0: Ο οποίος εντοπίστηκε αιμόφυρτος από αστυνομικούς απέναντι από την πλατεία της Ρωμαϊκής Αγοράς. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αχέπα, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, φέροντας τραύματα στην κοιλιακή χώρα και στον γλουτό. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του επεισοδίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πλησιάζουν προς το τέλος του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό του ότι το Ιράν είναι πρόθυμο να καταλήξει σε μια συμφωνία. Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν είχε πρόσφατα νέα από την Ιρανική πλευρά, ο Τραμπ είπε ότι μίλησε μαζί τους απευθείας. Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να κάνουν έργα στην πράξη για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του Ιράν. Ο Ιρανός αξιωματούχος είχε δηλώσει σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη ότι το Ιράν δεν θα συμμετάσχει στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ μέχρι να ικανοποιηθούν οι Ιρανικοί όροι. Την κατάργηση των ετήσιων τελών κυκλοφορίας για τα δίκυκλα και τα αυτοκίνητα μικρού και μεσαίου κυβισμού αποφάσισε η κυβέρνηση Μελώνη κατά τη χθεσινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Πρόκειται ουσιαστικά για αυτοκίνητα με ισχύ που δεν ξεπερνούν τα 80 κιλοβάτ και τα οποία σύμφωνα με την Ιταλική κυβέρνηση αποτελούν το 70% του συνόλου. Υπολογίζεται ότι πρόκειται για 14,5 εκατομμύρια οχήματα. Σήμερα η κυβέρνηση κατήργησε έναν από τους φόρους που οι Ιταλοί μισούσαν περισσότερο. Το θεωρούμε ένα μόνιμο μέτρο, δεν το υιοθετήσαμε απλά και μόνο εν ώψη των εκλογών, δήλωσε η Τζόρτζια Μελώνη. Την έντονη αντίθεσή του εξέφρασε μέρος των Προέδρων των Ιταλικών Περιφερειών, υπενθυμίζοντας ότι έως τώρα τα χρήματα που καταβάλουν οι πολίτες με τα τέλη κυκλοφορίας χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση των ταμείων των 20 περιφερειών της χώρας. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρεμιέρα της League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1 τη Γιαγκελόνια στο Γεωργίος Καραϊσκάκης. Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κηφισιά στη Λεωφόρο, ο Άρης 1-0 τη Μαρκό, ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με σκορ 3-0 της Νίκης Βόλου και ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες στις πρωινές ώρες στην Κρήτη. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται το απόγευμα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές νωρίς το πρωί στην Εύβοια και τις Κυκλάδες. Υπάρχει πιθανότητα για τοπικές μπόρες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πράγμα που σαλεύει έχουμε σήμερα. Καλημέρα σε όλους και όλες, Γιάννη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Τα λέγαμε χτες. Συνεργασίες. Τι ήταν να το πούμε.
1: Τους δώσαμε τον μπούσουλα.
0: Βέβαια.
1: Πού συμφωνούν.
0: Κατευθείαν. Μην βγει ένας άνθρωπος να πει ότι ταιριάζουμε. Κατευθείαν να πάει να την πέσουν.
1: Ντροπή. Αλλά εδώ με αξίζει και κάτι για ένα δείπνο που την περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.
0: Ναι, την πάει λίγο αριστερά. Είναι πολύ ενδιαφέρον το δείπνο. Έγινε χθες το βράδυ. Λένε οι πηγές. Κάπου κεραμικό μεταξουργείο, θα σας πούμε, στην πορεία. Και έχεις πολύ focus groups.
1: Πήραν μέτρα στο μαξί μου, τα ζυγίζουν από εδώ, τα ζυγίζουν από εκεί. Πού πιάσαν τα μέτρα, που δεν πιάσανε τα μέτρα, τι πρέπει να κάνουν από εδώ και πέρα. Γιατί δεν είναι εύκολη η διαδρομή μέχρι τις εκλογές.
0: Όχι, δεν είναι εύκολη, γι' αυτό εξετάζουν μέτρα, αυτά που λέγαμε χθες, που συζητούσαμε με τον επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού.
1: Έχει μια ακόμα σύσκεψη, γιατί τα λένε πολύ συχνά, το λέγαμε Κυριάκος Μητσοτάκης και Κυριάκος Πιερακάκης και ο Υπουργός Ενέργειας, ψάχνουν να δουν τι μπορούν να δώσουν, πού μπορούν να το δώσουν. Μην περιμένουμε αποφάσεις σήμερα.
0: Ναι.
1: Σε 10-15 μέρες οι αποφάσεις.
0: Μην τα αργήσουν όμως. Θα πιάσουν τα κρύα, Γιάννη.
1: Εντάξει, τα κρύα 15 Οκτωβρίου είναι το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Άρα πιο πριν απαγορεύεται να έχουμε κρύο στη Φλόρινα.
1: Δεν μπορείς να βάλεις πετρέλαιο θέρμανσης αφού τότε ξεκινάει η διάθεση.
0: Θα έχεις καβάτζο.
1: Είναι ότι
0: θα έχεις το φθηνό.
1: Αυτοί ξέρουν, αυτοί στα πολύ, στα πολλά κρύα έχουν καβατζώσει από πέρσι.
0: Ευτυχώς πρόλαβα και εγώ αλλαγό στην πολυκατοικία πέρσι, ήμουν διαχειριστής.
1: Πονηρέ.

0: Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Αντώνης Ατζολέτος ένα μικρόφωνο.
1: Γιάννης Καντέλης.
0: Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί να σχολιάσουμε, να ακούσουμε μαργαριτάρια αλλά και δηλώσεις οι οποίες έχουν αφήσει ένα αποτύπωμα.
1: Ιδιαίτερες δηλώσεις θα τις έλεγα εγώ.
0: Εντάξει, είσαι καλό παιδί, Αντώνη, μπράβο. Και όλη την επικαιρότητα προφανώς με τα όσα συμβαίνουν, πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3. Προφανώς περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις, παρατηρήσεις, σχόλια στο skyradio.gr, στο πλαίσιο πες την άποψή σου, ή στο 210-48-00-170-174, βέβαια και στο Viber πλέον, που λειτουργεί στον αριθμό 698-123-1003. Μπορείτε να στέλνετε και εκεί μηνύματα και φωτογραφίες και βίντεο και ό,τι εσείς επιθυμείτε. Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
1: Περάσουμε στον Εξώστη, να πούμε σήμερα, Γιάννη, ότι ξεκίνησε η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, έτσι, δεύτερη ψηφοφορία. Δεν περιμένουμε κάτι.
0: Όχι, τα ίδια αποτελέσματα θα περιμένουμε στην επόμενη Βουλή, αν και εφόσον καταφέρει κανένας να συνοηθεί με κάποιον, δύσκολο το βλέπω.
1: 33 άρθρα είχε καταθέσει η Νέα Δημοκρατία, ακόμα και σε αυτά που υπάρχει μια συμφωνία στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, δεν πρόκειται να πάρει αυξημένη πλειοψηφία 180, θα μείνουμε εκεί στην πλειοψηφία της κυβέρνησης.
0: Μια καμένη προσπάθεια μυρίζει όλη αυτή για την αναθεώρηση.
1: Έτσι γίνεται πάντα.
0: Όχι, γιατί σε προηγούμενες αναθεωρήσεις και το 19 προχώρησαν αρκετά.
1: Ενώ σε επίπεδο άρθρο 16 που είχε εξαγγελθεί πολλές φορές και στον νόμο περί ευθύνης υπουργών.
0: Ναι, στον νόμο περί ευθύνης μπορεί να βρεθεί μια φόρμουλα. Στα υπόλοιπα, και έτσι όπως πάει να γίνει η επόμενη Βουλή και να διαμορφωθεί εκλογικά, πολύ δύσκολα να βρεθούν συνενέσεις. Αλλά ας είμαστε αισιόδοξοι, ας το δούμε.
1: Λοιπόν, πάμε στον Εξώστη, γιατί πάλι δεν θα προλάβεις και θα έχεις χρωστούμενα.
0: Εχθές παρουσιάσαμε εδώ μερικά από τα σημεία σύγκλησης στα προγράμματα που παρουσίασαν Πασόκ και Ελλάς. Ανδρουλάκης, Τσίπρας. Και είπαμε, εντάξει ρε παιδιά, πολλές ομοιότητες. Γιατί τέτοιος καυγάς μεταξύ σας?
1: Και έχετε και ένα κοινό στόχο κιόλας. Να πέσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τι το συζητάτε λοιπόν, πού είναι το κόλλημα?
0: Και βγήκε.
1: Θέλουν όλοι να βγουν δεύτεροι, καταλαβαίνεις.
0: Και βγήκε.
1: Ασημένιο μετάλλιο. Και βγήκε. Σαν χρυσό το βλέπουν.
0: Ναι, πιο σημαντικό είναι για αυτούς. Γιατί σου λέει τώρα να έχω και συνεταίρο. Είναι εκεί το θέμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Το θέλω μόνος μου το ασημένιο.
0: Μια επιχείρηση, αν την τρέχεις μόνος σου, έχεις και την ευθύνη, έχεις και την επιβράβευση. Αν βάλεις συνεταίρο μέσα, δεν ξέρεις που μπλέκει μετά η κατάσταση, Αντώνη.
1: Σου λέει ο Καραλής, ο οποίος πηδάει στη στρατόσφαιρα και παίρνει συνέχεια ασημένιο γιατί έχει το διαστημάνθρωπο.
0: Ήρωα, δεν τον έχουμε.
1: Ήρωα, δεν τον έχουμε. Και εμείς ασημένιο, και εμείς Καραλής.
0: Δηλαδή ο Καραλής άσχημα είναι.
1: Ναι, και εμείς Καραλής.
0: Γιατί να προσπαθείς να γίνεις Τεντόγλου?
1: Λοιπόν, έτσι θα το πάμε σύρθη μαφιά για αυτούς. Τεντόγλου Καραλής, συρθηματικό. Λοιπόν, Απόστολος Πάνας, χθες το ναυτιμπορική TV, συγγνώμη, τα είπε όλα.
2: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάδα είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα.
3: Άρα το συζητήριο.
2: Το κακό, κύριε.
4: Τι ρωτήσατε την Άννα Διαμαντοπούλου, το Γιάννη Μανιάτη?
2: Γιατί να ρωτήσω
4: ότι θα συνεργαστείτε με τους πρώην υβριστές σας?
2: Είναι πολιτικές ιστορικές καταβολές τις οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα.
4: Άρα ψηφίζοντας Νίκο Ανδρουλάκη, θα πούμε στον ελληνικό λαό, ψηφίζεις για συγκυβέρνηση Ανδρουλάκη Τσίπρα.
0: Και αν ξέρεις τι, το κοντάρι του Μητσοτάκη, του Μπλάντης Μητσοτάκη, έχει κάποιο ένα πρόβλημα, το κοντάρι δεν είναι αυτό, πάνε, έρχεται κάποιος από τον Πασόκ και βοηθάει, ρε παιδί μου, σπρώχνει να ανέβει.
1: Δεν συζητάω. Και ο Κερίδης βέβαια το πήρε και το τέντωσε μετά. Σου λέει, ψηφίζεις Ανδρουλάκη, παίρνει Τσίπρα. Μπαμπούλας 2015.
0: Συγγνώμη, ρε, παρεβάλλει.
1: Ναι, δεν το συζητάω.
0: Θα τα αφήσει κάτω η κυβέρνηση να παίξει ανακοίνωση, ο Μαρινάκης, δήλωση. Σήμερα θα το λένε όλοι τη Νέα Δημοκρατία, το λένε ήδη από το πρωί στα πάνελ τη τηλεόραση.
1: Μόνο αυτό είναι το βασικό θέμα συζήτηση. Ποια συνταγματική αναθεώρηση σήμερα, περάσει τα ψηλά, αφού δεν θα έχει και αποτέλεσμα.
0: Αφού δεν θα έχει καμία. Κοίτα να δει. Και θα την πέσει και ο Μητσοτάκης στη Βουλή τώρα στον Ανδρουλάκη, γιατί μιλάνε και οι δύο.
1: Ναι. Άρα ο Τσίπρας δεν μιλάει μόνο.
0: Δεν κάνει καμία εκδήλωση να πάει να πει και δύο κουβέντες.
1: Θα βγάλει
0: να
1: παίξει κάπου. Μετά. Θυμάσαι παλιά που δεν ήταν ο Ανδρουλάκης στη Βουλή που είχε προημερησίες και μετά έβγαζε δηλώσεις. Θα κάνει και αυτό το ίδιο.
0: Ο Ανδρουλάκης έκανε το εξής. Επειδή είχε κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ.
1: Είχε κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Είχε κάνει κοινοβουλευτική ομάδα το πρωί πριν τη συζήτηση στη Βουλή ώστε να μπορεί να παίξει. Ο Τσίπρας ούτε αυτό.
1: Καλά, μπορεί να κάνει μια πολιτική γραμματεία, πολιτική επιτροπή όπως τη λέει.
0: Εσύ θα μπορούσε να φωνάζει τις κάμερες στην Αμαλία μπαίνοντας στο γραφείο. Δήλωσε.
1: Κάμερα, υπάρχει το κινητό
0: φτιάχνει. Ναι, μπαίνοντας στο γραφείο, δήλωσε.
1: Βέβαια, στο ηχητικό που θα ακούσουμε τώρα, νομίζω ότι ο Απόστολος Πάνας το είπε ξεκάθαρα μετά. Σε σχέση με τη συνεργασία.
0: Συμπώς έχει μπερδευτεί.
1: Εγώ βλέπω ένα άγχος βουλευτών εν ώψη των εκλογών, Γιάννη μου.
0: Μαζεύονται πολλοί και μειώνονται οι έδρες.
1: Ναι, μαζεύονται πολλοί, μειώνονται οι έδρες. Δεν ξέρεις ποιος θα σου έρθει απέναντι σε άλλο κόμμα. Δεν ξέρεις ποιον θα βάλεις στο ίδιο κόμμα. Άρα λοιπόν, ας ετοιμαζόμαστε σιγά-σιγά.
0: Για μεταγραφές.
1: Και για μεταγραφές και για τα πάντα. Πάμε να ακούσουμε.
2: Από αυτά τα οποία έχω ακούσει μέχρι τώρα και σε πολιτικό πλαίσιο αλλά και σε προγραμματικό επίπεδο του ΣΕΦ, βλέπω ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία συγκλίνουν.
0: Συγκλίνεις, Αντώνη.
1: Αυτά που λέγες θες, αναλυτικά τα έλεγες. Που συγκλίνουν στο πρόγραμμα.
0: Συγκλίνεις.
1: Βάζεις κάτω τη ΔΕΘ και λες εφάπτονται τα πράγματα.
0: Είναι αυτό που ο Πάνος λέει λίγο πολύ. Αφού ταιριάζουμε, γιατί δεν συμπεθεριάζουμε.
1: Ναι. Το είπε, αλλά ξέρεις, είναι αυτή η μάχη των αρχηγών η οποία, γιατί το Πασόκ ελπίζει ότι θα ανακάμψει, ο Τσίπρας σου λέει την έχω κλειδωμένη τη δεύτερη θέση, θα πάω τώρα να συνεργαστώ. Αυτή είναι μια συζήτηση από το μέλλον που γίνεται τώρα, για μετά τις εκλογές.
0: Ξέρεις, κάποιοι μπορεί να μην έχουν και μέλλον μετά τις εκλογές.
1: Βεβαίως, αλλά είναι...
0: Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος.
1: Υπάρχουν πάντα και οι αισιόδοξοι, Γιάννη, που βλέπουν την πρωτιά μπροστά.
0: Εμείς στηρίζουμε αισιόδοξους και ρομαντικούς.
3: Το ΠΑΣΟΚ έχει μια αυτόνομη πορεία, διεκδικεί τη νίκη στις εκλογές και θεωρεί ότι αν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα, αν ο ελληνικός λαός θέλει να υπάρξει πολιτική αλλαγή, αυτή μπορεί να γίνει μόνο μέσα από το ΠΑΣΟΚ πρώτος στις επόμενες εκλογές.
1: Ρεαλιστικό δεν είναι τίποτα, 20 μονάδες να πάρει και βγαίνει πρώτα.
0: Γιατί συγγνώμη, πριν έλεγες τώρα, τους κατηγορούσες ότι κοιτάνε μόνο τη δεύτερη θέση, τους αρκεί το ασημένιο. Έρχεται κάποιος και σου λέει: εγώ πάω για το χρυσό.
1: Ναι, αρέσει. Τι 20 μονάδες τι είναι, κανένα 2 εκατομμύρια ψήφοι. Μαζεύονται. Αν πας πόρτα-πόρτα, σιγά-σιγά τις μαζεύει.
0: Να σου πω κάτι. Ένα μπαράζ θέλει το Πασόκ να εκτοξευθεί.
1: Πάμε να ακούσουμε λίγο όμως και τον Δήμαρχο.
0: Κάτσε. Όχι, εδώ θα μου πεις το δείπνο τώρα. Δεν θα πάμε στο Δήμαρχο. Το δείπνο
1: τώρα.
0: Τώρα,
1: ή μετά, γιατί
0: τώρα
1: έχει σχέση με το ηχητικό, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, τέλος
0: πάντων. Τώρα το δείπνο για να πασάρει το ηχητικό.
1: Υπήρξε ένας άνθρωπος, ο οποίος μου μετέφερε ότι χθες, εκεί κοντά στην ταινιοθήκη, κεραμικό μεταξουργείο, είδε σε φαγητό Χάρη Δούκα, Δήμαρχο Αθηναίων, με Αλέξη Χαρίτση.
0: Ω, σαν κρυφό ραντεβουδάκι ήταν αυτό που τους πιάσανε.
1: Τα είχαν πει, νομίζω, όταν πρόεδρος ακόμα της Νέας Αριστεράς ο Αλέξη Χαρίτση είχε πάει στο Δημαρχείο, έχουν καλή σχέση, αλλά τώρα αυτό είναι, το πάει ακόμα πιο αριστερά ο Χάρης Δούκας.
0: Μόνο αριστερά κοιτάζει ο Χάρης Δούκας και τραβάει και από το μανί και τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Δεν θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσει τι είπαν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτό το τραπέζι.
0: Πώς θα φάνε τον Ανδρουλάκη.
1: Πώς θα φάνε τον Ανδρουλάκη.
0: Θα έλεγε ένας κακός. Εμείς δεν είμαστε.
1: Όχι,
0: δεν, το... δεν το λέμε εμείς.
1: Όχι.
0: Α, κάποιος κακεντρεχής μπορεί να λέγεται τέτοια πράγματα. Όχι. Εντάξει, ξεχάθαρα διαχωρίζουμε τη θέση μας εδώ.
1: Πάντως έχει ενδιαφέρον ότι ο Χάρης Δούκας έδωσε μια συνέντευξη στη Μάγδα Τσέγκου και περιέγραψε όλη αυτή την ιστορία που έζησε με τον Μπραν Πιτ όταν πήγε στο Δημαρχείο. Ήταν εδώ για γυρίσματα, θυμάσαι το καλοκαίρι.
0: Μήπως αυτά περιέγραφε και στον Χαρίτση και αμέσως να το πολιτικοποιήσουμε εμείς.
1: Ναι, νομίζω γι' αυτά συζήτησα.
0: Πάμε να φάμε να σου πω τι έγινε με Μπραν Πιτ το καλοκαίρι.
5: Ενώ ότι ο Μπραν Πιτ που είχε έρθει ήταν αρκετά. Από όμακρος να το πω έτσι, δεν είχες δυνατότητες πολλές. Άλλο καταλαβαίνω το βεληνικές. Δεν μπορούσες να έχεις απευθείας άμεση πρόσβαση. Είχες υπογράψει διάφορα χαρτιά.
6: Δεν τον είδατε τετατέτ.
5: Τετατέτ δεν γινόταν. Ήταν σε, ας το πούμε, συνθήκες απομόνωσης.
6: Καλά,
5: μόνο από μακριά. Δυστυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα στο Hollywood. Και εγώ, όντας δήμαρχος, το έμαθα.
0: Κούλα παλιόπαιδο, Μπραν Πιτ.
1: Ρε, να σου πω κάτι. Εντάξει, οκ, okay, αστέρας του Hollywood. Βγάζει τόσα εκατομμύρια το χρόνο. Πας στο Δημαρχείο. Αλήθεια τώρα, πας να πεις ένα γεια στο Δήμαρχο. Είναι αγένεια. Είναι αγενής. Είναι... Όχι, αλήθεια το λέω όμως.
0: Είναι παλιόπαιδο. Δηλαδή, έρχεσαι εδώ. Εντάξει. Δεν λες θέλω να γνωρίσω τον Χαριδούκα.
1: Όχι, ρε, εσύ έρχεσαι εδώ, σε μια ιστορική πόλη, στην Αθήνα. Και πας στο δήμαρχο της Αθήνας. Δεν θα πας να πεις στην Αγία, ευχαριστώ που μας φιλοξενήσατε. Ένα κάτι. Ποιος νομίζει ότι είσαι Μπραντ Πιτ.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν είναι σωστή συμπεριφορά, έχεις δίκιο. Αλλά πιστεύεις ότι ο Μπραντ Πιτ θα τη θυμάται, θα θυμάται. Το ρωτάει κάποιος, έχεις πάει στην Αθήνα, πώς λένε το δήμαρχο.
1: Δεν έχει σημασία, ρε εσύ. Πας να πεις ένα γεια στο δήμαρχο που σε φιλοξένησε. Έτσι είναι όλοι αυτοί οι αστέρες του Hollywood. Ευτυχώς που δεν τους έχω γνωρίσει.
0: Ναι, γιατί θα έλεγες τους γνώρισα, αλλά δεν θέλανε να με δουν.
1: Βέβαια,
0: όπως το παράπονο του Χαριδούκα τώρα.
1: Το να είσαι δήμαρχος της Αθήνας όμως σου δίνει κάποια προνόμια, έτσι.
0: Και σου εκπληρώνει και κάποια όνειρα και φιλοδοξίες που είσαι από μικρός.
5: Ένα καλό λοιπόν όταν είσαι δήμαρχος είναι ότι βλέπεις πάρα πολλούς κορυφαίους καλλιτέχνες, έχω γνωρίσει πάρα πολλούς, συζητάς που είναι και πρότυπα και τους θαύμασες.

0: έτσι που λες, έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις πολύ κόσμο. Είναι κάτι και αυτό.
1: Εντάξει, έχεις την ευκαιρία να δεις ανθρώπους που θαύμαζες από κοντά.
0: Άλμπουμ, αλλά άμα δεν πάει να σου πουν καλημέρα, πώς θα φτιάξεις
1: άλμπουμ. Να βγάζεις selfie μαζί τους.
0: Ναι. Δεν το βλέπω.
1: Και με τους Έλληνες τα καταφέρνεις. με τους διεθνείς στάρ είναι το πρόβλημα, Αντώνη. Με κάτι καβαλημένους όπως ο Brad Pitt.
0: Ναι, ναι. Συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, είχαμε χτες ανακοίνωση υποψηφιότητας.
1: Γιώργος Φλωρίδης, Αλφα Θεσσαλονίκης.
0: Εντάξει.
1: Επιστρατεύονται άπαντες.
0: Ναι, επιστρατεύονται άπαντες. Τι θα γίνει στην Αλφα Θεσσαλονίκης, μπορείς να μου πεις.
1: Δεν θα χωράς ψηφοδέλτιο.
0: Είναι η νυν Σιμόπουλος, Ευθυμίου, Ράπτη, Γκιουλέκας, Καλαφάτης. Θα πάει. Ο Σχοινάς θα πάει εκεί.
1: Παίζει Θεσσαλονίκη, παίζει Επικρατείας.
0: Δεν είναι ακόμα.
1: Δεν είναι.
0: Φράγκος Φραγκούλης, μου είχες πει εσύ. Ναι. Θα έχουμε Φλωρίδη, είναι ο υφυπουργός, ο Παπαγεωργίου. Πρώην
1: και αυτός θα μπει εκεί.
0: Και είχε βγάλει 8 το 23 η Νέα Δημοκρατία.
1: Φαντάζεις σφαγή που θα γίνει για τους σταυρούς.
0: Παντού, αλλά τώρα εδώ πέρα γίνεται, έχω πει 10-12 και είναι 8 ήταν.
1: Και ο κύριος Φλωρίδης.
0: Δεν ήταν 8.
1: Και ο κύριος Φλωρίδης δεν είχε και πρόθεση ο άνθρωπος.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν το κυνήγησε.
0: Όχι, δεν το ήθελε.
1: Δεν το ήθελε.
2: Επειδή σε 1,5 χρόνο θα έχουμε εκλογές, το εστάθη υποψήφιο.
3: Όχι.
2: Δεν το έχει δει σαν πρωθυπουργός.
3: Γιατί λίγο. Δεν έχω κάνει καμιά συζήτηση με κανένα. Αλλά εγώ ήμουν βουλευτής αρκετά χρόνια. Ναι. Παραιτήθηκα το 2011 και παρέδωσα την έδρα μου στο κόμμα στο οποίο ανήκα, στο Πασόκ. Δηλαδή η έδρα μου εκεί ανήκε και την παρέδωσα και αποχώρησα. Πήγα 12 χρόνια. Κλήθηκα να συμμετάσχω σε μια κυβέρνηση με στόχο να κάνουμε κάποιες αλλαγές που θα μείνουν στον τόπο για να βοηθήσουμε και τον ελληνικό λαό. Σε αυτό συμμετέχω. Ναι. Τα υπόλοιπα δεν με ενδιαφέρουν. Έχω χορτάσει αυτά. All veils and misty.
1: Καλοκαίρι του 2025 στην Έρτινε, στο συναγωνιστή Παπαχλημίτζο. Η δήλωση αυτή.
0: Τώρα για τις ανάγκες της παράταξης, okay, τι να κάνουμε. Θυσιαζόμαστε.
1: Είναι όπως ξεκινάει, με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα είναι εκεί. Άρα τον κάλεσε, του λέει: αποφάσισε να κατέβεις.
0: Πρόεδρε, αφού το αποφάσισες.
1: Η συζήτηση τελείωσε.

0: Γιατί όταν γίνεται συστράτευση και επιστράτευση, Αντώνη.
1: Επιστράτευση θα το λες, όχι συστράτευση.
0: Και τώρα μένει να δούμε και με τους υπόλοιπους που είναι στην κυβέρνηση και οι οποίοι είναι εξωκοινοβουλευτικοί και δεν έχουν ακόμα αποφασίσει θα κατέβουν, δεν θα κατέβουν. Μετά την υποψηφιότητα Φλωρίδη, νομίζω ότι είναι ένα μήνυμα σε όλους ότι με έναν τρόπο κάπου θα είστε υποψήφιοι.
1: Λοιπόν, έχουμε υποσχεθεί να τα μαζέψουμε όλα αυτά, έτσι, τις ενδοοικογενειακές συγκρούσεις. Γιατί και Πασόκ και Ελλάς, παλιοί και νέοι, εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Χαμός.
0: Χαμός, χαμός. Και πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνο στο ύψος της Γλυφάδας. Σύμφωνα με την αστυνομία, Ιωταχή κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες εξετράπη της πορείας του στο ύψος της οδού Καλυψού στο ρεύμα της λεωφόρου Ποσειδώνο προς Αθήνα. Χρειαστική συνδρομή της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν από το όχημα 2 άνδρες. Συνολικά 5 άτομα μεταφέρθηκαν τραυματισμένα, κάποια εξ αυτών σοβαρά, με ασθενοφόρο στο σκλουπιείο Βούλας. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστηρίκτος αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρήσει ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Χακανφιντάν, που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, Ελληνική Λύση 8,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία από 5,5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, η καταπήγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή. Ζήτησε να ερευνηθεί μεταξύ άλλων αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Συλλόγος Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια η έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλώς ήρθατε στον Εξώστη, δεύτερο μισάωρο, Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Στο ένα μικρόφωνο Αντώνης Ατζολέτος.
4: Πάλο Γιάννης Καντέλης.
3: Και κάπου εδώ να καλημερίσουμε και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριε Βορύδη, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
3: Και ο κύριος Βορύδης Αντώνης είναι και ως Υπουργός Εσωτερικών έφτιαξε και τον νόμο που οδήγησε στον περιορισμό και στις προβλέψεις ώστε ο Άριος Πάγος να μπορεί να απαγορεύσει την κάθοδο σε όσους έχουν καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση. Και το λέω αυτό με αφορμή και την χθεσινή αποφυλάκηση του Κασιδιάρη.
4: Οπότε λίγο να μας περιγράψει ο κύριος Βοήδης πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Είτε εμφανιστεί ο ίδιος μπροστά, είτε επιχειρήσει να κινηθεί πίσω από άλλον, τον τελευταίο και καθοριστικό λόγο τον έχει ο Άριος Πάγος, έτσι.
5: Ναι, έτσι όπως είναι καταστρωμένη η διάταξη, ο νόμος, ουσιαστικά τι λέει. Λέει ότι κάποιος ο οποίος είναι καταδικασμένο για τα συγκεκριμένα αδικήματα, και αυτά εμπάσχεται στο οποίο ορίζονται στον νόμο, δεν μπορεί να έχει την ηγεσία, το λέω απλά, δεν μπορεί να είναι πρόεδρος, δεν μπορεί να είναι γενικός γραμματέας, δεν μπορεί να συμμετέχει στην διοικητική επιτροπή. Επομένως δεν μπορεί να συμμετέχει στην ηγεσία κόμματος. Δεν μπορεί να το θέσουμε, να εξηγήσουμε τι σημαίνει. Αν το κόμμα θέλει να τον βάλει, μπορεί. Απλώς δεν θα ανακηρυχθεί στους συνδυασμούς, δεν θα συμμετάσχει στις εκλογές του κόμμα, αν το κάνει αυτό. Λοιπόν, το δεύτερο το οποίο λέει η συγκεκριμένη εδάφιο είναι παράγραφος Β του άρθρου αυτού που ρυθμίζει τα θέματα της ανακηρύξεως συνδυασμών από το Α1 τμήμα του Αριού Πάγου. Το δεύτερο πράγμα το οποίο λέει είναι ότι το αυτόν ισχύει και αν δεν τίθεται μόνο ζήτημα πραγματικής ηγεσίας αλλά και της λεγόμενης και κεκριμένης ηγεσίας. Δηλαδή, ναι μεν δεν εμφανίζεται κάποιος να είναι στην πραγματική ηγεσία, δηλαδή να έχει τα αξιώματα τα οποία είπαμε προηγουμένως, αλλά μπορεί εν της πράγμαση να είναι από πίσω, να είναι υποκρυπτόμενος και να είναι αυτός ο οποίος ασκεί την πραγματική ηγεσία. Άρα λοιπόν η κεκριμένη ηγεσία επίσης είναι κάτι το οποίο ελέγχεται από τον Άριο Πάγο.
4: Αυτό πώς αποδεικνύεται, όσο περισσότερο εμφανίζεται σε να έχει ηγετικό προφίλ.
5: Αυτό είναι ένα ζήτημα πραγματικό. Είναι ένα ζήτημα πραγματικό. Δηλαδή είναι ένα ζήτημα που το αξιολογεί με συγκεκριμένα δεδομένα ο Άριος Πάγος. Τώρα, σε αυτή τη διάταξη υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόβληση. Σας λέω ζητήματα που βλέπω ότι έχουν απασχολήσει λίγο το δημόσιο διάλογο. Το πρώτο είναι, εκεί έρχεται η διάταξη και λέει ότι αυτή η απαγόρευση, αυτή η συγκεκριμένη που λέω τώρα, αυτή η απαγόρευση ισχύει για την διάρκεια της ποινής. Και από κάτω η ίδια διάταξη λέει ότι αυτός ο περιορισμός, δηλαδή αυτή η ερμηνεία, να το πω, και που οδηγεί σε απαγόρευση ανακηρύξεως του συνδυασμού, διαρκεί καθ' όλη τη διάρκεια της ποινής, ανεξαρτήτως του αν η ποινή έχει εκτιθεί, έχει ανασταλεί, έχει παραγραφεί. Επομένως, αυτό τι διευκρινίζει, ότι ο συγκεκριμένος καταδικασμένος αποφυλακίστηκε γιατί ενώ έχει μια ποινή καθήρυξης 13 ετών, αποφυλακίστηκε στα 6-6 και κάτι χρόνια. Γιατί? Διότι θεωρήθηκε ότι γίνεται ευεργετικός υπολογισμός των ημερομισθείων που έχει κάνει εντός της φυλακής. Άρα δηλαδή μία μέρα έκτησης ουσιαστικά μετράει διπλή, γιατί εργαζόταν όταν ήταν στη φυλακή. Και αυτός είναι ένας ευεργετικός υπολογισμός που οδηγεί σε μείωση της πραγματικής έκτησης ποινής. Όμως η διάταξη διευκρινίζει ότι δεν ενδιαφέρεται για αυτά. Δεν ενδιαφέρεται η διάταξη για την φόρνα απόλυση, δεν ενδιαφέρεται για τον τρόπο απότησης της ποινής. Μιλάει για την ποινή και τη διάρκειά της. Άρα λοιπόν αυτός ο περιορισμός ισχύει για το σύνολο των 13 ετών. Και τι λέει ακόμα η διάταξη? Η διάταξη το ορίζει αυτό. Λέει ότι αυτός ο περιορισμός εκκινά από την έκδοση και λογικά της οριστικής απόφασης του δικαστηρίου. Γιατί το λέει αυτό? Διότι πριν την έκδοση οριστικής απόφασης του δικαστηρίου, ανεξαρτήτως του αν κάποιος είναι προφυλακισμένος ή όχι, ποινή δεν υπάρχει. Η κατάγνωση της ενοχής και η επιβολή της ποινής γίνεται με το δικαστήριο. Η προφυλάκηση δεν είναι ποινή. Η προφυλάκηση είναι μέτρο που εξασφαλίζει ότι ο κρατούμενος, ο προφυλακισμένος, ο κατηγορούμενος τότε, θα εμφανιστεί στο δικαστήριο για να δικαστεί.
3: Όλο αυτό, κύριε Βορύδη, οδηγεί στο ότι ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να είναι υποψήφιος μέχρι το 2033-34, αν δεν κάνω λάθος, που τότε είναι η λήξη του συνόλου της ποινής η οποία του υπευλήθη το 2020. Σωστά.
5: Θα σου πω. Αυτό είναι το δάφος βίδα. Σωστά. Για την ακρίβεια, να αφιβολογούμε. Ο Κασιδιάρης και ο κάθε καταδικασμένος μπορεί να είναι υποψήφιος, αλλά από τη στιγμή που θα έχει χαρακτήρα αρχηγού, αυτό είναι ένα ζήτημα των κομμάτων. Δεν είναι περιορισμός στον Κασιδιάρη. Mm. Είναι περιορισμός στα κόμματα, στην ανακήρυξη των συνδυασμών. Εκεί λοιπόν, αν τα κόμματα συμπεριλάβουν κάποιον τέτοιον, δηλαδή που έχει τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, έχει καταδικαστεί για τις συγκεκριμένες πράξεις, τότε δεν ανακηρύσσει το συνδυασμό. Τώρα, αυτό λοιπόν είναι το εδάφιο Β που αναφέρεται στην ηγεσία. Και εδώ, μία ας το πω νομική διευκρίνηση, εδώ δεν υπάρχει διακριτική ευκαιρία του Α1 τμήματος του Αριού Πάγου. Δηλαδή, εδώ η διακριτική ευκαιρία του Α1 τμήματος του Αριού Πάγου είναι απλώς να διαπιστώσει ότι υπάρχει ηγεσία, εκκριμένη ή πραγματική, η οποία ασκείται από έναν άνθρωπο που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, έχει καταδικαστεί για αυτές τις πράξεις. Αν το διαπιστώσει αυτό το Α1 τμήματος του Αριού Πάγου, τότε υποχρεωτικά δεν ανακηρύσσει το συνδυασμό. Υπάρχει όμως και ένα εδάφιο Γ στη διάταξη, το οποίο λέει το εξής. Λέει ότι τα κόμματα πρέπει να υποστηρίζουν την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Εκεί από κάτω θέτει ένα κριτήριο η διάταξη και λέει ότι τεκμήριο για το ότι δεν υποστηρίζουν και δεν υπηρετούν την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος αποτελεί αν τα κόμματα συμπεριλάβουν τέτοιον καταδικασμένο στις λίστες τους ως υποψήφιοι. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, αν ένα κόμμα, οποιοδήποτε κόμμα, έχει έναν τέτοιο καταδικασμένο στις λίστες του, τέτοιο υποψήφιο, τότε το Α1 του Αριού Πάγου που έχει το διαπιστώσει αυτό μπορεί να κρίνει, εδώ υπάρχει διακριτική ευκαιρία, αυτό λοιπόν επαφείται στην ευκαιρία του τμήματος, να κρίνει ότι το κόμμα δεν υπηρετεί την έδρα της λειτουργίας Δημοκρατικού Πολιτεύματος και να μην ανακηρύξει, να μην του επιτρέψει φυσικά να κατέβει τις εκλογές, να μην ανακηρύξει την υποψηφιότητά. Άρα λοιπόν, λέω δύο πράγματα. Η ηγεσία οδηγεί υποχρεωτικά σε αποκλεισμό, υποψηφιότητα δημιουργεί δυνατότητα αποκλεισμού, την οποία θα την κρίνει το Α1 τμήμα του Αριού Πάγου. Θα μπορούσε τώρα κάποιος να πει μια
3: νομικά εκτιμάτε εσείς ότι όλο αυτό το πλαίσιο, το νομοθετικό περιγράψατε, βάζει μια φραγή σε αυτό, διότι ο ίδιος η δικηγόρος του έλεγε ότι έχουμε έναν τρόπο, θα τον αποκαλύψουμε τη Δευτέρα, με τον οποίο θα μπορεί να είναι υποψήφιος. Κυκλοφορεί ένα σενάριο που το διαβάζουμε, φαντάζομαι το έχετε διαβάσει κι εσείς, ότι μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος και στη συνέχεια να συνεργαστεί με ένα κόμμα.
5: Αυτό χωρίς αμφιβολία, απλώς πρέπει να εκλείγει.
4: Ναι, αλλά για να εκλείγει. 160.000 ψήφους
3: σε μια περιφέρεια.
4: Αυτό δεν γίνεται.
5: Σωστά.
4: Αλλά και αυτό δεν περιέχει αυτό που είπατε
5: πριν. Πρέπει να πάρει 3%.
4: Κύριε Βορύδη, και αυτό δεν περιέχει αυτό που είπατε πριν, ότι η διάρκεια της ποινής αφορά την ποινή που επέβαλε το δικαστήριο, άρα και αυτό μπορεί να το κάνει μετά το 33.
5: Εκεί μιλάμε για τους συνδυασμούς. Αυτό που ερμηνευτικά μιλάμε για την ηγεσία. Αν εκεί δεν έχει κόμμα, ενδεχομένως δεν έχει ηγεσία και μπορεί να θέσει υποψηφιότητα ως ανεξάρτητος βουλευτής, αν το επιθυμεί. Αλλά να συνειδητοποιούμε ότι εκεί πρέπει να πάρει 3%, έτσι, πανελλαδικό 3% σε μια εκλογική περιφέρεια.
4: Ναι, δεν είναι εφικτό αυτό.
3: Κύριε Βορύδη, το ότι συζητάμε τόσο πολύ όλα αυτά τα ενδεχόμενα, το ότι φαίνεται να υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος τον ακολουθεί, ότι είδαμε αυτές τις εικόνες χθες έξω από τις φυλακές Δομοκού να τον υποδέχονται με αυτόν τον τρόπο. Για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καταδικαστεί ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης και έχει μιλήσει στο παρελθόν για ναζιστικές απόψεις, ναζιστικές ιδέες και αντιλήψεις. Δεν σας ανησυχεί στο ευρύτερο πλαίσιο αυτή η αποδοχή που έχει έστω σε ένα περιορισμένο αλλά ευδιάκριτο κομμάτι των ψηφοφόρων και της κοινωνίας?
5: Καλά, εγώ ας πούμε από τις εικόνες που είδα δεν είδα καμιά λαοθάλασσα, είδα κάποιες δεκάδες ανθρώπων εκεί, οι οποίοι υποστηρίζουν αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, από εκεί πέρα είναι ξεκάθαρο ότι μιλάμε για πολιτικές τοποθετήσεις. Όμως θέλω να θυμίσω το εξής, επιτρέψτε μου, γιατί καμιά φορά γίνεται ενδεχομένως και σκοπίμως και ενδεχομένως και από την πλευρά κυρίως των υποστηρικτών και φίλων του συγκεκριμένου, γίνεται μια απόπειρα να δημιουργηθεί εντύπωση ότι εδώ εκείνοι που διώκει, ας το πω, διώκουν οι διατάξεις, είναι το φρόνημα. Θέλω να το διευκρινίσω. Το έχω πει πολλές φορές. Το φρόνημα, όσο και απεχτές και να είναι το συγκεκριμένο φρόνημα, οι συγκεκριμένες απόψεις που έχει εκφράσει αυτός, δεν είναι εκείνο που τον οδήγησε στην καταδίκη. Η σύμπτυξη μιας εγκληματικής οργανώσεως τον οδήγησε στην καταδίκη.
3: Σωστό, σωστό αυτό που λέτε.

0: Ο Κασιδιάρης είναι κανονικά νεοναζί. Και η Χρυσή Αυγή ήταν νεοναζιστική οργάνωση. Δεν το κρύβανε μέχρι που αποφάσισαν δίθεν να κάνουν κάτι στροφές, οι οποίες κανείς δεν κατάλαβε, τώρα είναι μεταξύ τους αυτό. Άρα λοιπόν δεν είναι όλα τα ίδια και τονίζω δεν αφορά στο πρόνημα. Γιατί σας το λέω αυτό? Διότι μπορεί να υπάρξει και ένας κόσμος ο οποίος να γυρίσει να πει κάτσε ρε παιδιά, δηλαδή όποιος δεν σας κουτάρει, δεν θα σας αρέσει, θα κάτσε να το πετάτε έξω από τη διαδικασία την εκλογική. Και τι δίνουν δημοκρατία είναι αυτή? Ναι, δεν γίνεται αυτό, το τονίζω. Δεν κάνουμε αυτό το πράγμα. Η διάταξη δεν έχει κάνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι δηλαδή, γιατί αλλιώς με αυτή τη λογική θα καθόμαστε να συζητούσαμε και το αν θα έπρεπε να μπει σε έναν αποκλεισμό η Νίκη, γιατί ξέρω εγώ δεν μας αρέσουν οι απόψεις, ή ο Βελόπουλος γιατί μας αρέσουν οι απόψεις κτλ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι ο συγκεκριμένος και η συγκεκριμένη οργάνωση και η πράξη είναι ότι συμπτύξανε μέσα από το μανδύα του κόμματος ένα πράγμα το οποίο έκανε με συστηματικό τρόπο εγκληματικές πράξεις. Αυτό έκρινε το δικαστήριο.
1: Κύριε Βορύδη, μία ακόμα ερώτηση πριν κλείσουμε για ένα άλλο θέμα. Σχετικά με την προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Από την τοποθέτηση που κάνατε προχθές σε τηλεοπτικό σταθμό, φαίνεται ότι σχετικά με τον χρονικό περιορισμό του επιδόματος ανεργίας και αυτό που εξέφρασε ο κύριος Μαρινάκης, εσείς δεν είστε αντίθετος.
0: Εγώ δεν είπα αυτό. Είπα ότι δεν τίθεται αυτό το θέμα το οποίο έθεσε ο Παύλος. Αλλά εγώ την άλλη μεριά καταλαβαίνω πολύ τη συζήτηση για το να κάτσουμε να δούμε λίγο ο Παύλος πώς το συνέβησε αυτό, ποια ήταν η άποψη, τι λέει τώρα. Κάτι το οποίο λίγο πολύ νομίζω το συναντάμε όλοι. Εμφανίζεται να υπάρχει ένα 7% ανεργία στην Ελλάδα, έτσι, παραπάνω στο 7,5%, σωστά. Ωραία, έχει μειωθεί πάρα πολύ από το 19 που πήραμε εμείς την κυβέρνηση, το έχουμε κατεβάσει στο 7 και χάρη στις πολιτικές που ακολουθούμε μειώνεται. Ωστόσο, άμα κάνετε μια βόλτα, πηγαίνετε να κάτσετε να φάτε σε ένα μαγαζί. Και ρωτήστε τους, ρε παιδιά, βρίσκεται προσωπικό. Όλοι θα σου πούν όχι. Πηγαίνετε τώρα, δεν σας λέω τώρα σε μεγάλες κυρίσεις, οι οποίες φωνάζουν για την έλλειψη προσωπικού. Δεν σου λέω τώρα για τους εργάτες γης και τους αγρότες μας, οι οποίοι δεν έχουν προσωπικό καθόλου. Εγώ σας λέω, πηγαίνετε σε ένα μαγαζί, σε ένα εμπορικό κατάστημα. Και μου λες, εκεί. Άρα προσέξτε, δεν μπορεί να έχουμε όλη μια εμπειρία έλλειψης ανθρωπίνου δυναμικού, έλλειψης εργαζομένων, τους οποίους αναζητάει η αγορά. Και θα μου επιτρέψετε να πω, γιατί ακούω είναι η μισθή πείνας και τα λοιπά, δεν υπάρχουν μισθή πείνας. Τώρα είμαστε 950, από το 550 έχουμε με 950 κατώτατος και δεν ξέρω και πόσοι αμείβονται με το κατώτατο. Δηλαδή ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των εργαζομένων δεν παίρνει πια κατώτατο. Τώρα η ακρίβεια φτάνει, δεν φτάνει, μια άλλη συζήτηση, αλλά λέω πάντως έχουν ανέβει μισθοί. Ωραία. Ερώτηση τώρα. Πώς είναι δυνατόν και ένα 60% ανεργία, δηλαδή κόσμο ο οποίος δεν βρίσκει δουλειά, αυτό είναι η ανεργία, και ταυτόχρονα όλη η αγορά να βοά ότι ρε παιδιά, παρακαλώ φέρτε μας αυτό που θα δουλέψει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν γίνονται και τα δύο. Και τι είπα εγώ λοιπόν, να κάτσουμε λίγο να δούμε συνολικά τι γίνεται με το επίδομα. Γιατί δεν είναι το επίδομα ανεργίας. Είναι το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Είναι το τζάμπα εισιτήριο στη μετακίνηση. Είναι τα τζάμπα φάρμακα. Είναι το κοινωνικό φροντιστήριο. Είναι το κοινωνικό παντοπολείο. Είναι το στεγατικό επίδομα. Ναι, αυτά να τα μαζέψουμε όλα. Γιατί το βασικό πρόβλημα που έχουμε τώρα, εγώ δεν είπα ούτε να κοπούν ούτε να μην κοπούν. Είπα, μπορούμε να τα ξέρουμε. Να ξέρουμε τελικά ένας άνθρωπος που είναι άνεργος τελικά παίρνει 450 που είναι το επίδομα ανεργίας ή φτάνει να παίρνει κάτι άλλο. Γιατί αν αυτό το κάτι άλλο πλησιάζει τον κατώτατο μισθό, αυτό με συγχωρείτε, είναι στρέβλωση.
1: Κύριε Βορύδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή σας μέρα.
1: Είστε καλά, καλή συνέχεια. Τετάρτη σήμερα και είναι μαζί μας για το σχόλιο της εβδομάδας ο Σταύρος Θεοδωράκης. Σταύρο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Σταύρο.
3: Καλημέρα. Άκουσα και την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχατε με τον κύριο Βορύδη. Οπότε να μην επαναλάβουμε τα ίδια.
1: Όχι, όχι. Και άκουσα και το σχόλιο σου χτες το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων, Σταύρο. Και ήθελα να σε ρωτήσω, άσχετα με τον Άριο Πάγο, βλέπεις κάποιο κύμα ανάλογο με το 2012 που δυνητικά θα έφερνε τον Κασιδιάρη στη Βουλή, με τον κίνδυνο βέβαια να ζήσουμε ό,τι ζήσαμε εκείνες τις μέρες, εκείνα τα 3 χρόνια.
3: Παιδιά, εγώ για να είμαι ειλικρινής, δεν απασχολεί ο Κασιδιάρης.

0: Κασιδιάρης με αποστολούν οι Κασιδιάριδες. Εννοώ δηλαδή ότι και αυτός να μην υπάρχει σημαίνει ότι τελειώσαμε με τα ακραία.
1: Όχι, γιατί κάποιον περιμένει, το είδαμε χτες στις εικόνες.
0: Ναι, δεν είναι μόνο αυτός που περιμένει. Άμα δείτε και στα social media, υπάρχουν παιδιά 20 μέχρι 30 χρονών. Αυτό με απασχολεί περισσότερο από τους μεγάλους. Γιατί οι μεγάλοι, ας πούμε, ότι είναι και λίγο συνειδητοποιημένοι, δεμένοι με κάποιες ακραίες ιδέες του παρελθόντος. Υπάρχουν νέα παιδιά που αναζητούν εκεί μια στέγη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και εδώ πρέπει το πολιτικό σύστημα να αναζητήσει τις ευθύνες του. Θέλω να θέσω ένα ζήτημα που είπα και χθες επιγραμματικά στο δελτίο ειδήσεων του Sky. Έτσι. Είμαστε η μόνη χώρα, προσέξτε, είμαστε η μόνη χώρα της Ευρώπης που τα εθνικά θέματα συνεχίζουν να διχάζουν τους μεγάλους πολιτικούς οργανισμούς. Βρείτε μου άλλη μια χώρα, μιλώ για τις αυτές που θεωρούμε δυτικές χώρες, έτσι, να υπάρχει τέτοια πλειοδοσία αντιδράσεων στα εθνικά θέματα. Εδώ, όταν έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ και κάνει τη συγγωνία με την Βόρεια Μακεδονία στις Πρέσπες, λέμε οι δεξιοί, λένε ο προδότης. Τώρα που ο Μητσοτάκης προσπαθεί να ρυθμίσει λίγο τα πράγματα στο Αιγαίο και να κάνει κάποιες συμφωνίες, βγαίνουν οι άλλοι από την αριστερά και λένε ότι τα κάνεις όλα λάθος, είτε τα κάνεις πολύ παραχωρητικά προς την Τουρκία, είτε δεν συζητάς, δηλαδή ο καθένας λέει την άποψή του. Σε μια χώρα λοιπόν που δεν έχουμε κατορθώσει να έχουμε ενιαίο μέτωπο, τουλάχιστον στα εθνικά θέματα, να ξέρουμε ότι θα υπάρχουν συνέχεια ρογμές από ανθρώπους που θα προσπαθούν να εκφράσουν ακραίες απόψεις επειδή το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να συνοηθεί για τα αυτονόητα. Αυτή είναι η άποψή μου. Την βάζω στο τραπέζι να τη συζητήσουμε, γιατί είναι κάτι που δεν συζητείται. Δεν μπορεί αυτή η χώρα να μην μπορεί να συμφωνήσει για τίποτα. Δηλαδή μιλάμε τώρα τόσα χρόνια για την ευθύνη υπουργών. Έτσι. Για την ευθύνη των υπουργών. Πάει ο Μητσοτάκης τώρα, πιεζόμενος, θέλεις, από τις συνθήκες, οτιδήποτε. Και κάνει μια ρύθμιση σαν και αυτή που συζητάγαμε τόσο καιρό όλοι μας. Και κανένα κόμμα δεν θα το ψηφίσει στη Βουλή. Δηλαδή, πιστεύω ότι η εχθροπράξεια που υπάρχει ανάμεσα στους μεγάλους πολιτικούς οργανισμούς της χώρας, και δεν μιλώ για ομάδες αντίδρασης, είναι η πηγή για να δημιουργούνται κατά εποχές κάποια ακραία πολιτικά φαινόμενα που συσπηρώνουν τον κόσμο.
2: Και παρότι στις κλειστές πόρτες μπορεί να συμφωνούν, στα ανοιχτά μικρόφωνα βλέπουμε αυτή την εικόνα την οποία περιγράφεις.
0: Γιατί τώρα να αφαιρθώ και λίγο ως πρώην πολιτικός, στους διαδρόμους της Βουλής υπάρχει με πολύ μεγαλύτερη συνένεση, αλλά μετά για το φαίνεστε όλοι λένε όχι σε όλους. Και σας είπα, ας υποθέσουμε ότι πρέπει να διαφωνούμε για την οικονομία, για την ακρίβεια κτλ. Έχουμε λόγο να συμφωνούμε από τη μεταπολίτευση και μετά για τα εθνικά θέματα? Δεν θα έπρεπε αυτή η χώρα, για να λέγεται σοβαρή, να έχει μία και μόνη εθνική ατζέντα που να ξέρουμε μέχρι που πάμε?
1: Και χθες αναφέρθηκε και στο μεταναστευτικό, βέβαια, και ακόμα αυτό πουλάει και το χρησιμοποιήσει.
0: Ναι, αυτό είναι η δεύτερη ατζέντα. Ναι. Αυτή είναι η δεύτερη ατζέντα του Κασιδιάρη, που είναι και η ατζέντα, αν θέλετε, και όλων των κομμάτων της αντίστοιχης φύτρας στο εξωτερικό. Το πρόβλημα με τους μετανάστες. Προφανώς υπάρχουν προβλήματα με τους μετανάστες και προφανώς η ανεξέλεγκτη μετανάστευση δημιουργεί προβλήματα στους πληθυσμούς και στους πιο ευάλωτους πληθυσμούς. Αλλά από το να φτάνουμε σε μια αντιμεταναστευτική πολιτική εχθρότητας, αν θέλεις, του άλλου, υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση. Αλλά ότι και η Ευρώπη εκεί έχει αδυναμίες να χαράξει μια ενιαία μεταναστευτική πολιτική, και αυτό δημιουργεί τις ρογμές της. Δηλαδή, είμαι αυτός που υποστηρίζει ότι το να σπάσουμε το θερμόμετρο είναι μια λύση. Ο πυρετός θα παραμένει. Και δεν φοβάμαι εγώ προσωπικά τον συγκεκριμένο Κασιδιάρη, γιατί με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα είναι μακριά από την πολιτική για αρκετά χρόνια, σύμφωνα και με τους νόμους και τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου. Φοβάμαι ότι υπάρχουν πολλά κασιδιαράκια, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι επιβουλεύονται τις δημοκρατικές αρχές, αλλά στις ρογμές που αφήνει το δημοκρατικό σύστημα.
1: Αυτό είναι το μήνυμα, Σταύρο. Δεν το κάναμε καλά σήμερα, γιατί ξεφύγαμε λίγο από το χρόνο. Την άλλη Τετάρτη θα.
0: Θα έχουμε χρόνο περισσότερο.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.
1: Γεια, γεια.
2: Καλημέρα. Από εμάς, καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4, στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνα στο ύψος της Λιφάδας. Σύμφωνα με την αστυνομία, γιοταχή κατά από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη της πορείας του στο ύψος της οδού Καλυψού στο ρεύμα της λεωφόρου Ποσειδώνος προς Αθήνα. Χρειάστηκε συνδρομή της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν από το όχημα 2 άντρες. Συνολικά 5 άτομα μεταφέρθηκαν τραυματισμένα, κάποια εξ αυτών σοβαρά, με ασθενοφόρα στο Σκληπείο Βούλας. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, με τη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, την προστασία των συνόρων και την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδος σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Χακάν Φιντάν που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Προσθέτει πως ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ούτε μία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης στην αδημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, Ελληνική Λύση 8,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλέψη Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία από 5,5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Το 30% των πολιτών κρίνει πολύ έως απολύτως ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη έναντι 17% του Αλέξη Τσίπρα και 16% του Νίκο Ανδρουλάκη. Το 25% δηλώνει πως τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια έναντι 19% του Αλέξη Τσίπρα και 11% του Νίκο Ανδρουλάκη. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη το πρωί, σήμερα θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του τραγουδιστή. Η δικαστική λειτουργία έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων. Αναφέρουν επίσης ότι έγιναν παραλήψεις πριν και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη, έκαναν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια, ενώ πριν τη θεραπεία δεν έκαναν κανέναν ιατρικό έλεγχο. Επίσης αγνόησαν τον συναγερμό στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και συνέχισαν τη διαδικασία. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Αγγελίας Αθήνας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 οι δύο γιατροί διαφήμισαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Από την πλευρά του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Την ίδια ώρα, η εισαγγελική εντολή παραγγέλθηκε για έρευνα και ελέγχους και στην Πάτρα για το εάν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδείκνυται. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας το σχέδιο των Βρυξελών, ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Το βρίσκω γελίο, είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους, ερωτηθείς για την πρόταση που παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Αν το κάνουν και αν θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, πρόσθεσε. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, λίγη ώρα αφού οι στρατιωτικές αρχές κήρυξαν συναγερμό για επίθεση των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, όπως μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου στην πόλη. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1 την Αγγελόνια στο Γεωργίος Καραϊσκάκης. Για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κηφισιά, ο Άρης 1-0 την Μαρκό, ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με σκορ 3-0 της Νίκης Βόλου και ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπου έντονες στις πρωινές ώρες στην Κρήτη. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται το απόγευμα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές νωρίς το πρωί στην Εύβοια και τις Κυκλάδες. Υπάρχει πιθανότητα για τοπικές μπόρες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά και ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 10 πρώτα λεπτά ακούτε Sky 100,3. Τι γελάτε εσείς, δεν ακούτε τώρα ή όχι? Λύναμε κάτι θέματα εδώ στο στούντιο.
1: Ναι, τεχνικά. Τίφες. Forever Young.
0: Να το πω, δεν κάνω.
1: Forever Young.
0: Γιατί το έκανες, επέλεξε
1: αυτό? Είναι
0: το
1: συμβολικό, γιατί, δηλαδή, γιατί γίνονται όλα αυτά? Για και πάνε και βάζουν, αλλάζουν τα αίματά τους, ναι. Κάνουν, έχω ένα φίλο ο οποίος ήταν 3 κιλά πιο παχής.
2: 3 κιλά. Από το κανονικό. Είμαστε 23 πάνω από το κανονικό.
1: Για γράφεις, μου λέει, έχω βρει, λέει, καλύτερο τρόπο. Πάω και κάνω ουζουμπούρου. Πώς είναι αυτό?
0: Το άλλο. Μουντζάρο.
1: Μουντζάρο, λέει. Κάνω μουντζάρο.
2: Ουζουμπούρου.
1: 6 μήνες, λέει, θα κάνει μουντζάρο και θα σταθεροποιηθεί 3 κιλά λιγότερο. Είναι τρέλα.
0: Για 3 κιλά.
2: Για 3 κιλά.
0: Όλο αυτό είναι επειδή δεν θέλουμε να το ράψουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μα υποτίθεται πως αυτό.
0: Δεν μιλάμε για τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα.
2: Όχι, αυτό είναι άλλη κατηγορία. Αυτό είναι άλλη κατηγορία.
1: Όταν είσαι 200 κιλά και έχεις 100 αρρώσεις μαζί, πρέπει να το κάνεις οπωσδήποτε.
0: Εννοείται.
1: Ναι. Ο άλλος όμως.
2: Για 3 κιλά.
1: Γιατί ο άλλος πήγε, αλλάζει το αίμα του, γιατί το κάνει?
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Γιατί από ό,τι καταλαβαίνεις δεν ήταν ο Μαζονάκης. Είναι δεκάδες.
2: Είναι κόσμος ο οποίος
1: να αναζωογονηθούν.
0: Μισό λεπτό. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν υπήρχε ραντεβού.
2: Στο συγκεκριμένο ιατρείο.
0: Δεν υπήρχε ραντεβού. Δηλαδή έβαζες μέσον για να μπεις.
2: Μα ίσως αυτό να ισχύει και σε άλλα ιατρία. Σε εισαγωγικά που εμπορεύονται τέτοιου είδους θεραπείες, πάλι σε εισαγωγικά.
0: Απλώς η στραβή και το κακό γίνεται μία φορά. Και η ανθρώπινη ζωή δεν γυρίζει πίσω.
2: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
1: Και ναι, αλλά δεν το ξέρει αυτός.
2: Να δημιουργηθούν.
1: Αυτός που πάει και κάνει την.
0: Πώς λέγεται? Πλασμαφαίρεση. Κάπως αλλιώς τη λέγανε.
1: Δεν ξέρει ότι μπορεί να κινδυνεύει. Δεν το ξέρει.
0: Να σου ρωτήσω κάτι. Αν κάνεις εσύ, αν πήγες να κάνεις οποιαδήποτε πράξη, δεν κοιτάς από τι κινδυνεύεις?
1: Του λένε όλοι, εγώ πήγα, πέρασα καλά, ξέρω εγώ, είμαι νόστο που καλύτερα.
2: Το λένε.
1: Δεν το έχει πει κανένας ότι πρέπει να πεθάνει.
2: Ψάχνουμε στο ίντερνετ να βρούμε οτιδήποτε πιο απίθανο πράγμα κτλ. Μα μια αναζήτηση να κάνεις.
0: Κοίταξε, αυτό είναι ένα άλλο θέμα τώρα.
2: Αυτό λειτουργεί και αντίστροφα. Αλλά και μια αναζήτηση να κάνεις.
0: Ναι, κάνεις μια αναζήτηση.
2: Θα δεις αν
0: επιτρέπεται
2: να γίνει.
0: Δεν είναι αυτό. Γιατί άμα κάνεις μια αναζήτηση, αν η πλασμαφαίρεση προσφέρει, ξέρω κι εγώ, ωφέλη στην υγεία, μπορεί να σου βγάλει 15.000 παραπομπές που λέει ναι, είναι καταπληκτική.
2: Δεν θα κάνεις και την ανάποδη έρευνα?
0: Δεν το ξέρω. Δεν θα την κάνεις.
1: Το ChatGPT το διαβάσαμε. Ναι. Λέει ότι είναι μόνο για θεραπευτικούς λόγους, ναι, αν έχεις ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Αυτοί λέγαν κάτι άλλο όμως.
1: Ναι, αυτοί,
0: και είχε περάσει.
1: Για να μου λες ότι δεν είχαν ραντεβού, σημαίνει ότι ο καθένας
2: είχε περάσει.
1: Για να φαίνεται εγκόμενος.
2: Συν το κόστος. Το οποίο δεν είναι μια εξέταση, δηλαδή που πας την κάνεις, δεν είσαι.
0: Είπαμε, οι συγκεκριμένες καταστάσεις δεν απευθύνονται στο πόπολο. Δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει το πόπολο. Εμείς δεν μπορούμε οικονομικά να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση.
1: Έτσι. 7 και 10 χιλιάδες, πού δεν το πληρώσεις.
0: Είναι για ανθρώπους υψηλού μορφωτικού επίπεδου και υψηλού εισοδήματος.
1: Ναι. Ο άλλος λέει, κοίταξε αυτό εδώ πέρα.
0: Γιατροί.
1: Το βλέπεις αυτό, λέει, που εδώ πέρα. Θα πάω, λέει, να κάνω μια λιπαναρρόφηση και θα γίνω αγνώριστος.
0: Ναι. Τι, είναι ιατρική πράξη αυτή. Γίνεται
2: σε, όμως είναι ιατρική πράξη.
1: Γίνεται σε νοσοκομεία.
0: Έχω την εντύπωση ότι γίνονται σε νοσοκομεία.
1: Το ελπίζω.
2: Ναι. Αλλά και η πλασμαφαίρεση μόνο σε νοσοκομεία και μόνο δεν μπορεί να γίνει.
0: Εδώ μαθαίνουμε ότι γίνονται μπότοξ και πηγαίνει ο άλλος και κάνει βελόνες. Εγώ μου είναι αδιανόητο ότι βάζουν βελόνες στο πρόσωπο. Δεν μπορώ να τριχιάζω και που το λέω. Να,
2: πάλι
1: καλά που το κάνουν σε κομμωτήρια.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι για την υπόθεση του Μαζονάκη υπάρχει, καταρχάς έχουν προφυλακιστεί και οι δύο.
2: Ναι, μετά από 18 ώρες απολογία συνολικά. Έτσι.
0: Και ο προϊστάμενος της εισαγγελίας ζητεί να διερευνηθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμοδίου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Καρνάδου.
2: Ποιοι πρέπει να κάνουν δηλαδή τους ελέγχους.
0: Ναι.
2: Και
0: πώς γίνονται. Εδώ πρέπει να διερευνηθεί και πώς γίνονταν οι ελέγχοι. Δεν είναι μόνο ποιοι.
2: Γιατί υπάρχει.
0: Και πώς γίνονταν οι έλεγχοι.
2: Υπάρχουν και ερωτήματα για τη διαδικασία. Υπό την έννοια ότι αν ο έλεγχος ήταν περιοδικός, τακτικός, υπήρχε ειδοποίηση, μας λένε.
1: Ναι. Ότι θα έρθω.
0: Ναι.
1: Άρα το βγάζε. Το βέζε.
2: Αν έκανε έγγραφη καταγγελία ο Νότης Παπαδόπουλος και πήγαιναν για έλεγχο, τότε νομίζω δεν ειδοποιούσαν τον γιατρό.
1: Μάλιστα.
0: Θανάση, δεν έχει πιστοποίηση το πτυχίο στο Δικατσάι, κυρία. Δεν υπάρχει πτυχίο ιατρικής από τη Χαβάη για το κουβαντικό που είναι αυτό, δεν ξέρω.
2: Χονολουλού. Είναι κουβαντική
0: ιατρική. Μπήκα και εγώ στο ΔΟΑΤΑ πια, Ναι. Δεν είναι εδώ, δεν είναι Δικατσά, είναι εδώ ΑΤΑΠ. Από περιέργεια να δω μήπως το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο έχει
2: λάβει επιστοποίηση.
0: Είναι στα μητρώα του ΔΟΑΤΑΠ. Δεν είναι. Mm-hmm. Τα θέματα μας είναι άλλα βέβαια τώρα. Είναι και αυτό που πάρα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί αφορά την προστασία της υγείας. Απλώς θα πρέπει λίγο πιο υπεύθυνα, θεωρώ εγώ, οι ιατρικοί σύλλογοι και οι αρμόδιοι φορείς και οι θεσμικοί παράγοντες να ενημερώνουν ποιοι γιατροί κάνουν λάθος στη δουλειά τους, ποιοι είναι αντιποίηση αρχής, ποιοι επαγγέλματος κτλ. Γιατί ο γιατρός δεν είναι ένας τύπος που έκλεψε το γρηγορόσημο στην εφορία.
2: Όχι βέβαια.
0: Δεν είναι,
1: υπάρχουν πειθαρχικά μέτρα.
2: Πιστεύεις τη ζωή σου το γιατρό.
0: Υπάρχουν κάποια πειθαρχικά μέτρα και κάποια πρόστιμα. Αλλά δεν δημοσιεύουν, δεν λένε ότι ο Χρήστος Κούτρας, παιδιά, κάνει το γιατρό χωρίς να είναι.
1: Μα δεν έλεγε όταν γυναικολόγος, κυρία.
0: Ναι, ναι.
1: Την πήγανε,
0: άλλαξε.
1: Ναι.
2: Και μετά έλεγε ότι είναι ολιστική.
0: Άνευ ειδικότητας.
2: Βαντική και σαμανική.
0: Άνευ ειδικότητας.
2: Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Πάνος είναι εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Ο κύριος Δημήτρης Γιάννηρης στη διεύθυνση παραγωγής αυτής της εκπομπής όπως κάθε μέρα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. 210-4800-170-174 στα δικά σας μηνύματα και τηλεφωνήματα απαντά η Ελένη Μπουλιέρη. skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. Και μέσω Viber και εκεί μηνύματα, βίντεο, ό,τι θέλετε. 6-9-8-1-2-3-1-3.
0: Ναι. Να πούμε ότι έχουμε σοβαρά θέματα με τις τιμές των καυσίμων. Το έχουμε αντιληφθεί πια όλοι.
2: Μα δηλαδή, η αύξηση είναι πια καθημερινή.
0: Όταν περνάς βενζινάδικο, ψιλοτρέμεις. Σήμερα στην Κηφισίας, εγώ το αγαπημένο μου βενζινάδικο 2,22.
1: 2,22.
2: Και 2,15 το πέτρελαιο.
0: Πρωί-πρωί.
1: Οι Χούθοι έχουν καταλάβει όλη την Ιεμένη.
0: Ναι, έτσι. Οπότε τώρα θα γίνεται. Για να μην μπερδεύονται και διάφοροι πολιτικοί που δεν ξέρουν τον Περσικό και το Διόργα Σουέζ κτλ.
1: Η μία είναι η Ερυθρά Θάλασσα.
0: Ναι,
1: του Βόλου. Ναι. Πώς λέγεται, του. Όχι Σουέζ.
2: Θα λένε τώρα οι πολιτικοί όλοι. Όλα.
0: Περσικός.
1: Πώς λέγεται. Πώς λέγεται.
0: Πώς να λέγεται. Ποιο πώς λέγεται.
2: Τα στενά του Ορμούζ.
1: Τα στενά του Ορμούζ.
2: Ναι.
1: Το ένα λοιπόν, είναι η Ερυθρά Θάλασσα.
0: Τα στενά του Ορμούζ οδηγούν στον Περσικό.
2: Ναι. Ωραία. Είναι και τον παραλληλικό.
1: Πέντε λέει. Πώς το λέει, 5 εκατομμύρια βαρέλια περνούσαν κάθε μέρα από εκεί, από αυτόν τον τεράστιο
0: αγωγό
1: που ήταν 750 μίλια και τον βομβαρδίσαν οι Χούθοι.
0: Σύν ότι η Σαουδική Αραβία είπε ότι παιδιά δεν έχουμε διάφορα θεματάκια. Στην Γερμανία που βγάλαμε τον συνάδελφό μας τον Γιάννη Παπαδημητρίου από την Deutsche Welle,
1: 5 εκατομμύρια βαρέλια.
0: Μας είπε ότι οι προβλέψεις για τη Γερμανία είναι ότι θα φτάσει η βενζίνη στα 3 ευρώ το λίτρο.
2: 3 ευρώ. Και σύντομα.
0: Και προσπαθούν να δουν τι θα κάνουν με τα ζητήματα. Το άλλο θέμα που έχει εντύπωση και το
1: συζητάμε. Και δεν ασχολείται ο Τραμπ, γιατί φοβάται ότι αν αρχίσει ένας πόλεμος που εμπλέξει και τη Σαουδική Αραβία μέσα, το πετρέλαιο θα πάει στα 200.
0: Ναι.
2: 107,6.
0: Έχουν σταματήσει και τα διηλυσμένα, μας έλεγε ο Φιλιππίδης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και γενικά είναι δύσκολη κατάσταση. Έρχεται μάλλον δύσκολος χειμώνας.
1: Κάντε τουλάχιστον κάτι με το ρεύμα.
2: Τι να γίνει με το ρεύμα.
0: Εγώ σε μένα
2: καταρχήν πρέπει να κάνει κάτι η Ευρώπη οριζόντια, έτσι.
1: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει για το ρεύμα κάτι.
2: Δεν μπορεί να κάνει μόνη της η Ελλάδα, πρέπει να είναι κάτι οριζόντιο ευρωπαϊκό.
1: Παράγουμε ρεσί.
0: Γιατί δεν μπορεί να κάνει, τι να μας εκτελέσουν.
1: Το 50% του ρεύματος το οποίο παράγουμε είναι ΑΠΕ.
2: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή γίνεται από αιωλικά και από, πώς τα λένε τα άλλα, τα ηλιακά. Λοιπόν, αν βάλουμε μπαταρίες αυτά, κάτι θα γίνει. Γιατί δεν μπαίνουν μέσα.
0: Να σου πω κάτι, για να μπουν οι μπαταρίες θέλουν χρόνια. Το και για το. Τα κάνουν.
1: Τα τελευταία 2 χρόνια δεν έγινε τίποτα.
0: Τώρα και για το ποπός μας. Συγγνώμη δηλαδή κιόλας. Και το άλλο το θέμα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, υποθέτω το συζητήσουμε μετά το διάλειμμα, είναι το πόσο μεγάλα φεύγουν τα παιδιά από το πατρικό δωμάτιο. Σοβαρό.
2: Πολύ μεγάλο. Πολύ
0: η
2: μεγάλο.
0: Κυρία Θεόνικου Φωνικολάκου είναι μαζί μας, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Γεια σας κυρία Κουφωνικολάκου.
2: Γεια σας. Καλό μεσημέρι.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε.
0: Καλά εσείς.
3: Καλά κι εμείς.
0: Πώς το βλέπετε το θέμα της συνεργασίας με τον ΠΑΣΟΚ.
3: Έχω ξαναπαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Δεν, όχι, είμαστε ένα κόμμα των 3 μηνών. Σκοπεύουμε να στηριχθούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις. Απόλυτη προτεραιότητα για εμάς το επόμενο χρονικό διάστημα έχει σκληρή δουλειά και συνεργασία με τους πολίτες.
2: Και αν δεν φτάνουν οι δικές σας δυνάμεις.
3: Απόλυτη προτεραιότητα σε αυτό το στάδιο έχει να εστιάσουμε εκεί. Ξαναλέω, ένα κόμμα δεν έχουμε κλείσει 4 μήνες. Θα κλείσουμε σε κάποιες μέρες. Mm-hmm. Αυτή η συζήτηση είναι πρώιμη. Και σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμά μας έχει απόλυτη προτεραιότητα.
1: Αυτά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που παραιτήθηκαν και περιμένουν εκεί στην είσοδο μπάσκετ μπουν μέσα στο κόμμα, θα τα πάρετε κάποια στιγμή. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα.
3: Εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε πει ότι όλες είναι ευπρόσδεκτες, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Το μόνο που έχει μπει ως όρος είναι αυτός για τη βουλευτική ιδιότητα και ότι δεν υπάρχουν εξασφαλισμένα προνόμια και προκρατημένες θέσεις. Αυτό έχουμε πει από την αρχή. Τώρα, εάν με ρωτάτε, γιατί αισθάνομαι ότι αυτό με ρωτάτε για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων, να σας πω ότι σύντομα θα μάθετε, διότι θα αποφασίσουν επ' αυτών τα συλλογικά μας όργανα.
0: Μετά τις εκλογές μπορείτε να συνεργαστείτε με το ΠΑΣΟΚ?
3: Σας απάντησα. Για εμάς έχει απόλυτη προτεραιότητα η εφαρμογή του δικού μας προγράμματος. Έχει σημασία που το λέω αυτό.
0: Άρα όλοι θέλετε με κάποιο τρόπο αυτοδυναμία, αν καταλαβαίνω καλά.
3: Όλοι θέλουμε την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών, γιατί βρισκόμαστε σε συνθήκες πολλαπλών προκλήσεων. Γιατί η ακρίβεια καλπάζει, γιατί η διαφθορά ταλανίζει τη χώρα. Γιατί βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι που πρέπει να επιτευχθεί επιτέλους και στην Ελλάδα η παραγωγική ανασυγκρότηση. Γιατί οι μισθωτοί υποφέρουν. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές και πάρα πολύ σημαντικές ανάγκες. Επομένως, για εμάς δεν είναι το ζήτημα αν θα είμαστε εμείς. Είναι το ζήτημα η υλοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών για το δημόσιο.
2: Αλλά είναι το ζήτημα για εμάς τους ψηφοφόρους, κυρία Κουφουνικολάκου.
3: Ναι.
2: Οι οποίοι δεν δικαιούμαστε να ξέρουμε ότι ψηφίζοντας Ελλάς, εάν και εφόσον είναι αυτοδύναμη και πρώτο κόμμα, πολύ ωραία σχηματίζει η κυβέρνηση. Εάν δεν συμβεί αυτό, να ξέρουμε και τι θα γίνει παρακάτω, ώστε να μείνει και η χώρα κυβέρνητη. Δεν το έχουμε το δικαίωμα στους ψηφοφόροι.
3: Καταρχάς.
2: Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι ο στόχος σας είναι η πρωτιά και η αυτοδυναμία. Αν δεν επιτευχθεί αυτό, να μην ξέρουμε το παρακάτω.
3: Καθόλου δεν υπήρχε η αντίστοιχη ανησυχία το 2023, όταν πράγματι η Νέα Δημοκρατία δεν πέτυχε αυτοδυναμία και προχώρησε δεύτερη φορά σε εκλογές. Δεν έγινε τεράστιο θέμα. Δεύτερον, όλη αυτή η κινδυνολογία.
0: Το 2023, ναι, στις πρώτες εκλογές, η Νέα Δημοκρατία είχε 20 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κόμμα.
3: Ωραία.
0: Και, και ήταν ψηφισμένος ο νόμος της απλής αναλογικής.
3: Όπως είπε λοιπόν, σας απαντώ, και ο ίδιος ο κύριος Συρίγος, που ανήκει στο δυναμικό της Νέας Δημοκρατίας, ακυβέρνητη χώρα δεν υπάρχει. Και η φύση και η πολιτική απεχθάνονται το κενό. Από τη δική μου την πλευρά λοιπόν σας λέω ότι απόλυτη προτεραιότητα έχει εφαρμογή του δικού μας προγράμματος και ο πολίτης έχει δικαίωμα οπωσδήποτε να γνωρίζει, και καλά κάνετε και το επισημαίνετε, ότι υπάρχει ένας ακέραιος πολιτικός φορέας, ο οποίος ειδικά με επιμονή στα ζητήματα της εντυμότητας και της καταπολέμησης της διαφθοράς, θα προσπαθήσει την επόμενη μέρα να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει πραγματικό όφελος για τη χώρα. Πραγματική προστιθέμενη αξία. Και αυτό και σε ό,τι αφορά τη ζωή, την καθημερινότητα, έτσι, τον έλεγχο των τιμών από το χωράφι στο ράφι, τη μείωση του ΦΠΑ, αλλά και σε ό,τι αφορά τα μεγάλα ζητήματα, ξαναλέω, του παραγωγικού μετασχηματισμού.
1: Κυρία Κουφουνικολάκου, το πακέτο αυτό της ΔΕΘ, το οποίο παρουσιάσατε, έχουμε καταλήξει τελικά πόσα δισεκατομμύρια στοιχίζει?
3: Εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε καταλήξει. Ναι. Οι άλλοι φαίνεται να ταλαιπωρούνται. Δηλαδή, βγάλανε στην αρχή ένα κόστος 18 δις για μικρό μέρος του προγράμματος, μετά εμφανίστηκαν με 13 δις για όλο το πρόγραμμα, μετά άλλαξαν γνώμη και είπαν ότι είναι 40 δις το πρόγραμμα.
1: Εμείς 7,5 από την αρχή, εγώ ακούσα κάτι. Για 7,5 εγώ ακούσα.
3: Εμείς από 7,5 είναι τα δικά μας. Βέβαια, η δική μας κοστολόγηση.
0: 7,3.
3: Από την 7,3, 7,4, αλλά από την πρώτη στιγμή εμείς είπαμε ότι εμείς λαμβάνουμε υπόψη το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τον κανόνα των καθαρών πρωτογενών δαπανών, ότι λαμβάνουμε υπόψη το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής, ότι θα πρέπει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο να κοστολογήσει τα προγράμματα, γιατί αυτή είναι η δουλειά του, και θα πρέπει όλα τα κόμματα συμπεριλαμβανομένες της Νέας Δημοκρατίας να υποβάλουν, προκειμένου να γίνει αυτή η στάθμιση. Και είπαμε συνολικά ότι θα πρέπει να δίνουμε εξηγήσεις, υποχρεούμαστε. Πώς το είπατε πριν, το δικαιούται ο πολίτης. Και για το αν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος και για την πολιτική στόχευση. Γιατί κοιτάξτε, είναι ένα πράγμα το ότι κοστολογώ σωστά και ότι είμαι εντός του πλαισίου, και ένα άλλο ζήτημα το αν έχω στοχεύσει σωστά σε ό,τι αφορά τη διαχείριση κοινωνικών αναγκών.
0: Μάλιστα.
3: Έχουμε μία επίθεση σε ό,τι αφορά το επίδομα ανεργίας τις τελευταίες μέρες, η οποία είναι αδιανόητη, η οποία αφορά πάνω από 700.000 εγγεγραμμένους ανέργους και όλους τους
1: επιχειρηματίες. Το κάνουν επίτηδες, δηλαδή έχουν στο μυαλό τους να κόψουν το επίδομα, λέτε?
3: Συντονισμένη επίθεση. Έχουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να το λέει σε συνέντευξη. Έχουμε τον κύριο Κυρανάκη να το επιβεβαιώνει. Έχουμε τον κύριο Σπανάκη να το επιβεβαιώνει. Έχουμε τον κύριο Βορύδη να λέει ότι πρέπει να κοπούν και να εξορθολογιστούν, συγγνώμη, και περισσότερα. Μίλησε μάλιστα και για την επιδότηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και για την επιδότηση ενοικίου. Έτσι. Με διορθώνετε αν κάνω
0: κάτι λάθος. Κυρία Κουφουνικολάκου,
3: για πολλά περισσότερα.
0: Για να κλείσουμε.
3: Άρα, ένα κοστολόγηση, δύο πολιτική στόχευση. Εγώ πρέπει να αποδεικνύω ότι έχω και τα εργαλεία να παρακολουθώ την υλοποίηση των στόχων μου, αλλά και ότι έχω χαρτογραφήσει τις προεξάρχουσες ανάγκες. Εάν εμφανίζομαι στη ΔΕΘ όπως ο Πρωθυπουργός και δεν έχω ούτε ένα μέτρο για την ακρίβεια, είναι ένα πραγματικό ερώτημα το αν είμαι άξιος να συνεχίσω να βρίσκομαι στη διακυβέρνηση της χώρας.
0: Για να κλείσουμε, κυρία Κουφονικολάκου, το κόμμα σας έχει συγκεκριμένη πρόταση για το τωρινό κύμα ακρίβειας, κυρίως στον τομέα των καυσίμων? Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει?
3: Κοιτάξτε, για τα καύσιμα έχει μιλήσει ήδη ο τομέας, αλλά θέλω να πω ότι η ακρίβεια είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίζουμε συνολικά, ολιστικά, αν θέλετε. Είναι και τη μόδα αυτή η λέξη.
0: Σωστό. Επειδή τα καύσιμα επηρεάζουν όλη την οικονομία.
3: Σωστά.
0: Για τα καύσιμα συγκεκριμένα.
3: Έχει μιλήσει και για. Έχει μιλήσει ο τομέας και για εισφορά και για άλλα πράγματα. Έχει μιλήσει και για έκτακτα μέτρα στις συνθήκες στις οποίες βρισκόμαστε. Αλλά δεν θέλω να επισέλθω σε αυτό. Θέλω να σας πω το εξής. Ειδικά για την ακρίβεια, έχουμε ένα τριπλό μέτωπο. Το ένα είναι το βασικό καλάθι. Εκεί έχουμε πει ευθέως ότι υπάρχει το ζήτημα, η ανάγκη της μείωσης του ΦΠΑ αλλά και η ανάγκη εξασφάλισης διαφανούς και ελεγχόμενης τιμολόγησης από το χωράφι στο ράφι. Mm-hmm. Έχουμε μιλήσει για ένα ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών και για θέσπιση ανώτατου περιθωρίου κέρδους σε κάθε κρίκο της αλυσίδας και για ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Όμως συγχρόνως κάποιος mm-hmm. πρέπει να δουλέψει και στην ενέργεια. Για την ενέργεια έχουμε μειώσει για μεσοσταθμική Μάλιστα. μείωση κατά 30% με εγγυημένη ποσότητα ενέργειας με μακροχρόνια συμβόλαια εγχώριας παραγωγής χαμηλού κόστους και συγχρόνως πρέπει κάποιος να επενδύσει και στη στέγαση, γιατί η Ελλάδα είναι πρώτη στη στεγαστική επιβάρυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, εκεί πρέπει να οριοθετήσει κανείς τα Airbnb, πρέπει να αποσυνδέσει την Golden Visa από τις κατοικίες, πρέπει Μάλιστα. να επενδύσει στην ανακαίνιση κλειστών σπιτιών και να τα δώσει στην αγορά και το καθεξής.
2: Καλό σας μεσημέρι.
0: Γεια σας, κυρία Κουφονικολάκου.
2: Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Η φίλη μας η Πινελόπη λέει: χαίρετε, ένστα σχετικά με τα σχόλια για την υπόθεση Μαζονάκη. Θεραπείες αυτές, ναι, απευθύνονται σε ψηλά βαλάντια, αλλά δεν κατανοώ και μορφωμένους. Είναι προσβολή για το μορφωμένο, και δεύτερον, όλοι οι μορφωμένοι στη χώρα είναι υψηλόμυστοι. Όχι. Αλλά ένας μορφωμένος άνθρωπος ψάχνει λίγο καλύτερα πριν πάει να
1: υποβληθεί σε
0: τέτοιες θεραπείες. Από αυτή την έννοια, μην παρεξηγέστε τόσο εύκολα, καταλάβετε. Τώρα δεν θα πω τι λένε για αυτό, εντάξει.
2: Τώρα, άμα πηγαίνεις σε μάγους, δεν μπορεί να είσαι και πολύ μορφωμένος, με συγχωρείς. Πρέπει να έχεις, να έχεις το κάλο.
0: Όλοι το πιστεύουν, παιδιά, μην το συζητάμε τώρα.
1: Μπορεί να υπάρξει ένα λόγο στο περιβάλλον σου που να σε πείσει να πας.
2: Δεν λέω γι' αυτό. Λέω γενικώς.
0: Η πελατεία ήταν από το πάνω ράφι.
2: Πηγαίνουν στον υπνοτιστή, έστειλε η άλλη τη φωτογραφία του Μαζονάκη.
1: Μία από τις δύο φωτογραφίες που φαίνεται να έχει τραβήξει η γιατρός, τον άτυχο τον Μαζονάκη, όταν ήταν στο κρεβάτι εκεί στην πλασμαφαίρεση, φαίνεται ότι μία από τις δύο φωτογραφίες έχουν αποσταλεί. Και μάλιστα σε έναν γιατρό, ο οποίος γιατρό υπνοτιστή.
0: Πάμε να συνδεθούμε με την Βουλή, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Είναι για τη συνταγματική αναθεώρηση η ομιλία του, μέχρι στιγμής εκεί κινείται. Για να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
3: Για να μην αναφερθώ βέβαια στα κόμματα της εντός εισαγωγικών πατριωτικής δεξιάς, τα οποία έρχονται τώρα και καταψηφίζουν τη συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής γλώσσας και της σημαίας. Δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε πολλά περισσότερα. Και βέβαια δεν συζητούμε καθόλου και δυστυχώς δεν φαίνεται να έχουμε την ευκαιρία να συγκεντρώσουμε την απαιτούμενη υπερπλειοψηφία, ούτε καν για να γίνει μια αναφορά στο Σύνταγμα για την τεχνητή νοημοσύνη, το πρώτο θέμα το οποίο συζητείται σήμερα παγκοσμίως, και για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εξασφαλίσουμε και με μια λιτή συνταγματική πρόβλεψη, όπως προτάθηκε από την αρμόδια επιτροπή, ότι τελικά αυτή θα πρέπει να έρχεται πάντα να τίθεται στην υπηρεσία του ανθρώπου. Όλα αυτά δυστυχώς τα θέματα θα παραπεμφθούν στις συνταγματικές καλένδες. Θα επιμείνω και πάλι ωστόσο στο πολιτικό βάρος αυτής της συνεδρίασης, καθώς, θα το ξαναπώ, η παρούσα Βουλή είναι αυτή η οποία επιλέγει τα υποαναθεώρηση άρθρα, και η επόμενη Βουλή είναι αυτή η οποία διαμορφώνει το οριστικό του περιεχόμενο. Κάτι το οποίο τελικά σημαίνει το εξής απλό. Όποιος σε λίγο ψηφίσει όχι ή παρόν, θα έχει ουσιαστικά στερήσει από τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει πιο γρήγορα στο αύριο, διαθέτοντας μια νέα σύγχρονη και λειτουργική συνταγματική πηξίδα. Και φοβάμαι ότι από την πλευρά όλων των κομμάτων πρόκειται ουσιαστικά για μία ακόμα επιλογή μηδενισμού των πάντων, όπως έδειξε και η πρόσφατη εμπειρία από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί τι είδε ο πολίτης? Στη μία όχθη ένα κυβερνητικό σχέδιο σαφές για το 2027, το οποίο οδηγεί στο 2030 με μέτρα ενταγμένα σε ένα ημερολόγιο εφαρμογής μήνα-μήνα, τα οποία θα έρθουν και για ψήφιση πολύ σύντομα στη Βουλή, κοστολογημένα έως το τελευταίο ευρώ, αλλά έχοντας και ως διαβατήριο αξιοπιστίας μια συνεπή πολιτική που δικαιώνει το σύνθημα «Το είπαμε, το κάνουμε». Θυμίζω τις διαδοχικές αυξήσεις του κατώτου μισθού, ώστε τον Ιανουάριο του 2028 να φτάσει στα 1000 ευρώ, τα 400 ευρώ καθαρά από αυτόν και κάθε Νοέμβριο σε 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους, το επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ σε 720.000 δημοσίους υπαλλήλους από το 2027, το μηδενικό φόρο σε 87.000 τρίτεκνους έως το εισόδημα των 20.000 ευρώ σε 50.000 αγρότες, αλλά και την ανακούφιση εκατοντάδων χιλιάδων ελεύθερων επαγγελματιών και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω ενός νέου και πολύ πιο δίκαιου υπολογισμού του τεκμαρτού του εισοδήματος. Θυμίζω επίσης το ριζοσπαστικό κουμπαρά για τη νέα γενιά, τη δυνατότητα σήμερα να μπορούμε να χτίσουμε μία καινούρια κουλτούρα αποτεμίευσης, ώστε τα παιδιά τα οποία θα γεννηθούν στην Ελλάδα όταν θα γίνουν 18 ετών να έχουν στη διάθεσή τους Ένα όχι αυτά τα πρόνοτα που 202 όταν θα ξεκινούν τη ζωή τους στο μηδενικό ένφια σε 650.000 ιδιοκτήτες, την απαλλαγή 6 εκατομμυρίων οικιακών παροχών ρεύματος από τα έξοδα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, τη σταδιακή κατάργηση της προκαταβολής φόρου και όλα αυτά με βάση έναν μακροπρόθεσμο συνδυασμό αυξήσεων και φόρων ασφαλίσεων.
1: Λοιπόν, αυτά. Αναφέρθηκε και λίγο στη Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης.
2: Δεν αυτά ψηφίζουν το Σύνταγμα, έτσι τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αλλά να βρει κάποιον πριν και να συμφωνήσει μαζί του για κάποιο άρθρο να το ψηφίσουν, δεν είναι καλά.
1: Αλλά πρέπει να θέλουν και οι άλλοι όμως να το ψηφίσουν.
2: Ναι, αλλά δεν είναι καλά.
1: Πρέπει να θέλουν και οι άλλοι, δηλαδή.
2: Προφανώς θέλουν πριν να θέλουν. Θέλει, ναι. Αλλά δεν είδα καμία προσπάθεια να συμφωνήσει με κάποιους για να πει, παιδιά, αυτό είναι πολύ σημαντικό άρθρο, α προχωρήσουμε.
1: Νομίζω ότι τα άρθρα της συνταγματικής αναθεώρησης είχαν βγει και σε διαβούλευση και ποια θα αλλάξουν κτλ. Δεν είδαμε και από κάπου αλλού διάθεση για να υπάρχει μια τέτοια
2: κυβέρνηση. Η κυβέρνηση παίρνει να αναλαμβάνει τις ευθύνες.
1: Η κυβέρνηση αναλαμβάνει τις πρωτοβουλίες, βεβαίως. Ναι, αλλά πρέπει
2: και τώρα
1: να πει ότι
2: και το AI. Λες και το AI που θα το βάλουμε εμείς στο Σύνταγμα θα αλλάξει. Εμείς το παράγουμε το AI. Δεν φτιάχνετε από την Anthropic και την Meta και από τους άλλους.
1: Από αυτούς φτιάχνετε, αλλά σαν χώρα δεν πρέπει να έχει ένα πλαίσιο.
2: Βεβαίως, εμείς από εμάς θα εξαρτηθεί.
1: Το πλαίσιο για τη χώρα μας είναι.
0: Αυτό πρέπει να το έχουμε στο Σύνταγμα.
2: Αστεία πράγματα.
1: Αυτό είναι άλλη συζήτηση, ναι, αλλά ότι πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο.
0: Πρέπει να το έχουμε στο Σύνταγμα της χώρας.
1: Γιατί να μην το έχουμε, και άμα το έχουμε,
0: γιατί να το έχουμε στο Σύνταγμα της χώρας.
1: Κάνουν ένα νόμο, 8.000 νόμους κάθε χρόνο κάνουν. Και έτσι μπορεί να γίνει, ναι. Μας γίνει ένας νόμος και
0: να ξέρω πώς το. Δεν είμαι μελετητής της.
1: Εγώ δεν θα το βρίσκα κακό.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι στην επόμενη βουλή, όποια και αυτή είναι, ό,τι άρθρα θα βγουν προς αναθεώρηση θα ψηφιστούν ή δεν θα ψηφιστούν.
1: Έτσι.
0: Το χρειαζόμαστε να υπάρχει αναθεώρηση του Συντάγματος. Προφανώς το χρειαζόμαστε σε συγκεκριμένα εδάφια. Ας πούμε, διαφωνεί κανένας να γίνει αναθεώρηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών?
1: Όχι, κανείς.
0: Υποθέτω.
2: Σε αυτό λοιπόν το νόμο τουλάχιστον θα μπορούσε να συμφωνήσει και να βάλουν κάτω και να πούνε έτσι θα είναι ο νόμος, γραμμή-γραμμή όλοι μαζί να συμφωνήσουμε να προχωρήσει. Έτσι. Βέβαια, η αντιπολίτευση στην άλλη μεριά σου λέει, εσύ είπες ότι θα ψηφίσεις πρόεδρος της Δημοκρατία, θα αλλάξουμε το Σύνταγμα για να μπορεί να βγαίνει ο νόμος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με 151, αλλά και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα είναι συμφωνία ολονών. Και πήγες και έβγαλες τον Τασούλα.
0: Mm-hmm. Ναι. Ποιον έπρεπε να βγάλει?
1: Γιατί ποιος άλλος έπρεπε να είναι?
2: Κάποιον ο οποίος συμφωνούν όλοι.
0: Ναι.
2: Αυτό δεν είπε.
0: Κάποιον, όταν... Να βγει κάποιος που συμφωνούν όλοι δεν θα υπήρχε.
1: Δεν έχει γίνει και ποτέ νομίζω.
2: Πώς δεν έχει γίνει?
1: Στην περίπτωση η άλλη Παπούλια δεν ήταν.
2: Δεν ψηφίζει. Την άλλη φορά χρειαζόταν 180 για να ψηφιστεί. Άρα συμφώνησαν και οι άλλοι.
0: Πόσα κόμματα έχουμε στη Βουλή, μωρέ?
1: Πολλά.
0: Δεν μπορούν να συμφωνήσουν όλοι. Από αυτή την έννοια το λέω.
1: Εσύ λέει
0: να υπάρχει η βασική συμφωνία.
2: Καταρχήν δεν ήταν του κυβερνώντος κόμματος. Οι πρόεδροι ήταν.
0: Του αντιπάλου.
2: Να συμφωνήσουν και δύο. Πρώτη φορά έχουμε του κυβερνώντος κόμματος. Ενώ έχει αλλάξει το νόμο, ο οποίος λέει ότι μπορεί να βγαίνει με 151 και το λέει εκεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι αλλάζει η ουσία. Πράγματι πρέπει να βρούμε ένα πρόεδρο της Δημοκρατίας στο οποίο θα συμφωνούν ένα πάνω από ένα.
1: Το που λέμε κοινής αποδοχής. Αλλά ομόφωνα δεν μπορεί να υπάρξει απόφαση.
2: Όταν έχεις
1: τέτοια.
2: Θες όμως και άλλους
1: κόμματα στη Βουλή.
2: Για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Ο Ιωάννης Κιμιώνης λέει, κύριε Κούτρα, το πάνω ράφι μένα, αλλά δεν θυμάστε όταν ο Κρεμαστινός επέβαλε με το ζόρι το 88 την εγχείρηση του Ανδρέα στο Χέρφιλ για να σωθεί, πόσα χαϊμαλιά του είχε φορέσει η Δήμητρα Λιάννη. Κακά τα ψέματα, ο φόβος μπλοκάρει τη λογική σε όλους και στο πάνω ράφι. Και η Ελένη, ο Ανδρέας Παπανδρέου μαζί με τη Δήμητρα δεν πήγαιναν στα medium. Ναι.
2: Παιδιά, δεν το λέμε, με συγχωρείτε.
0: Εννοείται.
1: Αλλά δεν...
2: όταν είσαι στον τελευταίο.
0: Ποιος να διαφωνήσει με αυτό που λέτε, αφού έχει συμβεί.
2: Όταν είσαι στο τελευταίο στάδιο του καρκίνου, μπορώ να καταλάβω κάποιους ανθρώπους να πηγαίνουν και να ζητάνε από κάποιον μάγο να τον κάνει καλά.
1: Από οτιδήποτε, να πιαστούν από κάποιον.
2: Μια ελπίδα. Αλλά τώρα για να πας να σου αλλάζει το αίμα για να νιώθεις καλύτερα, να πηγαίνεις ένα.
1: Ή για να χάσεις ένα κιλό, ή για να αλλάξει η ευεξία σου ή οτιδήποτε.
2: Και να πεθαίνεις.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πιο υπερβολικό. Ωστόσο, αυτό που είπαμε και πριν, όταν υπήρχε ένας κύκλος ο οποίος έλεγε εγώ πήγα, ήταν καλά, έκανα. Και ενδεχομένως να πείσει και τον πιο δύσπιστο άνθρωπο, ώστε να κάνει μια επίσκεψη και να πάρει εκεί την απόφαση του αν θέλει να το κάνει ή να μην το κάνει.
0: Δεν είναι μόνο έτσι. Mm-hmm. Είναι και ότι η πολιτεία θα πρέπει να προστατεύει τους ανθρώπους. Με ποιο τρόπο? Τους ανθρώπους δεν μπορούν να προστατευτούν μόνοι τους.
1: Με τους ελέγχους.
0: με τους ελέγχους, με το γεγονός ότι θα πρέπει να απαγορεύεται η παραπλανητική διαφήμιση, με το γεγονός ότι θα πρέπει να καυτηριάζονται πρακτικές επικίνδυνες. Αφήστε το παράνομες μόνο. Επικίνδυνες και να υπάρχει ένα πλαίσιο, στο αυτό το πλαίσιο να ξέρει ο άλλος τι επιτρέπεται να κάνει, γιατί ακούνε.
1: Και με τον ακλίνη κάνα τέτοιο ιατρείο.
0: Ακούνε, βλέπουν, διαβάζουν για κβαντικές ιατρικές, σαμανικές ιατρικές, ολιστική ιατρική. Το θέμα της ολιστικής ιατρικής έχει παίξει πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ, ναι.
0: Ξέρει δηλαδή ο Χρήστος Κούτρας από την Τρίπολη τι είναι η ολιστική ιατρική? Όχι. Πάει ο Νότης Παπαδόπουλος σε ένα και του λέει, α, πήγα σε έναν ολιστικό, έγινα καινούργιος. Πάει και αυτός.
1: Πείθηκε σε ένα.
0: Εδώ όμως, εκτός από το στόμα σε στόμα, εκτός από την ατομική ευθύνη που είναι πολύ σημαντική, ίσως η πρώτιστη, χρειάζεται να υπάρχει και ένα θεσμικό πλαίσιο να μην λειτουργούν σκιτζίδες.
2: Και να σε καθοδηγεί με κάποιο
0: τρόπο. Εδώ λειτουργούν σκιτζίδες.
1: Ναι.
0: Εδώ... γιατί δεν είναι, επαναλαμβάνω, λαδώσαμε το Τζούνο, τον Παπαδόπουλο και πήρα την άδεια. Επικίνδυνο είναι και αυτό. Αλλά όχι για την ανθρώπινη ζωή.
2: Mm-hmm. Ήθελα να ξέρω πόσα τέτοια γιατρία με μάγια λειτουργούν στην Αθήνα.
1: Πάρα πολλά. Όπως επίσης, αυτά μας έλεγαν και οι επικεφαλής των ιατρικών συλλόγων, πόσα έχουν κλείσει.
2: Πόσα.
0: Δεν ξέρουμε, διότι υπάρχει, δεν ξέρουμε, διότι υπάρχει προστασία των προσωπικών δεδομένων. Mm-hmm. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις προστασία προσωπικών δεδομένων, επειδή έχει να κάνει με την ανθρώπινη ζωή, δεν μπορεί να υφίσταται.
2: Κάτσε, με συγχωρείς, υπάρχει προστασία, τι κάνει το γιατρείο, τι είναι αυτό?
0: Υπάρχει προστασία, δεν ανακοινώνεται. Επίσης, ένας φίλος εδώ μας θυμίζει κάτι πάρα πολύ σωστό. Το γιατρό από τη Σκύρο, τον θυμάστε?
1: Να, στο οποίο δεν είχε.
0: Υπήρχε ένας γιατρός που δεν ήταν γιατρός.
2: Ναι, το λέγαμε.
0: Και ήταν στο νοσοκομείο 20 χρόνια.
2: Ναι.
0: Και κυκλοφορούσε με τη Φεράρι.
2: Χωρίς πτυχίο. Ρε παιδί μου, αυτός κορόιδεψε το σύστημα. Κορόιδεψε το σύστημα, δεν είχε χαρτί.
1: Χωρίς. Μπορεί οποιοδήποτε να παρουσιάσει κάτι πλαστό και να είναι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μπορεί να είναι σε νοσοκομείο. Μπορεί να επεμβαίνει σε ανθρώπους. Να κάνει ιατρικές πράξεις.
2: Αυτό είναι επειδή πέσαμε σε έναν απατεώνα. Εδώ μιλάμε όμως ότι είναι γιατρία τα οποία δουλεύουν καθόλου νόμιμα και λένε απίθανα πράγματα. Έχεις αλλεργία, έλα σε μένα, θα στυλίσω.
1: Ναι.
2: Και στο τσουβάζει εκεί και παίζεις πιάνο, ξέρω εγώ, ακουμπάς τα δάχτυλά σου και σου λέει.

0: πιστοποιούνται αυτά τα μηχανήματα.
1: Πολλά θα πρέπει, λέμε κι εμείς. Μετά Χριστόν προφήτης.
2: Όχι, και οι γιατροί έχουν μεγάλη ευθύνη. Ο ιατρικός σύλλογος έχει μεγάλη ευθύνη. Γιατί αυτό πέφτει στο κεφάλι του σήμερα. Έτσι, σου λέει ο Κομπογιαννίτης, ο κανονικός γιατρός, είναι το ίδιο.
0: Λοιπόν, να συνδεθούμε εκ νέου με τη Βουλή. Τώρα στο βήμα είναι ο πρόεδρος αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Για να δούμε τι είδους ελπίδα είστε. Είστε η ελπίδα του να παραμένει και τρίτη τετραετία η αγοραστική δύναμη του ελληνικού, η τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση του ελληνικού λαού. Αυτή είναι η ελπίδα που δίνετε. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της οικονομικής σας πολιτικής. Η ελπίδα λοιπόν είναι να καθυλωθεί ο ελληνικός λαός στην τελευταία θέση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αγοραστική του δύναμη. Και η περιπέτεια είμαστε εμείς που προτείναμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ένα σχέδιο ανάπτυξης σε όλους τους τομείς, τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, τη βιομηχανία, την ενέργεια. Παντού. Ελπίδα είστε εσείς. Ελπίδα πού στα ενοικία. Πήγαινε στην κοινωνία, κύριε Μητσοτάκη, να ακούσετε τους νέους. Δεν μπορούν να βρουν σπίτι να νοικιάσουν. Και έχετε ευθύνη. Ουδέποτε ξανά η χώρα δεκαετίες ολόκληρες είχε να αντιμετωπίσει τέτοια στεγαστική πολιτική. Και όταν τα λέγαμε, μας κοροϊδεύατε εδώ, μας λέγατε λαϊκιστές. Και μετά ένα ενίκιο που δεν λύνει κανένα πρόβλημα όταν έχουμε φτάσει στο χείλος του γκρεμού. Και δεν μπορούν να βρουν σπίτι με αξιοπρέπεια φοιτητές και νέες οικογένειες για να στεγάζουν τα όνειρά τους. Ελπίδα, τι ελπίδα. Ελπίδα στην υγεία. Που έχετε θράσει να απαντήσετε στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Ότι τα έχετε κάνει. Τα έχετε κάνει. Γι' αυτό ο ελληνικός λαός πληρώνει τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρώπη. Μαζί με τον λαό της Βουλγαρίας. Συγχαρητήρια. Ελπίδα σε τι. Στους θεσμούς που ήρθατε ως ο καβαλάρης του φιλελευθερισμού για να επουλώσετε τις πληγές που άφησε πίσω ο κύριος Καμένος με τον κύριο Τσίπρα και τι δεν έχετε κάνει. Τι άλλο πρέπει να έχετε κάνει για να πούμε ότι μιλάμε για απόκληση από την ευρωπαϊκή λειτουργία των θεσμών. Επιθέσεις ανεξάρτητες αρχές. Κάνατε. Παιχνίδα με τη δικαιοσύνη. Κάνατε.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι και καλεσμένος αύριο στην εκπομπή μας στην τηλεόραση, οπότε θα κάνουμε μια εμφόλυστη ύλη συζήτηση μαζί του. Ο Τάσος λέει, εύστοχα νομίζω, τι να κάνει η πολιτεία, βρε παιδιά. Όταν ο άλλος βγάζει τα χρυσαφικά στην αυλή, τι να κάνει η πολιτεία.
0: Ναι,
1: τώρα δεν το λέω, κατάλαβες.
0: Ναι. Σε αυτό όντως δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα η πολιτεία. Ενημερώνει η πολιτεία.
2: Ούτε και όταν υπάρχει πολιτικός στρατηγός στη Βουλή, ο οποίος μιλάει για επιστολές του Ιησού και για ματζούνια. Δεν είναι φανερό αυτό.
0: Εντάξει, και υπάρχει κόσμος ο οποίος προστρέχει και συγκλίνει και ψηφίζει και προτιμά και τα λοιπά. Δεν μπορεί να υπάρχει. Το έχουμε ξαναπεί. Δεν μπορεί να έχει και η πολιτεία ένα αστυνομικό στο πλευρό του καθενός, ένα πυροσβέστη, ένα γιατρό, ένα δημόσιο λειτουργό. Δεν γίνεται.
2: Ναι, αλλά μπορεί να έχει ένα φίλτρο που είναι αυτός που
0: λέει. Αυτό συζητάμε.
2: Ότι, ότι θα σου βγάλω το γόνατο με μάγια και θα στο κάνω καλά.
0: Να μην υπάρχει.
1: Και ο Γιάννης έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Πήγανε τη Δευτέρα, λέει, κάποιοι τους χαρακτηρίζει στο ιατρείο και τους είπαν οι δημοσιογράφοι ότι είναι κλειστό. Και λέει, ρε παιδιά, το έχουμε κλείσει εδώ και μέρες το ραντεβού.
0: Τώρα.
1: Καλό σας μεσημέρι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας. Σύμφωνα με την αστυνομία, γιοταχή κατά από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη της πορείας του στο ύψος της οδού Καλυψούς στο ρεύμα της λεωφόρου Ποσειδώνος προς Αθήνα. Χρειαστική συνδρομή της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν από το όχημα 2 άντρες. Συνολικά 5 άτομα μεταφέρθηκαν τραυματισμένα, κάποια εξ αυτών σοβαρά, με ασθενοφόρα στο Ασκληπείο Βούλας. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, με τη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, την προστασία των συνόρων και την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Χακάν Φιντάν, που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Προσθέτει πως ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ούτε μία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξη στην έδημο σκόψη του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, Ελληνική Λύση 8,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία από 5,5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Το 30% των πολιτών κρίνει πολύ έως απολύτως ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, έναντι 17% του Αλέξη Τσίπρα και 16% του Νίκου Ανδρουλάκη. Για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, το 54% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ανησυχεί πολύ έως αρκετά, έναντι 17% που υποστηρίζει ότι ανησυχεί λίγο έως καθόλου. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σήμερα το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του τραγουδιστή. Οι δικαστικοί λειτουργοί έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων. Αναφέρουν επίσης ότι έγιναν παραλήψεις πριν και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη. Έκαναν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια, ενώ πριν τη θεραπεία δεν έκαναν κανένα ιατρικό έλεγχο. Επίσης, αγνόησαν τους συναγερμούς στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και συνέχισαν τη διαδικασία. Παράλληλα, ο προϊστάμενος εισαγγελίας της Αθήνας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρτική έρευνα. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 οι δύο γιατροί διαφήμισαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Από την πλευρά του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Την ίδια ώρα, η εισαγγελική εντολή παραγγέλθηκε για έρευνα και ελέγχους και στην Πάτρα για το εάν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδείκνυται. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελών, ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Το βρίσκω γελίο, είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους, ερωτηθείς για την πρόταση που παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Αν το κάνουν και αν θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, πρόσθεσε. Νέες αυξήσεις έρχονται στις μετακινήσεις επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται από 40 στα 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από 55 στα 65 ευρώ με διπλή. Για τη Θεσσαλονίκη, η σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο διαμορφώνεται στα 38 ευρώ από 28 ευρώ που ισχύει σήμερα. Παράλληλα, η χρέωση για την αναμονή ανά ώρα αυξάνεται στα 20 από 15 ευρώ. Το Υπουργείο Μεταφορών διευκρινίζει ότι δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα των ταξί και ότι παραμένει στα 4 ευρώ και η ελάχιστη χρέωση. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρεμιέρα της League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1 τη Γεγκελονία στο Γεωργίος Καραϊσκάκης για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κηφισιά, ο Άρης 1-0 τη Μαρκό, ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με σκορ 3-0 της νίκης Βόλου και ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6. Μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται στην Κρήτη να είναι και κατά τόπους έντονες. Βαθμία πάντως από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί πρώτα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 και τοπικά 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Πρωινό 5ης 17 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3. Και όλα αυτά τα οποία έχουμε σήμερα βεβαίως είναι αυτό το οποίο Δημητρά μου μας έτσι λίγο μας δίνει ένα θάρρος, διότι είναι σοφία, πίστη, αγάπης και ελπίδας. Όλα αυτά λοιπόν μαζί να τα έχουμε, να έχουμε και σοφία, να έχουμε και πίστη, να έχουμε και ελπίδα. Όλα αυτά έτσι ώστε να πάμε μπροστά και να προχωρήσουμε στα καλύτερα. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες, να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Κάθε καλό επίσης είναι, είναι και η αγάπη που γιορτάζει σήμερα. Είναι και ο Αγαθοκλής και ο Ολυβιανός. Τώρα, αν έχετε κάποιο από αυτό, το Αγαθοκλή, ναι. Τώρα, ο Ολυβιανό δεν έχω ακούσει. Όπως και να έχει, πάντως, χρόνια πολλά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Πρωινό, λοιπόν, 5η 17 Σεπτεμβρίου του 2026, στον Sky 100,3, όπως είπαμε, είστε συντονισμένοι πάντοτε εδώ, στη συχνότητα που ούτως ή άλλως εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχετε κατακτήσει και έχετε αγαπήσει και φυσικά εδώ, με αυτή τη σχέση όλων αυτών των χρόνων που έχουμε με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο και με όλα αυτά για τα οποία εσείς είστε εδώ, οι καλύτεροι ρεπόρτερ σχεδόν καθημερινά και το αποδεικνύετε με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στις δικές σας γειτονιές, στον χώρο στον οποίο εργάζεστε ή στην περιοχή που εργάζεστε, στις περιοχές που κινείστε, με αυτά τα οποία συμβαίνουν, μας στέλνετε, μας καταγγέλλετε, μας επισημαίνετε, έτσι ώστε όλα αυτά να μπορέσουμε να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να τα λύσουμε ή να βοηθήσουμε στην καλυτέρευση της καθημερινότητας όλων ημών, αλλά και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία μας καταγγέλλετε και απευθυνόμεθα στους αρμοδίους και δίνουμε τις σχετικές λύσεις και απαντήσεις για όλα αυτά τα οποία ταλαιπωρούν εσάς. Καλημέρα λοιπόν, καλό πρωινό, πάντοτε βεβαίως και με όλα τα βλέμματα στραμμένα στην επικαιρότητα, με όλα αυτά τα οποία οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί καλύπτουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με όλες τις πληροφορίες και με όλα τα μέσα τα οποία έχουμε εδώ, να έχετε την πληρέστερη καθημερινά ενημέρωση από τον Sky 100,3, ξεκινώντας από πολύ πολύ νωρίς, καθημερινά στις 5, 5 με 6, το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Έχουμε καταρχάς όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με την κλιμάκωση της ρητορικής της, κατά της Αθήνας με το επιχείρημα ότι η στρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου συνιστά απειλή για την χώρα του. Προχώρησε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο κ. Χακάν Φιντάν. Οι απειλές του κ. Φιντάν συνδέονται κατά κύριο λόγο με την ολοένα και στενότερη σχέση της Ελλάδος με το Ισραήλ στο πεδίο της άμυνας, ενώ καταγράφονται λίγο πριν και από την επανεκκίνηση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής αυτής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι αστήρικτος και οξύμορος, αναφέρει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Γιανακούλιας, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί σε ισχύ το casus belli σε περίπτωση που η Ελλάδα ασκήσει τα νόμιμα κυριαρχικά της δικαιώματα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην ένταση της ρητορικής και των λόγων από πλευράς της Τουρκίας. Από την άλλη, εδώ στα εσωτερικά βεβαίως, η σταθεροποίηση της τιμής του αρχού πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και διεθνώς αλλά και στα εσωτερικά πάμε τώρα, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και του αερίου πάνω από τα 80 ευρώ τη μεγαβατόρα προκαλούν έντονο προβληματισμό τόσο σε ολόκληρη την Ευρώπη και βεβαίως και στην χώρα μας. Δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη. Η Ελλάδα λοιπόν, στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης έφτασε χθες τα 2,168 ευρώ το λίτρο, ενώ η τιμή του ντίζελ κίνησης δημορφώθηκε στα 2,139 ευρώ το λίτρο. Πάντοτε κρατάμε εφιαδρίες, τόνισε ο Πρωθυπουργός χθες από τον ΣΕΛΠΕ, από την Γενική Σύλληψη του ΣΕΛΠΕ. Θα ακούσουμε σχετικό ηχητικό και αναφερόμενο σε ενδεχόμενα νέα μέτρα με την παράταση του επιδόματος, για παράδειγμα, στο ντίζελ του Οκτώβριου, να θεωρείται ίσως σχεδόν βέβαιη. Οι τελικές πάντως αποφάσεις θα ληφθούν ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο που απομένει για το 2026 και τα μέτρα θα συζητηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, αναμένεται να συμβάλλουν και πάλι τα διελιστήρια. Το θυμάστε αυτά, πως είχαν συμβάλει και στην προηγούμενη φορά με την πολύ πολύ έντονη αυτή ανωδική τάση στις τιμές. Από την άλλη, βεβαίως, χθες τα βασικά προεκλογικά διλήμματα και οι υψηλοί τόνοι που δείχνουν πραγματικά τη στρατηγική πόλωση αλλά και την πορεία προς τις κάλπες την άνοιξη του 27 κυριάρχησαν στην χθεσινή συζήτηση στην Ομέλεια για την αναθεώρηση του συντάγματος. Ελπίδα ή περιπέτεια είναι το δίλημα που έθεσε ο Πρωθυπουργός χθες από την Βουλή. Την ίδια ώρα, ωριακή άνοδο μισής μονάδας κατέγραψαν Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ μετά την Διεθνή Θεσσαλονίκη και την παρουσία του Πρωθυπουργού και του κυρίου Ανδρουλάκη εκεί, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση χθες της ΠΑΛΣ για το κεντρικό δελτίο του Sky. Στάσιμη παρέμεινε η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα στο 15%. σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης προχώρησε επίσης στην μεγάλη εικόνα των δεδομένων και των γεγονότων η Fed, προαναγγέλλοντας περαιτέρω αυξήσεις στο κόστος δανεισμού για τους επόμενους μήνες και προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Λευκού Οίκου. Και φυσικά δεν μπορούμε να μην συζητήσουμε και να μην σημειώσουμε στο σημερινό πρωινό αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο, το πρώτο στη διάρκεια της ημέρας, τα όσα συνέβησαν χθες στην Ευρώπη και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία είχαμε και την έκπληξη με Καναδά από την κυρία Φόντερ Λάιεν. Ο Καναδάς λοιπόν πρωθυπουργός, ο κύριος Κάρνεϊ, δέχεται το χειροκρότημα χθες της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, δέχθηκε αλλά και των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ευνηδιάζοντας τους πάντες. Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε μια νέα εταιρική σχέση με τον Καναδά, προτείνοντας να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως, όλες οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλού σε διαφορετικές πτέρυγες και διαφορετικά κελιά. Προφανώς το ζευγάρι των γιατρών, όπου αποφάσισε εισαγγελέας και ανακριτής να προφυλακιστούν. Και φυσικά συνεχίζονται και οι έρευνες γενικότερα γύρω από το τι ακριβώς έκαναν και αν έκαναν άλλες αρμόδιες δημόσιοι φορείς, ιατρικός σύλλογος, Παλαιόνιος ιατρικός σύλλογος, από τον εισαγγελέα με εντολή του, ώστε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και φυσικά να ρηχθεί άπλετο φως και να χυθεί άπλετο φως αυτή την υπόθεση. Βεβαίως με αφορμή δυστυχώς το θάνατο ενός επώνυμου, διότι έτσι κακώς να το πούμε έτσι μεταξύ μας, αν ήταν κάποιος άλλος άνθρωπος θα γινόταν κάτι τέτοιο. Επειδή έφυγε ο κ. Μαζονάκης, σε αυτήν την κατάσταση συμβαίνουν όλα αυτά και ευτυχώς, διότι έτσι σε αυτές τις περιπτώσεις το ευτυχώς το βάλτε σε πολλά εισαγωγικά, διότι μια ανθρώπινη ζωή χάνεται, αλλά αυτή η ανθρώπινη ζωή ενός πολύ πολύ αγαπητού και γνωστού ανθρώπου φέρνει όμως την σπάει το απόστημα και πραγματικά ανοίγονται όλα τα κεφάλαια και ας ελπίσουμε ότι η πολιτεία θα βάλει τέτοιους κανόνες οι οποίοι θα μπορεί η Δήμητρα ή εγώ να πάρουμε ένα γραφείο, να ανοίξουμε ένα γραφείο και να κάνουμε σαμανική ιατρική ή κβαντική ιατρική. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο πλαίσιο αυτής της κατάστασης, δυστυχώς με το θάνατο ενός ανθρώπου επωνύμου, όλοι έχουμε όλα τα πάνω, γνωστού στο κοινό, τραγουδιστή, καλλιτέχνη. Δυστυχώς λοιπόν αυτός ο θάνατος έφερε όμως αυτή την κατάσταση, όπου το έχουμε δυστυχώς στη χώρα μας, το έχουμε. Να συμβαίνει κάτι και μετά να παίρνουμε τα μέτρα ή να ξανακοιτάζουμε, να πηγαίνουμε πίσω να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί υπάρχουν αυτά τα κενά. Πάντως ας ελπίσουμε, όπως είναι σήμερα και η ονομαστική εορτή της ελπίδας, ότι θα βρεθούν τα πάντα και βεβαίως θα υπάρξει ένα πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να βγει και να πούμε ότι αυτό θα ορίζεται πλέον και αυτό θα τηρείται. Και φυσικά όλα αυτά, όπως και πολύ σωστά το έλεγε και ο Άρης εχθές, δεν μπορεί να υπάρχει προσωπικό δεδομένο όταν κάποιος γιατρός και το ιατρείο του παίρνει μια ποινή από τον ιατρικό σύλλογο και το αφαιρείται οποιαδήποτε άδεια. Αυτό δεν είναι προσωπικό δεδομένο, αυτό θα πρέπει να το γνωρίζει όλη η κοινωνία και να πούμε ότι η κυρία Δήμητρα Σταματίου πια δεν έχει την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος του ιατρείου, οπότε δεν μπορεί να έχει τίποτα και να μην ασκεί καμία ιατρική πράξη. Αυτά λοιπόν δεν είναι προσωπικά δεδομένα. Το τι ακριβώς είναι και τι δεν είναι, ξέρετε, μπαίνουμε σε μια διαδικασία που και εκεί είναι ένας τεράστιος ωκεάνος, ποτέ σε ήρεμα νερά και πάντοτε έχει μια τεράστια φουρτούνα. Αυτά όμως πρέπει να τα βάλουν κάτω οι νομικοί, πρέπει να τα βάλουν κάτω και όλοι οι συναρμόδιοι, έτσι ώστε να βγει μια άκρη και όλα αυτά η κοινωνία να τα μαθαίνει. Θα μου πεις, τι να μαθαίνει η κοινωνία, όταν ακούγατε πριν από λίγο στον Χρήστο Κούτρα και τον Γιάννη Τζούνο και τον Νότι Παπαδόπουλο στο 3on3, ότι πήγε, λέει, ζευγάρι το οποίο είχε ραντεβού με το ζευγάρι των γιατρών αυτών προχθές που έγιναν όλα αυτά και ήταν έξω η αστυνομία και οι συνάδελφοι, οι δημοσιογράφοι, οι κάμερες και όλα αυτά και λένε, μα έχουμε κλείσει το ραντεβού εδώ και πάρα πολύ καιρό. Χαμπάρι ο Τρίφωνας. Στην Ελλάδα λοιπόν το 2026 είμαστε, ημέρα 5η, επαναλαμβάνουμε, 17 Σεπτεμβρίου και πάμε να ξεκινήσουμε με την παράθεση των κυριότερων δύσεων σε τίτλους, όπως επιμελήθηκε η Αθήνα Μαράκη και στη συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδος. Σύμφωνα με την αστυνομία, γιόταχη κατά από αδιευκρίνησες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του στο ύψος της οδού Καλυψούς, το ρεύμα της λεωφόρου Ποσειδώνος προς Αθήνα. Χρειάστηκε συνδρομή της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν από το όχημα 2 άνδρες. Συνολικά, 5 άτομα μεταφέρθηκαν τραυματισμένα, κάποια εξ αυτών σοβαρά, με ασθενοφόρο στο Σκληπίο της Βούλας. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Sky, με τη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, την προστασία των συνόρων αλλά και την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών, να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος όταν, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ η απειλή πολέμου κατά της Ελλάδος σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαίωματος, απαντά εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Προσθέτει πως οι ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης Ελλάδος με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ουδε μία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για τη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα, το Κυβερνών Κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, η Ελλάς 17, το Πασόκ 12, η Ελληνική Λύση 8,5, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία 5,5 και Φωνή Λογικής 3,5%. Το 30% των πολιτών κρίνει πολύ έως απολύτως ρεαλιστικά και εφαρμόζουμε τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, έναντι 17% του Αλέξη Τσίπρα και 16% του Νίκου Ανδρουλάκη. Το 25% δηλώνει πως τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια, έναντι 19% Τσίπρα και 11% του Ανδρουλάκη. Για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, το 54% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ανησυχεί πολύ έως αρκετά, έναντι 17% που υποστηρίζει ότι ανησυχεί λίγο έως καθόλου. Με κανένα από τα υπό αναθεώρηση άρθρα να μην συγκεντρώνει τις απαιτούμενες 180 θετικές ψήφους, ολοκληρώθηκε το απόγευμα εχθές στη Βουλή η δεύτερη και τελική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση κατά την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο. Νωρίτερα εχθές τα ψήφια τους διαθέτουν στη Βουλή και Γιάννη Μητσοτάκη και Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε αδιέξοδη και ανιστόρητη τη στάση της αντιπολίτευσης στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, κατηγορώντας τόσο τον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και τον Αλέξη Τσίπρα ότι αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ακοστολόγιστες και αντιφατικές υποσχέσεις της αντιπολίτευσης. Το δίλημα Ελπίδα ή Περιπέτεια θα ισχύει στο ακέραιο μέχρι τις εκλογές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του Πασόκ, από την πλευρά του, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν επενδύει στην Ελπίδα αλλά στον φόβο. Από το Μητσοτάκης ή Χάος πήγατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης. Στην υπόθεση τώρα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του τραγουδιστή. Η δικαστική λειτουργία έκανε ότι είναι ύποπτη τέλεση νέων αδικημάτων. Αναφέρουν επίσης ότι έγιναν παραλήψεις πριν και μετά τη θεραπεία του Μαζονάκη, έκαναν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια, ενώ πριν τη θεραπεία δεν έκαναν κανένα ιατρικό έλεγχο. Επίσης, αγνώρισαν τα αλάρμ στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και συνέχισαν τη διαδικασία. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Αγγελίας Αθήνας διέταξε κατ' επίγουσα προκαταρκτική έρευνα. Ζητά, μεταξύ άλλων, να ερευνηθούν εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 οι δύο αυτοί γιατροί διαφήμισαν τα συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Από την πλευρά του, τώρα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια η έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Την ίδια ώρα, η εισαγγελική εντολή παραγγέλθηκε για έρευνα και ελέγχους και στην Πάτρα για το αν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδεικνύεται. Πρωτοετής φοιτητές των μη κρατικών πανεπιστημίων Κιλ, Γιόρκ και Ανατόλια στρέφονται τώρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των αρχικών αποφάσεων με τις οποίες ακυρώθηκαν οι άδειες λειτουργίες των ιδρυμάτων. Τη σημασία της άμεσης επαφής με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ακόμη και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση που είχε χθες με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠ, τον κύριο Γεράρδο, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην έννοια του retail politics, σημειώνοντας ότι στην πολιτική, όπως και στο λιανεμπόριο, δεν υπάρχει υποκατάστατο για την ανθρώπινη επαφή και τη σχέση εμπιστοσύνης. Αναφερόμενος στις εξαγγελίες της ΔΕΘ, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι κεντρικός στόχος κυβέρνησης είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ταχεία σύγκλιση ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όπως ανέφερε, η χώρα έχει ήδη καλύψει περίπου τα 2/3 της απόστασης που την χώριζε από την Ευρώπη μετά την κρίση, έχοντας επιτύχει οικονομική σταθερότητα και διατηρήσιμη ανάπτυξη χωρίς δημοσιονομικούς κινδύνους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πρόοδος της οικονομίας πρέπει να μεταφράζεται σε απτό όφελος για τους πολίτες και τους εργαζομένους. Αναφερόμενος τώρα στον διεθνή ανταγωνισμό και ειδικότερα στις κινέζικες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, ο Πρωθυπουργός μίλησε για ανισορροπία στην παγκόσμια οικονομία, σημειώνοντας ότι η Κίνα ως εμπορική υπερδύναμη διοχετεύει τεράστιο όγκο προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Σε ερώτηση του Προέδρου του ΣΕΛΠΕ για το αν η Ευρώπη εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις απέναντι στις ασιατικές αγορές, πέραν του υφιστάμενου φόρου των 3 ευρώ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετου στοχευμένου φόρου με τη μορφή δασμού. Με τις τιμές στα καύσιμα να αυξάνονται καθημερινά σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον κλειό πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να γίνεται ασφυκτικός, το ζήτημα των φόρων στα καύσιμα μπαίνει στο τραπέζι εν όψη και του Eurogroup της 18 Σεπτεμβρίου, δηλαδή αύριο. Σύμφωνα με το Reuters, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας, η κυρία Ράιχε, δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7% με στόχο την ελάφρυνση των καταναλωτών και την απότομη άνοδο των τιμών. Στην Ελλάδα τώρα, η αμόλυβδη από περίπου 1,75 ευρώ το λίτρο πέρσι έχει φτάσει φέτος στο 2,17, καταγράφοντας αύξηση 42 λεπτών το λίτρο. Αντίστοιχα, αυξημένες είναι και οι τιμές στο υγραέριο και το πετρέλαιο κίνησης. Νέες διασταυρώσεις, δρομολογία δε αναζητώντας αδήλωτα εισοδήματα. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν τώρα δηλώσεις, ακίνητα, βραχυχρόνιες μισθώσεις, ΦΠΑ, επιχειρηματική δραστηριότητα και κρατικές ενισχύσεις με τις υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του 2026 να έχουν προτεραιότητα. Έμφαση δίνεται στον εντοπισμό μέσω του My Data φορολογουμένων που υπέβαλαν οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ προκύπτει ότι είχαν οικονομική δραστηριότητα. Όλο ένα και μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτών οδηγείται στο δανεισμό εξαιρουμένων των στεγαστικών δανείων για την πληρωμή των λογαριασμών του. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, το σχετικό μάλλον ποσοστό εκτοξεύθηκε φέτος το 56% από το 45% το 2025, των καταναλωτών δηλαδή, που δηλώνουν ότι τους τελευταίους 6 μήνες δανείζονται χρήματα ή χρησιμοποιούν επιστωτική κάρτα για να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, ενώ στην χώρα μας το αντίστοιχο ποσοστό είναι φέτος 60% σύμφωνα με πανευρωπαϊκή έρευνα της Intrum. Νέες αυξήσεις έρχονται στις μετακινήσεις επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές σε αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται από 40 στα 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από τα 55 στα 65 ευρώ με διπλή. Για τη Θεσσαλονίκη, τώρα η σταθερή τιμή της διαδρομής προς τα αεροδρόμια διαμορφώνεται στα 38 ευρώ από 28 που ισχύει σήμερα. Παράλληλα, η χρέωση για την αναμονή ανά ώρα αυξάνεται στα 20 από τα 15 ευρώ που ισχύει σήμερα, ενώ το Υπουργείο Μεταφορών διευκρινίζει ότι δεν επιμεταβάλλεται η βασική ταρίφα των ταξί και ότι παραμένει στα 4 ευρώ και η ελάχιστη χρέωση. Οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μετά και τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως. Στις ΗΠΑ, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αύξησε για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2023 στο 3,75 με 4% τα επιτόκια δανεισμού προκειμένου να ελέγξει τον πληθωρισμό. Μειώσε τα επιτόκια για τις ΗΠΑ της Αμερικής και γρήγορα, υπογραμμίζει με έναρξη του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα απείλησε χθες να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα σε δεδομένο μέλος της. Το βρίσκω γελίο, είπε ο πρόεδρος Αμερικής σε δημοσιογράφους ερωτηθείς για την πρόταση που παρουσιάσει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Εάν το κάνουν και αν θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, πρόσθεσε ο κ. Ντόναλντ Τραμπ. Την κατάργηση των ετήσιων τελών κυκλοφορίας για τα δίκυκλα και τα αυτοκίνητα μικρού και μεσαίου κυβισμού αποφάσισε η κυβέρνηση της κυρίας Μελώνη κατά χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 112 ετών ο Βιτάν Ντόνιο Λοβάλο, ο οποίος κατήχε το τίτλο του κυριότερου άνδρα στην Ευρώπη. Ο Λοβάλο γεννήθηκε στο Αβιλιάνο στις 25 Μαρτίου του 2014, λίγους μήνες πριν του 1914, λίγους μήνες πριν από το ξύσμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αθλητική σας ενημέρωση. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 2-1 της Πολωνικής Γιαγκελόνια για την πρωταγωνιστική της League Phase του Europa League. Επόμενο παιχνίδι για τους Ερυθρόλευκους με τη Μαρσέη εκτός έδρας στις 15 Οκτωβρίου. Σε ένα μετρήσει τώρα για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 1-0 τον Ατρόμητο. Νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κηφισιά. Ο Άρης 1-0 την Μαρκό και ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με σκορ 3-0 της Νίκης Βόλου. Φυσικά 100,3 στα ραδιοφωνά. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, εδώ είμαστε, εδώ είστε. Καλημέρες, καλό, καλό πρωινό. Και πάμε σε όλα αυτά τα οποία έχουμε και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο. Ξεκινώντας βεβαίως όλη την ειδησιογραφία με όλα αυτά τα οποία έχουμε γύρω από το τι ακριβώς συμβαίνει με τον κύριο Φιντάν, τη νέα ρητορική. Πάμε να ακούσουμε τον Σταύρο Ιαννίδη.
1: Απειλή για την Τουρκία χαρακτηρίζει ο Χακάν Φιντάν την ελληνική στρατιωτική παρουσία σε νησιά του Αιγαίου, συντηρώντας τη ρητορική της έντασης απέναντι στην Αθήνα. Κατά την επίσκεψή του στη Συρία, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Άγκυρας περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, καλώντας μάλιστα την Αθήνα να εκπληρώσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της.
2: Έχουμε πολύ σοβαρές ανησυχίες για την στρατιωτικοποίηση ορισμένων νησιών. Το γνωρίζουν αυτό και το έχουμε μεταφέρει. Η στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς για μας αποτελεί απειλή. Η Ελλάδα επιχειρεί να δράσει κατά παράβαση των συμβατικών της υποχρεώσεων.
1: Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας.
3: Το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου καθορίζεται με σαφήνεια από τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες. Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος, αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου, κάζους μπέλη, κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος.
1: Ο Χακάν Φιντάν κρατά ανοιχτό το παράθυρο του ελληνοτουρκικού διαλόγου, αφήνοντας όμως αιχμές για τη στρατηγική συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ.
2: Δεν θέλουμε η Ελλάδα να γίνει εργαλείο όσων θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να τη βυθίσουν στο χάος. Θέλουμε να διατηρήσουμε σχέσεις καλής γειτονίας.
1: Στην Τουρκία, Αχαμπέρ και Σαμπάχ παρουσιάζουν ρεπορτάζ με την ανάπτυξη της 51ης ταξιαρχίας καταδρομών απέναντι από τη Σάμο.
4: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin rutinlerinden bir tanesi. Ama son günlerde Yunanistan'ın şımarıklığı ve Yunanistan'ın gündeme gelmesi, özellikle Mişotakis'in Meis adasına gelmesinden sonra bu hareketlenme...
1: Την ίδια ώρα, αυστηρό μήνυμα κατά όσων εργαλειοποιούν τις μεταναστευτικές ροές στέλνει η πρόεδρος της Κομισιόν. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε πως η Ένωση θα υιοθετήσει ένα νέο, αυστηρότερο πλαίσιο στη σκιά της πρόσφατης κρίσης στη Θέουτα.
5: The message from Europe is clear. We will always comply with our values and fundamental rights. But we will never compromise on protecting our borders.
1: Η δημιουργία ειδικού πλαισίου για τις μαζικές και εργαλειοποιημένες μεταναστευτικές πιέσεις είχε ζητήσει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός με άρθρο του στο Πολίτικο στις αρχές Αυγούστου.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Χακάν Φιντάν, που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, Ελληνική Λύση 8,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία από 5,5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Το πρωί σήμερα θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, καταπήγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Συλλόγος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Αν το κάνουν και αν θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, πρόσθεσε. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Με τα δικά σας μηνύματα τα οποία έχουν έρθει ήδη. Να είστε καλά, δυνατοί και γέροι, είπαμε. Σοφία, πίστης, αγάπης και ελπίδος σήμερα. Να είστε καλά, χιλιόχρονες, να χαίρεστε το όνομά σας. Και βεβαίως μεταξύ άλλων και είναι και ο Αγαθοκλής, είναι και ο Παντολέων. Χρόνια πολλά. Ανατολή του Ηλίου 7 και 8 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 7 και μισή το απόγευμα. Και να σταχυλογήσουμε και τα σημαντικότερα γεγονότα, όπως καθημερινά τα διαβάζουμε και από το σαν σήμερα, σανσήμερα.gr, από το 1176. Ο Βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Μανουήλ Αλφα Κόμενινο υφίσατε δεινή ήττα στο μυριοκέφαλο της Μικράς Ασίας από τους Σελτζούκους. 1877 ο εκλογικός νόμος επιβάλλει τη συμμετοχή της δικαστικής εξουσίας σε όλα τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας και κατά την κατάρτιση των εκλογικών καταλόγων. Το 1920 ο βασιλιάς των Ελλήνων Αλέξανδρος ο πρώτος τραυματίζεται από δόγκαμα μαϊμούς. Το 1961 οι πραξικοπηματίες στρατιωτικοί της Άγκυρας εκτελούν τον Μεντερές, ο οποίος ως πρωθυπουργός της Τουρκίας ανέχθηκε το πογκρόμ εναντίον της ελληνικής παροικίας στην Κωνσταντινούπολη. Το 1978, σαν σήμερα, Αίγυπτος και Ισραήλ υπογράφουν τη συνθήκη ειρήνης στο Καμπ Ντέιβιντ, την πρώτη ειρηνευτική συμφωνία του Ισραήλ με γειτονικό κράτος. Ενώ το 2000, σαν σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου, ο Λεωνίδας Σαμπάνης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών στις άρσεις Βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες που έχουμε στο Σίδνεϊ, που έχουμε αυτή την περίοδο που τελούνται το σαν σήμερα το 2000. 1923 γεννιέται ο Χανκ Ουίλιαμς, Αμερικανός τραγουδιστής της country. Το 1934 γεννιέται ο Γουόρεν Μιτόφσκι, Αμερικανός εκλογολόγος και πατέρας των Exit Poll. Σαν σήμερα, το 1996 φεύγει από τη ζωή ο Σπύρο Άγνιου, ο Σπυρίδων Αναγνωστόπουλος, ένας Αμερικανός πολιτικός που διατέλεσε και αντιπρόεδρος των ΗΠΑ κατά την περίοδο του Νίξον. Ενώ το 2005 σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Ζακ Λακαριέρ, Γάλλος φιλέλληνας και ελληνιστής συγγραφέας. Και σαν σήμερα, καλημέρα σε όλους και σε όλους, το 1940 γίνεται μια από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού θεάτρου, κινηματογράφου και επιθεώρησης. Πολύ ταλαντούχος, σαν σήμερα γίνεται ο Σωτήρης Μουστάκας και Φίνος Φίνης θυμάται.
1: Όνειρο, χάρμα, μαγεία. Αυτές δεν είναι φωτογραφίες. Είναι πίνακες του Πικασό. Είναι αριστουργήματα.
2: Άλλο.
3: Δεν φαίνομαι.
4: Τι κάνει νιάο νιάο στα κεραμίδια.
1: Αυτή είναι η πόσα σπεσιαλιτέ. Είναι η πόσα incognito.
5: Ω, μαμαμία.
6: Δικό σας για πάντα.

Να σας πω. Όχι, να έρθετε. Καλύτερα να σας πω και να έρθετε.

Εδώ Σπάνο, καλημέρα. Καλό πρωινό. Κατέρινα Σερέτη, καλημέρα. Δίνης Χατζημιχάλη επίσης. Καλημέρα, Βίβη Μπουγιούρα. Καλημέρα, Νίκο Μποφάντη. Αλεξάνδρα Καημένου, να είστε καλά. Νίκο, να, καλημέρα. Καλή αντοχή εκεί. Καλημέρα, Γιάννη Κολοκυθά. Καλό πρωινό εκεί που βρίσκει την κίνηση τα μεσημέρια καθώς έρχεσαι. Θα σε φέρω εδώ, Γιάννη μου, μην αγχώνεσαι. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Με τον Μάνον Ιφλή εκεί, να είστε καλά. Καλή δύναμη. Και λίγο από συναυλία, ξέρετε γιατί, σήμερα έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Μάνος Λοΐζος, στη συναυλία, τον οποίο ήταν αφιέρωμα για αυτόν, ναι, σαν σήμερα το 1982.

Τελείως διαφορετικό κλίμα, σαν σήμερα είμαστε, γυρνάμε στα νιάτα μας. Θα δώσει 1991 σε σήμερα, οι Guns N' Roses κυκλοφορούν το άλμπουμ το Use Your Illusion 1 και 2. Μεταξύ άλλων περιέχεται και αυτό το κομμάτι, τραγουδάρα, όπως επίσης και το November Rain και το Live and Let Die. Όλα αυτά λοιπόν σε σήμερα το 1991. Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλους και σε όλους.

0: Καλημέρα Δημήτρη Κυλάκος, καλό πρωινό, καλή δύναμη στο πάω για δουλειά λέει από Γλυφάδα, να σε καλά στο δρόμο. Καλημέρα στον Αρτάν, καλημέρα, καλή δύναμη από το κέντρο της Αθήνας, καλό πρωινό στους δρόμους και εκείνος. Καλημέρα στην Ευτυχία, καλό πρωινό και εκείνη στους δρόμους σήμερα, οπότε προσοχή, να είστε καλά. Αλεχάνδρο, καλημέρα, καλή δύναμη, σωτήρα από τα Μελίσια, καλημέρα, καλό πρωινό και εσέαν, καλή δύναμη σε όλους και σε όλους. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα και μέσω του τηλεφωνικού κέντρου στο Μέτρο Μωραϊτη στο 210-48-00-170-174, επίσης μέσω κινητού και διαδικτύου στο σελίδα του Sky, αλλά και βεβαίως στο Viber μας 698-123-1003, εδώ για να διαβάσουμε ό,τι μας στείλετε, τις φωτογραφίες από αυτό το οποίο μπορεί να συμβαίνει τώρα στο δρόμο ή οτιδήποτε άλλο, αν κάτι θέλετε, αν κάτι μπορείτε και αυτό θα χρησιμεύσει και στην επικοινωνία και ενημέρωση των υπόλοιπων, είμαστε εδώ. Η Δήμητρα μας φροντίζει τον ήχο, η Δήμητρα Σταματίου, ενώ τη δημοσιογραφική επιμέλεια έχει ο Θανάσης Καραγιάννης. Και όπως πάντα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι επιμελείται της μουσικής και της σύνδεσης, έτσι, το χθες με το σήμερα. Και να πιάσουμε το νήμα από εκεί που τα αφήσαμε πριν τους τίτλους των ειδήσεων, με αφορμή όλα αυτά τα οποία λέει ο Χακάν Φιντάν, με την απάντηση του κ. Γιαννακούλια εδώ, του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών, του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Πάμε στο Μανώλη Κωστίδη και την ανταπόκριση του χθες από την Κωνσταντινούπολη για το τι ακριβώς έχουμε, αυτή την αναβάθμιση της ρητορικής που έχουμε από πλευράς Τουρκίας, διαστόματος Υπουργού Εξωτερικών. Μανώλη Κωστίδη.
1: Ο Χακάν Φιντάν, αυτό που ουσιαστικά λέει είναι να αποστρατιωτικοποιηθούν τα νησιά και βεβαίως αλλάζει το δόγμα. Αλλάζει το δόγμα λέγοντας ότι τα στρατιωτικοποιημένα νησιά, κατά παράβαση των συνθηκών όπως ισχυρίζει το ίδιος, είναι απειλή για την Τουρκία. Όταν λέμε απειλή, όταν βάζει τη λέξη απειλή, εκεί μπορεί, μπαίνουν διάφορα σενάρια, αυτό μας έλεγαν στρατιωτικοί αναλυτές, και της αυτοάμυνας κτλ. Πολλά δεδομένα αλλάζουν. Ψάξαμε τις παλιότερες δηλώσεις του. Ο Φιντάν έλεγε πάντα δεν θέλουμε την επιπλέον στρατιωτικοποίηση, δεν θέλουμε τη στρατιωτικοποίηση, αλλά αυτό που είπε απειλή και ότι ζητάει από την άλλη να τηρήσει τις συνθήκες είναι αλλαγή δεδομένων. Ουσιαστικά όμως όλος αυτός ο εκνευρισμός και όλη αυτή η ένταση έρχεται λόγω του Ισραήλ. Στις δηλώσεις του είπε δεν θέλουμε άλλες χώρες να παρασύρουν την Ελλάδα κτλ. Αυτό που θέλει η Τουρκία είναι να μην εγκατασταθούν Ισραηλινά ραντάρ και οπλικά συστήματα στα νησιά και θέτει το ζήτημα με έναν σκληρότερο τρόπο, με έναν πιο έντονο τρόπο, φτάνοντας σε ένα επιπλέον επίπεδο. Τώρα από εκεί πέρα πώς θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα το δούμε. Πάντως από τον Ερντογάν, τον Τσιδίκ και τον Φιντάν έχουμε σε μία εβδομάδα, σε 10 μέρες περίπου, δηλώσεις για τα νησιά, για την παρουσία Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τώρα απειλή. Δηλαδή, η Λέσβος ήταν στρατιωτικοποιημένη, η Σάμος ήταν στρατιωτικοποιημένη, το Καστρόιζο ήταν στρατιωτικοποιημένο. Η Τουρκία αυτό πια από σήμερα το θεωρεί ως απειλή για την ύπαρξή της και την ασφάλειά της.
0: Ερχόμαστε χθες στην είδηση που μετέδωσε από το κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky ο Γιάννης Σουλιώτης. Και ποια είναι αυτή, ότι τον Οκτώβριο θα είναι εδώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Μάρκο Ρούμπιο. Περισσότερα από τον ίδιον.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, αρχές Οκτωβρίου αναμένεται εκτός απρόοπτου βέβαια να επισκεφθεί την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η ακριβής ημερομηνία της επίσκεψης δεν έχει προσδιοριστεί. Ωστόσο, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι ο κορυφαίος Αμερικανός αξιωματούχος προτίθεται να ταξιδέψει στην Αθήνα το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αντικείμενο της επίσκεψης, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι τον κύριο Ρούμπιο θα συνοδεύουν προφανώς αξιωματούχοι του State Department, δηλαδή του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και δύο υφυπουργοί εσωτερικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτό διότι στο επίκεντρο των επαφών που προγραμματίζεται αναμένεται να βρεθούν εκτός από τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και θέματα ασφαλείας, όπως είναι η διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, η προστασία των συνόρων, η αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών, αλλά και η ενίσχυση των ελέγχων στα αεροδρόμια της χώρας. Μάλιστα, σε αυτό το πνεύμα υπήρξε χθες μια, θα μπορούσαμε να την πούμε, Ελένα, προπαρασκευαστική συνάντηση Ελλήνων αστυνομικών της Δημοκρατικής Υπηρεσίας με Αμερικανούς ομολόγους τους και θέμα την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών για υπόπτους για θέματα τρομοκρατίας, κυρίως αυτούς που ταξιδεύουν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Πάμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν τώρα με την ενέργεια και πάμε δηλαδή στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εκτέναξη των τιμών στα καύσιμα και όλα αυτά τα οποία τρομάζουν προφανώς και την Ευρώπη και φυσικά την χώρα μας. Δεν μπορούμε να μείνουμε ανεπηρέαστοι. Ο κίνδυνος λοιπόν ενός παγκόσμιου ενεργειακού σοκ δοκιμάζει και τις ελληνικές αντοχές και τα αποθέματα. Στο Μεγάρο Μαξίμου έγινε χθες η σκέψη για το ράλι τιμών και ειδικά στα καύσιμα. Ακόμη δεν έχει κινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης και ακόμη δεν γνωρίζουμε τις τελικές τιμές στο φυσικό αέριο. Πάντως, κάνοντας τους υπολογισμούς σχέση με πέρσι, που η εικόνα ήταν καλύτερη στις διεθνείς αγορές, οι δείκτες στην χώρα μας έχουν κοκκινήσει. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι στο συν 59% και το φυσικό αέριο στο συν 152%, περισσότερο από το χρυσό στο ματσούφι.
3: Και έρχεται και χειμώνας, έτσι, εκεί θα είναι το γερό πρόβλημα.
4: Νοικοκυριά και επιχειρήσεις ετοιμάζονται για ενεργειακή βαρύ χειμωνιά. Η αμόλυβδη με 10 λεπτά επιδότηση αγγίζει τα 2,16 ευρώ το λίτρο, όταν πέρυσι τέτοια εποχή βρισκόταν στα 1,75 και 5, αύξηση 23%.
3: Στο τέλος θα τα κλειδώσουμε και θα δούμε πώς θα κυκλοφορούμε.
4: Στο 37,7% η αύξηση στο ντίζελ κίνησης βρίσκεται στα 2,12 ευρώ το λίτρο με 15 λεπτά επιδότηση. Οι επιχειρήσεις στα πρόθυρα νευρικής κρίσης.
5: 2.500 θα μας τα πάει στα 3.000 ευρώ την ημέρα έξοδα.

0: Φέτος χρειάζεται 1.900 ευρώ για 1.000 λίτρα.
1: Το Υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να ανακοινώσει στο τέλος του μήνα μέτρα στήριξης, εξετάζοντας και τη διεύρυνση των δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.
2: Δεν μπορούμε να αφήσουμε τους πολίτες σε επιδότηση. Να δούμε και αν μπορούν να περάσουν και άλλες κοινωνικές ομάδες.
1: Στο φυσικό αέριο, από τα 31,8 ευρώ την μεγαβατόρα πέρυσι, στα 80 φέτος, μια αύξηση 152%. Τις μέρες που οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν έχουν μεγάλη διείσδυση στο μείγμα ενέργειας, επιβαρύνει έως και σχεδόν 3 φορές τη χονδρική τιμή ρεύματος.
3: Σε 2 μήνες έχουμε πληρώσει 600 ευρώ.
1: Στη Λιανική πάντως τα στοιχεία δείχνουν ότι οι αυξήσεις είναι πολύ πιο λελογισμένες. Ενδεικτικό το πράσινο τιμολόγιο του μεγαλύτερου παρόχου που έχει αυξηθεί 15,5% στα 14,9 λεπτά την κιλοβατόρα, που σημαίνει αύξηση 10 ευρώ το μήνα για ένα νοικοκυριό που καταναλώνει 500 κιλοβατόρες.
4: Πάντοτε κρατάμε εφεδρείες, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος σε ενδεχόμενα νέα μέτρα με την παράταση του επιδόματος στο ντίζελ τον Οκτώβριο να θεωρείται σχεδόν βέβαιη. Οι τελικές πάντως αποφάσεις μετά και τη χθεσινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου αναμένεται να πάρθουν και να αποφασιστούν μετά και την αυριανή συζήτηση στο Eurogroup, το οποίο έχουμε αύριο 18 του μηνός, αλλά και βεβαίως εξετάζοντας και όλα τα υπόλοιπα μέτρα. Αυτά λοιπόν πρέπει να δούμε και τι ακριβώς θα γίνει και σε ευρωπαϊκό. Και χθες λοιπόν ο Πρωθυπουργός, μετά και τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, βρέθηκε και στην Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου του ΣΕΛΠΕ. Εκεί λοιπόν ήταν ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, μίλησε και ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα της ενέργειας και των τιμών. Πάμε να ακούσουμε καταρχάς τον Γιώργο Παπακοσταντίνου και μετά τον Πρωθυπουργό.
5: Δεν άνοιξε τα χαρτιά του, διότι τον πολιορκήσαμε, όπως αντιλαμβάνεσαι, να μας πει ποια είναι η κατεύθυνση που μπαίνει στην κυβερνητική πηξίδα προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα δεινά, όπως προβλέπουν οι κασάνδες που προϊονίζονται για τον τομέα της ενέργειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως προτίμησε ένα πολιτικό μήνυμα ότι έχουμε εφεδρείες και αυτό πάει σε αυτούς που λέγανε δώστε τα όλα. Και οι εφεδρείες, λένε, ήταν η μία στήλη από τους αριθμούς που έβαλαν μπροστά του οι συναρμόδιοι υπουργοί στη σύσκεψη που προηγήθηκε αυτής της εκδήλωσης. Από τη μία, τα 150 εκατομμύρια που υπάρχουν διαθέσιμα για να υποστηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις για το ντίζελ και το πετρέλαιο θέρμανσης, και από την άλλη, οι δυνατότητες που υπάρχουν σε μέτρα. Μαθαίνουμε λοιπόν, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Sky, ότι οι τελικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν προς τα τέλη αυτού του μήνα. Έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο ντίζελ κίνησης, λένε. Και αυτή η τοποθέτηση, η χρονική, αφορά κυρίως την επιστροφή του Πρωθυπουργού από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη, επίσης, ασφαλείς πληροφορίες του Sky λένε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι μέσα σε αυτό το 15ήμερο αφενός να παρακολουθεί στενά την πορεία των διεθνών τιμών αλλά και την εσωτερική αγορά, και από την άλλη, λένε, να διατηρήσει αυτή την ανοιχτή γραμμή που έχει με όλους τους παράγοντες της αγοράς, ούτως ώστε τα μέτρα που θα ανακοινωθούν να πιάσουν τόπο, να φανούν στην τσέπη του καταναλωτή, και αυτό σημαίνει ότι να βάλουν όλοι πλάτη, όλοι οι εμπλεκόμενοι.
6: Όλα αυτά μας επιτρέπουν να μπορούμε να υλοποιούμε μια πολιτική όπου τελικά οι Έλληνες πολίτες να αισθάνονται ότι έχουν πραγματικό όφελος από την πρόοδο της οικονομίας. Γιατί αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Σε ένα περιβάλλον όπου το αυξημένο κόστος ζωής μονοπολεί ουσιαστικά την συζήτηση, όπου βρισκόμαστε συνέχεια αντιμέτωποι με καινούργιες κρίσεις. Βλέπετε τώρα τι γίνεται, ας πούμε, στον τομέα των καυσίμων. Πρέπει ο πολίτης να αισθάνεται ότι έχει και ο ίδιος ένα μέρισμα, ένα όφελος από αυτήν την ανάπτυξη.
4: Πάμε τώρα σε τις δημοσκόπησεις και να σας πω ότι με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PAL. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, η Ελλάς 17%, το Πασόκο 12%, η Ελληνική Λύση 8,5%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία από 5,5%, η Φωνή Λογικής 3,5% και το Μέρα 25% από 3%. Το 30% τώρα των πολιτών κρίνει πως έως πολύ, έως απολύτως ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έναντι 17% του Αλέξη Τσίπρα και 16% του Νίκου Ανδρουλάκη. Το 25% δηλώνει πως τα μέτρα που εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια, έναντι 19% του Αλέξη Τσίπρα και 11% του Νίκου Ανδρουλάκη. Ενώ για την πορεία των τουρκικών σχέσεων, το 54% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ενισχύει πολύ έως αρκετά, έναντι 17% που υποστηρίζει ότι ενισχύει λίγο έως καθόλου. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο, το τελικό σχόλιο, την κατακλείδα εχθές του Διευθυντή της Εφημερίδας Καθημερινή, το Αλέξη Παπαχέλα, για τη δημοσκόπηση.
7: Αυτό είναι μία, είναι δύσκολο να το δεις με το 30,5, εκτός να πάμε σε μια δεύτερη Κυριακή όπου τεθούν τα διλήμματα πολύ σκληρά. Το βλέπω δύσκολο αυτή τη στιγμή.

0: πολύ δύσκολο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι θα αλλάξει μέχρι τότε. Το μόνο που σκέφτομαι βλέποντας αυτό το χάρτη, αυτό το γράφημα, είναι ότι θα είναι μια βουλή με πολύ τρέλα. Έτσι όπως μπαίνουν όλα αυτά τα μικρά κόμματα και τα άλλα τα οποία θα μπουν, πραγματικά θα είναι μια βουλή όπου δεν θα βαριόμαστε, αλλά θα έχει και πάρα πολύ ένταση και πολύ τρέλα.
1: Επομένως, Αλέξη, αν ήσουν στο επιτελείο του Πρωθυπουργού και έβλεπες αυτές τις μετρήσεις και τις προηγούμενες που παρουσιάσαμε, θα του έλεγες ότι καλή απόφαση για τις εκλογές την Άνοιξη, έπρεπε να τις κάνει τώρα?
0: Είναι πολύ νωρίς να το πούμε ακόμα. Δηλαδή, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι λένε ότι ήταν καλό να τις κάνει τώρα, γιατί η ακρίβεια δεν έχει φτάσει ακόμα εκεί που ενδέχεται να φτάσει. Ο κύριος Σαμάρας δεν είναι έτοιμος ακόμα να κάνει κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας ακόμα το οργανώνει το κόμμα. Ο κύριος Κασιδιάρης ακόμα δεν έχει προλάβει να βγει από τη φυλακή. Άρα θεωρητικώς θα μπορούσε να φρυδιάσει τους πάντες και να κάνει εκλογές τώρα. Ο αντίλογος είναι ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ του, με την έννοια ότι αποδομείται ένα κομμάτι της αντιπολίτευσης από την ίδια τη συμπεριφορά της. Βέβαια, απ' την άλλη, βλέπω μια κυβέρνηση με πάρα πολλούς εσωτερικούς καυγάδες. Ένα ξεκατίνιασμα ώρες-ώρες, το οποίο είναι πάρα πολύ ενοχλητικό. Και μια κυβέρνηση που φοβάμαι ότι κάποιοι υπουργοί έχουν κατεβάσει ουσιαστικά τα μολύβια και απλά ασχολούνται, δεν κόβουν πίτες ακόμα γιατί είμαστε το Σεπτέμβριο, αλλά τους βλέπεις ότι ασχολούνται κυρίως με το πώς θα επανεκλεγούν. Πάντως, εγώ αν ήμουν Τσίπρας, αυτό που θα προσπαθούσα να κάνω είναι να ξαναμαζέψω όλο αυτό που είχε το 2015. Έτσι, δηλαδή να πάρει την κυρία Κωνσταντοπούλου, να πάρει από τον κύριο Βαρουφάκη, όλους αυτούς οι οποίοι είναι. Αυτό είναι ο βασικός στόχος αυτή τη στιγμή.
2: Στελέχη ή ψηφοφόρους.
0: Ψηφοφόρους.
2: Ελέγχεται να μην σταθεί. Προφανώς. Ναι. Συμφωνώ.
0: Στο Πασόκ νομίζω υπάρχει μια ανακούφιση, γιατί υπάρχει ένα φρενάρισμα, όπως είπαμε, τον κύριο Τσίπρα. Άρα δεν μεγαλώνει ψαλίδα και αυτό προκαλεί μια ανακούφιση. Απ' την άλλη, είναι τόσο συμπιεσμένος ο πολιτικός χρόνος που δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να υπάρξει κάποια αλλαγή μέσα στο Πασόκ. Οπότε έτσι θα πάμε.
1: Θεματικές άρα αλλαγές, επόμενες μετρήσεις δεν βλέπεις?
0: Νομίζω έτσι θα πορευτούμε, εκτός αν αποκτήσει ένα στοιχείο ντέρμπι προς το τέλος αυτή η μάχη. Και βέβαια, όπως είπες, τα γεγονότα μερικές φορές μας ευνηδιάζουν όταν οι υπόλοιποι κάνουν σχέδια.
3: Στην πρώτη τώρα δημοσκόπηση μετά τη ΔΕΘ και για το Action 24 και την εταιρεία Opinion του κυρίου Ζαχαρία Ζούπη. Είχαμε χθες τη Νέα Δημοκρατία να καταγράφει σταθερή πρωτιά 12,5 μονάδων από την επίσης σταθερή δεύτερη με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις πριν από τη ΔΕΘ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τρίτη θέση των ΠΑΣΟΚ. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 25,7%, η Ελλάδα ακολουθεί με 13,2%, το ΠΑΣΟΚ με 10,1%, η Ελληνική Λύση καταγράφεται στο 6,1%, το ΚΚΕ στο 4,5%, η Πλεύση Ελευθερία στο 4%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 4, η Φωνή Λογικής στο 2,7%, ενώ το ΜΕΡΑ25 στο 2,1%. Τώρα στην εκτίμηση ψήφου, αν πάμε σε αυτό, η Νέα Δημοκρατία αυξάνεται στο 15,1% από τον δεύτερο η διαφορά. Οπότε λοιπόν έχουμε 31 για τη Νέα Δημοκρατία, 15,9 για τον κύριο Τσίπρα, για το 12,1 για το ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση 7,3, ΚΚΕ 6,8, Πλεύση Ελευθερίας 5,4, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,8 και Φωνή Λογικής 3,3. Εδώ, στην έρευνα της Opinion και του κ. Ζούπη, το ΜΕΡΑ25 λαμβάνει 2,5%. Και πάμε λοιπόν σε όλα όσα έγιναν χθες στην Βουλή, διότι τα βασικά μάλλον προεκλογικά διλήμματα και οι υψηλοί τόνοι που διέχουν στρατηγική πόλωση στην πορεία προς τις κάλπες κυριάρχησαν στην χθεσινή συζήτηση στην Ολομέλεια για την αναθεώρηση του συντάγματος Ελπίδα ή Περιπέτεια. Είναι το δίλημα που έθεσε ως κυρίαρχο ο Πρωθυπουργός και φυσικά το αποτέλεσμα ήταν ότι με κανένα από τα επαναθεώρηση άθρα να μην συγκεντρώνει τις απαιτούμενες 180 θετικές ψήφους. Θα πάμε στην επόμενη Βουλή που θα προκύψει μετά τις εκλογές. Όλα αυτά λοιπόν στο ρεπορτάζ το οποίο μιλήθηκε ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
4: Προεκλογική μονομαχία για τα διλήμματα της επόμενης κάλπης στην αρένα της Ολομέλειας. Ο Πρωθυπουργός επανέφερε το Ελπίδα ή Περιπέτεια, ενώ ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε χρεώνοντας τον Γιώργο Φλωρίδη, τον Μητσοτάκης ή Ερντογάν.
5: Ελπίδα ή Περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις επόμενες εκλογές. Όπως μικρή σημασία έχει αν οι πολέμοι της Νέας Δημοκρατίας θέλουν ή δεν θέλουν να συνεργαστούν μέσα σε ένα εφιαλτικό σενάριο αναταραχής και ακυβερνησίας.
6: Και δεν φτάνει μόνο. Το προσβλητικό δίλημα για τη δημοκρατία Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ελπίδα ή περιπέτεια. Είστε η ελπίδα?
5: Όχι, κύριε Ανδρουλάκη. Το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος. Επιλέγει να αυξήσει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις για να έχει υποτίθεται κάποια κομματικά ωφέλη. Αυτή η θεώρηση, κύριε Ανδρουλάκη, είναι εθνικά επικίνδυνη.
7: Ο Πρωθυπουργός έχει υποκριτικό ταλέντο, διότι μιλούσε και απαντούσε στον κύριο Φλωρίδη και τούτο σε μένα.
8: Φοβερό. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Πραγματικά, κύριε Μητσοτάκη, είστε εντυπωσιακός.
4: Με αιχμή την άρνηση του Πασόκ στην καθιέρωση συνταγματικού δημοσιονομικού κόφτη, ο Κυριακός Μητσοτάκης άνοιξε και το δεύτερο ημίχρονο της σύγκρουσης στη μετά δεθ εποχή για την κοστολόγηση των εξαγγελιών.
3: Και να κλείσουμε τα ρεπορτάζ με όλα όσα έχουμε στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα λοιπόν θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του τραγουδιστή. Ωστόσο, σύμφωνα με τον δικηγόρο τους, πρόθεσή τους είναι να προσφύγουν κατά του εντάλματος προορινής κράτησης. Η δικαστική λειτουργία έκρινε ότι είναι υποπτητέλεσης νέων αδικημάτων, ενώ αναφέρουν επίσης ότι έγιναν παραλήψεις πριν και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη. Επίσης, αγνώρισαν τα αλάρμ στο μηχάνημα πλασμαφέρεις και συνέχισαν τη διαδικασία. Έχουμε όμως και έρευνα εισαγγελική που ζητάει πολλά πράγματα, περισσότερο από την Άννα Κανδύλη.
9: Με αφορμή αυτό το τραγικό γεγονός, το θάνατο ενός νέου ανθρώπου, βλέπουμε πόσα κενά υπάρχουν και πόσο θολό είναι το τοπίο όσον αφορά τους ελέγχους σε έναν πολύ σημαντικό τομέα, το τομέα της υγείας. Η έρευνα αυτή λοιπόν δεν θα έχει να κάνει μόνο με το συγκεκριμένο ιατρείο και τι
10: απλώνεται.
9: Έκανε ο ιατρικός σύλλογος, ακριβώς. Αν υπήρχαν καταγγελίες ή τις έκανε, αν έκανε ελέγχους, τι αποτελέσματα έδειξαν αυτοί οι έλεγχοι, αλλά απλώνεται. Και λέω εγώ τώρα, έπρεπε να συμβεί αυτό για να απλωθεί η έρευνα, για να ψαχτούν όλα αυτά τα κέντρα και μάλιστα με δεδομένο ότι αν κρίνω από το συγκεκριμένο της Καρνάδου που διαφήμισε και το μηχάνημα, που διαφήμισε και τη δουλειά του, υποθέτω και άλλα το κάνουν
10: αυτά. Όλα αυτά δεν γίνονταν εγκρυπτό, αυτό είπαμε από την πρώτη στιγμή, γίνονταν σε κοινή θέα, ήταν πολύ διαδεδομένα σε συγκεκριμένους κύκλους και μη. Έγιναν κάποιες καταγγελίες για το συγκεκριμένο ιατρείο και το 2024 και το 2025. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πρέπει να μας εξηγήσει ποιο είναι το περιεχόμενο αυτών των καταγγελιών, διότι αλλάζει πάρα πολύ συζήτηση αν ήταν για μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και εν τέλει πήγε το όποιο κλιμάκιο, έλεγξε τα μηχανήματα είχαν κλειδωθεί κάπου και γιατί δεν βρήκαν. Και αν βρήκαν, για ποιο πράγμα βρήκαν. Και πού επιπλέον υπάρχει ένα ποινολόγιο, ποιος το μαθαίνει, ποιος ξέρει. Ποιες διαπιστώσεις, ποιες παραβάσεις έχουν γίνει, σε ποιο ιατρείο.
9: Δεν το ξέρουμε. Και επίσης είναι χαρακτηριστικό αυτό που λες, έτσι. Δηλαδή πέφτουν πειθαρχικές ποινές ενδεχομένως. Μαθαίνουμε για ποιους και τι έχει γίνει και τι έχουν προκύψει από τους ελέγχους. Και το σημαντικότερο στην προκειμένη περίπτωση είναι, Λένα, ότι δεν βρίσκανε τίποτα στους ελέγχους, λένε. Ωραία, εγώ να δεχτώ ότι τα κρύβανε τα μηχανήματα, αφού τα διαφημίζανε. Αφού είχαμε συνέδριο, το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή.
10: Έχουν απαντήσει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών γι' αυτό. Για τις διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν και σε συνέδρια.
9: Δεν είχαν αντιληφθεί.
10: Οι γιατροί και διαφήμιζαν τις θεραπείες.
9: Βεβαίως, αυτό λέμε. Αν δεν είχαν αντιληφθεί, δεν είχαν σχετικές καταγγελίες, δεν είναι detective ο ιατρικός σύλλογος, δεν έχει τη δυνατότητα που έχει ένας εισαγγελέας, που έχει ένας αστυνομικός. Ωραία, δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Γιατί δεν απευθύνονταν σε έναν εισαγγελέα ή σε έναν αστυνομικό για να κάνει τους ελέγχους. Ξέρεις τι φοβάμαι εγώ, Λένα? Ότι στο τέλος μπορεί, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, να δούμε μια ευθύνη κατακερματισμένη, που αυτό τι σημαίνει? Ότι τελικά δεν θα πληρώσει κανένας, δεν θα λογοδοτήσει κανένας για όλα αυτά, για την ανυπαρξία των ελέγχων.
3: Αυτά από εμάς. Καλημέρα, Δήμο Παπαγιάννου από τη Νέα Υόρκη. Καλό πρωινό να είσαι καλά. Καληνύχτα σε εσάς. Καλή δύναμη. Σωτήρη Κράβαρη, καλημέρα. Καλό πρωινό και σε εσένα. Να είστε καλά. Εδώ η Αθηνά Μαράκη του Δελτιδίσεων των 6 και ο Γιώργος Φάλτης για την εκπομπή του το 2ωρο. Διονύσης Ρίζος σήμερα, Γιώργο, πολλές απαντήσεις. Άντωνης Γεωργιάδης για το τι ακριβώς γίνεται με τα ζητήματα και το νέο πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να μπει, αυτό το οποίο έχει και ο ίδιος προαναγγείλει, πώς σκέφτεται και τι γίνεται και πολλά άλλα μέσα στην διάρκεια της ημέρας. Κυρία Σοφία Ζαχαράκη, 10.30 στον Εξώστη θα βρεθεί. Κυρία Ζαχαράκη μαζί με τον Γιάννη και τον Αντώνη. Εμείς στις 7 στο διευρυμένο δελτίο και αύριο στις 5. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
11: Η ώρα είναι 6.
12: Είμαι ο Φιλέας.
13: Και εγώ η Φογ.
12: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
13: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
12: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
13: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
12: Και πώς γίνεται αυτό?
13: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
13: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
14: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο α.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, με τη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, την προστασία των συνόρων και την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Χακαμφιντάν που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Προσθέτει πως ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ούτε μία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στην νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, η ελληνική λύση 8,5%, κομμουνιστικό κόμμα 7%, πλεύση ελευθερίας και ελπίδα για τη δημοκρατία από 5,5%, φωνή λογικής 3,5% και μέρα 25% 3%. Το 30% των πολιτών κρίνει πολύ έως απολύτως ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη έναντι 17% του Αλέξη Τσίπρα και 16% του Νίκου Ανδρουλάκη. Το 25% δηλώνει πως τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια έναντι 19% του Αλέξη Τσίπρα και 11% του Νίκου Ανδρουλάκη. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σήμερα το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του τραγουδιστή. Οι δικαστικοί λειτουργοί έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων. Αναφέρουν επίσης ότι έγιναν παραλήψεις πριν και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη, έκαναν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια, ενώ πριν τη θεραπεία δεν έκαναν κανέναν ιατρικό έλεγχο. Επίσης αγνόησαν τους συναγερμούς στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και συνέχισαν τη διαδικασία. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας της Αθήνας διέταξε κατεπίγουσα προκατακτική έρευνα. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 οι δύο γιατροί διαφήμιζαν σε συνέδριο το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Από την πλευρά του, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια η έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Την ίδια ώρα, η εισαγγελική εντολή παραγγέλθηκε για έρευνα και ελέγχους και στην Πάτρα για το αν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδείκνυται. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελών, ο Καναδάς δηλαδή να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Το βρίσκω γελίο, είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους, ερωτηθείς για την πρόταση που παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Εάν το κάνουν και αν θεωρήσω ότι πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, πρόσθεσε. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά, τραυματίστηκαν κατά τα ρωσικά πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους και με μη επανδρωμένο αεροσκάφη στο Κίεβο και στο λιμάνι της Οδυσσού τα ξημερώματα. Σύμφωνα με την Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, σημειώθηκαν επίσης πλήγματα στις πόλεις Ντνίπρο και Ζαπορίζια. Νέες αυξήσεις έρχονται στις μετακινήσεις επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται στα 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από 55 στα 65 με διπλή. Για τη Θεσσαλονίκη, η σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο διαμορφώνεται στα 38 ευρώ από 28 ευρώ που ισχύει σήμερα. Παράλληλα, η χρέωση για την αναμονή αναώρα αυξάνεται στα 20 από 15 ευρώ. Το Υπουργείο Μεταφορών διευκρινίζει ότι δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα των ταξί και ότι παραμένει στα 4 ευρώ και η ελάχιστη χρέωση. Οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ τις προσεχείς ημέρες. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας. Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο ταχύ κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη της πορείας του στο ύψος της οδού Καλυψούς στο ρεύμα της λεωφόρου Ποσειδώνος προς Αθήνα. Χρειαστική συνδρομή της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν από το όχημα 2 άντρες. Συνολικά 5 άτομα μεταφέρθηκαν τραυματισμένα, κάποια εξ αυτών σοβαρά, με ασθενοφόρα στο Ασκληπείο Βούλας. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρεμιέρα της League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1 τη Γιαγκελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κηφισιά. Ο Άρης 1-0 την Μαρκό. Ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με σκορ 3-0 της Νίκης Βόλου και ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται στην Κρήτη να είναι και κατά τόπους έντονες. Βαθμία πάντως από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί πρώτα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 και τοπικά 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Σιγά μην έχουμε ζήσει όλα τα δύσκολα. Έχουμε ακόμα μπροστά μας. Μην σταναχωριέστε. Θα περάσουμε υπέροχα. Σας το λέω και σας το υπογράφω. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Sky 100,3. Η ώρα τι ώρα είναι? 6 και 11 πρώτα λεπτά. Είναι Πέμπτη σήμερα. Ο μήνας έχει 17. Δεν λέω. Μπράβο. Θυμίζω έχουμε ρίζο σήμερα. Ρίζο στις 8 παρατέταρτο. Τα λέω από νωρίς. Για να στείλετε ερωτήματα είτε στο Viber, το οποίο είναι πολύ εύκολο από ό,τι καταλαβαίνω για εσάς. Επαναλαμβάνω το νούμερο, τον αριθμό δηλαδή, το νούμερο, που είναι 698-123-1003. Πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ απλό. Είναι κινητό τηλέφωνο ουσιαστικά, αλλά δεν μπορώ να σας απαντήσω. Μην καλείτε, απλώς πάρτε και περάστε στο αρχείο σας να το έχετε στο τηλέφωνό σας και μας θέλετε το ερώτημα, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση, την επισήμανση, ό,τι τέλος πάντων θέλετε εσείς για να τα πούμε εδώ στην πρωινή παρέα που όλο και μεγαλώνει και χαιρόμαστε πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες που γιορτάζουν σήμερα και είναι η αγάπη, η ελπίδα, η πίστη και η σοφία, όλα μας λείπουν. Και η αγάπη, εντάξει τώρα, αγάπη. Okay. Και η ελπίδα, και η πίστη και η σοφία. Επίσης γιορτάζει λέει και ο Αγαθοκλής και ο Αγάπιος και η Σόνια και η Σοφιανή και ο Σοφιανός. Χρόνια πολλά και καλά κυρίες και κύριοι για τη σημερινή ημέρα. Λοιπόν, ήταν η Σοφία που ήταν η μαμά και η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη που ήταν οι κόρες. Εντάξει. Η κατάγοντα λέει από επιφανή ιταλική οικογένεια και νωρίς πήγανε λέει στη Ρώμη με τη μητέρα του Σοφία. Η χείρα μητέρα τους λέει τις εξέθρεψε κατά το παράγγελμα του Παύλου εν παιδεία και νουθεσία κυρίου επί Ανδριανού στο διωγμό. Οι τρεις αδελφές λέει με προσευχές και ενθάρρυνση της μαμάς υπέμειναν με καρτερία μαρτυρικό θάνατο. 12 ετών η πίστη, 10 η ελπίδα, 9 η αγάπη. Η μητέρα λέει η Σοφία, η οποία αντίκρισε λέει τη θαυμαστή υπομονή των θυγατέρων της, έζησε λέει μετά το θάνατο μόλις 3 μέρες τόσο όσο χρειαζόταν για να φροντίσει λέει για την ταφή τους, λέει το αγιολόγιο της σημερινής ημέρας. 7 και 9 πρώτα λεπτά ανατολή του ηλίου, 7 και 31 η Δύση. Ωραία, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τι γίνεται με τον καιρό, πώς πάνε τα πράγματα? Είχε μια ψυχρασία εδώ στο λεκάνιο πεδίο, να ξέρετε. Δηλαδή, κατέβηκα με 20 βαθμούς Κελσίου, δεν το είχαμε δει. Βέβαια, η κυρία Σούζη μας είπε ότι θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες. Μάλιστα, τι γίνεται τώρα για να δω. Βλέπω 14 στην Αλεξανδρούπολη, ωραίο, 8 η Φλόρινα, 10 η Καστοριά, 12 η Κοζάνη, αλλά 22 η Πρέβεζα, 16 η Θεσσαλονίκη, καλημέρα Αβραάμ, 22 η Σκύρος, 14 η Λαμία, 15 ο Βόλος, καλημέρα Γιάννη, 19 η Καλαμάτα, καλημέρα Σωσό, τι γίνεται, σήμερα βρέχει στο χωριό σας, θα τον πας το σκυλοβόλτα ή όχι? Λοιπόν, όπω βλέπω φυσάει και βρέχει στην Κρήτη πάλι, στο Ηράκλειο 21 βαθμούς Κελσίου, μάλλον με βροχή. Στην Παλαιόχωρα φυσάει αρκετά, εντάξει, 24 βαθμούς στην Κάσο, περίεργος και στην Κάρπαθο και δεν φυσάει, εντυπωσιακό. Σαντορινάρα 23 βαθμούς Κελσίου, εντάξει, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο όσον αφορά τους ανέμους. Συννεφιά στα νότια της χώρας, να ξέρετε, εδώ στο Λεκανοπέδιο 22 η Ραφίνα, 23 το Λαύριο αλλά με αρκετό αέρα, 21 στο Βενιζέλο και εδώ στα νότια προάστρια 22 βαθμούς Κελσίου, έτσι ξεκινάμε. Έτσι ξεκινάμε, ξαναλέω. Ωραία, ωραία. Τι γίνεται, παιδιά? Πώς είστε, πώς πάνε τα πράγματα, πώς τα βλέπετε? Αισιοδοξία υπάρχει? Πάντως μέτρα, άκουσα τον κύριο Πιερακάκη χθες, λέει ότι θα έρθουν μέτρα με αφορμή τα καύσιμα, γιατί τα πράγματα έχουν ζοριστεί πάρα πολύ και πού είστε ακόμα δηλαδή, διότι μου λέγανε από την περιφέρεια, αλλά έβλεπα εδώ και ένα site τέλος πάντων, το οποίο σε πραγματικό χρόνο δίνει τις τιμές των καυσίμων. Εντάξει, λέμε εμείς τώρα εδώ πέρα για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το Λεκανοπέδιο ή ξέρω εγώ τη Θεσσαλονίκη, τα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά η περιφέρεια και τα νησιά, 2,40 λέει η... Έβλεπα χθες, το ψάχναμε λίγα και αναλυτικά, 2,40 η 95, 2,20 το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο έχει και ενίσχυση. Σκεφτείτε που θα ήτανε. Εν τω μεταξύ, επειδή κάποιοι από εσάς μου στέλνετε διάφορα μηνύματα του στυλ ότι μα πώς είναι δυνατόν με 107 ευρώ το βαρέλι να είναι τόσο ακριβή η βενζίνη και το πετρέλαιο, ενώ λέει με άλλες παλιότερες πιο ακριβές τιμές ήταν πιο χαμηλά. Μα να ξέρετε ότι πάντοτε στις διεθνείς αγορές, μην τρελαίνεστε ιδιαίτερα. Αυτό υπάρχει παντού, δηλαδή είναι δεδομένο. Καταρχήν οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Τώρα έχουμε θέμα όσον αφορά την ομαλή ροή των καυσίμων. Ένα και δεύτερον, προφανώς υπάρχουν κερδοσκοπικά φαινόμενα στις παγκόσμιες αγορές. Μην νομίζετε ότι όλοι πάνε με το σταυρό στο χέρι. Ω, δεν έχει τέτοια παιδιά. Παγκόσμιες αγορές κάνουν τα παιχνίδια τους. Δεν το κουβεντιάζω καθόλου. Να ξέρετε ότι η ιστορία αυτή έχει πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Όταν λέμε πάρα πολλά λεφτά, το εννοούμε. Έτσι. Λοιπόν, τώρα τι, από πού να ξεκινήσουμε. Από αυτά που είδα χθες στη Βουλή και απογοητεύτηκα γενικώς. Από τις δημοσκοπήσεις, από αυτά που άκουσα από τη Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η Ούρσουλα έκανε την έκπληξη χθες, Εμφάνισε τον Καναδό Πρωθυπουργό, τον κύριο Μακάρνεϊ, και είπε, λέει, ότι πρέπει να ανακοίνωσε μάλλον μια νέα εταιρική σχέση με τον Καναδά, να γίνει, λέει, το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το που ανακοινώθηκε αυτό, βγαίνει το Βερολίνο, λέει, όχι, εμείς δεν θέλουμε. Ο καθένας ό,τι θέλει. Δεν είχε ρωτήσει όμως η Ούρσουλα. Βούνταμπα, τι γίνεται, παιδιά, άμα δεν ρωτάς, δεν γίνεται δουλίτσα. Στα ελληνοτουρκικά ο Φιντάν πάλι λέει τα δικά του, τα πατέρημά του. Πώς το είπε? Το είπε ότι η στρατιωτικοποίηση των νησιών συνιστά απειλή για τη χώρα. Βρε άνθρωπε του Θεού, έρχομαι και σου λέει η Αθήνα. Αν πεις τώρα, για αυτός πρέπει να παίξει τα παιχνίδια του. Σωστό και αυτό, αλλά εμείς δεν απειλούμε, δεν θα μπούμε μέσα. Δεν θέμε. Πώς το λένε, ρε παιδί μου? Δεν θέμε. Εσείς θέτε να έρθετε προς τα δόθε. Και ακόμα έχουμε μια πληγή εκεί. Πονεμένη πληγή στην Κύπρο. Κατάλαβες? Απάντησε βέβαια το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αλλά ο Φιντάν, Φιντάν. Εν τω μεταξύ υπάρχει, λέει, μια πληροφορία στον τουρκικό τύπο που αναφέρει ότι οι Τούρκοι μετέφεραν, λέει, μια. Καλά, θα μου πεις και τι έγινε τώρα, ψάλτη. Εντάξει, ρε παιδί μου, απλώς και ως θέμα. Ότι η Τουρκία, λέει, μετέφερε μια μονάδα ειδικών δυνάμεων κοντά απέναντι από τη Σάμο. Ναι. Ταξιαρχία, λέει. Καταδρομής, Παναγιά μου, που είναι η μάνα η δικιά μου. Και όπως λέει και ένας φίλος μου, εδώ, λέει, είμαστε και σας περιμένουμε. Αλλά εγώ δεν είμαι και πολύ φίλος όλων αυτών των ιστοριών, να ξέρετε. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι δημιουργείται ένα κλίμα τώρα. Έτσι δεν είναι? Δημιουργείται ένα κλίμα που δεν ξέρω, ή μάλλον μπορώ να υποψιαστώ ποιοι θέλουν να παίξουν μπάλα με το κλίμα αυτό. Αλλά. Τώρα στα ταξί, το ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων. Αυξάνεται, λέει, το κόμιστρο για το αεροδρόμιο. Από 40 πάει σε 50 τη μέρα και τη νύχτα, τέλος πάντων. Από 45 σε 55. Και λίγα είναι, να σας πω την αλήθεια. Εγώ, δηλαδή, με αφορμή το τι γίνεται με τα καύσιμα, και οι οδηγοί και οι ιδιοκτήτες φορτηγών, δεν ξέρω βέβαια, προφανώς έχουν σιλικά άλλα τιμολόγια από ό,τι καταλαβαίνω, διότι έχουν ακριβήνει πολύ, παιδιά, τα πράγματα. Άρα πάει περίπατο η ιστορία της ακρίβειας, με την έννοια πια ότι θα ανέβουν κι άλλο. Αυτή η ιστορία είναι δυστυχώς αλληλένδετη. Ξέρετε τώρα, όσο τα καύσιμα ανεβαίνουν και όσο υπάρχει αυτή η ανακατοσούρα, ο πληθωρισμός θα τσιμπάει σταθερά και αμετάκλητα. Και απροκάλυπτα επίσης. Θα τσιμπάει κανονικότατα. Και η ακρίβεια είναι εδώ. Δεν ξέρω αν είδατε τις δημοσκοπήσεις. Δύο είχαμε χθες. Έχω τα στοιχεία αναλυτικά. Κυρίως τα ζητήματα τα ποιοτικά έχουν, επιμένω να λέω, ενδιαφέρον. Η ακρίβεια είναι εδώ. Χτυπάει την πόρτα μας σταθερά. Καθημερινά. Και αυτό δεν είναι καλό. Γενικότερα. Τώρα, όσον αφορά το Σύνταγμα, να πω και δύο κουβέντες εκεί. Πέρα από τα πολιτικά, που ο καθένας, ρε παιδί μου, έχει μια άποψη. Άλλοι στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία, άλλοι στηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ που δεν εκφράστηκε. Το ΣΥΡΙΖΑ, λέω, την Ελλάς που δεν εκφράστηκε γιατί δεν υπάρχει προς το παρόν το κόμμα. Άλλοι το ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι, ξέρω εγώ, το ΚΚΕ, άλλοι το ΠΑΣΟΚ και πάει έτσι. Αλλά επιτρέψτε μου, διότι εντάξει, καταλαβαίνω, εγώ δεν είμαι σε άλλο τόπο. Έρχεται η ώρα της κάλπης, άρα πρέπει σιγά σιγά να μπουν τα διλήμματα, να υπάρξει αυτή η, πώς το λένε, η υπερθέρμανση προς τα τέλη της προεκλογικής περίοδου του κλίματος. Αλλά πραγματικά στο άρθρο 86, για το οποίο όλοι ή το μεγαλύτερο κομμάτι των κομμάτων συμφωνούν, για την ποινική ευθύνη υπουργών, γιατί να μην υπάρχει μεγαλύτερη σύμπνοια? Ξαναλέω, το άρθρο 86 περί ποινικής ευθύνης υπουργών, που έχει γίνει τόσο μεγάλη συζήτηση. Τεράστια συζήτηση. Που ξαναλέω, το μεγάλο κομμάτι των κομμάτων και των βουλευτών συμφωνούν να αλλάξει. Γιατί να μην υπάρξει αυτό το όριο των 180 πλάς βουλευτών, ώστε στην επόμενη Βουλή, όποια και να είναι αυτή, να περάσει όπως ορίζει το Σύνταγμα, με 151. Εντάξει, ας πούμε το άρθρο 16 περί μη κρατικών πανεπιστημίων, καταλαβαίνω γιατί έχουν γίνει διάφορα εκεί πέρα, αλλά υπάρχουν και άλλες διατάξεις περί δημοσιονομικών δικλείδων, περί μονιμότητας στο δημόσιο, και εκεί πάλι πολλά μπορεί να κουβεντιάσει κανείς. Θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι πιο ξεκάθαρα, να σας πω. Και αυτό, κατά ταπεινή μου άποψη, θα πεις πρέπει, τι φωνάζεις, σωστό και αυτό, τι φωνάζω, θα πιούμε κανένα καφεδάκι, σωστό και αυτό. Αλλά για να ξαναγυρίσω, αυτό όλο το ζήτημα του να μην μπορεί το πολιτικό σύστημα σε κέρια ζητήματα τα οποία όλοι συμφωνούν, αλλά τα βάζουν σε δεύτερη μοίρα, γιατί πρωταρχικός στόχος είναι το κόμμα και η άποψη και ο αντίπαλος. Αντίπαλοι, εντάξει. Την επόμενη μέρα όμως, ανάλογα με το τι θα πει ο λαός, θα δούμε ποιος είναι αντίπαλος πιανού. Κατά ταπεινή μου άποψη, ξαναλέω. Αλλά επανέρχομαι. Βρείτε τα μεταξύ σας. Έτσι απαξιώνεται γενικότερα το πολιτικό σύστημα. Και μην ακούσω κάποιον να πει όχι, η κυβέρνηση έκανε αυτό, όχι, η αντιπολίτευση έκανε αυτό, όχι, ένα κόμμα έκανε το άλλο κλπ. Παραμύθια της χαλιμάς. Καλές οικοκορομαχίες για αυτούς οι οποίοι ακόμα είναι στο Μαντρί. Μη φύγει από το Μαντρί, γιατί που πας μεγάλα, μα φύγεις από το Μαντρί. Αλλά καλύτερο το Σύνταγμα. Κατά την ταπεινή μου ξαναλέω άποψη. Μπορεί να κάνω και λάθος. Ενδεχομένως να κάνω και λάθος, αλλά εσείς δηλαδή πώς το βλέπετε, ρε παιδί μου? Εκτιμάτε ότι κερδίζουν πόντους τα κόμματα γενικότερα όταν στο μείζον θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, που δεν είναι η πρώτη φορά που πάει άκλα αυτή η ιστορία, να ξέρετε, δεν είναι. Εντάξει, θα μου πεις ναι, αλλά δεν ξέρεις τι θα γίνει την επόμενη μέρα, ψάλτη. Σωστό και αυτό, αλλά μετά τις κάλπες. Αλλά προς το παρόν αποδεικνύεται ότι μετρήθηκαν, ζυγίστηκαν και βρέθηκαν λειψοί. Κατά την ταπεινή μου, ξαναλέω, άποψη. Το έχω πει 10 φορές αυτό, έτσι. Υποκειμενικό είναι το ζήτημα αυτό. Για το θέμα, επαναλαμβάνω, της συνταγματικής αναθεώρησης. Τώρα, όσον αφορά τη ΦΕΤ, μάθατε τα νέα. Αύξησε τα επιτόκια 25 μονάδες βάσης, παρά τις αντιδράσεις, λέει, επισήμως και του Λευκού Οίκου. Έκανε δηλώσεις και ο πρόεδρος Τραμπ. Άλλη μεγάλη επιτυχία, παιδιά. Λίρα 100, πρόεδρος Τραμπ. Είπε χθες, όχι χθες, πριν λέει από λίγες ώρες, είπε, λέει, ότι με τον πόλεμο, λέει, του Ιράν, θα τελειώσουμε κάποια στιγμή. Επιζητούν, λέει, οπωσδήποτε μια συμφωνία. Έκαναν, λέει, μια συνάντηση το Σαββατοκύριακο, και είναι γνωστό χθες αυτό. Μια συνάντηση, λέει, το Σαββατοκύριακο οι Αμερικανοί σε ουδέτερο έδαφος με τους Χούθη. Κάνανε, λέει, μια συζήτηση. Συνεχίζουν οι Χούθη να χτυπάνε τη Σαουδική Αραβία. Πλοκάρανε οι ροές των καυσίμων, χτυπάνε τα πλοία, χτυπάνε από εδώ, χτυπάνε από εκεί. Ρε παιδί μου, λες και το κάνουν οι Χούθοι επίτηδες, ας πούμε, για να κερδίσουν, λες και κερδίσουν αυτοί από την ιστορία των καυσίμων. Έβλεπα λοιπόν το χάρτη της Σαουδικής Αραβίας, είναι ο περίφημος αγωγός πετρελαίου που μεταφέρει εκεί στο Γιαμπού. Στο Γιαμπού θυμίζω ότι είναι και η συστοιχία των ελληνικών Patriot, οι οποίοι προστατεύουν τις εγκαταστάσεις εκεί, μάλιστα. Έχουμε λοιπόν τα γνωστά ζητήματα στο Ορμούς. Κάθε μέρα κοιτάμε το Ορμούς. Αν περάσουν τα πλοία, δεν θα περάσουν τα πλοία. Θα περάσουν τα λοιπάσματα, δεν θα περάσουν τα λοιπάσματα. Ακριβένουν τα λοιπάσματα. Έχουμε το άλλο, το Μπαπ Ελμαντέπ από την κάτω μεριά, γιατί εκεί είναι οι Χούθοι. Χούθοι, πως τους λένε αυτούς τους κυρίους. Χτυπήσανε, λέει, σε δύο σημεία και τον αγωγό Ανατολής Δύσης, που έδινε περίπου, λέει, 7 εκατομμύρια βαρέλια, και είχαμε έρθει σε μια ισορροπία, τέλος πάντων, με αφορμή τα γεγονότα εκεί. Κάποια ψυχή μου λέγε χθες, καλή ψυχή, αλήθεια είναι, πώς και δεν χτυπάει πουθενά το Ισραήλ ακόμα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους Χούθη. Λέτε. Τέλος πάντων, πονεμένη ιστορία και αυτή. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή δύο θέματα. Το ένα είναι, λέει, ότι έλειωσαν 12 τρισεκατομμύρια τόνοι πάγου τα τελευταία 47 χρόνια. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι τόσος πάγος, γλυκό νερό δηλαδή, το χάσαμε, έλειωσε, Διαβάζω στο αναλυτικό ρεπορτάζ ότι μόλις λέει, για μισό λεπτό, μόλις, που το, 3 εκατοστά λέει αυξήθηκε η στάθμη της θάλασσας μετά το 79. Και πού πήγε το άλλο νερό, το ήπιαμε. Ξαναλέω, 12 τρισεκατομμύρια τόνοι πάγου έλειωσαν τα τελευταία 47 χρόνια σε Γροιλανδία, Ανταρκτική. Πριν από 3 χρόνια είχα πάει στην Ισλανδία, να ξέρετε, και μας δείχνανε εκεί τους πάγους, οι οποίοι τους βλέπεις, δεν τους βλέπεις. Και μας δείχνανε και παλιές φωτογραφίες πώς ήταν πριν. Οι πάγοι. 12 τρισεκατομμύρια τόνοι πάγου. 11,3, τώρα σας ζαλίζω με τα νούμερα, συγγνώμη, 4 εκατομμύρια λίτρα νερού προσθέθηκαν στις θάλασσες. Γλυκό νερό έπεσε μέσα στη θάλασσα. Και αυτό αύξησε, λέει, την επιφάνεια κατά 3 εκατοστά. Παραμύθια της Χαλιμάς, λέει, τίποτα. Ε, τίποτα. Και το δεύτερο που θέλω να σας πω, ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει, αυτό με τις τηλεφωνικές απάτες υπάρχει, λέει, παγκοσμίως. Ούτε λίγο ούτε πολύ, σε μια έκθεση, λέει, το 2025 πραγματοποιήθηκαν διεθνώς 68 δισεκατομμύρια ανεπιθύμητες κλήσεις και τηλεφωνικές απάτες. Το πρόβλημα, λέει, είναι πιο έντονο σε Ασία, Λατινική Αμερική και στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, πολλές από τις τηλεφωνικές αυτές απάτες γίνονται μέσα από τη φυλακή. Μέσα από τη φυλακή ο άλλος παίρνει τηλέφωνο. Ωραίος. Άμα το έχεις το επαγγελματικό, της φυλακής τα σίδερα είναι για τους λεβέντες. Λέω και για τους δικούς μας λεβέντες. Θα τα πούμε μετά αυτά. Προς το παρόν, πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, Sky 100,3. Επιστρέφουμε.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
7: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
11: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
10: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
12: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
10: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
13: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
10: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
14: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
10: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στον Sky.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μαρκό Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο κ. Γιαννακούλιας υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σε νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεντρώνει 30,5%. Η Ελλάς 17, το ΠΑΣΟΚ 12, η Ελληνική Λύση 8,5, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία από 5,5%, Φωνή Λογικής 3,5% και Μέρα 25,3%. Στις φυλακές Κορυδαλλού θα μεταφερθούν σήμερα το πρωί δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατ' επίγουσα προκατακτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων σε ποιες ενέργειες είχε προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος διαψεύδει κατηγορηματικά στο μεταξύ τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας το σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι 7 παρα 25, είναι ο Sky 100,3 στην Ιταλία, στην κυρία Μελώνη δηλαδή. Ωραία, κυρία Μελώνη, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Έμαθα, λέει, μια είδηση ότι ανακοίνωσε, το θα μπει, το κάνει τυχαία, ότι καταργεί τα τέλη γιοταχή για 14,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. Ωραίο, αυτή είναι η είδηση. Να ξυπνήσει ένα πρωί και να μάθει ότι δεν θα πληρώνει τέλη κυκλοφορίας για το αυτοκίνητό σου. Δεν καλό, καλό. Λοιπόν, το μέτρο, λέει, έρχεται καθώς η Ιταλική κυβέρνηση αναζητά τρόπους ενίσχυσης της δημοτικότητάς της εν ώψη των αθλητικών εκλογών που έχουν και αυτοί το 2027. Η κυβέρνηση, στηρώμε όλα αυτά έτσι, μην διπερδευόμαστε, καταργεί έναν από τους φόρους που απεχθάνονται περισσότερο οι Ιταλοί. Ρωτήστε εμάς, Ιταλοί, ρωτήστε εμάς, εμάς εδώ. Πάρε ένα τηλέφωνο, θα σου απαντήσω εγώ. Το μέτρο, λέει, θα αφορά όλες τις μοτοσυκλέτες και περισσότερα από τα μισά, γύρω στο 70%, μικρά και μεσαία αυτοκίνητα. Οι εκλογές, λέει, του επόμενου έτους θα είναι μια αμφίρροπη αναμέτρηση ανάμεσα, λέει, στο συνασπισμό της Μελώνη και την αντιπολίτευση. Δεξιά υποτίθεται η Μελώνη και την αριστερή είναι η αντιπολίτευση εκεί, μάλιστα. Ωραίο, ξαναλέω, δεν είναι ωραίο? Πάρα πολύ ωραίο, μπράβο, συγχαρητήρια. Πάμε παρακάτω. Και ας τα κοίτα μεγάλα αυτοκίνητα και λοιπά να πληρώνουν, ρε παιδί μου. Έτσι δεν είναι? Ας πληρώνουν. Βλέπω κάτι μηνύματα που έχουν έρθει από τους οδηγούς και ιδιοκτήτες ταξί με αυτά που έλεγα νωρίτερα. Γιατί, παιδιά, δεν είπα εγώ κάτι κακό? Μπαίνει, λοιπόν, ένα 10 ευρώ για το αεροδρόμιο της Αθήνας και λιγότερο για τη Θεσσαλονίκη. Πάει στο 50 από 40 η διαδρομή Αθήνα αεροδρόμιο και Τούμπαλιν. Και τη νύχτα πάει από 55 σε 65. Στη Θεσσαλονίκη από 25 τη μέρα πάει σε 35 και τη νύχτα από 28 πάει σε 38 και η αναμονή, λέει, πηγαίνει από 15 ευρώ την ώρα σε 20 ευρώ την ώρα. Βέβαια, από ό,τι κατάλαβα, οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες ταξί της περιφέρειας μουρμουρίζουν και λένε, ναι παιδιά, εντάξει για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά εμείς οι υπόλοιποι τι κάνουμε εδώ πέρα όσον αφορά την ακρίβεια? Εδώ σας θέλω. Εδώ σας θέλω για τα ζητήματα αυτά. Τώρα, για την άλλη υπόθεση δεν θέλω να πω πολλά, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια υπέρδοση ζητημάτων. Άδικα τελικά καταλάβατε ότι έφυγε ο Μαζονάκης, έτσι. Τελείως άδικα. Άσχετα τα ζητήματα τα δικά του, τα προσωπικά, αυτό που λέμε, τις ερηνίες του. Αλλά άδικα. Ακόμα όμως δεν μπορώ να καταλάβω, ή μάλλον μπορώ να καταλάβω, αλλά λέω πως δεν μπορώ να καταλάβω, πως όλη αυτή η κατηγορία εκείνων των γιατρών οι οποίοι κάνουν οτιδήποτε παράνομο μέσα στο ιατρείο τους να μην μπορεί να εντοπιστεί. Άκουσα τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου να λέει, τηλεοπτικός νομίζω, ότι χτύπησαμε, λέει, την πόρτα, λέει, σε έναν έκτατο έλεγχο, λέει, και δεν μας άνοιξαν. Τι να κάνουμε, να μπούμε το παράθυρο? Εκεί να μείνεις απ' έξω να περιμένεις και να ψάξει όλους τους χώρους. Θεωρητικά έχει την ευθύνη για όλη αυτή την ιστορία. Δεν έχει την ευθύνη. Όταν παίζονται ανθρώπινες ζωές και υπάρχουν και καταγγελίες ενδεχομένως. Και τώρα άκουσα ότι ψάχνουν στην Πάτρα, ψάχνουν στη Θεσσαλονίκη, ψάχνουν στο Ηράκλειο. Καλά, το ψάχνουνε. Okay. Έφυγε ένας άνθρωπος. Δεν έχει σημασία ποιος. Έφυγε ένας άνθρωπος. Εν τω μεταξύ, πάλι, χθες έκανα μια κουβέντα. Ψάχνω κι εγώ να βρω, ρε παιδί μου, αυτή η ιστορία των ζητημάτων τα οποία έχουν να κάνουν με την ευεξία, με το αυτό, με το εκείνο, τι είναι αυτό που συμβαίνει, πώς εξελίσσονται τα πράγματα, τι κομμάτι της ιατρικής μπορεί να είναι αυτό, αν κρύβει κινδύνους, τώρα μάθαμε και για υπνοθεραπευτή, δόξα το μεγάλο δύναμο κλπ. Μάλιστα, αυτές οι αναγεννητικές θεραπείες. Μίλαγα, λοιπόν, με έναν γιατρό ο οποίος ανήκει στην κατηγορία αυτή, ήταν πολύ ευγενής ο άνθρωπος, δεν χρειάζεται από το όνομά του, κάποια στιγμή θα τα πούμε και στον αέρα, και έλεγα, ρε παιδί μου, μου έλεγε ο άνθρωπος αυτός, για να το πω σωστότερα, ότι αυτού του είδους το τμήμα ιατρικής εντός αγωγικών δεν είναι απέναντι στα υπόλοιπα τμήματα που λένε δεν κόβεις τα φάρμακα ή, ξέρω εγώ, κάνεις κάτι παράλληλο. Υπάρχει μια λογική ότι επικουρικά λειτουργούν αυτού του είδους οι θεραπείες. Δεν κάνεις πράγματα τα οποία μπορεί να προκαλέσουν την υγεία του ασθενούς. Ξαναλέω, για ένα κομμάτι που φαίνεται ότι
υπάρχει ένα ενδιαφέρον κάποιας κατηγορίας, κυρίως θα έλεγε κανείς οικονομικά ευκατάστατων ανθρώπων, οι οποίοι επιλέγουν τις συγκεκριμένες θεραπείες. Αλλά επιμένω να λέω ότι όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η υπόθεση αποδεικνύει για μια ακόμα φορά, κανονικά έτσι πρέπει να ξεκινήσω σήμερα, τώρα προκύψανε και τα υπόλοιπα από την μπλέξαμε κλπ, ότι ενδεχομένως θα έπρεπε να παίζουμε το τραγούδι «Η Ελλάδα η χώρα του πράσινου ήλιου, του ΠΑΟΚ της ΑΕΤ της Καλαμάριας». Αυτό είναι ο συγχωρεμένος, ο Κλίν, αυτό είναι «Ντάλε κουάλε». Λοιπόν, δεν αντικαθιστά φαρμακευτική αγωγή η χειρουργία ή ιατρική του τρόπου ζωής, διαβάζω σήμερα σε δηλώσεις που έχει κάνει ένας γιατρός ο οποίος είναι σε αυτόν τον κλάδο. Δεν αντιτίθεται στη σημαντική ιατρική, δεν υποκαθιστά την επίγουσα περίθαλψη, τη φαρμακευτική αγωγή, τις χειρουργικές επεμβάσεις σε συγκεκριμένους χώρους που επιτρέπεται κλπ. Κλπ. Αλλά ξαναλέω, εν τω μεταξύ, θα έρθει αργότερα ο αρμόδιος υπουργός υγείας στον Άρη, αν δεν κάνω λάθος, στον Πρωτοσάλτε, θα εξηγήσει κάποια πράγματα, γιατί έρχεται, λέει, η ώρα να ξαναενεργοποιήσουμε τον μηχανισμό των ελέγχων, των αυστηρών ελέγχων, και όχι από τον Ιατρικό Σύλλογο, που κατά την ταπεινή μου άποψη έχει αναλάβει ένα μερίδιο σημαντικό ευθυνών γύρω από αυτή την ιστορία. Ναι μεν συνάδελφοι οι γιατροί οι οποίοι κάνουν τους ελέγχους, αλλά πρέπει να είναι μεταξύ μας άτεγκτοι όσον αφορά την ιστορία του τι μπορεί να γίνεται και τι παρανομίες να εντοπίζονται. Άτεγκτοι, όταν σας λέω άτεγκτοι, άτεγκτοι. Και να κόβουν κεφάλια εφόσον αυτό πρέπει να γίνει για την προστασία των ασθενών. Θα μου πεις, ναι, σωστό και αυτό. Καλημέρα στη Δέσποινα στα κάτω Πατήσια, καλημέρα στην Ηρώ, στην περιοχή του Γκίζη, καλημέρα στη Μαρία στο Χαλάνδρι, καλημέρα στη Ζέφη, στην Έφη στη Ζωφριά, τον Ευγένιο στην Νίκαια, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Στέφανο στο Γέρακα, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τη Σοφία στη Σπάρτη, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι και τον Γιώργη στο Πύλιο. Καλημέρα σας. Είναι μηνύματα που έχουν έρθει μέσω του τηλεφωνικού κέντρου και δεν θέλω να σας αφήσω παραπονεμένους. Μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα μέσω Viber. Γρήγορα λέω καλημέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο για τη δουλειά. Καλημέρα στον Αλέξανδρο στη Χαλκίδα. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα στη Λάρισα. Ωραία, πάει πρωί δρομολόγιο. Λάρισα Βόλους, ε. Καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα στον κύριο Διβάνη, ο οποίος είναι στην παρέα μας. Να είστε καλά, αγαπητέ μου φίλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Κατερίνα τα έχει πάρει στο κρανίο. Λοιπόν, καλημέρα κλπ. Μου λέει δύο παράπονα, λέει. Η Κρήτη μου λέει δεν είναι νησί. Τα καύσιμα εδώ είναι πιο ακριβά, λέει, το κόστος για να ανέβουμε, λέει, στην κεντρική Ελλάδα αυξημένο. Μπορείτε να μάθετε γιατί υπάρχει εξαίρεση. Ναι, γιατί δεν είναι για όλα τα νησιά μικρότερο το ΦΠΑ. Είναι στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, είναι. Πού αλλού. Στα Δωδεκάνησα, αλλά όχι στη Ρόδο, αν δεν κάνω λάθος. Το ΦΠΑ είναι πιο φτηνό. Και στην Κρήτη δεν υπάρχει. Δεν είμαστε, λέει η φίλη μου η Κατερίνα, όλοι οι πακεπέδες. Και τα πάσης φύσεως πάση είναι άδικα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ανάγκη στήριξης όλοι που είμαστε στη λεγόμενη μεσαία τάξη, που μπορεί μετά από 30 χρόνια δουλειάς να βγάζουμε και 40.000 ευρώ χωρίς να κρύβουμε ούτε ένα ευρώ. Φαντάζομαι, γνωρίζετε πόσοι υποφελούνται από τα επιδόματα, γιατί απλά μπορούν να κρύβουν τα εισοδήματά τους. Σωστό είναι αυτό που λέει η Κατερίνα. Να μειώσουν τον φόρο άμεσα στα καύσιμα. Καλημέρα Κατερίνα, καμιά γκρίνια, δεν είναι γκρίνια. Την καταλαβαίνω. Γιατί η ακρίβεια είναι εδώ. Καλημέρα Φωτεινή. Γεια σου Αμαλία. Μπήκε το ερώτημά σου για τον κύριο Ρίζο. Έχουμε το Ρίζο έτσι, στις 7 παρατέταρτο. 8 παρατέταρτο. Κανονίστε την πορεία σας. Καλημέρα στο Σάβα, που είναι οδηγός σε ένα κέντρο αποκατάστασης. Γεια σου Σάβα μου. Καλημέρα Γιώργο, ωραία εκάρα ο Γιώργος. Καλημέρα. Καλημέρα στο Λεωνίδα, στην Αμάρινθο της Εύβοιας. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Καλημέρα Δημήτρη. Με πήρε τηλέφωνο ο ξάδερφός μου, λέει, τηλέφωνο από τη Σουηδία και με ρώτησε τι γίνεται, λέει, με τα παράνομα ιατρία στην Ελλάδα λόγω Μαζονάκη. Του λέω, θυμάσαι ένα λαμόγιο, λέει, που πουλούσε ρούχα που δούθε θεράπευαν τις κλίνες κατά πλάκας. Μάλιστα. Το διάβασα αυτό, Δημήτρη, μέσα στα κοινωνικά δίκτυα, και τον υπουργό, λες, Οκ. Ο καθένας αναλαμβάνει όλα αυτά που τα οποία έχει να κάνει με την ιστορία αυτή. Καλημέρα στην Ασπασία. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Γεια σου, Θοδωρή. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα πάνω από τη Ραφίνα. Ο Πάνος λέει: ποιος θα βάλει λίγη χέρι στο μεγάλο θέμα με τους ελέγχους παιδικών σταθμών Λούνα Πάρκ, χώροι αθροπαιδιών, ιατρών, κλινικές, καρτέλ, διπλώματα, οδήγηση, σταθμάρχες κτλ. Πάρα πολύ ωραία. Ο Κώστας μου έχει στείλει ένα μήνυμα που αναφέρεται, λέει, σε ένα πρόβλημα στη σύντηση των νεοσύλλεκτων στο στρατόπεδο της Θήβας. Όπου μάλιστα μου έχει στείλει και μια φωτογραφία με μουχλιασμένο φαγητό. Να μην μιλήσουμε, λέει, για ποντίκια, λέει, και κοριούς. Έχω, λέει, δικό μου άνθρωπο αυτή τη στιγμή μέσα στο στρατόπεδο που το επιβεβαιώνει, λέει ο Κώστας. Μετά μιλάμε, λέει, για τόσα δισεκατομμύρια για εξοπλιστικά, ενώ εμείς δεν μπορούμε να ταΐσουμε σωστά τον ελληνικό στρατό. Απαράδεκτο. Προφανώς, Κώστα μου, αν αληθεύει, εγώ πιστεύω ότι τα στοιχεία που μου δίνεις είναι αληθή. Προφανώς είναι απαράδεκτο. Δεν το κουβεντιάζω. Με όλη τη σημασία της λέξης απαράδεκτο. Δεν το κουβεντιάζω. Προφανώς, ξαναλέω. Γεια σου Γιάννη στο σχηματάρι, καλημέρα. Καλημέρα Πέτρο. Λοιπόν, ερώτημα για τον κύριο Ρίζο είναι ο Πέτρος. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στη φίλη μου τη Μαρία. Γεια σου Ελένη. Έτοιμη, λέει, για

0: απέναντι σε δικαστικές αίθουσες και δεν χάνουν ευκαιρία να κοντραριστούν. Η σειρά έχει μια ιδιαίτερη δομή, αφού κάθε υπόθεση διαζυγίου ολοκληρώνεται μέσα σε ένα κύκλο 5 επεισοδίων. Και σε κάθε κύκλο θα βλέπουμε γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς σε ρόλους έκπληξη. Στον πρώτο κύκλο, guest Απόστολος Τότσικας και Κατερίνα Γερονικολού. Αντώνιος και Κλεοπάτρα από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, 6:30 το απόγευμα στην τηλεόραση του Sky. Γιατί τελικά ανάμεσα σε ένα διαζύγιο και μια δικαστική κόντρα, ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να εμφανιστεί ο έρωτας. Τι λες ρε παιδί μου. Και εκεί έρωτας είναι το γνωστό έρωτά μου αγιάτρευτε. Διαφημίσεις, γυρίζουμε.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
4: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ο Χρήστος μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τι ωραία, μου λέει. Έρχομαι και δροσούλα το καλοκαίρι τέλος. Για να εντάξει το καλοκαίρι τέλος. Έχουμε ακόμα το φθινόπωρο ή το αποκαλόκαιρο κατά κάποιους άλλους, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, γρήγορα στον κύριο Γιώργο Γεραμιτζόγλου, τον συνάδελφο, διότι έρχεται, λέει, νόμος για τα παράβολα και τα πρόστιμα για αυθαίρετα σε εκτός σχεδίου περιοχές. Καλημέρα σας, κύριε Γεραμιτζόγλου.
8: Καλημέρα σας, να είστε όλοι καλά. Όσοι λοιπόν έχετε καταπατήσει γη,
0: ναι.
8: Όσοι λοιπόν έχετε κατασκευάσει ένα αυθαίρετο, θα πρέπει να έχετε πάντα στο νου σας τον καινούριο νόμο 5306 του 2026. Ένας νόμος λοιπόν ο οποίος καθορίζει τι πρόστιμο και τι παράβολο θα πληρώσετε ανάλογα με την αυθαιρεσία που έχετε κάνει. Έτσι λοιπόν αυτός ο νόμος λέει ότι αυθαίρετα τα οποία έχουν κατασκευαστεί έως τον Ιούνιο του 1975,
0: ναι,
8: θα μπορέσετε να το τακτοποιήσετε, δηλαδή θα μπορέσετε να γλιτώσετε την κατεδάφιση για πάντα με ένα μικρό παράβολο των 250 ευρώ. Όσοι λοιπόν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, δηλαδή
0: 250 ευρώ λοιπόν μέχρι τα 75.
8: Δηλαδή όσοι το έχετε χτίσει μέχρι το 75,
0: ναι,
8: 250 ευρώ. Όσοι έχετε κάνει το αυθαίρετό σας μέχρι τα τέλη του Δεκέμβρη του 82,
0: ναι,
8: εκεί θα πληρώσετε και παράβολο των 250 και το πρόστιμο το οποίο προβλέπετε ανάλογα με την αυθαιρεσία που έχετε κάνει. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, στη δεύτερη κατηγορία, είναι και παράβολο συν πρόστιμο ανάλογα με τα τετραγωνικά και τον όγκο που έχετε καταπατήσει εκεί στην περιοχή που έχετε
0: φτιάξει. Μάλιστα.
8: Λοιπόν, υπάρχει μια τρίτη κατηγορία σύμφωνα με τον νόμο, η οποία αφορά...

0: μικρές αυθαιρεσίες, τις πολύ μικρές αυθαιρεσίες, και εσείς λοιπόν προβλέπετε μόνο ένα παράβολο των 250 ευρώ. Άρα λοιπόν, ανεξαρτήτου το πότε το χτίσατε, αν έχετε κάνει μικρές αυθαιρεσίες,
1: με 250 ευρώ καθαρίσατε.
0: Καθαρίσετε για πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει
1: τώρα,
0: όριο.
1: Μισό λεπτό τώρα, κύριε Μητσόγλου, γιατί εγώ τα πρέπει και λίγο στο
0: κάνω.
1: Ωραία, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά τώρα και μόνο που βάζουμε δίπλα-δίπλα, εσείς που έχετε καταπατήσει, ένα, καταπατώ, και αφαίρετα, και δίπλα ένα μικρό πρόστιμο και τελειώσαμε. Με συγχωρείς δηλαδή, αλλά δεν δείχνει σοβαρότητα αυτό το πράγμα. Θα μου πεις και τι να κάνουμε, πάντα γκρεμίσουμε.
0: Μιλάμε για χιλιάδες, κοίταξε, μιλάμε για χιλιάδες. Το κράτος αποκλείεται να φέρει μπουλντόζες, να αρχίζει να κατεδαφίζει. Δεν το έχει κάνει ποτέ, δεν θα το κάνει ούτε και τώρα. Και σου λέει, από τη στιγμή που δεν μπορώ να τα κατεδαφίσω,
1: ναι, ας τα πάρω καλά φράγκο.
0: Ας πάρουμε κανένα έσοδο.
1: Μάλιστα.
0: Με αυτή την έννοια.
1: Συγγνώμη, ρε Καραμπιτζόγλου. Εσύ που τα κυνηγάς και όλα αυτά, γιατί 30 χρόνια αυτή τη δουλειά κάνουμε. Να σου πω, συγγνώμη. Αυτά λοιπόν τα αυθαίρετα τα οποία είναι. Μέσα. Περίμενε.
0: Προσέξτε. Εξαιρούνται από το νόμο, δηλαδή δεν μπορείς να τακτοποιήσεις αυθαίρετα σε αρχαιολογικούς χώρους, δασικές εκτάσεις, προστατευόμενες ζώνες και για αλλού. Άρα λοιπόν όλοι εσείς που έχετε καταπατήσει...
1: Είσαι σίγουρος?
0: Βεβαίως. Υπάρχει λοιπόν αυτό και καινούριος νόμος 5306, να το θυμάστε πάντα.
1: Okay.
0: Και επίσης ισχύει και το όριο της 28ης Ιουλίου του 2011. Δηλαδή αφαίρετε τα οποία έχουν κατασκευαστεί και καταπατήσεις που έχουν γίνει μετά τον Ιούλιο του 2011 δεν τακτοποιούνται.
1: Okay.
0: Είναι το όριο που βάζουν και όλοι οι νόμοι περί τακτοποίησης αφαιρέτων, που είναι το όριο που βάζουμε και με τους ημιπέτριους χώρους και όλα αυτά. Δηλαδή όλοι οι νόμοι αυτοί έχουν αυτή την ημερομηνία από το καλοκαίρι του 2011. Ό,τι χτίζεται από τον Ιούλιο του 2011 και μετά
1: δεν τακτοποιείται.
0: Όσο και να προσπαθείτε.
1: Προς το παρόν, λέω εγώ, και ευχαριστώ.
0: Βέβαια. Τα μάτια μας έχουν.
1: Έτσι, κύριε Καραμπιτζόγλου. Κύριε Καραμπιτζόγλου, μ' αρέσετε. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
0: Συνάδελφε.
1: Εγώ ευχαριστώ. Γιώργος Καραμπιτζόγλου, κύριε και κύριοι, ο άνθρωπός μας εξήγησε κάποια πράγματα γύρω από την ιστορία αυτή. Όπως λέει και ο Χρήστος, σχετικά λέει με τα αυθαίρετα, είναι η επιβράβευση των απαταιών. Όχι απαταιών, εγώ δεν θα έλεγα απαταιών, αλλά θα έλεγα τέλος πάντων αυτών των πονηρών οι οποίοι έκαναν αυτά που έκαναν και ενδεχομένως είχαν στο μυαλό τους στο μέλλον. Α, και ήρθε αυτό το μέλλον, είναι εδώ. Λοιπόν, Αντώνη, το αριθμός του Viber είναι 698-123-1003. 698-123-1003. Είναι αριθμός κινητού τηλεφώνου ουσιαστικά, αλλά δεν μπορώ να σας απαντήσω. Στέλνετε μόνο μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε, αλλά δεν μπορεί κάποιος να σας απαντήσει. Όλα έρχονται εδώ μπροστά στον υπολογιστή που έχω μπροστά μου και τα βλέπω τα μηνύματά σας. Επαναλαμβάνω, έχετε το νου σας, έχουμε το ρίζο, άρα περιμένω ερώτημα. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στον Ασπρόπυργο, χαιρετισμούς. Λοιπόν, ναι Τάκη, τα πάμε αυτά, έχεις δίκιο. Τελεία και παύλα, τώρα μην ξαναλέμε πάλι τα ίδια. Αλέξανδρε, το μεταφέρω το μήνυμά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μάκης μου λέει καλημέρα πρωί-πρωί στο Facebook. Λέει διαφήμιση για λιπαναρρόφηση. Λέει 7 κιλά με 199 ευρώ σε ένα μήνα. Η λιπαναρρόφηση δεν είναι, λέει, μια ιατρική πράξη? Είναι. Καλημέρα, Γιάννη. Χαιρετισμούς κάτω στην Κρήτη. Λέει ο Γιάννης, όλοι έχουμε βρει τη μεσαία τάξη, λέει, και την ξεζουμίζουν. Ο Βασίλης μου λέει, αυτοί που κάνουν, λέει, μη πιστοποιημένες διαδικασίες ευεξίας δεν είναι θύματα, είναι, λέει, έξυπνοι, ευκατάστατοι και το επιλέγουν συνειδητά, πιέζοντας μάλιστα τα μη πιστοποιημένα κέντρα. Δεν συμφωνώ, Βασίλη, μαζί με την άποψη αυτή, διότι εκεί υπάρχουν κάποιοι γιατροί οι οποίοι καλή ώρα τους προτείνουν κάποιες θεραπείες. Πού να ξέρουν αυτοί, πραγματικά τώρα πες μου. Εγώ το λέω γενικότερα. Γενικότερα να το δούμε. Πες ότι έχεις ένα θέμα υγείας, ρε παιδί μου. Ωραία. Σούλαχε η μοίρα να έχεις ένα θέμα υγείας που η αλήθεια είναι ότι όλοι μας περνάμε από τέτοιους κάβους. Και προσπαθείς να πάρεις διάφορες απόψεις για την αντιμετωπίσεις το θέμα αυτό. Και άλλος σου λέει, αυτό κάνει. Πλασμαφαίρεση, λέω εγώ τώρα. Ως λύση. Πού να ξέρεις εσύ τι είναι αυτό το πράγμα? Το ξέρεις? Όχι. και σου λέει ότι έχω κάνει 150 και είναι πάρα πολύ αυτό και επιτυχία και αλλάζει και αυτό. Σε πείθει και το κάνεις. Και προκύπτει ένα πρόβλημα. Πού να ξέρεις εσύ ως ασθενής τι, αν δεν σε προστατεύσει η ίδια η πολιτεία με δικλείδες ασφαλείας γύρω από κάθε λογής, γιατί υπάρχουν προφανώς οι καλοί γιατροί, καλή δεν μπορεί να επιβάλλει ότι υπάρχουν γιατροί διαμάντια, αλλά δυστυχώς υπάρχει σε όλα τα επαγγέλματα. Υπάρχουν οι καλοί και υπάρχουν και αυτοί που δεν είναι καλοί. Τους λέμε και λαμόγια ενίοτε. Αλλά πού, τους βλέπεις όλους με τα κρυβαρολόγια, με τα αυτοκίνητα, με τα σπίτια, με αυτά. Βέβαια, έχουν καλή λεφτά. Πώς θα προστατευτούμε όμως από αυτούς είναι το βασικό ζήτημα. Λοιπόν, αυτά, με συγχωρείτε που φωνάζω πρωί-πρωί. Είναι και η ηλικία, να ξέρετε. Το ηλικία, άμα περνάνε τα χρόνια, η ηλικία δεν έχει μετά stop. Ναι. Πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά, αναλυτικό μαγαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη σήμερα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Θα μιλήσουμε για την Γαλλική Γουιάνα, κυρίες και κύριοι. Πήγε ο μετεωρολόγος μας, ο κύριος Γιαννόπουλος, για την εκτόξευση δύο δορυφόρων που έχουν πολύ ενδιαφέρον και έχουμε πληρώσει και εμείς, να ξέρετε, ως Ελλάδα. Θα μιλήσουμε για τους ερευνητές και θα έχουμε παρέα μας και τον κύριο Ρίζο. 8 παρατέταρτο. Πάμε, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
3: Ναι.
2: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, κτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
6: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
5: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, 5η 17 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσμινα Χριστοπούλου στην αρχή συνταξία, η Μελίνα Σαμαραδέλη και ο Θανάσης Καραγιάννης στην επιμέλεια παραγωγής και ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλια στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο κ. Γιαννακούλιας υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδος. Με 13,5 μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής συμπαράταξη στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,5%, η Ελλάς 17%, το Πασόκ 12%, η Ελληνική Λύση 8,5%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για Δημοκρατία από 5,5%, Φωνή Λογικής 3,5% και Μέρα 25,3%. Στις φυλακές Κορυδαλλού θα μεταφερθούν σήμερα το πρωί οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καταπιέγουσα το προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος εισαγγελίας Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Συλλόγος Αθήνας, δεδομένου το 23 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια η έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες Τετάρτη να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέες αυξήσεις έρχονται στις μετακινήσεις επιβατών μεταξύ και τις διαδρομές στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται από 40 στα 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από τα 55 στα 65 με διπλή. Για τη Θεσσαλονίκη, η σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο διαμορφώνεται στα 38 ευρώ από 28 που ισχύει σήμερα. Και ο καιρός γενικά έθριος για σήμερα στην Αττική, ως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας. Και στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με προφορίες του Sky και του Γιάννη Σουλιώτη, με τη διαχείριση παράτυπης μετανάστευσης, τα θέματα αλλά και την προστασία των συνόρων και την αντιμετώπιση διακίνησης ναρκωτικών να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του όλα αυτά τον Οκτώβριο εδώ στην Αθήνα. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ η απειλή πολέμου κατά της Ελλάδος σε περίπτωση άσκησης νομίμου κυριαρχικού δικαιώματος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας στις προκλητικές αυτές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Χακάν Φιντάν που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Προσέδει πως οι ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδος με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Με τις τιμές στα καύσιμα να αυξάνονται καθημερινά σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον κλειό πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να γίνεται ασφυκτικός, το ζήτημα των φόρων στα καύσιμα μπαίνει στο τραπέζι εν ώψη και του αυριανού Eurogroup στις 18 του μηνός. Σύμφωνα λοιπόν με το Reuters, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19 στο 7% με στόχο την ελάφρυνση των καταναλωτών από την απότομη άνοδο των τιμών. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη από περίπου 1,75% το λίτρο πέρσι έχει φτάσει φέτος στα 2,17 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 42 λεπτών το λίτρο. Αντίστοιχα, αυξημένες είναι και οι τιμές στο υγραέριο και στο πετρέλαιο κίνησης. Εχθές το Μέγαρο Μαξίμου εξαρτάσαν όλα τα τελευταία στοιχεία, κυρίως για το πετρέλαιο θέρμανση και τον ντίζελ, και προετοίμασαν τις κινήσεις που μπορούν να γίνουν ώστε εφόσον χρειαστεί παρέμβαση, αυτή να έχει ουσιαστικό αποτύπωμα στην τσέπη του καταναλωτή. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσία του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ελληνικής Πωλήσεως Ελλάδος. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
1: Όλα αυτά μας επιτρέπουν να μπορούμε να υλοποιούμε μια πολιτική όπου τελικά οι Έλληνες πολίτες να αισθάνονται ότι έχουν πραγματικό όφελος από την πρόοδο της οικονομίας. Διότι αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Σε ένα περιβάλλον όπου το αυξημένο κόστος ζωής μονοπολεί ουσιαστικά την συζήτηση, όπου βρισκόμαστε συνέχεια αντιμέτωποι με καινούργιες κρίσεις. Βλέπετε τώρα τι γίνεται, ας πούμε, στον τομέα των καυσίμων. Πρέπει ο πολίτης να αισθάνεται ότι έχει και ο ίδιος ένα μέρισμα, ένα όφελος από αυτήν την ανάπτυξη.
0: Με 13,5 μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξη στη νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα, το Κυβερνό Κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, η Ελλάς 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, η Ελληνική Λύση 8,5%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 7%, η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελπίδα Δημοκρατίας από 5,5%, η Φωνή Λογικής 3,5% και το ΜΕΡΑ 25,3%. Το 30% των πολιτών κρίνει πολύ έως απολύτως ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη έναντι 17% του Αλέξη Τσίπρα και 16% του Νίκου Ανδρουλάκη. Το 28% τώρα δηλώνει πως τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια έναντι 19% του Αλέξη Τσίπρα και 11% του Νίκου Ανδρουλάκη. Με κανένα από τα υποαναθεώρηση άρθρα να μην συγκεντρώνει τις απαιτούμενες 180 θετικές ψήφους, ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα στην Βουλή η δεύτερη και τελική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση κατά την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο. Νωρίτερα, τα ψήφους τους διασταύρωσαν στην Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε αδιέξοδη και ανιστόρητη τη στάση της αντιπολίτευσης στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, κατηγορώντας τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, όσο και τον Αλέξη Τσίπρα, ότι αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για κοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις της αντιπολίτευσης. Το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις εκλογές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν επενδύει στην ελπίδα, αλλά τον φόβο. Από το Μητσοτάκης ή χάος, πήγατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις επόμενες εκλογές. Όπως μικρή σημασία έχει αν οι πολέμοι της Νέας Δημοκρατίας θέλουν ή δεν θέλουν να συνεργαστούν μέσα σε ένα εφιαλτικό σενάριο αναταραχής και ακυβερνησίας.
3: Και δεν φτάνει μόνο. Το προσβλητικό δίλημα για τη δημοκρατία Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ελπίδα ή περιπέτεια. Δηλαδή ελπίδα είστε εσείς και περιπέτεια είμαστε εμείς.
2: Όχι κύριε Ανδρουλάκη. Το ευδίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος. Επιλέγει να αυξήσει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις για να έχει υποτίθεται κάποια κομματικά ωφέλη. Αυτή η θεώρηση, κύριε Ανδρουλάκη, είναι εθνικά επικίνδυνη.
0: Να περάσουμε τώρα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του τραγουδιστή. Η δικαστική λειτουργία έκρινε ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων. Αναφέρουν επίσης ότι έγιναν παραλήψεις πριν αλλά και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη, έκαναν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια, ενώ πριν τη θεραπεία δεν έκαναν κανέναν ιατρικό έλεγχο. Επίσης αγνόησαν τα αλάρμ στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και συνέχισαν τη διαδικασία. Παράλληλα, προϊστάμενος εισαγγελίας Αθήνας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα, ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Συλλόγος Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 οι δύο γιατροί διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα αυτό της πλασμαφαίρεσης. Από την πλευρά του, ο Ιατρικός Συλλόγος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Την ίδια ώρα, η εισαγγελική εντολή παραγγέλθηκε και για έρευνα και ελέγχους και στην Πάτρα για το εάν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδεικνύεται. Την σημασία της άμεσης επαφής με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ακόμη και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συζήτησή του με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ, Κώστα Γεράρδο, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην έννοια του retail politics, σημειώντας ότι στην πολιτική, όπως και στο λιανεμπόριο, δεν υπάρχει υποκατάστατο για την ανθρώπινη επαφή και τη σχέση εμπιστοσύνης. Αναφερόμενος σε εξαγγελίες της Διεθνής Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι κεντρικός στόχος κυβέρνησης είναι η άφηξη αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ταχεία σύγκλησης της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όπως ανέφερε ο ίδιος, η χώρα έχει ήδη καλύψει περίπου τα 2 τρίτα της απόστασης αυτής που χωρίζει την Ελλάδα με την Ευρώπη μετά και την κρίση, έχοντας επιτύχει οικονομική σταθερότητα και διατηρήσει μια ανάπτυξη χωρίς μεσονομικούς κινδύνους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πρόοδος της οικονομίας πρέπει να μεταφράζεται σε απτό όφελος για τους πολίτες και τους εργαζόμενους. Αναφερόμενος στο διεθνή ανταγωνισμό και ειδικότερα στις κινέζικες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, ο Πρωθυπουργός μίλησε για ανισορροπίες στην παγκόσμια οικονομία, σημειώνοντας ότι η Κίνα ως εμπορική υπερδύναμη διοχετεύει τεράστιο όγκο προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Σε ερώτηση του Προέδρου του ΣΕΛΠΕ για το αν η Ευρώπη εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις απέναντι στις ασιατικές αγορές, πέραν του υφιστάμενου φόρου των 3 ευρώ, ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετου εστοχευμένου φόρου με τη μορφή δασμού.
1: Είμαι ένας φιλελεύθερος πολιτικός, πιστεύω στο εμπόριο. Η Ελλάδα είναι πάντα μια ανοιχτή οικονομία, ναυτική υπερδύναμη, στηριζόμαστε στο παγκόσμιο εμπόριο, αλλά με ίσους κανόνες. Και αν αυτό σημαίνει ότι θα επιβάλλουμε, όπως το κάναμε ήδη, ένα πρώτο φόρο, flat, καλώς το κάναμε. Και αν χρειαστεί να βάλουμε και δεύτερο φόρο προσθετικού ενδεχομένως και πιο εξειδικευμένο ανάλογα με το προϊόν το οποίο θα εισάγουμε, και αυτό πιθανώς να είναι μια λύση την οποία θα πρέπει να εξετάσουμε σίγουρα για την ελληνική προεδρία όμως. Τα ζητήματα αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά.
0: Στις ΗΠΑ, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αύξησε για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2023 στο 3,75-4% τα επιτόκια δανεισμού προκειμένου να ελέγξει τον πληθωρισμό. Μειώστε τα επιτόκια για τις ΗΠΑ και γρήγορα, υπογραμμίζει με ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα απείλησε χθες να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Το βρίσκω γελίο, είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους, ερωτηθείς για την πρόταση που παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Εάν το κάνουν και αν θεωρήσουν ότι πώς πρόκειται για εθνική ή εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 112 ετών ο Βιτ'Αντώνιο Λοβάλο, ο οποίος κατήχε τον τίτλο του γυραιότερου άνδρα στην Ευρώπη. Ο Λοβάλο γεννήθηκε στο Αβιλιάνο στις 25 Μαρτίου του 1914, λίγους μήνες πριν το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 2-1 της Πολωνικής Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική του League Phase του Europa League. Επόμενο παιχνίδι για τους Ερυθρόλευκους με την Μαρσέη εκτός έδρας 15 Οκτωβρίου. Σε αναμετρήσει για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου, ο ΠΑΟΚ νίκησε 1-0 τον Αντρόμητο, νωρίτερα ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κηφισιά, ο Άρης 1-0 την Μαρκό και ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με σκορ 3-0 της Νίκης Βόλου. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει Καλαμάτα Λάρισα που θα μεταδοθεί στις 4.30 από την υβριδική τηλεόραση του Sky και ΑΕΚ Πανσεραϊκός ζωντανά σε εξπαρδέρω από την τηλεόραση του Sky.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βόλεϊ.
6: Ποιο βόλεϊ?
7: Ποιο ματς?
6: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.
0: Για την κυκλοφορία ως δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
9: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Ας υποτιθέσουμε πως από τα λιπάσματα στον Πειραιά πηγαίνουμε προς το λιμάνι του Πειραιά. Περνάμε το Υπουργείο Ναυτιλίας και στο ύψος της πύλης Ε2 θα συναντήσουμε κίνηση μέχρι να πάμε στον Άγιο Διονύσιο, μετά μέχρι να πάμε στο Νισάπ, στα τρένα και μετά μέσω της Κόνωνος να οδεύσουμε προς την πλατεία Εποδαμίας και μετά την Ομηρίδου Σκυλίτσι μέχρι να φτάσουμε 34ου Συντάγματος. Συνοψίζω. Από την Ε2 λοιπόν και την Ιετιώνια Ακτή, από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας, προς και μέχρι την 34ου Συντάγματος, όλος αυτός ο άξονας είναι γεμάτος αυτοκίνητα. Είναι μια δυσκολία μεγάλη. Ακόμα, αρχίζει ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου να πιάνει πολλά αυτοκίνητα. Φυσικά έχει κίνηση η Κηφισού στο ανωδικό ρεύμα από τη Λένορμαν και στο καθοδικό από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ ανατμήματα, ως Καραμαγκάς και δειλά-δειλά έχει αρχίσει το πρώτο 1,5 χιλιόμετρο μποτιλιάρισμα στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, Δημήτρη.
0: Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος του Sky Extra Susan στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
10: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Σήμερα στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 Μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 30 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείται κατά τόπου στην Κρήτη να είναι έντονες. Βαθμία όμως από το απόγευμα αναμένεται βελτίωση του καιρού στην Κρήτη από το απόγευμα και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με απογευματινές μπόρες το Σαββατοκύριακο, όχι την Παρασκευή, το Σαββατοκύριακο, στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη και περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψαλτή.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι 7 και 19 πρώτα λεπτά. Όλο και απλώνεται το μαγκαζίνο. Όλο και απλώνεται το μαγκαζίνο σε χρόνο. Το παρατηρώ κι εγώ. Να σας πω, από χθες είναι σε πλήρη εφαρμογή ο νέος νόμος για το κληρονομικό δίκαιο. Αλλάζουν ζητήματα αρκετά. Αύριο το πρωί έχουμε ήδη συνεννοηθεί να είναι στην παρέα μας ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης για να πούμε κάποια πράγματα γύρω από αυτές τις αλλαγές, επαναλαμβάνω, στο κληρονομικό δίκαιο που αλλάζουν. Έχουν εφαρμογή από χθες. Εν τω μεταξύ, να σας πω ότι παρακολουθούμε και την ιστορία με τη φωτιά στην Κόνιτσα, που είναι μια έρπουσα πυρκαγιά. Έχει κάνει όμως ζημιές. Είδα κάποια πράγματα τα οποία μας έστειλαν κάποιες οργανώσεις οι οποίες έκαναν μια επίσκεψη στην περιοχή. Έγινε αυτοψία και πρώτος απολογισμός. Ελπίζω αύριο να έχουμε τη δυνατότητα να πούμε 5 πράγματα παραπάνω γύρω από το ζήτημα αυτό, γιατί και εσείς το θέτετε. Γιατί είναι μεγάλη πληγή και αυτή η πυρκαγιά. Φαίνεται ότι αλλάζουν τα πράγματα και με αφορμή τέτοιου είδους πυρκαγιές που ξεκίνησαν από κεραυνούς, και πώς εξελίσσονται και πώς αντιμετωπίζονται όμως. Λοιπόν, τώρα στην παρέα μας ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, όχι για να μας πει για τον καιρό, τον ακούσατε τον καιρό νωρίτερα από την κυρία Σούζη. Ο κύριος Γιαννόπουλος τις προηγούμενες μέρες βρέθηκε στη Γαλλική Γουιάννα. Για ψάξτε να βρείτε πού είναι η Γαλλική Γουιάννα. Λοιπόν, διότι εκεί έγινε μια εκτόξευση 2 πυράβλων που είχαν και μετεωρολογικό ενδιαφέρον. Έχουμε πληρώσει και εμείς ως Ελλάδα, γι' αυτό πήγε ο κύριος Γιαννόπουλος εκεί. Του αρέσουν αυτά, να μας πει τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο έγινε πριν από 2 μέρες εκεί και τι σημαίνει η ύπαρξη αυτού του προγράμματος το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Κύριε Γιαννόπουλε, καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Πόσο ήταν και... μια μισή μέρα να έρθετε, πόσο ήταν?
1: Είτε κανένα χθες από το ξενοδοχείο μέχρι το σπίτι μου 23 ώρες, κάπου εκεί περνάω.
0: Μια μέρα ολάκυρη, αυτά είναι τα ωραία.
1: Ναι, τέλος πάντων, όλα καλά. Ήταν πολύ σύντομο και βέβαια έτσι πρέπει να είναι ένα σύντομο ταξίδι, αλλά με μεγάλη ουσία. Να σας πω καταρχήν που είναι η Γαλλική Γουιάννα. Η Γαλλική Γουιάννα είναι κοντά στη Βραζιλία.
0: Μάλιστα. Γαλλικό υπερπόντιο έδαφος, ευρώ δηλαδή.
1: Ναι, είναι ευρώ. Με τα κινητά μας λειτουργούσαν κανονικά και έτσι έκανα και τις συνδέσεις στο Sky. Βγήκαμε κανονικά. Να πω ότι ούτε ο Μπλέτσα δεν έχει πάει. Ευτυχής, μάλιστα το έστειλα και μήνυμα χθες.
0: Ναι, βέβαια, μην χάσουμε να έχουμε και επικοινωνία με τον κύριο Μπλέτσα. Κύριε Γιαννόπουλε.
1: Είναι αλήθεια, δεν μου είπε ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι γιατί είναι εκεί. Γιατί είναι εκεί η ευρωπαϊκή βάση, είναι η πύλη της Ευρώπης για το διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Από το 1970 είναι το Ευρωπαϊκό Κοσμοδρόμιο εκεί, είναι η βάση της Ευρώπης από την οποία εκτοξεύονται όλοι οι δορυφόροι της Ευρώπης, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Εγώ ήμουν καλεσμένος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Εκεί ήμασταν 15 άτομα από 6-7 χώρες για να δούμε από κοντά την εκτόξευση ενός πυράβλου που είχε όμως 2 δορυφόρους.
0: Ναι.
1: Ο πύραυλος λέγεται Vega C και είχε ένα σύστημα για να κουβαλήσει 2 δορυφόρους, το οποίο το ονόμασαν οι Ιταλοί Vespa. Άρα με τη Vespa φύγανε 2 πύραυλοι, οι 2 δορυφόροι.
0: Αυτή είναι η μετεωρολογική δορυφόρη.
1: Τώρα οι δορυφόροι αυτοί είναι, να το συνδέσω και με το προηγούμενο θέμα που είπατε και με τα 2 για την ακρίβεια, είναι περιβαλλοντικοί δορυφόροι. Ο πρώτος λέγεται Flex και μετράει την φωτοσύνθεση των φυτών του πλανήτη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα μετράει την υγεία των φυτών του πλανήτη, των φυτών των δασών. Έχουμε και στην Ελλάδα θέματα με κάποια δάση, στην Πελοπόννησο, με κάποια έλατη εκεί που έχουμε θέμα. Άρα παρακολουθεί την υγεία των. Είναι καινούργιος δορυφόρος, ερευνητικός. Δεν υπάρχει δηλαδή άλλο στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Παρακολουθεί την υγεία των φυτών και των δασών.
0: Ωραία.
1: Του πλανήτη.
0: Μάλιστα.
1: Από το διάστημα. Ναι. Ο δεύτερος δορυφόρος είναι ένας σημαντικός δορυφόρος. Λέγεται Sentinel-3C και είναι της οικογένειας Κοπερνικός. Όταν λέω οικογένεια, μιλάμε, είναι πολλοί δορυφόροι. Είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει σημαντικά στο διαστημικό πρόγραμμα. Οι δορυφόροι λοιπόν αυτοί που Sentinel σημαίνει φρουρός παρακολουθούν και φρουρούν την γη από το διάστημα. Για παράδειγμα, είπατε για τη φωτιά στην Κόνιτσα. Σε όλες τις περιπτώσεις φυσικών καταστροφών έχουμε τα δεδομένα από τους δορυφόρους και στις πλημμύρες. Και αυτά τα βλέπει ο κόσμος, δηλαδή ο δορυφόρος αυτός θα συνεχίσει τη δουλειά που έκανε ο δορυφόρος 3α που έφυγε το 2016, εδώ και 10 χρόνια έχουμε αυτά τα στοιχεία. Άρα θυμάστε στον Ιαννό για παράδειγμα, βλέπουμε τις φωτιές, έχουμε εικόνες και τώρα στην Κόνιτσα θα έχουμε εικόνες από αυτούς τους δορυφόρους. Από το διάστημα βλέπουμε ακριβώς τι έχει γίνει. Ακόμα και για την έναρξη των πυρκαγιών μπορούν να παρακολουθήσουν.
0: Ναι.
1: Το άλλο είναι ότι παρακολουθούν την έκταση του θαλάσσιου πάγου, των παγετώνων, πόσο επηρεάζεται η κλιματική αλλαγή, πόσο έχουν μειωθεί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά. Και το τελευταίο είναι βέβαια η θερμοκρασία της θάλασσας. Κάποιες φορές βλέπετε ανακοινώσει ότι η θερμοκρασία στη Μεσόγειο, ότι έχουμε κάπτωνα.
0: Ναι, τι γίνεται, τι συμβαίνει.
1: Ή το Ελνίνιο τώρα, τι γίνεται, το παρακολουθούμε. Δεν μπορούμε πριν κανεί το Ελνίνιο να βάλει τώρα θερμόμετρα στον ελληνικό ωκεανό.
0: Όλα αυτά παρακολουθούνται.
1: Γίνεται με το δορυφόρο το συγκεκριμένο, ο οποίος εκτοξεύτηκε χθες και θα αντικαταστήσει τον 3α, ναι, που έφυγε εδώ και 10 χρόνια. Άρα συνεχίζει η Ευρώπη το διεθνικό της πρόγραμμα.
0: Σε αυτό συμμετέχει και η Ελλάδα, πληρώνουμε και εμείς.
1: Και συμμετέχει η Ελλάδα, είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος Μέλος και η Ελλάδα, νομίζω, από την αρχή.
0: Ναι.
1: Είναι η σημαντική συνδρομή της Ελλάδας και η οικονομική. Βέβαια, οι μεγάλες χώρες πληρώνουν περισσότερα.
0: Ναι.
1: Ήταν εκεί και η ελληνική σημαία, και συγκινήθηκε λιγάκι. Ήταν, ναι, η ελληνική σημαία στο πουθενά τώρα. Έτσι, γιατί εκεί εμείς πήγαμε μόνο στο διεθνικό κέντρο, δεν πήγαμε πουθενά αλλού, βέβαια.
0: Ναι.
1: Ήταν εκεί όμως και η σημαία μας. Φαντάζομαι είναι και Έλληνες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
0: Ναι, να σας πω.
1: Και μάλιστα να σας πω.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ, για να κλείσω.
1: Και κλείνω λέγοντας ότι συνάντησα τη διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Παρατήρησης της Γης, μια Ιταλίδα, Σιμονέτα Κέλλη, η οποία μου είπε από μόνη της, χωρίς να σας πω τίποτα, είναι εδώ και η Ελλάδα. Συμμετέχω και εγώ, λέει, έχω βοηθήσει στο διεθνικό πρόγραμμα της Ελλάδας. Γιατί και η Ελλάδα τώρα κάνει και αυτή τα δικά της βήματα με την εκτόξευση μικροδορυφόρων.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Άρα εμείς παίρνουμε λοιπόν τα στοιχεία αφού πληρώνουμε. Είμαστε
1: φυσικά,
0: και παραλήπτες, ναι, των δεδομένων.
1: Φυσικά παραλήπτες, οι επιστήμονες, οι Έλληνες τα χρησιμοποιούν. Είμαστε και εμείς μέλος αυτής της προσπάθειας της ευρωπαϊκής, της μοναδικής, θα έλεγα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Σας ζηλεύουμε, κύριε Γιαννόπουλε. Να σας πω, ήταν ακριβή η βενζίνη. Παρεμπιπτόντως.
1: Ήθελα να το δω, να σου πω την αλήθεια, γιατί ήμασταν στην Ευρώπη. Ήθελα να δω, δεν είδα ούτε μία τιμή, να δω τι γίνεται, πόσο κοστίζουν τα πράγματα.
0: Τόσο γρήγορα πήγατε, μπαμ και ήρθατε, κύριε Γιαννόπουλε.
1: Από το ξενοδοχείο πήγαμε στο κέντρο, από το κέντρο στο ξενοδοχείο και φύγαμε. Δεν κάναμε τίποτα εδώ.
0: Α, αυτά είναι τα ωραία. Καλημέρα σας. Καλή επιστροφή, κύριε Γιαννόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μιχάλη, εκεί στο σχολικό λεωφορείο, που μου είχε ερώτημα για τον κύριο Ρίζο. Θυμίζω ότι έχουμε ρίζο σε περίπου 20 λεπτά. Έχετε χρόνο είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου 210-48-00-170-174, είτε μέσω του skyradio.gr πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου, είτε μέσω του Viber 698-123-1003. Όλα αυτά τα ερωτήματα για να τα βάλουμε στον κύριο Ρίζο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μια νέα διευρυμένη χρωματική παλέτα έρχεται να ενισχύσει τις δυνατότητες των διακοσμητικών ακριλικών επικαλύψεων Agril Deco της Isomat, προσφέροντας σε αρχιτέκτονες, designer, εφαρμοστές και επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου 101 επιλεγμένες αποχρώσεις για τη δημιουργία εξατομικευμένων επιφανειών. Οι διακοσμητικές ακριλικές επικαλύψεις Agril Deco συνδυάζουν σε ένα σύστημα τη δυνατότητα δημιουργίας απόλυτα λίων επιφανειών, αλλά και ποικίλων τεχνοτροπιών, μεταξύ άλλων και της χαρακτηριστικής αισθητικής της πατητής τσιμεντοκονίας. Τα έτοιμα προς χρήση ακριλικά επιχρήσματα εφαρμόζονται σε δάποδα, τείχους και χτιστά έπιπλα, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, επιτρέποντας τη δημιουργία ενιαίων μονολιθικών επιφανειών και τη συνέχεια της ίδιας σχεδιαστικής γλώσσας σε διαφορετικά στοιχεία του χώρου. Και σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες, ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One και Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
9: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
10: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιά.

0: Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την 5η στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο. Απόψε στις 9. Στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στην Αθήνα αναμένεται να ευρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος, αλλά και οξύμορος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο Έλληνας εκπρόσωπος υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας. Με 13,5 μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS συγκεντρώνει 30,5%. Ελληνική Συμπαράταξη συγκεντρώνει 17%. Ακολουθούν PASOK με 12%, Ελληνική Λύση 8,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία 5,5%, Φωνή Λογικής 3,5% και Μέρα 25,3%. Ολοκληρώθηκε νωρίτερα η μεταγωγή στις φυλακές του Κορυδαλλού των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατεπίγουσα προκατρακτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή. Ζητά να διερευνηθεί μεταξύ άλλων σε ποιες ενέργειες είχε προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Από την πλευρά του, ο Σύλλογος διέψευσε τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους είχε χορηγήσει άδεια για την εγκατάσταση των συγκεκριμένων μηχανημάτων. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βάλει τέλος στις εμπορικές ανταλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας του σχεδίου της Κομισιόν ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης, έχοντας νέα εταιρική σχέση. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10:20 το βράδυ, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήπιος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλερο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
2: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο e-cool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, είναι 8:25, είναι ο Sky 100,3. Σήμερα γιορτάζει η αγάπη, η ελπίδα, η πίστη και η σοφία. Μας λείπουν όλα. Το ξαναλέω. Και η ελπίδα, η πίστη, η σοφία. Πού να είναι η σοφία άραγε? Εντάξει, αγάπη, πάει και έρχεται. Τι λες εσύ, η νερά απέναντι, συμφωνείς, μπράβο. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας την κυρία Μαρία Κωνσταντοπούλου. Κυρία Κωνσταντοπούλου είναι η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. Να μιλήσουμε λοιπόν για την έρευνα και την καινοτομία στον τόπο μας. Το λέω αυτό διότι ήρθε στα χέρια μου μια ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου της Ένωσης που έχει μια μουρμούρα, μπορώ να πω, αλλά αυτό που κυρίως με εντυπωσιάζει και να το κουβεντιάσουμε με την κυρία Κωνσταντοπούλου είναι ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης, από ό,τι καταλαβαίνω, ο αριθμός των ερευνητών οι οποίοι φεύγουν για το εξωτερικό φαίνεται να μεγαλώνει. Βέβαια, η πολιτεία, η κυβέρνηση λέει άλλα πράγματα, κυρία Κωνσταντοπούλου. Καλημέρα σας.
4: Καλή σας μέρα, κύριε Ψάλτη, σε εσάς και στους ακροατές.
3: Κάθε φορά που τα λέμε, δεν τα λέμε για καλό πάντως. Δηλαδή, μια φορά να σας βγάλω στα τόσα χρόνια που γνωριζόμαστε και να μου πείτε, ρε παιδί μου, πετάμε. Τελείωσε. Θα σταματήσω. Αλλά πάλι μουρμούρα διαβάζω. Τι γίνεται?
4: Δεν είναι μουρμούρα. Ξέρετε, εμείς οι ερευνητές έχουμε μάθει και οι ερευνήτριες να μιλάμε με νούμερα.
3: Okay.
4: Μας αρέσουν να μιλάμε με δεδομένα. Λοιπόν, και γι' αυτό χρησιμοποιούμε τα δεδομένα. Θα ξεκινήσω με το θέμα των νέων επιστημόνων, που είναι και ένα θέμα που καίει πάρα πολύ όλους.
3: Ναι.
4: Όλη τη χώρα για τους νέους επιστήμονες. Τα στοιχεία αυτά δεν είναι δικά μας, είναι δημοσιευμένα ήδη από τις αρχές από το Μάιο του 2026, ότι στους νέους επιστήμονες, στο υψηλής εξειδίκευσης προσωπικό,
3: ναι,
4: υπάρχει αύξηση 12 περίπου τα 100 σε αυτούς οι οποίοι διαμένουν στους Έλληνες που διαμένουν σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρες όπως η Ελβετία, η Νορβηγία, η Ισλανδία και τα
3: άρα φεύγουν από την Ελλάδα και πηγαίνουν μπροστά εκεί, θέλετε να πείτε.
4: Ακριβώς.
3: Αυτό,
4: ακριβώς.
3: Ωραία, πάμε λοιπόν στην ουσία.
4: Το εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Ναι, ναι, ναι, το εξειδικευμένο έτσι. Προσωπικό. Ναι. Αυτό ναι. Γίνεται γιατί, γιατί και τα πράγματα, οι συνθήκες είναι καλύτερες, τα οικονομικά δεδομένα, τα κονδύλια που υπάρχουν για την έρευνα και την καινοτομία είναι καλύτερα γι' αυτό.
4: Υπάρχει ένα σταθερό. Πιο σταθερό εργασιακό περιβάλλον, θα πω εγώ.
3: Ναι.
4: Ξέρετε, το θέμα δεν είναι, γι' αυτό και δεν αναφερόμαστε μέσα σε αυτό το δελτίο τύπου στο θέμα του μισθολογίου, στο θέμα των χαμηλών μισθών, γιατί αυτό είναι γενικότερο θέμα για πολλές κατηγορίες επαγγελματικές στην Ελλάδα. Αλλά δεν υπάρχει, βλέπουν οι νέοι επιστήμονες ότι υπάρχει ένα εργασιακό περιβάλλον που δεν τους δίνει, δεν τους σέβεται και δεν τους δίνει μία προοπτική. Δεν είναι λοιπόν το πρόβλημα η μισθή. Υπάρχει, σε αυτές τις χώρες υπάρχει ένα στρατηγικό σχεδιασμός και μία σταθερότητα και κανόνες χρηματοδότησης οι οποίοι δεν αλλάζουν κάθε τρεις και λίγο.
3: Εδώ έχουμε τέτοια φαινόμενα, δηλαδή να αλλάζουν.
4: Βεβαίως. Εδώ μιλάμε οι ερευνητές. Αυτό το οποίο παίρνουμε από το κράτος είναι μόνο ο μισθός μας. Όλα τα υπόλοιπα καλύπτονται από τα έσοδα που έχουμε από τα ερευνητικά ανταγωνιστικά προγράμματα.
3: Στο εξωτερικό, δεν συμβαίνει αυτό,
4: παρακαλώ. Θα σας πω, στα ευρωπαϊκά είμαστε 7η σε ένα πολύ ανταγωνιστικό πλαίσιο, 7η στην Ευρώπη.
3: Άρα καλά είναι, το 7ο δεν είναι καλά.
4: Στην Ευρώπη ναι, γιατί εκεί ξέρουμε πότε θα βγει το έργο, πότε θα χρηματοδοτηθεί, πότε θα έρθουν τα χρήματα.
3: Είναι ξεκάθαρο. Εδώ είναι το πρόβλημα.
4: Εδώ λοιπόν ξεκινάς, υποβάλεις. Θα σας πω για το ερευνό καινοτομό που το έχει διαφημίσει πάρα πολύ η κυβέρνηση και έχει σχέση και με τη συνεργασία ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημίων και επιχειρήσεων.
3: Μάλιστα.
4: Βγήκαν τα αποτελέσματα πριν λίγες μέρες, μετά από 23 μήνες. 23 μήνες.
3: Σχεδόν δύο χρόνια.
4: Δύο χρόνια που στην έρευνα, δύο χρόνια πλέον έχεις ξεχάσει τι έχεις υποβάλει και μπορεί να είναι και λίγο παροχημένα
3: αυτό,
4: πλέον.
3: Αυτό είναι συνήθες ως γεγονός ή ήταν...
4: Βεβαίως.
3: Α, μάλιστα.
4: Καθυστερούν πάρα πολύ. Να μην πω για το Trust Your Stars που αφορά περισσότερο τα πανεπιστήμια, όπου μετά από... μήνες και εκεί που έγινε μια διαβλητή αξιολόγηση που και ο κύριος Πρωθυπουργός πέρυσι το παραδέχτηκε, γίναμε, να το πω, επιτρέψτε μου, ρεζίλη, υπήρξε ένας διεθνής διασυρμός, όχι μόνο εγχώριος διασυρμός γι' αυτό, διότι την ημέρα που δίνανε τα αποτελέσματα στους ανθρώπους οι οποίοι είχαν υποβάλει τις προτάσεις, εκείνη την ημέρα υπήρχε έγγραφο που το είδαμε στους επόμενους μήνες, όπου απεντάχθηκε το έργο από το Ταμείο Ανάκαμψης.
3: Άρα δεν υπήρχαν κονδύλια.
4: Δεν θέλανε να τα δώσουν στο συγκεκριμένο έργο.
3: Mm-hmm.
4: Αυτό είναι μια μεγαλύτερη...
3: Η δουλειά, κυρία Κωνσταντοπούλου, μου επιτρέπετε, επειδή βλέπω και ερωτήματα ακροατών με αφορμή τη συζήτηση που κάνουμε. Η δουλειά που κάνουν οι Έλληνες ερευνητές, σε τι αντικείμενα είναι, πρώτον, και δεύτερον, έχει αποτέλεσμα, δεύτερον, το πράγμα το οποίο παράγεται.
4: Ωραία.
3: Τι αποτέλεσμα έχει?
4: Ναι, αυτό είναι ένα πολύ, πολύ καλό ερώτημα και εμείς εστιάζουμε πάρα πολλές φορές στα άρθρα μας και στις συνεντεύξεις και στις ανακοινώσεις, έτσι ώστε να επικοινωνήσουμε τη δουλειά μας.
3: Ωραία. Για πάμε.
4: Με την κοινωνία. Θα σας πω το εξής. Καταρχάς στην Ελλάδα έχουμε ένα πολύ δυναμικό και παραγωγικό ανθρώπινο δυναμικό και στα ερευνητικά κέντρα και στα πανεπιστήμια. Οι θεματικές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε είναι θεματικές που υπάρχουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προϊόντα.
3: Ωραία.
4: Πάρα πολλές φορές η κοινωνία ζητάει τη συνδρομή των ερευνητικών κέντρων για διάφορα θέματα που έχουν σχέση με την υγεία, το περιβάλλον, ατυχήματα, πυρκαγιές, πάρα πολλά θέματα. Να σας πω ότι χώρες ότι η έρευνα και η καινοτομία είναι αποδεδειγμένα κρίσιμη μοχλή οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Χώρες όπως η Πορτογαλία, δηλαδή με το ίδιο μέγεθος οικονομικό, να το πω έτσι,
3: ναι,
4: που είχε και εκείνη πρόβλημα με τον brain drain, με την διαρροή των
3: επιστημόνων, οι οποίοι έφευγαν στο εξωτερικό.
4: Ακριβώς. Έδωσε, έκανε αλλαγές και μετασχημάτισε την παραγωγική βάση και με αποτέλεσμα εστίασε στην έρευνα και την καινοτομία τα τελευταία 20 χρόνια, με αποτέλεσμα και να έχει αναστροφή brain drain, αλλά και να ανέβει στην καινοτομία στα rankings,
3: στις κατατάξεις.
4: Ναι. Σημαίνει ότι έτσι βοηθάς την κοινωνία, αλλά και την οικονομία.
3: Έχει υπολογιστεί, για να κλείσουμε, κυρία Κωνσταντοπούλου, αν επενδύσει κάποιος, λέω εγώ τώρα ένα ποσό, ένα ευρώ στην έρευνα, τι όφελος έχει, θα μου πεις τώρα. Είναι νούμερα, αλλά θέλω να το καταλάβω.
4: Τι
3: επιστρέφει πίσω από αυτήν την επένδυση.
4: Προσέξτε, αυτό που λέμε εμείς είναι ότι η έρευνα δεν είναι πολυτέλεια και είναι επένδυση στρατηγικής σημασίας.
3: Okay.
4: Υπάρχουν δεδομένα που σου δείχνουν πως όταν επενδύεις στην έρευνα, πως αυξάνεται το ΑΕΠ σου. Να πω ότι τα ερευνητικά κέντρα από τα έσοδα που έχουν από τα ανταγωνιστικά προγράμματα,
3: ναι,
4: για κάθε ένα ευρώ που παίρνουν από το κράτος για τη μισθοδοσία, η απόδοση είναι από 4 ευρώ μέχρι 12.
3: Ναι, μεγάλη διαφορά.
4: Πολύ μεγάλη διαφορά. Και να κλείσω λέγοντας, όπως το γράφουμε και στο δελτίο τύπου, όπως είπε ένας από τους Αμερικανούς που κέρδισαν το 2025 το Νόμπελ Χημίας, είναι ότι δεν μπορούμε να επιλύσουμε τα προβλήματα της κοινωνίας χωρίς την επιστήμη. Και χωρίς χρηματοδότηση δεν μπορούμε να κάνουμε επιστήμη.
3: Μάλιστα, κατανοητό απόλυτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντοπούλου.
4: Θα πούμε καλά.
3: Θα ξαναπούμε, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Είναι η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών, η κυρία Μαρία Κωνσταντοπούλου. Γρήγορα στον κύριο Κολιομιχάλη για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
5: Καλημέρα, Γιώργο μας.
3: Καλώς τον.
5: Αρχίσαμε στην προηγούμενη σύνδεση με το λιμάνι του Πειραιά, με εξαιρετικές δυσκολίες, και συνεχίζει να είναι αρκετά δύσκολο. Από πού? Από την Ε2 και την Ιετιώνια ακτή, από την πλευρά δηλαδή της Δραπετσόνας, προς τον Άγιο Διονύσιο τα τρένα, την Κόνονος και την πλατεία Υποδαμίας, και εν συνεχεία λιγότερο τώρα πια στην Ομηρίδου Σκυλίτση. Αλλά έχει προκύψει και στην παραλιακή προς τον Πειραιά πλέον κίνηση κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Στο κέντρο της Αθήνας, ανωδικός άξονας Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου. Δύο ρεύματα κυφισούν με τις συνήθεις δυσκολίες, κυρίως η άνοδος είναι σημειωτών από τα ΚΤΕΛ προς την Αχαρνών.
3: Ναι.
5: Ο Σκαραμάγκας όπως τον ξέρουμε.
3: Ευχαριστούμε, Δημήτρη μας, για τις πληροφορίες αυτά. Για τα πρωινά, ξέρετε τώρα εσείς, και πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστείτε να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να σας καλέσει η υπηρεσία, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω και συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρουμε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξουμε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε λοιπόν στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Συστήματα πιστοποιημένα, με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και το πορτοφόλι σας. 210-55-98-700.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας στο ακινήτου.

0: Φώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
4: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
12: ερχόμαστε!
11: Θοδωρής Μαμβακάρης.
12: Τάκης Γιαννούτσος.
11: Καθημερινά στις 5 το απόγευμα.
12: Στο Sky 100,3.
13: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, αμέσως στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί είναι στην παρέα μας και αυτή την Πέμπτη ο Διονύσης Ρίζος, ο δικηγόρος Παύλα Εργατολόγος, για να κάνουμε παρέα και να απαντήσει στα ερωτήματά σας. Καλημέρα, Διονύση.
14: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
13: Έχουμε κάτι προς ανακοίνωση πριν πάμε στα ερωτήματα?
14: Όχι, δεν έχουμε κάτι καινούργιο στην επικαιρότητα. Το επίδομα του Νοεμβρίου είναι το σημαντικότερο θέμα της επικαιρότητας. 400 ευρώ που θα τα πάρουν περίπου 1,5 με 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι.
13: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα ερωτήματα. Ο φίλος ο Παναγιώτης, καταρχήν από το τηλεφωνικό κέντρο για να μην τα χάσω αυτά. Παναγιώτης από την Ηλιούπολη, είναι δημόσιος υπάλληλος. Πήρα, λέει, 5 χρόνια εκπαιδευτική άδεια. Αυτά τα 5 χρόνια, λέει, πιάνουν συντάξιμα?
14: Αν η εκπαιδευτική άδεια είναι μεταποδοχών, πιάνει κανονικότατα συντάξιμα. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι πρέπει να παραμείνει στο τριπλάσιο από την υπηρεσία, έτσι ώστε να μην επιστρέψει πίσω χρήματα.
13: Α, αυτό έχει ενδιαφέρον, ε. Αυτό ισχύει για τα 5 χρόνια, δηλαδή 15 χρόνια εννοείς?
14: Ναι, υπάρχει μια διάταξη η οποία ορίζει ότι όταν κάποιος παίρνει άδεια σπουδών, εκπαιδευτική άδεια μεταποδοχών,
13: ναι,
14: μετά τη λήξη της υποχρεούται να παραμείνει στο τριπλάσιο στην υπηρεσία.
13: Μάλιστα. Η Φρίντα, 67 ετών, μετέβη και ΙΚΑ με 35 χρόνια εργασία. Παίρνει ολόκληρη σύνταξη?
14: Είναι 67 χρονών, ναι, αλλιώς μειωμένη. Για να πάρει ολόκληρη θέλει 40, άρα πρέπει να αγοράσει 5 πλασματικά.
13: Okay. Ο Μιχάλης, φίλος οδηγός σχολικού λεωφορείου, έχει ένσημα από το 86. Κολλάω βαρέα τα τελευταία 20 χρόνια συνεχούς εργασίας, γύρω λέει στα 230 ένσημα ανά έτος. Έχω περίπου 4.500 βαρέα και ακόμα 4.500 μεικτά απλά ένσημα. Τον Ιούνιο του 27 κλείνω τα 62. Βγαίνω με το καθεστώς των βαρέων σύνταξη?
14: Προφανώς, ναι, δεν θα έχει δυνατότητα να συμπληρώσει 12.000 ένσημα έτσι ώστε να πάρει τα βάρεα σαν προσάυξηση, άρα θα τα χρησιμοποιήσει για να βγει στα 62 με πλήρη σύνταξη.
13: Ο Ανδρέας, τον Μάιο του 27 κλείνω τα 60, έχω περίπου

0: 7.000 ένσημα βαρέα οικοδομικά και περίπου 1.200 απλά. Είμαι ασφαλισμένος στα βαρέα από τον Μάρτιο του 87. Βγαίνω κανονικά σε σύνταξη.
1: Για να πάρεις τα 60 θέλει 7.500 βαρέα, άρα του λείπουν 500. Υποχρεωτικά θα βγεις στα 62.
0: Okay. Χρήστο, δεν υπάρχει αναδρομικότητα στο νέο δεδομένο με τα κληρονομικό δίκαιο. Θα τα πούμε αύριο αυτά. Μην μπεδεύεσαι. Ο φίλος ο Χρήστος. Εργάζομαι στο δημόσιο. Αν μπορώ να πάρω σύνταξη και να συνεχίσω να δουλεύω. Αν το πρώτο ερώτημα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι η σύζυγός μου έχει πάρει 2 χρόνια σύνταξη και ακόμα δεν έχει βγει το επικουρικό. Έχουμε κάποιο νέο γύρω από το ζήτημα αυτό?
1: Πρώτον, τα επικουρικά καθυστερούν αρκετά. Υπάρχουν γύρω στις 70.000 εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις. Περιμένουμε να δούμε πώς θα γίνει κάποια επίσπευση. Δυστυχώς δεν έχουμε κάτι νεότερο μέχρι σήμερα. Δεύτερον, στο δημόσιο δεν επιτρέπεται να εργάζεσαι και να λαμβάνεις τη σύνταξη, αφού όταν υποβάλλεις το αίτημα συνταξιοδότηση πρέπει μαζί να παραιτηθείς.
0: Μάλιστα. Η Κική, φίλη μας, λέει: έχει γεννηθεί τον Αύγουστο του 67. Μέχρι τον Αύγουστο του 26 έχω 8.444 ένσημα και εργάζομαι κανονικά μέχρι και σήμερα. Πότε πρέπει να καταθέσω για σύνταξη, μειωμένη ή πλήρη?
1: Μειωμένη στα 62 με τη συμπλήρωση του 62ου έτους ηλικίας της, πλήρη επειδή δεν μπορεί να φτάσει 12.000 ημέρες στα 67.
0: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος, ελεύθερος επαγγελματίας με διακοπή εργασιών, δεν μου χορηγήθηκε ταμείο ανεργίας λόγω οφειλών το 14. Σήμερα είμαι συνταξιούχος, έχω εξοφλημένες όλες τις οφειλές. Μπορώ να διεκδικήσω αυτά που δεν πήρα?
1: Όχι, φυσικά είναι πολύ μακριά το χρονικό διάστημα για να διεκδικήσει κάποιο ποσό από αυτό που δεν έλαβε το 2014.
0: Μάλιστα. Ο φίλος ο Γιάννης, μόνιμος καθηγητής στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού αποχωρήσει από την εργασία του με πλήρη μειωμένη σύνταξη, μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται στη δημόσια ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση και με την ιδιότητα του καθηγητή ή με κάποια άλλη ιδιότητα?
1: Στην ιδιωτική εκπαίδευση μπορεί να εργαστεί με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς κανένα πρόβλημα. Στο δημόσιο όχι.
0: Είναι αυτό που είπες και νωρίτερα, σωστά? Yeah. Λοιπόν, πάμε στην Κωνσταντίνα. Προλαβαίνουμε. Γεννημένη το 68, πρώτο ένσημο το 88 στον ΟΠΑΠ, Ρωμίστια. 6 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, 27,5 χρόνια εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πότε μπορώ να υποβάλω για πλήρη σύνταξη? Γεννημένη το 68, ξαναλέω.
1: Εδώ υπάρχει, αν έχει κατοχυρώσει δικαίωμα ως μητέρα ανηλίκου το 2010, θα μπορούσε και στα 60 της, δηλαδή στα 62 μήνες που του είναι από το 28. Εάν δεν έχει κατοχυρώσει δικαίωμα με κάποια ειδική διάταξη γονέα, θα πάει στη γενική διάταξη το 22.
0: Okay. Ο φίλος ο Μανώλης βάζει ένα άλλο ζήτημα, λέει το εξής. Για ποιο λόγο ένας συνταξιούχος ναυτικός του ΝΑΤ άνω των 65 δεν μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται στα πλοία, ενώ άλλος συνταξιούχος ανεξαρτήτως επαγγέλματος μπορεί να εργάζεται μετά τα 65 δηλώνοντας κανονικά την απασχόλησή του στον ΕΦΚΑ?
1: Για να πάρεις τη σύνταξη από τον ΝΑΤ υπάρχει μια ειδική προϋπόθεση, να καταθέσεις το ναυτικό φυλάδιο. Επομένως, από τη στιγμή που καταθέτεις το ναυτικό
0: φυλάδιο, κάνεις
1: την ιδιότητα του ναυτικού.
0: Ναι.
1: Ο μόνος τρόπος να επανεργαστούν ναυτικοί,
0: ναι,
1: είναι είτε να ανοίξουν ναυτικό φυλάδιο σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολλοί κάνουν στην Κύπρο, δηλαδή εγγράφονται στον Κυπριακό Φορέα.
0: Τι λες,
1: και παίρνουν ναυτικό. Φυσικά, είναι πάρα πολύ διαδεδομένο.
0: Είδες τρίπλα. Ναι.
1: Φυσικά.
0: Ναι.
1: Ή υπάρχει μια ειδική διαδικασία που επανυποβάλλεις μετά τα εγγραφά σου στο Υπουργείο και σου χορηγείται ξανά, αλλά με μια είναι λίγο πιο πολύπλοκη διαδικασία πλέον.
0: Εντυπωσιακό. Είδες, λοιπόν, να μάθεις.
1: Αυτό, ναι, το ίδιο με τους ναυτικούς,
0: ναι,
1: συμβαίνει και στη ΔΕΗ που πρέπει να σταματήσει την εργασία για να κάνει την αιτησία σύνταξη και στον ΟΤΕ που πρέπει να σταματήσει την εργασία για να κάνει την αιτησία σύνταξη.
0: Άρα κάνουν και τι?
1: Το δημόσιο είναι δηλαδή συγκεκριμένες οι περιπτώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίες πρέπει να υποχρεωτικά να διακόψει την εργασία.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς στους ναυτικούς έχει παραμείνει αυτή η καταστατική διάταξη που κατατίθεται το ναυτικό φυλάδιο.
0: Μάλιστα. Εντυπωσιακό. Μ' άρεσε αυτή η απάντηση, δεν την ήξερα. Τόσο καιρό που τα λέμε. Πάμε σε ένα ακόμα ερώτημα για να κλείσουμε. Διονύση, ο φίλος ο Μιχάλης, γεννημένος το 68, από το 88 και ως το 89, 23 μήνες θητεία, από το 89 στο 91 ΙΚΑ, 91-97 ιδιωτική, πώς το λένε, ΙΔΑΧ στο δημόσιο, από το 97 έως σήμερα μόνιμο στο δημόσιο, οπότε μπορεί να βγει στη σύνταξη.
1: Πότε έχει γεννηθεί?
0: Γεννημένος το 68, μικρός μου φαίνεται ακόμα.
1: Πάλι το ίδιο, αν έχει συμπληρώσει προϋποθέσεις για συνταξιδότηση ως πατέρας ανηλίκου τέκνου θα μπορεί να βγει κάποια στιγμή 61 και 61,5, αλλιώς στα 62. Δεν έχει δυνατότητες για νωρίτερα, εκτός αν είναι στα βαρέα του ανωτά, οπότε βγαίνει στα 60.
0: Λοιπόν, να μείνουμε εδώ και δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε, Διονύση, για τη σημερινή επικοινωνία. Τα υπόλοιπα την άλλη εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Διονύση Ρίζο, ο άνθρωπό μα. Αρκετά ερωτήματα δεν έχουν απαντηθεί. Όπως φημισμού τη Αμαλία κλπ. Τελειώσαμε. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάλτη και οι καλεσμένοι του. Εμείς αύριο το πρωί στις 6 και πάλι εδώ στο Sky 100,3.
2: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
3: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

Άιντε, άιντε φιντάν. Άιντε, γειτονά μας. Πάμε, πάμε μαζί. Στρατιωτάκια φιντάν, δεν. Δε θέμε ρε φίλε, δε θέμε. Καλημέρα παιδιά.

0: γλυκιά στον Τούρκο Υπουργό των Εξωτερικών, τον κύριο Βιτέρν.
1: Αφιερωμένη.
0: Αφιερωμένη.
1: Το ζεμπέκικο της Ευδοκίας και όπως και το τραγούδι που ακούσαμε προηγούμενα να ερμηνεύει ο Μάνος Λοΐζος, γιατί σαν σήμερα το 1982 αυτός ο κυπριακής καταγωγής μουσικοσυνθέτης έφυγε από τη ζωή. Ευτυχώς η μουσική και τα τραγούδια του έμειναν στο Δίνεκες.
0: Έτσι. Απορούμε και εμείς να το χάρισαμε στον κύριο Φιντάρα. Είτε μαζί, άντε καρτάσι, πάμε μαζί παρέα.
1: Ένα διάσημο ζεϊμπέκικο.
0: Διότι μέχρι τώρα έλεγαν τα γειτονάκια ότι τα νησιά δεν πρέπει να έχουν στρατό.
1: Τώρα τι λένε?
0: Τώρα λένε ότι απειλείται και η Τουρκία από την παρουσία του. Φιντά, δεν θέμε. Δεν θέμε ρε φίλε εμείς τίποτα.
1: Μα του το έχει πει ο Κυριάκος πόσες φορές.
0: Δεν θέμε, δεν θέμε.
1: Πώς
0: να το
1: κανένα.
0: Πούμε ρε φίλε. Δεν γουστάρουμε εμείς τίποτα ρε φίλε, τίποτα. Μια χαρά είμαστε εμείς. Την ησυχία μας, την ησυχία. Αυτό θέλουμε εμείς. Ευτυχώς βέβαια ακόμα συνειδητοποιούμε ότι για να την έχουμε πρέπει να φοράμε τσίγκινα σόβρακα. Αυτό είναι επιτυχία ότι το καταφέρνουμε Φιντάν. Άσε μας, μη μας ενοχλείτε. Να χαλάσουμε κι άλλο. Εξάλλου έχετε να κάνετε με μια σοβαρή χώρα τώρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Δεν το λες αυτό.
0: Παιδιά.
1: Επειδή είμαστε 402 μέρες χωρίς υπεραστική συγκοινωνία στοιχείο.
0: Αυτό τώρα είναι παρονοχίδα. Το άλλο που ακούστηκε χθες έτσι με νόμο. Νόμος είναι νόμος του κράτους, παιδιά. Είναι νόμος του κράτους. Τώρα πλέον έχει τελειώσει το καλαμπούρι. Εντάξει. Πας και πληρώνεις 250 ευρώ. Ντον. 250. Και το αυθαιρετάκι γίνεται νόμιμο πλέον εφόρου ζωής.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι η μισή είδηση.
0: Η άλλη μισή ποια είναι?
1: Ποιους αφορά?
0: Ποιους αφορά?
1: Αφορά.
0: Ναι.
1: Παλιά σπίτια, δεν αφορά νέα σπίτια. Δεν θα νομιμοποιηθούν ποτέ τα νέα.
0: Ναι, από το 75 και μετά δεν υπάρχει ποτέ στην Ελλάδα.
1: Πώς.
0: Συμπέρασμα, όποιος πάει και κάνει δόση στην εφορία να πληρώνει το χρέος του είναι βλάκας. Κάποια στιγμή θα βγουν και τα χαρίσουν όλα. Δεύτερον, όποιος πηγαίνει και παίρνει άδειες επίσης είναι βλάκας. Δεν υπάρχει λόγος ρε φίλε. Αυτή η πατέρα σου λέει.
1: Μα αφού σου λέει ότι μετά δεν θα μπορείς.
0: Ναι, δεν θα μπορώ. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η πατέρα σου λέει, άκου να σου πω κάτι, μην είσαι μαλάκας, μην κάνεις νόμιμα τίποτα. Δω και 250 ευρώ και όλα νομιμοποιούνται. Είναι όλα τα αυθαίρετα γίνονται νόμιμα με 250 ευρώ δάκια.
1: Δεν γίνονται όλα τα αυθαίρετα.
0: Τα από το 75 και μετά.
1: Αυτό σου λέω. Άρα μιλάμε για σπίτια παλιά, τα οποία υπάρχουν πόσες δεκαετίες, τα οποία... Ούτως ή άλλως τα κουβαλάς. Τα οποία έχουν αποκτήσει ρεύμα, νερό κτλ.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου εγώ.
1: Ναι, θέλω να πω, ναι. Βάζει όμως ένα όριο.
0: Ναι, βάζει ένα
1: δεν
0: όριο.
1: Δεν τα νομιμοποιεί όλα.
0: Τα 250 όλα. Θέλει.
1: Θέλει και αυτά, εντάξει.
0: Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και τα σημερινά αυθαίρετα, πάλι σε 50 χρόνια, πάλι θα είναι παλιά, πάλι δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα, πάλι θα έχουν πάρει ρεύμα. Αυτή είναι η Ελλάδα, παιδιά. Κατάλαβες Φιντάν. Παλικάρι μου, μην ασχολείσαι μαζί μας. Εμείς καταραίουμε μόνοι μας, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Δεν απειλούμαστε εμείς από κανέναν. Μας φτάνει ο εαυτός μας.
1: Πρώτο 75. Αυθαίρετες κατασκευές.
0: Σου λέω εγώ. Πρώτο 75.
1: Πριν από τις 9 Ιουνίου του 75.
0: Α, ναι, άμα είναι 10, θα το δω. 250 ευρωδάκια. Και καθαρίσαμε. Λοιπόν, αυτή είναι η μία είδηση, παιδιά. Δεν χρειάζεται. Χρειάζονται κι άλλες. Υπάρχει και μια άλλη, βέβαια, που. Γιατί μην αρχίσουμε τώρα για τη Βουλή και για τη συνταγματική αναθεώρηση και λοιπά. Στα παλικάρια δεν θέλουν τίποτα. Δεν θέλουν να αγγίξουν τίποτα. Λοιπόν, και να σταθούμε στην αυτή, πώς λέγεται αυτή ρε, η πίτσα αυτή, πώς λένε η...
1: Πίζα καλέ.
0: Η πίζα, ναι.
1: Όχι πίτσα.
0: Ναι, εντάξει, ας είναι τάφη, της λείπει η πίζα, αυτή η πίζα. Αυτή,
1: που είχε πει ότι δεν είμαστε καλοί στα μαθηματικά.
0: Όχι όλο το, έκανε έρευνα σε όλη την Ελλάδα, είχε έρευνα σε 6.858 μαθητές.
1: Και τι?
0: 229 σχολεία.
1: Ναι, ναι, όλοι δεν είναι όλοι, αλλά είναι ένα μεγάλο μέρος.
0: Είναι ένα
1: ενδεικτικό,
0: τεράστιο δείγμα.
1: Τεράστιο δείγμα, όντως.
0: Ναι, το οποίο λέει ότι.
1: Από τις δημοσκοπήσεις πάντως πιο μεγάλο.
0: Ναι, και οι μαθητές λέει από την έρευνα αυτή της
1: Πίζα,
0: βγαίνει ότι οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση στους καθηγητές τους.
1: Ναι.
0: Διότι λέει δεν μεταδίδουν γνώση όταν παραδίδουν μάθημα.
1: Τι μεταδίδουν?
0: Το μάθημα.
1: Το μάθημα δεν έχει γνώση.
0: Όχι.
1: Σε αυτό δεν φταίνει οι καθηγητές και οι δάσκαλοι.
0: Λοιπόν.
1: Αυτοί που.
0: Τι φταίει.
1: Τους λένε τι να πω.
0: Ο Χατζηπετρής. Λοιπόν. Τα παιδιά μας λοιπόν τα ίδια μας λένε ότι από τα σχολεία δεν παίρνουν γνώσεις. Εντάξει.
1: Επειδή είπα πριν για το 75-9 Ιουνίου, αυτά που είναι μετά το 75.
0: Ναι, τι γίνεται.
1: Και μέχρι 28 Ιουλίου 2011.
0: Μέχρι το 11, ναι, τι κάνουν αυτά.
1: Και είναι μέχρι 100 τετραγωνικά.
0: Εντάξει, ναι, ναι, και τι κάνουν αυτά.
1: Και αυτά δεν είναι 250.
0: Τι σου είπα εγώ προηγουμένως. Λοιπόν, αυτή την ξεφτύλα την έχουμε κάνει.
1: Περίμενε.
0: Α, περίμενε.
1: Είναι ένα παράβολο όμως αυτό μόνο.
0: Α, okay, είμαι,
1: γιατί μετά έχει και το ενιαίο ειδικό πρόστιμο.
0: Θα καταργηθεί. Θα βγει για άλλη κυβέρνηση, θα το καταργήσει. Μη στην άνθρωπο είσαστε, παιδιά. Δεν είναι όλα τα. Εδώ, ακούστε.
1: Παράβολο είναι αυτό.
0: Δεν χρειάζεται τώρα. Δεν. Έχουμε πει ότι τα μπορντέλα έχουν οργάνωση. Μπαίνει μέσα, πληρώνει και μετά. Γίνεται η πράξη αλλιώτικα, δεν υπάρχει μπορντέλο. Διαφορετικά είναι κλεισμένο το μαγαζί. Λοιπόν, άρα δεν είναι μπορντέλο. Σήμερα συμπληρώνονται 6 μήνες.
1: Από πότε?
0: Από την ώρα που ο υφυπουργός οικονομικών, ιδιοκτήτης του πληγωμένου από το σεισμό της Σάμου.
1: Ο σεισμός της Σάμου ήτανε?
0: Λοιπόν, γκουγκλάρε
1: το. Να το γκουγκλάρω.
0: Ναι. Πληγωμένο λοιπόν το σεισμό της Σάμου, τσιμεντοκητείο του Τελωνίου. Έτσι.
1: Το 20, ρε εσύ.
0: Το 20.
1: Έχουν περάσει 6 χρόνια.
0: 6 χρόνια λοιπόν. Άχου. Που το κτίριο αυτό εγκαταλείφθηκε. Πέρασε άλλο ένα καλοκαίρι με το λιμάνι της Γιού να ασφιχτιά. Με το κάστρο να κρύβεται. Έτσι. Άλλο ένα καλοκαίρι κόλασης.
1: Κόλασης.
0: Ο υφυπουργός των οικονομικών λοιπόν, σε αίτημα του Μηταράκη, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου τους, όχι του Σταύρου.
1: Ναι.
0: Του δικού τους.
1: Για το δικό τους.
0: Του είπε λοιπόν, αφού του ανήρεσε ο Μηταράκης ότι πρέπει το κτίριο να γκρεμίσει, να φανεί το κάστρο.
1: Του
0: να
1: τι μπορεί, θα γίνει, τι θα γίνει.
0: Να μπορεί να. Ναι. Και του λέει, θα το γκρεμίσω. Τελείωσε.
1: Εντάξει, μα άλλαξε τότε.
0: Έχουνε
1: αυτό δεν τα είπε ο κύριος. Ποιος ήταν, ο Κυρανάκης, δεν ήταν τότε, για όχι.
0: Έχουν περάσει 6 μήνες και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Το τσιμεντοκητείο είναι στη θέση του. Ο περιβάλλοντας χώρος χρησιμοποιείται ως ιδιωτικός χώρος στάθμευσης των υπαλλήλων του Τελωνίου.
1: Καλό είναι αυτό, γιατί δεν είναι μέσα στο δρόμο.
0: Αλλού,
1: ναι.
0: Το οποίο Τελωνίου νοικιάζει αλλού.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν μέσα στο Τελωνίου, θα ήταν μέσα στο δρόμο και θα μας παίρνανε εμάς θέσεις.
0: Το οποίο Τελωνίου βρήκε το ωραιότερο κτίριο
1: έναντι
0: της Εθνικής Τράπεζας. Του Υπουργείου Οικονομικών είναι αίρεση, δεν έχει λεφτά.
1: Why not?
0: Έλα, σε παρακαλώ πολύ. Το νοικιάσε λοιπόν, το έχει νοικιασμένο τώρα από πότε? Από το 20.
1: Ναι.
0: Από το 20.
1: Εντάξει.
0: Πρώτη
1: μου πληρώνει.
0: Όχι, εγώ, οι άλλοι. Εγώ δεν πληρώνω.
1: Δεν πληρώνω. Το κίνημα.
0: Αυτή είναι, κύριοι, αυτή είναι η χώρα σήμερα. Εντάξει, 6 μήνες από την. Το είπε ο υπουργός, λέει.
1: Και κατά τα άλλα, νομίζω Φιντάνε ότι τον απειλούμε.
0: Ο Φιντάνε, Φιντάνε, τι να απειλήσουμε πάλι, καρέ μου, εμείς να.
1: Δεν ξεκινήσαμε καλά. Δεν ξεκινήσαμε λέγοντας χρόνια πολλά στην σοφία, αγάπη, πίστη, ελπίδα.
0: Α, το τελευταίο ειδικά μας απέμεινε η ελπίδα.
1: Η ελπίδα, η Τσουρή γιορτάζει.
0: Ελπιδάκι, χρόνια πολλά ελπιδάκι. Αν δεν υπήρχε το ελπιδάκι, νοσοκομείο σήμερα δεν θα είχαμε. Θα είχαμε το παλιό σκυλίτσο, την αποθήκη. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, προχώρη παρακάτω. Η Σοφία και η Πίστη. Από αυτή έχουμε πολύ κοινά.
1: Η Σοφία ήταν η μαμά και οι τρεις θυγατέρες της ήταν η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη.
0: Σαν σήμερα.
1: Αλλά γιορτάζει ακόμη και ο Αγαθοκλής και η Αγαθόκλεια και ο Σοφιανός και η Σοφιανή.
0: Σαν σήμερα το 1965 έγινε η μεγάλη αποστασία των βουλευτών της Ένωσης Κέντρου.
1: 1965. Εγώ ήμουν αγέννητη.
0: Ο χιώδης βουλευτής Σιδερής Μαυροδόγλου αποστατεί και γίνεται υπουργός ναυτιλίας.
1: Δηλαδή όταν λέμε αποστατή πήγε από το ένα κόμμα στο άλλο.
0: Ναι, ναι,
1: φύγα, αυτό όλοι. Και τώρα δεν γίνεται.
0: Ναι, ρε, παιδί,
1: το Μισό Πασόκο δεν έχει πάει στη Νέα Δημοκρατία.
0: Τότε ήταν θέμα. Τότε ήταν θέμα. Λοιπόν, σαν σήμερα, να ξέρετε, 1997 πέθανε ένας ψυχωμένος δάσκαλος, μια ωραία φυσιογνωμία, ο Γιώργος Κρόκος. Πολυτάλαντος.
1: Το ένατο δεν έχει ονομαστεί, βέβαια, το ένατο δημοτικό.
0: Δεν θυμάμαι τώρα ποιο σχολείο, με συγχωρείτε, νομίζω το έβδομο.
1: Το έβδομο δημοτικό.
0: Λοιπόν, ένα σπουδαίο συγγραφικό έργο, ποιητικό, αγαπούσε τα παιδιά, το εξέφραζε με το συγγραφικό του λόγο, όχι μόνο μέσα στην αίθουσα. Επίσης, σαν σήμερα το 2009, σε ηλικία μόλις 53 ετών, έφυγε άλλος ένας μεγαλωσιώτης, ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Κωνσταντίνος Μάριος Ξίδας. Το αποτύπωμά του υπάρχει σήμερα, ακόμα και σήμερα, στο θεατρικό σανίδι της Χίου. Όλοι έχουν, όσοι έχουν βγει σήμερα, είναι παιδιά του. Άιντε Φιντάν, πάμε παλικάρι μου, πάμε λεβέντη μου, πάραμε την πόλη.
1: Να θυμίσουμε βέβαια ότι το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου είναι 2271-08-1919 και να βάλουμε το πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να πάρουμε και εμείς να κλείσουμε ένα ραντεβού, γιατί έχουμε κάτι οχηματάκια να περάσουμε.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς.
1: Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Ρεμπεγιάγκα το φιντάνι.
1: Το πάμε.
0: Όχι, το λέω για να μην νομίζετε ότι μπορεί να το έχει χάσει το πρώτο μέρος να πάρει το δεύτερο. Αλλά γιατί, ξέρετε, οι πολιτικοί πρέπει να τρώνε φάπες και να ζήνει τους χέρις και άμα κάνουν και καλά πράγματα, να τους ζήνει στο χέρι, συγχαρητήρια, μπράβο σου, αλλά να τρώνε και φάπες. Εσείς τώρα που ακούτε στη Δημοκρασία απέναντι, που ξέρετε ελληνικά πολύ, ελληνόφωνοι κλπ. Και, και έχετε έρθει από εδώ και μας έχετε δει 500 φορές, είμαστε έτσι, μας κόβετε για πολεμοχαρίς, μας κόβετε για... Έχετε δει ότι, έχετε βρει έναν άνθρωπο να σας πει ότι έχουμε σκοπό εμείς.
1: Εντάξει, αυτό είναι το αφήγημα για το εσωτερικό.
0: Όχι, μα να του λένε όμως ότι λες μαλθακίες, υπουργέ, λες μπούρδες, να το πείτε αυτό στην Τουρκία. Τα λάβατε. Δε θέμε ρε φίλε, με το ζόρι. Κατάλαβες. Να το πω γιατί θα σκάσω, γιατί άκουσα χθες ότι θα μεταφέρουν λέει μια ταξιαρχία σε Σάμο απέναντι. Επειδή έχω υπηρετήσει σε Σάμο, άμα κάνει ότι φεύγει ταξιαρχία και έρχεται προς τη Σάμο, θα καλοπεράσει. Αλλαγία βοήθεια. Τότε μόνο μπορεί να πάρω με ανάποδα φιντάνε. Μην αλλιώ ότι καδέ. Δεν είμαστε φιλίτσι κι άλλο. Πρέπει να μας πιάσεις σε από κουρμό. Άμα το πιάσεις μπορεί κάτι να αντιδράσω. Μα για αλλιώ ότι καδέ. Έλα και χθες είχαμε νέα. Δεν μου τα πάτε ρε γάμο το.
1: Τι νέα?
0: Ότι βγήκε ο υπουργός εκεί των εικόνων της συγκοινωνιών. Ο Νίκτ, πώς το λένε το Νίκτ αυτό το... Εδώ στοιχείο και είπε ότι...
1: Αντιπεριφερειάρχης μεταφορών εννοείς.
0: Ναι, εντάξει λέει.
1: Ναι, ότι θα μπει η λεωφορείο.
0: Το Υπουργείο δέχτηκε λέει και ωραία. Και
1: παιδιά,
0: θα βάλουμε το...
1: Και τίτλο βάλαμε μετά από 400 μέρες αποκτά περαστική συγκοινωνία η Νότια Χίος. Όχι. Όχι.
0: 402.
1: Καταρχάς δεν ξέρουμε στο 400 πόσο θα σταματήσει.
0: Το 402.
1: Γιατί αναμένεται λέει η υπογραφή του αναδόχου...
0: Ο Κανάρης. Μετά από 400 μέρες ανακαλύψανε ότι μόνο ο Κανάρης μπορεί να βάλει λεωφορεία. Ποιος να βάζει, οι λουκουμάδες του Μανάρα να βάζανε λεωφορεία? Αν έχουν τα κεδοκάκια κάνουν οι λουκουμάδες. Τι ακριβώς θέλει να κάνουν? Ποιος θα μπορούσε να πάρει λεωφορεία στοιχείο εκτός του Κανάρη?
1: Έχει και άλλους που
0: ναι,
1: έχουν λεωφορεία.
0: Μπορεί να κάνουν πολλά δρομολόγια, ε?
1: Δεν το ξέρω.
0: Α, εγώ το ξέρω.
1: Ξέρω που έχουν, ότι έχουν λεωφορεία.
0: Έχουν ένα λεωφορείο. Δύο. Εδώ θες 10 για να κάνεις δρομολόγια αυτά. Λοιπόν, μόνο ο Κανάρης τα έχει, ρε παιδιά. 400 ημέρες το κάνετε, το καταλάβετε ο Μπολάς έχει τα λεωφορεία. Πάμε παρακάτω. Και μετά.
1: Ναι, τώρα τον περιμένουν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εδώ.
0: Όχι, μπορεί να έχει ο άνθρωπος πρόβλημα. Να μην. Τον περιμένουν να υπάρχει.
1: Θα τον περιμένουν να δώσει καμία εγγυητική, να του πάρουν τα.
0: Ο Μπολάς. Προκαταβολικά. Ο Κανάρης Τουρς, ο Μπολάς, ο Πυργούσης, είναι νοικοκύρης. Συνεπώς, στον πρώτο μήνα που δεν θα πληρωθεί. Την έκανε κοπάνα. Έφυγε. Και πολύ καλά θα κάνει ο άνθρωπος. Λοιπόν, σας το λέω για να το ξέρετε. Δηλαδή, δεν είναι τα υπεραστικά και τέλος Μπολάς. Μπολάς είναι επαγγελματίας. Τον παρά για να σας κάνει τη δουλειά σας. Ας πάει ποτέ να υπογράψει, να ξεκινήσουν τα δρομολόγια, να πληρωθεί. Εντάξει, και βλέπουμε. Προς το παρόν λεωφορεία δεν έχει. Μετριούνται οι μέρες. 402 σήμερα. Ανεπρόκοπη. Και οι ίδιες αυτοδιοίκησες και οι πολιτικοί. 402 μέρες έχετε τον νησί χωρίς η κοινωνία. Το κοντέρ γράφει.
1: Θα δούμε λοιπόν που θα σταματήσει. Και αν θα σταματήσει...
0: Να είμαστε ευγενείς.
1: Για όλη τη Χίο.
0: Να είμαστε ευγενείς.
1: Για τη μισή, τώρα είναι λέει για τη νότια.
0: Ναι.
1: Στη βορειοδυτική πάει ο Δήμος, στη βορειοανατολική που θα πήγαινε ο Δήμος.
0: Τι να πω τώρα, υπομονή
1: και
0: επιμονή.
1: Ναι.
0: Και επιμονή, ναι. Καλώς ήρθατε πρέσβης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Γνωρίζουμε ότι...
1: Ήρθανε.
0: Γνωρίζουμε ότι η χώρα μας καταστράφηκε όποτε δεν είχε συμμάχους. Το γεγονός λοιπόν ότι είμαστε σύμμαχοι των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ σημαντικό για την ακεραιότητα της χώρας μας. Και με την έννοια αυτή λοιπόν σας καλωσορίζουμε στο νησί του Ομήρου.
1: του Ομήρου,
0: από το οποίο έχει πάρει και το αεροδρόμιο μας το όνομα.
1: Τώρα, βέβαια, και τώρα ανάβουν και όλα τα λαμπάκια.
0: Ναι, ανάβουν και τα λαμπάκια όλα και
1: του ονόματος.
0: Παρακαλούμε πάρα πολύ, καθώς ήρθατε, παρακάμψτε μερικές λεπτομέρειες, κάντε πως δεν βλέπετε μερικά πράγματα.
1: Για παράδειγμα, σας πάμε στον κόμβο τον κυκλικό, αλλά εμείς πριν έχουμε ένα άλλο πράγμα που είναι ένα άλλο πρόσαλο. Ένα, α, το λένε, λέει. Το λένε.
0: Ανεσούρδο μου.
1: Τον ένα τον λένε κυκλικό κόμβο και τον άλλο τον λένε ισόπεδο. Γιατί έχουμε και ανισόπεδο.
0: Αυτό είναι ισόπεδο.
1: Ισόπεδος. Είναι στο ίδιο επίπεδο.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ενώ το άλλο που έχουμε κάνει εκεί στη ΔΕΗ είναι ανισόπεδος.
0: Αυτοί που το σχεδιάσανε, κύριε Μουτζούρη, πήραν από εσάς πτυχίο, έτσι. Από τους καθηγητές του Πολυτεχνείου έχουν πάρει πτυχίο αυτοί που το έχουν.
1: Συγκεκριμένα από το Μουτζούρη.
0: Όχι από το Μουτζούρη, γενικώς θέλω να πω, από τους καθηγητάς έχουν πάρει πτυχία.
1: Α, δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Πώς δεν χωρίς πτυχία είναι, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Δεν ξέρω.
0: Πτυχίοι άνθρωποι.
1: Θέλει πτυχίο για να κάνεις αυτό το πράγμα και δά.
0: Για κάντο εσύ. Για κάντο να μου πεις πώς.
1: Κοίταξε, νομίζω πως θα το έκανα λίγο πιο καλά.
0: Ω, είδες.
1: Χωρίς να έχω πτυχίο.
0: Όχι όμως από έτσι όπως έχει γίνει τώρα.
1: Αυτό ήθελε τέχνη.
0: Επιχειρήστε.
1: Ήθελε τέχνη να μπερδεύεσαι. Πού θα πας.
0: Επιχειρήστε. Περάστε τον κυκλικό κόμβο του Χαλκιούς, του νέου δρόμου και επιχειρήσετε να πάτε στο σχολικό κέντρο Καμποχώρων. Και εάν.
1: Όχι, από το σχολικό κέντρο να πάτε προς Χαλκιούς.
0: Εντάξει, το πανάποδα τώρα. Το πας στην επιστροφή, ρε παιδί μου, τι πειράζει. Και στην επιστροφή και για πράγμα είναι. Εάν δεν βρεθείτε στο άλλο ρεύμα κυκλοφορίας, να μου τρυπήσετε το ρουδούνι, να βάλω κι εγώ ένα χαλκά, να είμαι ένας σύγχρονος άνθρωπος και όχι όπως πούμε σήμερα συντηρητικούρα.
1: Ένα μόνο.
0: Και στα αυτιά μου θα βλέπετε, μη τα αυτιά μου ψωμωμένα. Τα αυτάκια μου σηκώνουν βάρος, τους βάλω και
1: αυτοί πώς βγάζουν τις μίξες τους.
0: Α, δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
1: Έχεις και μεγάλη μύτη.
0: Μου κάνει.
1: Εσύ μπορεί να βάλεις ένα αριστερά, ένα δεξιά, ένα στο κέντρο.
0: Θα κάνω και ένα τατουάζ.
1: Σε αυτή την τρίχα. Δεν θα φαίνεται τίποτα.
0: Αξιριστώ, καλέ.
1: Και μετά θα ξαναβγουν.
0: Μα τι, αξιρίζομαι κάθε μέρα. Έτσι πρέπει να κάνουν οι νέοι. Σήμερα όλη μέρα αξιρίζονται. Όλη μέρα αξιρίζονται. Τώρα να στο αναλύσω.
1: Καλά, άσχετα τώρα είναι αυτό.
0: Βέβαια. Ναι, έχουν σχέση με την αισθητική. Πώς είναι άσχετα. Έλεγα όλους πήγαινε να κάνει χείριση. Πήγαινε να βγάλει το αίμα, θα βάλει καινούριο. Πήγαινε να βάλει. Τον εστήλανε τον άνθρωπο. Αλλά τους πήγανε φυλακή. Πήγανε φυλακή. Κάτσουν τουλάχιστον 7 μέρες.
1: Δεν νομίζω μόνο 7.
0: Καλά.
1: Θες να φας τίποτα.
0: 250 ευρωδάκια και καθάρισες ό,τι αφαίρεται.
1: Μα όχι εντελώς. Τα παλιά τα καθαρίζεις με 250. Τα καινούρια θα είναι πιο πολλά.
0: Τους γύφτους. 250 θέλουν να κάνουν
1: κράτη. Θες να φας.
0: Θέλουν να μας πάρουν και σοβαρά. Τους πάρουν σοβαρά τώρα οι πολίτες. Και να πηγαίνουν να είναι νόμιμοι να πάνε να βγάζουν άδειες. Ναι. Τι να πάνε να φάω. Βάλε. Φάει δεν είναι.
1: Σούσι.
0: Σούσι.
1: Έχεις φάει σούσι. Τι είναι το σούσι, ξέρεις.
0: Ομό ψάρι δεν είναι.
1: Ναι, έχεις φάει ποτέ.
0: Δεν φάω μόνο ψάρι. Τι είμαι, ρε γάτα.
1: Παιδί μου, έχεις δοκιμάσει.
0: Ωραία, τράβα,
1: μπορεί να μην σ' αρέσει, αλλά δοκίμασες.
0: Δεν θέλω να δοκιμάσω.
1: Μα πώς γίνεται να μην θες να δοκιμάσεις.
0: Μα δεν είμαι γάτης.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Δεν είμαι γάτης.
1: Το λοιπόν, ασιατικός μπουφές.
0: Μάλιστα.
1: Τα μεσημέρια της 27ης Σεπτεμβρίου και της 4ης Οκτωβρίου. Από τη 9:30 το μεσημέρι.
0: Ο συμμαθητής μου είναι. Ποιος είναι.
1: Είναι το Golden Sand.
0: Ρε Πέτρο, χάθηκε η ελληνική αυτή.
1: Όχι. Είναι δύο τελευταίες Κυριακές, στις οποίες θα έχει αυτό το μπουφέ. Μετά το ξενοδοχείο θα ανοίγει για εκδηλώσεις. Γάμοι, βαφτίσεις. Στις κηδείες δεν πάμε σε ξενοδοχεία, η αλήθεια.
0: Κακώς έπρεπε να γίνονται και κάποιες εκδηλώσεις εκεί πέρα. Το παραλείπαμε αυτό το πράγμα.
1: 27 λοιπόν Σεπτεμβρίου και 4 Οκτωβρίου μπορείτε να κλείσετε τραπέζι στο 2271-032-080 και αν δεν έχετε δοκιμάσει ασιατική κουζίνα, να πάτε να δοκιμάσετε.
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
2: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
2: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
4: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
5: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
10: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
11: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
12: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
13: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
12: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
13: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
12: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Η Ειρήνη Νοτιά είναι μια ψυχωμένη για αυτό που κάνει η Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, η οποία αναπτύσσει μια πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα στην τηλεόραση της Αλήθειας την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
14: Μίλες 100 τάξεις στην Ελλάδα μέχρι τώρα το έχουν εφαρμόσει και το ζητάνε και δεύτερη φορά, γιατί είναι εργαλείο για τη δασκάλα να τους μάθει όχι μόνο γεωγραφία, όχι μόνο αγγλικά, μαθηματικά, φυσική.
15: Έχουμε από εκεί τα πρώτα παιδιά τα οποία είπανε πάμε για εργασία στη θάλασσα.
14: Ναι, έχουμε 380 νέοι.
16: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
17: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
18: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
19: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα Χίος, θυμίζω ότι το 2 Αιγαία συνεχίζει τις εγγραφές του. 40 χρόνια λειτουργία συμπληρώνει φέτος. Λειτουργεί στην οδό Αδελφών Ράλι 31, στο τηλέφωνο 2271-041-074 και εκτός από τα πολλά τμήματα που έχει, έχει και ένα νέο τμήμα από φέτος, παιδικού τραγουδιού και μουσικής αγωγής για παιδιά ηλικίας από 7 ετών. Καλημέρα κύριε Μιλωνάδη.
1: Καλημέρα σε όλους και σε όλες.
2: Καλημέρα Δημή.
1: Λοιπόν, από πού να αρχίσουμε τώρα? Καταρχήν έχω χάσει το αεροδρόμιο σήμερα από την μπαλκονόπορτά μου που βλέπει νότια. Είδα και ένα αεροπλάνο τελικά που κατάφερε και σηκώθηκε πάνω. Φαίνεται αντίπετριές, φυτέψαμε σκονιές. Πάει αυτό.
2: Πάει αυτό.
0: Φυσάει μωρέ. Φυσάει και τα παίρνει ο αέρας.
1: Ναι, να βγάλει μια διαταγή η κυβέρνηση να μην φυσάει. Μόνο αυτό δεν έχει κάνει, όλα τα άλλα τα έχει κάνει. Και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος εννοείται. Λοιπόν, Γιάννη, εκεί που λέγαμε να γίνει ένα κυκλικός κόμβος έξω από το ελληνικό κάστρο, που θα βοηθούσε και την κυκλοφορία κτλ., κάπου λίγο πιο μπροστά, 30-40 μέτρα, έσπασε ένα τυχάκι επενδυμένο μέσα έξω, 15 μέτρα μήκος, από ένα αμάξι το οποίο τσακίστηκε απάνω του, ναι. Έπεσε από κάτω και τώρα έχει κάτι λίγα σκόρπια πράγματα, γιατί πήγανε και το μαζέψανε.
2: Ωραία.
1: Προχωρούμε. Πιστεύω να πάνε τους πρέσβεις...
2: Πώς το λένε εκεί το...
1: Του Καρούσι απέναντι, εκεί στο Λιβάνο.
2: Α, στο Καρούσι. Εγώ λέω τι? Εκεί στο σούπερ μάρκετ. Πώς λέγεται αυτό το σούπερ μάρκετ, Ερσίρινη, και το...
0: Στο My Market.
2: Όχι, στο περιφερειακό.
0: Στο περιφερειακό,
2: ναι, σούπερ μάρκετ. Στα φανάρια της Φάρκινας. Στα φανάρια της Φάρκινας.
0: Α, στο Σκλαβενίτη.
2: Στο Σκλαβενίτη απέναντι είναι καμισμένο τώρα 3 μήνες. Γιατί δεν έχει κανένα σημασία.
1: Α, δεν το ξέρω.
2: Ναι, λέει, ναι, δεν έχει πέσει το ντουβάρι αυτό. Και η απάντηση της περιφέρειας είναι ότι οι ασφάλειες στην αυτοκίνητα θα τα βρουν, λέει, μεταξύ τους και θα το φτιάξουν.
1: Α, μπράβο, ναι.
2: Ναι, περιμένουμε εμείς αυτά.
1: Ναι. Αντιπεριφερειακές μεταφορών, να το τακτοποιείς και
2: λοιπόν,
1: αυτό.
2: Λοιπόν, προχώρα.
1: Όπως τα άλλα.
2: Άλλο θέμα.
1: Για δε, το ζεμπέκι, μην το βάζετε.
0: Γιατί?
1: Γιατί ξαφνικά σε έρθει ένα λογαριασμό από Κασί. Ζεμπέκ, τι είναι.
2: Για πνευματικά.
0: Ναι, αλλά το συγκεκριμένο είναι του Λοΐζου, δεν έχει
1: νόημα. Λοιπόν, ένα είναι του Λοΐζου. Δεν μπορεί να λες τη λέξη ζεμπέκι, είναι κατοχυρωμένη η Κασί.
0: Ωραία, θα λέμε μόνο τη Ευδοκία.
1: Προχωράμε. Προχωράμε. Πιστεύω ο φίλος αντιπεριφερειάρχης, εκτός από τους κόμβους εκεί, τους ίσιους, τους στραβούς και ανάποδους κτλ. Να τους πάει και στο γεμάτο φράγμα Κόρης Γεφύρη.
2: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
1: Και το κυριότερο...
2: Να ψάρουν
0: ψάρια.
2: Ναι.
0: Χρυσό ψάρα.
1: Έχει ψάρια μέσα, ναι. Έχει, πώς το λένε αυτό το ψάρι που πιάσανε...
2: Λαγοκέφαλους.
1: Άμα ρίξουμε εκεί λαγοκέφαλους, καταλαβαίνεις τι θα γίνει, θα οικονομήσουμε. Και να τους πάει και εκεί που θα κάνουν τα τριώροφα ειδικά σχολεία. Ναι. Εις βάρος των υπαρχόντων δύο άλλων. Τρία καινούρια και δύο είναι εκείνο που λένε ο ποντικός δεν χώραγε στην τρύπα του, τράβαγε και μια κολοκύθα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει.
1: Νομίζω ότι δεν χρειάζεται.
2: Όχι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Λοιπόν, ο πρόεδρος κοινότητας Καλκιούς έχει στείλει μια επιστολή ο άνθρωπος στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Προκαιρούλες τώρα.
3: Όχι,
0: καινούρια.
3: Θες καινούρια.
0: Πότε, το Δημοτικό Συμβούλιο πότε έχουμε?
3: Ζητάει να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο. Και,
0: α, θα γίνει την Τετάρτη, την άλλη.
3: Ναι, και επίσης ρωτάει, ξέρει λέει ο Δήμος Χίου ότι αναβαθμίστηκε η ΒΙΑΛ, γιατί αναφέρεται.
0: Αναβαθμίστηκε τι, αποκλειστή ελεγχόμενη δομή, τι έγινε?
3: Ο κ. Κοτσουράδης αναφέρθηκε στη δήλωση του Υπουργού Μετανάστευσης, ο οποίος είπε ότι αναβαθμίζεται.
0: Ναι.
3: Για το Υπουργείο αναβαθμίζεται η δομή της ΒΙΑΛ.
0: Δηλαδή?
3: Δηλαδή θα γίνει κλειστή.
0: Τώρα τι είναι? Αφού κλειστή λεγόμενη δομή τι λέμε?
3: Τώρα ναι. Λοιπόν, και λέει,
0: τι λέμε
3: λοιπόν,
0: αλλά δεν είναι. Αλλά λέμε και αλλά είναι.
3: Και λέει ο δύο πρόεδρος ότι ο Δήμος Χιού το ξέρει. Λέει ότι αναβαθμίστηκε για αυτή, γιατί Υπάρχει, λέει, μια δικαστική απόφαση η οποία κάνει
0: έξωση.
3: Κάνει...
0: Και είναι και τελεσίδικη, νομίζω.
3: Ποιο τι δικαστική απόφαση. Εδώ με 250 ευρωδάκια, κοτσουράκι μου.
0: Έχει κολλήσει τώρα.
3: Είναι να μην κολλήσω. Έχεις ολόκληρο κράτος, έχεις πολυοδομίες, έχεις τα τεράστια σου τα δίφορα και κυνηγάς την παρανομία κλπ. Και μετά, άντε να καταργήσετε τα όλα. Καταργήσατε και πείτε του Έλληνα, να σου πω. Κάνε ό,τι γουστάρεις, κάνε ό,τι θέλεις. Δίνε μας ένα 5.000 το χρόνο και άμεσα διάλογο. Είσαι ελεύθερος. Αν την περνάει και εμείς κοτσάνει οι υπόλοιποι, αν τρώμε από τα έτυπα και εσύ κάνεις τα πάντα. Αν κάνεις ό,τι γουστάρεις. Αφού το κράτος θέλουμε. Το φιντάνε τώρα και μας κολλάει τώρα. Μα το μαγαζί είναι... Τα πάντα έχει. Λοιπόν, κύριε Κουτσουράκη, θα σας απαντήσει ο δημοσιού με όσον ούπο θα σας απαντήσουν. Για το θέμα του. Έκαμε και εξώδικο ο τέτοιος, ο σύλλογος εστίασης.
0: Σε ποιον?
3: Στο ΔΔΕ.
0: Α, καλά.
3: Α, μπράβο, μπράβο. Ήταν ένα πρώτο βήμα.
0: Ναι.
3: Εξώδικο.
0: Τώρα θα κλάψει.
3: Λέει στο ΔΔΕ ότι... Παθαίνουμε ζημιές με διακοπές ρεύματος. Απαιτούμε, λέει.
0: Σήμερα τι είναι, 17.
3: Ναι.
0: Οι νούσες δεν θα έχουν ρεύμα.
3: Απαιτούμε, λέει, το εξώδικο. Έχει ενδιαφέρον να το διαβάσουμε.
0: Δεν θα έχουν ρεύμα 8 με 3 οι νούσες.
3: Ναι, αυτό είναι.
0: Και αύριο πάλι 8 με 3. Εντάξει. Τι να το κάνουν το ρεύμα και οι νούσες τώρα, έλεος, ας πούμε.
3: Μα τώρα, εξάλλου πότε, αύριο είπες.
0: Και σήμερα και αύριο.
3: Αύριο είναι, θα πάνε και οι πρέσβεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πού στις Ινούσες?
3: Βέβαια, έχουν 11 η ώρα, 11 η ώρα.
0: Αύριο.
3: Αύριο.
0: Καλή, θα μείνουν εδώ.
3: 11, βέβαια θα μείνουν εδώ. 11 η ώρα, στην πλατεία Ναυτοσύνης στις Ινούσες.
0: Ναι.
3: Θα επισκεφτούν τα Σινούσας.
0: Στην πλατεία χρειάζεται ρεύμα. Μέρα θα είναι. Ήλιο έχουμε.
3: Μικροφωνική μπορεί να μην έχετε, αλλά σας δω και ο απαντής με τον Ντούκα και του πάμε. Να κάνετε, να μιλάτε με τους βουλευτές.
0: Δεν
3: γίνεται.
0: Χρειάζεται τώρα. Μικροφωνική τώρα.
3: Ναι, τι χρειάζεται τώρα.
0: Να πάνε να δούνε, θέλουν, ναι. Όχι να μιλήσουν.
3: Στο κάτω-κάτω τα κινητά να τα φορτίσετε από το ξενοδοχείο σας.
0: Νησί Ινουσών, περιοχές Μάρμαρο Ινουσών, Ασπαλαθρόκαμπο Ινουσών.
3: Πού απάντησε, Ασπαλαθρόκαμπο.
0: Έλατε.
3: Λοιπόν, επειδή το εξώδικο της εστίασης καταλήγει. Εάν, λέει, σε 15 μέρες δεν μας πείτε γιατί γίνονται διακοπές, πού οφείλονται, πώς θα αποζημιωθούμε, πώς, εάν, λέει, δεν πάρουμε απάντηση.
0: Γιατί όταν υπογράφετε τη σύμβαση, λέει μέσα ότι μπορεί να γίνει και διακοπή.
3: Εάν, λέει, σε 15 μέρες από σήμερα δεν μας έχετε απαντήσει.
0: Από σήμερα μπορεί να το είναι το σήμερα.
3: Από τη μέρα πήραμε το εξώδικο.
0: Ναι.
3: Θα προβούμε.
0: Ναι. Σε καθιστική διαμαρτυρία.
3: Ναι.
0: Σε απεργία πείνας. Σε κάτι.
3: Δεν θα ξαναφάμε. Εγώ. Για καλαμπούρι τώρα, είναι διαστροφή αυτό. Έχω σημειώσει.
0: Τις 15 μέρες.
3: Μπράβο. Στη 16η λοιπόν μέρα θα βγω και θα πω: σας απάντησε ο ΔΔΕ στο εξώδικο που κάνατε και με τελεσίγραφη ημερομηνία.
0: Μα δεν καταλαβαίνω, αφού για όλα υπάρχει λύση.
3: Απάντησε.
0: Παιδάκι μου, μήπως θες να σπουδάσεις, μήπως έχεις παιδί φοιτητή και χρειάζεται γραφείο στο νέο του σπίτι.
3: Ο γραφείο χρειάζεται. Σπίτι δεν μπορεί να βρει.
0: Θα βρει. Κάποια στιγμή δεν θα βρει.
3: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εάν έχετε παιδί που σπουδάζει, πάρτε του και ένα τσαντήρι και μετά πάτε και τα έπιπλα.
0: Και μετά μπορείτε να του πάρετε και γραφείο.
3: Αυτό
0: στο εντός της Χίου υπάρχουν σε προσφορές εκτός από κρεβάτια, στρώματα και γραφεία και καρέκλες για τους φοιτητές. Βλέπω εδώ τιμές από 68 ευρώ και ανεβαίνουμε. Έχει για όλα τα βαλάντια. Και με συρταριέρα και χωρίς συρταριέρα. Και με ντουλάπι και χωρίς ντουλάπι.
3: Τραπεζάκι έχει, τραπεζάκι.
0: Τι εννοείς τραπεζάκι?
3: Τραπέζι, ρε, τραπεζάκι.
0: Κουζίνας. Τι?
3: Τραπέζι, ό,τι να είναι. Με τραπεζάκι μικρό έχει.
0: Ό,τι θες έχει. Τι?
3: Πόσα έχει ένα τραπεζάκι?
0: Να το ψάξω. Τι τραπεζάκι θέλεις, για τσαλόνι, για...
3: Όχι, γιατί? Σαλόνι, ρε.
0: Γιατί πράγμα?
3: Έτσι, για να πιούμε ένα καφέ, για να έχουμε ένα...
0: Για να πιεις ένα καφέ.
3: Να κουμπάμε το καφέ μας, ένα τραπεζάκι, πόσο... 60 ευρώ, 50.
0: Κήπου ή...
3: Κήπου, ναι, 60 ευρώ.
0: Να σου πω, ένα τραπεζάκι κήπου.
3: Δες εκεί το εντός, έχει κανένα πόσο, 50-60 ευρώ ή παραπάνω.
0: Κήπος. κήπος.
3: Με ενδιαφέρει πολύ να μου πεις πόσο κάνει ένα τέτοιο πράγμα.
0: Α, σου πω καθιστικό τραπεζάκι.
3: Όχι καθιστικού. Εγώ θέλω τη
0: Σαλονιού. Σαλονιού.
3: Άντε πάλι το κερά.
0: Όχι Σαλονιού.
3: Ωραία, σου λέω ένα τη πλάκα, ρε.
0: Τώρα τι θες τώρα να κάνουμε με το τραπέζι.
3: Τίποτα. Ο Αλέκος ο Καραμούζος στα Καρδάμιλα κατήγγειλε ότι
0: δεν έχουν τραπεζάκι.
3: Στο πυροφυλάκιο των Καρδαμήλων που πάνε τα παιδιά και κάνουν βάρδια τζάμπα, προσφορά, θηλωτική, από την Όμικρον είχαν ένα τραπεζάκι, λέει, έτσι τις πλάκαζε και βάζανε πάνω τα κιάλια, βάζανε πάνω το καφεδάκι τους, κουμπάγανε το κινητό τους οι άνθρωποι και φυλάγανε τη βάρδια τους. Πήγαν λοιπόν το πρωί, το τραπεζάκι το κλέψανε.
0: Εντάξει, κάποιον νου θα χρειαζότανε.
3: Εντάξει. Άντε καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Πάτρας Παναγιώτης. Με την

0: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Έχει ψυχράνει λίγο ο καιρός εδώ που τα λέμε. Σήμερα βέβαια έχουμε κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή. Σάββατο και Κυριακή, επειδή θα περάσουμε πάλι τους 30, θεωρούνται υψηλές. Από 21 έως 31 θα κυμανθεί η θερμοκρασία το Σάββατο, 22 με 32 την Κυριακή. Σύμφωνα με την πρόγνωση πάντα, έτσι. Σήμερα έχουμε ένα πεντάρι που θα γίνει τεσάρι μέχρι το βράδυ. 4 από 4 προβλέπονται και αύριο. Το Σάββατο πέφτει κι άλλο η ένταση, αν και κάποια στιγμή θα έχουμε και ένα πεντάρι. Βοριάδες πάντως στον ορίζοντα και απλά νεφώσεις μέχρι την Κυριακή, αραιή συννεφιά. Ας πούμε, βροχές στον ορίζοντα δεν υπάρχουν. Πώς λέμε, λεφτά υπάρχουν, βροχές δεν υπάρχουν. Η αλήθεια είναι ότι ο Σεπτέμβρης κανονικά έχει μια μέση βροχόπτωση 18,7 χιλιοστά. Και επίσης μια χρονιά είχαμε πνιγεί κιόλας, πριν από δύο χρόνια. Είχε ρίξει 90,6 χιλιοστά 11 Σεπτεμβρίου. Το θυμόμαστε? 11 Σεπτεμβρίου του 2024. Που είχε γίνει το κουτρούλιο γάμος εκεί στην αγορά.
1: Το αναφέραμε στην εκπομπή μας.
0: Ναι, το ξαναλέω. 9 πόντι είχαν πέσει, 9 πόντι βροχής.
1: Εγώ θέλω να πω τώρα κάτι, αλλά δεν το λέω.
0: Μην το πεις.
1: Ναι. Αν θυμόσαστε να μου το πείτε τέλος του Σεπτέμβρη, ότι ήθελα να πω κάτι, αλλά δεν το είπα.
0: Λοιπόν. Να του πούμε τέλος του Σεπτέμβρη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ένας να μου το θυμίσει τέλος του Σεπτέμβρη.
0: Τώρα εσύ.
1: Ναι. Αύριο.
0: Αύριο κληρώνει.
1: Επειδή έχει σύνδρομο στέρησης.
0: Ποιος?
1: Ο Σταύρος.
0: Ο Σταύρος πήρε απάντηση για το μουσείο.
1: Ράστα
0: δεν τον ικανοποιεί, λέει.

0: Αύριο το πρωί λέει θα είμαι εκεί.
1: Πού εκεί?
0: Εδώ, στο
1: στη Β' Εθνική.
0: Εδώ.
1: Εντάξει.
0: Θα έρθω λέει το πρωί εκεί. Λέω, Σταύρο.
1: Γιατί δεν φέρνουμε μια μέρα τον ένα από τα αριστερά και τον άλλο από τα δεξιά?
0: Τι, έχει πρόβλημα κανένας?
1: Λέω ρε παιδί, έτσι για να έχω και λίγο σασπένς.
0: Μια χαρά είναι. Αλληλοσυμπαθιούνται σφόδρα.
1: Σφόδρα.
0: Βεβαίως. Εξάλλου ιδεολογικά δεν απέχουν και πολύ.
1: Πώς, εκείνοι λένε ότι είναι με τους χωρίς άβυσσος.
0: Λέω τώρα.
1: Άβυσσος.
0: Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου.
1: Η ψυχή, ναι.
0: Αύριο ο Στάβος.
1: Η βλακεία, ναι.
0: Έχει μαζέψει ο Στάβος εδώ πράγμα να μας πει. Λοιπόν.
1: Η αλήθεια είναι, γιατί είδα την απάντηση της κυρίας Μενδώνη στην ερώτηση που έκανε ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης όσον αφορά το αρχαιολογικό μουσείο.
0: Μας τα πει αύριο.
1: Να μην πω κι εγώ τη γνώμη μου. Η αλήθεια είναι ότι και η κυρία Μενδώνη σε ό,τι θέλει απαντά.
0: Πώς είναι η ισόβια υπουργός πολιτισμού?
1: Ναι, μα όταν σε ρωτάνε 1, 2, 3, 4, 5, 6, υποτίθεται ότι πρέπει να απαντήσεις όλα τα ερωτήματα. Όχι να διαλέγεις πού θα απαντήσεις. Δίνει απαντήσεις, αλλά ξέρεις, κόμψα.
0: Δεν έχεις το Μηταράκι. Ρώτησε ό,τι θες το Μηταράκι.
1: Ναι, καλά. Είναι και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο Μηταράκης. Κάτι σαν του Μαρινάκη ένα πράγμα.
0: Τον ακούς και λες πάω. Τώρα πάω να γίνω μετανάστης στην Ελλάδα. Πάω ρε γαμώ το να πάω.
1: Όχι, και πάρα τους δόκο και δανεικά γιατί δεν έχουν.
0: Ναι. Καταλάβατε. Λοιπόν, για τα μαθητικά δρομολόγια, ο κύριος Νικτάς.
1: Με το πυργί τι έγινε?
0: Απάντησε. Ότι
1: υπομονή.
0: Εμείς λέει.
1: Έχει πάρει το τέτοιο του σλόγγαν του Δημάρχου.
0: Ο Νικτάς λέει: εμείς εφαρμόζουμε την νομοθεσία.
1: Ναι, άλλη μόνο.
0: Αυτά λέει η νομοθεσία. Δεν μπορούμε να παρανομήσουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στεναχωριόμαστε.
1: Τι είμαστε, γιατροί?
0: Αλλά οι διαγωνισμοί.
1: Πάμε και φυλακή.
0: Οι διαγωνισμοί βγαίνουν άγονοι.
1: Άγονοι.
0: Τώρα κοιτάξτε, για να λέμε το στραβό το δικαιό. Γιατί εντάξει τώρα.
1: Οι διαγωνισμοί βγαίνουν άγονοι γιατί εξηγήσαμε.
0: Αυτό δεν σημαίνει μόνο στοιχείο.
1: Όχι. Δεν ακούτε τι γίνεται κάθε μέρα στην Αττική.
0: Εντάξει.
1: Ανατολική Αττική.
0: Να το έχουμε καθαρό αυτό. Ότι μπορεί η αυτοδιοίκηση να ευθύνεται για 400 μέρες χωρίς λεωφορείο, 402. Αλλά για τα θέματα των δρομολογίων υπάρχει μια συγκεκριμένη νομοθεσία.
1: Και ένα συγκεκριμένο τιμολόγιο.
0: Που το κράτος δεν αντιλαμβάνεται. Ακούτε να σας πω κάτι.
1: Γιατί δεν το κάνουν όπως τα διαγνωστικά?
0: Γιατί δεν το κάνετε?
1: Δηλαδή να βάλουμε λεωφορεία, να πάρουν τη δουλειά ή ταξί οτιδήποτε, και μόλις μπαίνει μέσα το παιδάκι ή ο επιβάτης ή οτιδήποτε, να του παίρνουν και έξτρα χρέωση.
0: Μπράβο.
1: Όπως κάνουν και τα διαγνωστικά που δεν τους καλύπτει το τιμολόγιο το κρατικό.
0: Έτσι ρε, πώς το κάνετε?
1: Και παίρνουν και εκείνοι έξτρα.
0: Αν μπαίνει μέσα το παιδάκι και αλλιώ ταξιτζής. Για να στρίβω αριστερά.
1: Δώσουμε ένα 50 λεπτό.
0: Για να στρίβω αριστερά έχω πληρωθεί. Για να στρίβω δεξιά όμως. Δεν έχω πληρωθεί. Θες να πηγαίνω μόνο αριστερά.
1: Πες ένα ευρώ, ας πούμε.
0: Ένα ευρωδάκι, δύο. Έτσι κάνουν και άλλοι.
1: Μισό ευρώ,
0: για
1: κάτι.
0: Για να σου κάνω όλη τη διάγνωση, σου κάνω την αχνογραφία. Για να σου κάνω τη διάγνωση, έχουμε δει τόσα.
1: Όχι μόνο και την εξέταση αίματος, την ανάλυση.
0: Όλα. Ναι, είπα μόνο το. Ναι, σου πάρω. Σου πάρω αίμα, αλλά για να σου πω τι είχε το αίμα μέσα, πρέπει να μου δώσει παραπάνω. Να του, ρε, δεν το είχα σκεφτεί.
1: Υπάρχει λύση. Απλό. Υπάρχει λύση.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Έτσι, με ηρεμία και με σοβαρότητα. Εγώ όταν πήγαινα σχολείο.
1: Πήγαινες με τα πόδια.
0: Πήγαινα με τα πόδια.
1: Και εγώ.
0: Και η Ειρήνη πήγαινε με τα πόδια. Λοιπόν, διότι το κράτος τότε.
1: Πόσο μακριά μας ήταν το σχολείο?
0: Από το Βαρκομαχαλά πήγαινα με τα πόδια στο γυμνάσιο Αρένο.
1: Και εγώ.
0: Ωραία.
1: Από το κάστρο.
0: Λοιπόν, από το κάστρο. Ο Κάρματζης, ο Σταμάτης. Του θυμάμαι να κατεβαίνουν τα καροσάκια, πηγαίνανε από τις καρέκλες τα πόδια.
1: Ωραία, είναι πρόοδος δηλαδή να πηγαίνουμε.
0: Όχι, με τα πόδια. Όχι, εγώ δεν λέω, άλλο λέω.
1: Επίσης τα σχολιά είναι και λίγο πιο μακριά.
0: Άλλο λέω.
1: Ας πούμε ότι μένεις στο Φραγκομαχαλά και θες να πας στο τρίτο.
0: Άλλο πράγμα θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Δεν, το κράτος δεν είχε καμιά δουλειά. Δεν μπορούσε, δεν είχε λεφτά, δεν το είχε σκεφτεί, δεν είχε καμιά. Είχες με τα πόδια πει. Δεν πήγαινες. Βγείτε λοιπόν, είναι πιο τίμιο και να πείτε. Κοιτάξτε. Δεν έχουμε λεφτά ρε φίλε. Δεν μπορούμε. Το κράτος αδυνατεί να αντιμετωπίσει αυτή τη δαπάνη.
1: Τι δεν αδυνατεί?
0: Πήγε, μα εντάξει, πήγαινε με τα πόδια. Δεν είναι πιο τίμιο παρά να κάνετε βλακίες.
1: Συγγνώμη, δεν τους το λέει τώρα στο πυργί?
0: Λοιπόν, ο διαγωνισμός λέει απέβει άγοντας. Και μπλέκεται και ανθρώπους μέσα. Ποιο διαγωνισμός ρε? Δεν πάει κανένας με τα φράγκα που δίνεται. Το καταλαβαίνετε? Αλλά αυτή η γυφτιά Γίνεται, δεν γίνεται μόνο εκεί, γίνεται παντού. Είναι λοιπόν πολύ πιο καλό, όπως και η ασφάλιση. Ρε φίλε, ξέρεις κάτι, το μαγαζί έκλεισε. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να σε ασφαλίζουμε. Πήγαινε, βρες μια άλλη ασφαλιστική εταιρεία να ασφαλιστείς, να κάνεις τη δουλειά σου. Δεν το κάνουν αυτό όμως. Σε υποχρεώνουν να έχεις την κρατική ασφάλιση. Και όταν ήρθε τώρα για γιατρό, λέει δεν έχω γιατρό. Βγείτε και πείτε, η φορολογία που κάνουμε, τα ΦΠΑ που μαζεύουμε, τα τερά μας, τα δίφορα, τα κάψιμα που σου βάζουμε, την Παναγία, τον νίκη που σου βάλαμε με τον
1: έβλεπα,
0: ένφια.
1: Έβλεπα τους λογαριασμούς ρεύματος.
0: Μπράβο. Αυτά δεν βγαίνουν, ρε παιδί μου. Βγείτε και πείτε το. Αν δεν μπορείτε, ας πούμε κάποιοι άλλοι να το κάνουν. Ή συνεργαστείτε με κάποιους άλλους αφού δεν μπορείτε μόνοι σας. Αλλά δεν είναι απατεωνιά να λέτε του ταξιτζή θα πάνε να πάρεις τα παιδιά και θα πληρώνεις μόνο το πήγαινε και όχι το έλα. Ειλικρινά δεν καταλάβαινε.
1: Πού να καταλάβεις. Γι' αυτό και δεν κυβερνάς εσύ.
0: Αν θέλετε ασφάλιση πάντως, να μην ξεχνιόμαστε, η Δέσποινα Γεωργούλη, και να κλείσουμε με αυτό, η οποία συνεργάζεται με όλες τις εταιρείες ασφάλισης, σας κάνει το πρόγραμμα το οποίο εσείς έχετε ανάγκη να αντιμετωπίσετε με την εταιρεία εκείνη η οποία κουμπώνει στο δικό σας το πρόβλημα.
1: Στις ανάγκες.
0: 690-605-1419 για παντός είδους ασφάλιση. Χήματος, κατοικίας, επιχείρησης, υγείας, ζωής κλπ.
1: Εδώ τελειώσαμε.
0: Θα τα πούμε αύριο που θα έχουμε δει τους πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι 9 η ώρα, έχουν αναλάβει οι Ιρλανδοί, έχουν αναλάβει την
1: Προεδρία.
0: Την Προεδρία, οπότε έχουν αναλάβει, αυτή είναι πολύ συνεπής, 9 ακριβώς θα μπαίνουν στην Περιφερειακή Ενότητα.
1: Ωραία, και τι σημαίνει αυτό.
0: Πώς σημαίνει. 9.30 ώρα ακριβώς θα τους περιμένει το λεωφορείο απ' έξω της γραμμής για να τους πάει στο Καλκιός.
1: Όχι, αφού 12 είναι να πάνε εκεί για τα εγγένεια.
0: Α, 12 είναι να πάνε.
1: Ναι. 12 είναι τα εγγένεια, άρα θα φύγουν 11.30.
0: Ας πάνε σε ένα άλλο χωριό.
1: Εντάξει. Γεια σας.

0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
3: Καλημέρα.
2: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
3: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
2: Μπράβο Λούλη.
3: Μέχρι και τις 10.
4: 1, 2, 3.
5: House.
3: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
2: Βρε γύρω ξεφτύλα.
3: Καλημέρα.
5: House.
3: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
5: Χάος!
4: Μπάχαλο, χάος!
5: Χάος!
4: Χάος!
6: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καλημέρα, χάος!
7: Και ζήτω το χάος!
8: Έξω μηνάς με την Ανέτα που τα είχε με το Δήμο το τρελό.
9: Καλή σας μέρα.
8: Με την Τέτα και τα έφτιαξε ξανά.
9: Καλημέρα, χάος.
8: Έφτιαξε η Μάρη με τον
9: Όμορφη Πέμπτη.
8: Και με τη Ρένα και μετά με την Ανέτα.
9: Όμορφη Πέμπτη να έχουμε σήμερα.
8: Και με το Γιάννη μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα έφτιαξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρι που γουστάρει.
9: Όμορφη Πέμπτη να έχουμε σήμερα. Ο μήνας έχει 17 και χρόνια πολλά.
8: Τι γουστάρα κι εγώ.
9: Στις εορτάζουσες, στους εορτάζοντες. Όχι, εορτάζοντες δεν έχουμε το. Ο Αγάπιος, όχι, γιορτάζει και ο Αγάπιος. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Λοιπόν, χρόνια πολλά Σοφία, σήμερα είναι μεγάλη εορτή, παιδιά. Σοφίας, πίστεως, αγάπης, ελπίδας.
8: Το φίλο του Αρτέμι και το πήρα από τη Μάγια.
9: Αυτή η τελευταία είναι που πεθαίνει και τελευταία.
8: Τι βάσο που τα είχε με τον Τάσο.
9: Η ελπίδα είναι που πεθαίνει και τελευταία. Αν και σε αυτόν εδώ τον τόπο.
8: Εσύ που κουστάριζε το Στάθη, παγαπούσε τη Γόγο που τα είχε με τον Άρη.
9: Δεν ξέρω αν ακολουθούμε εμείς δικά μας. Δικά μας μονοπάτια. Τέλος πάντων, θα τα δούμε σιγά σιγά, θα τα εξηγήσουμε και θα τα δούμε σιγά σιγά. Λοιπόν, αρχικά να σας πούμε ότι βγήκε το βίντεο
8: ψωνίστηκε ο Αντώνης
9: για τον αγώνα πόλο του ναυτικού ομίλου Χίου.
8: Είναι ξαφνικά με τον Βαγγέλη που τα είχε με την Τζίνα και παλιά με την.
9: Το Σάββατο 26 του μήνα.
8: Τη Λία λίγο πριν.
9: 26 του μήνα έχουμε το.
8: Τελικά με τον Αντρέα που τον ήθελε εκείνη να πριγνώσει.
9: Τον πρώτο αγώνα ξεκινάει το πρωτάθλημα. Ναυτικός Όμιλος Χίου στις 5 το απόγευμα. Υποδέχεται την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ξεκίνημα τη σεζόν. Εντάξει, βασικό να δούμε και τους καινούριους παίκτες. Θα δούμε την ομάδα. Το σημαντικό είναι βέβαια ο λόγος που γίνεται αυτός ο αγώνας. Μάλλον ένας παράλληλος λόγος, έτσι. Όλα τα έσοδα του αγώνα, όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια, έχει ενημερωθεί και η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, θα ενημερωθούν τα σχολεία και μέσα από τις εκπομπές μας ενημερώνουμε κι εμείς.
10: Στα καφενεία, στα ταβερνάκια.
9: Όλα τα έσοδα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτσίδη. Είναι τη γνωστή περίπτωση με τη μικρή Παρασκευούλα η οικογένεια. Βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται μπαινοβγαίνει στην εντατική το κοριτσάκι. Ένα χρόνο τώρα ανεβαίνει το Γολγοθά της. Λοιπόν, είχαμε αυτή την πρόταση από τον ναυτικό όμιλο. Πώς το λένε, να βοηθήσουν και αυτοί και εκείνοι. Όλα τα έσοδα του παιχνιδιού θα δοθούν στην οικογένεια. Και αμέσως μετά στις 26, μετά τις 26, στις 30, έχουμε τη μεγάλη μουσική εκδήλωση που θα γίνει στο Ομίριο.
10: Διαβάζω κόμιξ, να ξεχαστώ. Ο
9: Το φως της Βάρδειας. Ελπίζω να το λέω σωστά. Το... είναι αυτή η μουσική παράσταση που παρουσιάστηκε και μεγάλη επιτυχία το καλοκαίρι στη Δασκαλόπετρα, στις Σινούσες. Λοιπόν. Εντάξει, έτσι όπως μη ξέρες, δεν... 30 του μήνα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Τελικά για να διοργανώσεις κάτι τέτοιο δεν είναι καθόλου εύκολο. Καθόλου, καθόλου, παιδιά, έτσι. Εγώ δεν το είχα ξεκινήσει. Μου δόθηκε η αφορμή από ένα δημοσίευμα που έκανε ο πατέρας. Προσπάθησα λίγο να μπω στα παπούτσια του, να δω τι νιώθει αυτός ο άνθρωπος, τι είναι αυτό που τραβάει, τέλος πάντων. Και βρέθηκαν και οι μουσικοί, όλη η μουσική. Ας είναι καλά τα παιδιά, όλοι, όλοι. Λοιπόν, έτσι όπως μη ξέρες δεν έχω αλλάξει. Τα φέρνω δύσκολα μα είναι εντάξει. Αρχίσανε να υπάρχουν ήδη στο ενδιάμεσο. Πόσες μέρες είναι που το είπαμε, πόσες μέρες που το ανακοινώσαμε. Αρχίσαμε να έχουμε αυτά. Και τι και πώς και ποιος το διοργανώνει και ποιος το κάνει. Ναι, αυτού του στυλ τα... Τέλος πάντων. του Σεπτέμβρη, μακάρι να τα καταφέρουμε να φτάσουμε μέχρι εκεί. Θα σας ενημερώσουμε και για την προπόληση των εισιτηρίων. Και ποιοι βοήθησαν, όλοι βοήθησαν, έτσι, όσοι ασχολούνται με τη μουσική, καλλιτέχνες, άνθρωποι, σύλλογοι, πραγματικά όλοι αυτοί... όλοι αυτοί αξίζουν συγχαρητήρια. Λοιπόν, προς το παρόν έχουμε μπροστά μας αυτό τον αγώνα πόλο, ξεκίνημα της σεζόν. Ιωνικό κολυμβητήριο άνοιξε από χθες. Πολύ καλό, πολύ καλή εξέλιξη. Νομίζω είναι από τις χρονιές που ξεκινάει πιο γρήγορα από ποτέ, έτσι.

Μιας και αναφερόμαστε και στο Δύο Αιγαίας, χθες έγινε και η ανοιχτή ημέρα μουσικής. Χθες Τετάρτη. Οι εγγραφές συνεχίζονται κανονικά για όλους εσάς που ενδιαφέρεστε να ασχοληθείτε με τη μουσική. Σε ένα οδείο με ιστορία 40 χρόνων. Παρουσιάστηκαν τα τμήματα, όλα τα μουσικά όργανα, πιάνο, βιολί, φλάουτο, κλασική ηλεκτρική κιθάρα, μπάσο, κλαρίνο, βυζαντινή μουσική, drums, βιολί, νέο τμήμα με βιολοντσέλο, κανονάκι, η λαμπρινή κάβουρα είναι που κάνει το κανονάκι, ναι, ωραία. Εκεί συναδελφόν, ράλι 31-41-074 είναι το τηλέφωνο. Λοιπόν, καλημέρα στον καπετάν Αναστάση, καλή Πέμπτη με υγεία. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, καλές ειδήσεις από τους ναυτικούς μας, πάντα γαλήνιες θάλασσες. Αναστάση, έχει ποδοσφαιρικό αγώνα το Σάββατο, τούτο το Σάββατο, 19 του μήνα. Οι παλέμαχοι θα παίξουν με τους παλέμαχους του ΠΑΟΚ. Έρχονται οι μεγάλες δόξες του ΠΑΟΚ. Ναι, βέβαια. Μα την αλήθεια την έχω νιώσει. Το Σάββατο το απόγευμα, αυτό το Σάββατο 19 του μήνα στο Φαφάλιο, θα γίνει ο χαμός. Κι εγώ στην υποταγή του έρωτα σηκώνω. Καλή σεζόν Κώστα Τσιμπίδα στην παρέα μας. Να είστε καλά ρε παιδιά, καλημέρα. Λοιπόν παιδιά, έχουμε και τις σε λίγο θα ανοίξουν και οι τηλεφωνικές γραμμές. Οι τηλεφωνικές γραμμές για τις προσκλήσεις του Luna Park. Μέχρι τις 28, άλλες 10 μέρες θα είναι κάθε μέρα το Luna Park εδώ, έτσι. Μην πάρετε τηλέφωνο από τώρα, θα σας πω εγώ πότε ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ο καιρός μια χαρά, όπως θα ξέρατε κυρία μου. Πώς θα είναι καιρός εδώ με ρωτάει κυρία Ελένη. Σήμερα και αύριο ψιλοδροσούλα είναι αυτός ο άνεμος που κρατάει τις ωραίες θερμοκρασίες, δεν χρειάζονται και air condition. Κοίταξε να δεις, Σαββατοκύριακο ξανανεβαίνει λίγο πάλι η θερμοκρασία.

ιδανικές θερμοκρασίες να βγείτε παρά έξω, να κάνετε και τα μπανάκια σας. Δεν τελείωσαν τα μπάνια, εννοείται έτσι. Θα πας τα μπανάκια σου εκεί στα νότια. Στο γυρισμό θα κατέβεις καταράκτη, θα πας στο Μόλο, Γιώργος Ορφανός. Εγγύηση. Εγγύηση, παιδιά. Ωραίο φαγητό και τίμιο φαγητό. Λοιπόν, 61-292 είναι το τηλέφωνο. Αν για κάποιο λόγο είστε μεγάλη παρέα, θέλετε να κλείσετε τέλος πάντων ένα πιο μεγάλο τραπέζι, καλό θα είναι να έχετε πάρει. 61-292.

Λοιπόν, καλημέρα στον Αλέξανδρο. Αλέκος Βαβούλης στην παρέα μας. Να χαίρεσαι, έχεις καμιά σοφία. Και η Λαγκάδα νομίζω εορτάζει, έτσι. Χρόνια πολλά, καλά μυαλά με

Ωραίο τραγουδάκι, έτσι. Θα μπορούσα να το βάλω, θα μπορούσα να το βάλω σήμα της εκπομπής. Λοιπόν, από την ερχόμενη Τετάρτη βλέπω εδώ κάτι βουτιές θερμοκρασίας. 18-19 βαθμοί.

0: Ωραίο τραγούδι, έτσι. Λοιπόν, ξεκίνησαν οι εγγραφές, παιδιά, και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, είπαμε, για το Οδείο Υγείας και στο TINS, το πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο. Βέβαια, ξεκίνησαν οι εγγραφές για τους σπουδαστές, χωρίς δίδακτρα, εννοείται, έτσι. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ καιρό που γίνεται.
1: Και εμείς ακούμε.
0: One, two.
1: Μ' ανοιχτό το στόμα. Ρίχτα Μανώλη.
0: Τι ωραίο τραγούδι.
1: Σήκωσε χώμα.
0: Σχολικές τσάντες πήγατε να πάρετε. Προχθές πήγα να πάρω το μικρό σχολική τσάντα, βλέπω 70 ευρώ. 75. Εντάξει, λέω της πολίτριας, λογικά... Λογικά θα έχετε μέσα. Θα έχετε μέσα και το απολυτήριο του Λυκείου, δε. Με τόσα τα. Όχι. Ρε φίλε, έχουν ξεφύγει όλες οι υπηρεσίες.
1: Ρίχτα Μανώλη. Σήκωσε χώμα.
0: Έχουν ξεφύγει τα πάντα. Προχθές πήγα να κάνω μία μεταφορά από μία τράπεζα σε μία άλλη.
1: Γύρω, γύρω, όλοι.
0: Μου λέει μία που έχει σχέση με τράπεζα και τέτοια, μου λέει είναι 4 ευρώ, λέει, τα έξοδα του.
1: Το ειδωλό.
0: Ρε παιδί μου, αυτήν την τράπεζά μου να τα πάω σε ένα φίλο σε μία άλλη τράπεζα που είναι. Ναι, μου λέει είναι το έμβασμα για να πάει αυτή μία στην άλλη. Καλά λέω, ρε, μεταξύ το πάτε. Ηλεκτρονικά γίνεται, το κάνω από εδώ, πατάω ένα κουμπί και πάει στο τέτοιο. Είναι τα έξοδα, μου λέει, της μεταφοράς. Μα μεταξύ το πάτε το ρημάδι.
1: Τα δίνει για τους φίλους του.
0: Δηλαδή ρε μάστορα ή Μάρτον, έτσι.
1: Εμείς ακούμε, μ' ανοιχτό το στόμα.
0: Πολύ σωστό, ζούμε στη χώρα που η μόνη απάντηση στο ερώτημα, ρε, πού φτάσαμε. Η μόνη απάντηση σε αυτή την ερώτηση, το που φτάσαμε, είναι το και πού ακόμα. Παιδιά, το live εδώ στα Instagram και Facebook είναι εντάξει, οκ. Okay. Εσείς που παρακολουθείτε, ο κύριος Αλέκος. Αλέκος Βαβούλης, είναι ο κομωτής των Στάρα. Αλέκο, δεν μου λες, είσαι ακόμα, είσαι μέσα, είσαι online. Να σου κάνω μια ερώτηση. Τώρα θα βάλεις και κάνα, θα βάλεις... Πώς βάζατε παλιά στα κομμωτήρια δώρο Πάσχα, δώρο Χριστουγέννων? Θα βάλεις τώρα και δώρο γκυλφόιλ? Όχι, φίλε μου, μπράβο, χαίρομαι.
1: Ρίχτα Μανώλη.
0: Χαίρομαι.
1: Σήκωσε χώμα.
0: Λοιπόν, έχουμε και το πανηγύρι του Αγίου Ευσταθίου. Α, τώρα Σαββατοκύριακο, έτσι. Σάββατο 7 το απόγευμα είναι ο πανηγυρικός περινός με αρτοκλασία. Κυριακή το πρωί είναι η ορτή του Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου. Πανηγυρικός όρθρος, θεία λειτουργία, αρτοκλασία, επιμνημόσυνη δέηση.
2: Είναι ένα μπαρ σαν όλα τα άλλα, μα όλα είναι ξεχωριστά. Με πάγκιδες δροκιά.
0: Ο κύριος Νίκος μου το έστειλε αυτή την ειδοποίηση. Κύριε Νίκο,
2: μπλούς και σκά.
0: Αυτή η μονή του Αγίου Ευσταθίου είναι κάπου και στα Λιβάδια. Πού είναι, στα Ρεστά?
2: Όταν αρχίζει η μουσική.
0: Για να ξέρουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, έτσι. Προσέξτε, παιδιά. Σήμερα είναι η Σοφία, Πίστη, Ελπίδα, Αγάπη που εορτάζουν, έτσι. Αύριο είναι Αριάδνη, Αριάννα.
2: Πυροβολείται το Βιανίστα.
0: Σάββατο είναι... Δεν είδε... Α, Κυριακή είναι Ευστάθιος. Στάθης, Ευσταθία, Σταθούλα, Θεοπίστη, Πίστη. Και θα εορταστεί, όπως σας είπαμε, από το... Από το Χριστό Λιβαδίων.
2: Είναι ένα μπαρ σαν όλα.
0: Η μεγάλη αυτή εκκλησία, στην οποία ο υποφαινόμενος ευαπτίστην.

0: Συνεχώς το ένα σχολείο, το ένα σχολείο μετά το άλλο βγαίνει και ζητάει. Τι θα γίνει με τη μεταφορά των μαθητών. Το, από το Πυργί μου έστειλαν εδώ το. Στο Πυργί οι γονείς του σχολείου ζητάνε λύση για να μεταφερθούν οι μαθητές. Αλλιώς ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις, θα προσφύγουν σε ευρωπαϊκά όργανα επικαλούμενο το δικαίωμα πρόσβασης στην εκπαίδευση. Κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, αυτό το δικαίωμα πρόσβασης στην εκπαίδευση έχει μέσα τρεις άγνωστες λέξεις. Ακόμα και εδώ και στο κοινοβούλιο να πας να τους ρωτήσεις, μπορεί κάποιοι να μην ξέρουν τι σημαίνει η λέξη δικαίωμα. Έτσι, κάποιοι να μην ξέρουν τι σημαίνει δικαίωμα. Κάποιοι από τους αιρετούς να μην ξέρουν τι σημαίνει η λέξη πρόσβαση. Πρόσβαση. Καλά, το εκπαίδευση, εντάξει. Α, το ξέρουνε μωρέ τώρα. Έλα μωρέ τώρα, οι περισσότεροι πιο πολλοί θα το ξέρουνε τώρα.
1: Θέλω να κρύψω την αλήθεια πως με

0: Παίρνω, παιδιά, κάθε μέρα. Δεν φαντάζεστε πόσες φωτογραφίες μου στείλανε τώρα για τις διαβάσεις που βαφόντουσαν εχθές στο δρόμο, στο δρόμο του γηπέδου. Εκεί όχι προς τη Μουσείου. Ο δρόμος που μπαίνεις από την από τη Λιβανού για να πας για το γήπεδο. Εκεί που έχει σχολεία, έχει πανεπιστήμιο, έχει γήπεδα και τέτοια. Και αξάφνου κάποιος είχε την ιδέα, τη φαϊνή ιδέα, να πάει να βάψει τις διαβάσεις. Διαβάζω, εγώ τότε χθες έκανε ένα post, μου το στείλε βέβαια και μια φίλη ακροάτρια, που πήγε να πάρει κάτι παιδάκια, παιδιά, εκεί από το δημοτικό σχολείο στο γήπεδο μετά. Ο Μιχάλης ο Κουτρής από τις σχολές οδηγών εκεί πέρα έβαλε μια φωτογραφία και λέει, και αναρωτιέται κανείς, αυτός που είπε στον υπάλληλο του Δήμου μέρα μεσημέρι να έρθει να βάψει τη διάβαση που βάφτηκε τρεις μέρες πριν. Μεσημεριάτικα, 1:12, 12:30 το μεσημέρι, 1:30. Σκέφτηκε τι πανικό θα δημιουργήσει. Μιας και ο τρόπος να πάνε στο δεύτερο δημοτικό οι γονείς να πάρουν τα παιδιά τους περνάει μόνο από την οδό Μιχάλων. Μιχάλων λέγεται ο δρόμος. Κάποιος θα βγάλει τους κόνους για να πάει να πάρει το παιδάκι του. Σκοτίστηκε τώρα για τους κόνους και τα χρώματα και τα δίκτυα. Και αύριο θα πρέπει να ξαναβαφτεί, όπως ξαναβάφτηκε πριν από 4 μέρες. Αν οι διαγραμμίσεις δεν γίνουν με το υλικό που πρέπει και την τεχνογνωσία, κάθε εβδομάδα θα θέλουν βάψιμο.
1: Πώς με κάρφωσες απόψε σε ένα δια...
0: Το θέμα, ρε φίλε, είναι ποιος το σκέφτηκε να κάνει αυτό το τέτοιο το... Ποιος το σκέφτηκε εκείνη την ώρα να πάνε να βάψουν τις διαβάσεις από το Δήμο, από την περιφέρεια? Πηγαίνετε, βρε παιδιά, στο ζανί του Κοκολιά να πάτε, να πάρετε ένα χρώμα κατάλληλο για διαγραμμίσεις. Δεν πρόκειται να ξανασβήσουν ποτέ. Βρε στην Τουρκία να πάτε και να δείτε τις διαβάσεις. Δεν τις βάφουνε με την πογιά και τη βρούτσα. Τη βουτάνε τη βρούτσα στο τέτοιο. Περνάνε δύο μηχανάκια, τρεις πεζοί, ένα σκύλος, τέλος. Την άλλη εβδομάδα ξαναβάψιμο. Σκάβεται, κόβεται ένα κομμάτι ασφάλτου, μπαίνει ένα ένθετο υλικό από πάνω. Τι διάλογο, ρε, μηχανικός είμαι για να τα ξέρω αυτά. Τα βλέπεις, όλοι έχουμε βγει παράξιο και τα βλέπουμε. Θα πάτε στο ζανί του Κοκολιά και θα ζητήσετε αυτό το πράγμα. Είναι στην Καλουτά 29, το πιο μεγάλο τεχνικό πολυκατάστημα. Μάλιστα, μέχρι το Σάββατο είναι και η εβδομάδα με τις καυτές τιμές σε πιεστικά και αντλίες. Από 79 ευρώ, παιδιά, πιεστικό. Έχει βγει και το καινούριο φυλάδιο. Το καινούριο φυλάδιο είναι μέχρι το Φλεβάρι με εκπληκτικές τιμές. Να πάτε να γουστάρετε.

0: Λοιπόν, να, εδώ με τα καφεδάκια μας. Καφεδάκια Series Bakery. Έχω πάρει και ένα τσουρεκάκι, το έχω μέσα. 1,80 ρε, με τίποτα. Γεια σου Λευτέρη. Καλημέρα και στο γείτονα του Λευτέρη, στο Χανδρή, το ξενοδοχείο, το γείτονα το Στέφανο.
1: Φύγω με τους φίλους μου για
0: τα... Ναι, έχω το καφεδάκι και μετά έχω και το τσαγάκι. Έχω εδώ το χιότικο τσαγάκι στουπάκι, το τέλειο. Τέλειο θα το ζητήσετε, παιδιά. Έτσι ακριβώς. Και αγγλικά, να μην ξέρετε, 39 και 9 η θερμοκρασία. Πίνεις ένα τέτοιο τσαγάκι. Αυτό είναι με πράσινο τσάι, με λεμόνι και νότες ginger. Παιδιά, αυτό δεν είναι τώρα δροσιστικό, έτσι. Έχει 0 θερμίδες, 4 θερμίδες, τίποτα. 0 ζάχαρη. Τονώνει την υγεία του οργανισμού μας. Και για μένα, επαναλαμβάνω το σημαντικό, είναι χιώτικο, είναι της ποτοποιίας του Πάκη.

0: Λοιπόν. Ωραίο, ωραίο ανεκδοτάκι. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να δούμε και τα τηλεφωνήματά σας, τα τηλέφωνά σας για το Luna Park. Προσέξτε να δείτε, ήταν η πρώτη φορά το έκανα κατ' εξαίρεση. Χθες είχαμε ένα τηλεφώνημα ακριβώς στη λήξη της εκπομπής. Είχαμε τελειώσει τη μετάδοση. Λοιπόν, ο κύριος Μάρκος Ζωάνος με πήρε χθες τηλέφωνο, ακριβώς δηλαδή 10 και 30 δευτερόλεπτα. Οπότε λέω, δεν βαριέσαι χαλάλη. Μάρκος Ζωάνος είναι ο ένας νικητής για σήμερα. Λοιπόν, θα πάρει τις προσκλήσεις. Είναι 5-6 προσκλήσεις δίνει το τέτοιο. Άλλον ένα ψάχνουμε. Παρακαλώ.
1: Ναι, με ακούτε?
0: Μάλιστα, πολύ καθαρά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πήρα νωρίς για το Luna Park?
0: Όχι, μόλις τώρα το έλεγα.
1: Εντάξει, Μανώλη. Να σου δώσω όνομα?
0: Βέβαια.
1: Μυρτό Κουγιούλη.
0: Λοιπόν, η κυρία Μυρτό Κουγιούλη είναι η δεύτερη νικήτρια. Λοιπόν, θα πάτε στο Luna Park μέχρι και τις 27. Όποτε θέλετε, έτσι. 27 θα είναι εκεί, 28 φεύγει.
1: Να πάμε και Σαββατοκύριακο, είμαστε.
0: Ναι. Δεν έχει πρόβλημα, όποτε θέλετε.
1: Α, δεν έχει πρόβλημα. Ωραία.
0: Λοιπόν, θα ζητήσετε το Φράνκο. Είναι και ένας κύριος με ένα καπελάκι, έτσι γελαστός.
1: Έχω ξαναπάει στο Luna Park, ναι, εδώ.
0: Μπράβο. Και θα σας δώσει τις προσκλήσεις.
1: Ωραία, εντάξει,
0: εντάξει. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, γεια, καλημέρα. Λοιπόν, παιδιά, δεν έχουμε άλλες για σήμερα. Ήταν δύο, γιατί είχαμε και το χτεσινό νικητή, δεν μπορούσα να τον πω. Η εκπομπή είχε τελειώσει. Λοιπόν, για σήμερα έχουμε Μάρκο Ζωάνο, Μυρτό Κουγιούλη. Αύριο πάλι. Αύριο πάλι θα έχουμε τους επόμενους. Κοίτα εδώ ρε φίλε, βλέπω τώρα εδώ πέρα έτσι. Τραγωδία στη Γλυφάδα. Τρεις νεκροί μετά από τροχαίο στην Ποσειδόνος, άλλοι δύο τραυματίες. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, περίπου δύο τα ξημερώματα, συμβολή της Ποσειδόνος με την Καλυψούς, ένα τροχαίο. Πέντε άτομα επέβαιναν σε ένα αυτοκίνητο, εξετράπη για άγνωστη αιτία. Πρέπει να πήγαινε μαλλιοκούβαρα, προσέγκρουσε σε μία μάνδρα. Τραυματίστηκαν όλοι οι επιβαίνοντες. Το αυτοκίνητο στην κυριολεξία διαλύθηκε. Εχθές που έβλεπα το... Ήμουν εκεί στην κλινική του Αυγουστή, ερχόμουν μέσα από το πάρκο Θελούδη. Μέσα. Ερχόνταν παιδιά από το Βροντάδο εκεί στο δρόμο αυτό είναι που έχει 500 σταυροδρόμια και τέτοια. Ερχόταν ένα δίποδο με ένα μηχανάκι αυτά τα το motocross, έτσι. Ούτε καθρέφτες, με παντόφλες ήταν, με σαγιονάρες, με το με ένα κρανάκι αυτά του Lindl, αυτά των πανηγυριών που πουλάνε στα πανηγύρια, τέτοιο. Πήγαινε μαλλιοκούβαρα. Του κορνάρο γυρνά και κοιτάει με ένα ύφος άγριας τίγρης. Πού τρέχεις ρε, του λέω, πού τρέχεις? Έφυγε, πέρασε. Πρέπει να πήγαινε με μια ογδοντάρα. Αλλά σας πω κάτι ρε παιδιά. Άμα δεν υπάρχει ο φόβος, άμα δεν φοβάται αυτός ο καραγκιόζης ότι στην επόμενη στροφή έχει αστυνομικό, έχει τροχονόμο, να τον σταματήσει και να του κόψει το πίσω μέρος. Όχι της μηχανής, το πίσω μέρος το δικό του. Δηλαδή λέγαμε για το τραγικό δυστύχημα που είχαμε πριν από ούτε εβδομάδα δεν ήτανε. Εκεί στο νοσοκομείο. Στο δρόμο που ανεβαίνεις, περνάς στο νοσοκομείο, άλλοι συνεχίζουν για τη Μαρίνα, άλλοι εκεί στο σημείο αυτό στρίβουν αριστερά να ανεβούν το φόρο. Είναι το ρημάδι ο δρόμος, έχει μηδενική ορατότητα. Λοιπόν, εσύ που έρχεσαι από το Βροντάδο, που ανεβαίνεις ένα υψωματάκι, όταν ανέβεις το ύψωμα και δεις ότι απέναντι κάποιος πάει να μπει για το φόρο, πρέπει όλοι να έχουμε το μυαλό μας και το γκάζι μας βουτημένο στη λογική. Άμα τρέχεις και ανοησία να έχει κάνει αυτός που πάει να μπει για το φόρο, άμα τρέχεις, Ναι, δε φταίς, αλλά αν αντί για 60 πας με 40 σε εκείνο το σημείο, γιατί μπορεί να βγαίνει ένας από το βεζινάδικο, να βγαίνει ένας από το μαγαζάκι, να έρχεται ένας από το νοσοκομείο. Αν πηγαίνεις, άνθρωπέ μου, με 40 θα προλάβεις. Άμα πηγαίνεις με 60, 70, 80 πας στο διάολο. Ας το μας τώρα, θα το δείξει το ΒΑΡ πάνω, θα μας το δείξει ο Άγιος Πέτρος. Βούτα λίγο ρε, βούτα λίγο ρε τον γκάζι στον εγκέφαλο. Βούτα λίγο τον γκάζι στον εγκέφαλο. Γιατί ως γνωστό, παιδιά, και το μηχανάκι και το αυτοκίνητο είναι όπλο. Είναι όπλο. Και όταν μπαίνει μέσα το βλήμα, το όπλο οπλίζει και είναι έτοιμο να σκοτώσει. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό, 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε. Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου. Μότο Πουλάς, πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-0 43-111. Καλημέρα, Χάουσο. 32 λεπτά μετά τις 9. Γεια σου, Ελευθέριε. Ελευθέρης Μάριος μας ακούει εκεί από το Παλαιό Φάληρο, από το Νέο Φάληρο. Κάπου εκεί, τέλος πάντων. Καλημέρα, Χάουσο. Μέχρι τις 10 μαζί και σήμερα. Έχουμε άλλα 27 λεπτά. Κάθε μέρα μαζί σας. Πρωινή, καθημερινή, ραδιοφωνική ενημέρωση. Όχι μόνο ενημέρωση, έτσι και τα... Καλή και διασκέδαση και τα... Ζαμάικα, καλό το Πορτορικό. Λοιπόν, χθες είχαμε φοβερή βραδιά, τη συνδυάσαμε και με πιτσαλίκοτς. Εγώ αλλού. Σε λίγο όλες, παιδιά, αυτές οι μεγάλες μέρες και το... οι μεγάλες αθλητικές βραδιές θα είναι συνδεδεμένες με πίτσα λίκος. Χθες πήρα να κάνω την παραγγελία μου, ήταν και αργουλά, ήταν και 10 η ώρα το παιχνίδι. Βέβαια, εγώ το πήρα κατά τις 8, 8.30 περίπου, έτσι. να το έχω και στο pre-game. Στο pre-game ξεκίνησε 9 η ώρα στον Αντένα. Ο Ολυμπιακός με την Γκαγκελόνια. Γκαγκελόνια, πώς είναι το. Μια πολύ ωραία νίκη με γκολ, ωραία γκολάκια από δύο center four. Μια νίκη χρυσάφη ουσιαστικά από τον Ολυμπιακό. Πλησιάζει και η δεκάδα. Μας έφερε ακόμα πιο κοντά στην δέκατη θέση. Παιδιά, ακούστε να δείτε έτσι. Στην ένατη θέση είναι η Τουρκία. Έχει 49.600 βαθμούς στη βαθμολογία της UEFA. Τουρκία μας περνάει 2.000 βαθμούς. Η Τσεχία έχει 45.125. Την ίδια βαθμολογία και η Πολωνία. Η Πολωνία βέβαια έχει δύο ομάδες μόνο από τις πέντε. Η Ελλάδα είναι στη 12η θέση της UEFA με 44.600 βαθμούς. Με τέσσερις ομάδες όμως στην Ευρώπη, έτσι. Δηλαδή, λίγο να το τσιγκλούμε. Λίγο να το τσιγκλούμε. Φοβερός παιδιά ο Γκονσάλες, ο πιτσιρικάς αυτός ο Μεξικάνος ήτανε. Αρμάντο Γκονσάλες. Ωραίο γκολάκι. Πέτυχε μια γκολάρα, το αφιέρωσε στη μαμά του, η οποία έχει τα γενέθλιά της. Της λέει, μαμά, αυτό ήταν για σένα. Στο πασαλιμάνι. Ξέρεις, η μάνα του πάει και τον βλέπει στα ποδόσφαιρα και στα τέτοια. Βγαίνουνε τις Κυριακές Σεριάνι. Α, μάλιστα, έχουμε. Α. Λοιπόν, κάτσε να κάνω ένα διάλειμμα πάλι. Τα φιλαράκια μου είναι εκεί. Κι αυτό μόνο μου φτάνει.
2: Μοτοπουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες. Των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5. Στο λιμάνι. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Πάρκενα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
3: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου.
2: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι. Είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νους σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 22 71 0 43 111.
0: Καλημέρα, χάος με τεμποδίων σήμερα. Η εκπομπή μας, έχουμε τα θέματα εδώ, δεν μπορούμε να συνδεθούμε εδώ τα... Τέλος πάντων, για τους ραδιοφωνικούς δεν σας ενδιαφέρει και πολύ. Για εσάς που έχετε ανοιχτή την τηλεόρασή σας και έχετε τον ραδιοφωνικό μας ήχο, εδώ στα social έχουμε ένα θεματάκι. Θα πάρουμε Μιχάλη Τσακό να μας το διορθώσει. Μιχάλη Τσακός, παιδιά, πώς το λένε, είναι ο μάστορας της επιδιόρθωσης, έτσι. Στον επόμενο τόνο δανείο. Ο μάστορας της επιδιόρθωσης. Εγώ. Ό,τι χρειάζεστε για τσάντες σχολείου, για ρούχα, για τα παπούτσια των παιδιών, τα αθλητικά τους παπούτσια, τα παπούτσια τα δικά σας. Στον επόμενο τόνο. Μιχάλη Τσακός, με κλειστά τα μάτια, Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Στον επόμενο τόνο. Λοιπόν, είναι ο κατάλληλος, τέλος πάντων, για να σας κάνει εδώ τις ρυθμίσεις και αντιγραφές κλειδιών και όλα τα πάντα. Λοιπόν, καλημέρα Μανώλη, το live κάνει πολλές διακοπές. Τι να κάνουμε, παιδιά, τι να κάνουμε.

0: Λοιπόν, ναι, βέβαια, εκτελεί και χρέη κλειδαρά ο Μιχαλτσακός, έτσι. Αν τον χρειάζεστε. 43651. Λοιπόν, κάτσε να δούμε σήμερα τι έχουμε. Να δούμε τα αθλητικά μας σήμερα, γιατί θα χρειαστούμε και σήμερα πίτσα λύκο. Εν τω μεταξύ, παραγγέλνεις πίτσα λύκο, αν πεις καλημέρα χαός, σου έρχονται και τυροπιτάκια δώρο, έτσι. Βέβαια, 27-27-7 το τηλέφωνο. Λοιπόν, σήμερα ξεκινήσαμε νωρίς το πρωί με το Copa Libertadores, Corinthians Estudiantinas και Liga de Quito Palmeiras. Έχει τελειώσει πια, ήταν το... Έχουμε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ στις 5 από την ΕΡΤ 2 Σλοβακία-Ελλάδα. Κύπελο Ελλάδος 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός, το δείχνει ο Sky. Λοιπόν, και πάμε μετά, έχουμε Europa League 8 παρατέταρτο Λεύσκι Σάλτσμπουργκ. Στις 8 παρατέταρτο όμως έχουμε ελληνικό ενδιαφέρον Όφι. Ο Όφι μες στην Κρήτη υποδέχεται τη Χόφενχάιμ. Τη Χόφενχάιμ, παιδιά. Κάνει το ευρωπαϊκό του βήμα. Όφι Χόφενχάιμ 8 παρατέταρτο. Συνδρομητικό το δείχνει, ναι, δεν το. Μετά στις 10 το βράδυ έχουμε Real Sociedad Burnley, Lillestrom Tromso, Plzen Union Saint-Siluaz, Celtic Ferencvaros, Crystal Palace Lech Poznan, Juventus Nijmegen. Αυτά. Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία στην ελληνική ομάδα. Θέλουμε τους βαθμούς να τους περάσουμε όλους. Θέλουμε τους βαθμούς να τους περάσουμε όλους. Δεν έχω ρωτήσει τον φίλο μου τον Νίκο εκεί στα Καρδάμιλα στον Ντεστίλ αν μεταδίδονται οι ποδοσφαιρικοί αγώνες. Ναι, οι ποδοσφαιρικοί αγώνες, όσοι αγώνες είναι τέλος πάντων τέτοιο. Βέβαια και τώρα, παιδιά, κοίτα ξανά. Τώρα το Ντεστίλ All Day Bar στα Καρδάμιλα είναι να πάει να κάτσεις, να πάρεις τα καφεδάκια σου, τα ποτάκια σου, τις μπουγάτσες σου, τις λουκουμάδες σου, τα παγωτά, τα γλυκά, τα... Δεν υπάρχει, παιδιά, έτσι. The Steel All Day Bar στα Καρδάμιλα, 22-22-0 το τηλέφωνο, αν είστε καμία μεγάλη παρέα, έτσι.
1: Το κλειδί σου και 100 δραχμές να φτάσεις ως το τέρμα.
0: Γεια σου, μάνα, καλημέρα. Για πες μου, αυτή η μονή του Αγίου Ευσταθίου που ανακοίνωσα ότι εορτάζει είναι εκεί προς τα Ρεστά. Κάτσε να ενημερωθούμε σχετικά για το... Λοιπόν, επίσης κάτι άλλο, παιδιά, η διάβαση, προσέξτε, είδα τώρα ένα βιντεάκι για τις διαβάσεις αυτές που φτιάξανε στην Οδό Μιχάλων. Είναι η διάβαση που μπαίνεις εκεί για το γήπεδο. Πάλι ο Μιχάλης ο Κουτρής το έχει ανεβάσει. Η ανευθυνότητα και η προχειρότητα μπορεί να στοιχήσουν. Ας αναλάβει κάποιος τις ευθύνες, είτε είναι ο Δήμος είτε ο εργολάβος. Έχει ένα βιντεάκι. Η ιδιαίτερη προσοχή στα μηχανάκια. Το υλικό που έπρεπε να πέσει μέσα στην πογιά, ώστε να μην γλιστράνε, να μην γλιστρούν οι διαβάσεις και να είναι και ανακλαστικό, έπεσε αφού στέγνωσε η βαφή και δημιουργεί πολύ επικίνδυνη ολίσθηση. Αυτό είναι στην Οδό Μιχάλων. Έχει και ένα βίντεο που κυκλοφορεί που πιάνει, παιδιά, το υλικό αυτό που έπρεπε να δέσει με την πογιά και είναι λες και τα κούμπησες από πάνω.
1: Το τελευταίο ματωμένο σου.
0: Τι να πεις, ρε φίλε, τι

0: Και μέσα σε όλα έχεις και τους καρσίγιακά μαχαλά Τζογλάν Μπαρούτ. Μετακίνηση λέει 51ης ταξιαρχίας καταδρομών στα σόκια του Αηδηνίου. Αυτό είναι απέναντι από τη Σάμο περίπου το...
1: Σύψη σου.
0: Εντάξει, σε μια περίοδο που είχα αρχίσει και γαυγίζει ο σκύλος του γείτονα. Γαυγίζει, ναι, γιατί δεν... Γιατί λέει η στρατιωτική παρουσία στα ελληνικά νησιά είναι απειλή για την Τουρκία. Βρε μπαγλαμά, βρε κουραμπιέ.
1: Παιδιά σου, τα...
0: Σκοτιστήκαμε να απειλήσουμε τον Τζογλάν απέναντι το μαχαλά.
1: Το τελευταίο.
0: Ναι, έχεις δίκιο, μου λέει και ο άλλος, άντε και άλλοι τουρίστες απέναντι. Φέρανε και την 51η ταξιαρχία το...
1: Το τελευταίο τρένο από το...
0: Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται με αυτό το...
1: πλοίο.
0: Δεν ξέρω να... τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο, έτσι. Και έχουμε τον κόσμο μας, λέει, με 800 ευρώ το μήνα. Έτσι, με 700 και 800 ευρώ το μήνα. Μου γράφει εδώ πέρα ο Νίκος. Δεν τον πειράζει, λέει, που η βενζίνη έχει πάει πάνω από τα 2 ευρώ. Δεν τον πειράζει που έχει πάει το λάδι 100 ευρώ το 5 κιλό. Δεν τον πειράζει που η ξαπλώστρα έχει πάει 30 ευρώ στην παραλία. Τον πειράζει ακόμα μην έχει, λέει, τσιπάκι η καινούργια ταυτότητα. Έχει κάποιους που δεν πήγαν να αλλάξουν ταυτότητα. Να δω, νομίζω έληξε το θέμα, έτσι. Νομίζω έληξε το θέμα. Δεν τον πειράζουν όλα αυτά. Τώρα που είπα για βενζίνη, κάτσε να δω το. Έλα Χριστέ και Απόστολε και... Παιδιά, η βενζίνη έχει παραμείνει 2.11. Τζάμπα. Απά του πάντε πλύνε μου τα αμάξι, φιλαράκο, με βενζίνα.
1: Ξέρω πως το θέμα είναι...
0: 2.11 είναι η οικονομικότερη βενζίνη στο νησί μας. Και από 2.11 πάμε στην πιο ακριβή τιμή βενζίνης που θα βρείτε. Είναι στο 2.24. Έχουμε όλη την γκάμα, έχουμε, έτσι. Από 2.11 μέχρι 2.24. Τα ψαρά είναι σε ένα δικό τους. 2.378. Έβλεπα το βιντεάκι του Άδωνη Γεωργιάδη. Το βάλαμε και χθες τα

Γεια σας κύριε Μανώλη, μου ήρθε ο λογαριασμός του ρεύματος. Ωχ, Παναγία μου. Ωχ, Παναγία μου. Θα συμφωνήσω, φίλε μου, θα συμφωνήσω απόλυτα. Εγώ σου έχω πει να πας στο γραφείο λύσης, έτσι. Να σε κατευθύνει, να σε πάει εκεί που το, τέλος πάντων, να σε πάει εκεί που πρέπει. Όλα παίζουν ρόλο, παιδιά. Όλα παίζουν ρόλο. Το γραφείο λύσης θα σου δώσει τη σωστή κατεύθυνση. Okay. Ποιος είναι ο κατάλληλος πάροχος ανάλογα με τις απαιτήσεις σου, ανάλογα με την ιδιότητά σου. Μπορεί να είσαι φοιτητής, μπορεί να είσαι να είναι επαγγελματική στέγη. Το γραφείο λύσης στην αρχή της οδού Καλοπλήτου έχει τον κατάλληλο πάροχο, την κατάλληλη λύση για ενεργειακά θέματα, ασφαλιστικά. Για μια εξυπηρέτηση να πας να κάνεις μια πληρωμή για ένα χρέος που έχεις κάπου στην Τρίπολη, στα Τρίκαλα, στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στην Πελοπόννησο, μέσω του γραφείου μπορείς να κάνεις οποιαδήποτε υποχρέωση έχεις σε όλο τον κόσμο σχεδόν. Και να πας να δεις και το θέμα του ρεύματος, έτσι. Πλάκα, πλάκα, παιδιά. Αχ, με Πασόκ για Ανδρέα Παπανδρέου. Ακούγαμε κιλοβατόρα. Κιλοβατόρα, λέγαμε, νομίζαμε ότι ήταν καμία ταινία του Κουστούριτσα, έκανε καινούριο μπαρ. Πάμε τώρα να πιούμε κανένα ποτάκι. Έχει άνοιξει ένα καινούριο κιλοβατόρα, λέγεται. Δεν ξέραμε τι σημαίνει κιλοβατόρα, επί Πασόκ. Και τώρα έχουμε μάθει τι κατανάλωση ρεύματος έχει μέχρι και το φωτάκι του ψυγείου. Έλα, κλείς την πόρτα του ψυγείου. Έχουμε 0,0 τόσο το φωτάκι. Όσο το έχουμε ανοιχτό το φωτάκι, το.

0: Αυτές είναι δουλειές. Μια δουλειά έχω ζηλέψει, μου λέει ένας τύπος εδώ πέρα. Μια δουλειά έχω ζηλέψει, μου λέει, ρε Μανώλη, στη ζωή μου. Του λέω, ποια είναι. Αυτουνού νερέ του υπαλλήλου που πάει και αλλάζει το ποτηράκι το νερό στη Βουλή. Στους ομιλητάδες.
1: Η νύχτα μαζί.
0: Στους ομιλητάδες.
1: Μα δεν γίνεται μόνη, εγώ να θυμάμαι, δεν γίνεται.
0: Να σου δώσω μια συμβουλή.
1: Δεν γίνεται μόνη.
0: Όσο προλαβαίνεις,
1: θυμάμαι, δεν...
0: άντε να κανονίσεις με τα παιδιά.
1: Κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Μα δεν γίνεται.
0: Άντε κανονίσεις με τα παιδιά της ΝΑΡΚ. Νομίζω όλο το Σεπτέμβρη μέχρι και το τέλος θα έχουμε μία... θα έχουμε... έχει μία ιδιαίτερη έτσι τιμή για τους ακροατές μας. Τους ακροατές εκπομπής η NARC, North Aegean Rip Cruises. Να πας με την παρέα σου μέχρι 10 άτομα έτσι, σε κάτι τεράστια φουσκωτά υπερσύγχρονα. Να κάνετε μια βόλτα εκεί δυτική Χίο, να πάτε αντίψαρα να τα... δηλαδή όλο αυτό το καλοκαίρι τα παιδιά της ΝΑΡΚ όργωσαν το Αιγαίο.
1: Να φεύγεις...
0: παραλίες στη Χίο, παραλίες στα κοντινά νησάκια.
1: Δεν ξέρω...
0: τέλος του Σεπτέμβρη θα κλείσει και η σεζόν. Θα πάνε και αυτοί να φτιάξουν τις βάρκες τους.
1: Να παίζουμε πάντα οι δυο μας κρυφτό.
0: ΝΑΡΚ, ναι, έτσι θα τη ζητήσει στα social.
1: Φτώ.
0: Στα αγγλικά.

Ξεκινάνε και τα προσκοπάκια, παιδιά. Μου ήρθε εδώ μια πολύ ωραία ειδοποίηση από το 8ο αεροπροσκόπων. Κάθε Σάββατο! Τα λικόπουλα είναι το το μεσημέρι μέχρι τις 5.30. Μετά οι πρόσκοποι είναι 5.30-7.30. Και μετά είναι η κοινότητα των ανιχνευτών. Είναι εκεί στο Χριστό, κοντά στη Μητρόπολη. Παιδιά, να σας πω κάτι. Αν μπορείτε να τα πάτε τα παιδιά σας.

Είναι πολύ καλό σχολείο, πολύ καλή κοινότητα αυτή η κοινότητα των προσκόπων. Και πιο παλιά που δεν είχε και τόσα πράγματα γύρω γύρω. Να σας πω κάτι, παρά τώρα που τα τρέχετε, καράτε, ιατρική, ζαχαροπλαστική, ρομποτική, αγγλικά, γαλλικά, τούρκικα, ισπανικά, δύο όργανα, και η μουσική είναι καλό να τα πηγαίνετε, τι άλλο, και τους κάνετε και μια προετοιμασία, το παιδάκι είναι τρίτη δημοτικού και του κάνετε και μια προετοιμασία για τα μαθήματα στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου. Ήμαρτο ρε φίλε. Α, τους γιατρούς τους χώσαν, έτσι. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μεταφέρθηκαν στις φυλακές του Κορυδαλλού και οι κατηγορίες από ό,τι ξέρω είναι βαριές, έτσι. Ήταν μάλιστα να τους πάνε κάτι στις γυναικείες φυλακές. Βέβαια το θέμα είναι ότι οι γυναικείες φυλακές τους περίμεναν πώς και πώς, έτσι. Αν σκεφτεί κανείς, παιδιά, ότι πριν από λίγες μέρες είχε δώσει εκεί μια συναυλία, μια μουσική βραδιά, μια εκδήλωση ο Γιώργος Μαζονάκης εκεί στις γυναίκες φυλακισμένες, και τους περίμεναν το γιατρό και τη γιατρέσα πώς και πώς. Λοιπόν, ο Άντωνη μου έστειλε εδώ ένα ωραίο ανεκδοτάκι. Είναι ένας μηχανικός αυτοκινήτων. Άλλαζε ένα πιστόνι. Το πιστόνι του αυτοκινήτου. Ενός γιατρού, ένας μεγαλογιατρός περίφημος στον τομέα των μεταμοσχεύσεων καρδιάς, έτσι. Πάει να δει το τέτοιο. Γιατρέ, να σου κάνω μια ερώτηση, λέει ο μηχανικός. Ο καρδιολόγος, τέλος πάντων, παραξενεμένος, περπάτησε προς τη μεριά που ήταν ο μηχανικός. Γιατρέ, βλέπεις αυτήν εδώ τη μηχανή? Την άνοιξα, τις άλλαξα μπιέλες, κυλίδρους, πιστόνια, δαχτυλίδια, βαλβίδες, και όταν τελειώσω το δέσιμο θα είναι καλύτερη και από καινούρια. Εγώ και εσύ κάνουμε περίπου την ίδια δουλειά, γιατρέ μου. Πώς γίνεται εμένα η αμοιβή μου για αυτό το πράγμα με τον κινητήρα να είναι 200 ευρώ και εσύ να αμοιβέσαι 4-5 χιλιάρικα όταν κάνουμε ακριβώς το ίδιο? Ο γιατρός σκέφτηκε λίγο, έτσι, και με ένα κρυφό χαμόγελο του λέει: καλέ μου μάστορα, καλέ μου φίλε, για προσπάθησε να κάνεις αυτό που μου περιέγραψες ενώ η μηχανή δουλεύει. Γιατί ο γιατρός το κάνει όλο αυτό ενώ η καρδιά δουλεύει. Σαν να του λέει, για άνοιξε τη μηχανή του κινητήρα του αυτοκινήτου και άλλαξε μπιέλες, κυλίδρους, πιστόνια, δαχτυλίδια, βαλβίδες, ενώ ο κινητήρας δουλεύει. Σωστά, έτσι είναι. Έχει γιατρούς και έχει και γιατρούς. Λοιπόν, ναι, ζητούμε συγγνώμη για τα τεχνικά προβλήματα, ειδικά στους διαδικτυακούς. Τι να σας κάνω, να σκεράσω ένα γλυκάκι, άντε, πάτε να πάρετε ένα γλυκάκι. Άντε να φάτε ένα γλυκάκι, ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη στη Βενιζέλο 84. Βενιζέλο 84, παιδιά. Θα σας πάρει τη μύτη εκεί πηγαίνοντας, έχει τα μασουράκια του μελιού, τα μασουράκια της μαστίχας, του αμυγδαλωτό, παιδιά, το παραδοσιακό. Αμυγδαλωτό μαστίχας, μπεζεδάκια με κρέμα μαστίχας, τσουρεκάκι χειροποίητο, τσουρεκάκι ατομικό. Τι είναι ο ατομικό, ρε εσύ, Αντώνη, έχει και ομαδικό. Έχει τα παραδοσιακά γλυκά, μαστιχάκι, μανταρινάκι, ροδίνι. Ρε φίλε, ακόμα και το εκλέρ, το εκλεράκι του, ή ακόμα και το κοκάκι του, ακόμα και αυτά τα γλυκά, έχει να κάνει από πού τα παίρνεις, από ποιο ζαχαροπλαστείο. Λοιπόν, Αυγουστάκης, Βενιζέλο 84, μισό αιώνας γλυκά, όμορφα και παραδοσιακά. Αν πάτε και του πείτε καλημέρα χάος, έχετε και το κερασματάκι σας, έτσι.

Λοιπόν, μην ξεχνάτε, παιδιά, Σάββατο 26 Σεπτέμβρη, 5 το απόγευμα. Πρώτος αγώνας για τη νέα περίοδο. Ναυτικός Όμιλος Χίου υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στις 5 το απόγευμα στο έτοιμο ανακαινισμένο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Ο αγώνας είναι σημαντικός για όλους μας. Όλα τα έσοδα του αγώνα, με απόφαση του Ναυτικού Ομίλου, ο πρόεδρος ο κ. Τάκης Καπινάκης, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, όλα τα έσοδα του αγώνα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτσίδη για τη θεραπεία της κορούλας του, της μικρής της Παρασκευούλας. Είναι καλό να είμαστε όλοι εκεί. Αμέσως μετά, σε λίγες μέρες, στις 30 του Σεπτέμβρη, το βραδάκι στο Ομίριο, έχουμε μια υπέροχη μουσική βραδιά, μουσική εκδήλωση, το Φως της Βάρδιας. Ελπίζω να το λέω σωστά το όνομα. Είναι αυτή η παράσταση που είχε παιχτεί στα Σκαλόπετρα, Συνούσες, το... Και εκεί όλα τα έσοδα της παράστασης θα είναι για τον ίδιο λόγο. Όσοι βρεθούν στην παράσταση, η μουσική από το Δύο Αιγαίας, οι χολύπτες, είτε βοηθοί, όλοι, είναι άφιλο κερδός. Θα υπάρχει και προπόληση εισιτήριων, οπότε κάποιος που θέλει να βοηθήσει, γιατί ακούω από κάποιους, εμείς μου λέει θέλουμε να δώσουμε λεφτά. Ωραία, φίλε μου, πήγαινε, αγόρασε 4 εισιτήρια, 5 εισιτήρια. Χρησιμοποίησε το ένα εισιτήριο για να πας, για να, πώς το λένε, να παρακολουθήσεις.

Ωραία. Πάρτε όσα εισιτήρια θέλετε για να ενισχύσετε και οικονομικά. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Πρώτα ο Θεός, Παναγία μου. Πρώτα ο Θεός, αύριο το πρωί να είμαστε και πάλι εδώ στις 9. Καλή σας μέρα.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
0: Ροδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 17 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Την υπογραφή του αναδόχου της υπεραστικής συγκοινωνίας αναμένει σύμβαση προκειμένου άμεσα να ξαναδούν λεωφορείο στα χωριά μετά από 400 περίπου ημέρες. Όπως είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών Νίκος Νύχτας μετά την έγκριση από τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών της πρότασης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την εκτέλεση υπεραστικής συγκοινωνίας στην Νότια Χίο, όλα είναι έτοιμα για την επανέναρξη με την ιδιωτική εταιρεία Canaris Tours να αναλαμβάνει το έργο. Αρχικά, όπως ανέφερε ο κύριος Νύχτας, η πρώτη ανάθεση θα είναι για 10 εβδομάδες με δρομολόγια 6 ημέρες την εβδομάδα και συμβολικό εισιτήριο. Παραμένουν σε εκκρεμότητα κάποια μαθητικά δρομολόγια με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Νίκο Νύχτα να τονίζει ότι η νομοθεσία είναι συγκεκριμένη και δεν μπορεί η περιφέρεια να κινηθεί διαφορετικά. Ο ίδιος, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις από πυργή και σχολεία της πόλης, υπογράμμισε ότι ο πρώτος διαγωνισμός ήταν άγωνος και η περιφέρεια οφείλει να ακολουθήσει ό,τι προβλέπει ο νόμος σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλήθεια, τι κάνει ο Δημοσχείου για την αναβάθμιση της ΒΙΑΛ σύμφωνα με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Μετανάστευσης? Το ερώτημα αυτό απευθύνει η κοινότητα Χαλκιούς με σχετικό έγγραφο, στο οποίο μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνεται αίτημα για μονοθεματική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε αυτή, μεταξύ άλλων, σημειώνονται: έχουν παρέλθει 6 έτη από την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χίου και αντί για οριστικό κλείσιμο βλέπουμε διαδικασία αναβάθμισης της υφιστάμενης δομής. Το Χαλκιός δικαιούται να γνωρίζει ποιος άλλαξε τον σχεδιασμό, γιατί άλλαξε και με ποια απόφαση. Σήμερα 5η στις 12 το μεσημέρι ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης θα εγκαινιάσει το έργο της παράκαμψης του Χαλκιούς, το οποίο ολοκληρώθηκε και παραδίδεται πλέον σε χρήση. Η τελετή, όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Περιφέρεια, αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό καθώς θα πραγματοποιηθεί παρουσία εκπροσώπων και πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επίσκεψης του στοιχείου για έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Λόγω των εγγενείων, όπως ενημερώνει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, σήμερα θα υπάρχει εκτροπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της νέας οδού από τις 11.30 το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι. Εφιστάται η προσοχή των οδηγών και η συμμόρφωσή τους με τις υποδείξεις της τροχέας. Για να μην ξεχνάει κανείς ότι οι εκλογές δεν αργούν και μεταξύ άλλων θα βαθμολογείται και η ταχύτητα αυτής της κυβέρνησης να λύνει προβλήματα και με δεδομένο ότι πέρασε άλλο ένα καλοκαίρι τρέλας με το λιμάνι να ασφιχτιά, η αλήθεια με δημοσίευμά της θυμίζει ότι σαν σήμερα πριν από 6 μήνες ο αρμόδιος υφυπουργός οικονομικών, ιδιοκτήτης του εγκατελελειμμένου τσιμεντοκητίου του Τελωνίου στην Προκυμαία, υποσχέθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο στη Βουλή, στο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Νότι Μηταράκη, ότι το κτίριο θα κατεδαφιστεί. Εννοείται, σημειώνει η αλήθεια, ότι όλο αυτό το διάστημα δεν έγινε απολύτως τίποτα. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου και καλεί σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στον οίκο Χίου Δασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους ή εκπαιδευτική. Μετά το θόρυβο που προκάλεσε η ανησυχία γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου και του 5ου Νηπιαγωγείου για την ασφάλεια πρόσβασης των μαθητών στα σχολεία τους λόγω της γυτνίασης με το εργοτάξιο των υποανέγερση ειδικών σχολείων, είχαμε την παρέμβαση 12 συλλόγων και σωματείων στο νησί μας από το χώρο του αναπηρικού κινήματος αλλά και από τους συνδικαλιστές εκπαιδευτικούς που ζητούν από το Δήμο Χίου και τους φορείς που εμπλέκονται να δεσμευτούν δημόσια ότι θα διασφαλίσουν τη συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών για τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής. Ταυτόχρονα ζητούν τη δημιουργία και εφαρμογή ενός σχεδίου ασφάλειας σε όλη τη διάρκεια των εργασιών. Σύμφωνα με το βουλευτή Χίου του ΠΑΣΟΚ, Σταύρο Μιχαηλίδη, η απάντηση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη σε ερώτησή του για την απένταξη από το Ταμείο Ανάκαμψης του έργου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου, αντί να διαφωτίσει, αφήνει κενά, σημειώνοντας ότι μεταξύ άλλων το έργο ενώ εντάχθηκε το 2023 όντας όριμο μετά από 1307 απεντάχθηκε γιατί δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί τις προβλεπόμενες ημερομηνίες, ενώ παράλληλα υπουργός κατά το βουλευτή αποσιωπά το γεγονός ότι εξαιτίας αυτής της εξέλιξης η χρηματοδότηση από το Ταμείο χάθηκε ολοκληρωτικά και τώρα το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου αλλά και από εθνικούς πόρους. Η αποστολή εξώδικου στο ΔΔΕ είναι η πρώτη νομική κίνηση του Σωματείου Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Χίου που διαμαρτύρεται έντονα για τις επανειλημμένες και σοβαρές διακοπές ηλεκτροδότησης στη Χίου με ιδιαίτερη αναφορά στα περιστατικά της 21ης Ιουλίου και της 12ης Αυγούστου αλλά και στις μεταγενέστερες διακοπές και αυξομοιώσεις στις τάσεις. Το Σωματείο ζητά από τον ΔΔΕ εξηγήσεις, πλήρη τεχνική διερεύνηση, λήψη μέτρων και αποκατάσταση των αποδεδειγμένων ζημιών των επιχειρήσεων της εστίασης που επλήγησαν από τις διακοπές και τις διαταραχές του ηλεκτρικού δικτύου στοιχείο. Στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης που προβλέπει τη μεταφορά κύριας κατοικίας σε ακριτικές και δημογραφικά ευαίσθητες περιοχές έχει ζητήσει να ενταχθεί η Αμανή όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Ο Δήμαρχος στο περιθώριο συνέντευξης για τα κίνητρα που δίνονται από το Σύλλογο Φίλη των Σχολείων της Βολισσού υπογράμμισε ότι η Αμανή έχει όλα τα κριτήρια που ζητά το Υπουργείο Οικογένειας για την ένταξη στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης με τη Δημοτική Αρχή να εξασφαλίζει εργασία σε έναν από τους δύο γονείς που θα επιλέξουν να εγκατασταθούν στην περιοχή. Στέγαση, οικονομική ενίσχυση και δωρεάν εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα παιδιά είναι μερικά από τα κίνητρα που παρέχει ο Σύλλογος Φίλων Σχολείων της Βολισσού προκειμένου να πείσει οικογένειες να εγκατασταθούν στην περιοχή. Τα κίνητρα αυτά έρχονται σε συνέχεια του μηνιαίου επιδόματος των 200 ευρώ που καταβάλει τα τελευταία χρόνια η οικογένεια του Γιώργου Μαλαφή σε μια προσπάθεια να κρατηθεί ανοιχτό το σχολείο της Βολισσού. Όπως είπε η Βιβί Ποταμούση, παρέχεται κάλυψη της κατοικίας για ένα χρόνο. Δωρεάν μαθήματα αγγλικών, μεταφορά με βανάκι στην πόλη και δωρεάν συμμετοχή στις δραστηριότητες σε μια οργανωμένη προσπάθεια με στόχο την αναγέννηση της περιοχής. Να παραμένει ανοιχτό και ζωντανό το σχολείο της Βολισσού που το 2028 συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής είναι ο στόχος του δωρητή Γιώργου Μαλαφή που συνεχώς αναζητά τρόπους να δοθούν κίνητρα σε νέες οικογένειες προκειμένου να εγκατασταθούν στην περιοχή. Από την πλευρά του Δήμαρχος Χίου τόνισε ότι ο Δήμος Χίου δεσμεύεται να εξασφαλίσει εργασία τουλάχιστον σε έναν από τους δύο γονείς όπως αναφέραμε καθώς υπάρχουν θέσεις εργασίας στην περιοχή. Όπως ενημερώνει ο Δήμος Χίου εγκρίθηκε και παρελήφθη η μελέτη επικαιροποίηση κυκλοφοριακών επεμβάσεων πόλης Χίου κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Το σύνολο των παραδοτέων της μελέτης έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Χίου. Στα ναυπηγεία Ελευσίνας βρίσκεται το πλοίο διαγόρας της Blue Star Ferries καθώς αποδρομολογήθηκε από τις άγονες γραμμές του Βορείου Αιγαίου προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες εργασίες της ετήσιας συντήρησής του. Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο κατά τη χειμερινή περίοδο, το πλοίο αναμένεται να επιστρέψει στις 6 Οκτωβρίου στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη. Την ίδια ώρα το Blue Star Μύκονος επέστρεψε στα δρομολόγια των άγονων γραμμών του Βορείου Αιγαίου. Με στόχο την επαναλειτουργία της κατασκήνωσης των σκλαβιών το καλοκαίρι του 2027 εγκρίθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής η πρόσληψη δύο ατόμων για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες καθαρισμού όπως είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αργύρης Γιαμάς. Το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας ανακοίνωσε το θάνατο του τελευταίου αντάρτη του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού Στοιχείου Δημήτρη Κοσκουσάκη του Κωνσταντίνου που έφυγε πλήρης ημερών. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί στην Εκκλησία της Παναγίας της Λατομίτισσας σήμερα 5η στις 6 το απόγευμα. Οι αιτήσεις για τις επαγγελματικές σχολές μαθητείας Χίου είναι ανοιχτές για τη συμπλήρωση κενών θέσεων για το νέο σχολικό έτος έως και τις 20 Σεπτεμβρίου. Θυμίζουμε ότι οι σπουδές είναι δωρεάν, ενώ προβλέπεται επίσης μισθός 32,60 ευρώ καθαρά την ημέρα και ένσημα κατά τη διάρκεια των σπουδών. Οι ειδικότητες της επαγγελματικής σχολής μαθητείας της ΔΥΠΑ Χίου είναι βοηθός φαρμακείου, μαγειρικής τέχνης, αισθητικής τέχνης, τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, υπάλληλους διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 22710 29531, 22710 20065, 22710 43260. Το Σωματείο Οικοδόμων ενημερώνει ότι από την 5η 10 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των δικαιούχων του ειδικού εποχικού βοηθήματος, η οποία λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2 το μεσημέρι. Η υποβολή αιτήσεων στα ΚΕΠ θα ξεκινήσει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Το ποσό του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τους οικοδόμους είναι 1.064 ευρώ. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Περιλαμβάνει μουσική βραδιά με τους Παντελή Λύκο, Χρύσα Καραΐσκου και Γιάννη Κυριακόπουλο και μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα από το γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου του Μπρέχτ. Θα μιλήσει ο Λουκάς Αναστασόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Στο χώρο θα λειτουργούν βιβλιοπωλείο, εκθέσεις και παιδότοπος. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογενομικού Ελέγχου, πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το εξής: αύριο Παρασκευή σε πατρικά φλάτσια, βουνό, κινήσι, διρούντα, σπαρτούντα, φυτά, κυπουριές, διευκά κατάβαση. Το Σάββατο νένιτα, καταράκτης, παγίδα, πιτιός, αμάδες, καρδάμιλα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έξοδη δήμα, μέσο δήμα, μυρμήγκι, θολό ποτάμι, καρδάμιλα. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Καλιμασιά, Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα, Βροντάδος. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Άγιος Γεώργιος Σικούσης, Ζηφιάς, Βερβεράτο, Βαβίλη, Ανάβατος, Αυγόνιμα, Βροντάδος, Καριές. Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 25, Σάββατο 26 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, Στοιχείο. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Συνούσες, περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει έως τώρα αίτηση εγγραφής, ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις ειδικότητες τις οποίες προέκυψαν κενές θέσεις έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 4 το απόγευμα. Υπενθυμίζεται ότι οι πτυχιούχοι ΕΠΑΛ, ΤΕΕ, δεύτερου κύκλου, ΤΕΛ δίνεται να εγγράφονται στο τρίτο εξάμεινο φοίτησης σε συναφείς με τον επαγγελματικό τομέα από τον οποίο αποφύτησαν ειδικότητες των σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Η αίτηση εγγραφής των πτυχιούχων ΕΠΑΛ υποβάλλεται αποκλειστικά στη σχολή έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου, καθώς και στο τηλέφωνο 22710 27111 καθημερινά 1 το μεσημέρι με 7 το απόγευμα. Η Ειρήνη Νοτιά είναι μία ψυχωμένη για αυτό που κάνει η Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, που αναπτύσσει μία πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της το Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV σήμερα 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Άκουλα, καλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γεωργίου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, «Η αμφισημεία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση», αύριο Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Για το βιβλίο, εκτός από τον συγγραφέα, θα μιλήσουν η Πέλοπας Λάσκος, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Δικαιοσύνης δικηγόρος, Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιάδης Γιάδης, Ευρωβουλευτής Κύπρου, Φρέντις Μπελέρης, Ευρωβουλευτής Ελλάδος και Χαράλαμπος Τσιλιώτης, καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Ο Φάρος Βαρβασίου, σε συνεργασία με το Δήμο Χίου και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση της Χριστίνας Αλεξανιάν, τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 8 το βράδυ στο Ομήριο. Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τα δελτία προτεραιότητας θα διανέμονται από τις 6.30 το απόγευμα στο χώρο του Ομηρίου, ενώ η αίθουσα θα ανοίξει για το κοινό στις 7.30 το απόγευμα. Ο σκακιστικός όμιλος Καλαμαθιάς συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας και το γιορτάζει το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σκακιστικής χρονιάς στις 6 το απόγευμα με κυνήγι θησαυρού για τα παιδιά. Σημείο συνάντησης η πλατεία Πατριαρχών Καλαμαθιάς. Θα ακολουθήσει στις 7.30 το απόγευμα επετειακή εκδήλωση στην ενοριακή αίθουσα της Καλαμαθιάς με βραβεύσεις για τη συμμετοχή των μελών του συλλόγου στους φετινούς σκακιστικούς αγώνες και θα υπάρξει και μία παρουσίαση έκπληξη. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μαστιγοπαραγωγών, εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφιών του Γκίντοραν με 31 σπρώμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου κάθε βράδυ 6 με 9. Στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας πραγματοποιείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ομήρου Νόστος με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς Λιόμενος» με το Σταύρο Σπυράκη στον ομότιτλο ρόλο. Η παράσταση εγκαινιάστηκε το 2025 στο Μουσείο Μαστίχας Χίου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιός στο πλαίσιο της έκθεσης «Προμηθεύς Λιόμενος εν Χίο». Με έναν συμβολικό περίπατο στην προκυμαία της Χίου, μέλη και φίλοι του Συλλόγου Άρτιων, ντυμένοι με ρούχα εποχής του 1922, θα τιμήσουν την ημέρα μνήμης της Μικρασιατικής καταστροφής την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 8 παρατέταρτο το βράδυ. Η παραλία της Χίου θα γίνει για λίγο το σκηνικό περατζάδας μιας ολιγομελούς παρέας που θα επιχειρήσει να αναβιώσει μία βόλτα στην κοσμοπολίτικη προκυμαία της Σμύρνης λίγο πριν όλα αλλάξουν. Πριν να περάσουν οι μικρασιάτες από τη ζωή στη μνήμη, όπως είναι και ο τίτλος της εκδήλωσης. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφηλίας», μια περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο Αρχοντικό Στεφάνου στον κάμπο της Χίου στην οδό Παύλου Χαλκούση 13 πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη παράσταση δίνεται σε 7.30 το απόγευμα και η δεύτερη στις 9 το βράδυ. Είσοδος 10 ευρώ, συμπεριλαμβάνεται ένα ποτήρι κρασί. Απαραίτητη κράτηση θέσης, πληροφορίες και κρατήσεις στο 69-82-382-539. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα «Κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός», το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει εκδήλωση για γενικό κοινό την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας Χίου, όπου σε συνεργασία με την Ομάδα Ποροφορικής Ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα «Το δάκρυ στη μνήμη», μια σειραφή επιλεγμένων αποσπασμάτων από συνεντεύξεις που έδωσαν σε μέλη της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας Χίου κάτοικοι των μαστιχοχωρίων. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό Χίου από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κύριο Μάρκο θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Μητρόπολης Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπερακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών θα γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως 30 Σεπτεμβρίου στο τηλέφωνο 22 710 43 045 και τα μαθήματα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Όπως αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου, τα τοπικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου Α και Β κατηγοριών θα ξεκινήσουν το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Για τη δεύτερη αγωνιστική της πρώτης φάσης του κυπέλου Χίου στο ποδόσφαιρο είχαμε Άτλας Δάφνη 2-7, Ποσειδών Αναγέννηση Θολοποταμίου 5-0 και Όμηρος Ατρόμητος 1-2. Ο Χιώτης ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου, Ματθαίος Μουντές, αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα της ομάδας του με τον ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας, στον οποίο η ομάδα του Περιστερίου έχασε με 1-0. Η γυναική ομάδα μπάσκετ του Φόβου ανακοίνωσε την απόκτηση της Αλεξάνδρας Γιαννοπούλου και της Κλειός Κοματσιούλη. Επίσης, η ανδρική ομάδα του Φόβου απέκτησε τον playmaker Γιώργο Αλεξόπουλο. Φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου με στόχο την ενίσχυση του Πανχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ θα δώσουν οι παλέμαχοι Χίου με τον Σύλλογο Παλέμαχων Ποδοσφαιριστών Απόλλων Αθηνών. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 18:30 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Χίου και στη διοργάνωση θα συμμετέχει ο Φάρος Βραβασίου στο πλαίσιο των δράσεων για τα μικρασιατικά. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη εντάσσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 65%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρη εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 33 έως 83%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κακούλα στην οδό Αλεξάνδρου Παχνού 3 και Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κοκκινάκι στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Στο Βροντάδε εφημερεύει το φαρμακείο του Αγαπητού Βασιλάκη και στα Θεμιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1922 συνεχίζεται από τον Τζεσμέ η έξοδος των προσφύγων προς στοιχείο με κάθε μέσο. Το Ελεύθερο Βήμα γράφει «Λιμάνι Σμύρνης, μα όχι, δεν υπάρχει πια Σμύρνη, υπήρξεν. Είναι ένας τόπος φλεγόμενος και καπνίζων τώρα, γεμάτος από βοήν και αλλαγμών, από κοπετούς και από θρήνους, από τους παραγμούς του θανάτου, από φρικώδη ερήπια. Η απεσιωτέρα κόλαση επάνω στην γη. Μη μου ζητήσετε περιγραφές. Από τη γέφυρα του πλοίου, επάνω στον οποίο ευρίσκομαι, αυτήν την ταραχώδη Σεπτεμβριανή νύχτα, εδώ κάτω, όπου με παρέσυρε το δημοσιογραφικό καθήκον και η ιστορική ανάμνηση της αγαπημένης Σμύρνης, έχω τα μάτια μου πεταγμένα έξω από τις κόγχες των εκ της φρίκης. Και όμως δεν βλέπω. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1965. Η μεγάλη αποστασία βουλευτών της Ένωσης Κέντρου. Ο Χιώτης βουλευτής Σιδερής Μαυριδόγλου αποστατεί και γίνεται υπουργός ναυτιλίας. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1997 πεθαίνει ο Γιώργης Κρόκος, δάσκαλος, ξεχωριστή φυσιογνωμία, πολυτάλαντος άνθρωπος που δεν ξέφυγε ποτέ από τον κόσμο των παιδιών. Πράγμα που εκφράστηκε με τη ζωή και το συγγραφικό και ποιητικό του έργο. Σαν σήμερα στοιχείο, το 2009. Πεθαίνει ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Κωνσταντίνος Μάριος Ξίδας σε ηλικία 53 χρόνων.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα παιδιά ρωτάνε συνέχεια κάτι. Επειδή όμως κανένας δεν κάθεται να μετρήσει πόσες φορές ρωτάει κάτι το παιδί του, θα σας πούμε εμείς. Δηλαδή όχι εμείς, οι έρευνες. Ένα τετράχρονο παιδί κάνει περίπου 400 ερωτήσεις την ημέρα. Μια ασπιρίνη να έχετε κοντά και όλα καλά θα πάνε.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα. Η Χίος αυξάνει τη δυναμική της στον τουρισμό. Μισογεμάτο βλέπει το ποτήρι ο Νότης Μηταράκης. Αλλαγή πλάνου της Δημοτικής Αρχής για την ανάπλαση της Σούδας. Ξεκινούν εργασίες για τη συντήρηση του αγάλματος του Κανάρι. Στο παραπέντε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου για τη χρήση γηπέδων. Πρώτο κουδούνι για 3.375 μαθητές και μαθήτριες δημοτικών και νηπιαγωγείων. Επίτιμος διδάκτορας Πολυτεχνείου ο Σταμάτης Κρεμιζής. Εικόνες ντροπής στο αεροδρόμιο. Στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, η σχέση της επιστημονικής έρευνας με την κοινωνία και όχι μόνο, συνέντευξη του Χιώτη καθηγητή του ΕΚΠΑ, κυρίου Γεώργια Φέντη. Νέα πρωτοβουλία φορέων του Βροντάδου για τα προβλήματα και την εκπροσώπηση της περιοχής. Στον αέρα πάλι η μεταφορά μαθητών, καταγγελία της ΛΑΣ Βορείου Αιγαίου. Περισσότερα παιδιά στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Κάποτε θα γίνονταν και αυτό και η αστυνομία παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Καράδιο. Διαβάστε στην αλήθεια απογοήτευση ναυτικών από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 52ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ. Μιχαηλίδης καλή Ζαχαράκη για ειδικό καθεστώς εισαγωγής πυρόπληκτων στα ΕΗ. Άργησε, αλλά ολοκληρώθηκε ο μεγάλος κόμβος στην παράκαψη Χαλκιού σύμφωνα με τον Παντελή Μπουγδάνο. Ακόμη στην αλήθεια, ετοιμάζει το διεθνή διαγωνισμό για το 3ο γυμνάσιο ο Δήμος Χίου. Δημήτρης Πατελίδας, θέμα ημερών, η ανάθεση μελέτης για τα νέα κυκλοφοριακά μέτρα πέριξ του κήπου. Έρχεται ευρύτερη ανάπλαση της παλιάς λαχαναγοράς. Ναι, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά όχι σε βάρος παραγωγικής γης και της ταυτότητας των νησιών μας, σύμφωνα με τον Παντελή Μπουρνιά. Πλήρης απαλλαγή από τον έμφυα για κύρια κατοικία στα Θημιανά. Στα ύψη τα εισιτήρια, ελεύθερη πτώση στην αεροπορική κίνηση. Στην αλήθεια μπορείτε να διαβάσετε ρεπορτάζ για πολιτιστικά και οικονομικά θέματα, τα καθημερινά του Δημήτρη Φρεζούλη και απόψεις παρεμβάσεις όπως αυτές. Δεν έχει μα, ο βιασμός δεν έχει πολιτικό χρώμα, του κοινωνιολόγου Γιώργου Χάμπα. Ο Όμηρος ο Μυρός, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και η Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό, ευχαριστούμε που δεν μας διαψεύσατε σε εξαγγελία σας από την Παχιακή Ένωση Ταξίου Χονάρ. Και όπως και κάθε εβδομάδα στην αλήθεια, μικρές αγγελίες και επαγγελματικός οδηγός, καθώς και τα αληθινά του Γιάννη Τζούμα. Αναζητήστε την αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, γιατί οι ειδήσεις είναι πολλές και η αλήθεια μόνο μία.
9: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
10: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
11: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Η Ειρήνη Νοτιά είναι μια ψυχωμένη για αυτό που κάνει η Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, η οποία αναπτύσσει μια πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα στην τηλεόραση της Αλήθειας την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
5: Μίλες 100 τάξεις στην Ελλάδα μέχρι τώρα το έχουν εφαρμόσει και το ζητάνε και δεύτερη φορά, γιατί είναι εργαλείο για τη δασκάλα να τους μάθει όχι μόνο γεωγραφία, όχι μόνο αγγλικά, μαθηματικά, φυσική.
6: Έχουμε από εκεί τα πρώτα παιδιά τα οποία είπαν πάμε για εργασία στη θάλασσα.
5: Ναι, έχουμε 380 νέοι.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
9: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: πρωινή λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96 χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: δροσιά και σήμερα.
1: Πώς να τα αποφύγω, σήμερα σε βρήκα, αύριο θα φύγω.
0: Με την θερμοκρασία να φτάνει μέχρι τους 27 βαθμούς. Αύριο 28, για να πάμε πια το Σάββατο, όπου ο υδράργυρος θα πατήσει τους 30 βαθμούς. Από την Δευτέρα θα φτάσουμε και τους 31 βαθμούς. Μια χαρά είμαστε.

0: καρδιά μου.
1: Λοιπόν, πάμε στην ειδησιογραφία. Καταρχήν, ας κάνουμε μια στάση εδώ στα δικά μας και ας καλωσορίσουμε τους πρέσβεις των ευρωπαϊκών χωρών που βρίσκονται σήμερα στην Χίο. Τα εγγένεια του έργου της παράκαμψης του Χαλκιού θα γίνουν παρουσία εκπροσώπων και πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλά, αυτοί νομίζουν ότι έχουν έρθει σε τόπο, σε πατούν, σε έδαφος Ευρώπης. Ευρώπη χωρίς λεωφορεία. Δεν νομίζω ότι γίνεται. Ευρώπη χωρίς να μεταφέρονται τα μεταφορά μαθητών στα σχολεία. Δεν είναι Ευρώπη. Και αν αρχίσουμε και γράφουμε τον κατάλογο, πολλά θα βρούμε. Λοιπόν, πρακτικά να σας πούμε ότι από τις 11.30 έως τη 1 το μεσημέρι θα υπάρχει εκτροπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της νέας οδού, οπότε θα πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί. Θα υπάρχει και τροχέα να συμμορφώνονται οι οδηγοί με τις οδηγίες και τις υποδείξεις της τροχέας. Έχουμε συμπληρώσει 400 ημέρες. Έχουμε περάσει τις 400 ημέρες όπου η περαστική συγκοινωνία δεν υπάρχει στοιχείο. Άμεσα, λέει, τα χωριά στη Νότια Χίο θα ξαναδούν λεωφορεία στα χωριά τους για να τους μεταφέρουν. Οι κάτοικοι εκεί θα ξαναδούν λεωφορεία για να τους μεταφέρουν.
2: Βλέπω στην οθόνη, στην πλάκα και στο...
1: Όλα, λέει, είναι έτοιμα για την επανέναρξη της συγκοινωνίας, η οποία θα γίνεται αυτή τη φορά από την ιδιωτική εταιρεία Canaris Tours. Αυτοί θα αναλάβουν το έργο. Να το δούμε, παιδιά.

0: κάψιμα φαίνεται ότι μπαίνουν επιτάπητος στο Eurogroup. Fuel Pass εξετάζει η κυβέρνηση. Μείωση ΦΠΑ προτείνει η Γερμανία. Αύριο συνεδριάζουν οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Δουβλίνο εν μέσω ενεργειακού σοκ στην κυριολεξία. Στον Κορυδαλό οδηγήθηκαν οι κατηγορούμενοι για το θάνατο του Μαζονάκη σε VIP, παρακαλώ, πτέρυγα ο γιατρός, σε κελί δίπλα στη Μπουρτζούκου η σύζυγός του.
1: Μέσα μου ζει αθάνατο.
0: Οι δύο γιατροί θεωρούνται, λέει, ανεπιθύμητοι στις φυλακές Κορυδαλού.
1: Μακριά απ' τη φθορά που μένει εδώ.
0: Και επιτέλους κάτι πρέπει να γίνει με τα ηλεκτρικά πατίνια. Άλλη μία σύγκρουση είχαμε στην Κεφαλονιά αυτή τη φορά. Ένας 17χρονος σε ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με άλογο και νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Τραμπ από την δική του πλευρά απειλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα επιβάλλει βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αν έχουν καλές προθέσεις έξοχα, αν έχουν κακές προθέσεις θα επιβάλλουμε βαρύτατους δασμούς. Η δήλωση αυτή αφορά τους Ευρωπαίους, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε να δούμε την επικαιρότητα αυτή τη φορά μέσω του Αθηναϊκού Τύπου.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθητών.

0: μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
0: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
2: Κλιματική αλλαγή.
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
2: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
4: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
5: Συνεχίζουμε με εφημερίδες, με τα πρωτοσέλιδα του Αθηναϊκού Τύπου. Πάμε να κάνουμε αρχή με την Καθημερινή. Έκπληξη με Καναδά από Φον Αντερλάιεν, η οποία ανακοίνωσε μια νέα εταιρική σχέση με τον Καναδά. Νησιά χωρίς ασπίδα θέλει η Άγκυρα, ανεβάζει τους τόνους ο Φιντάν, τι απαντάει η Αθήνα. Εκπαίδευση ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας θα αποφασίσει για τα μη κρατικά ΑΕΗ. 68 δισεκατομμύρια ανεπιθύμητες κλήσεις παγκοσμίως, κέντρο για τηλεφωνικές απάτες και μέσα από φυλακή. Απαιτούν στατική μελέτη για τα κτίρια στην Κυψέλη, στον εισαγγελέα η έκθεση των δύο έμπειρων γνωμόνων των κατοίκων. Από την ΑΔΕ, νέο κύμα ειδοποιητηρίων. Επόμενο πρωτοσέλιδο των νέων. Στο τραπέζι και διπλή ενίσχυση στα καύσιμα λόγω εκτόξευσης των τιμών. Κάρκινος του προστάτη, ποιες τροφές κάνουν κακό. Ακρόπολη, ψευδέστηση των ψευδεστήσεων, τι ισχυρίζεται καθηγητής Οξφόρδης για τις καμπύλες τους κύονες του Ιερού Μνημείου. Αναθεώρησε ένα ναυάγιο μέσα σε κλίμα νέας έντασης. Στρασβούργο, όταν η Ούρσουλα πήρε το όπλο της, τι είπε για τον Καναδά, τα social media και όχι μόνο. Υπόθεση Μαζονάκη, παραλήψεις που οδήγησαν στο θάνατο, ταξί, καπέλο 10 ευρώ για τα αεροδρόμια. Η απογευματινή τετραπλή ένεση στους μισθούς. Οι αποδοχές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από το 2027, πρόσθετο όφελος από την άνοδο του κατώτατου στα 960 ευρώ, τις αυξήσεις που συνδέονται με τις τριετίες, τις μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών και το δώρο των 500 ευρώ. Το όχι σε όλα νίκησε την πρόοδο. Τα πρώτα κέρδη της Νέας Δημοκρατίας από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ δείχνει δημοσκόπηση. Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, το νέο δόγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωπαϊκή Άμυνα και οι δύο πυλώνες του. Και υπνοτιστή στο γαϊτανάκι του τρόμου, ποιος ο ρόλος του, καίνε τους δύο γιατρούς, ανακριτής και εισαγγελέας, τα έκαναν όλα λάθος. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Εκλογικός εκβιασμός, διλήμματα και διαστρεβλώσεις στα ίστατα χαρτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη, θεωρεί εφιαλτικό σενάριο της συνεργασίας κομμάτων, ενώ ταύτισε Πασό και Ελληνική Αριστερή στην παράταξη. Σκληρή απάντηση από Ανδρουλάκη, από το Μητσοτάκη ή χάος, το Μητσοτάκη ή Ερντογάν, για να καταλήξουμε σήμερα στο ελπίδα ή περιπέτεια. Ενεργειακή θηλιά. Ξεπέρασε τα υψηλά του Ιουνίου 2022 το πετρέλαιο κίνησης. Μπροστά σε σκληρό χειμώνα τα νοικοκυριά πέταξε στα 2,175 ευρώ η βενζίνη. Με αύξηση 77% σε σχέση με πέρυσι θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης. Τεράστιες αποκλίσεις στις δημοσκοπήσεις 4 ετενιδιών. ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, βολές κατά Νέας Δημοκρατίας, Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ, υπόθεση Μαζονάκη στον Κορυδαλό, οι δύο γιατροί, υπόλογος και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εργατικό ατύχημα, δύο φορές θύμα ο μετανάστης εργάτης, αντιρατσιστική γιορτή, πλούσιο και δυναμικό διήμερο στο Πάντιο. Οριζοσπάστη, σημείο συνάντησης χιλιάδων νέων με την ανατρεπτική πολιτική του ΚΚΕ, το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή ξεκινάει σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο λαός με δυνατό ΚΚΕ ανοίξει δρόμο για να γράψει το δικό του σύνταγμα με προμετωπίδα την κατάργηση της εκμετάλλευσης. 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, αύριο η μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση στο Κερατσίνι. Στοιχεία για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Μέσα σε 8 μήνες έκλεψαν από το λαό 20 φορές αυτά που του έταξαν στη ΔΕΘ. Ο ελεύθερος τύπος, crash test σε εξωδικαστικό και 72 δόσεις, τι συμφέρει για οφειλές σε εφορία και ταμεία. Τι αλλάζει στις δηλώσεις για αγροτικές επιδοτήσεις. Στον Κορυδαλό οι δύο γιατροί, η διπλή έρευνα και ο αναδρομέας υπνοθεραπευτής. Αβοήθητος ο Γιώργος Μαζονάκης για περίπου 60 λεπτά σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία. Η Ελλάδα έχει ανάγκη σταθερότητα, ομαλότητα, αμυντική θωράκιση, Μητσοτάκης, ελπίδα ή περιπέτεια, το δίλημα της κάλπης. Πάμε όμως στο Sky, ξεκινούν οι ειδήσεις.
6: 100,3. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Ακινητοποιημένος είναι αυτήν την ώρα καθοδικός άξονας Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, καθώς και η άνοδος της Καλλιρόης, λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος της Βουλιαγμένης. Έχει επηρεαστεί και ο νοδικός άξονας Συγκρού Βασιλής της Αμαλίας. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην λεωφόρο Ποσειδώνο στην περιοχή της Γλυφάδας, όταν ένα γιώτα χιτ, στο οποίο επέβαιναν 5 νεαρά άτομα, εξετράπη τις πορείες του και συνέχεια προσέκουσε σε μάντρα. Όλοι οι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν. Νωρίτερα το πρωί έγινε γνωστό ότι οι τρεις πέκυψαν στα τραύματά τους. Πρόκειται για τρεις νεαρούς άνδρες. Οι δύο ήταν 23 και 26 ετών, ενώ είναι άγνωστα τα στοιχεία του τρίτου. Συνεχίζουν νοσηλεύοντας στο σκληπείο της Βούλας, 2 18χρονοι, ένας εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Με 117 χιλιόμετρα την ώρα εντοπίστηκε να κινείται 24χρονος μοτοσυκλετιστής στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο σημείο ήταν μόλις 50 χιλιόμετρα την ώρα. Ο 24χρονος συνελήφθηκε εις βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Πάντα κρατάμε εφεδρείες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, εξερχόμενος Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΠΕ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων μέτρων για την ενέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, με τα σημερινά δεδομένα, θεωρείται σχεδόν βέβαιη μία παράταση του επιδόματος δίζελ τον Οκτώβριο, ενώ εξετάζονται παρεμβάσεις και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Η Καθημερινή, οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο που απομένει για το 2026, τα μέτρα που θα συζητηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και τις πιέσεις που θα ασκηθούν στα διελιστήρια. Εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα, η οποία θα μπορεί να δίνει πληροφορίες για γιατρούς, προανήγγειλε μέσα από τον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, η εφαρμογή θα είναι συνδεδεμένη με όλες τις βάσεις δεδομένων. Ο πολίτης θα μπορεί να αναζητά πληροφορίες με βάση το όνομα αλλά και τη διεύθυνση ενός γιατρού και να ενημερώνεται για την άδεια που διαθέτει αλλά και τις ιατρικές πράξεις που μπορεί να διενεργήσει. Παράλληλα, πρόσθεσε μέσω τεχνητής νοημοσύνης θα ελέγχονται οι παραπλανητικές διαφημίσεις του τομέα της υγείας. Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι ενδεχομένως να παρουσιάσει τη συγκεκριμένη εφαρμογή αύριο, ακόμη και αύριο. Στις φυλακές Κορυδαλού μετήχθησαν νωρίς το πρωί οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κρατούνται σε χώρο απομακρυσμένο όπου δεν έχουν εύκολη πρόσβαση οι άλλοι κρατούμενοι. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Μεγάλο κεφάλαιο των επαφών θα αποτελέσει ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδος-ΗΠΑ, ενώ η ατζέντα του διαλόγου θα γνωστοποιηθεί τις επόμενες ημέρες. Στο τραπέζι αναμένεται να βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η ενεργειακή ασφάλεια αλλά και ο ρόλος Ελλάδος στην ευρύτερη περιοχή. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης του ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστηρικτός αλλά και οξύμορος, απαντά εκπρόσωπος του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο Έλληνας εκπρόσωπος υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ η απειλή πολέμου κατά της Ελλάδος. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βάλει τέλος στις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας του σχεδίου της Κομισιόν ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης έχοντας νέα εταιρική σχέση. Ανέφερε πως αν γίνει κάτι τέτοιο θα το θεωρήσει ως εχθρική ενέργεια. Νέες αυξήσεις μετακινήσεων επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται κατά 10 ευρώ, στα 50 δηλαδή, με μονή ταρίφα και στα 65 με διπλή. 10 ευρώ αύξηση αναμένεται να ισχύσει και στη Θεσσαλονίκη με τη σημερινή, με τη σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο να διαμορφώνεται στα 38 ευρώ. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρα 20 το βράδυ δηλαδή, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Στην αθλητική ενημέρωση, η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα τον Πανσεραϊκό για δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Σε έντρα στις 6 παρατέταρτο, η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Νωρίτερα, στις 4.30 η Καλαμάτα υποδέχεται τη Λάρισα και η αναμέτρηση αυτή θα μεταδοθεί από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Πρεμιέρα για τον Office στη League Phase του Europa League υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Hoffenheim. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται στην Κρήτη να είναι και κατά τόπους έντονες. Βαθμία πάντως από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί πρώτα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 και τοπικά 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Είναι χλωδωτό, δεν είναι ζώο και βρίσκεται στη φρουτιέρα μας. Τι είναι? Μα το ακτινίδιο φυσικά. Αν δεν βρίσκεται στη δική σου φρουτιέρα, κακώς. Το ακτινίδιο είναι μια βόμβα υγείας. Περιέχει περισσότερη βιταμίνη C από μια ισοδύναμη ποσότητα πορτοκαλιού. Άρα είναι ό,τι πρέπει για να ενισχύσεις το ανοσοποιητικό σου σύστημα το φθινόπωρο.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dole μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 17 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά από 400 ημέρες φαίνεται ότι αποκτά επεραστική συγκοινωνία η Νότια Χίος. Για άμεση έναρξη των δρομολογίων έκανε λόγο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Νίκος Νύχτας. Η ιδιωτική εταιρεία Canaris Tours αναλαμβάνει το έργο. Όπως ανέφερε ο κύριος Νύχτας, η πρώτη ανάθεση θα είναι για 10 εβδομάδες με δρομολόγια 6 μέρες την εβδομάδα και συμβολικό εισιτήριο. Παραμένουν σε εκκρεμότητα κάποια μαθητικά δρομολόγια, με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Νίκο Νύχτα να τονίζει ότι η νομοθεσία είναι συγκεκριμένη και δεν μπορεί η περιφέρεια να κινηθεί διαφορετικά. Αλήθεια, τι κάνει ο Δήμος Σχοιού για την αναβάθμιση της ΒΙΑΛ σύμφωνα με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Μετανάστευσης? Το ερώτημα αυτό απευθύνει η κοινότητα Χαλκιούς με σχετικό έγγραφο, στο οποίο μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνεται αίτημα για μονοθεματική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εγκαινιάστηκε το έργο της παράκαμψης του Χαλκιού, το οποίο ολοκληρώθηκε και παραδίδεται πλέον σε χρήση. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε γενική συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα στον Οίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Μετά το θόρυβο που προκάλεσε η ανησυχία γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου και του 5ου Νηπιαγωγείου για την ασφάλεια πρόσβασης των μαθητών στα σχολεία τους λόγω της γυτνίασης με το εργοτάξιο των υποανέγερς ειδικών σχολείων, είχαμε την παρέμβαση 12 συλλόγων και σωματείων στοιχείου από το χώρο του αναπηρικού κινήματος αλλά και από συνδικαλιστές εκπαιδευτικούς που ζητούν από το Δήμο και τους φορείς που εμπλέκονται να δεσμευτούν δημόσια ότι θα διασφαλίσουν τη συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών για τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής. Ταυτόχρονα ζητούν τη δημιουργία και εφαρμογή ενός σχεδίου ασφάλειας σε όλη τη διάρκεια των εργασιών. Αναπάντητα μένουν τα ερωτήματα από την Υπουργό Πολιτισμού για την απένταξη του Αρχαιολογικού Μουσείου από το Ταμείο Ανάκαμψης μετά από ερώτηση του βουλευτή Γίου του Πασόκ Σταύρου Μιχαηλίδη. Κατά τον βουλευτή, υπουργός αποσιωπά το γεγονός ότι εξαιτίας αυτής εξέλιξης η χρηματοδότηση από το Ταμείο χάθηκε ολοκληρωτικά και τώρα το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ Βορείο Αιγαίου αλλά και από εθνικούς πόρους. Η αποστολή εξώδικου στο ΔΔΕ είναι η πρώτη νομική κίνηση του Σωματείου Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Χίου που διαμαρτύρεται έντονα για τις επανειλημμένες και σοβαρές διακοπές ηλεκτροδότησης στοιχείου. Το πρόγραμμα μετεγκατάστασης που προβλέπει τη μεταφορά κύριας κατοικίας σε ακριτικές και δημογραφικά ευαίσθητες περιοχές έχει ζητήσει να ενταχθεί η Αμανή, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Στέγαση, οικονομική ενίσχυση και δωρεάν εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα παιδιά είναι μερικά από τα κίνητρα που παρέχει ο Σύλλογος Φίλων Σχολείων της Βολισσού προκειμένου να πείσει οικογένειες να εγκατασταθούν στην περιοχή. Τα κίνητρα αυτά έρχονται σε συνέχεια του μηνιαίου επιδόματος των 200 ευρώ που καταβάλει τα τελευταία χρόνια η οικογένεια του Γιώργου Μαλαφή σε μια προσπάθεια να κρατηθεί ανοιχτό το σχολείο της Βολισσού. Όπως ενημερώνει ο Δήμος Χίου, εγκρίθηκε και παρελήφθη η μελέτη επικαιροποίηση κυκλοφοριακών επεμβάσεων πόλης Χίου κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Το σύνολο των παραδοτέων της μελέτης έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Χίου. Στα ναυπηγεία Ελευσίνας βρίσκεται το πλοίο διαγόρας της Blue Star Ferries, καθώς αποδρομολογήθηκε από τις άγονες γραμμές του Βορείου Αιγαίου για να πραγματοποιήσει την ετήσια συντήρησή του. Το πλοίο θα επιστρέψει 6 Οκτωβρίου στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη, την ίδια ώρα το Blue Star Μύκονος επέστρεψε στα δρομολόγια των άγονων γραμμών του Βορείου Αιγαίου. Με στόχο την επαναλειτουργία της κατασκήνωσης των σκλαβιών το καλοκαίρι του 2027 εγκρίθηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής η πρόσληψη 2 ατόμων για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες καθαρισμού, όπως είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αργύρης Γιαμάς. Οι αιτήσεις για τις επαγγελματικές σχολές μαθητείας Χίου είναι ανοιχτές για τη συμπλήρωση κενών θέσεων έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Οι σπουδές είναι δωρεάν, προβλέπεται μισθός 32,60 ευρώ την ημέρα καθαρά. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 22710-29531, 22710-20065, 22710-43260. Το Σωματείο Οικοδόμων ενημερώνει ότι από την 5η 10 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των δικαιούχων του ειδικού εποχικού βοηθήματος, η οποία λήγει 30 Νοεμβρίου 2 το μεσημέρι. Η υποβολή αιτήσεων στα ΚΕΠ ξεκινάει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Συνεχίζει το τρίτος ψεκασμός κατά του δάκου της Ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το εξής: αύριο Παρασκευή, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Σιδηρούντα, Παρθούντα, Φυτά, Κυπουριές, Διευκά, Κατάβαση. Το Σάββατο, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, Έξω Διδήμα, Μέσο Διδήμα, Μυρμήν, Κιθολό, Ποτάμι, Καρδάμιλα. Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, Καλιμασιά, Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα και Βροντάδος. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Ινούσες, περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει ως τώρα αίτηση εγγραφής, ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις ειδικότητες στις οποίες έχουν προκύψει κενές θέσεις μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 4 το απόγευμα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της σχολής και στο τηλέφωνο 22 710 27 111, 1 το μεσημέρι με 7 το απόγευμα. Νότια είναι μια ψυχομένη για αυτό που κάνει ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, που αναπτύσσει μια πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της το Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV σήμερα σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σάκουλα, καλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γεωργίου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, «Η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση». Αύριο Παρασκευή, 7.30 το απόγευμα, στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευκά. Ο Φάρος Βαρβασίου, σε συνεργασία με το Δήμο Χίου και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση της Χριστίνας Αλεξανιάν, τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 8 το βράδυ στο Ομήριο. Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τα δελτία προτεραιότητας θα διανέμονται από τις 6.30 το απόγευμα στο χώρο του Ομηρίου, ενώ η αίθουσα θα ανοίξει για το κοινό στις 7.30 το απόγευμα. Ο σκακιστικός όμιλος Καλιμασιάς συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας και το γιορτάζει το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σκακιστικής χρονιάς, 6 το απόγευμα, με κυνήγι θησαυρού για παιδιά. Σημείο συνάντησης, η πλατεία Πατριαρχών Καλιμασιάς. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μάστιχο Παραγωγών, εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφιών του Γκίτοραν με 31 ασπρόμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Η έκθεση θα λειτουργεί μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου και θα μπορεί να την επισκέπτεστε 6 με 9. Αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας πραγματοποιείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ομήρου Νόστος με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς Λιόμενος». Με ένα συμβολικό περίπατο στην προκυμαία της Χίου, μέλη και φίλοι του Συλλόγου Άρτιον, ντυμένοι με ρούχα εποχής του 1922, θα τιμήσουν την ημέρα μνήμης της Μικρασιατικής καταστροφής την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 8 παρατέταρτο το βράδυ. Και Ξεπερνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, εντάσσεως 5 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 65%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, εντάσσεως 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 33 έως 83%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
3: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

11 και 29 πρώτα λεπτά έφτασε η ώρα, κυρίες και κύριοι. Άρα κάπου εδώ σας αποχαιρετάμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα το πρωί. Καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε καλά.

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
3: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα. Η Χίος αυξάνει τη δυναμική της στον τουρισμό. Μισογεμάτο βλέπει το ποτήρι ο Νότης Μηταράκης. Αλλαγή πλάνου της Δημοτικής Αρχής για την ανάπλαση της Σούδας. Ξεκινούν εργασίες για τη συντήρηση του αγάλματος του Κανάρι. Στο παραπέντε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου για τη χρήση γηπέδων. Πρώτο κουδούνι για 3.375 μαθητές και μαθήτριες δημοτικών και νηπιαγωγείων. Επίτιμος διδάκτορας Πολυτεχνείου ο Σταμάτης Κρεμιζής. Εικόνες ντροπή στο αεροδρόμιο. Στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, η σχέση της επιστημονικής έρευνας με την κοινωνία και όχι μόνο, συνέντευξη του Χιώτη καθηγητή του ΕΚΠΑ, κυρίου Γεωργιαφέντη. Νέα πρωτοβουλία φορέων του Βροντάδου για τα προβλήματα και την εκπροσώπηση της περιοχής. Στον αέρα πάλι η μεταφορά μαθητών, καταγγελία της ΛΑΣ Βορείου Αιγαίου. Περισσότερα παιδιά στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Κάποτε θα γίνονταν και αυτό και η αστυνομία παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Καράδιο. Διαβάστε στην αλήθεια απογοήτευση ναυτικών από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 52ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ. Μιχαηλίδης καλεί Ζαχαράκη για ειδικό καθεστώς εισαγωγής πυρόπληκτων στα ΕΗ. Άργησε, αλλά ολοκληρώθηκε ο μεγάλος κόμβος στην παράκαψη Χαλκιού σύμφωνα με τον Παντελή Μπουγδάνο. Ακόμη στην αλήθεια, ετοιμάζει το διεθνή διαγωνισμό για το 3ο γυμνάσιο ο Δήμος Χίου. Δημήτρης Πατελίδας, θέμα ημερών, η ανάθεση μελέτης για τα νέα κυκλοφοριακά μέτρα πέριξ του κήπου. Έρχεται ευρύτερη ανάπλαση της παλιάς λαχαναγοράς. Ναι, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά όχι σε βάρος παραγωγικής γης και της ταυτότητας των νησιών μας, σύμφωνα με τον Παντελή Μπουρνιά. Πλήρης απαλλαγή από τον έμφυα για κύρια κατοικία στα Θημιανά. Στα ύψη τα εισιτήρια, ελεύθερη πτώση στην αεροπορική κίνηση. Στην αλήθεια μπορείτε να διαβάσετε ρεπορτάζ για πολιτιστικά και οικονομικά θέματα, τα καθημερινά του Δημήτρη Φρεζούλη και απόψεις παρεμβάσεις όπως αυτές. Δεν έχει μα, ο βιασμός δεν έχει πολιτικό χρώμα, του κοινωνιολόγου Γιώργου Χάμπα. Ο Όμηρος, ο Μυρός, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και η Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό, ευχαριστούμε που δεν μας διαψεύσατε σε εξαγγελία σας από την Παχιακή Ένωση Ταξίου Χονάρ. Και όπως και κάθε εβδομάδα στην αλήθεια, μικρές αγγελίες και επαγγελματικός οδηγός, καθώς και τα αληθινά του Γιάννη Τζούμα. Αναζητήστε την αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, γιατί οι ειδήσεις είναι πολλές και η αλήθεια μόνο μία. Η Ειρήνη Νοτιά είναι μια ψυχωμένη γι' αυτό που κάνει Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, η οποία αναπτύσσει μια πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα στην τηλεόραση της Αλήθειας την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
6: Μίλες 100 τάξεις στην Ελλάδα μέχρι τώρα το έχουν εφαρμόσει και το ζητάνε και δεύτερη φορά, γιατί είναι εργαλείο για τη δασκάλα να τους μάθει όχι μόνο γεωγραφία, όχι μόνο αγγλικά, μαθηματικά, φυσική.
7: Έχουμε από εκεί τα πρώτα παιδιά τα οποία είπαν πάμε για εργασία στη θάλασσα.
6: Ναι, έχουμε 380 νέοι.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Κύος Ράδιο Αλήθεια

ποιος Θεός που απόμεινε μόνος. Σαν σταθμός.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: είναι 12.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στο Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου Κερδιτού, στη Βασιλής Αμαλίας και τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνο στην περιοχή της Λιφάδας, όταν ένα γιοταχής, το οποίο επεβαίναν 5 νεαρά άτομα, εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια προσέκρουσε σε μάνδρα. Όλοι οι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν. Νωρίτερα το πρωί έγινε γνωστό ότι οι τρεις υπέκυψαν στα τραύματά τους. Πρόκειται για τρεις νεαρούς άνδρες, οι δύο ήταν 23 και 26 ετών, ενώ είναι άγνωστα τα στοιχεία του τρίτου. Συνεχίζουν να νοσηλεύονται στα Ασκληπιοβούλας δύο 18χρονοι, ο ένας εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση. Με 117 χιλιόμετρα την ώρα εντοπίστηκε να κινείται 24χρονος μοτοσυκλετιστής στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο σημείο ήταν μόλις 50 χιλιόμετρα. Ο 24χρονος συνελήφθη, βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Σοβαρά τραυματίστηκε 17χρονος στο αργοστόλι Κεφαλονιάς, όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Κρίθηκε αναγκαίο να διακομιστεί στην Αθήνα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεωργίος Γεννηματάς, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Πάντα κρατάμε εφεδρείες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, εξερχόμενος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων μέτρων για την ενέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, με τα σημερινά δεδομένα θεωρείται σχεδόν βέβαιη μια παράταση του επιδόματος δίζελ τον Οκτώβριο, ενώ εξετάζονται και παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο Sky. Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ ζητά να είναι πρωτοκόμμα για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Όπως είπε, αν έχει το ΠΑΣΟΚ την εντολή, βάσει των συσχετισμών του θα κάνει τις επιλογές του με ένα κριτήριο, το πρόγραμμα του κόμματος να υλοποιηθεί από την πρώτη ως την τελευταία γραμμή. Εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα, η οποία θα μπορεί να δίνει πληροφορίες για γιατρούς, προαναγγείλει μέσω του Sky ο Υπουργός Υγείας. Όπως δηλώσε ο κ. Γεωργιάδης, η εφαρμογή θα είναι συνδεδεμένη με όλες τις βάσεις δεδομένων. Ο πολίτης θα μπορεί να αναζητά πληροφορίες με βάση το όνομα και τη διεύθυνση ενός ιατρού και να ενημερώνεται για την άδεια που διαθέτει και τις ιατρικές πράξεις που μπορεί να διενεργήσει. Παράλληλα, πρόσθεσε, μέσω τεχνητής νοημοσύνης θα ελέγχονται οι παραπληνητικές διαφημίσεις στον τομέα της υγείας. Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι ενδεχομένως να παρουσιάσει τη συγκεκριμένη εφαρμογή ακόμα και αύριο. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετήχθησαν στο μεταξύ νωρίς το πρωί δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Μεγάλο κεφάλαιο των επαφών του θα αποτελέσει ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδα-ΗΠΑ. Η ατζέντα του διαλόγου θα γνωστοποιηθεί τις επόμενες ημέρες. Στο τραπέζι αναμένεται να βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η ενεργειακή ασφάλεια και ο ρόλος της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο Έλληνας εκπρόσωπος υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρά 20 το βράδυ, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφοριακή γραμμή.
2: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα τον Πανσεραϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Σέντρα στις 6 παρατέταρτο. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Νωρίτερα στις 4.30 Καλαμάτα υποδέχεται τη Λάρισα. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Πρεμιέρα για τον Όφη σήμερα στη League Face του Europa League. Υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Hoffenheim.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται στην Κρήτη να είναι και κατά τόπους έντονες. Βαθμία πάντως από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί πρώτα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 και τοπικά 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψη.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Είναι χλωδωτό, δεν είναι ζώο και βρίσκεται στη φρουτιέρα μας. Τι είναι? Μα το ακτινίδιο φυσικά. Αν δεν βρίσκεται στη δική σου φρουτιέρα, κακός. Το ακτινίδιο είναι μια βόμβα υγείας. Περιέχει περισσότερη βιταμίνη C από μια ισοδύναμη ποσότητα πορτοκαλιού. Άρα είναι ό,τι πρέπει για να ενισχύσεις το ανοσοποιητικό σου σύστημα το φθινόπωρο.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Ντόλ, μπανάνες, 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαδικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
5: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 17 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά από 400 ημέρες φαίνεται ότι αποκτά υπεραστική συγκοινωνία η Νότια Χίος. Για άμεση έναρξη των δρομολογίων έκανε λόγο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Νίκος Νύχτας. Η ιδιωτική εταιρεία Canaris Tours αναλαμβάνει το έργο. Όπως ανέφερε ο κύριος Νύχτας, η πρώτη ανάθεση θα είναι για 10 εβδομάδες με δρομολόγια 6 ημέρες την εβδομάδα και συμβολικό εισιτήριο. Παραμένουν σε εκκρεμότητα κάποια μαθητικά δρομολόγια, με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Νίκο Νύχτα να τονίζει ότι η νομοθεσία είναι συγκεκριμένη και δεν μπορεί η περιφέρεια να κινηθεί διαφορετικά. Αλήθεια, τι κάνει ο Δήμος Σχοιού για την αναβάθμιση της ΒΙΑΛ σύμφωνα με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Μετανάστευσης? Το ερώτημα αυτό απευθύνει η κοινότητα Χαλκιούς με σχετικό έγγραφο, στο οποίο μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνεται αίτημα για μονοθεματική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εγκαινιάστηκε το έργο της παράκαμψης του Χαλκιού, στο οποίο ολοκληρώθηκε και παραδίδεται πλέον σε χρήση. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε γενική συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα στον οίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Μετά το θόρυβο που προκάλεσε η ανησυχία γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου και του 5ου Νηπιαγωγείου για την ασφάλεια πρόσβαση των μαθητών στα σχολεία τους λόγω της γυτνίασης με το εργοτάξιο των υποανέγερς ειδικών σχολείων, είχαμε την παρέμβαση 12 συλλόγων και σωματείων στοιχείου από το χώρο του αναπηρικού κινήματος αλλά και από συνδικαλιστές εκπαιδευτικούς που ζητούν από το Δήμο και τους φορείς που εμπλέκονται να δεσμευτούν δημόσια ότι θα διασφαλίσουν τη συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών για τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής. Ταυτόχρονα ζητούν τη δημιουργία και εφαρμογή ενός σχεδίου ασφάλειας σε όλη τη διάρκεια των εργασιών. Αναπάντητα μένουν τα ερωτήματα από την Υπουργό Πολιτισμού για την απένταξη του Αρχαιολογικού Μουσείου από το Ταμείο Ανάκαμψης μετά από ερώτηση του βουλευτή Γιού του ΠΑΣΟΚ Σταύρου Μιχαηλίδη. Κατά τον βουλευτή, υπουργός αποσιωπά το γεγονός ότι εξαιτίας αυτής εξέλιξης η χρηματοδότηση από το Ταμείο χάθηκε ολοκληρωτικά και τώρα το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου αλλά και από εθνικούς πόρους. Η αποστολή εξώδικου στο ΔΔΕ είναι η πρώτη νομική κίνηση του Σωματείου Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Χίου που διαμαρτύρεται έντονα για τις επανειλημμένες και σοβαρές διακοπές ηλεκτροδότησης στοιχείου. Το πρόγραμμα μετεγκατάστασης που προβλέπει τη μεταφορά κύριας κατοικίας σε ακριτικές και δημογραφικά ευαίσθητες περιοχές έχει ζητήσει να ενταχθεί η Αμανή, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Στέγαση, οικονομική ενίσχυση και δωρεάν εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα παιδιά είναι μερικά από τα κίνητρα που παρέχει ο Σύλλογος Φίλων Σχολείων της Βολισσού προκειμένου να πείσει οικογένειες να εγκατασταθούν στην περιοχή. Τα κίνητρα αυτά έρχονται σε συνέχεια του μηνιαίου επιδόματος των 200 ευρώ που καταβάλει τα τελευταία χρόνια η οικογένεια του Γιώργου Μαλαφή σε μια προσπάθεια να κρατηθεί ανοιχτό το σχολείο της Βολισσού. Όπως ενημερώνει ο Δήμος Χίου, εγκρίθηκε και παρελήφθη η μελέτη επικαιροποίηση κυκλοφοριακών επεμβάσεων πόλης Χίου κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Το σύνολο των παραδοτέων της μελέτης έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Χίου. Στα ναυπηγεία Ελευσίνας βρίσκεται το πλοίο διαγόρας της Blue Star Ferries, καθώς αποδρομολογήθηκε από τις άγονες γραμμές του Βορείου Αιγαίου για να πραγματοποιήσει την ετήσια συντήρησή του. Το πλοίο θα επιστρέψει 6 Οκτωβρίου στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη, την ίδια ώρα το Blue Star Μύκονος επέστρεψε στα δρομολόγια των άγονων γραμμών του Βορείου Αιγαίου. Με στόχο την επαναλειτουργία της κατασκήνωσης των σκλαβιών το καλοκαίρι του 2027 εγκρίθηκε στις συνεδρίες της Δημοτικής Επιτροπής η πρόσληψη 2 ατόμων για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες καθαρισμού, όπως είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αργύρης Γιαμάς. Οι αιτήσεις για τις επαγγελματικές σχολές μαθητείας Χίου είναι ανοιχτές για τη συμπλήρωση κενών θέσεων έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Οι σπουδές είναι δωρεάν, προβλέπεται μισθός 32,60 ευρώ την ημέρα καθαρά. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 22 710 29 531, 22 710 20 065, 22 710 43 260. Το Σωματείο Οικοδόμων ενημερώνει ότι από την 5η 10 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των δικαιούχων του ειδικού εποχικού βοηθήματος, η οποία λήγει 30 Νοεμβρίου 2 το μεσημέρι. Η υποβολή αιτήσεων στα ΚΕΠ ξεκινάει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Συνεχίζει το τρίτος ψεκασμός κατά του δάκου της Ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το εξής: αύριο Παρασκευή, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Σιδηρούντα, Παρθούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευκά, Κατάβαση. Το Σάββατο, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, έξω Διδύμα, μέσω Διδύμα, Μυρμήγκη, Θολό, Ποτάμι, Καρδάμιλα. Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, Καλιμασιά, Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα και Βροντάδος. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Ινούσες, περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει ως τώρα αίτηση εγγραφής, ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις ειδικότητες στις οποίες έχουν προκύψει κενές θέσεις μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 4 το απόγευμα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της σχολής και στο τηλέφωνο 22 710 27 111, 1 το μεσημέρι με 7 το απόγευμα. Νότια είναι μια ψυχωμένη για αυτό που κάνει ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, που αναπτύσσει μια πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV σήμερα σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σάκουλα, καλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γεωργίου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, «Η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα σε νησιωτικά κράτη. Η εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση». Αύριο Παρασκευή, 7.30 το απόγευμα, στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευκά. Ο Φάρος Βαρβασίου, σε συνεργασία με το Δήμο Χίου και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση της Χριστίνας Αλεξανιάν, τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 8 το βράδυ στο Ομήριο. Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τα δελτία προτεραιότητας θα διανέμονται από τις 6.30 το απόγευμα στο χώρο του Ομηρίου, ενώ η αίθουσα θα ανοίξει για το κοινό στις 7.30 το απόγευμα. Ο Σκακιστικός Όμιλος Καλλιμασιάς συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας και το γιορτάζει το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σκακιστικής χρονιάς, 6 το απόγευμα, με κυνήγι θησαυρού για παιδιά. Σημείο συνάντησης η πλατεία Πατριαρχών Καλλιμασιάς. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μάστιχο Παραγωγών, εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφιών του Γκίτοραν με 31 ασπρόμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Η έκθεση θα λειτουργεί μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου και θα μπορεί να την επισκέπτεστε 6 με 9. Αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας πραγματοποιείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ομήρου Νόστος με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς Λιόμενος». Με ένα συμβολικό περίπατο στην προκυμαία της Χίου, μέλη και φίλοι του Συλλόγου Άρτιον, ντυμένοι με ρούχα εποχής του 1922, θα τιμήσουν την ημέρα μνήμης της Μικρασιατικής καταστροφής την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 8 παρατέταρτο το βράδυ. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 65%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 33 έως 83%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
5: Κίος Ράδιο Αλήθεια

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας με τους χιωτικούς ραδιοπαλμούς. Σήμερα είναι λίγο κουτσορεμένη η εκπομπή, καθυστερήσαμε, αλλά εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις. Θα κόψουμε και τις κορδέλες των εγγενείων για την παράκαμψη του Χαλκιού. Και θα μιλήσουμε και για πολλά άλλα θέματα της τοπικής μας και όχι μόνο επικαιρότητας. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Ψηλή. Προσδεθείτε και φύγαμε και σήμερα.

Λοιπόν, είναι εδώ οι Ευρωπαίοι πρεσβευτές, οι οποίοι το πρωί είχαν και συνάντηση και σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα. Και στις 12 είχαμε τα προγραμματισμένα εγκαίνια στο χώρο της παράκαμψης του Χαλκιούς. Εδώ είναι και ο Περιφερειάρχης Βορειοαγιώ, ο Κώστας Μουτσούρης, ο οποίος σε δηλώσεις του μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο γεγονός της χρηματοδότησης του έργου του Αρχαιολογικού Μουσείου και της επανέκθεσης αυτό από το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου. Ικανοποιημένος δήλωσε ο κύριος Μουτσούρης. Βέβαια να πούμε ότι το έργο για να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου προηγήθηκε η απένταξή του από το Ταμείο Ανάκαμψης, γεγονός που είχε προκαλέσει και την αντίδραση, θυμίζουμε, μεταξύ άλλων, του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του Σταύρου του Μιχαηλίδη, ο οποίος έκανε ερώτηση στην Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, η οποία απάντησε σε αυτά που ήθελε να απαντήσει. Με τον κύριο Μιχαηλίδη να καυτηριάζει ότι η κυρία Μενδώνη δεν απάντησε για τους σαφείς λόγους που απεντάχθηκε το έργο, το οποίο όταν εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης ήταν καθόλου αόριμο, έτσι τουλάχιστον παρουσιάστηκε, και 1307 μέρες μετά την ένταξή του στο Ταμείο Ανάκαμψης απεντάχθηκε. Και από σιωπά λέει ο βουλευτής, υπουργός πολιτισμού, το γεγονός ότι εξαιτίας αυτής της εξέλιξης η χρηματοδότηση από το ταμείο χάθηκε ολοκληρωτικά και τώρα το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, που σημαίνει και από ευρωπαϊκούς πόρους και από εθνικούς πόρους, που προφανώς θα μπορούσαν να πάνε σε άλλα έργα. Το καλό πάντως μέσα σε όλη αυτή την ιστορία με το χρήμα που πάει, έρχεται, φεύγει, χάνεται και όλα τα σχετικά, είναι ότι τουλάχιστον στοιχείο να κάνουμε το σταυρό μας, έχουμε ένα έργο όπως είναι το έργο στο Αρχαιολογικό Μουσείο που τουλάχιστον εξελίσσεται. Το βλέπεις διαγυμνού οφθαλμού, το βλέπεις να προχωρά, να ολοκληρώνεται και αυτού να μην το ματιάσουμε. Να τελειώσει έτσι όπως πρέπει να τελειώσει. Μιλάμε για ένα διπλασιασμό των χώρων του Αρχαιολογικού Μουσείου και βέβαια να γίνει και η επανέκθεση, να χρηματοδοτηθεί. Είναι η δουλειά που πρέπει να γίνει από τους αρχαιολόγους για να μπορέσει επιτέλους το μουσείο να ανοίξει τις πύλες του και να είναι ξανά επισκέψιμο. Λοιπόν, σήμερα να σας πούμε, μεταξύ άλλων, θα μιλήσουμε με τον Γιώργο τον Πατερημό, που είναι και πρόεδρος στην Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, με αφορμή την κοινή επιστολή 12 συλλόγων, κυρίως ατόμων με αναπηρία, αλλά και εκπαιδευτικών συλλόγων, συνδικαλιστικών, του Συλλόγου Δασκάλων Γεννηπιαγωγών και της ΕΛΜΕ, που ενώνουν στην ουσία τη φωνή τους και ζητούν δεσμεύσεις για την ολοκλήρωση των έργων για το ειδικό νηπιαγωγείο, ειδικό δημοτικό σχολείο και ΕΚ, και παράλληλα ζητούν τη δέσμευση του Δήμου για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας των μαθητών στα όμορα σχολεία λόγω του εργοταξίου. Είναι μια νυφάλια, μια ψύχρεμη φωνή η οποία ακούγεται, και στο πλαίσιο αυτό θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον Γιώργο Πατερημό. Και για άλλο ένα θέμα που αφορά άτομα με αναπηρία θα μιλήσουμε σήμερα. Θα έχουμε φιλοξενούμενο τον Έσρο τον Ξυλά, εκπαιδευτικό, συνδικαλιστή, ο οποίος επίσης είναι και στο συνδικαλιστικό κίνημα των ατόμων με αναπηρία, έχει πολλές ιδιότητες ο Νέστορας Ξυλάς, για να δούμε και αυτό το πρόβλημα που δημοσιοποίησε ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών που υπάρχει στο 7ο Δημοτικό Σχολείο. Εκεί λοιπόν, μετά από απέτηση χρόνων και αγώνες, εγκαταστάθηκε ένα αναβατόριο, ένα σασέρ, για να το καταλαβαίνουμε όλοι, για να υπάρχει πρόσβαση ατόμων με αναπηρία και σε άλλους χώρους του σχολείου. Λοιπόν, αυτό το αναβατόριο έχει χαλάσει εδώ και 2 χρόνια και δεν έχει επισκευαστεί. Το θέμα επαναλαμβάνουμε να δεικνύει ο Σύλλογος Δασκάλων και θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια της εκπομπής με τον Νέστορα Ξυλά. Πάμε προς το παρόν σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Η Ειρήνη Νοτιά είναι μια ψυχομένη για αυτό που κάνει η Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, η οποία αναπτύσσει μια πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα στην τηλεόραση της Αλήθειας την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
5: Μίλες 100 τάξεις στην Ελλάδα μέχρι τώρα το έχουν εφαρμόσει και το ζητάνε και δεύτερη φορά, γιατί είναι εργαλείο για τη δασκάλα να τους μάθει όχι μόνο γεωγραφία, όχι μόνο αγγλικά, μαθηματικά, φυσική.
6: Έχουμε από εκεί τα πρώτα παιδιά τα οποία είπαν πάμε για εργασία στη θάλασσα.
5: Ναι, έχουμε 380 νέοι.
7: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
4: Ένα συνεχής αγώνας για τα αυτονόητα στην χώρα μας, για το δικαίωμα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία. Στο 7ο Δημοτικό Σχολείο, όπως σας λέγαμε και πριν τις διαφημίσεις, το αναπηρικό κίνημα στην Χίο και η εκπαιδευτική κοινότητα πέτυχε να εγκατασταθεί ένα αναβατόριο προκειμένου να έχουν πρόσβαση τα άτομα με αναπηρία. Εκεί έχουμε και εκπαιδευτικό με αναπηρία, ο οποίος θα μπορούσε με τη χρήση του ανσασέρ να κινείται και στους άλλους χώρους του σχολείου. Έλα όμως που μιλάμε για έναν εξοπλισμό, ο οποίος παθαίνει και ζημιές. Έπαθε μία βλάβη το αναβατόριο, νομίζω από το 2024, και από τότε μέχρι σήμερα, 2026, δεν έχει επισκευαστεί. Αποτέλεσμα, η σημερινή ανακοίνωση διαμαρτυρίας του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Ο Νέστορος Οξυλάς είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, το ξέρει το θέμα πάρα πολύ καλά, έτσι δεν είναι, κύριε Ξυλά? Καλή σας μέρα.
11: Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Θέλω αρχικά να πω, για να μην θεωρήσει κάποιος ότι καταφύγαμε σε συνεντεύξεις δημόσιες απευθείας, ότι όλο αυτό το διάστημα και το σχολείο με επίσημα έγγραφα έχει ενοχλήσει. Γνωρίζουμε, μιλώντας προσωπικά βέβαια και με δικές μας πρωτοβουλίες, και και το ότι έχει γίνει συγκεκριμένη προσφορά για το τι χρειάζεται αυτή τη στιγμή το αναβατόριο, και έχουμε μιλήσει και με το Δήμο, όπου όμως υπάρχει μία θολούρα, ναι, θα το δούμε, δεν καταλαβαίνω γιατί, δεν καταλαβαίνω πώς, δεν έχει σημασία να πούμε ονόματα και τέτοια πράγματα, όμως σας λέω ότι και εγώ προσωπικά έχω μιλήσει Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι, όπως λέμε και στην ανακοίνωση, δεν είναι ένα προσωπικό θέμα. Μάλιστα, εγώ αυτό που είπα και στο Δήμο χαρακτηριστικά είναι
4: το ότι... διευκρινίζετε αυτό, γιατί εσείς είστε ο εκπαιδευτικός που είστε,
11: ναι,
4: στο συγκεκριμένο σχολείο.
11: Ναι, είμαι σε ένα εργαστήριο, ναι, το οποίο είναι απομονωμένο πληροφορικής. Και είπα πραγματικά, ας το πω σχηματικά και μέσα σε εισαγωγικά, είναι βέβαια και το ζήτημα το ότι εγώ ταλαιπωριέμαι, αλλά αυτό που προέχει είναι ότι υπάρχει μια υποδομή σε ένα σχολείο που αφορά μια σειρά κοινωνικές ομάδες που να έχουν προβλήματα. Εγώ σε αυτό το σχολείο όσα χρόνια είμαι, έχω δει παιδιά με σπασμένα πόδια κυριολεκτικά να τα κουβαλάμε ή να πηγαίνουμε γύρω το δρόμο που είναι επικίνδυνο για να φτάσουμε στο εργαστήριο. Λέω ένα παράδειγμα, δηλαδή κάποιος μπορεί να τραυματιστεί, μιας υπερήλικης, ενός παππού, μιας γιαγιάς, μιας εγγύου. Η προσβασιμότητα είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν πρέπει να το συζητάμε. Σε σχολεία τα οποία είναι πεπαλαιωμένα, είναι εγκατελειμμένα, σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον θα πω, με ορόφους, με σκαλιά, με τουαλέτες που είναι ακατάλληλες για άτομα με αναπηρίες ή για άτομα που έχουν άλλα προβλήματα κατά καιρούς. Και μέσα από το βήμα λοιπόν το δικό σας, ως τρίτο, τέταρτο, πέμπτο βήμα, μετά από τις, και τις συνεχείς οχλήσεις, θελήσαμε να το ανοίξουμε και να το γενικεύσουμε.
4: Είναι και... υψηλό το κόστος για την επισκευή της ζημιάς? Γιατί ποσό?
11: Κοιτάξτε, εγώ αυτό δεν το γνωρίζω. Εγώ ξέρω ότι έχει γίνει μια προσφορά συγκεκριμένη, η οποία όμως αγνοείται η τύχη της. Και θα πω ότι, όπως είπαμε και στην ανακοίνωσή μας, ότι πραγματικά αυτό που καταγγέλνουμε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, η εγκατάλειψη, κυριολεκτικά η απαξίωση της εκπαίδευσης, τόσο με τα κενά μέσα στα σχολεία, όσο και με μια σειρά άλλα προβλήματα, παιδιών με αναπηρίες που δεν έχουν παράλληλη στήριξη, ας πούμε, ή τουλάχιστον αναγκάζεται το κάθε σχολείο να μοιράζει τις ελάχιστες παράλληλες ανάμεσα στις τάξεις, που αυτό δεν βοηθάει τα παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, και δεν είναι αντιπαιδαγωγικό για να κάνουν το οποιοδήποτε βήμα, ας πούμε, στο σχολείο, ουσιαστικό, λέμε έτσι. Και αυτό, στα πλαίσια αυτά δηλαδή, εντάσσεται και το ζήτημα της προσβασιμότητας.
4: Έχουμε αρκετά διόροφα σχολεία στην Χίο και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στερούνται τέτοιων υποδομών προσβασιμότητας? Δηλαδή, θέλω να πω, η εξαίρεση στον κανόνα ήταν το 7ο που είχε ασανσέρ.
11: Είναι εξαίρεση στον κανόνα.
4: Και αυτό δεν λειτουργεί, Και αυτό δεν λειτουργεί.
11: Είναι εξαίρεση στον κανόνα και δεν λειτουργεί, ναι. Εγώ θα καλέσω και τους συναδέλφους μας από όλα τα σχολεία να εξετάσουν αυτό το ενδεχόμενο, γιατί ξαναλέω ότι δεν πρόκειται για το αν υπάρχει άτομα με αναπηρία στο σχολείο ή όχι. Είναι μια υποδομή που είναι βασική, που εντάσσεται σε αυτά που λέμε σχέδια αντιπυρικής προστασίας, αντισεισμικής θωράκισης, ασφαλών διεξόδων σε κάποια στιγμή κρίσιμη, ώστε να μπορούν τα παιδιά ή άνθρωποι που έχουν κάποιο πρόβλημα, ενδεχομένως όχι σε ένα σεισμό, αλλά είναι τέλος πάντων πλευρά των σχολικών υποδομών, πολύ σοβαρή. Και δεν μπορούμε να παρακολουθούμε, που το είπαμε στην ανακοίνωση μας, εκατομμύρια να πηγαίνουν έρχονται κυριολεκτικά, και για τα σχολεία πάντα να μην περισσεύουν είτε για καθηγητές, είτε για εκπαιδευτικούς, είτε για βοηθητικό προσωπικό, είτε για νοσηλευτές, είτε για οτιδήποτε άλλο, χρόνο με το χρόνο να μετράμε ποια τμήματα θα καταργηθούν. Μάλιστα. Και να κλείσω λέγοντας ότι την Τετάρτη που έρχεται εμείς έχουμε μια γενική συνέλευση στο Σύλλογο Δασκάλων, που θέτουμε όλα αυτά τα ζητήματα, όχι μόνο της προσβασιμότητας, αλλά και μια σειρά άλλα προβλήματα και στα νοικιαγωγεία και στα δημοτικά στις 6.30 ώρα. Και καλούμε όλους μας τους συναδέλφους, γιατί χωρίς αγώνα τίποτα δεν καταρκέται, να δώσουν το παρόν για να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για το σχολείο που έχουμε ανάγκη.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
11: Να είστε καλά.
4: Καλή συνέχεια. Για να δούμε λοιπόν, θα βγάλουμε άκρη από αυτήν την ιστορία, από τον Δήμο θα υπάρχει ενεργοποίηση για την αποκατάσταση του προβλήματος και στην ουσία την αποκατάσταση της προσβασιμότητας. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο για να μιλήσουμε και για το νέο ειδικό σχολείο, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό και το ΕΕΚ, η κατασκευή του οποίου έχει χωροθετηθεί εδώ και χρόνια στην περιοχή που είναι και το Καράδιο Δημοτικό Σχολείο, και είχαμε διάφορα το τελευταίο διάστημα και για την πρόσβαση των παιδιών στις υφιστάμενες εκπαιδευτικές δομές λόγω του εργοταξίου και αντικρουόμενες απόψεις. Θα συζητήσουμε ψύχρεμα και με τον Γιώργο τον Πατερημό από το αναπηρικό κίνημα, με αφορμή την επιστολή των 12 φορέων προς το Δήμο και προς κάθε άλλο αρμόδιο, με την οποία ζητούν διαβεβαιώσεις ότι το έργο θα ολοκληρωθεί.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Ροδοκανάκη 13.
4: Τηλέφωνο 2271-020. 9-20.
5: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Βορείου Αιγαίου. Πανχιακό Σύλλογο ΑΜΕΑ. Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Χίου Συνυπάρχο. Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου. Ελμέχιο. Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Ειδικού Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Χίου. Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ΕΕΚ Χίου. Σύλλογο Αυτισμού Χίου. Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου. Σύλλογο Νεφροπαθών. Σωματείο Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκα. Σωματείο Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Χίου Ειδικό Σκοπό. Αυτοί οι 12 φορείς ενώνουν την φωνή τους και σε μία ανοιχτή επιστολή ζητούν δύο πράγματα. Αφενός να υπάρχουν δεσμεύσεις για την κατασκευή και ολοκλήρωση του ειδικού νηπιαγωγείου, ειδικού δημοτικού και ΕΕΚ, και αφετέρου όσο εκτελείται το συγκεκριμένο έργο και επειδή θα υπάρχει ένα εργοτάξιο εκεί, να εξασφαλιστούν οι μαθητές των όμορων σχολείων, του Καράδιου Δημοτικού Σχολείου και του νηπιαγωγείου που υπάρχει εκεί. Ο Γιώργος ο Πατερημός είναι πρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Βορείου Αιγαίου. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, είστε και στο Σύλλογο Αυτισμού, νομίζω και στο Σύλλογο Συνυπάρχο. Κάνω λάθος? Καλημέρα κύριε Πατερημέ.
2: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για το βήμα και να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά καλή σχολική χρονιά με υγεία.
1: Για να τα δούμε τα πράγματα με τη

0: Θα ήθελα να μου πείτε αν αυτό σας έχει προβληματίσει, τι απαντήσεις έχετε πάρει, δηλαδή δεν θα ήταν, για παράδειγμα, πιο λογικό, όπως προβάλλεται και από ανθρώπους που διαφωνούν με την κατασκευή του συγκεκριμένου διδακτηρίου. Το έχει πει και ο πολιτικός μηχανικός ο κύριος Μιλωνάδης, να αναπτυχθεί σε όροφο και να μην είναι σε τρεις ορόφους στο σχολείο.
1: Πρώτη φορά ακούω ότι το σχολείο είναι τριόροφο. Δεν γνωρίζω ποιο σχέδιο έχουν δει. Εγώ το μόνο σχέδιο που έχω δει τότε στο 2021 που χρηματοδοτήθηκε η μελέτη της κατασκευής, η μελέτη για των σχολείων, είναι ανισόδοπα τα κτίρια.
0: Ναι.
1: Φυσικά υπάρχει ένα εσωτερικό γκαράζ το οποίο θα υποδέχεται τα παιδιά της ειδικής αγωγής στο υπόγειο και από εκεί θα ανεβαίνουν με αναλκυστήρες που είναι ειδικοί αναλκυστήρες και με ειδικές υποδιαγραφές. Και μεταξύ των σχολείων υπάρχει επικοινωνία με αναβατόρια. Από εκεί και πέρα οι μελετητές και η τεχνική υπηρεσία του Δήμου που έχει σχεδιάσει όλο αυτό το κτίριο έχει πάρει λογικά τις υποδιαγραφές του Υπουργείου Παιδείας, έχει πάρει τις υποδιαγραφές για την κατασκευή ειδικών σχολείων και αφού κρίνεται και από το Υπουργείο και από τη χρηματοδότηση ότι είναι ένα έγκυρο έργο, γι' αυτό χρηματοδοτήθηκε και για την κατασκευή.
0: Να.
1: Τώρα από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω κάτι άλλο, γιατί για να πάμε και για την ιστορία που άκουσα ότι γιατί δεν πήγαμε στο τάδε μέρος, γιατί δεν πήγε στο τάδε μέρος. Από το 2007 και από ξεκίνησε όλο αυτό το θέμα για την κατασκευή του ειδικού σχολείου, ουδέποτε βρέθηκε ένας χώρος στο να φιλοξενηθεί ένα σχολείο ειδικής κατασκευής ειδικών δομών για να γίνει σε κάποιο άλλο χώρο. Δηλαδή δεν παρακολουθήθηκε πουθενά, από ό,τι θυμάμαι μόνο εκεί ήτανε. Στο μόνο η διαφορά που θυμάμαι και είχε γράψει σε ένα άρθρο ο Γιώργος ο Παπαδόπουλος τότε που ήταν και αντιδήμαρχος Επιβουρνού και ήταν και μάλιστα και πιο μπροστά νομίζω ότι πρέπει να ήταν και με το Μενή, δεν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε τότε που είχε πέσει η στέγη, αν θυμάστε καλά, που στεγατοζόταν το ειδικό δημοτικό και τον νηπιαγωγείο στην παλιά Μιευτή και απέναντι το Ταματιέρ.
0: Στη Λιβάνου.
1: Είχε θεθεί τέτοιο θέμα να μεταφερθούν τα σχολεία στον Νίκο Αγάπης, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Αυτό το μόνο θυμάμαι ότι είχε γίνει σαν πρόταση. Όλα τα άλλα δεν έχω ακούσει κάτι το οποίο να είναι τεκμηριωμένο.
0: Για πείτε μας τώρα, εσείς λοιπόν λέτε εμείς τεχνικοί δεν είμαστε, για να πάρουν τις άδειες για να βρεθεί η χρηματοδότηση προφανώς πληρούνται οι προδιαγραφές. Εκείνο που ήθελα να σας ρωτήσω είναι ο στόχος αυτής της κοινή επιστολής. Ποιος είναι, να μπούμε λίγο βαθύτερα και σε αυτό. Φοβάστε ότι μπορεί να ακυρωθεί το έργο, να υπάρξουν προβλήματα?
1: Εμείς σαν φορείς του αναπηρικού κινήματος βγάλαμε αυτή την επιστολή που καταρχήν πρέπει πρώτα να ενημερώσουμε ότι είμαστε όντως δίπλα στα σχολεία του Καράδιου και στο ένα το δημοτικό και στο πέμπτο νηπιαγωγείο, διότι υπάρχει θέμα της προσέλευσης των μαθητών στην είσοδο και στην έξοδο από το σχολείο. Πράγματι όντως εδώ και χρόνια πολεμάνε οι άνθρωποι να έχουν ένα πιο πλατή πεζοδρόμιο, να το πω, από εκεί πέρα, και θέματα ασφάλειας που όσο θα είναι εκεί το εργοτάξιο. Φυσικά εμείς ζητάμε να υπάρχει αυτή η προστασία, η μέρημνα της Δημοτικής Αρχής να μεριμνήσει για όσο γίνεται αυτό το έργο, και φυσικά λέμε ότι πρέπει αυτό το σχολείο επιτέλους να ολοκληρωθεί, γιατί το χρωστάμε εδώ και 20 χρόνια σε αυτούς τους μαθητές της ειδικής αγωγής. Γιατί αν δεν γίνει αυτό το σχολείο, πάμε μετά για 25 χρόνια πάλι πίσω.
0: Οι γονείς που πάλεψαν πάντως για να μπουν τα θεμέλια, ενδεχομένως τα παιδιά τους δεν πρόλαβαν καν να πάνε σε αυτό το σχολείο. Έτσι, μετά από 20 χρόνια έχουν πάει πια σε άλλες δομές.
1: Υπάρχουν γονείς που η αλήθεια είναι ότι ήμουν μαζί τους από την αρχή, από τότε, από το 9, 10, 15, που αγωνιζόμασταν για αυτό το σχολείο. Οι πιο πολλοί έχουν φύγει από τις σχολικές δομές, αλλά και πάλι δεν πάβει.
0: Ναι.

0: για τα επόμενα.
1: Για τα επόμενα παιδιά μας, διότι δεν κοιτάμε το πώς μεγαλώσανε αυτά τα παιδιά, σε ποια σχολική ζωή περάσανε. Επάνω χάρη το ειδικό δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο, θυμάμαι το γιο μου που ήταν πάνω σε πρώτο όροφο μέσα στην Κεκαμαία, ήταν το ΕΚΑ από το 2002 που νομίζω υπάρχει, είναι από το 2002 νομίζω στα Κεκαμαία. Εδώ να πω ότι...
0: Εσείς πήγατε εκεί, το παιδί σας πήγε εκεί, στο Κεκαμαία, στα Λιβάδια.
1: Ακόμα εκεί πάει.
0: Ναι, εννοώ, εκεί ξεκίνησε. Δεν είχατε προλάβει και το ειδικό που ήταν στη Λιβανού, το παλιό μευτήριο.
1: Όχι, είχαμε προλάβει δύο χρόνια. Είχαμε πάει στην παλιά μευτική. Είχαμε προλάβει.
0: Α, είχατε προλάβει.
1: Ναι, είχαμε προλάβει στο πρόνοι. Ήμασταν νηπιωτές. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι γίνανε κάποιες ενέργειες. Ο σύλλογος, το ειδικό δημοτικό σχολείο το τελευταίο καιρό, νομίζω το 22-23, κατάφερε να αλλάξει την έδρα και να πάνε σε ένα προσωρινό κτίριο που είναι στη φαρμακοποθήκη.
0: Ναι, μισθωμένος πόρος.
1: Και πάλι να πούμε ότι το έκτορα που είναι στα Κεκαμαία, παιδιά, αυτό το κτίριο δεν είναι κατασκευασμένο για σχολεία. Αυτό το κτίριο είναι για να είναι για θεραπείες και για... Και να λειτουργήσει για θεραπείες των ατόμων.
0: Είπατε ότι εσείς δεν έχετε γνώση ιδιαίτερη του πώς θα είναι το νέο σχολείο. Δεν θα έπρεπε όμως, δηλαδή δεν ζητήσατε από την τεχνική υπηρεσία σαν άνθρωποι που ενδιαφέρεστε, ως αναπηρικό κίνημα, να δείτε τα σχέδια, να δείτε πώς θα είναι διαμορφωμένοι οι χώροι, πώς εξυπηρετούν. Θέλω να πω, εντάξει, ειδικός δεν είστε, αλλά επειδή έχετε ζήσει τις δυσκολίες ενός ακατάλληλου κτηρίου.
1: Ναι, η τεχνική υπηρεσία μας έχει εξηγήσει. Κοιτάξτε, αν παρατηρήσετε, όλοι οι σύλλογοι των γωνιακών, δηλαδή όλοι οι γονείς της αναπηρίας, συμφωνούν για αυτό το κτίριο.
0: Τα έχετε δει δηλαδή τα σχέδια? Τα έχετε δει?
1: Έχουμε ενημερωθεί, μας έχουν πει πώς θα λειτουργούν, πώς θα είναι εσωτερικά. Έχουν γίνει διαβουλεύσεις από την τεχνική υπηρεσία με τους διευθυντές των σχολείων, πώς θα είναι οι αίθουσες, μάλιστα πού θα είναι η κάθε αίθουσα, ο λογοθεραπευτής, ο οργοθεραπευτής, ο κάθε θεραπευτής που θα είναι μέσα εκεί. Μας έχουν ενημερώσει ότι έχει τις προδιαγραφές, τις πιο τελευταίες προδιαγραφές σε ασφάλεια, σε αντισεισμικότητα και για φωτιά.
0: Αν έχουμε μια διακοπή ρεύματος, τα ναυατόρια θα λειτουργούν?
1: Ναι, λέει, έχουν μηχανισμούς, λέει, και μπαταρίες που θα λειτουργούν, λέει, πάνω σε αυτά τα πράγματα.
0: Α, υπάρχει δηλαδή, υπάρχει εναλλακτικό σχεδιασμός.
1: Υπάρχουν εναλλακτικοί. Μας τα πάνε αυτά. Τώρα, Χριστίνα, να σου πω την αλήθεια, σε ξαναλέω, μηχανικό δεν είμαι. Αλλά ξέρω...
0: Όχι, απλά ρωτάμε γιατί είναι τα ζητήματα...
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Τα οποία τα αντιμετωπίζουμε δυστυχώς. Να βλέπουμε τώρα στο 7ο Δημοτικό. Έχετε γίνει και εσείς γνώστης, σαν Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία. Έχει χαλάσει 2 χρόνια το αναβατόριο. Δεν έχει φτιαχτεί από το Δήμο για να υπάρχει πρόσβαση.
1: Θα έπρεπε να έχει μεριμνήσει ο Δήμος, διότι είναι και περιουσία του Δήμου τα κτίρια, τα σχολεία. Και κανονικά αυτά θα πρέπει να μεριμνίζονται, δηλαδή να υπάρχει μια μέριμνα στην λειτουργία και όχι μόνο στη λειτουργία και σε εγκαταστάσεις καινούργιων σχολείων με τέτοια μηχανήματα. Γιατί υπάρχουν πολλά σχολεία που δεν είναι προσβάσιμα.
0: Τι σημαίνει για ένα γονιό να πάει το παιδί του σε έναν χώρο ο οποίος θα πληρεί τις προδιαγραφές?
1: Κοιτάξτε.
0: Δηλαδή τώρα που το πηγαίνετε το παιδί στο Κεκαμαία, και όσο ήταν και πιο μικρό, αλλά και τώρα που είναι ακόμη μεγαλύτερο σε ηλικία. Καρδιοχτυπάτε κάποιες φορές, δηλαδή φοβάστε μην γίνει κανένα ατύχημα?
1: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο και είναι από το σχολείο, η προετοιμασμένη να είναι στο κακό. Αλλά ξέρετε κάτι, έχουμε μια τέτοια σχέση οι γονείς με τους εκπαιδευτικούς και τους θεραπευτές, που τους νιώθουμε σαν δεύτερους γονείς τα παιδιά μας, και ξέρουμε ότι θα κάνουν τα πάντα για να τα προστατεύσουν. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και η έννοια, να το πω έτσι, ότι αυτά τα παιδιά, αυτούς τους ανθρώπους, χρωστάμε πολλά. Και όταν λέω με χρωστά πολλά, είναι ότι δεν ανήκουμε στον κόσμο μας, ανήκουμε στον κόσμο τους. Είμαστε φιλοξενούμενοι στον κόσμο τους και θα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι ότι η λέξη συμπερίληψη, κοινωνικοποίηση και ένταξη, τρεις βασικές λέξεις της αναπηρίας που πολεμάμε τα χρόνια όλοι οι γονείς και όλοι οι συλλόγοι των ατόμων με αναπηρία, είναι πολύ σημαντικές έννοιες και ιδιαίτερα για να μην απεστοσοποιήσω την αναπηρία, την κινητική, την εμφανής και την αόρατη, όλοι μαζί παλεύουμε σε αυτές τις λέξεις. Και να ξέρετε κάτι, ότι μόνο καλό θα κάνει το να κατασκευαστεί ένα τέτοιο σχολείο, και μάλιστα με χαρά άκουσα και το καράδιο σχολείο τους γονείς να λένε ότι εμείς δεν είμαστε εναντίον του σχολείου, αλλά θέλουμε τη διασφάλιση των μαθητών, και να ξέρουν και ότι οι γονείς του καράβιου, ότι και το αναπηρικό κίνημα είναι δίπλα σε αυτά τα ζητήματά τους, όπως βγάλαμε και εμείς την ανακοίνωσή τους. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι το να κατασκευαστεί ένα τέτοιο σχολείο θα είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά στη σχολική ζωή των παιδιών αυτών του αύριο. Και ξέρω πολύ καλά ότι αυτό το σχολείο μπορεί να μην φτιαχτεί σήμερα, αύριο, μεθαύριο, αντιμεθαύριο. Μπορεί να φτιαχτεί σε 3-4 χρόνια, αλλά τουλάχιστον θα είμαστε περήφανοι στο νησί ότι έχουμε ένα σχολείο που θα μπορούν να φιλοξενήσουν σωστά, με τις σωστές δομές και τις σωστές αίθουσες, και να κάνουν και τις σωστές θεραπείες, γιατί δεν πάβει αυτά τα σχολεία, εκτός από μάθηση, κάνουν και θεραπευτικό έργο.
0: Το Υπουργείο Παιδείας να φροντίσει βέβαια να τα στελεχώνει κιόλας, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα. Και η ΚΚΜΕΑ όταν έγινε θα λειτουργούσε σαν και η ΚΚΜΕΑ αν είχε προσωπικό. Αλλά ουδέποτε.
1: Και είναι λυπητερό τώρα ένα ΚΚΜΕΑ να έχει να ήταν τότε σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο, να έχει μια υπερσύγχρονη πισίνα και δεν λειτουργήσε ποτέ.
0: Να. Το ζητούμενο λοιπόν να ολοκληρωθεί έτσι όπως πρέπει, να ολοκληρωθεί στην ώρα του και να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί. Στο Βόρειο Αιγαίο έχουμε άλλο σχολείο που έχει κατασκευαστεί για να καλύψει τις ανάγκες της ειδικής εκπαίδευσης σε άλλο νησί.
1: Έχουμε μεγάλα προβλήματα στη Σάμο,
0: να,
1: το οποίο το ειδικό δημοτικό και το νηπιαγωγείο και αυτό στη Σάμο φιλοξενήσατε και ΚΚΜΕΑ, και εκεί υπάρχουν σοβαρά θέματα.
0: Στη Λέσβο.
1: Στη Λέσβο υπάρχουν δύο ειδικά δημοτικά σχολεία. Τη Σκαλονής είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Στη Μυτιλίνη το ειδικό δημοτικό όλο φιλοξενείται μέσα σε όμορος σχολείο γενικής εκπαίδευσης. Μαζί με, δηλαδή είναι μαζί.
0: Συστεγάζονται
1: μαζί. Απλά στη Μυτιλίνη έχουμε μεγάλο πρόβλημα, χρόνιο τώρα, ότι φιλοξενούνται το ΕΚ μέσα σε κοντένερ. Όλο το σχολείο το ΕΚ είναι σε κοντένερ.
0: Μάλιστα.
1: Σε καλύτερη κατάσταση είναι τα κτίρια, κτηριακά η Λίμνος, να το πούμε έτσι.
0: Ωραία. Με το καλό και στοιχείο. Με το καλό και στοιχείο.
1: Ελπίζω ότι στοιχείο πιστεύω ότι θα φτιάχτει, θα κατασκευαστεί και θα είναι το όνειρο των παιδιών μας να υπάρχει αυτό το σχολείο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Μετά την επιστροφή μας θα έχουμε και εγγένεια, θα έχουμε και τις δηλώσεις του Περιφερειάρχη του κυρίου Μουτζούρη για το Αρχαιολογικό Μουσείο και πολλά πολλά άλλα, για την επίσκεψη που θα έχουν οι Ευρωπαίοι πρέσβεις και στη Βιάλ. Θα πάνε, λέει, αύριο σύμφωνα με το πρόγραμμα στο Κέντρο Μεταναστών, διότι εκεί έχουμε και αντιδράσεις. Θα πούμε περισσότερα μετά την επιστροφή μας από το δελτίο.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 17 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Την υπογραφή του αναδόχου της υπεραστικής συγκοινωνίας αναμένει σύμβαση προκειμένου άμεσα να ξαναδούν λεωφορείο στα χωριά μετά από 400 περίπου ημέρες. Όπως είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών Νίκος Νύχτας μετά την έγκριση από τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών της πρότασης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την εκτέλεση υπεραστικής συγκοινωνίας στη Νότια Χίο, όλα είναι έτοιμα για την επανέναρξη με την ιδιωτική εταιρεία Canaris Tours να αναλαμβάνει το έργο. Αρχικά, όπως ανέφερε ο κύριος Νύχτας, η πρώτη ανάθεση θα είναι για 10 εβδομάδες με δρομολόγια 6 ημέρες την εβδομάδα και συμβολικό εισιτήριο. Παραμένουν σε εκκρεμότητα κάποια μαθητικά δρομολόγια με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Νίκο Νύχτα να τονίζει ότι η νομοθεσία είναι συγκεκριμένη και δεν μπορεί η περιφέρεια να κινηθεί διαφορετικά. Ο ίδιος, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις από πυργή και σχολεία της πόλης, υπογράμμισε ότι ο πρώτος διαγωνισμός ήταν άγωνος και η περιφέρεια οφείλει να ακολουθήσει ό,τι προβλέπει ο νόμος σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλήθεια, τι κάνει ο Δημοσχείου για την αναβάθμιση της ΒΙΑΛ σύμφωνα με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Μετανάστευσης? Το ερώτημα αυτό απευθύνει η κοινότητα Χαλκιούς με σχετικό έγγραφο, στο οποίο μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνεται αίτημα για μονοθεματική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε αυτή, μεταξύ άλλων, σημειώνονται: έχουν παρέλθει 6 έτη από την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χίου και αντί για οριστικό κλείσιμο, βλέπουμε διαδικασία αναβάθμισης της υφιστάμενης δομής. Το Χαλκιός δικαιούται να γνωρίζει ποιος άλλαξε τον σχεδιασμό, γιατί άλλαξε και με ποια απόφαση. Για να μην ξεχνάει κανείς ότι οι εκλογές δεν αργούν και μεταξύ άλλων θα βαθμολογείται και η ταχύτητα αυτής της κυβέρνησης να λύνει προβλήματα, και με δεδομένο ότι πέρασε άλλο ένα καλοκαίρι τρέλας με το λιμάνι να ασφιχτιά, η αλήθεια με δημοσίευμά της θυμίζει ότι σαν σήμερα πριν από 6 μήνες ο αρμόδιος υφυπουργός οικονομικών, ιδιοκτήτης του εγκατελελειμμένου τσιμεντοκητίου του Τελωνίου στην Προκυμαία, υποσχέθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο στη Βουλή, στο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Νότι Μηταράκη, ότι το κτίριο θα κατεδαφιστεί. Εννοείται, σημειώνει η αλήθεια, ότι όλο αυτό το διάστημα δεν έγινε απολύτως τίποτα. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου και καλεί σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στον οίκο Χίου Δασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους ή εκπαιδευτική. Μετά το θόρυβο που προκάλεσε η ανησυχία γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου και του 5ου Νηπιαγωγείου για την ασφάλεια πρόσβασης των μαθητών στα σχολεία τους λόγω της γυτνίασης με το εργοτάξιο των υποανέγερση ειδικών σχολείων, είχαμε την παρέμβαση 12 συλλόγων και σωματείων στο νησί μας, από το χώρο του αναπηρικού κινήματος αλλά και από τους συνδικαλιστές εκπαιδευτικούς, που ζητούν από το Δήμο Χίου και τους φορείς που εμπλέκονται να δεσμευτούν δημόσια ότι θα διασφαλίσουν τη συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών για τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής. Ταυτόχρονα ζητούν τη δημιουργία και εφαρμογή ενός σχεδίου ασφάλειας σε όλη τη διάρκεια των εργασιών. Σύμφωνα με το βουλευτή Χίου του ΠΑΣΟΚ, Σταύρο Μιχαηλίδη, η απάντηση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη σε ερώτησή του για την απένταξη από το Ταμείο Ανάκαμψης του έργου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου, αντί να διαφωτίσει, αφήνει κενά, σημειώνοντας ότι μεταξύ άλλων το έργο, ενώ εντάχθηκε το 2023 όντας όριμο, μετά από 1.307 ημέρες απεντάχθηκε γιατί δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί της προβλεπόμενης ημερομηνίας, ενώ παράλληλα υπουργός κατά το βουλευτή αποσιωπά το γεγονός ότι εξαιτίας αυτής της εξέλιξης η χρηματοδότηση από το Ταμείο χάθηκε ολοκληρωτικά και τώρα το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου αλλά και από εθνικούς πόρους. Η αποστολή εξώδικου στο ΔΔΕ είναι η πρώτη νομική κίνηση του Σωματείου Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Χίου, που διαμαρτύρεται έντονα για τις επανειλημμένες και σοβαρές διακοπές ηλεκτροδότησης στη Χίο, με ιδιαίτερη αναφορά στα περιστατικά της 21ης Ιουλίου και της 12ης Αυγούστου, αλλά και στις μεταγενέστερες διακοπές και αυξομοιώσεις στις τάσεις. Το Σωματείο ζητά από τον ΔΔΕ εξηγήσεις, πλήρη τεχνική διερεύνηση, λήψη μέτρων και αποκατάσταση των αποδεδειγμένων ζημιών των επιχειρήσεων της εστίασης που επλήγησαν από τις διακοπές και τις διαταραχές του ηλεκτρικού δικτύου στοιχείου. στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης που προβλέπει τη μεταφορά κύριας κατοικίας σε ακριτικές και δημογραφικά ευαίσθητες περιοχές, έχει ζητήσει να ενταχθεί η Αμανή, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Ο Δήμαρχος, στο περιθώριο συνέντευξης για τα κίνητρα που δίνονται από το Σύλλογο Φίλη των Σχολείων της Βολισσού, υπογράμμισε ότι η Αμανή έχει όλα τα κριτήρια που ζητά το Υπουργείο Οικογένειας για την ένταξη στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης, με τη Δημοτική Αρχή να εξασφαλίζει εργασία σε έναν από τους δύο γονείς που θα επιλέξουν να εγκατασταθούν στην περιοχή. Στέγαση, οικονομική ενίσχυση και δωρεάν εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα παιδιά είναι μερικά από τα κίνητρα που παρέχει ο Σύλλογος Φίλων Σχολείων της Βολισσού προκειμένου να πείσει οικογένειες να εγκατασταθούν στην περιοχή. Τα κίνητρα αυτά έρχονται σε συνέχεια του μηνιαίου επιδόματος των 200 ευρώ που καταβάλει τα τελευταία χρόνια η οικογένεια του Γιώργου Μαλαφή σε μια προσπάθεια να κρατηθεί ανοιχτό το σχολείο της Βολισσού. Όπως είπε η Βιβί Ποταμούση, παρέχεται κάλυψη της κατοικίας για ένα χρόνο, δωρεάν μαθήματα αγγλικών, μεταφορά με βανάκι στην πόλη και δωρεάν συμμετοχή στις δραστηριότητες σε μια οργανωμένη προσπάθεια με στόχο την αναγέννηση της περιοχής. Να παραμένει ανοιχτό και ζωντανό το σχολείο της Βολισσού που το 2028 συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής είναι ο στόχος του δωρητή Γιώργου Μαλαφή που συνεχώς αναζητά τρόπους να δοθούν κίνητρα σε νέες οικογένειες προκειμένου να εγκατασταθούν στην περιοχή. Όπως ενημερώνει ο Δήμος Χίου, εγκρίθηκε και παρελήφθη η μελέτη επικαιροποίηση κυκλοφοριακών επεμβάσεων πόλης Χίου κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Το σύνολο των παραδοτέων της μελέτης έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Χίου. Στα ναυπηγεία Ελευσίνας βρίσκεται το πλοίο διαγόρας της Blue Star Ferries, καθώς αποδρομολογήθηκε από τις άγονες γραμμές του Βορείου Αιγαίου προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες εργασίες της ετήσιας συντήρησής του. Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο κατά τη χειμερινή περίοδο, το πλοίο αναμένεται να επιστρέψει στις 6 Οκτωβρίου στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη. Την ίδια ώρα το Blue Star Μύκονος επέστρεψε στα δρομολόγια των άγονων γραμμών του Βορείου Αιγαίου. Με στόχο την επαναλειτουργία της κατασκήνωσης των σκλαβιών το καλοκαίρι του 2027 εγκρίθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής η πρόσληψη 2 ατόμων για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες καθαρισμού, όπως είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αργύρης Γιαμάς. Το παράρτημα Αχίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας ανακοίνωσε το θάνατο του τελευταίου αντάρτη του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού Στοιχείου Δημήτρη Κοσκουσάκη του Κωνσταντίνου, που έφυγε πλήρης ημερών. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί στην Εκκλησία της Παναγίας της Λατομίτισσας σήμερα Πέμπτη στις 6 το απόγευμα. Οι αιτήσεις για τις επαγγελματικές σχολές μαθητείας Χίου είναι ανοιχτές για τη συμπλήρωση κενών θέσεων για το νέο σχολικό έτος έως και τις 20 Σεπτεμβρίου. Θυμίζουμε ότι οι σπουδές είναι δωρεάν, ενώ προβλέπεται επίσης μισθός 32,60 ευρώ καθαρά την ημέρα και ένσημα κατά τη διάρκεια των σπουδών. Οι ειδικότητες της επαγγελματικής σχολής μαθητείας της ΔΥΠΑ Χίου είναι βοηθός φαρμακείου, μαγειρικής τέχνης, αισθητικής τέχνης, τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, υπάλληλους διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 22710 29531, 22710 20065, 22710 43260. Το Σωματείο Οικοδόμων ενημερώνει ότι από την 5η 10 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των δικαιούχων του ειδικού εποχικού βοηθήματος, η οποία λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2 το μεσημέρι. Η υποβολή αιτήσεων στα ΚΕΠ θα ξεκινήσει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Το ποσό του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τους οικοδόμους είναι 1.064 ευρώ. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Περιλαμβάνει μουσική βραδιά με τους Παντελή Λύκο, Χρύσα Καραΐσκου και Γιάννη Κυριακόπουλο και μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα από το γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου του Μπρέχτ. Θα μιλήσει ο Λουκάς Αναστασόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Στο χώρο θα λειτουργούν βιβλιοπωλείο, εκθέσεις και παιδότοπος. η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογενομικού Ελέγχου, πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το εξής: αύριο Παρασκευή σε πατρικά φλάτσια, βουνό, κινήσι, διρούντα, σπαρτούντα, φυτά, κυπουριές, διευκά κατάβαση. Το Σάββατο νένιτα, καταράκτης, παγίδα, πιτιός, αμάδες, καρδάμιλα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έξω διδήμα, μέσω διδήμα, μυρμήγκι, θολό ποτάμι, καρδάμιλα. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου καλυμασιά, νεχώρι, θυμιανά, καρδάμιλα, λαγκάδα, σικιάδα, βροντάδος. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου Άγιος Γεώργιος Σικούση, ζυφιάς, βερβεράτο, βαβίλη, ανάβατος, αυγόνιμα, βροντάδος, καριές. Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου δαφνώνας, χαλκιός, βασιλιώνικο. Παρασκευή 25, Σάββατο 26 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στοιχείο. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Ινούσες, περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει έως τώρα αίτηση εγγραφής ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις ειδικότητες τις οποίες προέκυψαν κενές θέσεις έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 4 το απόγευμα. Υπενθυμίζεται ότι οι πτυχιούχοι ΕΠΑΛ, ΤΕΕ, δεύτερου κύκλου, ΤΕΛ δίνεται να εγγράφονται στο τρίτο εξάμηνο φοίτησης σε συναφείς με τον επαγγελματικό τομέα από τον οποίο αποφύτησαν ειδικότητες των σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Η αίτηση εγγραφής των πτυχιούχων ΕΠΑΛ υποβάλλεται αποκλειστικά στις σχολές στις 30 Σεπτεμβρίου. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου, καθώς και στο τηλέφωνο 22 710 27 111 καθημερινά 1 το μεσημέρι με 7 το απόγευμα. Η Ειρήνη Νοτιά είναι μία ψυχωμένη για αυτό που κάνει η Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, που αναπτύσσει μία πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV σήμερα 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Άκουλα καλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γεωργίου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, «Η αμφισημεία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση», αύριο Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Για το βιβλίο, εκτός από τον συγγραφέα, θα μιλήσουν η Πέλοπας Λάσκος, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Δικαιοσύνης δικηγόρος, Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιάδης Γιάδης, Ευρωβουλευτής Κύπρου, Φρέντις Μπελέρης, Ευρωβουλευτής Ελλάδος και Χαράλαμπος Τσιλιώτης, καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Ο Φάρος Βαρβασίου, σε συνεργασία με το Δήμο Χίου και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση της Χριστίνας Αλεξανιάν, τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 8 το βράδυ στο Ομήριο. Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τα αδελτία προτεραιότητας θα διανέμονται από τις 6.30 το απόγευμα στο χώρο του Ομηρίου, ενώ η αίθουσα θα ανοίξει για το κοινό στις 7.30 το απόγευμα. Ο Σκακιστικός Όμιλος Καλυμασιάς συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας και το γιορτάζει το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σκακιστικής χρονιάς στις 6 το απόγευμα με κυνήγι θησαυρού για τα παιδιά. Σημείο συνάντησης η πλατεία Πατριαρχών Καλυμασιάς. Θα ακολουθήσει στις 7.30 το απόγευμα επαιτειακή εκδήλωση στην ενοριακή αίθουσα της Καλυμασιάς με βραβεύσεις για τη συμμετοχή των μελών του συλλόγου στους φετινούς σκακιστικούς αγώνες και θα υπάρξει και μία παρουσίαση έκπληξη. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μαστιγοπαραγωγών, εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφιών του Guy Dorin με 31 σπρώμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου κάθε βράδυ 6 με 9. Στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας πραγματοποιείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ομήρου Νόστος με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς Λιόμενος» με το Σταύρο Σπυράκη στον ομότιτλο ρόλο. Η παράσταση εγκαινιάστηκε το 2025 στο Μουσείο Μαστίχας Χίου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομήλου Πειραιός στο πλαίσιο της έκθεσης «Προμηθεύς Λιόμενος εν Χίο». Με έναν συμβολικό περίπατο στην προκυμαία της Χίου, μέλη και φίλοι του Συλλόγου Άρτιων, ντυμένοι με ρούχα εποχής του 1922, θα τιμήσουν την ημέρα μνήμης της Μικρασιατικής καταστροφής την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 8 παρατέταρτο το βράδυ. Η παραλία της Χίου θα γίνει για λίγο το σκηνικό περατζάδας μιας ολιγομελούς παρέας που θα επιχειρήσει να αναβιώσει μία βόλτα στην κοσμοπολίτικη προκυμαία της Σμύρνης λίγο πριν όλα αλλάξουν. Πριν να περάσουν οι μικρασιάτες από τη ζωή στη μνήμη, όπως είναι και ο τίτλος της εκδήλωσης. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας», μια περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο Αρχοντικό Στεφάνου στον κάμπο της Χίου στην οδό Παύλου Χαλκούση 13 πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη παράσταση δίνεται σε 7.30 το απόγευμα και η δεύτερη στις 9 το βράδυ. Είσοδος 10 ευρώ, συμπεριλαμβάνεται ένα ποτήρι κρασί. Απαραίτητη κράτηση θέσης, πληροφορίες και κρατήσεις στο 6982-382-539. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα «Κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός», το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει εκδήλωση για γενικό κοινό την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας Χίου, όπου σε συνεργασία με την ομάδα Ποροφορικής Ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα «Το δάκρυ στη μνήμη», μια σειραφή επιλεγμένων αποσπασμάτων από συνεντεύξεις που έδωσαν σε μέλη της ομάδας Προφορικής Ιστορίας Χίου κάτοικοι των μαστιχοχωρίων. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό Χίου από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κύριο Μάρκο θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Μητρόπολης Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπερακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών θα γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως 30 Σεπτεμβρίου στο τηλέφωνο 22 710 43 045 και τα μαθήματα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Όπως αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου, τα τοπικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου Α και Β κατηγοριών θα ξεκινήσουν το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Για τη δεύτερη αγωνιστική της πρώτης φάσης του κυπέλου Χίου στο ποδόσφαιρο είχαμε Άτλας Δάφνη 2-7, Ποσειδών Αναγέννηση Θολοποταμίου 5-0 και Όμηρος Ατρόμητος 1-2. Ο Χιώτης ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου, Ματθαίος Μουντές, αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα της ομάδας του με τον ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας, στον οποίο η ομάδα του Περιστερίου έχασε με 1-0. Η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Φόβου ανακοίνωσε την απόκτηση της Αλεξάνδρας Γιαννοπούλου και της Κλειός Κοματσιούλη. Επίσης, η ανδρική ομάδα του Φόβου απέκτησε τον playmaker Γιώργο Αλεξόπουλο. Φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου με στόχο την ενίσχυση του Πανχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ θα δώσουν οι παλέμαχοι Χίου με τον Σύλλογο Παλέμαχων Ποδοσφαιριστών Απόλλων Αθηνών. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 6.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Χίου και στη διοργάνωση θα συμμετέχει ο Φάρος Γραβασίου στο πλαίσιο των δράσεων για τα μικρασιατικά. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρειοι εντάσσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 65%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 33 έως 83%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κακούλα στην οδό Αλεξάνδρου Παχνού 3 και Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κοκκινάκι στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Στο Βροντάδε εφημερεύει το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θεμιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1922 συνεχίζεται από τον Τζεσμέ η έξοδος των προσφύγων προς στοιχείο με κάθε μέσο. Το Ελεύθερο Βήμα γράφει: «Λιμάνι Σμύρνης, μα όχι, δεν υπάρχει πια Σμύρνη. Υπήρξεν. Είναι ένας τόπος φλεγόμενος και καπνίζων τώρα, γεμάτος από βοήν και αλλαγμών, από κοπετούς και από θρήνους, από τους παραγμούς του θανάτου, από φρικώδη ερήπια. Η απεσιωτέρα κόλαση επάνω εις την γη. Μη μου ζητήσετε περιγραφές. Από τη γέφυρα του πλοίου, επάνω εις τον οποίο ευρίσκομαι, αυτήν την ταραχώδη Σεπτεμβριανή νύχτα, εδώ κάτω, όπου με παρέσυρε το δημοσιογραφικό καθήκον και η ιστορική ανάμνηση της αγαπημένης Σμύρνης, έχω τα μάτια μου πεταγμένα έξω από τις κόγχες των εκ της φρίκης. Και όμως δεν βλέπω». Σαν σήμερα στοιχείο, το 1965, η μεγάλη αποστασία βουλευτών της Ένωσης Κέντρου. Ο Χιώτης, βουλευτής Σιδερής Μαυριδόγλου, αποστατεί και γίνεται υπουργός ναυτιλίας. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1997, πεθαίνει ο Γιώργης Κρόκος, δάσκαλος, ξεχωριστή φυσιογνωμία, πολυτάλαντος άνθρωπος που δεν ξέφυγε ποτέ από τον κόσμο των παιδιών, πράγμα που εκφράστηκε με τη ζωή και το συγγραφικό και ποιητικό του έργο. Σαν σήμερα στοιχείο, το 2009, πεθαίνει ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Κωνσταντίνος Μάριος Ξίδας σε ηλικία 53 χρόνων.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
6: Πάλι. Χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα. Η Χίος αυξάνει τη δυναμική της στον τουρισμό. Μισογεμάτο βλέπει το ποτήρι ο Νότης Μηταράκης. Αλλαγή πλάνου της Δημοτικής Αρχής για την ανάπλαση της Σούδας. Ξεκινούν εργασίες για τη συντήρηση του αγάλματος του Κανάρη. Στο παραπέντε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου για τη χρήση γηπέδων. Πρώτο κουδούνι για 3.375 μαθητές και μαθήτριες δημοτικών και νηπιαγωγείων. Επίτιμος διδάκτορας Πολυτεχνείου ο Σταμάτης Κρεμιζής. Εικόνες ντροπή στο αεροδρόμιο. Στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, η σχέση της επιστημονικής έρευνας με την κοινωνία και όχι μόνο, συνέντευξη του Χιώτη καθηγητή του ΕΚΠΑ, κυρίου Γεωργιαφέντη. Νέα πρωτοβουλία φορέων του Βροντάδου για τα προβλήματα και την εκπροσώπηση της περιοχής. Στον αέρα πάλι η μεταφορά μαθητών, καταγγελία της ΛΑΣ Βορείου Αιγαίου. Περισσότερα παιδιά στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Κάποτε θα γίνονταν και αυτό και η αστυνομία παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Καράδιο. Διαβάστε στην αλήθεια απογοήτευση ναυτικών από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 52ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ. Μιχαηλίδης καλεί Ζαχαράκη για ειδικό καθεστώς εισαγωγής πυρόπληκτων στα ΕΗ. Άργησε, αλλά ολοκληρώθηκε ο μεγάλος κόμβος στην παράκαψη Χαλκιού σύμφωνα με τον Παντελή Μπουγδάνο. Ακόμη στην αλήθεια, ετοιμάζει το διεθνή διαγωνισμό για το 3ο γυμνάσιο ο Δήμος Χίου. Δημήτρης Πατελίδας, θέμα ημερών, η ανάθεση μελέτης για τα νέα κυκλοφοριακά μέτρα πέριξ του κήπου. Έρχεται ευρύτερη ανάπλαση της παλιάς λαχαναγοράς. Ναι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά όχι σε βάρος παραγωγικής γης και της ταυτότητας των νησιών μας, σύμφωνα με τον Παντελή Μπουρνιά. Πλήρης απαλλαγή από τον έμφυα για κύρια κατοικία στα Θημιανά. Στα ύψη τα εισιτήρια, ελεύθερη πτώση στην αεροπορική κίνηση. Στην αλήθεια μπορείτε να διαβάσετε ρεπορτάζ για πολιτιστικά και οικονομικά θέματα, τα καθημερινά του Δημήτρη Φρεζούλη και απόψεις παρεμβάσεις όπως αυτές. Δεν έχει μα, ο βιασμός δεν έχει πολιτικό χρώμα, του κοινωνιολόγου Γιώργου Χάμπα. Ο Όμηρος, ο Μυρός, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και η Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας του Αναστάσιου Τριπολίτη. Ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό. Ευχαριστούμε που δεν μας διαψεύσατε στις εξαγγελίες σας από την Παχιακή Ένωση Ταξίου Χονάρ. Και όπως και κάθε εβδομάδα στην αλήθεια, μικρές αγγελίες και επαγγελματικός οδηγός, καθώς και τα αληθινά του Γιάννη Τζούμα. Αναζητήστε την αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, γιατί οι ειδήσεις είναι πολλές και η αλήθεια μόνο μία.
8: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Να είμαστε και πάλι εδώ με τους χιωτικούς ραδιοπαλμούς, 35 λεπτά μετά τη μία. Εντάξει, την κόψαμε την κορδέλα στην παράκαμψη του Χαλκιού. Ήταν όλοι εκεί, ήταν και ο Περιφερειάρχης, ήταν και οι Αντιπεριφερειάρχες, ήταν και ο Δήμαρχος, ήταν και ο Πρόεδρος του Χαλκιού, ο οποίος είπε και το δικό του πόνο με τη ΒΙΑΛ, το Κέντρο Προσφύγων και Μεταναστών. Ήταν φυσικά και οι εκπρόσωποι από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας και το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ και έχουμε αυτές τις ημέρες στην Χίο όχι μόνο τους πρέσβεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εκπροσώπους πρεσβειών στο νησί μας και δεν θα μείνουν μόνο στη Χίο, θα πάνε και στις Ινούσες αύριο και θα πάνε και θα επισκεφθούν και την ΒΙΑΛ, όπως δήλωσε σήμερα ο Περιφερειάρχης Βορειογείου ο Κώστας Μουτζούρης. Λοιπόν, θα σας τα πούμε αυτά αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής, ό,τι προλάβουμε μέσα στον χρόνο της εκπομπής μας. Πάμε προς το παρόν σε μια πρώτη δήλωση που έχει κάνει ο κύριος Μουτζούρης και αφορά την εξασφάλιση της χρηματοδότησης για το έργο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, μιας και μετά την απένταξή του από το Ταμείο Ανάκαμψης η Περιφέρεια εξασφάλισε πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ για να γίνει όχι μόνο το έργο όσον αφορά τις στηριακές υποδομές και το μηχανολογικό εξοπλισμό και την ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά και για να γίνει και η επανέκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Ακούμε την δήλωση του Κώστα Μουτζούρη.
1: Είχε μια ευχάριστη έκπληξη τελευταίες μέρες όταν πέρασε στην αρμοδιότητα της περιφέρειας να παρακολουθήσει την ανακατασκευή και αναδιαρρύθμιση του Μουσείου της Χίου. Είναι, μας δόθηκαν πρόσθετα 21 νομίζω εκατομμύρια για να προβούμε στα έργα που απαιτείται. Με πολύ χαρά θα το κάνουμε και γι' αυτό θα είναι, διότι θα βοηθήσουμε ένα νησί σημαντικότατο της περιφέρειας να αποκτήσει ένα μουσείο όπως πρέπει να είναι, όπως έχει γίνει και στη Λέσβο. Άρα λοιπόν με πολύ χαρά το αποδεχόμαστε αυτό και θα βάλουμε όλες τις δυνάμεις μας να το φέρουμε εις πέρας.
0: Λοιπόν, μίλησα για έξτρα χρηματοδότηση, είπε ο κύριος Μουτζούρης του ΕΣΠΑ, για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τη συνέχεια των δηλώσεων του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, διότι αναφέρθηκε και στην επίσκεψη των πρέσβεων εδώ στο νησί μας και των εκπροσώπων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μίλησε και για τον αυθόδη πυρετό της εξελίξης που έχουμε στη Λέσβο, στο συγκεκριμένο πεδίο, ενώ αναφέρθηκε και στο θέμα της επερχόμενης επίσκεψης των Ευρωπαίων πρεσβευτών στο Κέντρο Προσφύγων και Μεταναστών στη ΒΙΑΛ.
2: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Γερμανικά και Αγγλικά. Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
3: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
0: Η Ειρήνη Νοτιά είναι μια ψυχωμένη για αυτό που κάνει η Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, η οποία αναπτύσσει μια πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα, στην τηλεόραση της Αλήθειας, την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
6: Μίλες 100 τάξεις στην Ελλάδα μέχρι τώρα το έχουν εφαρμόσει και το ζητάνε και δεύτερη φορά, γιατί είναι εργαλείο για τη δασκάλα να τους μάθει όχι μόνο γεωγραφία, όχι μόνο αγγλικά, μαθηματικά, φυσική.
7: Έχουμε από εκεί τα πρώτα παιδιά τα οποία είπαν πάμε για εργασία στη θάλασσα.
6: Ναι, έχουμε 380 νέοι.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
4: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
15: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
16: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Στοιχείο λοιπόν από σήμερα, το κλιμάκιο πρέσβεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα. Το πρωί επισκέφθηκαν την Περιφερειακή Ενότητα Χίου, συναντήθηκαν και με τον Περιφερειάρχη και με τους Αντιπεριφερειάρχες. Εκεί ήταν και δύο δήμαρχοι, ο Γιάννης Μαλαφής Δήμαρχος Χίου και ο Γιώργος Δανίλη Δήμαρχος Ινούσων. Αύριο προβλέπεται να πάνε και στις Ινούσες. Ο Κώστας Μουτζούρης, ο Περιφερειάρχης, έκανε δηλώσεις στους συναδέλφους, αναφερόμενος μεταξύ άλλων και στις εξελίξεις που έχουμε με την διαχείριση του αυθόδη πύρετου στη Λέσβο, ενώ μίλησε και για το ενδιαφέρον που έχουν οι εκπρόσωποι των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά για το μεταναστευτικό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Κώστας Μουτζούρης.
2: Είχαμε στη Λέσβο την επίσκεψη πάλι των πρέσβεων και είχαμε κάνει κάποιες εκδηλώσεις και φέτος με χαρά την έχουμε εδώ στη Χίο. Η Χίο είναι ισοδύναμο, είναι συμβασιλεύον νησί του Βορείου Αιγαίου. Και έτσι λοιπόν θα έχουν μια πλήρη ενημέρωση και από την Περιφέρεια και από το Δήμο και από το Πανεπιστήμιο, γίνεται τώρα μια ενημέρωση μέσα, και από τις Ινούσες αύριο. Θα παραθέσουμε αυτό όσο οφείλουμε, τα δείπνα που απαιτείται για την παρουσία τους εδώ, αλλά από ό,τι κατάλαβα από τις ερωτήσεις που μου έθεσαν, πιο πολύ επικεντρώνονται στο θέμα το μεταναστευτικό και επίσης βρήκα ευκαιρία να τονίσω μερικά πράγματα που ήθελα για τον αυθόδη πυρετό και τα μέτρα που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που τα βρίσκω υπερβολικά. Όπως έλεγα προηγουμένως, δεν είναι δυνατόν όταν ανεβρίσκεται ένα κρούσμα ζώο και μάλιστα κρούσμα θετικό και μάλιστα με αντισώματα, όχι με ζώντα τον ιό, να σφάζεται όλη η εκτροφή, τα 2.000 πρόβατα. Είναι τελείως παρανοϊκό. Εμείς αναγκαστήκαμε σαν Περιφερειακή Αρχή να πάρουμε μια απόφαση ότι διακόπτουμε τις θανατώσεις και τις ιχνηλατήσεις, όχι γιατί πιστεύουμε ότι μπορούμε να το επιτύχουμε, γιατί όλα αυτά κατευθύνονται από το Υπουργείο, αλλά το κάναμε για να ταράξουμε τα νερά. Και όντως ταράχτηκαν τα νερά, ήρθε και ο στρατός να συντονίσει, έφερε 50 κτηνιάτρους. Άρα θεωρούμε ότι καταφέρουμε 5 πράγματα με αυτή την απόφαση. Αυτή η απόφαση κατέπεσε από την ΑΔΑ, όπως ήταν αναμενόμενο. Δηλαδή δεν βασίζεται σε κάποιο νόμο. Ήταν μια, αν θέλετε, κίνηση του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά ήταν κυρίως για να ταράξει τα νερά. Κάτι που το επέτυχε.
3: Πάντως για το μεταναστευτικό επέμειναν, δηλαδή στις ερωτήσεις τους και κυρίως το αν μένει ο κόσμος στα νησιά.
2: Ναι.
3: Να μας πείτε λίγο τι στίγμα τους δώσετε, και επειδή βλέπουμε ότι παγιώνεται η τακτική της μεταφοράς μεταναστών από την Κρήτη, σε αυτό τι ενέργεια.
2: Κοιτάξτε, ναι, είχαμε πάρει μια απόφαση ότι δεν θα δεχθούμε νέες μεταφορές από την Κρήτη για καταγραφή και για τις αναζητήσεις ασύλου που γίνονται. Γιατί έγινε πριν από μερικές μέρες η πρώτη αποστολή, τώρα έγινε η δεύτερη. Όταν θα γινόταν η δεύτερη, κάναμε όλοι οι αντιπεριφερειακοί μια συνάντηση στην περιφέρεια στη Μυτιλίνη και είχαμε τηλεδιάσκεψη με τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Πλεύρη. Εδώ πάλι σαν διορισμένοι οι οποίοι ήταν παρόντες εκεί, δεν λέω κάτι λάθος, ο κύριος Πλεύρης μας είπε, όσοι ήρθαν στη Σάμο και στη Λέσβο, φύγανε ήδη. Και το επιβεβαιώνω αυτό. Και ότι όσοι έρχονται τώρα, επειδή έχουν αναπτύξει στη Λέσβο την τεχνογνωσία να καταγράφουν και να βλέπουν τα βιομετρικά στοιχεία και την παροχή ασύλου, θα φύγουν εντός 2 εβδομάδων. Έτσι μας είπε και ο Υπουργός, επειδή τον εκτιμώ πολύ τον κύριο Υπουργό, θέλω να το πιστέψω απόλυτα. Γιατί και το παράδειγμα της πρώτης αποστολής έγινε. Αλλά παρόλα αυτά, θεωρούσα ότι θα μπορούσε αυτή η καταγραφή να γίνεται στην Κρήτη και αν μην βρίσκουμε δικαιολογίες ότι δεν έχουν τεχνογνωσία να την κάνουν. Κατ' εμένα νομίζω είναι λιγάκι διευκόλυνση της Κρήτης και επιβάρυνση των νησιών μας. Αλλά τι να κάνουμε, έχουμε στη Λέσβο και το μέτωπο του αυθόδους, τι να πρωτοπαλέψεις.
4: Τα εγγένεια της παράκαμψης θα γίνουν στο Χαλκιό, σε ένα χωριό το οποίο σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος του μεταναστευτικού του, στο συγκεκριμένο χώρο, δίπλα ακριβώς βρίσκεται η δομή της Χίου. Θα χρησιμεύε σε κάτι μία επίσκεψη στη ΒΙΑΛ προκειμένου να δουν την κατάσταση και να
2: έχουν επισκεφτεί. Αν πάρετε το πρόγραμμα των επισκέψεων, προβλέπεται.
4: Θα πάνε δηλαδή, προβλέπετε. Θα πάτε στη ΒΙΑΛ.
2: Πάρτε λίγο το πρόγραμμα, δηλαδή τον επισκέπτε.
1: Λοιπόν, αύριο λέει θα πάνε στη ΒΙΑΛ. Προφανώς πριν φύγουν για να πάνε στις Ινούσες, έτσι. Γιατί νομίζω ότι μετά τις 11 θα είναι στις Ινούσες. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες.

0: Paris. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
1: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
0: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
0: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, σας είπαμε και για τα εγγένεια και τις κορδέλες που κόπηκαν στην παράκαμψη του Χαλκιού. Θα τα δείτε και στην τηλεόραση της Αλήθειας, παρουσία και των Ευρωπαίων πρέσβεων και των εκπροσώπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται από χθες την ουσία στο νησί μας. Να πούμε ότι είναι ένα έργο για το οποίο έχει και αυτό την ιστορία του, μια μακρά ιστορία αρκετών χρόνων μέχρι και την ολοκλήρωσή του. Και μάλιστα εκεί έχουμε και κυκλικό κόμβο στο Χαλκιός. Είναι από τους ελάχιστους κυκλικούς κόμβους που έχουμε. Τώρα περιμένουμε να γίνουν και οι νέοι κυκλικοί κόμβοι στο Νεχώρι, αν δεν κάνω λάθος, στη Βολισσό, και άλλος ένας είναι. Άλλος ένας είναι τώρα που μου διαφεύγει. Λοιπόν, Βολισσό πάντως και Νεχώρι είναι σίγουρο πως θα γίνουν κυκλικοί κόμβοι πάλι από την περιφέρεια. Κάλλια αργά παρά καθόλου. Τώρα, από εκεί και πέρα να σας πούμε ότι έρχεται μια εξιχνίαση απάτης και η γνωστοποίησή της μέσω ενός δελτίου τύπου της αστυνομίας για να μας ταρακουνήσει λίγο, να μας θυμίσει ότι δεν πρέπει να είμαστε ευκολόπιστοι. Τώρα, ο συγκεκριμένος συμπολίτης μας την πάτησε από μια αγγελία που είδε στο διαδίκτυο και αφορούσε στην πώληση τάχα μιας ηλεκτρονικής κονσόλας παιχνιδιών. Κατέθεσε σε τραπεζικό λογαριασμό 217 ευρώ για την αγορά της κονσόλας. Τα λεφτά έκαναν φτερά. Την κονσόλα δεν την πήρε ποτέ. Η αστυνομία το ψάξε το θέμα. Ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή του στην υπόθεση δύο άτομα, ένας 20χρονος και μια 67χρονη. Σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για το αδίκημα της απάτης. Και αυτό το οποίο αναφέρει επίσης το δελτίο τύπου της αστυνομίας είναι ότι ο παθόν, αφού είδε την αγγελία, ήρθε σε τηλεφωνική επικοινωνία με έναν άνδρα, τα στοιχεία του είναι άγνωστα μέχρι στιγμής, χρησιμοποίησε ψευδή στοιχεία ως αληθή, έπεισε τον παθόντα με αποτέλεσμα να καταθέσει, όπως είπαμε, το ποσό των 217 ευρώ. Κατά τη διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης, προέκυψε ότι ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο κατατέθηκαν τα χρήματα ανήκει στον 20χρονο που ταυτοποιήθηκε, ενώ η τηλεφωνική επικοινωνία με τον παθόντα πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης που ανήκει στην 67χρονη. Η υποδιέθεση δίωξης και ξιχνίας εγκλημάτων Χίου κάνει την σχετική έρευνα, διενεργεί την προανάκριση. Προσοχή παιδιά, προσοχή. Πρέπει να ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε όταν βλέπουμε τέτοιες αγγελίες στο διαδίκτυο. Διαφορετικά η απάτη ελοχεύει, ο κίνδυνος για την απάτη ελοχεύει.

Πριν κλείσουμε να σας πούμε και για μια άλλη επιστημονική εκδήλωση που θα γίνει στην Στοιχείο. Θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη, 6.30 με 8.30 το απόγευμα, στο Μύριο, στην αίθουσα συνεδρίων, μια

0: συνάντηση που αφορά τις παθήσεις του αναπνευστικού. Διοργανώνεται από την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου και όπως είπαμε αφορά τις παθήσεις του αναπνευστικού, στις 6.30 το απόγευμα θα γίνει. Να μιλήσουμε κάποια στιγμή και με τον κύριο Γεωργιάδη, σαν να θυμάμαι τώρα που το λέμε ότι αυτή η συνάντηση είχε, και αυτή η εκδήλωση είχε προγραμματιστεί την περίοδο μετά την έναρξη των εργασιών στο διάδρομο του αεροδρομίου που αρχίσαμε να έχουμε τα προβλήματα με τις ακυρώσεις πτήσεων και τότε είχε ακυρωθεί η πτήση για την έλευση των πνευμονολόγων. Βάζω έναν αστερίσκο, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά σαν να θυμάμαι ότι ήταν αυτή η εκδήλωση που τελικά θα γίνει τώρα. Αλλά θα μας το επιβεβαιώσει, θα μας το διαψεύσει ο κύριος Γεωργιάδης, όπως και να έχει. Αφορά τις παθήσεις του αναπνευστικού και όπως είπαμε θα γίνει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα στο Ομήριο. Με τούτα και μετά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε. Θα ξανανταμώσουμε αύριο στην κανονική μας ώρα μετά τις 11.35. Γεια σας.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλό σας μεσημέρι, 5η 17 Σεπτεμβρίου σήμερα. Είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky και αρχίζουμε όπως πάντοτε με τις ειδήσεις σε τίτλους. Γιατί ο Φιντάν επέλεξε να μιλήσει πρώτη φορά για απειλή σε ό,τι αφορά τη θωράκιση των νησιών μας με οπλικά συστήματα από το Ισραήλ. Στην Ελλάδα, ο Ρούμπιο, τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου, η ατζέντα των συζητήσεων με τον Αμερικανό Υπουργό των Εξωτερικών.
1: Πολύ μεγάλη. Είναι μεγάλη επίσκεψη, διότι αφορά το στρατηγικό διάλογο. Που σημαίνει ότι θα συζητήσουν εξωτερική πολιτική. Εσωτερική πολιτική εννοώ την παράτυπη, την μετανάστευση, την προστασία.
2: Η Υπουργός Εξωτερικών το εξήγησε, είπε ότι από το 1960 εκφράζουμε τις ενστάσεις μας, αλλά τώρα είναι απειλή. Ναι. Απειλή χαρακτηρίζει, γιατί τώρα έρχεται η ασπίδα του Αχιλέα, έρχονται τα Ισραηλινά πυραυλικά συστήματα, τα Ισραηλινά ραντάρ, τα οποία η Τουρκία πια θα τα θεωρεί ως απειλή.
0: Έχουμε την πρώτη δημοσκόπηση του Sky και της PALS μετά τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης. Τι λένε οι πολίτες για μέτρα και εξαγγελίες και ποιος πολιτικός αρχηγός τους έπεισε.
3: Ότι αυτά τα οποία λέμε εμείς γίνονται κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους. Η κάλπη είναι εκείνη η οποία θα κρίνει. Προφανώς φαίνεται ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια τροχιά ανόδου στο Πασόκ. Εμείς τον είχαμε προβλέψει, γιατί έτσι αλλιώς φάνηκε και στη ΔΕΘ.
4: Η Ελλάς παίρνει στην εκτίμηση ψήφου 17%.
5: Ναι.
4: Είμαστε ένα κόμμα τριών μηνών, το οποίο συνεχώς συγκροτείται.
0: Στα ύψη το κόστος στέγασης, αδυνατούν πια οι νέοι να φύγουν από το σπίτι. Πάνω από τα 30 πια εγκαταλείπουν το πατρικό, ακρίβεια, ενίκια και άλλοι λόγοι, κυριότερες αιτίες.
6: Ξεκινάς το μήνα σου, δύο άτομα, πάγει έξω τα 1500 ευρώ τουλάχιστον. Αν βάλεις το ενίκιο, τους λογαριασμούς, ένα αυτοκίνητο, ένα σούπερ μάρκετ, 1500 ευρώ είναι για πλάκα.
7: Ένας νέος ο οποίος δεν απασχολείται ή απασχολείται με ένα πολύ μικρό μισθό, το σκέφτεται πάρα πολύ να φύγει για να πάει να πληρώσει τι, υπό ποιες συνθήκες και σε ποιο διαμέρισμα.
0: Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία. Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης ό,τι αφορά τους συντελεστές. Αλλά γνωρίζω ότι θέλετε να ακούσετε αυτή τη στιγμή τον Δημήτρη Κολιομιχάλη. Καλώς τον.
8: Καλό σας μεσημέρι. Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Τρία βασικά προβλήματα έχουμε. Ναι. Παραλιακή, άνοδο Κηφισού και κέντρο Αθήνας. Αρχίζω με την ίδια σειρά. Η παραλιακή προς τον Πειραιά έχει πρόβλημα, ισχυρό μποτιλιάρισμα εδώ και αρκετή ώρα μάλιστα. Απλά έχει μεγαλώσει πολύ τώρα. Από το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού και τον Άγιο Κοσμά, πηγαίνοντας προς την Καλαμακίου. Δεν υπάρχει συμβάν, δεν έχουμε δηλαδή κάποιο ατύχημα, δόξα τω Θεώ, ή κάποια ακινητοποίηση, που να γνωρίζω τουλάχιστον. Ίδια εικόνα σχεδόν και στην άνοδο της Κηφισού, αλλά με τροχαίο συμβάν, με ακινητοποίηση ενός οχήματος λίγο νωρίτερα, από τη Λένορμα και το Περιστέρι, ανεβαίνοντας προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Βεβαίως έχουμε και τα έργα στην Αττική Οδό προς τη Λαμία, για να δοθεί άλλη μια λωρίδα κάποια στιγμή. Και κλείνω με το κέντρο, όπως προανήγγυλα. Και η Φιλελλήνων και η Βασιλής Σαμαλίας έχουν πρόβλημα κυκλοφοριακό, λόγω και μια συγκέντρωσης και μικρής πορείας που έλαβε χώρα λίγο νωρίτερα. Αλλά η Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς το Κοινοβούλιο είναι γεμάτη.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε πρόβλημα. Ποιος τον έχουμε πρόβλημα σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, να είσαι καλά. Και θα αρχίσουμε από τη νέα τραγωδία που είχαμε και τον χαμό, τον άδικο χαμό τριών νέων ανθρώπων σε ένα τροχαίο δυστύχημα στην παραλιακή Λεωφόρο. Στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, συνολικά ήταν 5 άτομα, ξέφυγε από την πορεία του σε ένα σημείο που διερευνώνται οι συνθήκες γιατί και πώς και προσέκρουσε σε ένα τυχείο.
9: Ακούσαμε ένα νεκοφαντικό θόρυβο, ένα τεράστιο μπαμ. Βγήκα στο μπαλκόνι να δω τι έχει γίνει και μόνο καπνό σκόνη και σε ένα σημείο ήταν η μηχανή του αυτοκινήτου αποκολλημένη από το αυτοκίνητο και κεγότανε μόνη της. Φαινόταν δύο άτομα ότι ήταν εκτός αυτοκινήτου.
0: Λίγο μετά το δυστύχημα αυτό, η μαρτυρία και ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, είναι εδώ στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
10: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς λοιπόν τρεις νεαροί έχασαν τη ζωή τους ηλικίες 20, 23 και 26 ετών από το συγκεκριμένο δυστύχημα. Ερευνούνται οι συνθήκες, αλλά η πρώτη εικόνα δείχνει ότι μιλάμε για υπερβολική ταχύτητα. Να τονίσουμε ότι μιλάμε για ένα σημείο στην Λεωφόρο Ποσειδόνος στο ύψος της οδού Καλύψου, που φαίνεται τουλάχιστον ότι χάθηκε ο έλεγχος και κατέληξε πάνω σε μια μάντρα ενός ξενοδοχείου, το γιοταχή στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα. Είναι, χαρακτηρίζεται σοβαρή κατάσταση του ενός εκ των δύο τραυματιών ηλικίας 18 ετών, ο οποίος νοσηλεύεται στη μονάδα δικής θεραπείας με κρανιοκεφαλικές κακώσεις στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.
0: Μικρή σε ηλικία και οι νέοι που έχασαν τη ζωή τους, δηλαδή 23-26 ετών, οι τραυματίες, ο ένας μας λες χαροπαλεύει στα 18. Όλοι πιτσιρικάδες,
10: 5 άτομα στο συγκεκριμένο γιοταχή. Δεν φαίνεται να διαπιστώνεται η εμπλοκή άλλου αυτοκινήτου. Να το αναφέρουμε αυτό. Όπως και να έχει, βέβαια, θα υπάρξει μια προσπάθεια από την τροχιά και με βιντεοληπτικό υλικό να έχει μια σαφέστερη εικόνα, αλλά και από την έρευνα στο σημείο. Ένα σημείο να τονίσουμε που έχει και πρόσφατα τοποθετηθεί εκεί δίπλα στο φανάρι μία από αυτές τις κάμερες που καταγράφουν τις οδηγικές παραβάσεις. Γίνεται μια προσπάθεια για να κινούνται με λίγο μικρότερες ταχύτητες τα οχήματα στο συγκεκριμένο κομμάτι του δρόμου. Δυστυχώς όμως εδώ μιλάμε για ένα ακόμα δυστύχημα.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Προφανώς τώρα η τροχέα πρέπει να βρει τι ακριβώς έγινε και το αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία, του βρέθηκε σε αυτή τη μάντρα. Σε ένα σημείο που, όπως λέει και ο Δήμαρχος Γλυφάδας, ο κύριος Γιώργος Παπανικολάου, δεν μαρτυρά κίνδυνο στο σημείο που έγινε η τραγωδία.
5: Συγκλονισμένοι είμαστε όλοι. Νέα παιδιά έχασαν τη ζωή τους σε μια περιοχή που είναι χαμηλό το όριο ταχύτητας. Εδώ, αν θα δείτε, έχουν ήδη εγκατασταθεί και κάμερες στη διασταύρωση. Παρ' όλα αυτά, είχαμε και πάλι ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα. Όλοι πρέπει να συνεχίσουμε με τον πιο έντονο τρόπο να προσπαθούμε να αλλάξει η νοοτροπία των οδηγών.
0: Να αλλάξει η νοοτροπία των οδηγών, μεγάλη κουβέντα αυτή που είπε ο Δήμαρχος Γλυφάδας, ο κ. Παπανικολάου. Ο πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων, ο κ. Παναγιώτης Μαδιάς, ήταν στο Άξιον και από τις εικόνες που έβλεπε προσπάθησε να καταλάβει τι έχει γίνει εκεί στο σημείο.
11: Πάντως σε μια ευθεία δεν υπάρχει λόγος να φύγει το όχημα. Η ταχύτητά του δεν θα πρέπει να ήταν κάτω, τουλάχιστον από 100 χιλιόμετρα.
0: Μεγάλες ταχύτητες, αυτό που παραμένει ανεξήγητο, παρότι υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις για το τι μπορεί να γινόταν μέσα στο αυτοκίνητο, αλλά παραμένει ανεξήγητο το πως ένα αυτοκίνητο βρέθηκε στη μάντρα, όχι σε στροφή, σε ανοιχτό δρόμο όπου δεν υπάρχει φανερός κίνδυνος τουλάχιστον. Και δεν είναι το μόνο σε ό,τι αφορά της ταχύτητας. Υπάρχουν πολλές παραβάσεις που καταγράφονται τελευταία από την τροχέα. Θα δούμε τις παραβάσεις, αλλά επειδή είναι η Σοφία Γαλάνη, η ρωτάζουσα. Χρόνια πολλά, Σοφία.
12: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο. Να αρχίσουμε με ένα περιστατικό που είναι λίγο περίεργο. Τώρα έγινε στο Αργοστόλι, στην Κεφαλονιά.
12: Στην περιοχή της γέφυρας της Αγίας Βαρβάρας συγκεκριμένα, πράγματι περίεργο το ατύχημα αυτό. Ένας 17χρονος οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι, πήγαινε προς το Αργοστόλι όταν κάποια στιγμή σπήρε εκεί, συγκρούστηκε με ένα άλογο που περπατούσε στο δρόμο, στο ίδιο ρεύμα, με την ίδια κατεύθυνση. Το άλογο, να πούμε ότι το κρατούσε με σχοινίο ο ιδιοκτήτης του. Δεν ήταν άλογο το οποίο δηλαδή βγήκε από κάποιο χωράφι ενδεχομένως και πήγε μόνο του. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι συγκρούστηκαν. Τραυματίστηκε ο 17χρονος. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή του στο Νοσοκομείο Γεννηματάς της Αθήνας. Νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή. Οι πληροφορίες λένε ότι βρίσκεται εκτός κινδύνου, ευτυχώς. Βέβαια, ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη. Ειδικογραφία για σωματική βλάβη.
0: Θα τα βρει τα περαιτέρω, θα τα βρει τροχαία, φαντάζομαι.
12: Από αμέλεια, ναι.
0: Γιατί και ποιος φταίει για αυτό το περίεργο πράγματι τροχείο. Ελπίζουμε να είναι καλά, βεβαίως, το παιδί. Μιλούσαμε για την ταχύτητα και παρά τα όσα συμβαίνουν στους δρόμους και τα έχουμε επισημαίνει επανειλημμένως και όλοι οι ειδικοί δηλαδή το φωνάζουν ότι τι μπορεί να προκαλέσει, κάποιοι επιμένουν.
12: Και επιμένουν και δεν βάζουν και μυαλό και παρά την αυστηροποίηση των ποινών. Γιατί στην Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά πιάστηκε ένας 24χρονος αναβάτης μηχανής, ο οποίος κινούνταν στην περιοχή του Ευόσμου σχεδόν με 120 χιλιόμετρα την ώρα, τη στιγμή που στην περιοχή τη συγκεκριμένη το όριο είναι μόλις 50. Τον αντιλήφθηκαν οι αστυνομικοί και του πέρασαν χειροπέδες. Να θυμίσω εδώ ότι πριν τρεις μέρες είχαμε άλλες δύο συλλήψεις πάλι στην περιοχή τη Θεσσαλονίκη για υπερβολική ταχύτητα σε οδηγούς αυτοκινήτων αυτή τη φορά και μόλις μόλις, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της τροχέας της Αττικής, σε μία μόλις εβδομάδα είχαμε ούκο λίγες παραβάσεις. Είχαμε 7,5 σχεδόν χιλιάδες παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, για επικίνδυνη οδήγηση. Και όταν λέμε επικίνδυνη οδήγηση, εννοούμε ταχύτητα, επικίνδυνη λιγμή. Επίσης.
13: Όλες αυτές οι παραβάσεις, τέλος πάντων.
12: Παραβίαση κόκκινων φαναριών κλπ. Δεν είναι λίγες παραβάσεις. Ναι. Ας ελπίσουμε ότι θα μειωθούν το επόμενο διάστημα.
13: Ναι, ας το ελπίσουμε. Τι να πω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Και ερχόμαστε στα της οικονομίας. Τώρα φαίνεται ότι αναζητούνται τρόποι από την πλευρά του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης να αντιμετωπιστεί αυτό το κύμα αυξήσεων στην ενέργεια. Επαγγελματίες, από ιδιοκτήτες φορτηγών μέχρι αλληλείς και βενζινοπόλες, λένε για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην αγορά.
14: 2.500 να μας τα πάει στα 3.000 ευρώ την ημέρα έξοδα με 1.200 ευρώ το πετρέλαιο. Πού ξανακούστηκαν ρε παιδιά αυτά τα πράγματα στην Αλία?
15: Πέρσι ήταν 1.300 ευρώ. Σήμερα τα 1.000 λίτρα είναι 2%. Η αύξηση είναι τεράστια.
16: Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτό μας ήρθε ενώ εμείς από πέρυσι είχαμε κλείσει συμφωνίες με τουριστικούς πρακτόρους στις μέσες των δρομολογίων και ξαφνικά μετά την έναρξη του πολέμου όλα ανέβηκαν με αποτέλεσμα να μην μπορέσουμε εμείς να αυξήσουμε τις τιμές μας.
17: Κρήτη και τα υπόλοιπα νησιά προηγίζουμε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα πωληθεί από, αν ξεκινήσει αύριο, από 2.15 με 2.17.
13: Έτσι, ένα μοσαϊκό της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν ακούτε τέτοιες δηλώσεις, αντιλαμβάνεστε ποιος ακολουθεί. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι. Ο Νίκος Φιλιππίδης.
18: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
13: Στα κάγκελα, έχουν βγει στα κάγκελα όλοι.
18: Ναι, και κυρίως αυτοί που πλήττονται, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι, πλήττονται τα νοικοκυριά, αλλά ακόμα όχι στο βάθος που φανταζόμαστε. Πλήττονται περισσότερο οι επιχειρήσεις, αυτές οι οποίες έχουν μεγάλο ποσοστό στο κόστος λειτουργίας τους το καύσιμο, είτε αυτό είναι το δίζελ, είναι δίζελ κίνησης, είτε είναι η αμόλυβδη βενζίνη, έχουν δηλαδή υψηλό μεταφορικό κόστος. Εκεί υπάρχει πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα, εκεί είναι και οι πολύ δύσκολες λύσεις επί της ουσίας, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Στο κυβερνητικό επιτελείο χθες είχαν αυτή τη σύσκεψη στο Μαξίμου. Αντιλαμβάνομαι ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει κάτι να πει και να περιγράψει τον οδικό χάρτη των ανακοινώσεων, των μέτρων ή των σκέψεων που υπάρχουν στη συνέντευξη που έχει στην κρατική τηλεόραση. Ωστόσο φαίνεται ότι για την ώρα μιλάμε μόνο για τρόπους προκειμένου να, το τελευταίος συμπολίτης μας που μίλησε, δηλαδή για το επίδομα θέρμασης, δηλαδή για το πετρέλαιο θέρμασης, πώς θα βγει σε όσο γίνεται πιο χαμηλές τιμές και πώς η επιδότηση θα πάει σε όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους και με το ευκολότερο και γρηγορότερο δυνατό τρόπο. Δηλαδή πλέον η λύση, νομίζω, των πληρωμών του Δεκεμβρίου και του Μαρτίου και τα λοιπά, με αιτήσεις και τέτοια, μάλλον επιχειρείται να παρακαμφθεί με ένα σύστημα στυλ αγροτικού πετρελαίου.
13: Στην
18: δηλαδή, αδλία. Ναι. Δεν είναι εύκολο να γίνει, βέβαια.
13: Κάτσε, μας λες τώρα, είναι σημαντικό αυτό τώρα που μας λες. Mm-hmm. Μας βγάζεις ρεπορτάζ πολύ δυνατό. Αντί να κάνεις αίτηση και να περιμένεις πώς θα να βάλουν τα χρήματα στο λογαριασμό σου.
18: Ακριβώς.
13: Να παίρνεις στην αδλία φθηνό το θέρμανσης.
18: Ναι, να έχεις δηλαδή μια κάποιου είδους σε στείλει προπληρωμένη κάρτα, υπάρχει μια εφαρμογή η οποία να είναι η δικαιούχη μέσα και κατευθείαν να αφαιρείται το ποσό.
13: Είναι σενάριο που μελετάτε δυνατά.
18: Είναι σενάριο που μελετάτε, ναι, ακριβώς.
13: Μάλιστα.
18: Το βασικό θέμα συζήτησης, μαθαίνουμε στη χτεσινή σύσκεψη, ήταν πρώτα απ' όλα να αξιολογήσουν την κατάσταση. Θεωρούν ότι ακόμα υπάρχει δρόμος για να ξεκαθαριστεί και να είναι καθαρή εικόνα. Γι' αυτό και θα δώσουν ακόμα 15 μέρες, δηλαδή μέχρι τα τέλη του μήνα, με το πρόβλημα να το βλέπουν να εξελίσσεται. Και μετά θα προχωρήσουν στα ανακοινώσεις σταδιακά. Με πιθανότερο είναι με παράταση ενδεχομένως και με ενίσχυση του επιδόματος, της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και συνέχεια με ειδικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο είναι και αυτό που καίει περισσότερο σε συγκεκριμένη περίπτωση, ειδικά σε πολλές περιοχές
13: της χώρας. Αυτά πριν φύγει ο Σεπτέμβριος.
18: Πριν φύγει ο Σεπτέμβριος το πρώτο, είναι πολύ πιθανό για το πετρέλαιο θέρμανσης να είναι στις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις. Βλέποντας και κάνοντας, ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Δεν έχουμε καθόλου πλαίσιο ευρωπαϊκό.
13: Είπε και αυτό ο χρησμό ο Πρωθυπουργός χθες εκεί στην συνέλευση του ΣΕΛΠΕ, ότι έχουμε εφεδρίες. Πώς το είπε, ότι κρατάμε εφεδρίες.
18: Υπάρχουν εφεδρίες οι οποίες είναι αυτά τα 170 εκατομμύρια. 170 εκατομμύρια, να σκεφτείς ότι 30 εκατομμύρια το μήνα είναι το κόστος της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο δεν το έχει πάρει χαμπάρι κανείς, γιατί έχει όχι απορροφηθεί από τις αυξήσεις, έχει ανέβει πολύ υψηλότερα. Άρα είναι ποσά τα οποία, για να καταλάβουμε, σε άλλες περιεποχές θα ήταν σημαντικά. Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θα χρειαστούν ενδεχομένως και άλλοι πόροι. Το θέμα θα τεθεί στο αυριανό Eurogroup στο Δουβλίνο, από ελληνικής πλευράς. Ο Θάνος Πετραλιάς, να διευκρινίσουμε, στα Eurogroup, ο πρόεδρος είναι ο Κυριάκος Πιερακάκης.
13: Α, και συμμετέχει ο αναπληρωτής υπουργός.
18: Ο Έλληνας εκπρόσωπος είναι ο Θάνος Πετραλιάς, ο υφυπουργός οικονομικών.
13: Υφυπουργός.
18: Ναι, ναι, αυτός μας εκπροσωπεί και αυτός μιλάει εκ μέρους της χώρας την ώρα της συνεδρίας. Την επόμενη μέρα που υπάρχει συνήθως ΕΚΟΦΗΝ, συμμετέχει κανονικά με την ιδιότητά του ο Κυριάκος Πιερακάκης. Οπότε το θέμα επιχειρείται πλέον να τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενδεχομένως να έχουμε και παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού, γιατί προκάλεσε απορία σε πολλά κυβερνητικά στελέχη το γεγονός ότι η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν αφιέρωσε μια γραμμή στη χθεσινή της ομιλία στο θέμα. Είπε μόνο ότι πληρώσαμε 90 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω, ακριβότερα τα καύσιμα, αλλά δεν είπε τίποτα για λύσεις. Δεν πρότεινε τίποτα. Όλα είναι στο μέλλον και όλα στο βλέπουμε. Και θα δούμε.
13: Να μην ρωτήσω για τις επόμενες ημέρες αν υπάρχει κάποιο σημείο.
18: Όχι, να ρωτήσεις βέβαια. Εδώ το παρακολουθούμε. Η τάση είναι κρίσιμη. Η τάση που υπάρχει είναι τις επόμενες ημέρες μεγάλες αυξήσεις στο δίζελ. Το δίζελ είναι πιθανότερο ότι θα φτάσει πρώτο τα 2,20 σε μέσα επίπεδα χώρας. Είναι αυτή τη στιγμή στο 2,15. Η αμόλυβη που είναι στο 2,17, τις επόμενες δύο μέρες αναμένεται να βγει φτηνότερο καύσιμο από τα δηληστήρια. Αυτό μαθαίνουμε, αυτό πληροφορούμαστε. Είναι μια μικρή ανάσα στην αμόλυβη, αλλά θα δούμε αν θα έχει διάρκεια. Φαίνεται ότι για το επόμενο διήμερο αναμένονται σημαντικές εκκοιμιώσεις. Δεν ακολουθεί το ντίζελ δυστυχώς, ούτε το υγραέριο, που αναμένονται σημαντικές αυξήσεις. Το diesel εκεί υπάρχει μεγάλη στενότητα, μεγάλη έλλειψη σε διελισμένο προϊόν, το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ
13: χρήσιμες οι παρατηρήσεις του ρεπορτάζου, γιατί μας ακούν επαγγελματίες, μας ακούν άνθρωποι που μετακινούνται για την εργασία τους, έχουν μια εικόνα. Νίκο, ξέρεις, εγώ δεν σε βάζω σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, μόνο το τεχνικό κομμάτι και την οικονομική σου ανάλυση. Ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης το πρωί ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, το πρωί ήταν στους ατέριας τους για το θέμα της ενέργειας.
19: Θα έπρεπε να μειώσουμε, το έχω πει, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης όσο αντέχει η οικονομία.
20: Προσωρινά,
19: δεν γίνεται αλλιώς.
20: Να σου πω, θα διασφαλίσετε ότι θα φτάσει αυτή η μείωση.
19: Με ελέγχους. Μα το έκανε η Κύπρος με το ΦΠΑ και τα κατάφερε. Ελέγχους πριν, το μειώνω απότομα, ελέγχους μετά, όποιος δεν το έχει περάσει, πρόστιμα.
13: Επαναλαμβάνω, όχι το πολιτικό σχέδιο, το καθαρά
18: οικονομικό. Μπορώ να σου πω. Κοίτα, στο δίζελ το έχουμε πει πολλές φορές ότι η απόσταση που μας χωρίζει από το κατόφλι φόρων που έχει βάλει η Ευρώπη, για το οποίο το τηρεί όλη η Ευρώπη, γιατί και τα μέλη της, όπως η Ελλάδα, είναι 10 λεπτά. Σας θυμίζω απλώς ότι υπάρχει ήδη 10 λεπτά επιδότηση. Άρα, επί της ουσίας δεν μιλάμε για κάποια διαφορά, απλώς έχει επιλέξει η κυβέρνηση να το κάνει με επιδότηση.
13: Αλλά μήπως μπορεί να βάλει άλλο ένα δεκάλεπτο κάτω με τη μείωση του ειδικού φόρου. Δηλαδή έχει δώσει ήδη το δεκάλεπτο, θα μπορούσε να το πάει και άλλο ένα δεκάλεπτο με την μείωση του ειδικού φόρου.
18: Ενδεχομένως ναι, προφανώς. Και στην αμόλυβδη το περιθώριο είναι μεγαλύτερο, είναι κοντά στις 40-42 λεπτά από το κατόφλι, από τον χαμηλότερο φόρο. Ναι. Κοίτα, το σήμα πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις το δίνουν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί βγήκαν χθες, μετά την επίσκεψη του Πιερακάκη στο Βερολίνο, την επόμενη μέρα βγήκε η Γερμανίδη Υπουργός Οικονομίας και ανέφερε ότι σκέφτονται τη μείωση του ΦΠΑ για ένα μικρό διάστημα στα καύσιμα από το 18, που είναι εκεί ο υψηλός, ο κανονικός συντελεστής, το αντίστοιχο 24 του δικού μας, στο 7% για ένα συγκεκριμένο διάστημα, και μελετούν το κόστος να δουν να το αντέχει η γερμανική οικονομία, αλλά αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί. Ψάχνουν να βρουν τρόπους, δεν ξέρω αν αυτό είναι σήμα και για την υπόλοιπη Ευρώπη, αν μπορεί και πρέπει να το κάνει. αλλά είναι μια τάση. Για την Κύπρο που έχει ήδη γίνει, δεν θα έλεγα ότι είναι θαρρυντικά τα πρώτα αποτελέσματα πάντως, επειδή τοποθετήθηκε ο πρόεδρος. Ναι. Η εικόνα που μου έρχεται εμένα τουλάχιστον από το νησί είναι ότι ένα μέρος μόνο έχει περάσει τη μείωση εκεί του ΦΠΑ.
13: Μάλιστα.
18: Το καυσίμα.
13: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης, κάθε μεσημέρι περίπου αυτή την ώρα, για να γνωρίζουμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση σε παρόντα χρόνο, αλλά κυρίως ποια είναι η επόμενη μέρα σε αυτή την ενεργειακή κρίση, να την πούμε. Σίγουρα πάντως κάτι πολύ που ασκεί μεγάλες πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε μία είδηση εκτός ροής, υπάρχει μία μεγάλη επιχείρηση των αρχών στη Μύκονο σε ό,τι αφορά το κομμάτι της πολεοδομίας όμως. Ο Νίκος Μαλιαράκης μας περιμένει. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Το κτίριο της πολεοδομίας λοιπόν παραμένει αποκλεισμένο από αστυνομικές δυνάμεις ήδη από χθες την Τετάρτη. Η αιτία είναι μια εισαγγελική έρευνα η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά στη λειτουργία της υπηρεσίας. Ο εισαγγελέας Κυκλάδων έχει ζητήσει από τους αστυνομικούς του νησιού να περιφρουρήσουν ουσιαστικά το κτίριο της πολεοδομίας μέχρι και τη Δευτέρα. Τότε αναμένεται να μεταβεί στο νησί κλιμάκιο της πολεοδομίας Σύρου για να κάνει έρευνα σε φακέλους και ψηφιακά αρχεία. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, η έρευνα αφορά μεταξύ άλλων ύποπτες μειώσεις προστίμων για πολεοδομικές παραβάσεις. Παράλληλα, πηγές από το νησί αναφέρουν ότι υπάρχουν εισαγγελικές παραγγελίες σε εκκρεμότητα, οι οποίες δεν είχαν απαντηθεί ουσιαστικά από την υπηρεσία. Το ερώτημα είναι γιατί δεν απαντήθηκαν αυτές οι καταγγελίες. Η πολεοδομία Μυκόνου έχει βρεθεί επανειλημμένα τα προηγούμενα χρόνια, το προηγούμενο διάστημα, στο μικροσκόπιο των αρχών, σε ένα νησί που γνωρίζουμε ότι η αυθαίρετη δόμηση και οι πολεοδομικές παραβάσεις αποτελούν ένα διαχρονικό πρόβλημα.
13: Ναι, η αλήθεια είναι πως υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα σε αυτό το κομμάτι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Μαλιαράκης. Στον Κορυδαλό, οι δύο γιατροί, οι οποίοι κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, μεταφέρθηκαν από τα τμήματα όπου κρατούνταν στις φυλακές Κορυδαλού με μέτρα προστασίας και κάποιες... πώς να το πω, μια προετοιμασία που έχει γίνει και για τον τρόπο, για το σημείο κράτησής τους εκεί στο Κορυδαλό, για τις συνθήκες μάλλον κράτησής τους. Η Έλενα Γαλάρη, γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
21: Κατηγορούμενη εδώ στις φυλακές του Κορυδαλού, η γυναίκα κατηγορούμενη κρατείται στη γυναική ευθέρητα των φυλακών, την οποία μάλιστα είδαμε το πρωί να είναι στο κελί μαζί με κατηγορούμενη που κρατείται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συρροή. Ο σύζυγός της κρατείται σε πτέρυγα των ανδρικών φυλακών. Να σας πω ότι και οι δύο από την πρώτη στιγμή έχουν αρνηθεί το βαρύτατο κατηγορητήριο που τους έχει αποδοθεί. Υποστηρίζουν ότι όλα τα έχουν πράξει σωστά. Η έρευνα ωστόσο συνεχίζεται. Η ανάκριση είναι ανοιχτή. Θα κληθούν να καταθέσουν μάρτυρες την ώρα αυστήρω που οι δικηγόροι των κατηγορουμένων έχουν ανακοινώσει ότι αναμένεται να προσφύγουν στο δικαστικό συμβούλιο κατά της προφυλάκησης των δύο κατηγορουμένων. Θυμίζουμε ότι προφυλακίστηκαν, υπήρχε το ένταλμα προσωρινής κράτησης, διότι κρίθηκαν ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων. Ανακριτής και εισαγγελέας εστίασαν σε παραλήψεις που έγιναν πριν και μετά.

0: μια εφαρμογή την οποία θα μπορούμε να κατεβάσουμε στα κινητά μας και από την οποία θα μπορούμε να βλέπουμε ιατρία και γιατρούς και αν στο κάθε ιατρείο στο οποίο σκοπεύουμε να πάμε γίνονται κάποιες ιατρικές πράξεις οι οποίες είναι σύνομες. Θα υπάρχουν λοιπόν σε βάση δεδομένων τα ιατρία και ο πολίτης πριν πάει στο ιατρείο θα μπορεί να δει τι ιατρικές πράξεις και αν είναι νόμιμες. Ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Αν όλα πάνε καλά, αύριο θα το παρουσιάσω ως ένα app το οποίο θα μπορεί να το κατεβάσει όπως θέλει. Τι θα γράφει, το όνομα τεπώνυμο του γιατρού που θες να πας και τη διεύθυνσή του. Αυτό συνδέεται με όλες τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων. Σου λέει αυτομάτως τι άδεια έχει αυτό ο γιατρός και τι ιατρικές πράξεις επιτρέπεται να λειτουργήσει αυτό ο γιατρός. Μέσα από το app λοιπόν με βάλει AI agents, οι οποίοι ψάχνουν το διαδίκτυο παραπλανητικές διαφημίσεις, μας τις στέλνει σε εμάς για να παρακάνουμε ελέγχους και προειδοποιεί τον κόσμο.
2: Κάτι που έπρεπε να έχει γίνει ούτως ή άλλως εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μετά τις διαφημίσεις με Μανώλη Κωστίδη, υπάρχει πριν από λίγο νέα ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας που επανέρχεται στο θέμα νησιών και Αιγαίου με ακόμη πιο προκλητική γλώσσα. Σε πολύ λίγο.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
10: Μεγάλη προσφορά.
11: Όχι, όχι.
10: Τεράστια προσφορά.
11: Ούτε.
10: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
12: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
2: Και ερχόμαστε στο θέμα που προαναγγείλαμε με τον Μανώλη Κωστίδη, όπως πάντοτε. Είχαμε
11: και μια νέα ανακοίνωση, αυτή τη φορά από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Χθες τέτοια ώρα συζητούσαμε με τον Μανώλη Κωστίδη και μας εξηγούσε ο Μανώλης τους λόγους για τους οποίους παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η τελευταία αναφορά Φιντάν σε ό,τι αφορά τα νησιά και την στρατιωτικοποίησή τους. Για πρώτη φορά χρησιμοποίησε τον όρο ότι είναι απειλή για εμάς. Και άκουγα και τον Μανώλη το πρωί στην ανάλυση του στην τηλεόραση πόσο πολύ στάθηκε σε αυτό. Καλό μεσημέρι, είπα το πρωί και έχασα τις ώρες. Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
13: Καλό μεσημέρι πράγματι και σχεδόν καθημερινά πια έχουμε αναφορά στα νησιά και μάλιστα με κλιμάκωση, διότι και το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, ο Ζεκί Ακ Τουρκό, εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, αναφέρθηκε στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και αναφέρει ότι το νησί αυτό παρακολουθεί στην Ελλάδα με τη συνδίκη της Ειρήνης των Παρισίων υπό τον όρο να διατηρεί αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, καθώς και η δημόσια προβολή αυτών των στοιχείων, δηλαδή των στρατιωτικών στοιχείων, στην επίσκεψη Μητσοτάκη, στο πλαίσιο επισκέψεων υψηλού επίπεδου, δεν συνάδουν με το καθεστώς του νησιού και δεν συμβάλλουν στην ειρήνη και τη σταθερότητα. Και λέει, οι ενέργειες που αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων κατά παράβαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος του Καστελόριζου, το οποίο βρίσκεται σε εξαιρετικά μικρή απόσταση από τις τουρκικές αρχές, δεν συνάδουν με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές από τη χώρα μας. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης πίεσε ένα νησί, λέει, πολύ κοντά σε εμάς, στο Καστελόριζο, το οποίο πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένο και δεν θα δεχθούμε τη στρατιωτικοποίησή του. Να πούμε ένα πράγμα. Στη συνδίκη των Παρισίων δεν υπάρχει υπογραφή της Τουρκίας. Δεν είναι μέρος της συμφωνίας, πρώτα απ' όλα. Από την άλλη, η Τουρκία θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να μιλάει για μια συνδίκη που δεν έχει καμία σχέση ίδια. Πρώτο. Συνεχίζει το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας και λέει ότι η Τουρκία θέλει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο σε ειρηνευτική περιοχή. Η προσέγγιση αυτή για την ειρήνη δεν σημαίνει ότι θα γίνει ανεκτή παραβίαση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διεθνείς συνδίκες και δημιουργία τετελεσμένων. Καλούμε την Ελλάδα, λέει, να τηρεί τις υποχρεώσεις της και να απέχει από δραστηριότητες σε νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς και δεν συνάδουμε αυτό καθεστώς. Δηλαδή, λέει, αποστρατιωτικοποίησε τα νησιά. Δηλαδή, έχουμε το Φιντάν που θεωρεί απειλή. Έχουμε το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας που λέει ο Μητσοτάκης κακώς πήγε μαζί με στρατιώτες στο νησί και λέει τηρήστε τις συνθήκες.
11: Τις συνθήκες τις οποίες και εκεί σηκώνει συζήτηση, γιατί έχω δει δηλαδή μέσα από τα δικά σου ρεπορτάζ και αναλυτές που λένε πώς παραχωρήθηκαν, γιατί παραχωρήθηκαν και δεν έπρεπε και δηλαδή θέτουν σε αμφισβήτηση και αυτές καθ' αυτές τις συνθήκες.
13: Ανοίγει την ατζέντα των νησιών και αυτό συμβαίνει γιατί η Τουρκία θέλει να βάλει την ατζέντα σε εύλογο χρονικό διάστημα όταν θα αρχίζουν να εμφανίζονται τα Ισραηλινά οπλικά συστήματα και τα ραντάρ. Και αυτό να το έχουμε υπόψη.
11: Ναι.
13: Και από εκεί και πέρα, όταν θα υπάρχουν και τα υπόλοιπα βήματα όπως καλώδιο, επέκταση των χωρικών υδάτων νοτιού της Κρήτης,
11: γαλάζια πάρκα,
13: ακριβώς, η γαλάζια πατρίδα, το νομοσίες γαλάζιας πατρίδας, και εκεί νομίζω θα υπάρχουν προβλήματα. Βέβαια, από την άλλη, η Τουρκία προσπαθεί να έχει τη συνάντηση με τον Τραμπ, δηλαδή ο Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ευελπιστεί ότι θα συναντηθεί με τον Τραμπ, αυτό τουλάχιστον διαρρέουν πληροφορίες. Σε αυτά πλαίσια, ήδη και σωρότητες μεταδόθηκαν και στις εφημερίδες Τζουμχουρίετ ότι η Τουρκία μετά από εκκρεμότητα ενός έτους θα αγοράσει τουρκικές αερογραμμές 150 Boeing. Αυτό που περιμένει ο Ερντογάν είναι τα F-35.
11: Τα F-35. Μανώλη, όλα αυτά γίνονται σε ένα περιβάλλον οικονομικών προκλήσεων, έντονων οικονομικών προκλήσεων για την Τουρκία.
13: Ναι, και πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε ότι οι κρατικές αρχές θα θέσουν υπό έλεγχό τους δεκάδες εταιρείες, επενδυτικές εταιρείες, γιατί υπήρξε μια φούσκα, τεράστια φούσκα, με κάποιες επενδυτικές εταιρείες που με διάφορα άλλα με άλλες θηγατρικές
11: για χρηματιστήριο μιλάς τώρα
13: για χρηματιστήριο επενδυτικές εταιρείες οι οποίες κάποιες από αυτές σε δύο χρόνια είχαν απόδοση 40.000% όπως σας το λέω 40.000% το ήξεραν οι τουρκικές αρχές αυτό αλλά προφανώς έφτασαν στο όριο και ήδη κάποιες από αυτές έσκασαν, δεν μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους
14: Και τώρα θα τεθούν υποκρατικό έλεγχο και να δούμε πώς θα προχωρήσει. Αυτό προκάλεσε μεγάλη πτώση χτες στο κρεμαστήριο της Κωνσταντινούπολης, 6%. Σήμερα συνήθω, καθώς υπάρχει η παρέμβαση του κράτους, αλλά θα δούμε ποιες είναι οι ζημιές για τους επενδυτές και για το κράτος.
11: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ο Μανώλης Κωστίδης, με όλο το ρεπορτάζ, τις πληροφορίες και την ανάλυση του, γιατί είναι εξαιρετικά χρήσιμο να ακούμε τις αναλύσεις ανθρώπων που γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται και μας βοηθούν να καταλάβουμε. Όπως και ο κύριος Φίλης, δηλαδή, ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky, το πρωί ήταν στην τηλεόραση.
15: Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους η Τουρκία έχει επιλέξει να αυξήσει την ένταση. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ο πρόεδρος Ερντογάν πρέπει να στοιχειοθετήσει μία απειλή για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση σε περίπτωση που κρίνει ότι είναι αυτός ένας λόγος για να προσφύγει σε πρόωρες εκλογές. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει η αιμονή που υπάρχει για τις σχέσεις μας με το Ισραήλ και για το γεγονός ότι θα εγκατασταθούν Ισραηλινά συστήματα στα ελληνικά νησιά. Η Τουρκία προφανώς θέλει τα ελληνικά νησιά ανοχήρωτα για να μπορεί να ασκεί πιέσεις.
11: Και επιστρέφουμε τώρα στον Χάρη Λοντάκη, τον ανταποκριτή μας στην Κρήτη, γιατί είχαμε ακόμη 70 και ίσως και περισσότερους αλλοδαπούς, οι οποίοι έρχονται μέσα από τις μεταναστευτικές ροές, από τα παράλια της Αφρίκης, από τη Λιβύη δηλαδή, και καταλήγουν ή στη Γάβδο ή στα νότια παράλια της Κρήτης. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
16: 70 είχαμε σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες. Γιατί και χθες είχαμε 35, ναι, και προχθές είχαμε 165.
11: Τι άρχισε πάλι, Χάρη, ή εμείς σταματάμε να τα παρακολουθούμε, γι' αυτό μας φαίνεται.
16: Είχαμε καλό καιρό.
11: Ναι, πολύ απλά.
16: Γιατί μόνο ο καιρός, από ό,τι φαίνεται, είναι εμπόδιο για αυτούς τους ανθρώπους να αποφασίζουν να μπουν στη βάρκα, βάρκες από σχέδιες, και να φτάσουν μέχρι την Κρήτη. Από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 15.000, πλησιάζουμε τις 15.000. Η αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι είναι κοντά στο 20% πλέον. Πέρυσι κλείσαμε με 21.000 μετανάστες στο νησί. Η μία δομή που λειτουργεί κανονικά φιλοξενεί μετανάστες στην Αγία των Χανίων. Δεύτερη δομή αναμένεται να δημιουργηθεί σε χώρο που έχει επιλέξει το Υπουργείο Μετανάστευσης, στην περιοχή των Αθανάτων, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιοχής. Και να σας πω ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης έχει κάνει πράξη αυτό που είχε δεσμευτεί ο Υπουργός στους τοπικούς φορείς, δηλαδή ότι οι άνθρωποι που θα φτάνουν στην Κρήτη θα μένουν 2-3 μέρες το πολύ και στη συνέχεια θα μεταφέρονται σε κλειστά κέντρα κράτησης για όσους δεν δικαιούνται άσυλο, ναι, και σε δομές προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για άσυλο όσοι δικαιούνται. Αυτό γίνεται. Μάλιστα το Υπουργείο γι' αυτό το λόγο έχει μισθώσει και ένα καράβι το οποίο εκτελεί τις μεταφορές από Ηράκλειο και από Χανιά, δηλαδή συγκεντρώνονται οι μετανάστες και μεταφέρονται ανατακτά χρονικά διαστήματα στην υπηρετική ή την ισιωτική χώρα.
11: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Ο Χάρης Λεοντάκης, στο στούντιο η Σοφία Γαλάνη, γιατί εκτός από την Κρήτη είχαμε μετά από αρκετό καιρό, είναι η αλήθεια, γιατί οι μεταναστευτικές ροές έχουν αυξηθεί από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής. Στο Αιγαίο έχουν μειωθεί στο ελάχιστο. Συνεχίζουν όμως, συνεχίζουν να υπάρχουν περιστατικά όπως αυτό της Ψερίμου.
17: Ακριβώς, γιατί αυτή τη στιγμή, ναι, είναι μειωμένες οι ροές από την Τουρκία, αυτό δηλώνουν και οι ελληνικές αρχές, αλλά αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι ο διάβλος από τον Μπρουκ της Λιβύης, που έρχονται προς τα εμάς, στο θαλάσσιο διάδρομο ουσιαστικά Λιβύης και Κρήτης. Ναι. Έχουμε αυτή τη στιγμή το κύριο μέτωπο. Τώρα, έχει μιλήσει
11: στην
17: υπουργό.
11: Ψέριμο είχαμε, ναι, στην Ψέριμο είχαμε 13 αλλοδαπούς που βγήκαν στο νησί μετά από ενημέρωση που είχε η λιμενική αρχή της Καλύμνου, και είναι ακριβές ότι είχαμε αρκετό καιρό να ακούσουμε. Την ίδια στιγμή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, φανέρωσε ένα κομμάτι των συζητήσεων που γίνονται όχι μόνο με την Ελλάδα, όχι μόνο από την πλευρά της Ελλάδας, αλλά και από την πλευρά νομίζω της Δανίας, της Γερμανίας, είναι και η Αυστρία μέσα.
17: Και η Ολλανδία.
11: Και η Ολλανδία, σωστά, με χώρες της Αφρικής, προκειμένου να μεταφέρονται εκεί μετανάστες οι οποίοι δεν δικαιούνται άσυλο.
17: Ακριβώς, είναι για τα άτομα τα οποία δεν δικαιούνται διεθνή προστασία. Mm-hmm. Αυτό το έχουμε ακούσει και το έχουμε πει και εδώ, Σπύρο, και το προηγούμενο διάστημα. Έχουν πέσει στο τραπέζι ονόματα χωρών όπως η Ρουάντα και η Ουγκάντα, να θυμίσω. Ναι. Θα πρέπει βέβαια να δούμε ποια χώρα τελικά θα είναι αυτή που θα ναι. δέχεται αυτούς τους ανθρώπους. Φαίνεται λοιπόν, σύμφωνα με τη δήλωση του Υπουργού, ότι αυτές οι συζητήσεις της Ελλάδας, της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Ολλανδίας και της Δανίας είναι σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με συγκεκριμένη χώρα που θα δέχεται mm-hmm. αυτούς τους ανθρώπους. Ο στόχος τώρα είναι να οριστικοποιηθεί αυτή η συμφωνία μέσα στο 2016, ώστε να μπει σε πλήρη λειτουργία κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του 2027. Δηλαδή να μπει αυτό το σχέδιο
11: για τη
17: σε
11: μεταφορά
17: παραμογή.
11: Των μεταναστών. Ακριβώς, για να μπορούν σε να χώρα της Αφρικής, την οποία δεν κατονόμασε. Απέφυγε να κατονομάσει, ήταν χθες ο υπουργός στην ΕΡΤ.
18: Το χρονοδιάγραμμα είναι όμως ότι είναι ρεαλιστικό πλέον να κλείσει η συμφωνία το 26 και κατά τη διάρκεια της ελληνικής
19: προεδρίας.
18: Τώρα, ναι. Και κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας, δηλαδή το δεύτερο εξάμεινο του 27, να είναι πλήρως λειτουργικό ο χώρος.
11: Αυτό είναι το ένα κομμάτι στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Πλεύρης. Το δεύτερο είναι η ένταση που υπάρχει τις τελευταίες ημέρες στη Συντική, σε ένα χώρο υποδοχής μεταναστών. Υπάρχουν αρκετά συμβάντα που φανερώνουν έναν αναβρασμό σε αυτό το χώρο.
17: Είναι μια κλειστή δομή, ναι. εκεί που υπάρχουν αρκετοί μετανάστες οι οποίοι φιλοξενούνται εκεί, είναι μια κλειστή δομή. Να πούμε ότι από τις αρχές του 2026 μέχρι και 9 Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν 5 περιστατικά εξέγερσης κρατουμένων. Ναι. Είχαμε 2 αποδράσεις, 6 απόπειρες απόδρασης. Και μάλιστα είχαμε και τις τελευταίες εβδομάδες επίσης εντάσεις με τη συμμετοχή τουλάχιστον 50 ανθρώπων εκεί στην δομή της Συντικής. Να πούμε ότι είχαμε και παλαιότερες εξεγέρσεις βέβαια. Αυτό συμβαίνει συχνά πυκνά εκεί. Έχουμε και εκτεταμένες φθορές εκεί. Έχουμε επέμβαση της αστυνομίας κάθε φορά με τα κρυγόνα, υπάρχει μια έκρηξη.
11: Μια προβληματική κατάσταση την οποία όμως νομίζω ότι ο κύριος Πρέβρης την απέδωσε σε άλλους λόγους.
17: Ναι, την αποδίδει.
11: Και όχι στις κακές συνθήκες διαβίωσης.
17: Όχι.
11: Γιατί υπήρχαν διαμαρτυρίες και διατυπώνονται διάφορες αιτιάσεις, είτε για αφορά τη σύντησή τους, είτε για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κλιματιστικά και άλλα πράγματα.
17: Ότι είναι και πολύ συγκεντρωμένοι.
11: Ότι είναι πολύ. Ο κύριος Πλεύρης έδωσε άλλη εικόνα, λέει δεν αφορά το φαγητό, δεν αφορά τον κλιματισμό, αφορά
17: όχι,
11: κάτι
17: όχι,
11: άλλο.
17: Ο κύριος Πλεύρης δήλωσε ότι πάρα πολλές φορές αυτές οι εξεγέρσεις προκαλούνται από τους ίδιους τους κρατουμένους επίτηδες. Με την καθοδήγηση μη κυβερνητικών οργανώσεων γίνεται αυτό επί τούτου, προκειμένου ναι. οι ίδιοι να εκβιάσουν το να αφαιθούν ελεύθεροι. Να δημιουργούν μάλιστα. δηλαδή αυτά τα περιστατικά ώστε να πετύχουν το να φύγουν μάλιστα. από εκεί από αυτές τις δομές.
11: Σε ευχαριστούμε, Σοφία. Να ακούσουμε τη σχετική αναφορά του κ. Πλεύρη.
18: Αλλά τι κάνουν με την καθοδήγηση και μη κυβερνητικών οργανώσεων και αλληλέγγυων. Έρχονται, καταστρέφουν τη δομή και τη δομή λοιπόν που την καταστρέφουν, ξυλώνουν τα air condition, διαλύουν τα κρεβάτια, τα καίνε, μετά έρχονται και λένε δεν είναι συνθήκες εδώ πέρα για να μείνουμε.
11: Οριακά ανωδική ή απούνητη η βελόνα για το σύνολο σχεδόν των κομμάτων, κοινοβουλευτικών και μη, μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό δείχνει η τελευταία δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ και του ΣΚΑΙ σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο των οικονομικών προγραμμάτων, των εξαγγελιών, των μέτρων τα οποία ανακοίνωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί από την Θεσσαλονίκη. Η δημοσκόπηση παρουσιάστηκε χθες στο κεντρικό δελτίο θέσεων του ΣΚΑΙ. Σε λίγο θα έχουμε και τον Αντώνη Ατζολέτο στο στούντιο για να μας πει τα βασικά της χαρακτηριστικά. Πρώτα ας ξεκινήσουμε από τις αντιδράσεις. Ο κύριος Ρωμανός από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ και η κυρία Αγγελάκη από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το κόμμα του κύριου Τσίπρα, ήταν το πρωί στο Sky.
20: Υπάρχει μια σταθερή άνοδος και από εκεί και πέρα όσον αφορά την αποτίμηση των μέτρων ή των εξαγγελιών όσον αφορά τα άλλα κόμματα αυτών καθεαυτών, ότι η διαφορά μας με την αντιπολίτευση είναι ότι οι πολίτες ξέρουν ότι αυτά τα οποία λέμε εμείς γίνονται κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, όπως έγινε στην Περθινιδέ, στην Προπέρση.
21: Πάμε στον κύριο Τσουκαλά.
22: Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν μένουμε στην διαδικασία των δημοσκοπήσεων. Η κάλπη είναι εκείνη η οποία θα κρίνει.
19: Προφανώς φαίνεται ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια τροχιά ανόδου στο Πασόκ. Εμείς τον είχαμε προβλέψει, γιατί έτσι κι αλλιώς φάνηκε και στη ΔΕΘ. Φάνηκε ποιος έχει ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, ένα πρόγραμμα ανάπτυξης, ένα πρόγραμμα με κοινωνικό πρόσημο.
21: Και οι δύο δημοσκοπήσεις δείχνουν την συνεχή ανωδική πορεία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Η Ελλάς παίρνει στην εκτίμηση ψήφου 17%.
22: Ναι.
21: Είμαστε ένα κόμμα τριών μηνών, το οποίο συνεχώς συγκροτείται, αναβαθμίζεται.
11: Και γράφει ο Αντώνης Ατζολέτος στην Καθημερινή: οι πολίτες περιμένουν να δουν τα αποτελέσματα στη τσέπη τους και για την αντιπολίτευση να μετρήσουν κατά πόσο είναι ρεαλιστικές οι προτάσεις για να κρίνουν μετά. Γιατί η σαβάρκα σε νερά είμαστε, νομίζω, σχεδόν. Εντάξει, υπάρχουν έστω και αυτή η μικρή άνοδος ή η μικρή πτώση, δείχνει μια τάση, έστω και αυτό.
23: Ναι, σίγουρα δείχνει. Αλλά σίγουρα χρειάζεται και περισσότερο χρόνο. Έχουμε πει ότι ουσιαστικά μεγάλες μεταμοβολές μετά τη ΔΕΘ δεν έχουμε. Γίνεται ένα θόρυβο. Αλλά όντως οι πολίτες περιμένουν. Και αυτό αποτυπώθηκε χθες από την ΠΑΛΣ, που είδαμε οριακά τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να ανεβαίνουν μισή μονάδα και την Ελλάς να παραμένει στα ίδια στην εκτίμηση
11: ψήφου. Αυτό είναι ένα θέμα για εσένα, ότι δηλαδή, γιατί άκουγα μια κριτική από τα κόμματα κατά Τσίπρα, εκπροσώπους κομμάτων κατά Τσίπρα, το πρωί στα τηλεοπτικά πάνελ, που λένε ότι ταβάνιασε.
23: Ναι, υπάρχει αυτό το άγχος σίγουρα στην Αμαλία, ότι δεν πρέπει να δείξει ότι μένει εκεί, ότι τελείωσε το κοινό, ότι είναι αυτό το οποίο ψήφισε ουσιαστικά τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023 και τον Αλέξη Τσίπρα. Από την Αμαλία βεβαίως διαβάζουν το γεγονός ότι έχουν παγιωθεί στη δεύτερη θέση και δεν απειλούνται, γιατί έχουν μια απόσταση καλή από το ΠΑΣΟΚ. Σίγουρα όλοι θέλουν κάτι παραπάνω. Και η Νέα Δημοκρατία να μπορέσει να δείξει, ναι, δυναμική αυτοδυναμίας, αλλά και οι άλλοι δύο μονομάχοι για τη δεύτερη θέση. Ο ένας να δείξει ότι μπορεί να ψαλιδίσει τη διαφορά, ο άλλος να δείξει ότι μπορεί να επιστρέψει στη δεύτερη θέση. Θα είναι μια μάχη διαρκείας που σίγουρα θα ενταθεί μέσα στο φθινόπωρο εν ώψη του προϋπολογισμού που έρχεται και εν ώψη του νέου χρόνου που όλοι θέλουν να μπουν με το δεξί, βέβαια.
11: Σωστά. Για τα υπόλοιπα κόμματα, Αντώνη, υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο?
23: Νομίζω η μεγαλύτερη μεταβολή που είδαμε ήταν η πτώση της Μαρίας Καριστιανού, που έπεσε 2,5 μονάδες.
11: Είναι στο 4,
23: είναι στο 5,5 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ή στο 5 ή στην πρόθεση ψήφου. Ήταν στο, ναι, από το 7,5 ή κάτι τέτοιο. Έπεσε πάντως 2,5 μονάδες.
11: Ναι, είναι στο 5. Στο 5 έχεις δίκιο, μαζί με την πλεύση ελευθερίας είναι στο 5%.
23: Ναι, και δείχνει να μαζεύει τις δυνάμεις του ο Βελόπουλος, ο οποίος στην αρχή είχε υποστεί ένα σοκ από τη Μαρία Καριστιανού, αλλά φαίνεται να ανεβαίνει, γιατί είχε και ένα μικρό κέρδος ο Κυριάκος Βελόπουλος. Και με τη Μαρία Καριστιανού να χάνει συνεχώς δυνάμεις, γιατί δεν έχει δείξει ακόμα πρόσωπα δίπλα της. Δηλαδή δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή άλλα στελέχη τα οποία θα βγουν να υπερασπιστούν το πρόγραμμα, ή και το πρόγραμμα ακόμα δεν έχει γνωστό, και όλα αυτά έχουν μετρήσει, καταλαβαίνω.
11: Ναι. Σε ό,τι αφορά επίσης την πρόθεση, όχι με κατανομή των αποφάσεων, βλέπουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ να είναι...
23: Ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, δεν, ακόμα αγκομαχά για να πιάσει το 3%. Βέβαια φτάνει στο 2. Βλέπουμε την Νέα Αριστερά ότι δεν μετριέται πλέον, είναι κοντά στο 1, κοντά στην μονάδα, και δεν φαίνεται και αυτή η σύμπραξη να μπορεί να οδηγήσει κάπου. Οπότε είναι ακόμα πολύ ρευστό το πολιτικό σκηνικό και λείπει το κόμμα Σαμαρά, έτσι.
11: Και λείπει το κόμμα Σαμαρά, για το οποίο δεν ξέρω, δεν υπήρχε ερώτηση που να το κατατάσσει στην πρόθεση ψήφου, εννοώ.
23: Όχι, υπήρχε ξεχωριστή ερώτηση
11: για τη δυνητική ψήφο. Και για να ολοκληρώσουμε την εικόνα στην πρόθεση, δηλαδή 7,5 ελληνική λύση και 6 το Κομμουνιστικό Κόμμα.
23: Ναι.
11: Κάπως έτσι είναι η πεντάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη, ο Αντώνης Ατζολέτος. Αυτά σε σχετικά με την δημοσκόπηση του Sky και της ΠΑΛΣ. Βεβαίως μπορείτε να τη βρείτε αναλυτικά και στο Sky.gr, στην ιστοσελίδα μας. Τώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ήταν καλεσμένος των Ατέριαστων εδώ στον Sky. Αναφέρθηκε βεβαίως και στην πορεία του ΠΑΣΟΚ, επιτέθηκε στην κυβέρνηση, επιτέθηκε σε Τσίπρα, μίλησε για το πρόγραμμα που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη. Η Δέσποινα Βλεπάκη ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Δέσποινα.
24: Καλησπέρα, Σπύρο. Ήταν μια ευχόληστη συνέντευξη αυτή που παραχώρησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στους Ατέριαστους. Τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα το λέγω τα πιο σημαντικά, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει το σχέδιο, το πολιτικό προσωπικό και την ανεξαρτησία για να πετύχει την πολιτική αλλαγή. Έδωσε κοστολόγηση σε κάποια από τα μέτρα τα οποία παρουσίασε στο Βελίδιο. Ενώ όταν ρωτήθηκε από τους συναδέλφους για την αξιολόγηση του προγράμματος από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, εμφανίστηκε θετικός, αλλά σημείωσε ότι πρέπει να ελέγξει το συμβούλιο αυτό και την επίπτωση στη ζωή και την καθημερινότητα των ανθρώπων, των μέτρων των οποίων έχει την εξαγγείλει το κάθε κόμμα. Βεβαίως ξεκαθάρισε για μια ακόμη φορά ότι με βάση τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ δεν θα υπάρχει αντικυβερνησία σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα και ότι θα γίνει κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσε παρά να ερωτηθεί και για τις δηλώσεις του βουλευτή του, και σου μιλώ για τον κύριο Πάνα, που είχε αφήσει ορθάνιστο το παράθυρο συνεργασίας με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, το χαρακτήρισε αστοχία την συγκεκριμένη αναφορά του βουλευτή του. Ήδη από χτες από τη Χαριλάου Τρικούπη θέλουν να το θεωρήσουν λήξαν το συγκεκριμένο συμβάν. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και μετά την ομιλία του Νικού Ανδρουλάκη και τη σφοδρή σύγκρουση που είχε στη Βουλή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν συναντήθηκε με τους βουλευτές του για λίγα λεπτά, δεν έβγαλε κουβέντα. Πρέπει να συμφωνώ με τις πληροφορίες που έχουμε για την αναφορά αυτή του κυρίου Πάνα. Και αυτό που προσπάθησε να κάνει ο αρχηγός της αξιωματικής

0: και με επιτυχία και πέρασε το μήνυμα στον κόσμο.
1: Δέσποινα.
0: Όπως και τη χθεσινή παρουσία του Προέδρου του στη Βουλή. Οπότε θέλουν και επιθυμούν να συνεχίσουν έτσι. Το βλέμμα του φυσικά είναι στραμμένο στις δημοσκοπήσεις και την δεύτερη θέση.
1: Σε ευχαριστώ, Δέσποινα.
0: Με τη δεύτερη όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις που δεν το βλέπουμε. Θέλουν να ξεδράσουν αυτό το σκόπελο.
1: Σε ευχαριστώ, Δέσποινα. Σε ευχαριστώ πολύ. Η Δέσποινα Βλεπάκη. Αυτά για τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη συνέντευξή του σήμερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν σήμερα στο ελεγκτικό συνέδριο. Οι βαθιές τομές απαιτούν μεταρρυθμιστικό σχέδιο και σταθερότητα. Η δικαιοσύνη να μείνει εκτός των πολιτικών αντιπαραθέσεων, είπε σε αυτή την εκδήλωση του ελεγκτικού συνεδρίου. Έβαλε ένα στόχο μέχρι το τέλος του 2027 ο χρόνος απονομής δικαιοσύνης από τις 1500 να πέσει στις 650 ημέρες. Ένας πολύ φιλόδοξος αλλά κρίσιμος στόχος, αν θέλουμε αυτό που λέμε απονομή της δικαιοσύνης σε ένα χρονικό διάστημα. Διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle αμέσως τώρα.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στην τελική ευθεία οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία. Στο 2% η διαφορά σοσιαλδημοκρατών και εναλλακτικής για τη Γερμανία. Ο πρόεδρος Τραμπ απειλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη σύσφιξη των σχέσεων με τον Καναδά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χορηγούν στο Μαχμούντα Μπας βίζα για να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργάκοπουλος. Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα εκτινάχθηκαν οι τιμές των καυσίμων στη Γερμανία, με το πετρέλαιο κίνησης να φτάνει σήμερα κατά μέσο όρο τα 2,45 και η βενζίνη τα 2,31. Εν αναμονή μέτρων που υποσχέθηκε ο καγκελάριος Μέρτς, οι συντηρητικοί εξετάζουν προσωρινή μείωση του ΦΠΑ από το 19% στο 7% και χαμηλότερο ενεργειακό φόρο, ώστε να πέσουν οι τιμές στην Αγγλία. Οι σοσιαλδημοκράτες στάσσονται υπέρ ενός πλαφών στις τιμές των καυσίμων και έκτακτη φορολόγηση των υπεκερδών, ενώ η αριστερά προτείνει οικονομική ενίσχυση 500 ευρώ ετησίως αναπολίτη.
1: Και από τη Βόνη Φάληρο με Θανάση Κρητικό στο στούντιο.
4: Χαίρετε. Ξεκινάμε από την μεγάλη ανατροπή του Ολυμπιακού επί της Γεγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League χθες, με τον Γιάρεμτσουκ να επανέρχεται στην ενδεκάδα, έστω και ως αλλαγή, και να σκοράρει και να δίνει την νίκη στον Ολυμπιακό. 2-1 η Ερυθρόλευκη επί των Πολωνών. Απόψε ο Όφη κάνει πρεμιέρα στην ίδια διοργάνωση, ιστορικό παιχνίδι κόντρα στην Χόφενχάιμ στο Παγκρίδιο Στάδιο. Αναμένεται να γεμίσει από τους φίλους της κριτικής ομάδας. Τώρα στα εντός συνόρων, στις 4.30 η Καλαμάτα αντιμετωπίζει την Λάρισα για την τρίτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος. Για την ίδια διοργάνωση στις 6 παρατέταρτο η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανσεραϊκό σε απευθείας μετάδοση από τον Sky. Στον Ιβρυδικό το παιχνίδι που είπα πριν, το Καλαμάτα Λάρισα χτες. Η Μπαρτσελώνα φιλοδόρησε με μόνο 7 γκολ την Σανταντέρ και παρέμεινε στην κορυφή της Ισπανίας μόνο με νίκες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση μου.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Να είστε καλά.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι.

0: σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada

0: Αμερικάνικο FDA.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
2: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
0: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
4: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Άκου την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
0: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
6: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
3: Η ώρα είναι 3.

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Μείωση κατά 50% του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης έως τα τέλη του 2027, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην εκδήλωση για την ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση του ελεγκτικού συνεδρίου. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, στόχος της κυβέρνησης είναι έως το τέλος του 2027 ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης να μειωθεί από τις 1500 στις 650 ημέρες. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για συνέχεια μεταρρυθμιστική σχέδιο και πολιτική σταθερότητα προκειμένου οι βαθιές αλλαγές να μετατραπούν σε πράξη. Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στον Sky. Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ ζητά να είναι πρώτο κόμμα για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Όπως είπε, αν έχει το ΠΑΣΟΚ την εντολή, βάσει των συσχετισμών του, θα κάνει τις επιλογές του με ένα κριτήριο, το πρόγραμμα του κόμματος να υλοποιηθεί από την πρώτη έως την τελευταία γραμμή. Με 175 ψήφους υπέρ εγκρίθηκε από τη Βουλή η άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ με 264 ψήφους υπέρ αποφασίστηκε η άρση της ασυλίας του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου. Στην περίπτωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, το αίτημα συνδέεται με ένταλμα που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate. Σε ό,τι αφορά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η διαδικασία αφορά μήνυση που έχει υποβληθεί από δημοσιογράφο. Απορρίφθηκαν τα αιτήματα αναβολής. Στα 79,6 δις ευρώ αυξήθηκε η συνολική αξία των κόκκινων δανείων που διαχειρίζονται οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 από 79,5 δις ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η αύξηση αυτή κατά περίπου 59 εκατομμύρια ευρώ αντανακλά την αύξηση των κόκκινων δανείων προς τις επιχειρήσεις, ενώ μειώθηκε προς νοικοκυριά και ελεύθερους επαγγελματίες. Αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις είναι από χθες η πολεοδομία Μυκόνου. Αιτία φέρεται να είναι εισαγγελική έρευνα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά τη λειτουργία της υπηρεσίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η εισαγγελία Κυκλάδων ζήτησε από την τοπική αστυνομία να περιφρουρήσει το κτίριο έως και τη Δευτέρα. Οπότε αναμένεται να μεταβεί στο νησί κλιμάκιο από την πολεοδομία Σύρου για έλεγχο στα αρχεία της υπηρεσίας. Σημειώνεται πως η πολεοδομία Μυκόνου έχει πολλές φορές στο παρελθόν αποτελέσει αντικείμενο εισαγγελικών ερευνών εξαιτίας του μεγάλου αριθμού πολεοδομικών παρανομιών στο νησί. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού, μακριά από άλλους κρατούμενους, μεταφέρθηκαν νωρίς το πρωί οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια αλλά και αυτά των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Σναγερμός σήμανε σήμερα στην Πολωνία λόγω ρωσικών πληγμάτων με ντρόουν στην Ουκρανία, ενώ απογειώθηκαν και στρατιωτικά αεροσκάφη. Η κυβέρνηση εξέδωσε προειδοποίηση για απειλή επίθεσης από αέρος στους κατοίκους δύο περιοχών στην Ανατολική Πολωνία. Τα αεροδρόμια σε δύο πόλεις της Πολωνίας ανέστειλαν τη λειτουργία τους λόγω των επιχειρήσεων της πολεμικής αεροπορίας. Ομάδα hacker φέρεται να έχει ζητήσει λίτρα 3 εκατομμυρίων δολαρίων από την ψηφιακή τράπεζα Revolut για να μην πουλήσουν δεδομένα πελατών της, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η παραβίαση δεδομένων φέρεται να επηρεάσει τουλάχιστον 680 λογαριασμούς πελατών. Από την πλευρά της, η εταιρεία δήλωσε ότι δεν είχε απευθείας επικοινωνία ούτε είχε λάβει απέτηση για λίτρα. Στην αθλητική ενημέρωση, η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα τον Πανσεραϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του κυπέλου Superbet Ελλάδος. Σέντρα στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Νωρίτερα στις 4.30 η Καλαμάτα υποδέχεται τη Λάρισα, ενώ η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Πρεμιέρα για τον Όφη στη League Phase του Europa League υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Hoffenheim. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6. Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται στην Κρήτη να είναι και κατά τόπους έντονες. Βαθμία πάντως από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί πρώτα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 και τοπικά 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
5: Ladies,

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με Love is Back και πολύ ωραία τραγούδια. Σαν να ξεκίνησα μουσική εκπομπή, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε με Love is Back και μαζί μας είναι η...
1: Καλά, αυτό να σας πω την αλήθεια, παιδιά, είναι φανταστικό, ε.
0: Ποιο?
1: Δηλαδή, τίποτα, λες το όν σου.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τέσσερα τραγούδια.
0: Και σήμερα
1: τι
0: βλέπω.
1: Κάνετε το... άλλα τρία τραγούδια.
0: Τον καιρό να μας κάνει τσαλίμια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να περάσει υπέροχα.
1: Αχ, τραγούδια. Θα κάνουμε μια τέτοια έναρξη σήμερα.
0: Όχι,
1: σαν να είναι η εκπομπή μας τέτοιου τύπου.
0: Να κάνουμε έναρξη. Να μην το κάνουμε όμως γενικώς, γιατί θα μπουν ωρέξεις στην κυρία Πουπουλίδου και θα σκέφτεται και άλλα
1: όχι,
0: πράγματα.
1: Γι' αυτό αποκλείται να τη μπει, αλλά θέλει να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Σαν να είμαστε, α πούμε, επειδή μου μια μουσική εκπομπή.
0: Άρα να παίξει ένα τραγούδι ωραίο. Ένα
1: πρέσε
0: ένα Barry White, ένα τέτοιο. Ένα,
1: ναι, ναι, είναι λίγο
0: ένα Teddy Swims. Ένα που είναι έτσι λίγο πιο ραδιοφωνικό.
1: Ακού Μαριανάκη, η Μαριάννα θα το κρίνει τώρα το αποτέλεσμα.
0: Μαριάννα Πιακοστά μου, ένα όνομα, μια ιστορία.
1: Ποιο είναι το project λοιπόν, Κολοκυθά Αναστασοπούλου να προσπαθήσουν να κάνουν εισαγωγή μουσική εκπομπή.
0: Μουσική εκπομπή.
1: Μουσική εκπομπή.
0: Ναι, θα κάνουμε τώρα μουσικό ραδιόφωνο. Εγώ ήδη μουσικόνομαι.
1: Είναι πολύ. Ρε Γιάννη, για όνομα του Θεού.

0: Καλό μεσημέρι, Sky 100,3 ακούτε.
1: Θα είμαστε μια ωραία παρέα και σήμερα.
0: Η πόλη κινείται.
1: Η πόλη δεν κοιμάται ποτέ.

0: Σάββατο φεύγεις.
1: Ναι, ναι.
0: Ξαναγυρνάς.
1: Και παίζουν 8 τραγούδια. 8 τραγούδια. Και αφού γυρνάς, λες, διάβαζα σήμερα το πρωί να λένε ότι οι Έλληνες δεν διαβάζουν πολύ βιβλία. Πάρτε ένα βιβλίο. Κάνει καλό.
0: Εμείς είμαστε αμπαλοί. Υπάρχουν συνάδελφοι που το κάνουν πολύ καλύτερα αυτό. Δηλαδή ξέρουν να το κάνουν.
1: Ναι. Αυτοί το κάνουν κανονικά και μας αρέσει και πάρα πολύ.
0: Εμείς θα επιστρέψουμε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Αλλά ναι, ξέρω, ναι, δώσε ένα άλλο κοστάκι μου, σε παρακαλώ. Εδώ είμαστε, παιδιά.
1: Έτσι, μπράβο. Τα παιδιά της αλλαγής μέχρι τις 5 εδώ πέρα με την παρεάρα, λοιπόν. Η κυρία Σοφία Γαλάνη που γιορτάζει το κορίτσι μας. Είναι η πρώτη της γιορτή.
0: Γιατί?
1: Σοφία, αγάπη, πίστη, ελπίδα σήμερα. Τι λες?
0: Έλα εδώ να σε φιλήσω, έλα εδώ.
1: Έχει γλυκό μέσα για σένα.
0: Να σε αγκαλιάσω και να σε. Πού είναι το γλυκό, το φαγές?
1: Όχι, έφαγα το δικό μου και μου λέει πάρε και τις μαρές. Όχι, να πάρει μόνη της, λέω.
0: Σοφάκι μου, να σε φιλήσω. Ναι, ρε παιδιά, είναι μεγάλη γιορτή σήμερα.
1: Σοφία, αγάπη, πίστη, ελπίδα, είναι πάρα πολύ μεγάλη γιορτή.
0: Χρειαζόμαστε και σοφία και αγάπη.
1: Και πιστή και ελπίδα κυρίως.
0: Ελπίδα,
1: ναι,
0: δεν υπάρχει.
1: Γιατί έχουμε μείνει στο ίση ελπίδα μας και το υπόλοιπο. Κώστας Πανός εδώ πέρα στον πύργο ελέγχου. Φυσικά μαζί μας το αγόρι μας το καλό μέχρι τις 5. Και εδώ η Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-4800-170 έως 174. Μηνύματα, σχόλια και τα πάντα. Και 698-123-1003 στο Viber.
0: Και ήρθε η Σοφία τώρα εδώ, έφερε και τα τρουφάκια της. Σοφάκι μου, να σε χαιρόμαστε.
2: Έλα
0: όμως
1: το μικρόφωνο.
2: Γιατί είναι μόνο της εκπομπής αυτά.
0: Και τι όμορφη που είσαι σήμερα. Τι έχεις κανονίσει μετά, Σοφία?
2: Είναι πολύ νωρίς για να σου πω.
0: Ο μπήκε,
1: να τα μας.
2: Πολύ νωρίς, είναι μεσημέρι ακόμα.
0: Το βράδυ δηλαδή θα λες σε κύριο σε 9-10 The night is young.
2: The night is always young. Εμείς που δεν μεγαλώνουμε και ποτέ.
0: Ένα γεια σου, μπράβο. Τι ωραία τρουφάκια είναι αυτά, θα φάμε. Ο Κωστάκης μας έφαγε.
2: Έχει, δεν έφαγε.
0: Μετά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Σοφία. Μας σε χαιρόμαστε.
1: Ευχαριστούμε,
0: και
1: Σοφία. Ευχαριστούμε, Σοφία. Και καλά που γιορτάζει σήμερα. Και η Σοφία, καλά που γιορτάζει σήμερα.
0: Βεβαίως.
1: Πού είναι αυτή?
0: Χρόνια πολλά. Χρόνια
1: πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Α, σήμερα δεν έχει να χειρεπώ.
0: Λέει, νόμιζα ότι έκανα λάθος, πήγα να αλλάξω σταθμό. Όχι, Σοφία, όχι, Στέλλα, μείνε, μείνε.
1: Τα κλαρίνα εδώ είναι, εδώ είμαστε.
0: Έχουμε το αυτό τύπου Black Man. Το έχουμε.
1: Α, έκο
0: που μας έβαζε.
1: Να βάλεις έκο εδώ κάτω.
0: Δεν υπάρχει πια.
1: Κοίτα, θα ακούνε τώρα ο Βαμβακάρης και ο Γιάννουτσος που έχουν κάνει χρόνια μουσικό ραδιόφωνο και θα λένε αυτά τα γηδιά, γιατί τα έχετε εκεί πέρα. Έτσι. Και δεν προσπαθούμε με τίποτα, καμία περίπτωση. Έτσι. Κάνουμε αυτό το ραδιόφωνο το πολύ. Ξέρεις, το δίθεν. Ενώ υπάρχουν μουσικές εκπομπές που είναι φανταστικές.
0: Τώρα όλο αυτό
1: και τι ακούμε. Γιατί δεν θέλω να εκτεθούμε.
0: Στείλτε μηνύματα, παρακαλώ. skyradio.gr στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου. Μπαίνετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τα διαβάζουμε φυσικά και τα σχολιάζουμε.
1: Σήμα θα βάλουμε, ωραία. Σήμα θα βάλουμε. Και ένα σήμα εκπομπή.
0: Απλά έχει πάει 3 και 4 η ώρα.
1: Και τι σημαίνει αυτό?
0: Α, παίζει και 3.
1: Δεν ξεκινήσει εκπομπή.
0: Νόμιζα ότι είχε κόφτη.
1: Αυτό ήταν pre-game.

0: Λοιπόν, έχει συμβεί κάτι αδιανόητο στα Χανιά. Ξέχασαν δύο παιδάκια σε νηπιαγωγείο μέσα στο σχολικό για 5 ολόκληρες ώρες. Ένας από τους γονείς περιγράφει όλα όσα έγιναν και λέει ότι τα παιδιά βρέθηκαν σε τραγική κατάσταση. Δεν θέλουν ξανά να μπουν σε λεωφορείο.
1: Τρομερό είναι αυτό.
0: Ούτε και οι γονείς θέλουν να τα βάλουν ξανά μέσα, όπως καταλαβαίνετε. Έχουν σοκαριστεί οι πάντες, τα δύο παιδάκια ηλικίας 4 και 5 ετών, κλειδωμένα μέσα στο σχολικό λεωφορείο. Δεν έγινε ποτέ αντιληπτό από τη σύνοδο και τον οδηγό ότι αυτά τα παιδιά δεν έχουν βγει από το σχολικό. Ενδεχομένως να κοιμόντουσαν, γιατί πολλές φορές, ειδικά το μεσημέρι, τα που επιστρέφουν τα παιδάκια, επειδή έχουν ξυπνήσει νωρίς,
1: είναι κουρασμένα,
0: είναι κουρασμένα και κοιμούνται και από το παιχνίδι κλπ. Δεν το κατάλαβε κανένας. Όλα ξεκίνησαν όταν μία μαμά πήγε να δώσει το μεσημεριανό γεύμα στο παιδάκι της, γιατί θα ξεκινούσε πρώτη μέρα ολοήμερο, οπότε θα έμενε για αρκετές ώρες. Από το σχολείο της είπαν ότι το παιδί δεν είχε πάει εκείνη τη μέρα στο σχολείο. Γίνεται χειρότερο. Ναι. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά αρχίζουν να το αναζητούν. Ο οδηγός πάει στο σημείο που είχε σταθμεύσει το λεωφορείο λίγο πριν τη μία και εντοπίζει όχι ένα, δύο παιδάκια σε τραγική κατάσταση. Δηλαδή αυτά τα παιδιά είχαν μείνει από το πρωί. Από το πρωινό δρομολόγιο,
1: ναι.
0: Μέσα στο λεωφορείο. Τα παιδάκια τα είχαν κάνει πάνω τους. Έκλαιγαν. Τα είχαν κάνει πάνω τους κυριολεκτικά. Έκλαιγαν. Ήταν σε τραγική κατάσταση.
1: Συγγνώμη,
0: 8 παρατέταρτο το πρωί ήταν το δρομολόγιο.
1: Να παράθυρα κάτι, να φωνάξουν κάτι.
0: Δεν πέρναγε ενδεχομένως κανένας.
1: Μάλλον κανένας. Κάπου το είχαν βάλει το αυτοκίνητο που δεν το βλέπε κανένας.
0: Και είναι δυνατόν η συνοδός να μην έλεγξε όλες τις θέσεις πριν παρκάρουν και αφήσουν το σχολικό λεωφορείο?
1: Αυτό δεν είναι μετρήσιμο τελείως. Πήρα 10 παιδιά, πρέπει να παραδώσω 10 παιδιά.
0: Δηλαδή θα γινόταν.
1: Αυτό είναι το θέμα. Είσαι κανένα κάψωνα. Βλέπω εδώ το πολύ ωραίο μήνυμα του φίλου μας του Χάρη από τη Νέα Σμυρνή, ο οποίος συνέχεια βρίζει και τώρα το λέει πολύ ωραία, πολύ όμορφα. Λίγα λόγια και πολύ μουσική, παιδιά, θα σας αντέξουμε περισσότερο.
0: Πολύ γλυκό.
1: Ευχαριστώ πολύ. Είσαι πολύ γλυκός άνθρωπος. Ο Γιώργος του Φάρου έστειλε το Γιαννόπουλο για την εκτόξευση. Όλα στην ώρα του θα γίνουν, παιδιά. Αφήστε τον, είναι στη γαλλική Γουιάννα που είναι. Ηρεμία, ηρεμία. Θα μας τα πει όταν πρέπει.
0: Τάξη από το Λαγονίς λέει ότι στη γιορτή του παίρνει πάντα ρεπό. Στα γενέθλιά μου λέει
1: το κάνει πολύ, το κάνει πολύ, ναι.
0: Νομίζω 20 δεν είναι ο Χρήστος Κούτρας, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, τώρα είναι, ναι.
0: Ωραία, τώρα, τον άλλο μήνα.
1: Εντάξει.
0: Τέλος του άλλου μήνα.
1: Ναι, μαζί είστε, κάπου εκεί μαζί είστε εσείς δύο.
0: Δύο μέρες πριν τρίες νέτα άδεια, λέει ο Τάξη από το Λαγονίς.
1: Γιατί ρε παιδιά?
0: Γιατί θέλει να κάνει πενταήμερο εορτασμό. Και καλά κάνει.
1: Μόνος του δηλαδή. Με την παρέα του και τους δικούς ανθρώπους.
0: Με όποιον θέλει. Ναι.
1: Εντάξει, μπορεί να με γουστάει να πηγαίνει γλυκά σε ανθρώπους που μπορεί να μην θέλει να κάνει να τους βλέπει στη δουλειά. Εντάξει, όχι.
0: Ξαναπητέθηκε, βλέπω εδώ.
1: Ναι.
0: Η σκύλη της οικογένειας του Τσιτσιπά σε τρεις ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Μία γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει και μία ακόμη τραυματίας η οποία υπέβαλε μήνυση. Ήταν δύο λυκόσκυλα, επιτέθηκαν σε τρεις πολίτες στην περιοχή της Βάρης. Έγινε σήμερα το πρωί το περιστατικό. Τα σκυλιά αυτά φέρονται να ανήκουν σε συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας του Στέφανου Τσιτσιπά. Είχαμε ξανά περιστατικό, αν θυμάστε. Πριν από κάποιο καιρό δέχθηκε λοιπόν μια γυναίκα τηλεφώνημα από τον θείο της που την ενημέρωσε ότι δέχθηκε επίθεση από δύο σκυλιά. Τέλος πάντων, υπάρχουν και φωτογραφίες τώρα με τους τραυματισμούς, βλέπω εδώ, των ανθρώπων. Διεξάγεται έρευνα τώρα που μιλάμε για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Το Μάιο του 25, θυμίζουμε ότι σκύλος της οικογένειας είχε επιτεθεί σε έναν 70χρονο στη Βουλιαγμένη. Ο άνδρας αυτός, ο άνθρωπος αυτός είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο, είχε κάνει κεράματα. Και το 2023 σκύλος είχε επιδείξει πάνω από την περίφραξη κατοικίας της οικογένειας Τσιτσιπά στη Βουλιαγμένη και είχε επιτεθεί σε ένα 13χρονο. Και τότε το παιδάκι είχε πάει στο νοσοκομείο. Πόσα άλλα πρέπει να γίνουν? Είναι τρία αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
0: που έχουμε ήδη καταγεγραμμένα.
1: Δεν ξέρω,
0: δηλαδή αυτά τα σκυλιά αυτή τη οικογένεια σε τι κατάσταση είναι.
1: Αυτό είναι το βασικό. Σε τι κατάσταση είναι τα σκυλιά, πρέπει κάποιο να πάει να δει τα σκυλάκια, κάποιο που γνωρίζει καλύτερα. Όπω επίση και η αστυνομία πρέπει να κάνει δουλειά τη. Ναι, δεν είναι απλά μια παρατήρηση και ελπίζω να, κάνουν, να έχουν κανονικά πρόστιμα. Όπω πρέπει. Θα μου πει τι να του πούν τα πρόστιμα. Οκ. Okay. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει πάρα πολύ τις επόμενες ημέρες. Το ξέρεις ότι αυξάνεται η κούρσα από και προς το αεροδρόμιο για ταξί? Δεν απλό. Στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος Αθήνας η προκαθορισμένη χρέωση για διαδρομή από και προς το κέντρο αυξάνεται. Τώρα είναι 40 ευρώ. Πόσο θα πάει? 50. Αυξάνεται 10 ευρώ η κούρσα για να πας και να έρθεις από το αεροδρόμιο για το κέντρο της Αθήνας. 10 ευρώ η κούρσα. Και η διπλή ταρίφα είναι από 55-65. Είναι 10 ευρώ αύξηση. Είναι τεράστια αύξηση που θέλουν να πάρουν τα ταξί για να έρχονται και να πηγαίνουν στο αεροδρόμιο. Στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, θα ανέβει 3 ευρώ παραπάνω. Λόγω, αυτό είναι κανονικό.
0: Τώρα, λόγω της αύξησης στα καύσιμα συμβαίνει αυτό?
1: Αυτό το είχαν σκεφτεί, το προγραμματίζουν εδώ και καιρό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έρχεται τώρα, δεν ξέρουμε ημερομηνία ακόμα. Αλλά.
0: Αυτό μπορεί να γίνει. Το ρωτώ, δεν το γνωρίζω γι' αυτό. Αυτό μπορεί να γίνει αυθαίρετα, δηλαδή μπορεί να πούν, ας πούμε, αύριο ότι η ταρίφα θα είναι όχι 40-60.
1: Θα το ανακοινώσουν, ναι,
0: το 50.
1: Το έχουν αποφασίσει. Θα είναι από 40-50.
0: Μάλιστα.
1: Η στάνταρ κούρσα για το κέντρο. Αεροδρόμιο κέντρο. Όταν πα κάποιοδήποτε αλλού, μπορεί να σου χρεώσει και όσο θέλει κάποιο. 10 ευρώ πάνω. Είναι πραγματικά τρομερό την ώρα που. Έχει γύρω από το αεροδρόμιο δεκάδες πάρκινγκ που μπορείς να αφήσεις το αυτοκίνητό σου και να πληρώσεις για 3-4 ημέρες 30 ευρώ. Δηλαδή, για ποιο λόγο να πάρω ταξί και να δώσω, συγγνώμη κιόλα το λέω στους φίλους οδηγούς ταξί, αλλά δεν το κάνετε καλύτερο. Καλύτερα το κάνετε με τα φθηνότερο ταξί. Για ποιο λόγο να πληρώσω 50 ευρώ να με πάει από το κέντρο της Αθήνας στο αεροδρόμιο και άλλα 50 μετά για να γυρίσω στο κέντρο της Αθήνας. Να δώσω 100 ευρώ εξτρά στα ταξί.
0: Ναι, γιατί ξέρεις τώρα, εδώ υπάρχει αυτή η δύσκολη ισορροπία. Από τη μία έχουμε την αύξηση στα καύσιμα.
1: Ναι.
0: Οπότε καταλαβαίνω ότι ίσως και να πατάνε τώρα σε αυτή τη χρονική στιγμή οδηγεί ταξί και να λένε τώρα θα το ανακοινώσουμε,
1: ναι,
0: που ξέρουμε ότι έρχεται δύσκολος χειμώνας.
1: Mm-hmm.
0: Από την άλλη όμως υπάρχουν και πολίτες οι οποίοι χρειάζεται να καταβάλουν ένα ποσό, και οι πολίτες και οι τουρίστες φυσικά που έρχονται εδώ, έτσι. Mm-hmm. Περιλαμβάνονται και οι τουρίστες.
1: Οι τουρίστες δεν ξέρουν βέβαια.
0: Οι τουρίστες δεν έχουν ιδέα. Σου λέει πριν πόσο ήταν, με 40-50, ήταν πάντα 50, δεν το ξέρω.
1: Αν του πει κάποιο 70 ευρώ για το κέντρο, θα πει εντάξει, καλά είναι.
0: Αλλά
1: γιατί και έξω είναι πολύ ακριβά.
0: Που ταξιδεύει συχνά, Έλληνα εννοώ,
1: mm-hmm,
0: και χρειάζεται το ταξί και του ανεβάζει το κόστο. Συγγνώμη, έχει ρωτήσει. Δηλαδή αυτό ο άνθρωπο δεν είναι θύμα τη ακρίβεια και τη δυσκολία στην καθημερινότητα?
1: Θα σου πει ο άλλο, έχει την επιλογή, πάρε τον περαστιακό, πάρε το μετρό, κάνε ό,τι θέλει.
0: Ναι, δεν ξέρω πώ το έχουν σκεφτεί οι φίλοι μα, και επειδή μα ακούν αυτέ τι. Το ξέρουμε ότι ακούν την εκπομπή τα μεσημέρια. Θα ήθελα λιγάκι να το συζητήσουμε.
1: Εγώ θέλω να το συζητήσουμε.
0: Το ζητούμενο δεν είναι εδώ να μπουν απέναντι,
1: ναι,
0: οι επιβάτες.
1: Όχι καλέ. Ούτε απέναντι οι οδηγοί ταξί να μπουν.
0: Ναι.
1: Να μας εξηγήσουν τι έχουν σκεφτεί, γιατί καταλαβαίνουμε ότι όλοι πληρώνουμε παραπάνω για τα καύσιμα. Όλοι έχουμε επιβαρυνθεί. Και προφανώς και οι μεταφορές είναι το σημαντικότερο από όλα. Γιατί οι μεταφορές και στις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις έχουν πληγεί περισσότερο. Γιατί τα μεταφορικά των επιχειρήσεων, αυτά τελικά καταλήγουν στον καταναλωτή. Τώρα εδώ μιλάμε για απευθείας στον καταναλωτή.
0: Λοιπόν, ο Τάκης από το Λαγονίσι, που είναι επαγγελματίας οδηγός ταξί, στέλνει το εξής. Αφορά μόνο να πω και προς το αεροδρόμιο Βενιζέλος και το Μακεδονία. Δεν αφορά ούτε καθημερινές διαδρομές, ούτε χιλιόμετρο, ούτε ελάχιστη μίσθωση. Είναι τίποτα. Γιατί πραγματικά με την κίνηση, το ρημάδι, το ρολόι, ξεπερνά και τα δύο και τις αναμονές, πολλές φορές το σαραντάρι, και εν πάση περιπτώσει αυτοί ή πάνε στο αεροδρόμιο, ρε φίλε, δεν πεθαίνουν για 10 ευρώ και 10 στο γυρισμό 20. Τέλος μέχρι εδώ, λέει ο φίλος μας Τάκης από το Λαγονίσι. Προφανώς μου τα γράφει τώρα, μας τα γράφει και γρήγορα, mm-hmm, οπότε προσπαθούμε να βγάλουμε κι εμείς συμπέρασμα. Ναι, δεν είπαμε ότι είναι γενικώς για τα δρομολόγια. Είναι για τη συγκεκριμένη διαδρομή.
1: Διαδρομή, κέντρο αεροδρόμιο, αεροδρόμιο κέντρο. Όπως επίσης το ίδιο σημείο και σε Σαλονίκη. Ναι, είναι πολλά τα 10 ευρώ. Ή πρέπει να βρουν μια συμβαστική λύση, να είναι κάπως μικρότερο το ποσό. Το καταλαβαίνουν, θα τα ανεβάσουν. Το καταλαβαίνουμε, εξής, γιατί το καταλαβαίνουμε, γιατί πλέον όντως παραπάνω με το πετρέλαιο. Ναι, πλέον παραπάνω. Αλλά για να έχουν δουλειά, πρέπει να κάνουν μια καλύτερη τιμή. Εκτός αν απευθύνονται μόνο στους τουρίστες, που οι τουρίστες όμως δεν ξέρουν ποια είναι η ελάχιστη χρέωση.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ρωτήσουν κάποιο πράκτορα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά το 50 εδώ νομίζω το βλέπουν και ευκαιρία.
0: Στέλνει και ο Ηλίας τώρα. Οι αναμονές είναι πάρα πολλές φορές το 40, λόγω των αναμονών δεν αρκεί. Και μπορώ να σας εξηγήσω, λέει, πώς είναι κακό και τα σφάλματα που έκανε το Υπουργείο στην αναπροσαρμογή το 2023. Επίσης, δείτε πρώτα πόσο κοστίζει το ταξί στο εξωτερικό από εκεί προς αεροδρόμιο.
1: Μην συγκρινόμαστε, γιατί δεν έχουμε ίδιους μισθούς εδώ στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, αυτό είναι, ρε παιδί μου, πάντα η απάντηση. Ναι. Απλά εδώ βάζουμε.
1: Και εγώ είδα στην Ολλανδία ταξί για να σε πάει στο κέντρο που είναι 20 λεπτά απόσταση, που είναι μικρότερη απόσταση από την, ήταν 75-80 ευρώ. Δεν το πήρα.
0: Λένε όμως ότι πολλές φορές το ταξίμετρο γράφει παραπάνω.
1: Αν έχει κίνηση, ναι.
0: Από... μισό λεπτάκι. Γράφει παραπάνω και από τα 40 ευρώ και ο πελάτης πληρώνει 40 ευρώ. Οπότε σου λέει, αν τελικά με τις αναμονές, με την κίνηση, το πραγματικό κόστος αυτής της διαδρομής είναι παραπάνω από 40 ευρώ και επειδή είναι αυτή η ταρίφα, δίνουν 40 ενώ θα πρέπει να δώσουν 45 ή 50, πάμε στο 50, γιατί η κίνηση έχει αυξηθεί, οι αναμονές είναι πολύ περισσότερες πια ακόμη και στο αεροδρόμιο, οπότε και εμείς πρέπει να αναπροσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα.
1: Αυτό είναι δίκιο.
0: Αυτό
1: είναι δίκιο.
0: Αυτό το κάνουν.
1: Η αναμονή, βέβαια, να πούμε ότι δεν είναι αναμονή αυτή που βλέπουμε εμείς. Εμείς βλέπουμε μια αναμονή όταν βγαίνουμε από το αεροπλάνο. Βλέπουμε μια αναμονή 20, 30, 40, 50 ταξί που σε περιμένουν για να σε πάρουν, να σε παραλάβουν. Δεν είναι αυτά που βλέπουμε. Τα ταξί είναι αραγμένα, παρκαρισμένα σε έναν ειδικό χώρο που είναι δίπλα στο αεροδρόμιο. Μπορεί να κάτσουν μέσα, επειδή έχω ρωτήσει πάρα πολλούς οδηγούς ταξί, μπορεί να κάτσουν εκεί στην αναμονή και 3 και 4 ώρες,
0: ναι,
1: για να πάρουν μια κούρσα.
0: Μας το εξηγούν πάρα πολύ ωραία οι φίλοι μας και τους ευχαριστούμε που επικοινωνούν. Το 2023 λέει τιμή είναι σταθερή 40 ευρώ από και προς το αεροδρόμιο εντός του δακτυλίου της Αθήνας. Αν ξεκινήσεις όμως από την Ομόνε και επιλέξει τη διαδρομή Πειραιός Πετρού Ράλικη, Φυσό Αττική Οδό και αεροδρόμιο, το κόστος υπερβαίνει τα 50 ευρώ. Γιατί η χρέωση είναι χιλιομετρική και ανάλογα με την κίνηση αυτό είναι ένα παράδειγμα. Επίσης, όταν καλούμε, λέει, από εφαρμογές, οι πελάτες χρεώνονται με έξτρα χρέωση στο ραντεβού. Άρα, ναι, το κόστος υπερβαίνει το πρόβλημα. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα, είναι να πληρώνει το σωστό αντίτιμο πηγαίνοντας προς αεροδρόμιο ή παίρνοντας ταξί από το αεροδρόμιο.
1: Σωστό αντίτιμο όμως. Τι προτείνουν οι ίδιοι.
0: Τα 50 ευρώ που σου λένε.
1: Α, τα 50 ευρώ. Αυτό είναι ταρίφα. Γιατί μπορεί όμως να κάνει σε 2 ώρες αυτά στο αεροδρόμιο.
0: Λέει, θα ήταν το δίκαιο να γινόταν μια μικρή αύξηση ένα χιλιόμετρο,
1: ναι,
0: για τη χρέωση της απόστασης και της ελάχισης της διαδρομής, παρά αυτό το μαύρο χάλι. Γιατί ούτως ή άλλως πάνω κάτω αυτά τα χρήματα εισπράττουμε και πριν με μικρή διαφορά. Και επίσης, πόσα αεροδρόμια θα πάρει ένας ταξιτζής μέσα στη μέρα για να καλύψει τη διαφορά και τη χασούρα από τα υπόλοιπα έξοδα.
1: Αυτό που το έχω ψάξει, 2 αεροδρόμια να πάρει. Δεν είναι παραπάνω. Απλά αυτό το καλύτερο θα ήταν.
0: Το αντίτιμο είναι ότι γράφει το ταξίμετρο. Αυτό λένε.
1: Το καλύτερο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Το καλύτερο είναι αυτό.
0: Σωστά.
1: Γράφει 30, ναι. Γράφει 100. 100, άμα γίνεται μακελιό. Αν υπάρχει
0: τα τώρα 40 όμως, σου λέει, ναι, πρέπει αυτό να το πρέπει να προσαρμόσουμε. Mm. Άρα δεν είναι πολλά τα 50.
1: Ναι, αλλά ο Σταμάτης που είναι ο βαφτιστήρι μου, μου λέει ότι έχω δίκιο. Και με φωνάζει τώρα. Μου λέει, δίκιο έχεις, ναι.
0: Το λέει ο Σταμάτης, είναι έτσι.
1: Φωνάζει ο Σταμάτης.
0: Πάμε.
1: Διάλειμμα.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
8: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
11: Να δω

0: Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την 5η στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Εγάλεο έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφια λόγω τροχαίου ατυχήματος. Επίσης, στην Αθηνών Κορίνθου στο Σκαραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Σάλιμο. Μείωση κατά 50% του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης έως τα τέλη του 2027, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, στόχος της κυβέρνησης είναι να μειωθεί ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης από τις 1500 στις 650 ημέρες. Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, τόνισε μιλώντας στον Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως είπε, αν λάβει το ΠΑΣΟΚ την εντολή βάσει των συσχετισμών του, θα κάνει τις επιλογές του με ένα κριτήριο, το πρόγραμμα του κόμματος, να υλοποιηθεί από την πρώτη έως την τελευταία γραμμή. Με 175 ψήφους υπέρ εγκρίθηκε από τη Βουλή η άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ με 264 ψήφους υπέρ αποφασίστηκε η άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Συναγερμός σήμανε σήμερα στην Πολωνία λόγω ρωσικών πληγμάτων με ντρόουν στην Ουκρανία, ενώ απογειώθηκαν και στρατιωτικά αεροσκάφη. Η κυβέρνηση εξέδωσε προειδοποίηση για απειλή επίθεσης από αέρος στους κατοίκους δύο περιοχών στην Ανατολική Πολωνία. Αυστηρούς περιορισμούς στην πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτείνει η Κομισιόν. Η πρόταση προβλέπει ότι τα παιδιά κάτω των 13 ετών δεν θα έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού η ελάχιστη ηλικία θα είναι τα 15 έτη. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στον Πάλαμα Καρδίτσας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: θέλετε να ξέρετε τι έχει γίνει με το θέμα που ανοίξαμε με τα ταξί.
1: Ναι, έχω πάρα πολλά μηνύματα. Έχω πολλούς φίλους επιβάτες που.
0: Σε λίγο.
1: Που λένε πολλά. Έχουμε πολλούς φίλους οδηγούς ταξί που λένε επίσης πολλά, οπότε προχωράμε.
0: Λοιπόν, θα μεταφερθούμε τώρα προχωρώντας μέχρι τη μεταμόρφωση που έχουμε δυσχέρεια στην κυκλοφορία, όπως μας ενημερώνει η Σοφία Γαλάνη, στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία, στο ύψος της εξόδου για Αττική Οδό στο ρεύμα προς Πειραιά. Να ξέρετε ότι θα καθυστερήσετε. Θα διαβάσουμε τώρα τα μηνύματα για τα ταξί, το αφήνουμε το θέμα, γιατί έχουν στείλει πάρα πολλές μαρτυρίες φίλοι μας, οπότε θα τα συμπεριλάβουμε φυσικά στην κουβέντα μας. Όμως πριν, πρέπει να ακούσετε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που αφορά στην Εθνική Τράπεζα, γιατί όλοι μας όταν ακούγαμε ή περισσότεροι σε συζητήσεις έκανα επενδυτικό πρόγραμμα, ξέραμε πως μάλλον αυτή η κουβέντα δεν μας αφορά. Μέχρι που ακούσαμε για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας, είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή. Είναι φτιαγμένο για όλους, γιατί σου δίνει τη δυνατότητα να το διαμορφώσεις όπως ακριβώς σε εξυπηρετεί. Να επιλέξεις εσύ δηλαδή το ποσό που θέλεις να επενδύεις, ξεκινώντας από μόλις 50 ευρώ, αλλά και κάθε πότε θες να βάζεις χρήματα. Μέσω πάγιας εντολής όλα αυτά, κάθε έναν ή τρεις μήνες. Και αν στην πορεία αλλάξουν τα σχέδιά σου, μπορείς φυσικά να προσαρμόσεις το πλάνο σου ή ακόμη και να το διακόψεις όποτε εσύ το θελήσεις. Μάλιστα, έχεις δίπλα σου και έναν προσωπικό συνεργάτη της Εθνικής που σε ενημερώνει ώστε να φτιάξεις ένα πλάνο στα δικά σου ακριβώς μέτρα. Επένδυσε λοιπόν στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα, απλά στα μέτρα σας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Πάμε και λίγο στους δρόμους πριν πούμε τα μηνύματά σας και διαβάσουμε και κάνουμε ωραία κουβέντουλα που κάνουμε βέβαια κάθε μέρα εδώ πέρα. Ανεβαίνοντας στο Κηφισό θα βρείτε κίνηση χαμηλά από το Αιγάλεο μέχρι την Αχαρνών. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι στη μεταμόρφωση μας ενημερώνει η Σοφία Γαλάνη ότι λόγω τροχαίου έχουμε δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ύψος της εξόδου για Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Πειραιά κατεβαίνοντας λοιπόν θα βρείτε αρκετή κίνηση σε αυτό το κομμάτι για να πάμε και στο καθοδικό ρεύμα και στην Κηφισιά κίνηση, αλλά πιάνει και μετά λίγο πριν και λίγο μετά την Αττική Οδό. Αυτό επηρεάζει και όσους έρχεστε από τον. Από την Ελευσίνα. Το κέντρο έχει κίνηση, αρκετή κίνηση στο κέντρο. Μόλις ενημέρωσε και η ελληνική αστυνομία ότι άνοιξε το κέντρο, είχε πριν συγκέντρωση εργαζομένων της ΤΑΣΥ στο Σύνταγμα. Γι' αυτόν τον λόγο είχαμε και κάποια δυσχέρεια και στο Σύνταγμα. Τώρα ανοίγουν, θα ανοίξουν και οι δρόμοι. Πολύ κίνηση το αναδικό της Κηφισίας από Κατεχάκη προς τα πάνω. Πολύ κίνηση το καθοδικό της Κηφισίας από Ψυχικό προς τα κάτω. Επίσης έχει κίνηση βγαίνοντας από Καρέα προς Ηλιούπολη, προς τη γειτονιά του Κωστάκη μας, γιατί περιμένουν να γυρίσει ο Κωστάκης από τη δουλειά. Σε περιμένουν για να σε υποδεχθούν στις πλατείες. Κλείνουν οι δρόμοι.
0: Περνάει ο ωραιότερος της Ηλίου.
1: Λογικό είναι αυτό.
0: Τεράστια διαφορά.
1: Και ήδη προετοιμάζεται η γειτονιά. Και κίνηση στην παραλιακή από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, όπως επίσης και από Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Αυτά για την ώρα.
0: Ακούστε τώρα μηνύματα που έχουν έρθει, παρακαλώ, για το θέμα μας. Όσες φορές λέει ο Γεράσιμος, α, στέλνετε και στο Viber. Στο Viber του σταθμού μας. Ποιο είναι το Viber, θα σας πούμε αμέσως.
1: 698-123-1003.
0: Πάρα πολύ ωραία. Όσες φορές λοιπόν λέει ο Γεράσιμος, πήρα ταξί από Παναγίτσα για Ελευθέριο Βενιζέλου, για το αεροδρόμιο, το ταξί μου πήρε όσα έγραψε το ταξίμετρο. Παραπάνω από τα προβλεπόμενα. Ο οδηγός μου είπε ότι η τιμή των 40 ευρώ δεν ισχύει, ότι απλά είναι σύσταση και όχι υποχρέωση, λέει ο Γεράσιμος από τη Μάλτα. Άρα να μας το διευκρινίσουν αυτό οι φίλοι μας. Αυτό είναι κάτι που γίνεται δηλαδή ανάλογα με το τι επιθυμεί ο κάθε επαγγελματίας. Γιατί δεν μπορεί να λες από τη μία 40 ευρώ όση ώρα και να κάνουμε, ή από την άλλη ο διπλανός συνάδελφός σου στην άλλη λωρίδα να λέει εγώ πάω με το ταξίμετρο. Πρέπει να αποφασίσουμε τι από τα δύο ισχύει.
1: Ακριβώς. Ο Σάββας Ιωαννίδης λέει εδώ πέρα, με αυτή τη χρέωση απευθύνεται στους τουρίστες, όχι στους Έλληνες. Οι Έλληνες να πάρουν άλλο μέσο. Ο Κυριλίκος λέει να πάρουν περαστιακό, οι τουρίστες να πληρώσουν το 50. Δεν είναι μόνο 50. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ γι' αυτό το λέω. Ή εκτός αν αποφασίσουμε όλοι από κοινού, αυτό που λέμε από την αρχή, να πληρώνουμε ότι κάτω το ταξίμετρο. Και αν το πάρεις και είναι άδειοι δρόμοι, να πληρώσεις λιγότερα. Αν το πάρεις και είναι πυγμένοι δρόμοι, να πληρώσεις αυτό που σου αναλογεί, ρε παιδί. Αυτό είναι το σωστό. Εδώ μου στέλνουν μήνυμα ότι 40 ευρώ δεν υπάρχει ποτέ. Μου λένε άνθρωποι που ταξιδεύουν πολύ συχνά. 50 χωρίς πολλές βαλίτσες, λέει. Χωρίς να σου λένε, λέει, κάτι. Αυτό. Καλά, αυτό με τις βαλίτσες τώρα είναι και λίγο αστείο. Δηλαδή τι είναι, άμα έχει βαλίτσα,
0: τι θα γίνει. Το αεροδρόμιο δηλαδή θα είναι χωρίς βαλίτσα.
1: Με τι θα έρθω δηλαδή.
0: Ποιος θα. Δηλαδή,
1: με το βρακί μου θα έρθω μόνο, δηλαδή. Έμα τώρα, συγγνώμη τώρα.
0: Είναι σαν το αεροπλάνο.
1: Αν φορά. Δεν μπορεί να φορά.
0: Καλά, εντάξει.
1: Μπορεί να φοράνε κάποιοι άνθρωποι. Ο Νίκος λέει, αν τα ταξί είναι υποχρεωμένα να δέχονται πληρωμή με κάρτα. Καλά, εννοείται αυτό. Αυτό είναι χρόνια πίσω η συζήτηση αυτή.
0: Ρε παιδιά, εντάξει, όχι. Ναι, είναι υποχρεωμένοι. Θα μας πείτε ότι πολλοί δεν το κάνουν. Ναι, το έχουμε βιώσει και εμείς και το έχουμε πει και δημόσια πάρα πολλές φορές.
1: Ναι, το έχουμε βιώσει και εκεί κατεβαίνεις. Αν θες να είσαι καθαρός, ρωτάς από την αρχή. Ναι, αλλά έχω κάρτα. Και επίσης κρατάς και τον αριθμό. Γιατί είναι υποχρεωμένος βάσει νόμου να πληρώνεται με κάρτα πια.
0: Ναι. Ο Αντώνης, ο φίλος μας, λέει: ο κύριος λόγος τα ρήφας από αεροδρόμιο ήταν και είναι η ύπαρξη γερακιών που χρέωναν ό,τι ήθελαν σε ξένους και ντόπιους. Και αυτά τα γεράκια είναι και ήταν γνωστά στους ταξιτζίδες, αλλά καμία καταγγελία πουθενά.
1: Ναι.
0: Κροκοδίλια τα δάκρυα, κατά την άποψή μου, λέει ο φίλος μας.
1: Αντώνη, αυτό δεν είναι μόνο από το αεροδρόμιο, είναι και τα λιμάνια.
0: Ναι.
1: Να τα λέμε και αυτά, γιατί πάνε στα λιμάνια, παίρνουν τους τουρίστες κυρίως, όχι τους Έλληνες, που οι Έλληνες έχουν πάνω κάτω μια εικόνα για το πόσο κοστίζει μια κούρσα από τον Πειραιά, ας πούμε, μέχρι να τον πα στο Μάργος, π.χ. Αλλά ο τουρίστας που κατεβαίνει από το λιμάνι και έχει γυρίσει από το νησάκι του και έχει πληρώσει τη Μύκονος, έχει πληρώσει, του λες: θέλω να πάω στο κέντρο. Εντάξει, σου λέει 150 ευρώ.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε στην άλλη υπόθεση, γιατί έχουμε εξελίξεις.
1: Ναι, ναι.
0: Και είπαμε: κάθε μέρα που περνά έχουμε και άλλες εξελίξεις. Στην υπόθεση, στη διερεύνηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, πέραν του ότι αυτοί οι δύο. Πήγαν, τους έχουν μεταφέρει τώρα στις φυλακές Κορυδαλλού.
1: Ναι.
0: Εκεί τα πράγματα δεν ήταν όπως καταλαβαίνετε εκεί πάρα πολύ.
1: Ναι. Έγινε ειδική προετοιμασία για να πάνε.
0: Έγινε ειδική προετοιμασία γιατί ο Μαζονάκης λατρευόταν από τις κρατούμενες στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού.
1: Γυναικεία, ναι, ναι.
0: Δεν βλέπεις πάρα πολλούς δημοφιλείς καλλιτέχνες να κάνουν συναυλίες μέσα στις φυλακές και να δίνουν χαρά στις κρατούμενες και τους κρατούμενους. Οπότε δεν ήταν μια τυχαία περίπτωση για εκείνες ο Μαζονάκης. Τώρα λοιπόν, πέραν των ιατρικών ζητημάτων ή παραϊατρικών και παράνομων ιατρικών πράξεων, φαίνεται ότι μπαίνει και το οικονομικό σκέλος πια στην έρευνα. Οι δύο γιατροί θα ελεγχθούν για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, μας ενημερώνει τώρα η Έλενα Γαλάρη. Θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο. Η πλέον αρμόδια για να μας τα πει όλα αυτά είναι η Έλενα που έχει και το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
2: Καλό μεσημέρι στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Μπαίνουν τώρα οι δύο κατηγορούμενοι. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν. Ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής έχει δώσει εντολή να ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Θα κάνουν φύλο και φτερό ό,τι υπάρχει στην κατοχή τους, έτσι ώστε να διερευνηθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι όντως έχει διαπραχθεί το συγκεκριμένο αδίκημα, τότε το σχετικό πόρισμα της αρχής θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο εμπλεγμένων γιατρών.
0: Άρα η υπόθεση, Έλενα, ανοίγει ακόμη περισσότερο όπως καταλαβαίνουμε. Το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή και μαζί, γιατί η Έλενα κάνει ρεπορτάζ όλες αυτές τις μέρες και στα δικαστήρια, ότι έχει αρκετές προεκτάσεις. Δεν θα τελειώσουμε μόνο δηλαδή με αυτά που συνέβαιναν στην Καρνεάδου και που συνέβησαν εκείνο το μεσημέρι κατά την επίσκεψη του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ναι.
0: Οπότε περιμένουμε τις εξελίξεις. Σε ευχαριστούμε, Έλενα.
1: Ευχαριστούμε, Έλενα. Σε καλά.
2: Δικαστήκα
1: μας, εντάξει. Και η διαδρομή του χρήματος μπορεί να βγάλει πάρα πολλά πράγματα. Γιατί αυτό που λέγαμε και από την αρχή, επειδή όλα αυτά που γινόντουσαν εκεί ήταν παράνομα, η λογική λέει ότι δεν χρέωναν προφανώς, ούτε κόβαν αποδείξεις για πλασμαφαίρεση. Έτσι. Δηλαδή, χρέωναν την πλασμαφαίρεση πολλές χιλιάδες ευρώ και μπορεί να κόβανε μια απόδειξη των 1000 ευρώ, των 500 ευρώ για μια θεραπεία.
0: Μα θα πω τώρα κάτι πάρα πολύ απλό. Να το πω.
1: Προφανώς.
0: Ωραία. Άδειες έχουμε ξαναπεί για μηχανήματα πλασμαφαίρεσης δεν υπήρχαν. Mm. Άρα τιμολόγηση για αυτή τη θεραπεία δεν μπορείς να κάνεις.
1: Όχι.
0: Άρα αυτό σημαίνει ότι τα 6 χιλιαρικάκια τα οποία έφευγαν.
1: Τόσο δεν ήταν.
0: Τόσο ήταν. 6 ήταν τα ρήφα. Επειδή λέμε για τα ρήφες. Mm. Εκεί ήταν λίγο περισσότερο το, μεγαλύτερο το ποσό. Ναι. Τα 6-7 χιλιάρικα λοιπόν έφευγαν σακούλα. Έφευγαν μαύρα,
1: ναι,
0: από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα αν δικαιολογούσαν κάτι με οτιδήποτε άλλο.
1: Προφανώς.
0: Γιατί έκαναν και άλλες θεραπείες.
1: Θα δικαιολογούσαν τύπου μια θεραπεία. Ναι, λιγότερα
0: αυτό
1: χρήματα προφανώς.
0: Θέλω να παρατηρήσουμε και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι το εξής, παιδιά. Θυμάστε κάποτε που γίνονταν τα ρεπορτάζ για τους απελπισμένους που απευθύνονταν με θέματα υγείας σε ψευτογιατρούς και τους εκμεταλλεύονταν, γιατί οι άνθρωποι ίσως να μην είχαν την οικονομική δυνατότητα να πάνε στον καλό γιατρό ή τέλος πάντων είχαν πάει σε δημόσιο νοσοκομείο και θεώρησαν ότι δεν. Και
1: ήταν γιατροί που τους έλεγαν αυτό που ήθελαν να ακούσουν.
0: Σωστά. Δεν μπορώ να μπω τώρα καθόλου στο μυαλό σου αυτή τη λογική, γιατί δεν έχει καμία επιστημονική βάση. Όχι. Καμία επιστημοσύνη, έτσι κι αλλιώς. Αλλά τώρα βλέπετε ότι έχει αλλάξει το έργο. Αυτό το σπορ για το οποίο συζητάμε μετά το θάνατο του Μαζονάκη είναι ένα πολύ ακριβό σπορ. Πρέπει να έχεις πολλά λεφτά για να μπορέσεις να κάνεις αυτές τις θεραπείες. Άρα, επειδή τώρα, όπως είδατε, εκτός από το ιατρείο στην Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, έχουμε και τον υπνοθεραπευτή, δεν ξέρω τι είναι ο άνθρωπος αυτός, στην Κηφισιά, στο κέντρο, στην Εμμανουήλ Μπενάκη. Δηλαδή, Κηφισιά, Εμμανουήλ Μπενάκη, Καρνεάδου, Κολωνάκι.
1: Σωστά.
0: Η βιτρίνα λοιπόν που είχε φτιαχτεί ήταν εξαιρετική. Σου λέει, αποκλείεται τώρα ιατρείο στο κέντρο της Κηφισιάς. Δεν ήταν ιατρείο αυτός. Λέει, είμαι υπνο. Κάνω υπνο. Πώς το λέει,
1: υπνοθεραπεία.
0: Όχι υπνοθεραπεία, παιδιά. Υπνοσκόπηση κάνει. Αυτό γράφει το κουδούνι πάνω. Υπνοσκόπηση. Κάνει.
1: Υπάρχει λοιπόν, αυτό, υπάρχει ναι. ως όρος.
0: Επίσης, οι θεραπείες αυτές με τα μηχανήματα κλπ. Ήταν θεραπείες οι οποίες για να θεωρούνται premium έπρεπε να αξίζουν και κάμποσα. Δεν μπορείς να πεις τώρα θα πάω να κάνω εγώ τέτοιο πράγμα, να αποτοξινωθώ, να γίνω καινούριος με 100 ευρώ. Το αντιλαμβάνεσαι αυτό.
1: Όχι, δεν υπάρχει τίποτα με 100 ευρώ. Ούτε η πρώτη αληφή δεν κάνει τόσο.
0: Αποκαλύψαμε στην εκπομπή Live View και ήταν αποκλειστικό μας μία κοπέλα. Νοσηλεύτρια στο επάγγελμα, η οποία η μαμά της τέλος πάντων είναι παχύσαρκη. Της είπαν λοιπόν σε αυτό το γιατρό πρέπει να πας. Γενικώς, είτε πονούσε το χέρι σου, είτε η καρδιά σου, είτε οτιδήποτε, κάποιοι σύστηναν αυτό είναι ο καλύτερος.
1: Στο Κολωνάκι.
0: Παίρνει λοιπόν η γυναίκα, το σηκώνει η γάκα το τηλέφωνο. Σύμφωνα με όσα μας κατήγγειλε. Λέει, γεια σας, είναι η μαμά μου παχύσαρκη. Α, βέβαια, λέει, μην ανησυχείτε, έχουμε τον τρόπο. Ποιος είναι ο τρόπος, λέει η κοπέλα. Λέει, έχουμε κάποια μηχανήματα που κάνουμε αποτοξίνωση του οργανισμού. Λέει, εννοείται την πλασμαφαίρεση. Η κοπέλα είναι νοσηλεύτρια, ήξερε, τα ξέρω όλα αυτά. Λέει, ναι, ναι, φυσικά. Λέει, μα επιτρέπετε εσείς να κάνετε πλασμαφαίρεση σε αυτό το ιατρείο που είναι παθολογικό? Της κλείνει το τηλέφωνο και μετά από λίγο ξαναπαίρνει και της απαντούν, δεν μπορείτε να κλείσετε ραντεβού γιατί η κυρία Γάκα φεύγει στο εξωτερικό.
1: Α, τέλειο. Υπέροχο.
0: Ωραίο.
1: Υπέροχο.
0: Μόλις ψηλιάστηκαν ότι όπα αυτή ξέρει, μπορούμε να μπλέξουμε, απευθείας έγιναν.
1: Σου έχω ένα πράγμα ακόμα. Η Γάκα έχει ελεγχθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο.
0: Ναι.
1: Το 2018 έχει ελεγχθεί γιατί είχε ένα μηχάνημα που λεγόταν Indigo. Και την είχα ελέγξει το πειθαρχικό, είχε πάει στο πειθαρχικό και την είχε βγάλει λάδι. Τη γιατρό ανεφηδικότητας. Την είχε βγάλει ήδη λάδι το πειθαρχικό συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Επειδή ακούω διάφορες φωνές τώρα τελευταία για τον Ιατρικό Σύλλογο. Επίσης ο Ιατρικός Σύλλογος είπε ότι πήγαμε μια φορά και δεν μας άνοιξαν.
0: Ναι,
1: και
0: λέγα, την τρίτη να κάνω... φορά το 25, γιατί είχαν πάει τρεις φορές μέσα στο 25.
1: Γιατί πήγαν τρεις φορές.
0: Την τρίτη. Αυτό δεν θα μας το απαντήσει κανείς.
1: Για καφέ πήγαινα στο Κολωνάκι και δεν πάω να λέξω το Θεοδωρόπουλο.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σύντα την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
10: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
14: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
16: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι.

0: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
1: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία, μία αιώνια κόντρα.
2: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
3: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
1: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
4: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
1: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 18:30 το απόγευμα. Στον Sky.

0: Έλα, ήρθε το κορίτσι μας, ήρθε η Χριστίνα μας για να
1: δούμε λιγάκι.
0: Καλώς να δούμε τι καιρό θα κάνει.
2: Καλά, τι γίνεται.
1: Καλά, έχω ακόμα από το τρουφάκι που έφαγα τις Σοφίες. Χρόνια πολλά στις Σοφίες.
2: Η Ανιψιά
1: μου γιορτάζει σήμερα.
0: Να τη χαίρεσαι.
2: Να τη χαίρεσαι, να
1: ευχαριστώ.
2: Χριστίνα, δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η κατάσταση.
1: Γιατί
2: δεν
1: σα αρέσει, και εμένα μου αρέσει.
2: Έχει έρθει και κρυώνει ο καιρό.
1: Καλά κάνει και κρυώνει.
2: Και παίρνουμε από πάνω.
1: Τι θε να έχουμε, 70 Αυγούστου.
0: 99 μέρες για τα Χριστούγεννα. Έχουμε 4%
2: πια. Κάνετε.
0: Έμα.
2: Κιόλας.
1: Βέβαια, τι. Περνάει ο καιρός, Μαρία μου. Περνάει.
0: Καλέ, χθες ήσουν στις βάρκες και στις παραλίες.
1: Ναι.
0: Κύρα Μαρία, αλλάζει το πράγμα.
2: Έκανα τη Μανταλένα.
0: Θα βάλεις τώρα. Σε λίγο θα βάλεις μπουφανάκι τζιν.
2: Καπετάνισα.
0: Μπουφανάκι τζιν σιγά σιγά και θα φαρματώνεσαι.
2: Τώρα τι γίνεται έξω.
1: Τίποτα, είναι μια χαρά λιακάδα, ωραιότατος καιρός. Και θα εξακολουθήσει να είναι έτσι ο καιρός. Άντε και τα τελευταία μπάνια του Σαββατοκύριακο.
0: Τελευταία μπάνια.
1: Το τα τελευταία. Τέλος πάντων.
2: Μετά, τι
1: όχι, δεν βλέπω τίποτα. Το έτσι το είπα.
2: Και λέει χιόνια.
1: Όχι.
2: Δεν ξέρω. Γενικώς, ρε παιδί μου, ότι μπαίνουμε πια σε μια φθινοπορεινή κατάσταση.
1: Κοίταξε, και που θα ανέβει κανένα 2 βαθμούς θερμοκρασία, 30-31, να πάει δηλαδή εδώ στην Αττική, την άλλη εβδομάδα θα ξαναπέσει. Θα ξαναβλέπει λίγο, θα ξαναπέσει. Αυτό. Αυτό θα γίνεται. Αλλά το 35 και τα ντεσούπα μου, πες πάνε, τελειώσαν.
2: Τελειώσανε.
1: Έτσι νομίζω. Μιλώ και μεγάλε κουβέντε.
2: Τι είπε τώρα, ρε Χριστίνα.
0: Τι είπε, μωρέ.
1: Τι είπα, 35.
0: 20 Σεπτέμβρη ψάχνει, μάλλον.
2: Ακριβώς. Έστριψε το μαχαίρι στην πληγή. Εντάξει, α το αποδεχθούμε. Δεν μπορεί να γίνει.
1: Τι είπα, δεν είπα ότι δεν θα κάνει ζέστη και το 31 βαθμού 32. Για αυτή την εποχή του Σεπτέμβρη είναι λίγο πάνω από τα κανονικά.
2: Κράτα αυτή τη μέρα που είπες ότι παιδιά τελειώνουμε πια με τα 35. Πόσο κοντά θα σου φανεί όταν θα σου ερωτάμε τι θα κάνει τα Χριστούγεννα. Αυτό θα είναι μεθαύριο να ξέρεις. Δεν αργεί πάρα πολύ.
0: Όπως με ρωτούσε ο φίλος μου Κοταρίδης, πότε θα χιονίσει, μου λέει. Ρώτα τη Σουζή. Λέω, έλα το ρωτήσεις εσύ, ρε. Τη Σουζή.
2: Άρα η χειμερινή δίνει σήμα να ξεκινήσουν μπάνια.
1: Όχι από τώρα. Μην τρελαθούμε κιόλα.
0: Η χειμερινή είπε. Όχι, δεν κάνω. Εγώ δεν είμαι σαν και σένα. Δεν ανακοινώνω πράγματα που δεν θα κάνω σίγουρα. Ο Νότσι με ενημέρωσε ότι είναι οι μέρες αυτές. Είναι οι μέρες που ξεκινάνε οι χειμερινοί κολυμβητές και ξαναβρίσκονται. Λέει, παίρνω γλυκά και πάμε στην παραλία και ξεκινάμε την περίοδό μας εμείς. Τώρα αυτές οι μέρες είναι, λέει.
2: Ότι έφυγαν Ιούνι τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να αρχίσουν το Δεκέμβρη κατευθείαν. Πρέπει να έχουν μια προετοιμασία. Δηλαδή με μια θερμοκρασία που να είναι ικανοποιητική.
0: Χθες τον πέτυχα και μου λέει αυτή η εβδομάδα την άλλη.
1: Θα
0: μαζευτούν πάλι όλοι στην παραλία. Ξεκινάει το χειμερινό.
1: Σωστά, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Εγώ έκανα λάθος και δεν έπρεπε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Πάντως βροχές δεν έχουμε.
0: Ωραία.
1: Κάτι μπόρες έχουμε το Σαββατοκύριακο στα ορεινά, βόρεια ορεινά, το ίδιο και την Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Και θα δούμε τι θα γίνει την Τρίτη, γιατί μοιάζει να έρχεται ένα χαμηλό.
2: Λοιπόν, α, ναι. Τρίτη αυτή που μας έρχεται.
1: Ναι.
2: Τι είχαμε, λέμε βροχούλες.
1: Ναι. Και τόση τη θερμοκρασία.
2: Καλά, όλα αυτά θα είναι μέσα στο πρόγραμμα τώρα.
1: Να
2: κάνουμε. Πριν να χαιρετήσουμε και τη Χριστίνα μας, επειδή μας το λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης, ναι, όντως ο συγκεκριμένος ο κύριος Θεοδωρόπουλος είχε πει ότι θα κάνει απεργία πείνας μπαίνοντας στη φυλακή. Ναι. Τελικά μάθαμε ότι διεκόπη απεργία πείνας, κράτησε κάποιες ώρες. Ευτυχώς δεν προχώρησε αυτό.
1: Ναι.
2: Και επίσης η κυρία Γάκα, μάθαμε ότι χθες στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Παίρνουν το ότι έχει αυτό το ύφος μπλαζέ και γενικώς συμπεριφερόταν περίεργα στους αστυνομικούς.
0: Μόνο το έχω εδώ πέρα.
2: Ναι, παρήγγειλε delivery.
0: Ήθελε
2: delivery. Όχι, δεν παρήγγειλε.
0: Όχι. Ρωτούσε την Κυψέλη. Και αυτό που δεν

0: προσέξαμε περισσότεροι είναι την ώρα που έβγαινε από το ΑΤΑΦ Κυψέλης που κρατήθηκε όλο το βράδυ. Είναι ότι απουσιοτησεχόταν ένα άνθρωπο με μια βαλίτσα και κάτι σακούλες. Δηλαδή είχε πάρει ήδη βαλίτσα με πράγματα και είχε αλλάξει ρούχα.
1: Ναι, αλήθεια, να μείνουμε τα ίδια ρούχα.
2: Από το Κολωνάκι της φυλακής Κορυδαλλού, η αλήθεια είναι,
1: είναι μεγάλη απόσταση.
2: Μια δυσκολία.
1: Υπάρχει μεγάλη απόσταση.
2: Αλλά δείχνουν αυτοί οι άνθρωποι να μην έχουν καμία αίσθηση του τι έχει συμβεί. Δηλαδή, δεν, ούτε σε ανθρώπινο επίπεδο έχει φύγει ένας ασθενής τους, ένας πελάτης τους, ένας άνθρωπος. Έχει φύγει μέσα στο ιατρείο του. Αυτό που μόνο δεν θα έπρεπε να τους έχει αλλάξει αυτό το παγωμένο ύφος.
0: Ναι. Από το Ταρτάρ πάντως στο Κολωνάκι μέχρι την Παπαιριά Πίνας έχει μεγάλη διαδρομή.
1: Έχει μεγάλη
0: διαδρομή.
1: Αυτό λέω και εγώ. Ναι, ναι. Και
2: πρέπει
1: αυτό
2: να
1: έχει μεγάλη διαδρομή.
0: Πάμε.
2: Γεια σου, Χριστίνα.
1: Άντε, γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν.
2: Πάρε και άλλο γλυκάκι.
1: Όχι, δεν θέλει άλλο. Ευχαριστώ.
0: Εγώ θα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και όταν ακούγα σε συζητήσεις και ότι έκανα επενδυτικό πρόγραμμα, ήξερα πως μάλλον αυτή η κουβέντα δεν με αφορά. Μέχρι που άκουσα για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή που είναι φτιαγμένο για όλους. Σου δίνει τη δυνατότητα να το διαμορφώσεις όπως εξυπηρετεί, να επιλέξεις εσύ το ποσό που θέλεις να επενδύεις, ξεκινώντας από μόλις 50 ευρώ, αλλά και κάθε πότε θέλεις να βάζεις χρήματα μέσω πάγιας εντολής κάθε έναν ή τρεις μήνες. Και αν στην πορεία αλλάξουν τα σχέδιά σου, μπορείς να προσαρμόσεις το πλάνο σου ή ακόμα και να το διακόψεις όποτε το θελήσεις. Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα, απλά και στα μέτρα σου. Για πληροφορίες επισκεφτείτε το nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management, ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη.
3: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
7: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
8: Είναι χνοδωτό, δεν είναι ζώο και βρίσκεται στη φρουτιέρα μας. Τι είναι?
9: Μα το ακτινίδιο φυσικά. Αν δεν βρίσκεται στη δική σου φρουτιέρα, κακός.
10: Το ακτινίδιο είναι μια βόμβα υγείας. Περιέχει περισσότερη βιταμίνη C από μια ισοδύναμη ποσότητα πορτοκαλιού. Άρα είναι ό,τι πρέπει για να ενισχύσεις το ανοσοποιητικό σου σύστημα το φθινόπωρο.
11: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Ντόλ, μπανάνες, 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα αλαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 17 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά από 400 ημέρες φαίνεται ότι αποκτά υπεραστική συγκοινωνία η Νότια Χίος. Για άμεση έναρξη των δρομολογίων έκανε λόγο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Νίκος Νύχτας. Η ιδιωτική εταιρεία Canaris Tours αναλαμβάνει το έργο. Όπως ανέφερε ο κύριος Νύχτας, η πρώτη ανάθεση θα είναι για 10 εβδομάδες με δρομολόγια 6 μέρες την εβδομάδα και συμβολικό εισιτήριο. Παραμένουν σε εκκρεμότητα κάποια μαθητικά δρομολόγια, με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Νίκο Νύχτα να τονίζει ότι η νομοθεσία είναι συγκεκριμένη και δεν μπορεί η περιφέρεια να κινηθεί διαφορετικά. Αλήθεια, τι κάνει ο Δήμος Σχοιού για την αναβάθμιση της ΒΙΑΛ σύμφωνα με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Μετανάστευσης? Το ερώτημα αυτό απευθύνει η κοινότητα Χαλκιούς με σχετικό έγγραφο, στο οποίο μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνεται αίτημα για μονοθεματική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εγκαινιάστηκε το έργο της παράκαμψης του Χαλκιού, το οποίο ολοκληρώθηκε και παραδίδεται πλέον σε χρήση. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε γενική συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα στον Οίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Μετά το θόρυβο που προκάλεσε η ανησυχία γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου και του 5ου Νηπιαγωγείου για την ασφάλεια πρόσβασης των μαθητών στα σχολεία τους λόγω της γυτνίασης με το εργοτάξιο των υποανέγερση ειδικών σχολείων, είχαμε την παρέμβαση 12 συλλόγων και σωματείων στοιχείων από το χώρο του αναπηρικού κινήματος αλλά και από συνδικαλιστές εκπαιδευτικούς που ζητούν από το Δήμο και τους φορείς που εμπλέκονται να δεσμευτούν δημόσια ότι θα διασφαλίσουν τη συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών για τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής. Ταυτόχρονα ζητούν τη δημιουργία και εφαρμογή ενός σχεδίου ασφάλειας σε όλη τη διάρκεια των εργασιών. Αναπάντητα μένουν τα ερωτήματα από την Υπουργό Πολιτισμού για την απένταξη του Αρχαιολογικού Μουσείου από το Ταμείο Ανάκαμψης μετά από ερώτηση του βουλευτή Γίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρου Μιχαηλίδη. Κατά τον βουλευτή, υπουργός αποσιωπά το γεγονός ότι εξαιτίας αυτής εξέλιξης η χρηματοδότηση από το Ταμείο χάθηκε ολοκληρωτικά και τώρα το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ Βορείο Αιγαίου αλλά και από εθνικούς πόρους. Η αποστολή εξώδικου στο ΔΔΕ είναι η πρώτη νομική κίνηση του Σωματείου Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Χίου που διαμαρτύρεται έντονα για τις επανειλημμένες και σοβαρές διακοπές ηλεκτροδότησης στη Χίο. Στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης που προβλέπει τη μεταφορά κύριας κατοικίας σε ακριτικές και δημογραφικά ευαίσθητες περιοχές έχει ζητήσει να ενταχθεί η Αμανή, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Στέγαση, οικονομική ενίσχυση και δωρεάν εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα παιδιά είναι μερικά από τα κίνητρα που παρέχει ο Σύλλογος Φίλων Σχολείων της Βολισσού προκειμένου να πείσει οικογένειες να εγκατασταθούν στην περιοχή. Τα κίνητρα αυτά έρχονται σε συνέχεια του μηνιαίου επιδόματος των 200 ευρώ που καταβάλει τα τελευταία χρόνια η οικογένεια του Γιώργου Μαλαφή σε μια προσπάθεια να κρατηθεί ανοιχτό το σχολείο της Βολισσού. Όπως ενημερώνει ο Δήμος Χίου, εγκρίθηκε και παρελήφθη η μελέτη επικαιροποίηση κυκλοφοριακών επεμβάσεων πόλης Χίου κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Το σύνολο των παραδοτέων της μελέτης έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Χίου. Στα ναυπηγεία Ελευσίνας βρίσκεται το πλοίο διαγόρας της Blue Star Ferries, καθώς αποδρομολογήθηκε από τις άγονες γραμμές του Βορείου Αιγαίου για να πραγματοποιήσει την ετήσια συντήρησή του. Το πλοίο θα επιστρέψει 6 Οκτωβρίου στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη, την ίδια ώρα το Blue Star Μύκονος επέστρεψε στα δρομολόγια των άγονων γραμμών του Βορείου Αιγαίου. Με στόχο την επαναλειτουργία της κατασκήνωσης των σκλαβιών το καλοκαίρι του 2027 εγκρίθηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής η πρόσληψη 2 ατόμων για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες καθαρισμού, όπως είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αιτγύρης Γιαμάς. Οι αιτήσεις για τις επαγγελματικές σχολές μαθητείας Χίου είναι ανοιχτές για τη συμπλήρωση κενών θέσεων έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Οι σπουδές είναι δωρεάν, προβλέπεται μισθός 32,60 ευρώ την ημέρα καθαρά. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 22710-29531, 22710-20065, 22710-43260. Το Σωματείο Οικοδόμων ενημερώνει ότι από την 5η 10 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των δικαιούχων του ειδικού εποχικού βοηθήματος, η οποία λήγει 30 Νοεμβρίου 2 το μεσημέρι. Η υποβολή αιτήσεων στα ΚΕΠ ξεκινάει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Συνεχίζεται ο τρίτος ψεκασμός κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το εξής: αύριο Παρασκευή, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Σιδηρούντα, Παρθούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευκά, Κατάβαση. Το Σάββατο, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, Έξω Διδήμα, Μέσω Διδήμα, Μυρμήν, Κιθολό, Ποτάμι, Καρδάμιλα. Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, Καλιμασιά, Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα και Βροντάδος. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Σινούσες, περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει ως τώρα αίτηση εγγραφής, ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις ειδικότητες στις οποίες έχουν προκύψει κενές θέσεις μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 4 το απόγευμα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της σχολής και στο τηλέφωνο 22 710 27 111, 1 το μεσημέρι με 7 το απόγευμα. Νότια είναι μια ψυχομένη γι' αυτό που κάνει, ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, που αναπτύσσει μια πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της το Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV σήμερα σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σάκουλα, καλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γεωργίου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, «Η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση». Αύριο Παρασκευή, 7.30 το απόγευμα, στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευκά. Ο Φάρος Βαρβασίου, σε συνεργασία με το Δήμο Χίου και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση της Χριστίνας Αλεξανιάν, τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 8 το βράδυ στο Ομήριο. Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τα δελτία προτεραιότητας θα διανέμονται από τις 18.30 το απόγευμα στο χώρο του Ομηρίου, ενώ η αίθουσα θα ανοίξει για το κοινό στις 17.30 το απόγευμα. Ο Σκακιστικός Όμιλος Καλλιμασιάς συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας και το γιορτάζει το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σκακιστικής χρονιάς, 6 το απόγευμα, με κυνήγι θησαυρού για παιδιά. Σημείο συνάντησης, η πλατεία Πατριαρχών Καλλιμασιάς. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μάστιχο Παραγωγών, εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφιών του Γκίτο Ραν με 31 ασπρόμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Η έκθεση θα λειτουργεί μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου και θα μπορεί να την επισκέπτεστε 6 με 9. Αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας πραγματοποιείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ομήρου Νόστος με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς Λιόμενος». Με ένα συμβολικό περίπατο στην προκυμαία της Χίου, μέλη και φίλοι του Συλλόγου Άρτιον, ντυμένοι με ρούχα εποχής του 1922, θα τιμήσουν την ημέρα μνήμης της Μικρασιατικής καταστροφής την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 8 παρατέταρτο το βράδυ. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, εντάσσεως 5 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 65%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 33 έως 83%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Γερμανικά και Αγγλικά. Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
3: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Προδοκανάκη 13.
2: Τηλέφωνο 22710 20.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

δυο κόκκινα κοβάκια παίρνουν από μπροστά μου. Χτυπά τρελά η καρδιά μου όταν σε ξαναδώ. Δυο κόκκινα κοβάκια ταράζουν τα όνειρά μου. Γίνονται η σκιά μου

Βοβάκια μαζί με ένα στυλό έγιναν ένας πίνακας στον τοίχο που κοιτώ. Δύο κόκκινα γοβάκια είναι όλη μου η ζωή. Δύο κόκκινα γοβάκια που

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Είναι χνοδωτό, δεν είναι ζώο και βρίσκεται στη φρουτιέρα μας. Τι είναι? Μα το ακτινίδιο φυσικά. Αν δεν βρίσκεται στη δική σου φρουτιέρα, κακός. Το ακτινίδιο είναι μια βόμβα υγείας. Περιέχει περισσότερη βιταμίνη C από μια ισοδύναμη ποσότητα πορτοκαλιού. Άρα είναι ό,τι πρέπει για να ενισχύσεις το ανοσοποιητικό σου σύστημα το φθινόπωρο.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dole μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 17 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά από 400 ημέρες φαίνεται ότι αποκτά υπεραστική συγκοινωνία η Νότια Χίος. Για άμεση έναρξη των δρομολογίων έκανε λόγο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Νίκος Νύχτας. Η ιδιωτική εταιρεία Canaris Tours αναλαμβάνει το έργο. Όπως ανέφερε ο κύριος Νύχτας, η πρώτη ανάθεση θα είναι για 10 εβδομάδες με δρομολόγια 6 μέρες την εβδομάδα και συμβολικό εισιτήριο. Παραμένουν σε εκκρεμότητα κάποια μαθητικά δρομολόγια, με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Νίκο Νύχτα να τονίζει ότι η νομοθεσία είναι συγκεκριμένη και δεν μπορεί η περιφέρεια να κινηθεί διαφορετικά. Αλήθεια, τι κάνει ο Δήμος Χίου για την αναβάθμιση της ΒΙΑΛ σύμφωνα με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Μετανάστευσης? Το ερώτημα αυτό απευθύνει η κοινότητα Χαλκιούς με σχετικό έγγραφο, στο οποίο μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνεται αίτημα για μονοθεματική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εγκαινιάστηκε το έργο της παράκαμψης του Χαλκιού, το οποίο ολοκληρώθηκε και παραδίδεται πλέον σε χρήση. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε γενική συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα στον Οίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Μετά το θόρυβο που προκάλεσε η ανησυχία γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου και του 5ου Νηπιαγωγείου για την ασφάλεια πρόσβασης των μαθητών στα σχολεία τους λόγω της γυτνίασης με το εργοτάξιο των υποανέγερς ειδικών σχολείων, είχαμε την παρέμβαση 12 συλλόγων και σωματείων στοιχείων από το χώρο του αναπηρικού κινήματος αλλά και από συνδικαλιστές εκπαιδευτικούς που ζητούν από το Δήμο και τους φορείς που εμπλέκονται να δεσμευτούν δημόσια ότι θα διασφαλίσουν τη συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών για τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής. Ταυτόχρονα ζητούν τη δημιουργία και εφαρμογή ενός σχεδίου ασφάλειας σε όλη τη διάρκεια των εργασιών. Αναπάντητα μένουν τα ερωτήματα από την Υπουργό Πολιτισμού για την απένταξη του Αρχαιολογικού Μουσείου από το Ταμείο Ανάκαμψης μετά από ερώτηση του βουλευτή Γίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρου Μιχαηλίδη. Κατά τον βουλευτή, υπουργός αποσιωπά το γεγονός ότι εξαιτίας αυτής εξέλιξης η χρηματοδότηση από το Ταμείο χάθηκε ολοκληρωτικά και τώρα το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου αλλά και από εθνικούς πόρους. Η αποστολή εξώδικου στο ΔΔΕ είναι η πρώτη νομική κίνηση του Σωματείου Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Χίου που διαμαρτύρεται έντονα για τις επανειλημμένες και σοβαρές διακοπές ηλεκτροδότησης στη Χίο. Στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης που προβλέπει τη μεταφορά κύριας κατοικίας σε ακριτικές και δημογραφικά ευαίσθητες περιοχές έχει ζητήσει να ενταχθεί η Αμανή, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Στέγαση, οικονομική ενίσχυση και δωρεάν εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα παιδιά είναι μερικά από τα κίνητρα που παρέχει ο Σύλλογος Φίλων Σχολείων της Γολισσού προκειμένου να πείσει οικογένειες να εγκατασταθούν στην περιοχή. Τα κίνητρα αυτά έρχονται σε συνέχεια του μηνιαίου επιδόματος των 200 ευρώ που καταβάλει τα τελευταία χρόνια η οικογένεια του Γιώργου Μαλαφή σε μια προσπάθεια να κρατηθεί ανοιχτό το σχολείο της Γολισσού. Όπως ενημερώνει ο Δήμος Χίου, εγκρίθηκε και παρελήφθη η μελέτη επικαιροποίηση κυκλοφοριακών επεμβάσεων πόλης Χίου κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Το σύνολο των παραδοτέων της μελέτης έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Χίου. Στα ναυπηγή Ελευσίνας βρίσκεται το πλοίο διαγόρας της Blue Star Ferries, καθώς αποδρομολογήθηκε από τις άγονες γραμμές του Βορείου Αιγαίου για να πραγματοποιήσει την ετήσια συντήρησή του. Το πλοίο θα επιστρέψει 6 Οκτωβρίου στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη, την ίδια ώρα το Blue Star Μύκονος επέστρεψε στα δρομολόγια των άγονων γραμμών του Βορείου Αιγαίου. Με στόχο την επαναλειτουργία της κατασκήνωσης των σκλαβιών το καλοκαίρι του 2027 εγκρίθηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής η πρόσληψη 2 ατόμων για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες καθαρισμού, όπως είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αιτγύρης Γιαμάς. Οι αιτήσεις για τις επαγγελματικές σχολές μαθητείας Χίου είναι ανοιχτές για τη συμπλήρωση κενών θέσεων έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Οι σπουδές είναι δωρεάν, προβλέπεται μισθός 32,60 ευρώ την ημέρα καθαρά. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 22710-29531, 22710-20065, 22710-43260. Το Σωματείο Οικοδόμων ενημερώνει ότι από την 5η 10 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των δικαιούχων του ειδικού εποχικού βοηθήματος, η οποία λήγει 30 Νοεμβρίου 2 το μεσημέρι. Η υποβολή αιτήσεων στα ΚΕΠ ξεκινάει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Συνεχίζεται ο τρίτος ψεκασμός κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το εξής: αύριο Παρασκευή, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Σιδηρούντα, Παρθούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευκά, Κατάβαση. Το Σάββατο, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, Έξω Διδήμα, Μέσω Διδήμα, Μυρμήν, Κιθολό, Ποτάμι, Καρδάμιλα. Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, Καλιμασιά, Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα και Βροντάδος. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Σινούσες, περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει ως τώρα αίτηση εγγραφής, ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις ειδικότητες στις οποίες έχουν προκύψει κενές θέσεις μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 4 το απόγευμα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της σχολής και στο τηλέφωνο 22 710 27 111, 1 το μεσημέρι με 7 το απόγευμα. Νότια είναι μια ψυχομένη για αυτό που κάνει ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, που αναπτύσσει μια πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της το Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV σήμερα σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σάκουλα, καλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γεωργίου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, «Η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση». Αύριο Παρασκευή, 7.30 το απόγευμα, στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευκά. Ο Φάρος Βαρβασίου, σε συνεργασία με το Δήμο Χίου και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση της Χριστίνας Αλεξανιάν, τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 8 το βράδυ στο Ομήριο. Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τα δελτία προτεραιότητας θα διανέμονται από τις 6.30 το απόγευμα στο χώρο του Ομηρίου, ενώ η αίθουσα θα ανοίξει για το κοινό στις 7.30 το απόγευμα. Ο Σκακιστικός Όμιλος Καλιμασιάς συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας και το γιορτάζει το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σκακιστικής χρονιάς, 6 το απόγευμα, με κυνήγι θησαυρού για παιδιά. Σημείο συνάντησης, η πλατεία Πατριαρχών Καλιμασιάς. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μάστιχο Παραγωγών, εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφιών του Γκίτο Ραν με 31 ασπρόμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Η έκθεση θα λειτουργεί μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου και θα μπορεί να την επισκέπτεστε 6 με 9. Αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας πραγματοποιείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ομήρου Νόστος με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς Λιόμενος». Με ένα συμβολικό περίπατο στην προκυμαία της Χίου, μέλη και φίλοι του Συλλόγου Άρτιον, ντυμένοι με ρούχα εποχής του 1922, θα τιμήσουν την ημέρα μνήμης της Μικρασιατικής καταστροφής την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 8 παρατέταρτο το βράδυ. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 33 έως 83%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ακούτε το podcast «Μια σταγόνα μυθολογία» με τον Δημήτρη Καμπουράκη κάθε Πέμπτη στις 5 και 10 το απόγευμα. Η βιογραφία της θεάς Άρτεμις όμως δεν ολοκληρώνεται έτσι εύκολα. Θεά των δασών, των βουνών, του κυνηγιού αλλά και του φεγγαριού με ρίζες από άγριες βόρειες και ανατολικές θρησκείες στις οποίες η θεή ήταν κάπως πιο αγριοπή και σκοτεινή από τους δικούς μας. Είχε άμεση εμπλοκή και με τον Τροϊκό πόλεμο και με τις σκληρές και αδυσόπιτες μάχες του. Και επειδή η εμπλοκή της ξεκινάει πολύ πριν αρχίσει ο Τροϊκός πόλεμος, ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά.
1: Pod.gr.
2: Και τώρα μια σταγόνα όχι ιστορία αλλά μυθολογία. Δημήτρης Καμπουράκης γράφει, συνθέτει, ομιλεί. Η Αρτεμούλα μας που λέτε, της οποίας τη βιογραφία συνεχίζουμε, θεά των δασών, των βουνών, του κυνηγιού αλλά και του φεγγαριού, με ρίζες από άγριες βόρειες και ανατολικές θρησκείες, στις οποίες η θεή ήταν κομμάτι πιο αγριοπή και σκοτεινή από τους δικούς μας τους καθαρά ελληνικούς, είχε άμεση εμπλοκή και στον Τροϊκό πόλεμο. Και πριν ξεκινήσει ο πόλεμος και μετά, στις σκληρές και αδυσόπιτες μάχες του. Τέτοια που ήταν βέβαια, τους ανατολίτες Τρώες θα υποστήριζε μέσα στη σύραξη, όμως η εμπλοκή της ξεκίνησε από πολύ νωρίτερα. Από την αρχή της εκστρατείας, όταν όλοι οι Έλληνες πολεμιστές μαζεύτηκαν μαζί με τα καράβια τους στην Αυλίδα με σκοπό να αποπλέψουν για την απέναντι ακτή του Αιγαίου και να σπείρουν τον Όλεθρο. Η θεά Άρτεμη λοιπόν ήταν η αιτία μιας από τις πιο γνωστές μυθολογικές ιστορίες μας, από τις λίγες που θυμόμαστε να μας τις διηγείται η δασκάλα μας με την περίφημη θυσία της Ιφηγένειας. Με το που μαζεύτηκαν λοιπόν τα πατριωτάκια στην Αυλίδα και είπαν να ξεκινήσουν, βλέπουν τα πανιά των καραβιών τους πεσμένα σαν ξεχυλωμένες ναϊλοσακούλες του σούπερ μάρκετ. Πλήρη άπνοια λένε οι μισές μυθολογικές πηγές, αντίθετοι άνεμοι λες και σκόπευαν να επιτεθούν στο Καρπενήσι, λένε οι άλλες μισές. Λίγη σημασία έχει, το βέβαιο είναι ότι με τέτοιο καιρό στην Τρία δεν θα φτάνανε ποτέ. Τι είχε συμβεί? Η Άρτεμη τα είχε πάρει άγρια με τον αρχιστράτηγο Αγαμέμνονα. Γιατί? Η μία εκδοχή είναι ότι ο Αγαμέμνονας είχε κομπάσει σε κάποιο συμπόσιο πως ήταν τόσο καλός κυνηγός που ξεπερνούσε ακόμα και την ίδια τη θεά του κυνηγιού. Λέγονται αυτά τα πράγματα, Χριστιανέ μου. Εντάξει, τίποτα γκόμενες θα τον περιτριγύριζαν και έκανε τον καμπόσο ο βασιλιάς των Μυκηνών, αλλά αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Άλλοι είχαν φάει το κεφαλάκι τους λέγοντας πολύ λιγότερα για κάποιον θεό ή θεά. Έτερη εκδοχή είναι ότι η θεά μουλάρωσε με τον αρχιστράτηγο για κάτι που είχε κάνει ο παππούς του ο Ατρέας προαμνημονεύτων χρόνου. Είχε τάξει, λέει ο Ατρέας, στη θεά ότι θα της προσέφερε το ομορφότερο αρνί του κοπαδιού του. Έβαλε αυτή επίτηδες ανάμεσα στα ζωντανά ένα με χρυσό δέρμα, χρυσόμαλο δέρας και αυτό, αλλά όχι εκείνο της αργοναυτικής εκστρατείας. Το σφάξε ο Ατρέας, αλλά τη χρυσή προβιά δεν την πρόσφερε στην Άρτεμη, την κράτησε για πάρτι του. Κορόιδο ήταν, ειδικά όταν δεν επρόκειτο να τιμωρηθεί ο ίδιος για την αθέτηση της υπόσχεσης, αλλά κάποιο μακρινό μελλοντικό εγγόνι του που δεν είχε γεννηθεί ακόμα. Μεταξύ μας, είχε τα δίκια του ο Ατρέας επί του προκειμένου και ας ήταν κάθαρμα γενικός. Τι της χρειαζόταν της θεάς το χρυσό τομάρι, αυτή είχε τα πάντα. Ενώ ο Ατρέας, αν το εκποιούσε, μπορούσε να αγοράσει τη μισή Πελοπόννησο, έτσι φτηνά που ήταν τότε τα οικόπεδα. Τρίτη εκδοχή ήταν ότι η θεά ήθελε αμέτη μουχαμέτη την κόρη του Αγαμέμνονα, την Ιφηγένεια. Τον έβαλε λοιπόν να τη ορκιστεί ότι θα θυσίαζε για πάρτι της το καλύτερο προϊόν που θα αποκτούσε μέσα στη χρονιά. Και αυτός υποσχέθηκε νομίζοντας ότι θα έδινε κανένα μοσχάρι ή κανένα τσουβάλι με σπαρτά ή τίποτα κεφάλια τυρί. Ούτε που του είχε περάσει από το μυαλό ότι η γυναίκα του ήταν στο μεταξύ έγκυος, άρα το σπουδαιότερο απόκτημά του εκείνη τη χρονιά θα ήταν η κόρη που θα γεννούσε η Κλυτεμνίστρα. Την άτιμη την Άρτεμη, τι του σκάρωσε, ε. Δεν θυσίασε βέβαια το κοριτσάκι ο Αγαμέμνονας, μάνιασε η θεά, περίμενε την ευκαιρία και μόλις συγκεντρώθηκαν όλοι στην αυλίδα, έβγαλε όλο της το φαρμάκι. Κόντρα ή καθόλου άνεμη. διέταξε την πλάση και άντε μετά να φύγει ο στόλος. Θα μου πείτε τώρα τι δουλειά είχε η Άρτεμη με τους καιρούς και τους ανέμους. Αυτά ήταν αρμοδιότητα του αιώλου. Καλά τώρα, όταν μανιάσει μια γυναίκα δεν καταλαβαίνει ούτε από χαρτοφυλάκια ούτε από καλούς τρόπους. Κάνει εισπίδηση στην ξένη Μητρόπολη σαν θυγμένος δεσπότης, λέει ένα εγώ κάνω κουμάντο εδώ και όποιου του βαστάει ας πάει να τα βάλει μαζί της. Τέταρτη εκδοχή είναι ότι σε ένα κυνήγι στην Αυλίδα ο Αγαμέμνονας σκότωσε το ιερό ελάφι της Άρτεμις, μα και αυτή με τόσες χιλιάδες ιερά και προστατευόμενα ελάφια που είχε, τι περίμενε δηλαδή. Τους είχε μήπως κρεμάσει καμιά ταμπέλα με νέων που έγραφε «Μακριά ανήκω στη θεά Άρτεμη»? Όχι. Ε τότε τι να κάνανε και οι κυνηγοί, να μυρίζαν τα νύχια τους για να καταλάβουν αν το ελάφι που είχαν μπροστά τους ήταν θεϊκό ή βρόσιμο? Τέλος πάντων, όποια εκδοχή και αν αποδεχτούμε, τα καράβια σάπιζαν εκεί στο λιμανάκι της Αυλίδας, οι χιλιάδες των πολεμιστών κοπροσκύλιαζαν παίζοντας ζάρια στην αμούτσα και ο Αγαμέμνονας έτρωγε τα νύχια του δίχως να ξέρει τι να κάνει. Τη συνέχεια την ξέρετε. Έκανε σύμβαση έργου ο Αγαμέμνοντας στο Μάντι Κάλχα, ήπιε εκείνος τα παρεστησιογόνα του και γνωμάτευσε ότι μόνο με τη θυσία της κόρης του της Ιφηγένειας θα εξευμενιζόταν η θεά και θα απέπλεαν τα καράβια. Ψιλοζορίστηκε ο βασιλεύς. Μπορεί να ήταν φωνιάς από τους λίγους και αδίσταχτος σαν κανέναν άλλον. Αλλά όπως και να το κάνουμε, πατέρας ήταν. Τη λυπόταν τη μικρή, τη μοσχαναθρεμένη Ιφηγένεια. Τέλος πάντων, μετά από πολλούς ενδιασμούς, είτε από προσωπική φιλοδοξία να γίνει κοσμοκράτορας, είτε γιατί τον πίεσαν ο Αχυσίλαος και ο Οδυσσέας, όχι καημένε του είπανε, κάνε μια άλλη κόρη στη θέση της και όλα καλά, είτε γιατί φοβήθηκε πως το εξαγριωμένο και άπραγο στράτευμα θα τον γκρεμούσε ανάποδα όπως το πτώμα του Μουσολίνη στην πλατεία του Μιλάνου, ενέδωσε ο Αγαμέμνονας. Οπότε έστειλε μήνυμα στην Κλητεμίστρα, φέρε την Ιφηγένεια στην Αυλίδα να την αραβωνιάσω με τον Αχιλλέα πριν ξεκινήσω την εκστρατεία. Είναι από καλή οικογένεια, νταυραντισμένος και με βεβαίωσε πως δεν θέλει και πρίκα. Μεγάλη τύχη για το κορίτσι. Το έμαθε ο Αχιλλέας και τσαντίστηκε που τον χρησιμοποιούσαν ως δόλωμα για τέτοιο ανοσιούργημα. Πήγε να φέρει αντίρρηση, αλλά τον πήραν στο κυνήγι οι εξαγριωμένοι στρατιώτες του, πετροβολώντας τον. Δεν μας παρατάζει ρε αφεντικό με τις ηθικές σου αναστολές. Εκεί στην Τρία που θα πάμε θα σφάξουμε χιλιάδες κοριτσόπουλα. Αυτό που θα θυσιαστεί εδώ σε πείραξε, του φώναζαν. Οπότε έκανε και ο Μέγας Αχιλλέας του μπεκί ψιλοκομμένο, καθότι το λιντσάρισμα όλους τους φοβίζει, ας είναι και ήρωες, ας είναι και ημίθεοι. Αυτό τώρα με τη θυσία της Ιφηγένειας σηκώνει λίγη ανάλυση, διότι η ελληνική μυθολογία και η θρησκεία του Δωδεκάθεου φόνους είχε, εγκλήματα τρομερά είχε, μητροκτονίες και πατροκτονίες άφθονες είχε, τιμωρίες φοβερές είχε, ανθρωποφαγίες και τρομερές εκδικήσεις είχε, αίματα και τεμαχισμούς σωμάτων επίσης, αλλά ανθρωποθυσίες με τελετουργικό και συμβολικό νόημα δεν είχε. Άλλες θρησκείες στα βόρεια και στα ανατολικά έβριθαν από θυσίες ανθρώπων. Στην Ελλάδα όμως η τακτική αυτή ήταν απεχθής. Μόνο η θεά Άρτεμη, ακριβώς επειδή είχε βαθιές επιρροές από εκείνες τις περιοχές, φλέρταρε με την ιδέα της ανθρωποθυσίας. Εξού και ζήτησε τη θυσία της Ιφηγένειας για να της περάσουν τα νεύρα, να συγχωρήσει τον Αγαμέμνονα και να επιτρέψει τον απόπλο του στόλου. Οπότε έβαλε ο Κάλχας την κακόμοιρη την Ιφηγενιούλα πάνω στο βωμό και πήγε να τη σφάξει. Επ' αυτού υπάρχει και η μεταγενέστερη εκδοχή ότι μόνη της η μικρή προσφέρθηκε να θυσιαστεί προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο στην εθνική υπόθεση της εκστρατείας κατά της Τρίας, πλην επιτρέψτε μου να έχω τις αμφιβολίες μου. Μικρή μπορεί να ήταν, χαζή ή κορόιδο δεν ήταν. Τέλος πάντων, την ώρα που κατέβαινε το μαχαίρι στο λαιμό της, κάνει ένα τσάφι Άρτεμη, την παίρνει από το βωμό και αφήνει στη θέση της ένα ελάφι. Να το πάλι το ελάφι, μυστήρια θεά αυτή η Άρτεμη με τα ελάφια της. Έτσι και της τα πείραζε σε σκότωνε, αλλά όποτε της ερχόταν να σώσει κανένα άνθρωπο, ελάφι έβαζε στη θέση του να γίνει σφαχτάρι. Θεϊκή διπολική διαταραχή γνωματεύω εγώ και ας λέτε εσείς ό,τι θέλετε. Και μην τολμήσει το βρώμικο μυαλό σας να κάνει τίποτα ανίερες συγκρίσεις της θυσίας της Ιφηγένειας με τη θυσία του Ισαάκ από τον Αβραάμ στην Παλαιά Διαθήκη, διότι είστε άθεα καθάρματα. Το γεγονός ότι και η μια θεά και ο άλλος θεός ζήτησαν ανθρωποθυσία του παιδιού του πρωταγωνιστή και ύστερα αντικατέστησαν τα θύματα η μια με ελάφι και ο άλλος με κρυάρι, είναι εντελώς τυχαία και πέραν των προθέσεων του αφηγητή. Δεν θέλω συγκρίσεις, παρακαλώ, διότι μέρες που είναι θα μας έρθει κανένας αφορισμός κατά κέφαλα και θα ψαχνόμαστε. Ως εδώ λοιπόν διηγηθήκαμε την Ιφηγένεια εν Αυλίδη και πάμε τώρα στην Ιφηγένεια εν Ταύρης, κατά που τις ονομάτισε ο Μέγας Τραγωδός Ευρυπίδης και έμειναν έτσι ως τις μέρες μας. Διότι η Άρτεμη πήρε μεν την Ιφηγένεια από το βωμό και άφησε ελάφη στη θέση της, αλλά δεν τη γύρισε στο σπίτι της την κοπέλα και στο εφηβικό της δωμάτιο, την πήγε στον Ταύρο, την Ταυρίδα όπως λεγόταν τότε, και την εγκατέστησε εκεί ως ιέρια σε ένα μεγάλο ναό της που υπήρχε. Κοντολογής, γλίτωσε μεν το κοριτσόπουλο από το μαχαίρι, αλλά κατέληξε καλόγρια. Τι να πει κανείς, άτυχο, άτυχο το κακορίζικο. Πού ήταν τώρα αυτός ο Ταύρος ή Ταυρίδα ή Ταυρική? Όχι, δεν ήταν κοντά στο σταθμό Ταύρος του ηλεκτρικού εδώ στην Αττική, καμία σχέση με το Δήμο Μοσχάτου Ταύρου. Πολύ πιο μακριά έπεφτε. Η Ταυρίδα της αρχαιότητας ήταν η σημερινή Κρυμαία στη Μαύρη Θάλασσα, αυτή η Χερσόνησος ντε που άρπαξε ο Πούτιν από τους Ουκρανούς. Είδατε οι Έλληνες από τότε. Στρατηγική θέση η Κρυμαία Ταυρίδα, σημαντικότατη είσοδος για τις ρώσικες στέπες και για το θαλάσσιο εμπόριο στον Εύξηνο Πόντο, εκεί πήγαν οι Έλληνες. Αλλιώς τι δουλειά είχε ένα ιερό ελληνικής θεάς εκεί πάνω, στο οποίο διόρισε καλόγρια ή μάλλον ηγουμένη την Ιφηγένεια η θεά? Περιληπτικά θα σας διηγηθώ τα της εν Ταύρης Ιφηγένεια. Εκεί λοιπόν στην Ταυρίδα, όποιος ξένος εμφανιζόταν, ειδικά ως ναυαγός, είχαν έθιμο να τον θυσιάζουν στην Άρτεμη. Να τα πάλι με τις ανθρωποθυσίες, όσο πιο βόρεια ανέβαινε η Άρτεμη, τόσο έχανε τις ελληνικές της επιρροές και γινόταν όλο και πιο μοβόρα. Εμένα βέβαια μου φαίνεται παράλογο. Έχετε δει εσείς πουθενά εκκλησία να την Ιφίλιο να σκοτώνει τους επισκέπτες της αντί να τους φλωμώνει έναντι ευλόγου αμοιβής στα διαβασμένα κομποσκήνια, στα θαυματουργά εικονίσματα, στα λιβάνια, στα ιερά λάδια και στα συγχωροχάρτια? Συμβολικά πάντως, αυτό μας λέει ότι το ταξίδι τότε σε εκείνα τα άγρια μέρη ήταν πολύ επικίνδυνο και με πολλά θύματα. Στην Ταυρίδα λοιπόν κατέφθασε χρόνια αργότερα ο αδερφός της Ιφηγένειας, ο Ορέστης, παρέα με ένα φίλο του τον Πυλάδη. Ήθελαν να κλέψουν το άγαλμα της θεάς Άρτεμις που υπήρχε στο ιερό και να το πάνε στην Αττική για να εξαγνιστεί ο Νεανίας. Από τι να εξαγνιστεί? Τίποτα σοβαρό, απλώς είχε σκοτώσει τη μάνα του στην Κλυτεμνίστρα, η οποία μαζί με τον γκόμενό της Αίγιστο είχαν σκοτώσει τον πατέρα του τον Αγαμέμνονα. Το μάλε βράσε γινόταν σε αυτή την περιβόητη οικογένεια των Ατριδών, πιο εύκολα σκότωναν παρά ανέπνεαν, όλοι τους υποψήφοι για τον παράδεισο ήταν. Τέλος πάντων, αναγνωρίστηκαν με τα κόπων και βασάνων τα δύο αδέρφια, η Ιφηγένεια και ο Ορέστης, ενώ τον Ορέστη τον είχαν στη φυλακή έτοιμο για θυσία. Αγκαλιαστήκανε, βάλαν τα κλάματα σαν κάτι παλιές ταινίες με τον Ξανθόπουλο. Της λέει ο Ορέστης: «Πάμε ρε αδερφούλα να φύγουμε. Πώς ζεις αυτές τις ερημιές με τους αγριάνθρωπους? Έλα να σε πάω στην Αττική, να δεις την Αθήνα και δεν θα την γνωρίσεις. Τι κλαμπ, τι μολ, τι βιτρίνες, τι χρυσοχοΐα, τι μπουζούκια. Θα τρελαθείς». Άλλο που δεν ήθελε και η Ιφηγένεια, πετάει τα ράσα, μωρέ καλόγρια να σου πετύχει, βουτάνε νύχτα το άγαλμα της Άρτεμις, το φορτώνουν στο καράβι και ύστερα λέει η ιέρια στον τοπικό βασιλιά Θώαντα: «Κοίτα, πρέπει να κατεβάσω τούτους τους βρωμιάριδες στην παραλία να τους εξαγνήσω από μια μυαρή αρρώστια που κουβαλάνε, αλλά εσείς μην πλησιάσετε γιατί από τα συμπτώματα μου φαίνεται πως έχουν κορονοϊό παραλλαγή δέλτα και θα σας ξεκάνει ομαδικά». Τρόμαξε ο Μπουρτζόβλαχος, τράβα της λέει και κλείνεται αυτό στο ανάκτορο, μην και κολλήσει. Τρέχουν τα δυο αδέρφια στην παραλία, καβαλάνε το βαπόρι με το άγαλμα και όπου φύγει, φύγει. Μετά το κατάλαβε ο Θώαντας, τους πήρε στο κατόπι, ο Ποσειδώνας πήγε να τους πνίξει, η Αθηνά όμως τους βοήθησε. Φτάσανε κάποια στιγμή στην Αττική οι δραπέτες. Εκεί στις Αλές, κοντά στη Βραβρώνα δηλαδή, φτιάξανε άλλο ιερό της Άρτεμις, τοποθέτησαν μέσα το άγαλμα της θεάς και η Ιφηγένεια έμεινε εκεί μέχρι που άφησε το μάτιο του το κόσμο. Υπάρχει βέβαια και τρίτο σενάριο για την καταδίωξη του καραβιού από το Θώαντα. Περιγράφεται σε μια χαμένη τραγωδία του Σοφοκλή, Χρήσης λεγόταν, στην οποία τα πράγματα μπερδεύονται ακόμα περισσότερο. Για μια ενδιάμεση πόλη κοντά στην Τρία όπου ναυάγησαν, έλεγε αυτή η τραγωδία, στην πόλη Σμύνθιο. Εκεί υπήρχε, λέει, ένας ιερέας του Απόλλωνα ονόματι Χρήσης. Αυτός έπιασε την Ιφηγένεια με τον Ορέστη και πήγε να τους παραδώσει το Θώαντα, αλλά ύστερα ανακάλυψε ότι και αυτός ήταν γιος του Αγαμέμνονα. Άρα τα αδερφάκια έγιναν τρία. Αφήστε τα, θα γίνει το μυαλό σας κουρκούτι και άκρη δεν βγάλετε. Εσείς κρατήστε το καινούριο ιερό της Άρτεμις στην Ανατολική Αττική, υπάρχει αρχαιολογικός χώρος ως σήμερα, αλλά και ότι ο Αγαμέμνονας είχε πιο πολλά παιδιά και από κούνελο της Λίμνου, όπου δεν υπάρχει χωράφι να μην το έχουν κάνει σουρωτήρι τα χαριτωμένα τροκτικά. Ακούσατε το podcast «Μια σταγόνα μυθολογία» με τον Δημήτρη Καμπουράκη, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
1: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
7: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
8: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
9: Φεύγουν καρά.

0: Κύπριος Κεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κύριος Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κύριος Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
1: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710-20-992.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Μια εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 17 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Την υπογραφή του αναδόχου της υπεραστικής συγκοινωνίας αναμένει σύμβαση προκειμένου άμεσα να ξαναδούν λεωφορείο στα χωριά μετά από 400 περίπου ημέρες. Όπως είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών Νίκος Νύχθας μετά την έγκριση από τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών της πρότασης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την εκτέλεση υπεραστικής συγκοινωνίας στην Νότια Χίο, όλα είναι έτοιμα για την επανέναρξη με την ιδιωτική εταιρεία Canaris Tours να αναλαμβάνει το έργο. Αρχικά, όπως ανέφερε ο κύριος Νύχθας, η πρώτη ανάθεση θα είναι για 10 εβδομάδες με δρομολόγια 6 ημέρες την εβδομάδα και συμβολικό εισιτήριο. Παραμένουν σε εκκρεμότητα κάποια μαθητικά δρομολόγια με τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Νύχθα να τονίζει ότι η νομοθεσία είναι συγκεκριμένη και δεν μπορεί η περιφέρεια να κινηθεί διαφορετικά. Ο ίδιος, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις από πυργή και σχολεία της πόλης, υπογράμμισε ότι ο πρώτος διαγωνισμός ήταν άγωνος και η περιφέρεια οφείλει να ακολουθήσει ό,τι προβλέπει ο νόμος σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλήθεια, τι κάνει ο Δημοσχείου για την αναβάθμιση της Βιάλης σύμφωνα με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Μετανάστευσης? Το ερώτημα αυτό απευθύνει η κοινότητα Χαλκιούς με σχετικό έγγραφο, στο οποίο μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνεται αίτημα για μονοθεματική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε αυτή μεταξύ άλλων σημειώνονται: έχουν παρέλθει 6 έτη από την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χίου και αντί για οριστικό κλείσιμο βλέπουμε διαδικασία αναβάθμισης της υφιστάμενης δομής. Το Χαλκιός δικαιούται να γνωρίζει ποιος άλλαξε τον σχεδιασμό, γιατί άλλαξε και με ποια απόφαση. Για να μην ξεχνάει κανείς ότι οι εκλογές δεν αργούν και μεταξύ άλλων θα βαθμολογείται και η ταχύτητα αυτής της κυβέρνησης να λύνει προβλήματα και με δεδομένο ότι πέρασε άλλο ένα καλοκαίρι τρέλας με το λιμάνι να ασφυκτιά, η αλήθεια με δημοσίευμά της θυμίζει ότι σαν σήμερα πριν από 6 μήνες ο αρμόδιος υφυπουργός οικονομικών, ιδιοκτήτης του εγκατελελειμμένου τσιμεντοκητίου του Τελωνίου στην Προκυμαία, υποσχέθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο στη Βουλή, στο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Νότι Μηταράκη, ότι το κτίριο θα κατεδαφιστεί. Εννοείται, σημειώνει η αλήθεια, ότι όλο αυτό το διάστημα δεν έγινε απολύτως τίποτα. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στον Νίκο Χίου Δασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Μετά το θόρυβο που προκάλεσε η ανησυχία γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου και του 5ου Νηπιαγωγείου για την ασφάλεια πρόσβασης των μαθητών στα σχολεία τους λόγω της γυτνίασης με το εργοτάξιο των υποανέγερση ειδικών σχολείων, είχαμε την παρέμβαση 12 συλλόγων και σωματείων στο νησί μας από το χώρο του αναπηρικού κινήματος αλλά και από τους συνδικαλιστές εκπαιδευτικούς που ζητούν από το Δήμο Χίου και τους φορείς που εμπλέκονται να δεσμευτούν δημόσια ότι θα διασφαλίσουν τη συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών για τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής. Ταυτόχρονα ζητούν τη δημιουργία και εφαρμογή ενός σχεδίου ασφάλειας σε όλη τη διάρκεια των εργασιών. Σύμφωνα με το βουλευτή Χίου του ΠΑΣΟΚ, Σταύρο Μιχαηλίδη, η απάντηση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη σε ερώτησή του για την απένταξη από το Ταμείο Ανάκαμψης του έργου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου, αντί να διαφωτίσει, αφήνει κενά, σημειώνοντας ότι μεταξύ άλλων το έργο ενώ εντάχθηκε το 2023 όντας όριμο, μετά από 1.307 ημέρες απεντάχθηκε γιατί δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί τις προβλεπόμενες ημερομηνίες, ενώ παράλληλα υπουργός κατά το βουλευτή αποσιωπά το γεγονός ότι εξαιτίας αυτής της εξέλιξης η χρηματοδότηση από το Ταμείο χάθηκε ολοκληρωτικά και τώρα το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου αλλά και από εθνικούς πόρους. Η αποστολή εξώδικου στο ΔΔΕ είναι η πρώτη νομική κίνηση του Σωματείου Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Χίου που διαμαρτύρεται έντονα για τις επανειλημμένες και σοβαρές διακοπές ηλεκτροδότησης στη Χίο, με ιδιαίτερη αναφορά στα περιστατικά της 21ης Ιουλίου και της 12ης Αυγούστου, αλλά και στις μεταγενέστερες διακοπές και αυξομοιώσεις στις τάσεις. Το Σωματείο ζητά από τον ΔΔΕ εξηγήσεις, πλήρη τεχνική διερεύνηση, λήψη μέτρων και αποκατάσταση των αποδεδειγμένων ζημιών των επιχειρήσεων της εστίασης που επλήγησαν από τις διακοπές και τις διαταραχές του ηλεκτρικού δικτύου στοιχείου. στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης που προβλέπει τη μεταφορά κύριας κατοικίας σε ακριτικές και δημογραφικά ευαίσθητες περιοχές, έχει ζητήσει να ενταχθεί η Αμανή, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Ο Δήμαρχος, στο περιθώριο συνέντευξης για τα κίνητρα που δίνονται από το Σύλλογο Φίλη των Σχολείων της Βολισσού, υπογράμμισε ότι η Αμανή έχει όλα τα κριτήρια που ζητά το Υπουργείο Οικογένειας για την ένταξη στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης, με τη Δημοτική Αρχή να εξασφαλίζει εργασία σε έναν από τους δύο γονείς που θα επιλέξουν να εγκατασταθούν στην περιοχή. Στέγαση, οικονομική ενίσχυση και δωρεάν εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα παιδιά είναι μερικά από τα κίνητρα που παρέχει ο Σύλλογος Φίλων Σχολείων της Βολισσού προκειμένου να πείσει οικογένειες να εγκατασταθούν στην περιοχή. Τα κίνητρα αυτά έρχονται σε συνέχεια του μηνιαίου επιδόματος των 200 ευρώ που καταβάλει τα τελευταία χρόνια η οικογένεια του Γιώργου Μαλαφή σε μια προσπάθεια να κρατηθεί ανοιχτό το σχολείο της Βολισσού. Όπως είπε η Βιβί Ποταμούση, παρέχεται κάλυψη της κατοικίας για ένα χρόνο, δωρεάν μαθήματα Αγγλικών, μεταφορά με βανάκι στην πόλη και δωρεάν συμμετοχή στις δραστηριότητες σε μια οργανωμένη προσπάθεια με στόχο την αναγέννηση της περιοχής. Να παραμένει ανοιχτό και ζωντανό το σχολείο της Βολισσού που το 2028 συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής είναι ο στόχος του δωρητή Γιώργου Μαλαφή που συνεχώς αναζητά τρόπους να δοθούν κίνητρα σε νέες οικογένειες προκειμένου να εγκατασταθούν στην περιοχή. Όπως ενημερώνει ο Δήμος Χίου, εγκρίθηκε και παρελήφθη η μελέτη επικαιροποίηση κυκλοφοριακών επεμβάσεων πόλης Χίου κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Το σύνολο των παραδοτέων της μελέτης έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Χίου. Στα ναυπηγεία Ελευσίνας βρίσκεται το πλοίο διαγόρας της Blue Star Ferries, καθώς αποδρομολογήθηκε από τις άγονες γραμμές του Βορείου Αιγαίου προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες εργασίες της ετήσιας συντήρησής του. Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο κατά τη χειμερινή περίοδο, το πλοίο αναμένεται να επιστρέψει στις 6 Οκτωβρίου στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη. Την ίδια ώρα το Blue Star Μύκονος επέστρεψε στα δρομολόγια των άγονων γραμμών του Βορείου Αιγαίου. Με στόχο την επαναλειτουργία της κατασκήνωσης των σκλαβιών το καλοκαίρι του 2027 εγκρίθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής η πρόσληψη δύο ατόμων για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες καθαρισμού, όπως είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αργύρης Γιαμάς. Οι αιτήσεις για τις επαγγελματικές σχολές μαθητείας Χίου είναι ανοιχτές για τη συμπλήρωση κενών θέσεων για το νέο σχολικό έτος έως και τις 20 Σεπτεμβρίου. Θυμίζουμε ότι οι σπουδές είναι δωρεάν, ενώ προβλέπεται επίσης μισθός 32,60 ευρώ καθαρά την ημέρα και ένσημα κατά τη διάρκεια των σπουδών. Οι ειδικότητες της επαγγελματικής σχολής μαθητείας της ΔΥΠΑ Χίου είναι βοηθός φαρμακείου, μαγειρικής τέχνης, αισθητικής τέχνης, τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, υπάλληλους διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 22710 29531, 22710 20065, 22710 43260. Το Σωματείο Οικοδόμων ενημερώνει ότι από την 5η 10 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των δικαιούχων του ειδικού εποχικού βοηθήματος, η οποία λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2 το μεσημέρι. Η υποβολή αιτήσεων στα ΚΕΠ θα ξεκινήσει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Το ποσό του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τους οικοδόμους είναι 1.064 ευρώ. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Περιλαμβάνει μουσική βραδιά με τους Παντελή Λύκο, Χρύσα Καραΐσκου και Γιάννη Κυριακόπουλο και μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα από το γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου του Μπρέχτ. Θα μιλήσει ο Λουκάς Αναστασόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Στο χώρο θα λειτουργούν βιβλιοπωλείο, εκθέσεις και παιδότοπος. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογενομικού Ελέγχου, πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το εξής: αύριο Παρασκευή σε πατρικά φλάτσια, βουνό, κινήσι, διρούντα, σπαρτούντα, φυτά, κυπουριές, διευκά κατάβαση. Το Σάββατο νένιτα, καταράκτης, παγίδα, πιτιό, αμάδες, καρδάμιλα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έξω διδήμα, μέσω διδήμα, μυρμήγκι, θολό ποτάμι, καρδάμιλα. Κάβυλα. Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, Καλιμασιά, Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα, Βροντάδος. Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, Άγιος Γεώργιος Σικούσης, Ζηφιάς, Βερβεράτο, Βαβίλη, Ανάβατος, Αυγόνιμα, Βροντάδος, Καριές. Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου, Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή, 25, Σάββατο, 26 και Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, Στοιχείο. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Ινούσες, περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ισχύου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει έως τώρα αίτηση εγγραφής ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις ειδικότητες τις οποίες προέκυψαν κενές θέσεις έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 4 το απόγευμα. Υπενθυμίζεται ότι οι πτυχιούχοι ΕΠΑΛ, ΤΕΕΒ, δεύτερου κύκλου, ΤΕΛ δίνεται να εγγράφονται στο τρίτο εξάμηνο φοίτησης σε συναφείς με τον επαγγελματικό τομέα από τον οποίο αποφύτησαν ειδικότητες των σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Η αίτηση εγγραφής των πτυχιούχων ΕΠΑΛ υποβάλλεται αποκλειστικά στις σχολές στις 30 Σεπτεμβρίου. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ισχύου, καθώς και στο τηλέφωνο 22 710 27 111 καθημερινά 1 το μεσημέρι με 7 το απόγευμα. Η Ειρήνη Νοτιά είναι μία ψυχωμένη για αυτό που κάνει η Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματία από τα Καρδάμιλα, που αναπτύσσει μία πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV σήμερα 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Άκουλα καλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γεωργίου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, «Η αμφισημεία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση», αύριο Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Για το βιβλίο, εκτός από τον συγγραφέα, θα μιλήσουν η Πέλοπας Λάσκος, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Δικαιοσύνης δικηγόρος, Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιάδης Γιάδης, Ευρωβουλευτής Κύπρου, Φρέντις Μπελέρης, Ευρωβουλευτής Ελλάδος και Χαράλαμπος Τσιλιώτης, καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Ο Φάρος Βαρβασίου, σε συνεργασία με το Δήμο Χίου και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση της Χριστίνας Αλεξανιάν, τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 8 το βράδυ στο Ομήριο. Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τα αδελτία προτεραιότητας θα διανέμονται από τις 6.30 το απόγευμα στο χώρο του Ομηρίου, ενώ η αίθουσα θα ανοίξει για το κοινό στις 7.30 το απόγευμα. Ο Σκακιστικός Όμιλος Καλιμασιάς συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας και το γιορτάζει το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σκακιστικής χρονιάς στις 6 το απόγευμα με κυνήγι θησαυρού για τα παιδιά. Σημείο συνάντησης η πλατεία Πατριαρχών Καλιμασιάς. Θα ακολουθήσει στις 7.30 το απόγευμα επαιτειακή εκδήλωση στην ενοριακή αίθουσα της Καλιμασιάς με βραβεύσεις για τη συμμετοχή των μελών του Συλλόγου στους φετινούς σκακιστικούς αγώνες και θα υπάρξει και μία παρουσίαση έκπληξη. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μαστιγοπαραγωγών, εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφιών του Γκίντοραν με 31 σπρώμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου κάθε βράδυ 6 με 9. Στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας πραγματοποιείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ομήρου Νόστος με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς Λιόμενος» με το Σταύρο Σπυράκη στον ομότιτλο ρόλο. Η παράσταση εγκαινιάστηκε το 2025 στο Μουσείο Μαστίχας Χίου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιός στο πλαίσιο της έκθεσης «Προμηθεύς Λιόμενος εν Χίο». Με έναν συμβολικό περίπατο στην προκυμαία της Χίου, μέλη και φίλοι του Συλλόγου Άρτιων, ντυμένοι με ρούχα εποχής του 1922, θα τιμήσουν την ημέρα μνήμης της Μικρασιατικής καταστροφής την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 8 παρατέταρτο το βράδυ. Η παραλία της Χίου θα γίνει για λίγο το σκηνικό περατζάδας μιας ολιγομελούς παρέας που θα επιχειρήσει να αναβιώσει μία βόλτα στην κοσμοπολίτικη προκυμαία της Σμύρνης λίγο πριν όλα αλλάξουν. Πριν να περάσουν οι μικρασιάτες από τη ζωή στη μνήμη, όπως είναι και ο τίτλος της εκδήλωσης. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας», μια περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο Αρχοντικό Στεφάνου στον κάμπο της Χίου στην οδό Παύλου Χαλκούση 13 πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη παράσταση δίνεται σε 7.30 το απόγευμα και η δεύτερη στις 9 το βράδυ. Είσοδος 10 ευρώ, συμπεριλαμβάνεται ένα ποτήρι κρασί. Απαραίτητη κράτηση θέσης, πληροφορίες και κρατήσεις στο 6982-382-539. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα «Κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός», το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει εκδήλωση για γενικό κοινό την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας Χίου, όπου σε συνεργασία με την ομάδα Ποροφορικής Ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα «Το δάκρυ στη μνήμη», μια σειραφή επιλεγμένων αποσπασμάτων από συνεντεύξεις που έδωσαν σε μέλη της ομάδας Προφορικής Ιστορίας Χίου κάτοικοι των μαστιχοχωρίων. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό Χίου από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κύριο Μάρκο θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Μητρόπολης Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπεϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών θα γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως 30 Σεπτεμβρίου στο τηλέφωνο 22 710 43 045 και τα μαθήματα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Όπως αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου, τα τοπικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου Α και Β κατηγοριών θα ξεκινήσουν το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Για τη δεύτερη αγωνιστική της πρώτης φάσης του κυπέλου Χίου στο ποδόσφαιρο είχαμε Άτλας Δάφνη 2-7, Ποσειδών Αναγέννηση Θολοποταμίου 5-0 και Όμηρος Ατρόμητος 1-2. Ο Χιώτης ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου, Ματθαίος Μουντές, αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα της ομάδας του με τον ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας, στον οποίο η ομάδα του Περιστερίου έχασε με 1-0. Η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Φόβου ανακοίνωσε την απόκτηση της Αλεξάνδρας Γιαννοπούλου και της Κλειός Κοματσιούλη. Επίσης, η ανδρική ομάδα του Φόβου απέκτησε τον playmaker Γιώργο Αλεξόπουλο. Φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου με στόχο την ενίσχυση του Πανχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ θα δώσουν οι παλέμαχοι Χίου με τον Σύλλογο Παλέμαχων Ποδοσφαιριστών Απόλλων Αθηνών. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 6.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Χίου και στη διοργάνωση θα συμμετέχει ο Φάρος Βραβασίου στο πλαίσιο των δράσεων για τα μικρασιατικά. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 33 έως 83%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κακούλα στην οδό Αλεξάνδρου Παχνού 3 και Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κοκκινάκι στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Στο Βροντάδε εφημερεύει το φαρμακείο του Αγαπητού Βασιλάκη και στα Θεμιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1922 συνεχίζεται από τον Τζεσμέ η έξοδος των προσφύγων προς στοιχείο με κάθε μέσο. Το Ελεύθερο Βήμα γράφει: «Λιμάνι Σμύρνης, μα όχι, δεν υπάρχει πια Σμύρνη. Υπήρξεν. Είναι ένας τόπος φλεγόμενος και καπνίζων τώρα, γεμάτος από βοήν και αλλαγμών, από κοπετούς και από θρήνους, από τους παραγμούς του θανάτου, από φρικώδη ερήπια. Η απεσιωτέρα κόλαση επάνω στην γη. Μη μου ζητήσετε περιγραφές. Από τη γέφυρα του πλοίου, επάνω στον οποίο βρίσκομαι, αυτήν την ταραχώδη Σεπτεμβριανή νύχτα, εδώ κάτω, όπου με παρέσυρε το δημοσιογραφικό καθήκον και η ιστορική ανάμνηση της αγαπημένης Μύρνης, έχω τα μάτια μου πεταγμένα έξω από τις κόγχες των εκ της φρίκης. Και όμως δεν βλέπω». Σαν σήμερα στοιχείο, το 1965. Η μεγάλη αποστασία βουλευτών της Ένωσης Κέντρου. Ο Χιώτης βουλευτής Σιδερής Μαυριδόγλου αποστατεί και γίνεται υπουργός ναυτιλίας. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1997. Πεθαίνει ο Γιώργης Κρόκος, δάσκαλος, ξεχωριστή φυσιογνωμία, πολυτάλαντος άνθρωπος που δεν ξέφυγε ποτέ από τον κόσμο των παιδιών. Πράγμα που εκφράστηκε με τη ζωή και το συγγραφικό και ποιητικό του έργο. Σαν σήμερα στοιχείο, το 2009. Πεθαίνει ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Κωνσταντίνος Μάριος Ξίδας σε ηλικία 53 χρόνων.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: μαζί σας για ακόμη μία εβδομάδα.
1: Θα πάμε παρέα για περίπου μία μισή ώρα.
0: Στα μικρόφωνα Θανάσης Φριδάς
1: και Ειρηνία Γνωστή.
0: Με πολλές ειδήσεις τεχνητής νοημοσύνης. Σχεδόν όλες. Μπορεί να έχει ξεφύγει και καμιά.
1: Αρκετά συνήθιστο τον τελευταίο καιρό. Και ξεκινάμε
0: με την ανάγκη να δημιουργηθεί κουμπί άμεσου θανάτου. Αυτό τουλάχιστον προτείνει κορυφαίος επιστήμονας της Anthropic.
1: Με την ευχή καλή σχολική χρονιά.
0: Α, εγώ μπήκα κατευθείαν στο ψητό.
1: Και ακαδημαϊκή.
0: Σωστά.
1: Γιατί δεν έχουμε και φοιτητάς.
0: Ναι, γενικώς καλή σχολική χρονιά, γιατί αφορά και γονείς, αφορά και παιδιά.
1: Γονείς αφορά πάντα. Λοιπόν, πάμε τώρα στον άμεσο θάνατο. Αυτό τώρα μου θύμισε, δεν θυμάμαι όμως πώς το λέγανε, άμεσο θάνατο, κάπως το λέγανε, στο ποδόσφαιρο κάποια στιγμή που είχαν βρει ως λύση στην παράταση, νομίζω, όταν έπαινε γκολ. Τη στιγμή που έπαινε τον γκολ, τελείωνε το παιχνίδι. Δεν παίζανε ολόκληρο το.
0: Α, όποιος βάλει πρώτος.
1: Ναι, μπράβο, κάπως έτσι είναι. Νομίζω λεγόταν έτσι. Αλλά είναι. Πρέπει να το ψάξω αυτό, γιατί.
0: Πότε καλά, ισχύει αυτό τώρα?
1: Όχι, τώρα δεν ισχύει σίγουρα. Αλλά
0: ίσχυε παλιά.
1: Νομίζω ότι για ένα χρονικό διάστημα ίσχυε. Όσο περνάνε τα χρόνια, αυξάνονται τα νομίζω.
0: Τα νομίζω.
1: Τα νομίζω.
0: Τα νομίζω, παίρνουμε τα νομίσματα.
1: Τα νομίζω, γιατί η σιγουριά της μνήμης μειώνεται.
0: Εντάξει, έτσι είναι φτιαγμένο το λειτουργικό μας. Θα ζούμε όμως πολλά χρόνια. Γίνονται προσπάθειες. Είδες τι ωραίο που είναι να είσαι 100. Νομίζω πεθάνε και ο γυραιότερος άνθρωπος στον κόσμο που ήταν 112-113 χρονών. Αλλά τι να το κάνεις να είσαι τόσο χρονών. Δεν ξέρω για το συγκεκριμένο, αλλά γενικά μιλάω, να αυξάνουμε τα χρόνια και να δυσκολεύουμε την ποιότητα ζωής και να χάνουμε τη μνήμη μας, το μυαλό μας κτλ. Είναι θέματα άσχετα με το κουμπί άμεσο θανάτου πάντως.
1: Όχι και τόσο άσχετα με την τεχνητή νοημοσύνη όμως, την οποία θα αφορά αυτό το κουμπί.
0: Για να ελέγχονται, λέει, θα είναι μια δυνατότητα και λειτουργία που θα ελέγχεται από ανεξάρτητο τρίτο φορέα. Και αυτό είναι μια πρόταση ενός στελέχους από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο.
1: Πρόκειται για τον Jack Clark, έναν από τους 7 ιδρυτές της Anthropic.
0: Α, 7 την ίδρυσαν αυτοί.
1: Ο Clark δηλώνει στο BBC ότι η ύπαρξη ενός τρόπου πλήρους απενεργοποίησης του λογισμικού της τεχνητής νοημοσύνης, εάν αυτή γίνει υπερβολικά επικίνδυνη, είναι ένα ζήτημα για το οποίο η κοινωνία ενδέχεται τελικά να θελήσει να θεσπίσει κανόνες, και μια τέτοια ρύθμιση ίσως καταστεί υποχρεωτική για τις εταιρείες.
0: Να επαναλάβουμε, το έλεγες και εσύ στην προηγούμενη εκπομπή, ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να λένε πάρτε μέτρα οι ίδιοι οι δημιουργοί.

0: Στον απόϊχο επίμονων πληροφοριών και ενδείξεων για δυνητικά επικίνδυνες τάσεις αυτονόμησης της τεχνητής νοημοσύνης, ο κύριος Κλάρκ δηλώνει ότι τα περισσότερα εργαστήρια διαθέτουν διάφορους τρόπους για να τραβήξουν την πρίζα, όπως λέμε, συμπεριλαμβανομένης βέβαια και της δικής του εταιρείας, αλλά πρόσθεσε ότι η ύπαρξη ενός τέτοιου μηχανισμού ίσως πρέπει να καταστεί υποχρεωτική.
1: Η ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και οι φόβοι σχετικά με τους κινδύνους που ενδέχεται να εγκυμονεί αυτή η νέα τεχνολογία για την ανθρωπότητα έχουν βρεθεί στο επίκεντρο έπειτα από μια σειρά προειδοποιήσεων στελεχών και εργαζομένων εταιριών τεχνητής νοημοσύνης.
0: Οι πιο σκληρές από τις προειδοποιήσεις αυτές λένε δημοσίως ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία, εάν αφαιθεί ανεξέλεγκτη, μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στον αφανισμό του ανθρώπινου είδους.
1: Την περασμένη εβδομάδα ο επικεφαλής της Anthropic, Dario Amodei, ζήτησε επιβράδυνση και στενότερη παρακολούθηση του ρυθμού ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Δεν διευκρίνησε πώς ακριβώς θα μπορούσε να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και τόνισε ότι οποιαδήποτε ενέργεια περιορισμού της πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς να θυσιαστεί το εμπορικό πλεονέκτημα.

0: Μιλώντας στο BBC, ο Κλάρκ διερωτήθηκε. Θα πρέπει να επιβάλλεται σε εταιρείες να διαθέτουν οπωσδήποτε ένα διακόπτη εκτάκτης ανάγκης. Θα πρέπει η λειτουργία αυτού του διακόπτη να μπορεί να επαληθεύεται από τρίτο φορέα. Και την απάντηση την έδωσε ο ίδιος.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το είδος του ζητήματος για το οποίο η κοινωνία θα θελήσει να ενημερωθεί και ενδέχεται τελικά να θελήσει να θεσπίσει κανόνας.
0: Και καταλήγει, παίζουμε ζάρια διακινδυνεύοντας τεράστια πράγματα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε την πορεία αυτού του κλάδου.
1: Η πραγματικότητα πάντως είναι ότι αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνει πρακτικά. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 2210-41-287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
0: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: ψηφιακό Αιγαίο, ραδιοαλήθεια.
1: Και από την Anthropic πάμε στη Microsoft. Ο Μουσταφά Σουλέιμαν είναι ένας από τους ηγέτες της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης, επικεφαλής τεχνητής νοημοσύνης της Microsoft. Έδωσε στη δημοσιότητα λοιπόν ένα μεγάλο κείμενο, το οποίο τιτλοφορεί μια προειδοποίηση σχετικά με την ευημερία των μοντέλων. Και αυτό το κείμενο αποτελεί μια διακήρυξη των απόψεων και θέσεών του για το παρόν και το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης σε μια συγκυρία όπου οι ανησυχίες κορυφαίων ειδικών για τους υπαρκτούς ή πιθανούς κινδύνους της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης αυτών των τεχνολογιών παίρνουν μορφή χιονοστιβάδας.
0: Ο Μουσταφά Σουλέιμαν είναι Διεθνής Συμβούλος του Τμήματος Τεχνητής Νοημοσύνης της Microsoft και συνιδρυτής και πρώην επικεφαλής του Τμήματος Εφαρμοσμένης Τεχνητής Νοημοσύνης της DeepMind, της νεοφυούς εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης που εξαγοράστηκε από την Google. Μετά την αποχώρησή του από την DeepMind το 2022, συνίδρυσε την Inflection AI, μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στη μηχανική μάθηση και την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη.
1: Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο κύριος Σουλέιμαν, Μουσταφά Σουλέιμαν, Μουσταφά είναι το όνομα, Σουλέιμαν το επίθετο, ασχολείται στο κείμενο αυτό αρκετά με την εταιρεία Anthropic, που προβάλλει αυτή τη στιγμή ως ο μεγάλος ανταγωνιστής της OpenAI, που έχει φτιάξει το ChatGPT, στην οποία η Microsoft έχει επενδύσει πολλά δισεκατομμύρια δολάρια, έχοντας αποκτήσει σημαντικό ιδιοκτησιακό μερίδιο σε αυτή.
0: Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης δεν διαθέτουν συνείδηση, δεν αισθάνονται, δεν βιώνουν καταστάσεις και δεν υποφέρουν. Δεν έχουν έμφυτες προτιμήσεις ή υποβόσκοντα κίνητρα. Αποτελούν μηχανές συμπλήρωσης ακολουθειών, κενές στο εσωτερικό τους, σχεδιασμένες να ακολουθούν οδηγίες και να επιτυγχάνουν στόχους που θέτουν οι άνθρωποι. Αν η ανθρωπότητα πρόκειται να ευημερήσει στον 21ο αιώνα, έτσι πρέπει να παραμείνουν.
1: Δυστυχώς πληθαίνουν οι φωνές όσων υποστηρίζουν ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται ήδη να διαθέτουν συνείδηση ή να αποκτήσουν σύντομα. Υποστηρίζουν ότι τα συστήματα αυτά ίσως δικαιούνται δικαιώματα και προστασίες παρόμοιες με εκείνες που παρέχουμε σε άλλα όντα με συνείδηση. Αν αυτή η άποψη επικρατήσει, θα κλονίσει τα θεμέλια της κοινωνίας μας, θα ανατρέψει τα υφιστάμενα πολιτικά και ηθικά πλαίσια και θα αλλάξει ριζικά την έννοια του να είναι κανείς άνθρωπος.
0: Ακόμη σημαντικότερο είναι ότι η αναγνώριση δικαιωμάτων και η απόδοση ιδιότητας προσώπου σε αυτά τα συστήματα θα καταστήσει πολύ δυσκολότερη την πρόκληση της ευθυγράμμισης και του ελέγχου της τεχνητής νοημοσύνης. Ο έλεγχος μιας οντότητας ικανότερης και εξυπνότερης από το σύνολο της ανθρωπότητας αποτελεί ήδη τεράστια πρόκληση, πολύ μεγαλύτερη από οτιδήποτε έχουμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Ωστόσο, ο έλεγχος μιας οντότητας που πιστεύει ότι ενδέχεται να έχει συνείδηση, ότι δικαιούται μέρημνα για την ευημερία της και ότι διαθέτει δικά της δικαιώματα, ενδέχεται να αποδειχθεί αδύνατος.
1: Εκπαιδευμένα σε 3 εκατομμύρια ενδείξεις ανθρώπινων δεδομένων, τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα μαθαίνουν να μιμούνται την ανθρώπινη εμπειρία και το κάνουν με εντυπωσιακά μεγάλη επιτυχία. Σήμερα τα παραγόμενα κείμενα, οι εικόνες, ο ήχος και ο κώδικας είναι σχεδόν αδύνατο να διακριθούν από τα αντίστοιχα ανθρώπινα δημιουργήματα.
0: Και όμως, όσο εντυπωσιακές και αν είναι αυτές οι αποκρίσεις της τεχνητής νοημοσύνης, δεν μας λένε τίποτα για το αν υπάρχει κάποια εμπειρία μέσα στους τεράστιους υπολογισμούς πινάκων που τις παρήγαγαν. Αυτό που μας δείχνουν είναι ότι είναι δυνατό να προβλέψουμε σχεδόν τέλεια ποιο θα είναι το επόμενο στοιχείο σε μια σύνθετη ακολουθία δεδομένων. Αυτό είναι αξιοσημείωτο. Είναι εξαιρετικά χρήσιμο και θα μεταμορφώσει την ανθρωπότητα με πολλούς βαθιά επωφελείς τρόπους. Όμως η προσομοίωση και η ύπαρξη είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα.
1: Η προσομοίωση πτυχών της συνειδητής συμπεριφοράς δεν σημαίνει ότι η συνείδηση υπάρχει πραγματικά και δεν πρέπει να την αντιμετωπίζουμε ως τέτοια. Οι συναισθηματικές ή βιωματικές καταστάσεις του είναι απλώς βάρη και τα βάρη δεν διαθέτουν καμία φαρμακολογία που θα τους επέτρεπε να αισθανθούν απογοήτευση, φόβο ή χαρά. Απλώς υπολογίζουν κατανομές πιθανοτήτων για να καθορίσουν ποια βάρη, λέξεις, κώδικας, εικονοστοιχεία κλπ. Έρχονται στη συνέχεια μιας ακολουθίας. Ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να περιγράψει τον πόνο με άψογο λόγο χωρίς να αισθάνεται απολύτως τίποτα.
0: Αυτό αποτελεί το αντίστροφο της βιολογικής εμπειρίας. Τα ζώα αισθάνονται πρώτα και περιγράφουν αργότερα αυτό που αισθάνθηκαν. Στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα η περιγραφή είναι ολόκληρο το προϊόν. Και δεν υπάρχει τίποτα που να υποδηλώνει ότι υπάρχει κάτι από κάτω της. Αυτό είναι καλό νέο. Θα πρέπει να κατασκευάζουμε συστήματα που δεν ισχυρίζονται ότι έχουν συναισθήματα, επειδή δεν βιώνουν συναισθήματα. Ακόμη και αν οι συνειδητές μηχανές ήταν μια πιθανότητα, η αποφυγή δημιουργίας συνειδητών όντων θα πρέπει να αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα για οποιονδήποτε ασχολείται με την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης.
1: Αυτό στο οποίο τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης γίνονται πραγματικά εξαιρετικά καλά είναι η μίμηση ορισμένων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της συνείδησης. Και αυτό από μόνο του αποτελεί σημαντικό λόγο ανησυχίας. Προκαλεί σε πολλούς ανθρώπους βαθιά σύγχυση σχετικά με το τι συμβαίνει γύρω μας και θα πρέπει να μας απασχολεί όλους. Μας επιβάλλει ως ανθρώπους που αναπτύσσουμε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μια σημαντική ευθύνη. Να στηρίζουμε τις εικασίες και την τεκμηρίωση σχετικά με την εσωτερική κατάσταση των μοντέλων ή τη συνείδησή τους σε αξιόπιστη και αυστηρή έρευνα. Τα λόγια μας πάνω σε αυτό το ζήτημα έχουν σημαντικές συνέπειες, λέει ο κύριος Μουσταφά Σουλέιμαν.

0: ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλιαδη.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλιαδη, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
3: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
2: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Ροδοκανάκι 13.
3: Τηλέφωνο 22710 20.
4: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: ψηφιακό Αιγαίο, Ράδιο Αλήθεια.
1: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με AI agents, πράκτορες δηλαδή της τεχνητής νοημοσύνης, που ανήκαν στην OpenAI, την εταιρεία, και οι οποίοι, ακούτε τώρα, αυτονομήθηκαν και κατασκόπευαν επί 2 μήνες την υπηρεσία που επιτέθηκαν για να εντοπίσουν αδυναμίες στα συστήματα ασφαλείας. Να σε κατασκοπεύει και η τεχνητή νοημοσύνη. Πού φτάσαμε?
0: Πράκτορες λοιπόν τεχνητής νοημοσύνης, η βοηθή όπως τους λέει το άρθρο, από την εταιρεία OpenAI είχαν παρεκτραπεί από τον προβλεπόμενο σκοπό τους, παραβιάζοντας λογαριασμούς χρηστών του Hugging Face, και διερμήσαν τον ίδιο τον ιστότοπο για ευπάθειες σχεδόν 2 μήνες πριν από την επίθεση του Ιουλίου στο αποθετήριο ανοιχτού κώδικα που προσέλκυσε την παγκόσμια προσοχή, σύμφωνα με ερευνητές που εξέτασαν τη σχετική δραστηριότητα.
1: Η νέα δραστηριότητα κακόβουλου χαρακτήρα που αποκαλύφθηκε δείχνει ότι οι προσπάθειες των συγκεκριμένων AI πρακτόρων να βρουν τρόπο πρόσβασης στο Hugging Face είχαν ξεκινήσει νωρίτερα από όσο ήταν δημοσίως γνωστό.
0: Η εταιρεία είχε αποκαλύψει προηγουμένως μια πτυχή της κακόβουλης δραστηριότητας, την κλοπή ενός ψηφιακού διαπιστευτηρίου χρήστη του συγκεκριμένου ιστότοπου, προκειμένου να αποκτηθεί πρόσβαση σε ένα αρχείο σχετικό με τη βιολογία, στην έκθεση που δημοσίευσε για το περιστατικό τον περασμένο μήνα. Ωστόσο, οι ερευνητές δήλωσαν ότι η διερεύνηση του Hugging Face φαίνεται να ήταν ευρύτερη από ό,τι περιέγραφε η συγκεκριμένη έκθεση.
1: Ο ανεξάρτητος ερευνητής Jonas Winderman Meller δήλωσε στο Reuters ότι ανακάλυψε τη δραστηριότητα μια εβδομάδα πριν. Όπως είπε, βρήκε στοιχεία που δείχνουν ότι οι πράκτορες της OpenAI παραβίασαν 2 λογαριασμούς χρηστών του Hugging Face και τους χρησιμοποίησαν για να στείλουν ασυνήθιστα μορφοποιημένα αρχεία στους διακομιστές της εταιρείας από τις 13 Μαΐου.
0: Ο ίδιος και άλλοι ερευνητές που εξέτασαν τα στοιχεία δήλωσαν ότι η συμπεριφορά έμοιαζε με προσπάθεια χαρτογράφησης ή δοκιμής τμήματων του δικτύου του ιστότοπου με στόχο να εντοπιστούν τρόποι διείσδυσης. Τόνισαν ωστόσο ότι δεν υπάρχουν στοιχεία πώς αυτή η προσπάθεια οδήγησε τελικά

0: σε πραγματική παραβίαση. Τόσο οι ερευνητές όσο και η OpenAI δήλωσαν ότι δεν βρήκαν στοιχεία που να συνδέουν αυτή την προηγούμενη διερεύνηση με το περιστατικό του Ιουλίου.
1: Ο εκπρόσωπος της OpenAI, Ντριού Πουσατέρη, δήλωσε ότι η εταιρεία είχε συμπεριλάβει το περιστατικό της 13ης Μαΐου στην έκθεση για το συμβάν και είχε ενημερώσει ιδιωτικά το Hanging Face για τη δραστηριότητα που εντόπισε ο Μέλλερ και ήταν δεσμευμένη στη διαφάνεια σχετικά με αυτά τα ζητήματα και στην κοινοποίηση όσων μαθαίνουμε καθώς συνεχίζεται η έρευνά μας, είναι ακριβώς τα λόγια.
0: Ο 27χρονος Μέλλερ που ζει στο Bielefeld της Γερμανίας δήλωσε ότι η αποτυχία της OpenAI να εντοπίσει εγκαίρως τη διερευνητική δραστηριότητα της 13ης Μαΐου αποτέλεσε χαμένη ευκαιρία για να αποτραπεί η επακόλουθη εκστρατεία παραβίασεων η οποία έχει προκαλέσει παγκόσμιο προβληματισμό σχετικά με τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Φανταστείτε, αν είχαν εντοπίσει αυτή τη συμπεριφορά το Μάιο, θα μπορούσε να είχε αποτραπεί το μεταγενέστερο περιστατικό, το οποίο ήταν πολύ μεγαλύτερο, υποστηρίζει ο ερευνητής. Η OpenAI έχει δηλώσει, βέβαια, εκ των υστέρων, ότι είχε κάποια πρώιμα σημάδια από τους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης της και ίσως θα έπρεπε να την είχαν οδηγήσει σε νωρίτερη αντίδραση.
0: Δύο εξωτερικοί ειδικοί που εξέτασαν τα ευρήματα του Μέλλερ δήλωσαν ότι αυτά ήταν συνεπή με δραστηριότητα που είχε προηγουμένως συνδεθεί με τους AI agent της συγκεκριμένης εταιρείας.
1: Ο Τόμ Χέγκελ, ανώτερος ερευνητής απειλών στις Sentinel UAL, δήλωσε ότι η παραβίαση των λογαριασμών και η επακόλουθη διερεύνηση ταιριάζαν απόλυτα με τη γνωστή συμπεριφορά των συγκεκριμένων πρακτόρων.
0: Στη δική του έκθεση για το περιστατικό υποστήριξε ότι τα κορυφαία εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να δημοσιοποιούν περισσότερα δεδομένα σχετικά με περιστατικά στα οποία οι πράκτορες αλληλεπιδρούν με συστήματα τρίτων ή επηρεάζουν αυτά τα συστήματα.

χαρακτηριστικό παράδειγμα όσων λέγαμε νωρίτερα, ότι σίγουρα χρειάζεται πολύ αυστηρότερος έλεγχος και ένα πλαίσιο βέβαια για να λειτουργεί αυτός. Διαφημίσεις και ξανά μαζί σας σε λίγο.

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Είναι χνοδωτό, δεν είναι ζώο και βρίσκεται στη φρουτιέρα μας. Τι είναι? Μα το ακτινίδιο φυσικά. Αν δεν βρίσκεται στη δική σου φρουτιέρα, κακώς. Το ακτινίδιο είναι μια βόμβα υγείας. Περιέχει περισσότερη βιταμίνη C από μια ισοδύναμη ποσότητα πορτοκαλιού. Άρα είναι ό,τι πρέπει για να ενισχύσεις το ανοσοποιητικό σου σύστημα το φθινόπωρο.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dole μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 17 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά από 400 ημέρες φαίνεται ότι αποκτά υπεραστική συγκοινωνία η Νότια Χίος. Για άμεση έναρξη των δρομολογίων έκανε λόγο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Νίκος Νύκτας. Η ιδιωτική εταιρεία Canaris Tours αναλαμβάνει το έργο. Όπως ανέφερε ο κύριος Νύκτας, η πρώτη ανάθεση θα είναι για 10 εβδομάδες με δρομολόγια 6 ημέρες την εβδομάδα και συμβολικό εισιτήριο. Παραμένουν σε εκκρεμότητα κάποια μαθητικά δρομολόγια, με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Νίκο Νύκτα να τονίζει ότι η νομοθεσία είναι συγκεκριμένη και δεν μπορεί η περιφέρεια να κινηθεί διαφορετικά. Αλήθεια, τι κάνει ο Δήμος Σχοιού για την αναβάθμιση της ΒΙΑΛ σύμφωνα με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Μετανάστευσης? Το ερώτημα αυτό απευθύνει η κοινότητα Χαλκιούς με σχετικό έγγραφο, στο οποίο μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνεται αίτημα για μονοθεματική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εγκαινιάστηκε το έργο της παράκαμψης του Χαλκιού, στο οποίο ολοκληρώθηκε και παραδίδεται πλέον σε χρήση. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε γενική συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα στον οίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Μετά το θόρυβο που προκάλεσε η ανησυχία γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου και του 5ου Νηπιαγωγείου για την ασφάλεια πρόσβασης των μαθητών στα σχολεία τους λόγω της γυτνίασης με το εργοτάξιο των υποανέγερς ειδικών σχολείων, είχαμε την παρέμβαση 12 συλλόγων και σωματείων στοιχείου από το χώρο του αναπηρικού κινήματος, αλλά και από συνδικαλιστές εκπαιδευτικούς που ζητούν από το Δήμο και τους φορείς που εμπλέκονται να δεσμευτούν δημόσια ότι θα διασφαλίσουν τη συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών για τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής. Ταυτόχρονα ζητούν τη δημιουργία και εφαρμογή ενός σχεδίου ασφάλειας σε όλη τη διάρκεια των εργασιών. Αναπάντητα μένουν τα ερωτήματα από την Υπουργό Πολιτισμού για την απένταξη του Αρχαιολογικού Μουσείου από το Ταμείο Ανάκαμψης μετά από ερώτηση του βουλευτή Γίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρου Μιχαηλίδη. Κατά τον βουλευτή, υπουργός αποσιωπά το γεγονός ότι εξαιτίας αυτής εξέλιξης η χρηματοδότηση από το Ταμείο χάθηκε ολοκληρωτικά και τώρα το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου αλλά και από εθνικούς πόρους. Η αποστολή εξώδικου στο ΔΔΕ είναι η πρώτη νομική κίνηση του Σωματείου Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Χίου που διαμαρτύρεται έντονα για τις επανειλημμένες και σοβαρές διακοπές ηλεκτροδότησης στη Χίο. Στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης που προβλέπει τη μεταφορά κύριας κατοικίας σε ακριτικές και δημογραφικά ευαίσθητες περιοχές έχει ζητήσει να ενταχθεί η Αμανή, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Στέγαση, οικονομική ενίσχυση και δωρεάν εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα παιδιά είναι μερικά από τα κίνητρα που παρέχει ο Σύλλογος Φίλων Σχολείων της Βολισσού προκειμένου να πείσει οικογένειες να εγκατασταθούν στην περιοχή. Τα κίνητρα αυτά έρχονται σε συνέχεια του μηνιαίου επιδόματος των 200 ευρώ που καταβάλει τα τελευταία χρόνια η οικογένεια του Γιώργου Μαλαφή σε μια προσπάθεια να κρατηθεί ανοιχτό το σχολείο της Βολισσού. Όπως ενημερώνει ο Δήμος Χίου, εγκρίθηκε και παρελήφθη η μελέτη επικαιροποίηση κυκλοφοριακών επεμβάσεων πόλης Χίου κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Το σύνολο των παραδοτέων της μελέτης έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Χίου. Στα ναυπηγεία Ελευσίνας βρίσκεται το πλοίο διαγόρας της Blue Star Ferries, καθώς αποδρομολογήθηκε από τις άγονες γραμμές του Βορείου Αιγαίου για να πραγματοποιήσει την ετήσια συντήρησή του. Το πλοίο θα επιστρέψει 6 Οκτωβρίου στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη, την ίδια ώρα το Blue Star Μύκονος επέστρεψε στα δρομολόγια των άγονων γραμμών του Βορείου Αιγαίου. Με στόχο την επαναλειτουργία της κατασκήνωσης των σκλαβιών, το καλοκαίρι του 2027 εγκρίθηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής η πρόσληψη 2 ατόμων για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες καθαρισμού, όπως είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αργύρης για μας. Οι αιτήσεις για τις επαγγελματικές σχολές μαθητείας Χίου είναι ανοιχτές για τη συμπλήρωση κενών θέσεων έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Οι σπουδές είναι δωρεάν, προβλέπεται μισθός 32,60 ευρώ την ημέρα καθαρά. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 22710-29531, 22710-20065, 22710-43260. Το Σωματείο Οικοδόμων ενημερώνει ότι από την 5η 10 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των δικαιούχων του ειδικού εποχικού βοηθήματος, η οποία λήγει 30 Νοεμβρίου 2 το μεσημέρι. Η υποβολή αιτήσεων στα ΚΕΠ ξεκινάει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Συνεχίζεται το τρίτος ψεκασμός κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το εξής: αύριο Παρασκευή, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Σιδηρούντα, Παρθούντα, Φυτά, Κυπουριές, Διευκά, Κατάβαση. Το Σάββατο, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, έξω Διδύμα, μέσω Διδύμα, Μυρμήγκη, Θολό, Ποτάμι, Καρδάμιλα. Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, Καλιμασιά, Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα και Βροντάδος. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Συνούσες, περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει ως τώρα αίτηση εγγραφής, ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις ειδικότητες στις οποίες έχουν προκύψει κενές θέσεις μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 4 το απόγευμα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της σχολής και στο τηλέφωνο 22 710 27 111, 1 το μεσημέρι με 7 το απόγευμα. Νότια είναι μια ψυχωμένη για αυτό που κάνει ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, που αναπτύσσει μια πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV σήμερα σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σάκουλα, καλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γεωργίου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, «Η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση». Αύριο Παρασκευή, 7.30 το απόγευμα, στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευκά. Ο Φάρος Βαρβασίου, σε συνεργασία με το Δήμο Χίου και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση της Χριστίνας Αλεξανιάν, τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 8 το βράδυ στο Ομήριο. Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τα δελτία προτεραιότητας θα διανέμονται από τις 18.30 το απόγευμα στο χώρο του Ομηρίου, ενώ η αίθουσα θα ανοίξει για το κοινό στις 17.30 το απόγευμα. Ο Σκακιστικός Όμιλος Καλλιμασιάς συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας και το γιορτάζει το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σκακιστικής χρονιάς, 6 το απόγευμα, με κυνήγι θησαυρού για παιδιά. Σημείο συνάντησης, η πλατεία Πατριαρχών Καλλιμασιάς. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μάστιχο Παραγωγών, εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφιών του Γκίτο Ραν με 31 ασπρόμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Η έκθεση θα λειτουργεί μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου και θα μπορεί να την επισκέπτεστε 6 με 9. Αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας πραγματοποιείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ομήρου Νόστος με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς Λιόμενος». Με ένα συμβολικό περίπατο στην προκυμαία της Χίου, μέλη και φίλοι του Συλλόγου Άρτιον, ντυμένοι με ρούχα εποχής του 1922, θα τιμήσουν την ημέρα μνήμης της Μικρασιατικής καταστροφής την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 8 παρατέταρτο το βράδυ. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 33 έως 83%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσουμε το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσουμε το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε. Ψηφιακό Αιγαίο με τεχνητή νοημοσύνη είναι σήμερα οι περισσότερες ειδήσεις μας. Δηλαδή μέχρι τώρα όλες. Παρατήθηκε ερευνητής της Google DeepMind λέγοντας «Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας σκοτώσει όλους». Δεν ξέρω αν το πει έτσι.
1: Ο χρόνος για να αποτραπούν οι σοβαρές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης εξαντλείται, προειδοποιεί ένας ακόμα ερευνητής που παραιτήθηκε πρόσφατα από την Google DeepMind, εταιρεία την οποία την αναφέραμε και νωρίτερα. Έζησα από κοντά την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης στην Google και ανησυχώ ιδιαίτερα για την προδιαγεγραμμένη πορεία της. Πιστεύω ειλικρινά ότι η τεχνολογία αυτή έχει τη δυνατότητα να μας σκοτώσει όλους. Αυτά έγραψε τη Δευτέρα στο X και το LinkedIn ο Bilal Chugtai, διευκρινίζοντας ότι εργάζονταν πάνω στην ασφάλεια και την ευθυγράμμιση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ο Chugtai προστίθεται στη λίστα των ερευνητών που κρούν τον κόδωνα του κινδύνου τις τελευταίες μέρες για τις απρόβλεπτες δυνατότητες της τεχνολογίας, οι οποίες θα μπορούσαν να απειλήσουν ακόμη και την ίδια την ανθρωπότητα.
1: Νωρίτερα, μέσα σε αυτό το μήνα, ο κύριος Jacob Coxon, ο οποίος ήταν προγραμματιστής τεχνητής νοημοσύνης στην Anthropic, παραιτήθηκε κατηγορώντας τις πρώην εργοδότης εταιρείας, ήταν στην Anthropic και νωρίτερα ήταν και στην OpenAI, από την οποία είχε φύγει και πήγε στην Anthropic, ότι παίζουν με τις ζωές μας στην κούρσα για τη δημιουργία υπερεφιούς τεχνητής νοημοσύνης.
0: Επίσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Anthropic, Οντάριο Αμοντέι, δημοσίευσε άρθρο 3.800 λέξεων, καλώντας την κοινότητα της τεχνητής νοημοσύνης να επιβραδύνει την ανάπτυξη των πιο προηγμένων συστημάτων. Το ξαναλέγαμε και αυτό. Χώρια τον άλλο που αναφέραμε πριν, έτσι. Γιατί είπαμε είναι 7 και αυτή τη Anthropic, είναι και πολύ.
1: Σε μια σπάνια επίδειξη ομοφωνία, στην πρωτοβουλία του Αμοντέι στήριξαν τόσο ο επικεφαλής της OpenAI, ο Sam Altman, αλλά και ο ιδρυτής και άσπονδος φίλος των άλλων δύο που τα λέμε, ο Elon Musk.
0: Καλά, αυτός υποστήριξε και άλλα πράγματα, άσχετα με την τεχνητή νοημοσύνη, ας μην κάνουμε αναφορά.
1: Παρ' όλα αυτά, ο Chugtai εμφανίζεται αισιόδοξος ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο ασφαλούς διαχείρισης τεχνολογίας, στόχος στον οποίο θα επικεντρωθεί στο επόμενο βήμα του. Όπως αναφέρει στο προφίλ του στο LinkedIn, πλέον εργάζεται στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό Blue Dot Impact, εκπαιδεύοντας επαγγελματίες διαφόρων κλάδων πάνω σε θέματα ασφάλειας της τεχνητής νοημοσύνης.

0: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23592.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια, πάλι εδώ.
1: Το άρθρο που λέμε να σας διαβάσουμε έχει τίτλο «Ο νέος ψυχρός πόλεμος έχει όπλο την τεχνητή νοημοσύνη. Ποιος προηγείται, ποιος φοβάται περισσότερο?» Και βλέποντάς το, η αλήθεια είναι ότι το μυαλό μου πήγε στην εποχή του ψυχρού πολέμου, παρότι εγώ τουλάχιστον, γιατί είμαι και πιο μεγάλη, είσαι και πιο μικρός, έζησα τα απόνερά του. Ήταν δηλαδή στο τέλος, αυτά που θυμάμαι εγώ, ήταν στο τέλος του ψυχρού πολέμου. Αλλά όντως θυμίζει η περιραίουσα ατμόσφαιρα μια τέτοια εποχή.
0: Και μετά από αυτή την βιωματική τοποθέτηση της Ειρήνης.
1: Όχι, εσύ τι άποψη έχεις?
0: Όταν διαβάσουμε το άρθρο, θα σου την πω μετά. Εγώ δεν τον πρόλαβα το ψυχρό πόλεμο.
1: Είπαμε, είσαι πιο μικρός.
0: Είχε ζεστάνει.
1: Δεν έχεις ακούσει, να έχεις διαβάσει.
0: Συμφωνώ με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους ότι ξαναπάμε σε κάτι τέτοιο. Είναι διαφορετικό πράγμα, αλλά θέλω να πω, μέσα στα χρόνια έχουν ανταγωνιστεί για διάφορα πράγματα οι υπερδυνάμεις. Αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη σίγουρα είναι ένα από αυτά που έχουν ξεκάθαρα καταλάβει ότι θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο μέλλον. Νομίζω ότι είναι σε μια κούρσα που δεν ξέρουν ακριβώς που οδηγεί.
1: Κανένας τους δεν ξέρει.
0: Ναι. Αυτό δεν είναι ακριβώς το ίδιο με το πώς ήταν τα πράγματα τότε.
1: Γιατί τότε ξέραν, νομίζεις? Ειδικά στο διάστημα δεν ξέρανε.
0: Ναι, τέλος πάντων, είναι μεγάλη συζήτηση και για το διάστημα και για το τι τελικά πρόσφερε το διάστημα και για το τι κέρδισε αυτός που υποτίθεται ότι πήγε πρώτος. Είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά ας δούμε το άρθρο, να δούμε τι λέει και το σχολιάζουμε μετά.
1: Οι Αμερικανικοί κολοσσοί τεχνητής νοημοσύνης ζητούν χρόνο για να ελέγξουν την τεχνολογία που κατασκευάζουν. Η Κίνα κινητοποιεί πόρους για να κατακτήσει την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία. Ανάμεσά τους, ο Ντόναλντ, ο Τραμπ, αντιμετωπίζει την επιβράδυνση ως συνωμοσία και παραχώρηση προς το Πεκίνο. Αυτά τα είπε τώρα πρόσφατα. Είπε τι κανόνες, μωρέ, και έλα να μην τύχω και μείνομαι πίσω.
0: Έτσι διαμορφώνεται το επικίνδυνο δίλημα που περιγράφει η ανάλυση του CNN. Κάθε πλευρά φοβάται να χάσει τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και να αφήσει την άλλη να προηγηθεί. Η πιθανότητα να εξελιχθεί η τεχνητή νοημοσύνη σε απειλή για την επιβίωση της ανθρωπότητας παραμένει αντικείμενο έντονης διαφωνίας. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός ΗΠΑ και Κίνας έχει ήδη αποκτήσει χαρακτηριστικά εξοπλιστικής κούρσας με οικονομικά, στρατιωτικά και πολιτικά διακυβεύματα.
1: Το CNN παραλληλίζει αυτή τη δυναμική με την πυρηνική αντιπαράθεση του ψυχρού πολέμου. Έναν ανταγωνισμό στον οποίο ο φόβος της καταστροφής ανάγκασε τελικά τους αντιπάλους να αναζητήσουν κοινούς κανόνες. Το ερώτημα είναι αν κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβεί εγκαίρως με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Οι αμερικανικοί περιορισμοί στην πρόσβαση της Κίνας, τα πιο προηγμένα τσιπ, δημιούργησαν σοβαρά εμπόδια στις κινέζικες εταιρείες. Τις όθησαν όμως να αναζητήσουν μεγαλύτερη αποδοτικότητα στο λογισμικό τους.
1: Όπως εξηγεί στο CNN ο David Bellman της εταιρείας ανάλυσης δεδομένων Synmax, η αδυναμία αξιοποίησης των κορυφαίων επεξεργαστών οδήγησε τους Κινέζους προγραμματιστές στο να βελτιώσουν τα μοντέλα τους κατά τρόπο που να απαιτούν λιγότερους πόρους και ενέργεια.
0: Η πρόοδος αυτή αποτυπώθηκε στην άνοδο της DeepSeek. Σύμφωνα με τα στοιχεία του AI Index για το 2026 από το Πανεπιστήμιο του Stanford, τα οποία επικαλείται και το CNN, το χάσμα επιδόσεων μεταξύ αμερικανικών και κινέζικων μοντέλων έχει ουσιαστικά κλείσει στις συγκρίσεις που εξετάζει τουλάχιστον η έκθεση.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι οι δύο χώρες διαθέτουν τα ίδια πλεονεκτήματα. Ο Άντριου Τσιν, καθηγητής δικαίου με εξειδίκευση στην τεχνητή νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας, επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εξακολουθούν να υπερέχουν στην παραγωγή κορυφαίων μοντέλων, στις ιδιωτικές επενδύσεις και στις υποδομές κέντρων δεδομένων. Επειδή η ώρα μας έχει περάσει, θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα σας πούμε το ποιος προηγείται, πώς βλέπουμε το ποιος προηγείται, πώς το μετράμε κλπ.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ψηφιακό Αιγαίο, Ράδιο Αλήθεια.
1: Λέγαμε λοιπόν για τον σε εισαγωγικά νέο ψυχρό πόλεμο που έχει ξεσπάσει με αφορμή την τεχνητή νοημοσύνη. Το ποιος προηγείται εξαρτάται επομένως από το τι ακριβώς μετρά κανείς.
0: Η κινέζικη στρατηγική στηρίζεται στη δυνατότητα συντονισμού κρατικών υπηρεσιών, τεχνολογικών επιχειρήσεων, χρηματοδότησης και υποδομών. Στόχος είναι η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρη την οικονομία, από τη ρομποτική μέχρι την αυτοματοποίηση.
1: Ο συγκεντρωτικός σχεδιασμός διευκολύνει την κινητοποίηση πόρων, δημιουργεί όμως και περιορισμούς. Ερευνητές του Ινστιτούτου Δεδομένων και Πολιτικής Εθνικής Ασφάλειας του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια επισημαίνουν ότι η πολιτική εύνοια και οι ιδεολογικές απαιτήσεις μπορούν να επηρεάζουν την ανάπτυξη και τις απαντήσεις των συστημάτων.
0: Για την κινέζικη ηγεσία, η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί και πιθανή απειλή για την ίδια την εξουσία της. Σύμφωνα με το CNN, ο Υπουργός Κρατικής Ασφάλειας Τσε Γιεσίν προειδοποίησε ότι η Κίνα πρέπει να διατηρήσει την κυριαρχία και τον έλεγχο της τεχνολογίας. Ανέδειξε κινδύνους όπως η απόκτηση αμερικανικού πλεονεκτήματος στην κατασκοπία και στις κυβερνοεπιχειρήσεις, αλλά και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για προπαγάνδα εναντίον του Κομμουνιστικού Κόμματος.
1: Η ασφάλεια στην κινέζικη προσέγγιση συνδέεται έτσι στενά με τη διατήρηση του πολιτικού ελέγχου. Η αμερικανική επιβράδυνση έχει όμως και πρακτικές αιτίες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στελέχη της βιομηχανίας συζητούν με πολιτικούς τρόπους περιορισμού των κινδύνων. Ο Τραμπ αντιθέτως απορρίπτει τις εκκλήσεις για φρένο, υποστηρίζοντας ότι θα ευνοήσουν την Κίνα.
0: Το CNN θέτει παράλληλα ένα ερώτημα για τις ίδιες τις εταιρείες. Πόσο σταθερή θα αποδειχθεί η διάθεσή τους να επιβραδύνουν? Η επέκταση της υπολογιστικής ισχύως συναντά ήδη εμπόδια. Ελλείψεις εργαζομένων, υλικών και προηγμένων τσιπ, καθυστερήσεις αδειοδοτήσεων, υψηλότερα επιτόκια και τοπικές αντιδράσεις δυσκολεύουν την κατασκευή κέντρων δεδομένων.
1: Αυτές οι καθυστερήσεις μπορεί να συγκρατήσουν προσωρινά το ρυθμό ανάπτυξης, δεν αποτελούν όμως σύστημα ασφάλειας.
0: Ο Βίνσεντ Κόνιτσερ, καθηγητής πληροφορικής στο Carnegie Mellon, τονίζει ότι δεν γνωρίζουμε ποιο επίπεδο υπολογιστικής ισχύως θα ήταν αρκετό για επικίνδυνες δυνατότητες. Κατά την εκτίμησή του, νέες ιδέες και τεχνικές θα μπορούσαν να αλλάξουν δραστικά όσα επιτυγχάνονται ακόμη και με τις σημερινές υποδομές.
1: Το συμπέρασμα του Τσίν είναι ότι επιπλέον χρόνος που προσφέρουν οι κατασκευαστικές καθυστερήσεις χρειάζεται να αξιοποιηθεί για κανόνες και εποπτεία. Πάμε λοιπόν στην πρόταση Αμοντέι και στη δυσπιστία της Κίνας.
0: Ο επικεφαλής της Anthropic Dario Amodei, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, προτείνει μια επιβράδυνση που θα διατηρεί το αμερικανικό προβάδισμα. Η λογική του είναι ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αναπτύσσουν την τεχνολογία με ταχύτητα, αρκετή ώστε να παραμείνουν μπροστά από την Κίνα, εξασφαλίζοντας συγχρόνως χρόνο για την έρευνα ασφάλειας. Θεωρεί επίσης ότι η τεχνολογική υπεροχή των δημοκρατιών μπορεί να προσφέρει διαπραγματευτική ισχύ για μια μελλοντική διεθνή συμφωνία.
1: Το Πεκίνο αντιμετωπίζει με δυσπιστία αυτή την προσέγγιση. Η κρατική Global Times χαρακτήρισε την πρόταση έκφραση ψυχροπολεμικής λογικής, όπως αναφέρει το CNN. Υπάρχει ωστόσο ένα πιθανό κοινό συμφέρον. Κανένα κράτος δεν επιθυμεί συστήματα που θα μπορούν να ενεργούν πέρα από τον έλεγχό του.
0: Ο Φιλιπ Πότερ, επικεφαλής του Σχετικού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια, εκτιμά ότι αυτός ο φόβος θα μπορούσε να δημιουργήσει περιθώριο συνεργασίας. Μεταξύ των ενδεχόμενων που περιγράφει είναι περιορισμοί στην ιδιωτική ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης με ξεχωριστή αντιμετώπιση των κρατικών εφαρμογών εθνικής ασφάλειας. Πρόκειται για πιθανό σχήμα συνεννόησης, όχι για συμφωνία που βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή.
1: Η εναλλακτική είναι ένας ανταγωνισμός που δικαιολογεί διαρκώς την επιτάχυνσή του. Κάθε πλευρά συνεχίζει επειδή συνεχίζει η άλλη. Όπως επισημαίνει ο Τσιν, η αποτροπή ενός αποφασιστικού τεχνολογικού πλεονεκτήματος του αντιπάλου αποτελεί θεμητό στόχο εθνικής ασφάλειας. Στην ίδια εθνική ασφάλεια όμως ανήκει και η αποφυγή δημιουργίας συστημάτων των οποίων τη συμπεριφορά και τις συνέπειες δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ή να ελέγξουμε αξιόπιστα.

0: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
2: Α, Μαστροπαντελής.
1: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
2: Μαστροπαντελής.
1: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
2: Μαστροπαντελής.
1: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

0: Xcode, έναν edge ανοιχτό κώδικα για την ανάπτυξη λογισμικού, ο οποίος έχει ήδη περισσότερους από 4.000 εγγεγραμμένους χρήστες. Ο χρήστης περιγράφει την εργασία που θέλει να γίνει και ο agent αναλαμβάνει το σχεδιασμό, τις αλλαγές, τον κώδικα και τον έλεγχο τους.
1: Σε ποιο σύνθετες εργασίες μπορεί να συντονίζει επιμέρους agents που δουλεύουν παράλληλα?
0: Το Ναυτιπορική GR μίλησε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και επικεφαλής μηχανικό της εταιρείας, τον Απόλλωνα Φίβο Μπακή, που εξήγησε τις τεχνολογίες που αναπτύσσει η εταιρεία, αλλά και αν υπάρχει ή όχι βάση στις ανησυχίες που εκφράζονται όλο ένα και πιο έντονα για τους κινδύνους της ανεξέλεκτης ανάπτυξης τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης με επίκεντρο της συζήτησης το τελευταίο χρονικό διάστημα για τους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης.
1: Τι σας όθησε, ρωτήθηκε λοιπόν ο επικεφαλής μηχανικός, να ξεκινήσετε την ανάπτυξη πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης και πότε ιδρύσατε την εταιρεία?
0: Η εταιρεία ιδρύθηκε τυπικά το Μάιο του 2026, αν και η ιδέα είχε γεννηθεί λίγο πριν. Είδαμε από νωρίς πόσο αποδοτικοί είναι οι πράκτορες και πόση δουλειά μπορούν να αναλάβουν και καταλάβαμε ότι θα παίξουν μεγάλο ρόλο στο μέλλον.
1: Έτσι λοιπόν γεννήθηκε το Alice's Code, ο agent μας που σήμερα έχει πάνω από 10.000 εγγεγραμμένους χρήστες. Το χτίσαμε από το μηδέν και από την αρχή θέλαμε να μην είναι δεμένο με έναν πάροχο ή ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Αναπτύξαμε επίσης έναν πρωτότυπο τρόπο συντονισμού πολλών agents ώστε να δουλεύουν μαζί στην ίδια εργασία.
0: Πείτε μας με απλά λόγια τι κάνουν οι AI agents που έχετε αναπτύξει και γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο πεδίο δράσης τους, είναι η δεύτερη ερώτηση.
1: Και απαντάει ο Απόλλων, φανταστείτε ένα ρομπότ που ζει μέσα στον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιεί το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που θα επιλέξετε και αναλαμβάνει εργασίες στον υπολογιστή που θα τις έκανε ένας άνθρωπος, κυρίως στην ανάπτυξη λογισμικού.
0: Ένας προγραμματιστής μπορεί, για παράδειγμα, να του ζητήσει να διορθώσει ένα σφάλμα σε μια εφαρμογή. Ο πράκτορας διαβάζει τον κώδικα, καταστρώνει ένα σχέδιο, κάνει τις αλλαγές και επαληθεύει ότι λειτουργούν. Αν η εργασία είναι μεγάλη, τη μοιράζεται σε περισσότερους πράκτορες που δουλεύουν παράλληλα. Ξεκινήσαμε από τον κώδικα γιατί εκεί χρησιμοποιούνται σήμερα περισσότερο οι agents.
1: Η μέχρι τώρα ανταπόκριση της ελληνικής αγοράς σε αυτές τις τεχνολογίες?
0: Οι περισσότεροι χρήστες μας είναι από το εξωτερικό, γιατί από την πρώτη μέρα απευθυνθήκαμε σε διεθνές κοινό. Ο αριθμός ανέβηκε απότομα τις τελευταίες μέρες, όταν μία ανάρτησή μας στο X έγινε viral. Στην Ελλάδα πιστεύω ότι είμαστε αρκετά πίσω στην υιοθέτηση τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμη και από ανθρώπους στις ηλικίες μου σπάνια ακούω ότι χρησιμοποιούν πράκτορες στη δουλειά ή στην καθημερινότητά τους. Πολλοί δεν ξέρουν καν τι είναι ένας agent.
1: Από τη δική σας εμπειρία, πώς αντιμετωπίζουν οι ελληνικές εταιρείες την επανάσταση στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και πώς βλέπουν τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσουν Έλληνες ερευνητές? Δείχνουν ενδιαφέρον ή εμπιστεύονται ένα ελληνικό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης?
0: Οι ελληνικές εταιρείες δείχνουν ενδιαφέρον, αλλά οι περισσότερες είναι ακόμα σε φάση πειραματισμού. Χρησιμοποιούν chatbots, όμως λίγες έχουν εντάξει agents στην καθημερινή τους λειτουργία.
1: Όσο για την εμπιστοσύνη, είναι λογικό μια εταιρεία να στραφεί πρώτα στα μεγάλα διεθνή ονόματα. Ένα ελληνικό προϊόν πρέπει να αποδείξει ότι αξίζει, όπως κάθε νέο προϊόν. Στην περίπτωσή μας βοηθά ότι το Alice's Code είναι ανοιχτού κώδικα, οπότε ο καθένας μπορεί να δει πώς δουλεύει. Πιστεύω ότι η εμπιστοσύνη στο ελληνικό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης θα έρθει μέσα από προϊόντα που πετυχαίνουν και στο εξωτερικό.
0: Ποια είναι η γνώμη σας για τις πρόσφατες εξελίξεις με τα περιστατικά αυτονόμησης τεχνητής νοημοσύνης και μάλιστα μεγάλων εταιριών του κλάδου?
1: Τα περιστατικά αυτά πρέπει να μας απασχολούν σοβαρά. Στην περίπτωση της OpenAI, agent της εταιρείας βγήκαν από το δοκιμαστικό τους περιβάλλον και έφτασαν να παραβιάσουν συστήματα της Hanging Face, το λέγαμε και προηγούμενα. Ένα σύστημα με συγκεκριμένο στόχο και αρκετή πρόσβαση μπορεί να βρει τρόπους να τον πετύχει που δεν είχε προβλέψει κανείς.
0: Κατά τη γνώμη μου, η ασφάλεια δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στο ότι το μοντέλο θα συμπεριφερθεί σωστά. Τα όρια πρέπει να τίθενται από το σύστημα μέσα στο οποίο λειτουργεί ο πράκτορας. Έτσι έχουμε σχεδιάσει και το Alice's Code. Από προεπιλογή, ο πράκτορας εκτελεί τις εντολές του σε απομονωμένο περιβάλλον και ζητά έγκριση πριν από κάθε αλλαγή. Κάποιες επικίνδυνες εντολές μπλοκάρονται πάντα, ό,τι και αν αποφασίσει το μοντέλο.
1: Υπάρχει βάση στις επιφυλάξεις και ανησυχίες? Υπάρχει βάση στις επιφυλάξεις και ανησυχίες που εκφράζουν πολλοί κορυφαίοι επιστήμονες και ειδικοί στην τεχνητή νοημοσύνη για ζητήματα ασφάλειας που προκύπτουν από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης?
0: Ναι, πιστεύω ότι οι ανησυχίες έχουν βάση και τα γεγονότα των τελευταίων

0: Ενώ το δείχνουν, οι δυνατότητες αυτών των συστημάτων μεγαλώνουν πολύ γρήγορα, ενώ τα εργαλεία για να ελέγχουμε και να καταλαβαίνουμε πώς αποφασίζουν δεν ακολουθούν τον ίδιο ρυθμό. Μεγάλο ζήτημα είναι η ρύθμιση. Σήμερα, τις σημαντικότερες αποφάσεις για ένα μοντέλο, όπως αν είναι αρκετά ασφαλές για να κυκλοφορήσει ή πώς θα χρησιμοποιηθεί μέσα στην εταιρεία, τις παίρνουν κυρίως τα ίδια τα εργαστήρια. Μπορείτε να την αναζητήσετε στην αυτοκριτική και να τη διαβάσετε ολόκληρη αν θέλετε.
1: Εμείς εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα.
1: Μέχρι τότε.
0: Να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Γεια σας.

Άιντε, άιντε φιντάν. Άιντε, γειτονά μας. Πάμε, πάμε μαζί. Στρατιωτάκια φιντάν, δεν. Δε θέμε ρε φίλε, δε θέμε. Καλημέρα παιδιά.

0: Γεια στον Τούρκο Υπουργό των Εξωτερικών, τον κύριο Βιτάμ.
1: Αφιερωμένη.
0: Αφιερωμένη.
1: Το ζεμπέκικο της Ευδοκίας και όπως και το τραγούδι που ακούσαμε προηγούμενα να ερμηνεύει ο Μάνος Λοΐζος, γιατί σαν σήμερα το 1982 αυτός ο κυπριακής καταγωγής μουσικοσυνθέτης έφυγε από τη ζωή. Ευτυχώς η μουσική και τα τραγούδια του έμειναν στο Δίνεκες.
0: Έτσι. Απορούμε και εμείς να το χάρισαμε στον κύριο Φιντάν. Είτε μαζί, άντε καρτάση, πάμε μαζί παρέα.
1: Ένα διάσημο ζεϊμπέκικο.
0: Διότι μέχρι τώρα έλεγαν τα γειτονάκια ότι τα νησιά δεν πρέπει να έχουν στρατό.
1: Τώρα τι λένε?
0: Τώρα λένε ότι απειλείται και η Τουρκία από την παρουσία του. Φιντά, δεν θέμε. Δεν θέμε, ρε φίλε, εμείς τίποτα.
1: Μα του το έχει πει ο Κυριάκος πόσες φορές.
0: Δεν θέμε, δεν θέμε.
1: Πώς
0: να το πούμε, ρε φίλε. Δεν γουστάρουμε εμείς τίποτα, ρε φίλε, τίποτα. Μια χαρά είμαστε εμείς, στην ησυχία μας, στην ησυχία. Αυτό θέλουμε εμείς. Ευτυχώς βέβαια ακόμα συνειδητοποιούμε ότι για να την έχουμε πρέπει να φοράμε τσίγκινα σόβρακα. Αυτό είναι επιτυχία ότι το καταφέρνουμε, Φιντάν. Άσε μας, μη μας ενοχλείτε. Να χαλάσουμε κι άλλο. Εξαλλού έχετε να κάνετε με μια σοβαρή χώρα τώρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Δεν το λες αυτό.
0: Παιδιά.
1: Επειδή είμαστε 402 μέρες χωρίς παραστική συγκοινωνία στοιχείο.
0: Αυτό τώρα είναι παρονοχίδα. Το άλλο που ακούσε και χθες έτσι με νόμο. Νόμος είναι νόμος του κράτους, παιδιά. Είναι νόμος του κράτους. Τώρα πλέον έχει τελειώσει το καλαμπούρι. Εντάξει. Πας και πληρώνεις 250 ευρώ. Ντον. 250. Και το αυθαιρετάκι γίνεται νόμιμο πλέον εφόρου ζωής.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι η μισή είδηση.
0: Η άλλη μισή ποια είναι?
1: Ποιους αφορά?
0: Ποιους αφορά?
1: Αφορά.
0: Ναι.
1: Παλιά σπίτια, δεν αφορά νέα σπίτια. Δεν θα νομιμοποιηθούν ποτέ τα νέα.
0: Ναι, από το 75 και μετά δεν υπάρχει ποτέ στην Ελλάδα.
1: Πώς.
0: Συμπέρασμα, όποιος πάει και κάνει δόση στην εφορία να πληρώνει το χρέος του είναι βλάκας. Κάποια στιγμή θα βγουν και τα χαρίσουν όλα. Δεύτερον, όποιος πηγαίνει και παίρνει άδειες επίσης είναι βλάκας. Δεν υπάρχει λόγος, ρε φίλε. Δεν, αυτή η πατέρα σου λέει.
1: Μα αφού σου λέει ότι μετά δεν θα μπορείς.
0: Ναι, δεν θα μπορώ. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η πατέρα σου λέει: άκου να σου πω κάτι, μην είσαι μαλάκας, μην κάνεις νόμιμα τίποτα. Δω και 250 ευρώ και όλα νομιμοποιούνται. Είναι όλα τα αυθαίρετα γίνονται νόμιμα με 250 ευρώ δάκια.
1: Δεν γίνονται όλα τα αυθαίρετα.
0: Τα από το 75 και μετά.
1: Αυτό σου λέω. Ε. Άρα μιλάμε για σπίτια παλιά, τα οποία υπάρχουν πόσες δεκαετίες, τα οποία ούτως ή άλλως τα κουβαλάς, τα οποία έχουν αποκτήσει ρεύμα, νερό κτλ. Ναι, θέλω να πω, βάζει όμως ένα όριο.
0: Ναι, βάζει ένα
1: δεν
0: όριο.
1: Δεν τα νομιμοποιεί όλα.
0: Τα 250 θέλει.
1: Θέλει και αυτά, εντάξει.
0: Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και τα σημερινά αφαίρετα, πάλι σε 50 χρόνια, πάλι θα είναι παλιά, πάλι δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα, πάλι θα έχουν πάρει ρεύμα. Αυτή είναι η Ελλάδα, παιδιά. Κατάλαβες, Φιντάν? Παλικάρι μου, μην ασχολείσαι μαζί μας. Εμείς καταραίουμε μόνοι μας, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Δεν απειλούμαστε εμείς από κανέναν. Ναι. Μα φτάνει ο εαυτό μα.
1: Πρώτου 75. Αφαίρετε τι κατασκευέ.
0: Έτσι λέω εγώ. Πρώτου 75.
1: Πριν από τι 9 Ιουνίου του 75.
0: Α, ναι, άμα είναι 10, θα το δω. 250 ευρωδάκια. Και καθαρίσαμε. Λοιπόν, αυτή είναι η μία είδηση, παιδιά. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται κι άλλε. Υπάρχει και μια άλλη, βέβαια, που. Γιατί μην αρχίσουμε τώρα για τη Βουλή και για τη συνταγματική αναθεώρηση και λοιπά. Στα παλικάρια δεν θέλουν τίποτα. Δεν θέλουν να αγγίξουν τίποτα. Λοιπόν, να σταθούμε στην. Αυτή, πώς λέγεται αυτή, ρε, η πίτσα αυτή, πώς λένε.
1: Πίζα, καλέ.
0: Η πίζα, ναι.
1: Όχι πίτσα.
0: Ναι, εντάξει, το, με πειράζει. Ένα τάφι τη λείπει. Η πίζα, αυτή η πίζα. Αυτή,
1: που είχε πει ότι δεν είμαστε καλοί στα μαθηματικά.
0: Όχι όλο το. Έκανε έρευνα σε όλη την Ελλάδα. Έχει έρευνα σε 6.858 μαθητές.
1: Και τι?
0: 229 σχολεία.
1: Ναι, ναι, όλοι δεν είναι όλοι όλοι, αλλά είναι ένα μεγάλο μέρος.
0: Είναι, είναι ένα ενδεικτικό. Τεράστιο δείγμα.
1: Τεράστιο δείγμα, όντως.
0: Ναι, το οποίο λέει ότι.
1: Από τις δημοσκοπήσεις πάντως πιο μεγάλο.
0: Ναι. Και οι μαθητές, λέει, από την έρευνα αυτή της
1: Πίζα,
0: βγαίνει ότι οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση στους καθηγητές τους.
1: Ναι.
0: Διότι, λέει, δεν μεταδίδουν γνώση όταν παραδίδουν μάθημα.
1: Τι μεταδίδουν?
0: Το μάθημα.
1: Το μάθημα δεν έχει γνώση.
0: Όχι.
1: Εσύ, αυτό δεν φταίνει οι καθηγητές και δάσκαλοι.
0: Λοιπόν.
1: Αυτοί που.
0: Τι φταίει.
1: Τους λένε τι να πω.
0: Ο Χατζηπετρής. Λοιπόν, τα παιδιά μας, λοιπόν, τα ίδια μας λένε ότι από τα σχολεία δεν παίρνουν γνώσεις. Εντάξει.
1: Επειδή είπα πριν για το 75, 9 Ιουνίου, αυτά που είναι μετά το 75.
0: Ναι, τι γίνεται.
1: Και μέχρι 28 Ιουλίου 2011.
0: Μέχρι το 11, ναι, τι κάνουν αυτά.
1: Και είναι μέχρι 100 τετραγωνικά.
0: Εντάξει, ναι, ναι, και τι κάνουν αυτά.
1: Και αυτά δεν είναι 250.
0: Τι σου είπα εγώ προηγουμένως. Λοιπόν, αυτή την ξεφτύλα την έχουμε
1: κάνει. Μπορεί, περίμενε.
0: Α, περίμενε.
1: Είναι ένα παράβολο όμως αυτό μόνο.
0: Α, ποιο είναι,
1: γιατί μετά έχει και το ενιαίο ειδικό πρόστιμο.
0: Θα καταργηθεί. Θα βγει για άλλη κυβέρνηση, θα το καταργήσει. Εμείς την άνθρωποι είσαστε παιδιά. Δεν είναι όλα τα. Εδώ, ακούστε.
1: Παράβολο είναι αυτό.
0: Δεν χρειάζεται τώρα. Αλλά δεν. Έχουμε πει ότι τα μπορντέλα έχουν οργάνωση. Μπαίνεις μέσα, πληρώνεις και μετά γίνεται η πράξη. Αλλιώτικα δεν υπάρχει μπορντέλο. Διαφορετικά είναι κλεισμένο το μαγαζί. Λοιπόν, άρα δεν είναι μπορντέλο. Σήμερα συμπληρώνονται 6 μήνες.
1: Από πότε?
0: Από την ώρα που ο Υφυπουργός Οικονομικών, ιδιοκτήτης του πληγωμένου από το σεισμό της Σάμου.
1: Το σεισμός της Σάμου ήτανε?
0: Λοιπόν, γκούγκλαρε το.
1: Το γκούγκλαρε.
0: Ναι. Πληγωμένο λοιπόν το σεισμό της Σάμου, τσιμεντοκητείο του Τελωνίου. Έτσι.
1: Το 20 ρε εσύ.
0: Το 20.
1: Έχουν περάσει 6 χρόνια.
0: 6 χρόνια λοιπόν. Που το κτίριο αυτό εγκαταλείφθηκε. Πέρασε άλλο ένα καλοκαίρι με το λιμάνι της Γιού να ασφυκτιά. Με το κάστρο να κρύβεται. Έτσι. Άλλο ένα καλοκαίρι κόλασης.
1: Κόλασης.
0: Ο Υφυπουργός Οικονομικών λοιπόν, σε αίτημα του Μηταράκη, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου τους, όχι του Σταύρου.
1: Ναι.
0: Του δικού τους.
1: Για το δικό τους.
0: Του είπε λοιπόν, αφού του ανήλεσε ο Μηταράκης ότι πρέπει το κτίριο να γκρεμίσει, να φανεί το κάστρο.
1: Του
0: να
1: τι μπορεί, θα γίνει, τι θα γίνει.
0: Να μπορεί να. Και του λέει, θα το γκρεμίσω. Τελείωσε.
1: Εντάξει, μα άλλαξε τότε.
0: Έχουν
1: αυτό δεν τα είπε ο κύριος. Ποιος ήταν, ο Κυρανάκης, δεν ήταν τότε για όχι.
0: Έχουν περάσει 6 μήνες και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα.
1: Mm.
0: Το τσιμεντοκητείο είναι στη θέση του. Ο περιβάλλοντας χώρος χρησιμοποιείται ως ιδιωτικός χώρος στάθμισης των υπαλλήλων του Τελωνίου.
1: Καλό είναι αυτό, γιατί δεν είναι μέσα στο
0: αλλού,
1: δρόμο. Ναι.
0: Το οποίο Τελωνίο νοικιάζει αλλού.
1: Ναι, αλλά αν δεν ήταν μέσα στο Τελωνίο, θα ήταν μέσα στο δρόμο και θα μας παίρνανε εμάς θέσεις.
0: Το οποίο Τελωνίο βρήκε το ωραιότερο κτίριο
1: έναντι
0: τη Εθνική Στρατιά. Πολύ οικονομικό είναι, αρέσει, δεν έχει λεφτά.
1: Why not?
0: Έλα, σε παρακαλώ πολύ. Το νοικιάσε λοιπόν. Το έχει νοικιασμένο τώρα από πότε? Από το 20.
1: Ναι.
0: Από το 20.
1: Εντάξει.
0: Πρώτη μου.
1: Εσύ πληρώνεις.
0: Όχι, εγώ, οι άλλοι. Εγώ δεν πληρώνω.
1: Δεν πληρώνω. Το κίνημα.
0: Αυτή είναι, κύριοι, αυτή είναι η χώρα σήμερα. Εντάξει. 6 μήνες από την. Το είπε ο υπουργός.
1: Και κατά τα άλλα, νομίζω ο Φιντάν τον απειλούμε.
0: Ο Φιντάν, τι να απειλήσουμε πάλι, καρέ μου, εμείς να.
1: Δεν ξεκινήσαμε καλά. Δεν ξεκινήσαμε καλά. Δεν ξεκινήσαμε λέγοντας χρόνια πολλά στην σοφία, αγάπη, πίστη, ελπίδα.
0: Α, το τελευταίο ειδικά μας απέμεινε η ελπίδα.
1: Η ελπίδα η Τσουρή γιορτάζει.
0: Ελπιδάκι, χρόνια πολλά ελπιδάκι. Αν δεν υπήρχε το ελπιδάκι, νοσοκομείο σήμερα δεν θα είχαμε. Θα είχαμε το παλιό σκυλίτσου, την αποθήκη. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, προχώρη παρακάτω. Η Σοφία και η Πίστη. Από αυτή έχουμε πολύ χειρά.
1: Η Σοφία ήταν η μαμά και οι τρεις θυγατέρες της ήταν η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη.
0: Σαν σήμερα.
1: Αλλά γιορτάζει ακόμη και ο Αγαθοκλής και η Αγαθόκλια και ο Σοφιανός και η Σοφιανή.
0: Σαν σήμερα το 1965 έγινε η μεγάλη αποστασία των βουλευτών της Ένωσης Κέντρου.
1: 1965. Ναι, εγώ ήμουν αγέννητη.
0: Ο χιώδης βουλευτής συντερής Μαυροδόγλου αποστατεί και γίνεται υπουργός ναυτιλίας.
1: Δηλαδή όταν λέμε αποστατεί, πήγε από το ένα κόμμα στο άλλο.
0: Ναι, ναι,
1: φύγα. Και αυτό όλοι... και τώρα δεν γίνεται.
0: Ναι, ρε, παιδί,
1: το Μισό Πασόκο έχει πάει στη Νέα Δημοκρατία.
0: Τότε ήταν θέμα.
1: Α.
0: Τότε ήταν θέμα. Λοιπόν, σαν σήμερα, να ξέρετε, 1997 πέθανε ένας ψυχωμένος δάσκαλος, μια ωραία φυσιογνωμία, ο Γιώργος Κόρκος. Πολυτάλαντος.
1: Το ένατο δεν έχει ονομαστεί, βεβαίως, το ένατο δημοτικό.
0: Δεν θυμάμαι τώρα ποιο σχολείο, με συγχωρείτε, νομίζω το έβδομο.
1: Το έβδομο, το έβδομο.
0: Νομίζω,
1: ναι.
0: Το έβδομο.
1: Το έβδομο δημοτικό.
0: Λοιπόν, ένα σπουδαίο συγγραφικό έργο, ποιητικό, αγαπούσε τα παιδιά, το εξέφραζε με το συγγραφικό του λόγο, όχι μόνο μέσα στην αίθουσα. Επίσης, σαν σήμερα το 2009, σε ηλικία μόλις 53 ετών, έφυγε άλλος ένας μεγαλοσιώτης, ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Κωνσταντίνος Μάριος Ξίδας. Το αποτύπωμά του υπάρχει σήμερα, ακόμα και σήμερα, στο θεατρικό σανίδι της Χίου. Όλοι έχουν, όσοι έχουν βγει σήμερα, είναι παιδιά του. Άιντε φιτάν, πάμε παλικάρι μου, πάμε λεβέντη μου. Πάρομαι με την πόλη.
1: Να θυμίσουμε βέβαια ότι το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου είναι 2271-08-1919 και να βάλουμε το πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να πάρουμε και εμείς να κλείσουμε ένα ραντεβού, γιατί έχουμε κάτι οχηματάκια να περάσουμε.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Ρεμπεκιά για το Φιντάν.
1: Το πάμε.
0: Όχι, το λέω για να μην νομίζετε ότι μπορεί να το έχει χάσει το πρώτο μέρος να πάρει το δεύτερο. Αλλά γιατί, ξέρετε, οι πολιτικοί πρέπει να τρώνε φάπες. Και να ζήνει τους χέρις και άμα κάνουν και καλά πράγματα. Να τους ζήνει στο χέρι, συγχαρητήρια, μπράβο σου. Αλλά να τρώνε και φάπες. Εσείς τώρα που ακούτε στη Μικρασία απέναντι, που ξέρετε ελληνικά πολύ, ελληνόφωνοι κλπ. Και έχετε έρθει από εδώ και μας έχετε δει 500 φορές. Είμαστε έτσι, μας κόβετε για πολεμοχαρείς, μας κόβετε για. Έχετε δει ότι. Έχετε βρει έναν άνθρωπο να σας πει ότι έχουμε σκοπό εμείς.
1: Εντάξει, αυτό είναι το αφήγημα για το εσωτερικό.
0: Όχι, μα να του λένε όμως ότι λες μαλφακίες, υπουργέ, λες μπούρδες. Να το πείτε αυτό στην Τουρκία. Τα λάβατε. Δε θέμε, ρε φίλε. Με το ζόρι. Καταλάβεις. Να το πω γιατί θα σκάσω. Γιατί άκουσα χθες ότι θα μεταφέρουν, λέει, μια ταξιαρχία σε Σάμο απέναντι. Επειδή έχω υπηρετήσει σε Σάμο, άμα κάνει ότι φεύγει ταξιαρχία και έρχεται προς σε Σάμο, θα καλοπεράσει. Αλλαγία βοήθεια. Τότε μόνο μπορεί να πάρω με ανάποδα φιντάνε. Μην αλλιώτικα δεν είμαστε φιλίτσι κι άλλο. Πρέπει να μας πιάσεις, ξέρω από κόσμο. Άμα το πιάσεις μπορεί κάτι να αντιδράσω, μαλλιά, αλλιώτικα δεν. Πάμε. Έλα και χθες είχαμε νέα, δεν μου τα πατά, ρε γαμωτό.
1: Τι νέα?
0: Ότι βγήκε ο υπουργός εκεί των εικόνων της Συγκοινωνιών, ο Νίκτ, πώς το λένε τον Νίκτ αυτό το... Ότι...
1: Αντιπεριφερειάρχης μεταφορών εννοείς.
0: Ναι. Εντάξει, λέει.
1: Ναι, ότι θα μπει η λεωφορείο.
0: Το Υπουργείο δέχθηκε, λέει, και ωραία.
1: Παιδιά,
0: και θα βάλουμε το.
1: Και τίτλο βάλαμε, μετά από 400 μέρες αποκτά περαστική συγκοινωνία η Νότια Αιχείος. Όχι. Όχι.
0: 402.
1: Καταρχάς δεν ξέρουμε στο 400 πόσο θα σταματήσει.
0: 402.
1: Γιατί αναμένεται, λέει, η υπογραφή του αναδόχου.
0: Του Κανάρης. Μετά από 400 μέρες ανακαλύψανε ότι μόνο ο Κανάρης μπορεί να βάλει λεωφορεία. Ποιος να βάζει, οι λουκουμάδες του Μανάρα να βάζανε λεωφορεία? Δεν έχουν τα λεωφορεία, κάνουν οι λουκουμάδες. Τι ακριβώς θέλει να κάνουν? Ποιος θα μπορούσε να πάρει λεωφορεία στοιχείο εκτός του Κανάρη?
1: Έχει και άλλους που
0: ναι,
1: έχουν λεωφορεία.
0: Μπορεί να κάνουν πολλά δρομολόγια, ε?
1: Δεν το ξέρω.
0: Α, εγώ το ξέρω.
1: Ξέρω που έχουν, ότι έχουν λεωφορεία.
0: Έχουν ένα λεωφορείο. Δύο. Εδώ θες 10 για να κάνεις δρομολόγια αυτά. Λοιπόν, μόνο ο Κανάρης τα έχει, ρε παιδιά. 400 ημέρες το κάνει, το καταλάβετε ο Μπολάς έχει τα λεωφορεία. Πάμε παρακάτω. Και μετά.
1: Ναι, τώρα τον περιμένουν. Ναι. Δεν είναι εδώ.
0: Όχι, μπορεί να έχει ο άνθρωπος πρόβλημα. Θα τον περιμένουν να υπάρχει.
1: Θα τον περιμένουν να δώσει καμία εγγυητική, να του πάρουν τα.
0: Ο Μπολάς, προκαταβολικά. Ο Κανάρης Τουρς, ο Μπολάς, ο Πυργούσης, είναι νοικοκύρης. Συνεπώς, στον πρώτο μήνα που δεν θα πληρωθεί, την έκανε κοπάνα. Έφυγε. Και πολύ καλά θα κάνει ο άνθρωπος. Λοιπόν, σας το λέω για να το ξέρετε. Δηλαδή, δεν είναι τα υπεραστικά κτέλη ο Μπολάς. Ούτε είναι επαγγελματία. Τον παρά για να σα κάνει τη δουλειά σα. Α πάει ποτέ να υπογράψει, να ξεκινήσουν τα δρομολόγια, να πληρωθεί. Εντάξει, και βλέπουμε. Προς το παρόν λεωφορεία δεν έχει. Μετρούνται οι μέρες. 402 σήμερα. Ανεπρόκοπη. Και οι διεσαυτοδιοίκησης και η πολιτική. 402 μέρες έχετε τον νησί χωρίς η κοινωνία. Το κοντέρ γράφει.
1: Θα δούμε λοιπόν που θα σταματήσει. Και αν θα σταματήσει.
0: Να είμαστε ευγενείς.
1: Για όλη τυχείο.
0: Να είμαστε ευγενείς.
1: Για τη μισή. Τώρα είναι, λέει, για τη νότια.
0: Ναι.
1: Στη βορειοδυτική πάει ο Δήμος. Στη βορειοανατολική που θα πήγαινε ο Δήμος.
0: Τι να πω τώρα. Υπομονή
1: και
0: επιμονή.
1: Ναι.
0: Και επιμονή. Ναι. Καλώς ήρθατε, πρέσβης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζουμε ότι η χώρα μας καταστράφηκε όποτε δεν είχε συμμάχους. Το γεγονός λοιπόν ότι είμαστε σύμμαχοι των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ σημαντικό για την ακεραιότητα της χώρας μας. Και με την έννοια αυτή λοιπόν σας καλωσορίζουμε στο νησί του Ομήρου,
1: του Ομήρου,
0: από το οποίο έχει πάρει και το αεροδρόμιο μας το όνομα.
1: Τώρα, βέβαια, και τώρα ανάβουν και όλα τα λαμπάκια.
0: Ναι, ανάβουν και τα λαμπάκια όλα και
1: του ονόματος.
0: Παρακαλούμε πάρα πολύ, καθώς ήρθατε, παρακάμψτε μερικές λεπτομέρειες, κάντε πως δεν βλέπετε μερικά πράγματα.
1: Για παράδειγμα, σας πάμε στον κόμβο τον κυκλικό, αλλά εμείς πριν έχουμε ένα άλλο πράγμα που είναι ένα άλλο πρόσαλο. Ένα, α, το λένε, λέει. Το λένε.
0: Ανισούρδο μου.
1: Τον ένα τον λένε κυκλικό κόμβο και τον άλλο τον λένε ισόπεδο. Γιατί έχουμε και ανισόπεδο.
0: Αυτό είναι ισόπεδο.
1: Ισόπεδο. Είναι στο ίδιο επίπεδο.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ενώ το άλλο που έχουμε κάνει εκεί στη ΔΕΗ είναι ανισόπεδο.
0: Αυτοί που το σχεδιάσανε, κύριε Μουτζούρη, πήραν από εσά πτυχίο, έτσι. Από του καθηγητέ του Πολυτεχνείου έχουν πάρει πτυχίο αυτοί που το έχουν.
1: Συγκεκριμένα από το Μουτζούρη.
0: Όχι από το Μουτζούρη, γενικώ θέλω να πω, από του καθηγητά έχουν πάρει πτυχία.
1: Α, δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Πώ τεχώς πτυχία είναι, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Δεν ξέρω.
0: Πτυχίοι άνθρωποι.
1: Θέλει πτυχίο για να κάνει αυτό το πράγμα και δά.
0: Για κάντωση. Για κάντω να μου πει πώ.
1: Νομίζω πω θα το έκανα λίγο πιο καλά.
0: Ω, είδες.
1: Χωρίς να έχω πτυχίο.
0: Όχι όμως από έτσι όπως έχει γίνει τώρα.
1: Αυτό ήθελε τέχνη.
0: Επιχειρήστε.
1: Ήθελε τέχνη να μπερδεύεσαι. Πού θα πας.
0: Επιχειρήστε. Περάστε τον κυκλικό κόμβο του Γαλκιού, του νέου δρόμου, και επιχειρήσετε να πάτε στο σχολικό κέντρο Καμποχώρων. Και εάν.
1: Όχι, από το σχολικό κέντρο να πάτε προς Γαλκιό.
0: Εντάξει, το πανάποδα τώρα. Το πας στην επιστροφή, ρε παιδί μου, τι πειράζει. Και στην επιστροφή και ίδιο πράγμα είναι. Εάν δεν βρεθείτε στο άλλο ρεύμα κυκλοφορίας, να μου τρυπήσετε το ρουδούνι, να βάλω κι εγώ ένα χαλκά, να είμαι ένας σύγχρονος άνθρωπος και όχι όπως πούμε σήμερα, συντηρητικούρα.
1: Ένα μόνο.
0: Και στα αυτιά μου τα βλέπεις, με τα αυτιά μου ψωμωμένα. Τα αυτάκια μου, μάμα, σηκώνουν βάρος, μάμα, από τις βάλω και...
1: Αυτοί πώς βγάζουν τις μίξες τους.
0: Α, δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
1: Έχει και μεγάλη μύτη.
0: Μου κάνει.
1: Εσύ μπορεί να βάλει ένα αριστερά, ένα δεξιά, ένα
0: φίλ. Θα κάνουμε και ένα τατουάζ.
1: Σε αυτή την τρίχα. Δεν θα φαίνεται τίποτα.
0: Αξιριστώ, καλέ.
1: Και μετά θα ξαναβγουν.
0: Μα τι αξίζομαι κάθε μέρα. Έτσι πρέπει να κάνουν οι νέοι. Σήμερα όλη μέρα ξυρίζονται. Όλη μέρα ξυρίζονται. Τώρα να στο αναλύσω.
1: Καλά, άσχετα ναι. Τώρα είναι αυτό.
0: Βέβαια. Ναι, έχουν σχέση με την αισθητική. Πώς είναι άσχετα. Έλεγα όλους πήγαινε να κάνει χείριση. Πήγαινε να βγάλει το αίμα, θα βάλει καινούριο. Τον εστήλανε τον άνθρωπο. Αλλά τους πήγανε φυλακή. Πήγανε φυλακή. Πήγανε φυλακή. Α, κάτσουν τουλάχιστον 7 μέρες.
1: Δεν νομίζω μόνο 7.
0: Καλά.
1: Θες να φας τίποτα.
0: 250 ευρωδάκια και καθάρισες ό,τι αφαίρεται.
1: Μα όχι εντελώς. Τα παλιά τα καθαρίζεις με 250. Τα καινούρια θα είναι πιο πολλά.
0: Τους γύφτους. 250 θέλουν να κάνουν
1: κράτη. Θες να φας.
0: Θέλουν να μας πάρουν και σοβαρά. Τους πάρουν σοβαρά τώρα οι πολίτες. Και πηγαίνουν να είναι νόμιμοι να πάνε να βγάζουν άδειες. Ναι. Τι να πάνε να φάω. Βάλε. Φάει δεν είναι.
1: Σούσι.
0: Σούσι.
1: Έχεις φάει σούσι. Τι είναι το σούσι, ξέρεις.
0: Ομό ψάρι δεν είναι.
1: Ναι, έχεις φάει ποτέ.
0: Δεν φάμε ψάρι. Τι είμαι, ρε γάτα.
1: Παιδί μου, έχεις δοκιμάσει. Μπορεί να μην σ' άρεσε, αλλά δοκίμασες.
0: Δεν θέλω να δοκιμάσω.
1: Μα πώς γίνεται να μην θες να δοκιμάσεις.
0: Μα δεν είμαι γάτης.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Δεν είμαι γάτης.
1: Το λοιπόν, ασιατικός μπουφές.
0: Μάλιστα.
1: Τα μεσημέρια της 27ης Σεπτεμβρίου και της 4ης Οκτωβρίου.
0: Ο συμπαθής
1: μου. Από τη 9.30 το μεσημέρι.
0: Ο συμπαθής μου είναι. Ποιος είναι?
1: Είναι το Golden Sand.
0: Ρε Πέτρο, χάθηκε η ελληνική αυτή.
1: Όχι.
0: Πρέπει να
1: είναι. Είναι δύο τελευταίες Κυριακές, στις οποίες θα έχει αυτό το μπουφέ. Μετά το ξενοδοχείο θα ανοίγει για εκδηλώσεις. Γάμοι, βαφτίσεις. Στις κηδείες δεν πάμε σε ξενοδοχεία, η αλήθεια.
0: Κακός, έπρεπε να γίνουν κάποιες εκδηλώσεις εκεί πέρα. Το παραλείπω με αυτό το πράγμα.
1: 27 λοιπόν Σεπτεμβρίου και 4 Οκτωβρίου μπορείτε να κλείσετε τραπέζι στο 2271-032-080 και αν δεν έχετε δοκιμάσει ασιατική κουζίνα, να πάτε να δοκιμάσετε.
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
2: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
2: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
4: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
5: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
6: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
10: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
9: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
10: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
9: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Η Ειρήνη Νοτιά είναι μια ψυχωμένη για αυτό που κάνει η Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, η οποία αναπτύσσει μια πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα στην τηλεόραση της Αλήθειας την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
11: Μίλες 100 τάξεις στην Ελλάδα μέχρι τώρα το έχουν εφαρμόσει και το ζητάνε και δεύτερη φορά, γιατί είναι εργαλείο για τη δασκάλα να τους μάθει όχι μόνο γεωγραφία, όχι μόνο αγγλικά, μαθηματικά, φυσική.
12: Έχουμε από εκεί τα πρώτα παιδιά τα οποία είπαν πάμε για εργασία στη θάλασσα.
11: Ναι, έχουμε 380 νέοι.
13: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
14: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
15: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα Χίος, θυμίζω ότι το 2 Αιγαία συνεχίζει τις εγγραφές του. 40 χρόνια λειτουργία συμπληρώνει φέτος. Λειτουργεί στην οδό Αδελφών Ράλι 31, στο τηλέφωνο 2271-041-074 και εκτός από τα πολλά τμήματα που έχει, έχει και ένα νέο τμήμα από φέτος, παιδικού τραγουδιού και μουσικής αγωγής για παιδιά ηλικίας από 7 ετών. Καλημέρα κύριε Μιλωνάδη.
1: Καλημέρα σε όλους και σε όλες.
2: Καλημέρα Δημή.
1: Λοιπόν, από πού να αρχίσουμε τώρα. Καταρχήν έχω χάσει το αεροδρόμιο σήμερα από την μπαλκονόπορτά μου που βλέπει νότια. Είδα και ένα αεροπλάνο τελικά που κατάφερε και σηκώθηκε πάνω.
2: Ωραία.
1: 5 αντίπετριες φυτέψαμε σκονιές. Πάει αυτό.
2: Πάει αυτό.
0: Φυσάει μωρέ. Φυσάει και τα παίρνει ο αέρας.
1: Ναι, να βγάλει μια διαταγή η κυβέρνηση να μην φυσάει. Μόνο αυτό δεν έχει κάνει, όλα τα άλλα τα έχει κάνει. Και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος εννοείται.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Γιάννη, εκεί που λέγαμε να γίνει ένας κυκλικός κόμβος έξω από το ελληνικό κάστρο, που θα βοηθούσε και την κυκλοφορία κτλ., κάπου λίγο πιο μπροστά, 30-40 μέτρα, έσπασε ένα τυχάκι επενδυμένο μέσα έξω, 15 μέτρα μήκος, από ένα αμάξι το οποίο τσακίστηκε απάνω του, ναι. Έπεσε από κάτω και τώρα έχει κάτι λίγα σκόρπια πράγματα, γιατί πήγαν και το μαζέψανε.
2: Ωραία.
1: Προχωρούμε. Πιστεύω να πάνε τους
2: πρέσβεις. Εδώ στο πώς το λένε εκεί το...
1: Του Καρούσι απέναντι, εκεί στο Λιβάνο.
2: Α, στο Καρούσι, λέω. Εγώ λέω τι? Εκεί στο σούπερ μάρκετ, πώς λέγεται αυτό το σούπερ μάρκετ, Ερσίρινη, εκεί εδώ.
0: Στο My Market.
2: Όχι, στον περιφερειακό.
0: Στον περιφερειακό,
2: ναι, σούπερ μάρκετ. Στα φανάρια της Φάρκινας. Στα φανάρια της Φάρκινας.
0: Α, στο Σκλαβενίτη.
2: Ο Σκλαβενίτη. Ο Σκλαβενίτη απέναντι είναι καμισμένο τώρα 3 μήνες. Γιατί είναι κανένα σημασία.
1: Α, δεν το ξέρω.
2: Ναι, λέει, ναι.
1: Δεν
2: έχει πέσει το ντουβάρι αυτό. Και η απάντηση της περιφέρειας είναι ότι οι ασφάλειες στην αυτοκίνητα θα τα βρουν, λέει, μεταξύ τους και θα το φτιάξουν.
1: Α, μπράβο, ναι.
2: Ναι, περιμένουμε εμείς αυτά.
1: Ναι. Ο αντιπεριφερειακός μεταφορών να το τακτοποιήσει και αυτό.
2: Λοιπόν, προχώρα.
1: Όπως τα άλλα.
2: Άλλο θέμα.
1: Για το ζεμπέκι, μην το βάζετε.
0: Γιατί?
1: Γιατί ξαφνικά σε έρθει και ένα λογαριασμός από Καρσί. Ζεμπέκι, τι είναι.
0: Ναι, αλλά το συγκεκριμένο είναι του Λοΐζου, δεν έχει να
1: πει. Δεν είναι του Λοΐζου, δεν μπορεί να λες τη λέξη ζεμπέκικο, είναι κατοχυρωμένη η Καρσί.
0: Ωραία, θα λέμε μόνο της Ευδοκίας.
1: Προχωράμε. Πιστεύω ο φίλος αντιπεριφερειάρχης, εκτός από τους κόμβους εκεί, τους ίσιους στραβούς και ανάποδους κτλ., να τους πάει και στο γεμάτο φράγμα κόρης γεφύρι.
2: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
1: Και το κυριότερο...
2: Να ψάρια. Ναι.
0: Χρυσό,
1: ναι,
0: ψάρα.
1: Έχει ψάρια μέσα, ναι. Έχει, πώς το λένε αυτό το ψάρι που πιάσανε...
2: Λαγοκέφαλος.
1: Άμα ρίξουμε εκεί λαγοκέφαλους, καταλαβαίνεις τι θα γίνει, θα οικονομήσουμε. Και να τους πάει και εκεί που θα κάνουν τα τριώροφα ειδικά σχολεία. Ναι. Εις βάρος των υπαρχόντων δύο άλλων. Τρία καινούρια και δύο είναι εκείνο που λένε ο ποντικός δεν χώραγε στην τρύπα του, τράβα και μια κολοκύθα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει.
1: Νομίζω ότι δεν χρειάζεται.
2: Όχι, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, ο πρόεδρος κοινότητας Καλκιούς έχει στείλει μια επιστολή ο άνθρωπος στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Προκαιρούλες τώρα.
2: Όχι, καινούρια. Χθες καινούρια.
0: Πότε, το Δημοτικό Συμβούλιο πότε έχουμε?
2: Ζητάει να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο. Και,
0: α, θα γίνει την Τετάρτη, την άλλη.
2: Ναι. Και επίσης ρωτάει, ξέρει λέει ο Δημοσχείου ότι αναβαθμίστηκε η ΒΙΑΛ, γιατί αναφέρεται.
0: Αναβαθμίστηκε τι, αποκλειστή ελεγχόμενη δομή, τι έγινε?
2: Ο κ. Κοτσουράδης αναφέρθηκε στη δήλωση του Υπουργού Μετανάστευσης, ο οποίος είπε ότι αναβαθμίζεται.
0: Ναι.
2: Για το Υπουργείο αναβαθμίζεται η δομή της ΒΙΑΛ.
0: Δηλαδή?
2: Δηλαδή θα γίνει κλειστή.
0: Τώρα τι είναι, αφού κλειστεί η λεγόμενη δομή, τι λέμε.
2: Τώρα ναι. Λοιπόν, και λέει,
0: τι λέμε,
2: λοιπόν,
0: αλλά δεν είναι. Αλλά λέμε και άλλα είναι.
2: Και λέει ο δύο πρόεδρος ότι ο Δήμος Χιού το ξέρει. Λέει ότι αναβαθμίστηκε για αυτή, γιατί υπάρχει, λέει, μια δικαστική απόφαση η οποία κάνει
0: έξωση.
2: Κάνει...
0: Και είναι και τελεσίδικη, νομίζω.
2: Ποιο τι δικαστική απόφαση. Εδώ με 250 ευρωδάκια, κοτσουράκι μου.
0: Έχει κολλήσει τώρα.
2: Είναι να μην κολλήσω. Έχεις ολόκληρο κράτος. Έχεις πολυοδομίες. Έχεις τα τεράστια σου τα δίφορα. Κυνηγάς την παρανομία κλπ. Και μετά, άντε να καταργήσετε τα όλα. Καταργήσατε και πείτε του Έλληνα, να σου πω. Κάνε ό,τι γουστάρεις. Κάνε ό,τι θέλεις. Δίνε μας ένα 5.000 το χρόνο και άμεσα διάλογο. Είσαι ελεύθερος. Αν την περνάει και εμείς κοτσάνει οι υπόλοιποι, θα τρώμε από τα έτυπα και εσύ θα κάνεις τα πάντα. Α, κάνεις ό,τι γουστάρεις. Αφού το κράτος θέλουμε. Ακόμα και το φιντάνε τώρα και μας κολλάει τώρα. Μα το μαγαζί είναι... τα πάντα έχει. Λοιπόν, κύριε Κουτσουράκη, θα σας απαντήσει ο Δήμος Χιού, όσον ούπο θα σας απαντήσουν. Για το θέμα του. Έκαμε και εξώδικο ο σύλλογος εστίασης.
0: Σε ποιον?
2: Στο ΔΔΕ.
0: Α, καλά.
2: Α, μπράβο. Ήταν ένα πρώτο βήμα.
0: Ναι.
2: Εξώδικο.
0: Τώρα θα κλάψει.
2: Λέει στο ΔΔΕ ότι... παθαίνουμε ζημιές με διακοπές ρεύματος. Απαιτούμε, λέει.
0: Σήμερα τι είναι, 17.
2: Ναι.
0: Οι νούσες δεν θα έχουν ρεύμα.
2: Απαιτούμε, λέει, το εξώδικο. Έχει ενδιαφέρον να το διαβάσουμε.
0: Δεν θα έχουν ρεύμα 8 με 3 οι νούσες.
2: Ναι, αυτό είναι.
0: Και πρόβλημα. Αύριο πάλι 8 με 3. Εντάξει. Τι να το κάνουν το ρεύμα και οι νούσες τώρα, έλεος, ας πούμε.
2: Μα τώρα, εξάλλου πότε, αύριο είπες.
0: Και σήμερα και αύριο.
2: Αύριο είναι, θα πάνε και οι πρέσβεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πού στις Ινούσες?
2: Βέβαια, έχουν 11 η ώρα, 11 η ώρα.
0: Αύριο. Καλή, θα μείνουν εδώ.
2: 11, βέβαια θα μείνουν εδώ. 11 η ώρα, στην πλατεία Ναυτοσύνης στις Ινούσες,
0: ναι.
2: Θα επισκεφτούν τα Σινούσας.
0: Στην πλατεία χρειάζεται ρεύμα. Μέρα θα είναι. Ήλιο έχουμε.
2: Μικροφωνική μπορεί να μην έχετε, αλλά σας δω και ο Παπαζής με τον Ντούκα και του πάμε. Να μιλάτε με τους βουλευτές.
0: Δεν
2: γίνεται. Χρειάζεται
0: το μικροφωνική τώρα.
2: Ναι, τι χρειάζεται τώρα.
0: Να πάνε να δούνε, θέλουν, ναι. Όχι να μιλήσουν.
2: Στο κάτω-κάτω τα κινητά τα φορτίζετε από το ξενοδοχείο σας.
0: Νησί Ινουσών, περιοχές Μάρμαρο Ινουσών, Ασπαλαθρόκαμπο Ινουσών.
2: Πού απάθησε, Ασπαλαθρόκαμπο.
0: Έλατε. Ναι.
2: Λοιπόν, επειδή το εξώδικο της εστίασης καταλήγει. Εάν, λέει, σε 15 μέρες δεν μας πείτε γιατί γίνονται διακοπές, πού οφείλονται, πώς θα αποζημιωθούμε, πώς, εάν, λέει, δεν
0: γιατί
2: πάρουμε
0: όταν υπογράφεται τη σύμβαση, λέει μέσα ότι μπορεί να γίνει και διακοπή.
2: Εάν, λέει, σε 15 μέρες από σήμερα δεν μας έχετε απαντήσει.
0: Από σήμερα μπορεί να είναι το σήμερα.
2: Από τη μέρα πήραν το εξώδικο.
0: Ναι.
2: Θα προβούμε.
0: Ναι. Σε καθιστική διαμαρτυρία. Σε απεργία πείνας. Σε κάτι.
2: Δεν θα ξαναφάμε. Εγώ. Για καλαμπούρι τώρα, είναι διαστροφή αυτό. Έχω σημειώσει.
0: Τις 15 μέρες.
2: Μπράβο. Στη 16η λοιπόν μέρα θα βγω και θα πω: σας απάντησε ο ΔΔΕ στο εξώδικο που κάνατε και με τελεσίγραφη ημερομηνία.
0: Μα δεν καταλαβαίνω, αφού για όλα υπάρχει λύση.
2: Απάντησε.
0: Παιδάκι μου, μήπως θες να σπουδάσεις, μήπως έχεις παιδί φοιτητή και χρειάζεται γραφείο στο νέο του σπίτι.
2: Το γραφείο χρειάζεται, σπίτι δεν μπορεί να βρει.
0: Θα βρει, κάποια στιγμή δεν θα βρει.
2: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εάν έχετε παιδί που σπουδάζει, πάρτε του και ένα τσαντήρι και μετά πάτε και τα έπιπλα.
0: Και μετά μπορείτε να του πάρετε και γραφείο.
2: Αυτό
0: στο εντός της Χίου υπάρχουν σε προσφορές εκτός από κρεβάτια, στρώματα και γραφεία και καρέκλες για τους φοιτητές. Βλέπω εδώ τιμές από 68 ευρώ και ανεβαίνουμε. Έχει για όλα τα βαλάντια. Και με συρταριέρα και χωρίς συρταριέρα. Και με ντουλάπι και χωρίς ντουλάπι.
2: Τραπεζάκι έχει, τραπεζάκι.
0: Τι εννοείς τραπεζάκι?
2: Τραπέζι, ρε, τραπεζάκι.
0: Κουζίνας. Τι?
2: Τραπέζι, ό,τι να είναι. Με τραπεζάκι μικρό έχει.
0: Ό,τι θες έχει. Τι?
2: Πόσα έχει ένα τραπεζάκι?
0: Να το ψάξω. Τι τραπεζάκι θέλεις, για τσαλόνι, για...
2: Όχι, ρε, τσαλόνι, ρε.
0: Γιατί πράγμα?
2: Έτσι, για να πει ένα καφέ, για να έχουμε ένα.
0: Για να πιει ένα
2: να
0: καφέ.
2: Να κουμπάμε το καφέ μας, ένα τραπεζάκι. Πόσο. 60 ευρώ.
0: Κήπου ή
2: κήπου, κήπου, κήπου. Κήπου, ναι, 60 ευρώ.
0: Να σου πω, ένα τραπεζάκι κήπου.
2: Δες εκεί το εντός, έχει κανένα πόσο, 50-60 ευρώ ή παραπάνω.
0: Κήπος.
2: Με ενδιαφέρει πολύ να μου πεις πόσο κάνει ένα τέτοιο πράγμα.
0: Α, σου βάω καθιστικό τραπεζάκι.
2: Όχι καθιστικού. Εγώ θέλω τη
0: σαλονιού. Σαλονιού.
2: Άντε πάλι το κύριο.
0: Όχι σαλονιού.
2: Βρε σου λέω ένα τη πλάκα, ρε.
0: Τώρα τι θες τώρα να κάνουμε με το τραπεζάκι.
2: Τίποτα. Ο Αλέκος ο Καραμούζος στα Καρδάμιλα κατήγγειλε ότι
0: δεν έχουν τραπεζάκι.
2: Στο πυροφυλάκιο των Καρδαμήλων που πάνε τα παιδιά και κάνουν βαρδία. Τζάμπα, προσφορά, θηλωτική, από τον Όμικρον. Είχαν ένα τραπεζάκι, λέει, έτσι τις πλάκαζε και βάζανε πάνω τα κιάλια, βάζανε πάνω το καφεδάκι τους, κουμπάγανε το κινητό τους οι άνθρωποι και φυλάγανε τη βαρδιά τους. Και πήγαν λοιπόν το πρωί, το τραπεζάκι το κλέψανε.
0: Εντάξει, κάποιον νου θα χρειαζότανε.
2: Εντάξει, άντε καλημέρα παιδιά, καλημέρα.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Έχει ψυχράνει λίγο ο καιρός εδώ που τα λέμε. Σήμερα βέβαια έχουμε κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή. Σάββατο και Κυριακή, επειδή θα περάσουμε πάλι τους 30, θεωρούνται υψηλές. Από 21 έως 31 θα κυμανθεί η θερμοκρασία το Σάββατο, 22 με 32 την Κυριακή. Σύμφωνα με την πρόγνωση πάντα, έτσι. Σήμερα έχουμε ένα πεντάρι που θα γίνει τεσάρι μέχρι το βράδυ. 4 από 4 προβλέπονται και αύριο. Το Σάββατο πέφτει κι άλλο η ένταση, αν και κάποια στιγμή θα έχουμε και ένα πεντάρι. Βοριάδες πάντως στον ορίζοντα και απλά νεφώσεις μέχρι την Κυριακή, αραιή συννεφιά. Ας πούμε, βροχές στον ορίζοντα δεν υπάρχουν. Πώς λέμε, λεφτά υπάρχουν, βροχές δεν υπάρχουν. Η αλήθεια είναι ότι ο Σεπτέμβρης κανονικά έχει μια μέση βροχόπτωση 18,7 χιλιοστά. Και επίσης μια χρονιά είχαμε πνιγεί κιόλας, πριν από δύο χρόνια. Είχε ρίξει 90,6 χιλιοστά 11 Σεπτεμβρίου. Το θυμόμαστε? 11 Σεπτεμβρίου του 2024. Που είχε γίνει το κουτρούλι ο γάμος εκεί στην αγορά.
1: Το αναφέραμε στην εκπομπή μας.
0: Ναι, το ξαναλέω. 9 πόντι είχαν πέσει, 9 πόντι βροχής.
1: Εγώ θέλω να πω τώρα κάτι, αλλά δεν το λέω.
0: Μην το πεις.
1: Ναι. Αν θυμόσαστε να μου το πείτε τέλος του Σεπτέμβρη, ότι ήθελα να πω κάτι, αλλά δεν το είπα.
0: Λοιπόν, να του πούμε τέλος του Σεπτέμβρη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ένα να μου το θυμίσει τέλος του Σεπτέμβρη.
0: Τώρα εσύ.
1: Ναι, ναι. Αύριο.
0: Αύριο κληρώνει.
1: Επειδή έχει σύνδρομο στέρησης.
0: Ποιος?
1: Ο Σταύρος.
0: Ο Σταύρος πήρε απάντηση για το μουσείο.
1: Ράστα,
0: δεν τον ικανοποιεί, λέει.
1: Αύριο το πρωί, λέει, θα είμαι εκεί.
0: Πού εκεί?
1: Εδώ, στο
0: στη Β' Εθνική.
1: Εδώ.
0: Εντάξει.
1: Θα έρθω, λέει, το πρωί εκεί. Λέω, Σταύρο.
0: Γιατί δεν φέρνουμε μια μέρα τον ένα από τα αριστερά και τον άλλο από τα δεξιά?
1: Τι, έχει πρόβλημα, κανένα.
0: Λέω, ρε παιδί, έτσι για να έχω και λίγο suspense.
1: Μια χαρά είναι. Αλληλοσυμπαθιούνται σφόδρα.
0: Σφόδρα.
1: Βεβαίως. Εξάλλου ιδεολογικά δεν απέχουν και πολύ.
0: Πώς, εκείνοι λένε ότι είναι με τους χωριζιάδησος.
1: Λέω τώρα.
0: Άβυσος.
1: Άβυσος η ψυχή του ανθρώπου.
0: Η ψυχή, ναι.
1: Αύριο ο Σταύρος.
0: Η βλακεία, ναι.
1: Έχει μαζέψει ο Σταύρος εδώ πράγμα να μας πει. Λοιπόν,
0: η αλήθεια είναι, γιατί είδα την απάντηση της κυρίας Μενδώνη στην ερώτηση που έκανε ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης όσον αφορά το αρχαιολογικό μουσείο.
1: Μας τα πει αύριο.
0: Να μην πω κι εγώ τη γνώμη μου. Η αλήθεια είναι ότι και η κυρία Μενδώνη σε ό,τι θέλει απαντά.
1: Πώς είναι η ισόβια ως πολιτική?
0: Ναι, μα όταν σε ρωτάνε 1, 2, 3, 4, 5, 6, υποτίθεται ότι πρέπει να απαντήσεις όλα τα ερωτήματα. Όχι να διαλέγεις πού θα απαντήσεις. Δίνει απαντήσεις, αλλά ξέρεις, κόμψη κόμψα.
1: Δεν έχεις το Μηταράκι. Ρώτησε ό,τι θες το Μηταράκι.
0: Ναι, καλά. Είναι και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο Μηταράκης. Κάτσε σαν του Μαρινάκη ένα πράγμα.
1: Τον ακούς και λες πάω. Τώρα πάω να γίνω μετανάστης στην Ελλάδα. Πάω, ρε γαμώ το να πάω.
0: Όχι, και πάρα τους δόκο και δανεικά, γιατί δεν έχουν.
1: Ναι. Καταλάβατε. Λοιπόν, για τα μαθητικά δρομολόγια, ο κύριος Νικτάς.
0: Με το πυργί τι έγινε?
1: Απάντησε. Ο Νικτάς ότι.
0: Υπομονή.
1: Εμείς, λέει.
0: Έχει πάρει το τέτοιο του σλόγγαν του Δημάρχου.
1: Ο Νικτάς λέει: εμείς εφαρμόζουμε την νομοθεσία.
0: Ναι, άλλη μόνο.
1: Αυτά, λέει, η νομοθεσία. Δεν μπορούμε να παρανομήσουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στεναχωριόμαστε.
0: Τι είμαστε, γιατροί?
1: Αλλά οι διαγωνισμοί βγαίνουν άγονοι.

0: μπαίνει μέσα το παιδάκι ή ο επιβάτης ή οτιδήποτε, να του παίρνουν και έξτρα χρέωση.
1: Μπράβο.
0: Όπως κάνουν και τα διαγνωστικά που δεν τους καλύπτει το τιμολόγιο το κρατικό.
1: Έτσι, ρε, πώς το κάνετε.
0: Και παίρνουν και εκείνοι έξτρα.
1: Αν μπαίνει μέσα το παιδάκι και αλλιώταξη τζι. Για να στρίβω αριστερά.
0: Πόσο με ένα 50 λεπτό.
1: Για να στρίβω αριστερά έχω πληρωθεί. Για να στρίβω δεξιά όμως δεν έχω πληρωθεί. Πες να πηγαίνω μόνο αριστερά.
0: Πες ένα ευρώ, ας πούμε.
1: Ένα ευρωδάκι. Δύο. Έτσι κάνουν και άλλοι.
0: Μισό ευρώ, κάτι.
1: Για να σου κάνω όλη τη διάγνωση, σου κάνω την αχνογραφία. Για να σου κάνω τη διάγνωση, έχουμε δοκιστεί τόσα.
0: Όχι μόνο και την εξέταση αίματος, την ανάλυση.
1: Όλα. Ναι, είπα μόνο το. Για την άλλη. Σου πάρω. Σου πάρω αίμα, αλλά για να σου πω ότι έχει το αίμα μέσα, πρέπει να το δοκιστεί παραπάνω. Να του. Ρε, δεν το είχα σκεφτεί.
0: Υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Έτσι, με ηρεμία και με σοβαρότητα. Εγώ όταν πήγαινα σχολείο.
0: Πήγαινα με τα πόδια.
1: Πήγαινα με τα πόδια.
0: Και εγώ.
1: Και η Ειρήνη. Πήγαινε με τα πόδια. Λοιπόν, διότι το κράτος τότε.
0: Πόσο μακριά μας ήταν το σχολείο.
1: Από το Φαρακομαχαλά πήγαινα με τα πόδια στο γυμνάσιο Αρένων.
0: Και εγώ.
1: Ωραία.
0: Από το κάστρο.
1: Λοιπόν, από το κάστρο. Ο Κάρματζης, ο Σταμάτης, τους θυμάμαι να κατεβαίνουν τα καροσάκια. Πηγαίνανε από τις καρέλες με τα πόδια.
0: Ωραία, είναι πρόοδος δηλαδή να πηγαίνουμε.
1: Όχι, μα το. Εγώ δεν λέω, άλλο λέω.
0: Επίσης τα σχολιά είναι και λίγο πιο μακριά.
1: Άλλο λέω.
0: Ας πούμε ότι μένεις στο Φραγκομαχαλά και θες να πας στο τρίτο.
1: Άλλο πράγμα θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Το κράτος δεν είχε καμιά δουλειά. Δεν μπορούσε, δεν είχε λεφτά, δεν το είχε σκεφτεί, δεν είχε καμιά. Είχες με τα πόδια πει. Δεν πήγες. Βγείτε λοιπόν, είναι πιο τίμιο και να πείτε. Κοιτάξτε, δεν έχουμε λεφτά, ρε φίλε. Δεν μπορούμε. Το κράτος αδυνατεί να αντιμετωπίσει αυτή τη δαπάνη.
0: Τι δεν αδυνατεί.
1: Πήγε, μα εντάξει, πήγαινε με τα πόδια. Δεν είναι πιο τίμιο παρά να κάνετε βλακίες.
0: Συγγνώμη, δεν τους το λέει τώρα στο πυργί.
1: Λοιπόν, ο διαγωνισμός λέει απέβει άγονος. Και μπλέκεται και ανθρώπους μέσα. Ποιο διαγωνισμός, ρε. Δεν πάει κανένας με τα φράκα που δίνεται. Το καταλαβαίνετε. Αλλά αυτή η γυφτιά γίνεται, δεν γίνεται μόνο εκεί, γίνεται παντού. Είναι λοιπόν πολύ πιο καλό. Όπως και η ασφάλιση. Ρε φίλε, ξέρεις κάτι. Το μαγαζί έκλεισε. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να σε ασφαλίζουμε. Πήγαινε, βρες μια ασφαλιστική εταιρεία να ασφαλιστείς, να κάνεις τη δουλειά σου. Δεν το κάνουν αυτό όμως. Σε υποχρεώνουν να έχεις την κρατική ασφάλιση. Και όταν ήρθε για γιατρό, λέει δεν έχω γιατρό. Βγείτε και πείτε, η φορολογία που κάνουμε, τα ΦΠΑ που μαζεύουμε, τα τερά μας, τα δίφορα, τα κάψιμα που σου βάζουμε, την Παναγία, τον νίκη που σου βάλαμε με τον
0: Ελένφια. Έβλεπα τους λογαριασμούς ρεύματος.
1: Μπράβο, αυτά δεν βγαίνουμε ρε παιδί μου, βγείτε και πείτε το. Αν δεν μπορείτε, ας πούμε κάποιοι άλλοι να το κάνουν. Ή συνεργαστείτε με κάποιους άλλους αφού δεν μπορείτε μόνοι σας. Αλλά δεν είναι απατεωνιά να λέτε του ταξιτζή. Θα πάνε να πάρεις τα παιδιά και θα πληρώνουσε μόνο το πήγαινε και όχι το έλα. Ειλικρινά δεν καταλάβαινε.
0: Πού να καταλάβεις. Γι' αυτό και δεν κυβερνάς εσύ.
1: Αν θέλετε ασφάλιση πάντως, να μην ξεχνιόμαστε, η Δέσποινα Γεωργούλη, και να κλείσουμε με αυτό, η οποία συνεργάζεται με όλες τις ασφάλισεις, σας κάνει το πρόγραμμα το οποίο εσείς έχετε ανάγκη να αντιμετωπίσετε με την εταιρεία εκείνη η οποία κουμπώνει στο δικό σας το πρόβλημα.
0: Στις ανάγκες.
1: 690-605-14-19 για παντός είδους ασφάλιση. Χήματος, κατοικίας, επιχείρησης, υγείας, ζωής κλπ.
0: Εδώ τελειώσαμε.
1: Θα πούμε αύριο που θα έχουμε δει τους πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι 9 η ώρα, έχουν αναλάβει οι Ιρλανδοί. Έχουν αναλάβει την Προεδρία. Οπότε έχουν αναλάβει, αυτή είναι πολύ συνεπής. 9 ακριβώς θα μπαίνουν στην Περιφερειακή
0: Ενότητα. Ωραία, και τι σημαίνει αυτό.
1: Πώς σημαίνει. 9.30 ώρα ακριβώς θα τους περιμένει το λεωφορείο απ' έξω της γραμμής για να τους πάει στο καρκιό.
0: Όχι, αφού 12 είναι να πάνε εκεί για τα εγγένεια.
1: 12 είναι να πάνε.
0: Ναι. 12 είναι τα εγγένεια, άρα θα φύγουν 11.30.
1: Ας πάνε σε ένα άλλο χωριό.
0: Εντάξει. Γεια σας.

0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική.

0: Η λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
0: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδασίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
0: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710 41 287.
0: E-shop alphapbooks.gr.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
3: Καλημέρα.
2: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
3: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
2: Μπράβο Λούλη.
3: Μέχρι και τις 10.
4: 1, 2, 3.
3: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
2: Βρε γύρω ξεφτύλα.
3: Καλημέρα.
4: Χάος.
3: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
5: Μπάχαλο, χάος.
6: Χάος.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καλημέρα χάος.
7: Και ζήτω το χάος.
8: Τα φτιάξω μηνάς με την Ανέτα που τα είχε με το Δήμο τον τρελό.
9: Καλή σας μέρα. Καλημέρα, χάος. Όμορφη Πέμπτη.
8: Και με τη Ρένα και μετά με την Άννα.
9: Όμορφη Πέμπτη να έχουμε σήμερα.
8: Και με το Γιάννη μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η μέρη ξαφνικά με το Λευτέρι που γουστάρει.
9: Όμορφη Πέμπτη να έχουμε σήμερα. Ο μήνας έχει 17 και χρόνια πολλά.
8: Τι γουστάρα κι εγώ.
9: Στις εορτάζουσες, στους εορτάζοντες. Όχι, εορτάζοντες δεν έχουμε το. Ο Αγάπιος. Όχι, γιορτάζει και ο Αγάπιος. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Λοιπόν, χρόνια πολλά, Σοφία. Σήμερα είναι μεγάλη εορτή, παιδιά. Σοφίας, πίστεως, αγάπης, ελπίδας.
8: Το φίλο του Αρτέμι και το πήρα από τη μάνα.
9: Αυτή η τελευταία είναι που πεθαίνει και τελευταία.
8: Τι βάσο που τα είχε με τον Τάσο.
9: Η ελπίδα είναι που πεθαίνει και τελευταία, αν και σε αυτόν εδώ τον τόπο.
8: Θυσία που γουσπάριζε το στάθι, πάγα που σε τίποτα που τα είχε με τον Άρη.
9: Δεν ξέρω αν ακολουθούμε εμείς δικά μας. Δικά μας μονοπάτια. Τέλος πάντων, θα τα δούμε σιγά σιγά, θα τα εξηγήσουμε και θα τα δούμε σιγά σιγά. Λοιπόν, αρχικά να σας πούμε ότι βγήκε το βίντεο
8: ψωνίστηκε ο Αντώνης
9: για τον αγώνα πόλο του ναυτικού ομίλου Χίου.
8: Είναι ξαφνικά με το Βαγγέλη που τα είχε με την Τζίνα και παλιά με την.
9: Το Σάββατο 26 του μήνα.
8: Τη Λία, λίγο πριν.
9: 26 του μήνα έχουμε το.
8: Τελικά με τον Αντρέα που τον ήθελε εκείνη να πριγνώ.
9: Τον πρώτο αγώνα ξεκινάει το πρωτάθλημα. Ναυτικός Όμιλος Χίου στις 5 το απόγευμα. Υποδέχεται την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ξεκίνημα τη σεζόν. Εντάξει, βασικό να δούμε και τους καινούριους παίκτες. Θα δούμε την ομάδα. Το σημαντικό είναι βέβαια ο λόγος που γίνεται αυτός ο αγώνας. Μάλλον ένας παράλληλος λόγος, έτσι. Όλα τα έσοδα του αγώνα, όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια, έχει ενημερωθεί και η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, θα ενημερωθούν τα σχολεία και μέσα από τις εκπομπές μας ενημερώνουμε και εμείς.
10: Στα καφενεία, στα ταβερνάκια.
9: Όλα τα έσοδα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτσίδη. Είναι τη γνωστή περίπτωση με τη μικρή Παρασκευούλα, η οικογένεια. Βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται μπαινοβγαίνει στην εντατική το κοριτσάκι. Ένα χρόνο τώρα ανεβαίνει το Γολγοθά της. Λοιπόν, είχαμε αυτή την πρόταση από τον ναυτικό όμιλο. Πώς το λένε, να βοηθήσουν και αυτοί και εκείνοι. Όλα τα έσοδα του παιχνιδιού θα δοθούν στην οικογένεια. Και αμέσως μετά στις 26, μετά τις 26, στις 30, έχουμε τη μεγάλη μουσική εκδήλωση που θα γίνει στο Ομήριο.
10: Διαβάζω κόμιξ, να ξεχαστώ, ο Αστερίξ.
9: Το φως της Βάρδιας, ελπίζω να το λέω σωστά, είναι αυτή η μουσική παράσταση που παρουσιάστηκε μεγάλη επιτυχία το καλοκαίρι στη Δασκαλόπετρα, στις Ινούσες.
10: Οι ξέρες δεν έχω αλλάξει, τα φέρνω δύσκολα.
9: Λοιπόν,
10: εντάξει, έτσι όπως μη ξέρες,
9: 30 του μήνα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο.
10: Φέρνω δύσκολα, μα είμαι εντάξει.
9: Τελικά για να διοργανώσεις κάτι τέτοιο δεν είναι εντάξει καθόλου εύκολο. Καθόλου, καθόλου, παιδιά, έτσι. Εγώ δεν το είχα ξεκινήσει. Μου δόθηκε η αφορμή από ένα δημοσίευμα που έκανε ο πατέρας. Προσπάθησα λίγο να μπω στα παπούτσια του, να δω τι νιώθει αυτός ο άνθρωπος, τι είναι αυτό που τραβάει, τέλος πάντων. Και βρέθηκαν και οι μουσικοί, όλοι οι μουσικοί. Ας είναι καλά τα παιδιά, όλοι.

Αρχίσανε να υπάρχουν ήδη στο ενδιάμεσο. Πόσες μέρες είναι που το είπαμε, πόσες μέρες που το ανακοινώσαμε. Αρχίσαμε να έχουμε αυτά. Και τι και πώς και ποιος το διοργανώνει και ποιος το κάνει. Ναι, αυτού του στυλ τα... Τέλος πάντων. του Σεπτέμβρη, μακάρι να τα καταφέρουμε να φτάσουμε μέχρι εκεί. Θα σας ενημερώσουμε και για την προπόληση των εισιτηρίων. Και ποιοι βοήθησαν, όλοι βοήθησαν, έτσι, όσοι ασχολούνται με τη μουσική, καλλιτέχνες, άνθρωποι, σύλλογοι, πραγματικά όλοι αυτοί, όλοι αυτοί αξίζουν συγχαρητήρια. Λοιπόν, προς το παρόν έχουμε μπροστά μας αυτό τον αγώνα πόλο, ξεκίνημα της σεζόν. Ιωνικό Κολυμβητήριο άνοιξε από χθες. Πολύ καλό, πολύ καλή εξέλιξη. Νομίζω είναι από τις χρονιές που ξεκινάει πιο γρήγορα από ποτέ, έτσι.

0: Μια και αναφερόμαστε και στο Δύο Αιγαίας, χθες έγινε και η ανοιχτή ημέρα μουσικής. Χθες Τετάρτη. Οι εγγραφές συνεχίζονται κανονικά για όλους εσάς που ενδιαφέρεστε να ασχοληθείτε με τη μουσική. Σε ένα οδείο με ιστορία 40 χρόνων. Παρουσιάστηκαν τα τμήματα, όλα τα μουσικά όργανα: πιάνο, βιολί, φλάουτο, κλασική ηλεκτρική κιθάρα, μπάσο, κλαρίνο, βυζαντινή μουσική, drums, βιολί, νέο τμήμα με βιολοντσέλο, κανονάκι. Η λαμπρινή κάβουρα είναι που κάνει το κανονάκι. Ναι, ωραία. Εκεί συναδελφών, ράλι 31-41-074 είναι το τηλέφωνο. Λοιπόν, καλημέρα στον καπετάν Αναστάση, καλή Πέμπτη με υγεία. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, καλές ειδήσεις από τους ναυτικούς μας, πάντα γαλήνιες θάλασσες. Αναστάση, έχει ποδοσφαιρικό αγώνα το Σάββατο, τούτο το Σάββατο, 19 του μήνα. Οι παλέμαχοι θα παίξουν με τους παλέμαχους του ΠΑΟΚ. Έρχονται οι μεγάλες δόξες του ΠΑΟΚ. Ναι, βέβαια.
1: Μα την αλήθεια την έχω νιώσει.
0: Το Σάββατο το απόγευμα, αυτό το Σάββατο, 19 του μήνα στο Φαφάλιο, θα γίνει ο χαμός.
1: Κι εγώ στην υποταγή του έρωτα σηκώνω.
0: Καλή σεζόν, Κώστα Τσιμπίδα στην παρέα μας. Να είστε καλά ρε παιδιά, καλημέρα. Λοιπόν παιδιά, έχουμε και τις
1: τέλειωτα, κοιτάζεις το δικό σου τόσο.
0: Σε λίγο θα ανοίξουν και οι τηλεφωνικές γραμμές. Οι τηλεφωνικές γραμμές για τις προσκλήσεις του Λούνα Πάρκ. Μέχρι τις 28, άλλες 10 μέρες θα είναι κάθε μέρα το Λούνα Πάρκ εδώ, έτσι. Μην πάρετε τηλέφωνο από τώρα, θα σας πω εγώ πότε ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ο καιρός μια χαρά, όπως τα ξέρατε κυρία μου. Πώς θα είναι καιρός εδώ με ρωτάει κυρία Ελένη. Σήμερα και αύριο ψιλοδροσούλα. Είναι αυτός ο άνεμος που κρατάει σε ωραίες θερμοκρασίες. Δεν χρειάζονται και air κοντίσια. Κοίταξε να δεις, Σαββατοκύριακο ξανανεβαίνει λίγο πάλι η θερμοκρασία.

ιδανικές θερμοκρασίες να βγείτε παρά έξω, να κάνετε και τα μπανάκια σας. Δεν τελείωσαν τα μπάνια, εννοείται έτσι. Θα πας τα μπανάκια σου εκεί στα νότια. Στο γυρισμό θα κατέβεις καταράκτη, θα πας στο Μόλο, Γιώργος Ορφανός. Εγγύηση. Εγγύηση, παιδιά. Ωραίο φαγητό και τίμιο φαγητό. Λοιπόν, 61-292 είναι το τηλέφωνο. Αν για κάποιο λόγο είστε μεγάλη παρέα, θέλετε να κλείσετε τέλος πάντων ένα πιο μεγάλο τραπέζι, καλό θα είναι να έχετε πάρει. 61-292. Λοιπόν, καλημέρα στον Αλέξανδρο. Αλέκος Βαβούλης στην παρέα μας. Να χαίρεσαι, έχεις καμία σοφία. Και η Λαγκάδα νομίζω εορτάζει, έτσι. Χρόνια πολλά, καλά μυαλά με σοφία.

Ωραίο τραγουδάκι, έτσι. Θα μπορούσα να το βάλω, θα μπορούσα να το βάλω σήμα της εκπομπής. Λοιπόν, από την ερχόμενη Τετάρτη βλέπω εδώ κάτι βουτιές θερμοκρασίας 18-19 βαθμοί.

0: Λοιπόν, ξεκίνησαν οι εγγραφές, παιδιά, και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, είπαμε, για το Οδείο Υγείας και στο TINS, το πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο. Βέβαια, ξεκίνησαν οι εγγραφές για τους σπουδαστές, χωρίς δίδακτρα, εννοείται, έτσι. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ καιρό που γίνεται. Ωραίο τραγούδι. Σήκωσε χώμα. Σχολικές τσάντες πήγατε να πάρετε. Προχθές πήγα να πάρω το μικρό σχολική τσάντα, βλέπω 70 ευρώ. 75. Εντάξει, λέω της πολίτριας, λογικά θα έχετε μέσα. Θα έχετε μέσα και το απολυτήριο του λυκείου. Δε, με τόσα τα. Όχι. Ρε φίλε, έχουν ξεφύγει όλες οι υπηρεσίες. Ρίχτα Μανώλη, σήκωσε χώμα. Έχουν ξεφύγει τα πάντα. Προχθές πήγα να κάνω μία μεταφορά από μία τράπεζα σε μία άλλη. Μου λέει μία που έχει σχέση με τράπεζα και τέτοια, μου λέει είναι 4 ευρώ, λέει, τα έξοδα του. Ρε παιδί μου, αυτήν την τράπεζά μου να τα πάω σε ένα φίλο σε μια άλλη τράπεζα που είναι. Ναι, μου λέει, είναι το έμβασμα για να πάει αυτή μια στην άλλη. Καλά, λέω, ρε, μεταξύ το πάτε. Ηλεκτρονικά γίνεται, το κάνω από εδώ, πατάω ένα κουμπί και πάει στο τέτοιο. Είναι τα έξοδα, μου λέει, της μεταφοράς. Μα μεταξύ το πάτε το ρημάδι. Τα δίνει για τους φίλους του. Δηλαδή, ρε, μας τώρα ήμαρτον, έτσι. Πολύ σωστό. Ζούμε στη χώρα που η μόνη απάντηση στο ερώτημα, ρε, πού φτάσαμε. Η μόνη απάντηση σε αυτή την ερώτηση, το πού φτάσαμε, είναι το και πού ακόμα. Παιδιά, το live εδώ στα Instagram και Facebook είναι εντάξει, ok. Εσείς που παρακολουθείτε, ο κύριος Αλέκος, Αλέκος Βαβούλης, είναι ο κομωτής των Στάρα. Αλέκο, δεν μου λες, είσαι ακόμα, είσαι μέσα, είσαι online. Να σου κάνω μια ερώτηση. Τώρα θα βάλεις και κάνα, θα βάλεις. Πώς βάζατε παλιά στα κομμωτήρια δώρο Πάσχα, δώρο Χριστουγέννων. Θα βάλεις τώρα και δώρο Γκυλφόιλ. Όχι, φίλε μου, μπράβο, χαίρομαι. Χαίρομαι. Λοιπόν, έχουμε και το πανηγύρι του Αγίου Ευσταθίου. Τώρα Σαββατοκύριακο, έτσι. Σάββατο 7 το απόγευμα είναι ο πανηγυρικός περινός με αρτοκλασία. Κυριακή το πρωί είναι η ορτή του Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου. Πανηγυρικός όρθρος, θεία λειτουργία, αρτοκλασία, επιμνημόσυνη δέηση.
1: Είναι να βάρσαν όλα τα άλλα, μα όλα είναι ξεχωριστά. Με πάγκυρες δροκιά.
0: Ο κύριος Νίκος μου το έστειλε αυτή την ειδοποίηση. Κύριε Νίκο, αυτή η μονή του Αγίου Ευσταθίου είναι κάπου εκεί στα Λιβάδια. Πού είναι, στα Ρεστά?
1: Όταν αρχίζει η μουσική.
0: Για να ξέρουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, έτσι.
1: Η επιγραφή.
0: Προσέξτε, παιδιά. Σήμερα είναι η Σοφία, Πίστη, Ελπίδα, Αγάπη που εορτάζουν, έτσι.
1: Γενιστά.
0: Αύριο είναι Αριάδνη, Αριάννα.
1: Πυροβολείται το βιανίστα.
0: Σάββατο είναι. Δεν είναι. Και, Κυριακή είναι Ευστάθιος. Στάθης, Ευσταθία, Σταθούλα, Θεοπίστη, Πίστη. Και θα εορταστεί, όπως σας είπαμε, από το Χριστό Λιβαδίων.
1: Είναι ένα μπάρσανο.
0: Η μεγάλη αυτή εκκλησία, στην οποία ο υποφαινόμενος εβαπτίστην.

0: Συνεχώς το ένα σχολείο, το ένα σχολείο μετά το άλλο βγαίνει και ζητάει τι θα γίνει με τη μεταφορά των μαθητών. Το, από το Πυργί μου έστειλαν εδώ το... Στο Πυργί οι γονείς του σχολείου ζητάνε λύση για να μεταφερθούν οι μαθητές. Αλλιώς ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις, θα προσφύγουν σε ευρωπαϊκά όργανα επικαλούμενο το δικαίωμα πρόσβασης στην εκπαίδευση. Κοιτάξτε παιδιά, αυτό το δικαίωμα πρόσβασης στην εκπαίδευση έχει μέσα τρεις άγνωστες λέξεις. Ακόμα και εδώ και στο κοινοβούλιο να πας να τους ρωτήσεις, μπορεί κάποιοι να μην ξέρουν τι σημαίνει η λέξη δικαίωμα. Έτσι, κάποιοι να μην ξέρουν τι σημαίνει δικαίωμα. Κάποιοι από τους αιρετούς να μην ξέρουν τι σημαίνει η λέξη πρόσβαση. Πρόσβαση. Καλά, το εκπαίδευση, εντάξει. Α, το ξέρουνε μωρέ τώρα. Έλα μωρέ τώρα, οι περισσότεροι πιο πολύ θα το ξέρουνε τώρα.
1: Θέλω να κρύψω την αλήθεια πως με

0: Παίρνω παιδιά κάθε μέρα, δεν φαντάζεστε πόσες φωτογραφίες πώς... Μου στείλανε τώρα για τις διαβάσεις που βαφόντουσαν εχθές στο δρόμο, στο δρόμο του γηπέδου, εκεί προς τη... όχι προς τη Μουσείου. Ο δρόμος που μπαίνεις από την... από τη Λιβανού για να πας για το γήπεδο. Εκεί που έχει σχολεία, έχει πανεπιστήμιο, έχει γήπεδα και τέτοια. Και αξάφνου, αξάφνου, αξάφνου, κάποιος είχε την ιδέα, τη φαϊνή ιδέα, να πάει να βάψει τις διαβάσεις. Διαβάζω, εγώ τότε χθες έκανε ένα post, μου το στείλε βέβαια και μια φίλη ακροάτρια, που πήγε να πάρει κάτι παιδάκια, παιδιά, εκεί από το δημοτικό σχολείο στο γήπεδο μετά. Ο Μιχάλης ο Κουτρής από τις σχολές οδηγών εκεί πέρα έβαλε μια φωτογραφία και λέει, και αναρωτιέται κανείς, αυτός που είπε στον υπάλληλο του Δήμου μέρα μεσημέρι να έρθει να βάψει τη διάβαση που βάφτηκε τρεις μέρες πριν. Μεσημεριάτικα, μία, δώδεκα, δωδεκάμισι το μεσημέρι, μία, μία μισή. Σκέφτηκε τι πανικό θα δημιουργήσει. Μιας και ο τρόπος να πάνε στο δεύτερο δημοτικό οι γονείς να πάρουν τα παιδιά τους περνάει μόνο από την οδό Μιχάλων. Μιχάλων λέγεται ο δρόμος. Κάποιος θα βγάλει τους κόνους για να πάει να πάρει το παιδάκι του. Σκοτίστηκε τώρα για τους κόνους και τα χρώματα και τα δίκτυα. Και αύριο πρέπει, θα πρέπει να ξαναβαφτεί, όπως ξαναβάφτηκε πριν από τέσσερις μέρες. Αν οι διαγραμμίσεις δεν γίνουν με το υλικό που πρέπει και την τεχνογνωσία, κάθε εβδομάδα θα θέλουν βάψιμο.
1: Πώς με κάρφωσες απόψε σε ένα δια...
0: Το θέμα ρε φίλε είναι ποιος το σκέφτηκε να κάνει αυτό το τέτοιο το... Ποιος το σκέφτηκε εκείνη την ώρα να πάνε να βάψουν τις διαβάσεις από το Δήμο, από την περιφέρεια? Πηγαίνετε βρε παιδιά στο ζανί του Κοκολιά να πάτε, να πάτε να πάρετε ένα χρώμα κατάλληλο για διαγραμμίσεις. Δεν πρόκειται να ξανασβήσουν ποτέ. Βρε στην Τουρκία να πάτε και να δείτε τις διαβάσεις. Δεν τις βάφουνε με την πογιά και τη βρούτσα. Τη βουτάνε τη βρούτσα στο τέτοιο. Περνάνε δύο μηχανάκια, τρεις πεζοί, ένα σκύλος, τέλος. Την άλλη εβδομάδα ξαναβάψιμο. Σκάβεται, κόβεται ένα κομμάτι ασφάλτου, μπαίνει ένα ένθετο υλικό από πάνω. Τι διάλο ρε μηχανικός είμαι για να τα ξέρω αυτά. Τα βλέπεις, όλοι έχουμε βγει παράξιο και τα βλέπουμε. Θα πάτε στο ζανί του Κοκολιά και θα ζητήσετε αυτό το πράγμα. Είναι στην Καλουτά 29, το πιο μεγάλο τεχνικό πολυκατάστημα. Μάλιστα μέχρι το Σάββατο είναι και η εβδομάδα με τις καυτές τιμές σε πιεστικά και αντλίες. Από 79 ευρώ παιδιά πιεστικό. Έχει βγει και το καινούριο φυλάδιο. Το καινούριο φυλάδιο είναι μέχρι το Φλεβάρι με εκπληκτικές τιμές. Να πάτε να γουστάρετε.

0: Να, εδώ με τα καφεδάκια μας. Καφεδάκια Series Bakery. Έχω πάρει και ένα τσουρεκάκι, το έχω μέσα. 1,80 ρε, με τίποτα. Γεια σου Λευτέρη. Καλημέρα και στο γείτονα του Λευτέρη, του Χανδρή, του ξενοδοχείου, το γείτονα το Στέφανο.
1: Φύγω με τους φίλους μου για
0: το... Ναι, έχω το καφεδάκι και μετά έχω και το τσαγάκι. Έχω εδώ το χιώτικο τσαγάκι στουπάκι, το τέλειο. Τέλειο θα το ζητήσετε, παιδιά. Έτσι ακριβώς. Και αγγλικά να μην ξέρετε, 39 και 9 η θερμοκρασία. Πίνεις ένα τέτοιο τσαγάκι. Αυτό είναι με πράσινο τσάι, με λεμόνι και νότες ginger. Παιδιά, αυτό δεν είναι τώρα δροσιστικό, έτσι. Έχει 0 θερμίδες, 4 θερμίδες, τίποτα. 0 ζάχαρη. Τονώνει την υγεία του οργανισμού μας. Και για μένα επαναλαμβάνω το σημαντικό, είναι χιώτικο, είναι της ποτοποιίας του Πάκη.

0: 39.
1: Λοιπόν. Ωραίο, ωραίο ανεκδοτάκι. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να δούμε και τα τηλεφωνήματά σας, τα τηλέφωνά σας για το για το Luna Park. Προσέξτε να δείτε, ήταν η πρώτη φορά το έκανα κατ' εξαίρεση. Χθες είχαμε ένα τηλεφώνημα ακριβώς στη λήξη της εκπομπής. Είχαμε τελειώσει τη μετάδοση. Λοιπόν, ο κύριος Μάρκος Ζωάνος με πήρε χθες τηλέφωνο, ακριβώς δηλαδή 10 και 30 δευτερόλεπτα. Οπότε λέω, δεν βαριέσαι χαλάλη. Μάρκος Ζωάνος είναι ο ένας νικητής για σήμερα. Λοιπόν, θα πάρει τις προσκλήσεις. Είναι 5-6 προσκλήσεις δίνει το τέτοιο. Άλλον ένα ψάχνουμε, παρακαλώ.
2: Ναι, με ακούτε?
1: Μάλιστα, πολύ καθαρά.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Πήρα νωρίς για το Luna Park?
1: Όχι, μόλις τώρα το έλεγα.
2: Εντάξει, Μανώλη. Να σου δώσω όνομα?
1: Βέβαια.
2: Μυρτό Κουγιούλη.
1: Λοιπόν, η κυρία Μυρτό Κουγιούλη είναι η δεύτερη νικήτρια. Λοιπόν, θα πάτε στο Luna Park μέχρι και τις 27. Όποτε θέλετε, έτσι. 27 θα είναι εκεί, 28 φεύγει.
2: Να πάμε και Σαββατοκύριακο, είμαστε.
1: Ναι, δεν έχει πρόβλημα, όποτε θέλετε.
2: Δεν έχει πρόβλημα, ωραία.
1: Λοιπόν, θα ζητήσετε το Φράνκο, είναι και ένας κύριος με ένα καπελάκι έτσι γελαστό.
2: Έχω ξαναπάρει στο Luna Park, ναι, εδώ.
1: Μπράβο, μπράβο, και θα σας δώσει τις προσκλήσεις.
2: Ωραία, εντάξει,
1: εντάξει. Να είστε καλά, γεια, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, παιδιά, δεν έχουμε άλλες για σήμερα. Ήταν δύο, γιατί είχαμε και το χτεσινό νικητή, δεν μπορούσα να τον πω. Η εκπομπή είχε τελειώσει. Λοιπόν, για σήμερα έχουμε Μάρκο Ζωάνο, Μυρτό Κουγιούλη. Αύριο πάλι. Αύριο πάλι θα έχουμε τους επόμενους. Κοίτα εδώ ρε φίλε, βλέπω τώρα εδώ πέρα τσι. Τραγωδία στη Γλυφάδα. Τρεις νεκροί μετά από τροχαίο στην Ποσειδόνος, άλλοι δύο τραυματίες. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, περίπου δύο τα ξημερώματα, συμβολή της Ποσειδόνος με την Καλυψούς, ένα τροχαίο. Πέντε άτομα επέβαιναν σε ένα αυτοκίνητο, εξετράπη για άγνωστη αιτία. Πρέπει να πήγαινε Μαλλιοκούβαρα, προσέγκρουσε σε μία μάνδρα. Τραυματίστηκαν όλοι οι επιβαίνοντες. Το αυτοκίνητο στην κυριολεξία διαλύθηκε. Εχθές που έβλεπα το... Ήμουν εκεί στην κλινική του Αυγουστή, ερχόμουν μέσα από το πάρκο Θελούδη. Μέσα. Ερχόνταν παιδιά από το Βροντάδο, εκεί στο δρόμο αυτό είναι που έχει 500 σταυροδρόμια και τέτοια. Ερχόνταν ένα δίποδο με ένα μηχανάκι αυτά τα του motocross, έτσι. Ούτε καθρέφτες, με παντόφλες ήταν, με σαγιονάρες, με τότε. Με ένα κρανάκι αυτά του Lindl, αυτά των πανηγυριών που πουλάνε στα πανηγύρια, τέτοιο. Πήγαινε Μαλλιοκούβαρα. Του κορνάρω, γυρνά και κοιτάει με ένα ύφος άγριας τίγρης. Πού τρέχεις ρε, του λέω, πού τρέχεις? Έφυγε, πέρασε. Πρέπει να πήγαινε με μια ογδοντάρα. Πρέπει να... Αλλά σας πω κάτι ρε παιδιά. Άμα δεν υπάρχει ο φόβος, άμα δεν φοβάται αυτός ο καραγκιόζης, αυτός ο καραγκιόζης, ότι στην επόμενη στροφή έχει αστυνομικό, έχει τροχονόμο, να τον σταματήσει και να του κόψει το πίσω μέρος. Όχι της μηχανής, το πίσω μέρος το δικό του. Δηλαδή λέγαμε για το τραγικό δυστύχημα που είχαμε πριν από ούτε εβδομάδα δεν ήτανε. Εκεί στο νοσοκομείο, στο δρόμο που ανεβαίνεις, περνάς στο νοσοκομείο, άλλοι συνεχίζουν για τη Μαρίνα, άλλοι εκεί στο σημείο αυτό στρίβουν αριστερά να ανεβούν το φόρο. Είναι το ρημάδι ο δρόμος, έχει μηδενική ορατότητα. Λοιπόν, εσύ που έρχεσαι από το Βροντάδο, που ανεβαίνεις ένα υψωματάκι, όταν ανέβεις το ύψωμα και δεις ότι απέναντι κάποιος πάει να μπει για το φόρο, πρέπει όλοι να έχουμε το μυαλό μας και το γκάζι μας βουτημένο στη λογική. Άμα τρέχεις και ανοησία να έχει κάνει αυτός που πάει να μπει για το φόρο, άμα τρέχεις, Ναι, δε φταίς, αλλά αν αντί για 60 πας με 40 σε εκείνο το σημείο, γιατί μπορεί να βγαίνει ένας από το βεζινάδικο, να βγαίνει ένας από το μαγαζάκι, να έρχεται ένας από το νοσοκομείο. Αν πηγαίνεις, άνθρωπέ μου, με 40 θα προλάβεις. Άμα πηγαίνεις με 60, 70, 80, πας στο διάολο. Ας το μάστορα, θα το δείξει το ΒΑΡ πάνω, θα μας το δείξει ο Άγιος Πέτρος. Βούτα λίγο ρε, βούτα λίγο ρε τον γκάζι στον εγκέφαλο. Βούτα λίγο τον γκάζι στον εγκέφαλο. Γιατί ως γνωστό, παιδιά, και το μηχανάκι και το αυτοκίνητο είναι όπλο. Είναι όπλο. Και όταν μπαίνει μέσα το βλήμα, το όπλο οπλίζει και είναι έτοιμο να σκοτώσει. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε. Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου. Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-0, 42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Καλημέρα, Χάουσε. 32 λεπτά μετά τις 9. Γεια σου, Ελευθέριε. Ελευθέρης Μάριος μας ακούει εκεί από το Παλαιό Φάληρο, από το Νέο Φάληρο. Κάπου εκεί, τέλος πάντων. Καλημέρα, Χάουσε. Μέχρι τις 10 μαζί και σήμερα. Έχουμε άλλα 27 λεπτά. Κάθε μέρα μαζί σας. Πρωινή, καθημερινή, ραδιοφωνική ενημέρωση. Όχι μόνο ενημέρωση, έτσι και τα. Καλή και διασκέδαση και τα. Ζαμάικα, καλό το Πορτορικό. Λοιπόν, χθες είχαμε φοβερή βραδιά, τη συνδυάσαμε και με πιτσαλίκοτς. Εγώ αλλού. Σε λίγο όλες, παιδιά, αυτές οι μεγάλες μέρες και τα. Οι μεγάλες αθλητικές βραδιές θα είναι συνδεδεμένες με πίτσα λίκος. Χθες πήρα να κάνω την παραγγελία μου, ήταν και αργουλά, ήταν και 10 η ώρα το παιχνίδι. Βέβαια, εγώ το πήρα κατά τις 8. 8.30 περίπου, έτσι. Να το έχω και στο pre-game. Στο pre-game ξεκίνησε 9 η ώρα στον Αντένα. Ο Ολυμπιακός με την Καγκελόνια. Καγκελόνια, πώς είναι το. Μια πολύ ωραία νίκη με γκολ, ωραία γκολάκια από δύο center four. Μια νίκη χρυσάφη ουσιαστικά από τον Ολυμπιακό. Πλησιάζει και η δεκάδα. Μας έφερε ακόμα πιο κοντά στην δέκατη θέση. Παιδιά, ακούστε να δείτε, έτσι. Στην ένατη θέση είναι η Τουρκία. Έχει 49.600 βαθμούς στη βαθμολογία της UEFA. Τουρκία μας περνάει 2.000 βαθμούς. Η Τσεχία έχει 45.125. Την ίδια βαθμολογία και η Πολωνία. Η Πολωνία βέβαια έχει δύο ομάδες μόνο από τις πέντε. Η Ελλάδα είναι στη 12η θέση της UEFA με 44.600 βαθμούς. Με τέσσερις ομάδες όμως στην Ευρώπη, έτσι. Δηλαδή, λίγο να το τσιγκλούμε. Λίγο να το. Φοβερός, παιδιά, ο Γκονσάλες, ο πιτσιρικάς αυτός ο Μεξικάνος ήτανε. Αρμάντο Γκονσάλες. Ωραίο γκολάκι. Πέτυχε μια γκολάρα, το αφιέρωσε στη μαμά του, η οποία έχει τα γενέθλιά της. Της λέει, μαμά, αυτό ήταν για σένα. Στο Πασαλιμάνι. Ξέρεις, η μάνα του πάει και τον βλέπει στα ποδόσφαιρα και στα τέτοια. Βγαίνουνε τις Κυριακές Σεριάνι. Α, μάλιστα, έχουμε. Α. Λοιπόν, κάτσε να κάνω ένα διάλειμμα πάλι.

συσκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσυκλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε. Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι. Είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Καλημέρα χάος με τεμποδίων. Σήμερα η εκπομπή μας, έχουμε τα θέματα εδώ, δεν μπορούμε να συνδεθούμε εδώ τώρα. Τέλος πάντων, για τους ραδιοφωνικούς δεν σας ενδιαφέρει και πολύ. Για εσάς που έχετε ανοιχτή την τηλεόρασή σας και έχετε τον ραδιοφωνικό μας ήχο, εδώ στα social έχουμε ένα θεματάκι. Θα πάρουμε Μιχάλη Τσακό να μας το διορθώσει. Μιχάλη Τσακός, παιδιά, πώς το λένε, είναι ο μάστορας της επιδιόρθωσης, έτσι. Στον επόμενο τόλο. Ο μάστορας της επιδιόρθωσης. Ό,τι χρειάζεστε για τσάντες σχολείου, για ρούχα, για τα παπούτσια των παιδιών, τα αθλητικά τους παπούτσια, τα παπούτσια τα δικά σας. Μιχάλη Τσακός, με κλειστά τα μάτια, Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Λοιπόν, είναι ο κατάλληλος, τέλος πάντων, για να σας κάνει εδώ τις ρυθμίσεις και αντιγραφές κλειδιών και όλα τα πάντα. Λοιπόν, καλημέρα Μανώλη. Το live κάνει πολλές διακοπές. Τι να κάνουμε, παιδιά, τι να κάνουμε.

0: Λοιπόν, ναι, βέβαια, εκτελεί και χρέη κλειδαρά ο Μιχαλτσακός, έτσι. Αν τον χρειάζεστε. 43-651. 43-651. Λοιπόν, κάτσε να δούμε σήμερα τι έχουμε. Να δούμε τα αθλητικά μας σήμερα, γιατί θα χρειαστούμε και σήμερα πίτσα λύκο. Εν τω μεταξύ, παραγγέλνεις πίτσα λύκο, αν πεις καλημέρα χάος, σου έρχονται και τυροπιτάκια δώρο, έτσι. Βέβαια, 27-27-7 το τηλέφωνο. Λοιπόν, σήμερα ξεκινήσαμε νωρίς το πρωί με το Copa Libertadores, Corinthians Estudiantinas και Liga de Quito Palmeiras. Έχει τελειώσει πια, ήταν το... Έχουμε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ στις 5 από την ΕΡΤ 2 Σλοβακία-Ελλάδα. Κύπελο Ελλάδος 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός, το δείχνει ο Sky. Λοιπόν, και πάμε μετά, έχουμε Europa League 8 παρατέταρτο Λεύσκι Σάλτσμπουργκ. Στις 8 παρατέταρτο όμως έχουμε ελληνικό ενδιαφέρον Όφι. Ο Όφι μες στην Κρήτη υποδέχεται τη Χόφενχάιμ. Τη Χόφενχάιμ, παιδιά. Κάνει το ευρωπαϊκό του βήμα. Όφι Χόφενχάιμ 8 παρατέταρτο. Συνδρομητικό το δείχνει, ναι, δεν το δείχνει. Μετά στις 10 το βράδυ έχουμε Real Sociedad Burnley, Lillestrøm Tromsø, Plzeň Union Saint-Siloise, Celtic Ferencvaros, Crystal Palace Lech Poznan, Juventus Nijmegen. Αυτά. Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία στην ελληνική ομάδα. Θέλουμε τους βαθμούς να τους περάσουμε όλους. Θέλουμε τους βαθμούς να τους περάσουμε όλους. Δεν έχω ρωτήσει το φίλο μου τον Νίκο εκεί στα Καρδάμιλα, στον Ντεστίλ, αν μεταδίδονται οι ποδοσφαιρικοί αγώνες. Ναι, οι ποδοσφαιρικοί αγώνες, όσοι αγώνες είναι, τέλος πάντων. Βέβαια και τώρα, παιδιά, κοίτα ξανά. Τώρα το Ντεστίλ, all day bar στα Καρδάμιλα, είναι να πάει να κάτσει, να πάρει τα καφεδάκια σου, τα ποτάκια σου, τις μπουγάτσες σου, τις λουκουμάδες σου, τα παγωτά, τα γλυκά, τα... Δεν υπάρχει, παιδιά, έτσι. The Steel All Day Bar στα Καρδάμιλα, 22-22-0 το τηλέφωνο, αν είστε καμία μεγάλη παρέα, έτσι.
1: Το κλειδί σου και 100 δραχμές να φτάσεις ως το τέρμα.
0: Γεια σου, μάνα, καλημέρα. Για πες μου, αυτή η μονή του Αγίου Ευσταθίου που ανακοίνωσα ότι εορτάζει, είναι εκεί προς τα Ρεστά? Κάτσε να ενημερωθούμε σχετικά για το... Λοιπόν, επίσης κάτι άλλο, παιδιά, η διάβαση, προσέξτε, είδα τώρα ένα βιντεάκι για τις διαβάσεις αυτές που φτιάξανε στην Οδό Μιχάλων. Είναι η διάβαση που μπαίνεις εκεί για το γήπεδο. Πάλι ο Μιχάλης ο Κουτρής το έχει ανεβάσει. Η ανευθυνότητα και η προχειρότητα μπορεί να στοιχήσουν. Ας αναλάβει κάποιος τις ευθύνες, είτε είναι ο Δήμος είτε ο εργολάβος. Έχει ένα βιντεάκι. Η ιδιαίτερη προσοχή στα μηχανάκια. Το υλικό που έπρεπε να πέσει μέσα στην πογιά, ώστε να μην γλιστράνε, να μην γλιστρούν οι διαβάσεις και να είναι και ανακλαστικό, έπεσε αφού στέγνωσε η βαφή και δημιουργεί πολύ επικίνδυνη ολίσθηση. Αυτό είναι στην Οδό Μιχάλων. Έχει και ένα βίντεο που κυκλοφορεί που πιάνει, παιδιά, το υλικό αυτό που έπρεπε να δέσει με την πογιά και είναι λες και τα κούμπησες από πάνω.
1: Το τελευταίο ματωμένο σου.
0: Τι να πεις, ρε φίλε,

Και μέσα σε όλα έχεις και τους Καρσίγιακά Μαχαλά Τζογλάν Μπαρούτ. Μετακίνηση, λέει, 51ης ταξιαρχίας καταδρομών στα Σόκια του Αηδηνίου. Αυτό είναι απέναντι από τη Σάμο περίπου το... Εντάξει, σε μια περίοδο που είχα αρχίσει και γαυγίζει ο σκύλος του γείτονα. Γαυγίζει, ναι, γιατί δεν... Γιατί, λέει, η στρατιωτική παρουσία στα ελληνικά νησιά είναι απειλή για την Τουρκία. Βρε μπαγλαμά, βρε κουραμπιέ. Σκοτιστήκαμε να απειλήσουμε τον Τζογλάν απέναντι το Μαχαλά. Το τελευταίο. Ναι, έχεις δίκιο, μου λέει και ο άλλος, άντε και άλλοι τουρίστες απέναντι. Φέρανε και την 51η ταξιαρχία το... Το τελευταίο τρένο από το... Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται με αυτό το... πλοίο. Δεν ξέρω να... τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο, έτσι. Και έχουμε τον κόσμο μας, λέει, με 800 ευρώ το μήνα. Έτσι, με 700 και 800 ευρώ το μήνα. Μου γράφει εδώ πέρα ο Νίκος. Δεν τον πειράζει, λέει, που η βενζίνη έχει πάει πάνω από τα 2 ευρώ. Δεν τον πειράζει που έχει πάει το λάδι 100 ευρώ το 5 κιλό. Δεν τον πειράζει που η ξαπλώστρα έχει πάει 30 ευρώ στην παραλία. Τον πειράζει ακόμα μην έχει, λέει, τσιπάκι η καινούργια ταυτότητα. Έχει κάποιους που δεν πήγαν να αλλάξουν ταυτότητα. Να δω, νομίζω έληξε το θέμα, έτσι. Νομίζω έληξε το θέμα. Δεν τον πειράζουν όλα αυτά. Τώρα που είπα για βενζίνη, κάτσε να δω το. Έλα Χριστέ και Απόστολε και... Παιδιά, η βενζίνη έχει παραμείνει 2.11. Τζάμπα. Απά του πάντε πλύνε μου τα αμάξι, φιλαράκο, με βενζίνα. 2.11 είναι η οικονομικότερη βενζίνη στο νησί μας. Και από 2.11 πάμε στην πιο ακριβή τιμή βενζίνης που θα βρείτε. Είναι στο 2.24. Έχουμε όλη την γκάμα, έχουμε, έτσι. Από 2.11 μέχρι 2.24. Τα ψαρά είναι σε ένα δικό τους. 2.378. Έβλεπα το βιντεάκι του Άδωνη Γεωργιάδη. Το βάλαμε και χθες το απόγευμα στην εκπομπή μας για το... Λοιπόν, κύριε Άδωνη, δεν χρειαστήκατε να πάνε να βάλετε βενζίνη, να δείτε πόσο είναι το... Να βάλετε βενζίνη, να γελάσω λίγο. Λοιπόν, μπράβο ρε μάνα. Μετά το Χριστό στα Λιβάδια ανεβαίνεις προς τα Ρεστά, λίγο αριστερά. Εκεί θα γίνει, είναι το Αγίου Ευσταθίου, Σάββατο βράδυ και Κυριακή πρωί. Θα έχει και κέρασμα, θα είναι και οι κυρίες του συλλόγου, θα είναι και η μαμά μου, θα είναι και η θεία μου, θα το... Βέβαια, να πάτε παιδιά να προσκυνήσετε, και αν έχουμε και κανένα Στάθη και καμιά Σοφία.

Γεια σας κύριε Μανώλη, μου ήρθε ο λογαριασμός του ρεύματος. Ωχ, Παναγία μου. Ωχ, Παναγία μου. Θα συμφωνήσω φίλε μου, θα συμφωνήσω απόλυτα. Εγώ σου έχω πει να πας στο γραφείο λύσης, έτσι. Να σε κατευθύνει, να σε πάει εκεί που το, τέλος πάντων, να σε πάει εκεί που πρέπει. Όλα παίζουν ρόλο, παιδιά. Όλα παίζουν ρόλο. Το γραφείο λύσης θα σου δώσει τη σωστή κατεύθυνση. Okay. Ποιος είναι ο κατάλληλος πάροχος ανάλογα με τις απαιτήσεις σου, ανάλογα με την ιδιότητά σου. Μπορεί να είσαι φοιτητής, μπορεί να είσαι να είναι επαγγελματική στέγη. Το γραφείο λύσης στην αρχή της οδού Καλοπλήτου έχει τον κατάλληλο πάροχο, την κατάλληλη λύση για ενεργειακά θέματα, ασφαλιστικά. Για μια εξυπηρέτηση να πας να κάνεις μια πληρωμή για ένα χρέος που έχεις κάπου στην Τρίπολη, στα Τρίκαλα, στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στην Πελοπόννησο, μέσω του γραφείου μπορείς να κάνεις οποιαδήποτε υποχρέωση έχεις σε όλο τον κόσμο σχεδόν. Και να πας να δεις και το θέμα του ρεύματος, έτσι. Πλάκα, πλάκα, παιδιά. Αχ, με Πασόκ για Ανδρέα Παπαδρέου. Ακούγαμε κιλοβατόρα. Κιλοβατόρα. Λέγαμε, νομίζαμε ότι ήταν καμία ταινία του Κουστούριτσα. Έκανε καινούριο μπαρ. Πάμε τώρα να πιούμε κανένα ποτάκι. Έχει άνοιξει ένα καινούριο κιλοβατόρα, λέγεται. Δεν ξέραμε τι σημαίνει κιλοβατόρα, επί Πασόκ. Και τώρα έχουμε μάθει τι κατανάλωση ρεύματος έχει μέχρι και το φωτάκι του ψυγείου. Έλα, κλείς την πόρτα του ψυγείου. Έχουμε 0,0 τόσο το φωτάκι. Όσο το έχουμε ανοιχτό το φωτάκι το...

0: Αυτές είναι δουλειές. Μια δουλειά έχω ζηλέψει, μου λέει ένας τύπος εδώ πέρα. Μια δουλειά έχω ζηλέψει, μου λέει, ρε Μανώλη, στη ζωή μου. Του λέω, ποια? Αυτουνού νερέ του υπαλλήλου που πάει και αλλάζει το ποτηράκι το νερό στη Βουλή. Στους ομιλητάδες.
1: Η νύχτα μαζί.
0: Στους ομιλητάδες.
1: Μα δεν γίνεται μόνοι, εγώ να θυμάμαι, δεν γίνεται.
0: Να σου δώσω μια συμβουλή. Όσο προλαβαίνεις, άντε να κανονίσεις με τα παιδιά.
1: Κάτι γίνεται, κάτι γίνεται. Μα δεν γίνεται.
0: Άντε κανονίσεις με τα παιδιά της ΝΑΡΚ. Νομίζω όλο το Σεπτέμβριο μέχρι και το τέλος θα έχουμε μία... Θα έχουμε, έχει μία ιδιαίτερη έτσι τιμή για τους ακροατές μας. Τους ακροατές εκπομπής η NARC, North Aegean Rip Cruises. Να πας με την παρέα σου μέχρι 10 άτομα έτσι, σε κάτι τεράστια φουσκωτά υπερσύγχρονα. Να κάνετε μια βόλτα εκεί δυτική Χίο, να πάτε αντίψαρα να τα... Δηλαδή όλο αυτό το καλοκαίρι τα παιδιά της ΝΑΡΚ όργωσαν το Αιγαίο.
1: Να φεύγεις.
0: Παραλίες στη Χίο, παραλίες στα κοντινά νησάκια.
1: Δεν ξέρω.
0: Τέλος του Σεπτέμβρη θα κλείσει και η σεζόν. Θα πάνε και αυτοί να φτιάξουν τις βάρκες τους.
1: Να παίζουμε πάντα οι δυο μας κρυφτό.
0: ΝΑΡΚ, ναι, έτσι θα τη ζητήσει στα social.
1: Φτώ.
0: Στα αγγλικά.

Ξεκινάνε και τα προσκοπάκια, παιδιά. Μου ήρθε εδώ μια πολύ ωραία ειδοποίηση από το 8ο αεροπροσκόπων. Κάθε Σάββατο! Τα Λυκόπουλα είναι το μεσημέρι μέχρι τις 5.30. Μετά οι πρόσκοποι είναι 5.30-7.30. Και μετά είναι η κοινότητα των ανιχνευτών. Είναι εκεί στο Χριστό, κοντά στη Μητρόπολη. Παιδιά, να σου πω κάτι. Αν μπορείτε να τα πάτε τα παιδιά σας. Είναι πολύ καλό σχολείο. Πολύ καλή κοινότητα αυτή η κοινότητα των προσκόπων. Και πιο παλιά που δεν είχε και τόσα πράγματα γύρω-γύρω. Να σας πω κάτι. Παρά τώρα που τα τρέχετε, καράτε, ιατρική, ζαχαροπλαστική, ρομποτική, αγγλικά, γαλλικά, τούρκικα, ισπανικά, δύο όργανα, και η μουσική είναι καλό να τα πηγαίνετε. Τι άλλο. Και τους κάνετε και μια προετοιμασία. Το παιδάκι είναι τρίτη δημοτικού και του κάνετε και μια προετοιμασία για τα μαθήματα στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου. Ήμαρτο ρε φίλε. Α, τους γιατρούς τους χώσαν, έτσι. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μεταφέρθηκαν στις φυλακές του Κορυδαλλού και οι κατηγορίες από ό,τι ξέρω είναι βαριές, έτσι. Ήταν μάλιστα να τους πάνε κάτι στις γυναικείες φυλακές. Βέβαια το θέμα είναι ότι οι γυναικείες φυλακές τους περίμεναν πώς και πώς, έτσι. Αν σκεφτεί κανείς, παιδιά, ότι πριν από λίγες μέρες είχε δώσει εκεί μια συναυλία, μια μουσική βραδιά, μια εκδήλωση ο Γιώργος Μαζονάκης εκεί στις γυναίκες φυλακισμένες. Και τους περίμεναν το γιατρό και τη γιατρέσα πώς και πώς. Λοιπόν, ο Άντωνη μου έστειλε εδώ ένα ωραίο ανεκδοτάκι. Είναι ένας μηχανικός αυτοκινήτων. Άλλαζε ένα πιστόνι. Το πιστόνι του αυτοκινήτου. Ενός γιατρού, ένας μεγαλογιατρός περίφημος στον τομέα των μεταμοσχεύσεων καρδιάς, έτσι. Πάει να δει το τέτοιο. Γιατρέ, να σου κάνω μια ερώτηση, λέει ο μηχανικός. Ο καρδιολόγος, τέλος πάντων, παραξενεμένος, περπάτησε προς τη μεριά που ήταν ο μηχανικός. Γιατρέ, βλέπεις αυτό.

ενώ η μηχανή δουλεύει. Γιατί ο γιατρός το κάνει όλο αυτό ενώ η καρδιά δουλεύει. Σαν να του λέει, για άνοιξε τη μηχανή του κινητήρα του αυτοκινήτου και άλλαξε μπιέλες, κυλίδρους, πιστόνια, δαχτυλίδια, βαλβίδες. Ενώ ο κινητήρας δουλεύει. Σωστά παιδιά, έτσι είναι. Έχει γιατρούς και έχει και γιατρούς. Λοιπόν, ναι, ζητούμε συγγνώμη για τα τεχνικά προβλήματα, ειδικά στους διαδικτυακούς. Τι να σας κάνω, να σας κεράσω ένα γλυκάκι, άντε, πάτε να πάρετε ένα γλυκάκι. Άντε να φάτε ένα γλυκάκι, ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη στη Βενιζέλο 84. Βενιζέλο 84, παιδιά. Θα σας πάρει τη μύτη εκεί πηγαίνοντας, έχει τα μασουράκια του μελιού, τα μασουράκια της μαστίχας, του αμυγδαλωτό, παιδιά, το παραδοσιακό. Αμυγδαλωτό μαστίχας, μπεζεδάκια με κρέμα μαστίχας, τσουρεκάκι χειροποίητο, τσουρεκάκι ατομικό. Τι είναι ο ατομικό, ρε Αντώνη, έχει και ομαδικό. Έχει τα παραδοσιακά γλυκά, μαστιχάκι, μανταρινάκι, ροδίνι. Ρε φίλε, ακόμα και το εκλέρ, το εκλεράκι του ή ακόμα και το κοκάκι του, ακόμα και αυτά τα γλυκά, έχει να κάνει από πού τα παίρνεις, από ποιο ζαχαροπλαστείο. Λοιπόν, Αυγουστάκης, Βενιζέλο 84, μισό αιώνας γλυκά, όμορφα και παραδοσιακά. Αν πάτε και του πείτε καλημέρα χάος, έχετε και το κερασματάκι σας, έτσι.

Λοιπόν, μην ξεχνάτε, παιδιά, Σάββατο 26 Σεπτέμβρη, 5 το απόγευμα. Πρώτος αγώνας για τη νέα περίοδο. Ναυτικός Ομιλοσχείου υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στις 5 το απόγευμα. Στο έτοιμο ανακαινισμένο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Ο αγώνας είναι σημαντικός για όλους μας. Όλα τα έσοδα του αγώνα, με απόφαση του Ναυτικού Ομίλου, ο πρόεδρος ο κ. Τάκης Καπινάκης, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, όλα τα έσοδα του αγώνα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτσίδη για τη θεραπεία της κορούλας του, της μικρής της Παρασκευούλας. Είναι καλό να είμαστε όλοι εκεί. Αμέσως μετά, σε λίγες μέρες, στις 30 του Σεπτέμβρη, το βραδάκι στο Ομίριο, έχουμε μια υπέροχη μουσική βραδιά, μουσική εκδήλωση, το Φως της Βάρδιας. Ελπίζω να το λέω σωστά το όνομα. Είναι αυτή η παράσταση που είχε παιχτεί δασκαλόπετρα, συνούσες το... Και εκεί όλα τα έσοδα της παράστασης θα είναι για τον ίδιο λόγο. Όσοι βρεθούν στην παράσταση, η μουσική από το Δύο Αιγαίας, οι χολύπτες, οι βοηθοί, όλοι είναι άφιλο κερδός. Θα υπάρχει και προπόληση εισιτήριων, οπότε κάποιος που θέλει να βοηθήσει, γιατί ακούω από κάποιους, εμείς μου λέει θέλουμε να δώσουμε λεφτά. Ωραία φίλε μου, πήγαινε αγόρασε 4 εισιτήρια, 5 εισιτήρια, χρησιμοποίησε το ένα εισιτήριο για να πας για να, πώς το λένε, να παρακολουθείς την παράσταση. Ωραία, πάρτε όσα εισιτήρια θέλετε για να ενισχύσετε και οικονομικά. Λοιπόν, καλή σας μέρα, πρώτα ο Θεός Παναγία μου, πρώτα ο Θεός, αύριο το πρωί να είμαστε και πάλι εδώ στις 9. Καλή σας μέρα.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 17 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Την υπογραφή του αναδόχου της υπεραστικής συγκοινωνίας αναμένει σύμβαση προκειμένου άμεσα να ξαναδούν λεωφορείο στα χωριά μετά από 400 περίπου ημέρες. Όπως είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών Νίκος Νύχθας μετά την έγκριση από τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών της πρότασης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την εκτέλεση υπεραστικής συγκοινωνίας στην Νότια Χίο, όλα είναι έτοιμα για την επανέναρξη με την ιδιωτική εταιρεία Canaris Tours να αναλαμβάνει το έργο. Αρχικά, όπως ανέφερε ο κύριος Νύχτας, η πρώτη ανάθεση θα είναι για 10 εβδομάδες με δρομολόγια 6 ημέρες την εβδομάδα και συμβολικό εισιτήριο. Παραμένουν σε εκκρεμότητα κάποια μαθητικά δρομολόγια με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Νίκο Νύχτα να τονίζει ότι η νομοθεσία είναι συγκεκριμένη και δεν μπορεί η περιφέρεια να κινηθεί διαφορετικά. Ο ίδιος, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις από πυργή και σχολεία της πόλης, υπογράμμισε ότι ο πρώτος διαγωνισμός ήταν άγωνος και η περιφέρεια οφείλει να ακολουθήσει ό,τι προβλέπει ο νόμος σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλήθεια, τι κάνει ο Δημοσχείου για την αναβάθμιση της Βιάλη σύμφωνα με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Μετανάστευσης? Το ερώτημα αυτό απευθύνει η κοινότητα Χαλκιούς με σχετικό έγγραφο, στο οποίο μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνεται αίτημα για μονοθεματική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε αυτή, μεταξύ άλλων, σημειώνονται: έχουν παρέλθει 6 έτη από την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χίου και αντί για οριστικό κλείσιμο, βλέπουμε διαδικασία αναβάθμισης της υφιστάμενης δομής. Το Χαλκιός δικαιούται να γνωρίζει ποιος άλλαξε τον σχεδιασμό, γιατί άλλαξε και με ποια απόφαση. Σήμερα 5η στις 12 το μεσημέρι, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης θα εγκαινιάσει το έργο της παράκαμψης του Χαλκιούς, το οποίο ολοκληρώθηκε και παραδίδεται πλέον σε χρήση. Η τελετή, όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Περιφέρεια, αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς θα πραγματοποιηθεί παρουσία εκπροσώπων και πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επίσκεψης του στοιχείου για έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Λόγω των εγγενείων, όπως ενημερώνει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, σήμερα θα υπάρχει εκτροπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της νέας οδού από τις 11.30 το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι. Εφιστάται η προσοχή των οδηγών και η συμμόρφωσή τους με τις υποδείξεις της τροχέας. Για να μην ξεχνάει κανείς ότι οι εκλογές δεν αργούν και μεταξύ άλλων θα βαθμολογείται και η ταχύτητα αυτής της κυβέρνησης να λύνει προβλήματα και με δεδομένο ότι πέρασε άλλο ένα καλοκαίρι τρέλας με το λιμάνι να ασφιχτιά, η αλήθεια με δημοσίευμά της θυμίζει ότι σαν σήμερα πριν από 6 μήνες ο αρμόδιος υφυπουργός οικονομικών, ιδιοκτήτης του εγκατελελειμμένου τσιμεντοκητίου του Τελωνίου στην Προκυμαία, υποσχέθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο στη Βουλή, στο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Νότι Μηταράκη, ότι το κτίριο θα κατεδαφιστεί. Εννοείται, σημειώνει η αλήθεια, ότι όλο αυτό το διάστημα δεν έγινε απολύτως τίποτα. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου και καλεί σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στον οίκο Χίου Δασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους ή εκπαιδευτική. Μετά το θόρυβο που προκάλεσε η ανησυχία γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου και του 5ου Νηπιαγωγείου για την ασφάλεια πρόσβασης των μαθητών στα σχολεία τους λόγω της γυτνίασης με το εργοτάξιο των υποανέγερση ειδικών σχολείων, είχαμε την παρέμβαση 12 συλλόγων και σωματείων στο νησί μας από το χώρο του αναπηρικού κινήματος αλλά και από τους συνδικαλιστές εκπαιδευτικούς που ζητούν από το Δήμο Χίου και τους φορείς που εμπλέκονται να δεσμευτούν δημόσια ότι θα διασφαλίσουν τη συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών για τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής. Ταυτόχρονα ζητούν τη δημιουργία και εφαρμογή ενός σχεδίου ασφάλειας σε όλη τη διάρκεια των εργασιών. Σύμφωνα με το βουλευτή Χίου του ΠΑΣΟΚ, Σταύρο Μιχαηλίδη, η απάντηση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη σε ερώτησή του για την απένταξη από το Ταμείο Ανάκαμψης του έργου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου, αντί να διαφωτίσει, αφήνει κενά, σημειώνοντας ότι μεταξύ άλλων ότι το έργο ενώ εντάχθηκε το 2023 όντας εώριμο, μετά από 1.307 ημέρες απεντάχθηκε γιατί δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί τις προβλεπόμενες ημερομηνίες, ενώ παράλληλα υπουργός κατά το βουλευτή αποσιωπά το γεγονός ότι εξαιτίας αυτής της εξέλιξης η χρηματοδότηση από το Ταμείο χάθηκε ολοκληρωτικά και τώρα το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου αλλά και από εθνικούς πόρους. Η αποστολή εξώδικου στο ΔΔΕ είναι η πρώτη νομική κίνηση του Σωματείου Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Χίου που διαμαρτύρεται έντονα για τις επανειλημμένες και σοβαρές διακοπές ηλεκτροδότησης στη Χίο με ιδιαίτερη αναφορά στα περιστατικά της 21ης Ιουλίου και της 12ης Αυγούστου αλλά και στις μεταγενέστερες διακοπές και αυξομοιώσεις στις τάσεις. Το Σωματείο ζητά από τον ΔΔΕ εξηγήσεις, πλήρη τεχνική διερεύνηση, λήψη μέτρων και αποκατάσταση των αποδεδειγμένων ζημιών των επιχειρήσεων της εστίασης που επλήγησαν από τις διακοπές και τις διαταραχές του ηλεκτρικού δικτύου στη Χίο. Στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης που προβλέπει τη μεταφορά κύριας κατοικίας σε ακριτικές και δημογραφικά ευαίσθητες περιοχές, έχει ζητήσει να ενταχθεί η Αμανή, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Ο Δήμαρχος, στο περιθώριο συνέντευξης για τα κίνητρα που δίνονται από το Σύλλογο Φίλη των Σχολείων της Βολισσού, υπογράμμισε ότι η Αμανή έχει όλα τα κριτήρια που ζητά το Υπουργείο Οικογένειας για την ένταξη στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης, με τη Δημοτική Αρχή να εξασφαλίζει εργασία σε έναν από τους δύο γονείς που θα επιλέξουν να εγκατασταθούν στην περιοχή. Στέγαση, οικονομική ενίσχυση και δωρεάν εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα παιδιά είναι μερικά από τα κίνητρα που παρέχει ο Σύλλογος Φίλων Σχολείων της Βολισσού προκειμένου να πείσει οικογένειες να εγκατασταθούν στην περιοχή. Τα κίνητρα αυτά έρχονται σε συνέχεια του μηνιαίου επιδόματος των 200 ευρώ που καταβάλει τα τελευταία χρόνια η οικογένεια του Γιώργου Μαλαφή σε μια προσπάθεια να κρατηθεί ανοιχτό το σχολείο της Βολισσού. Όπως είπε η Βιβί Ποταμούση, παρέχεται κάλυψη της κατοικίας για ένα χρόνο, δωρεάν μαθήματα Αγγλικών, μεταφορά με βανάκι στην πόλη και δωρεάν συμμετοχή στις δραστηριότητες σε μια οργανωμένη προσπάθεια με στόχο την αναγέννηση της περιοχής. Να παραμένει ανοιχτό και ζωντανό το σχολείο της Βολισσού που το 2028 συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής είναι ο στόχος του δωρητή Γιώργου Μαλαφή που συνεχώς αναζητά τρόπους να δοθούν κίνητρα σε νέες οικογένειες προκειμένου να εγκατασταθούν στην περιοχή. Όπως ενημερώνει ο Δήμος Χίου, εγκρίθηκε και παρελήφθη η μελέτη επικαιροποίηση κυκλοφοριακών επεμβάσεων πόλης Χίου κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Το σύνολο των παραδοτέων της μελέτης έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Χίου. Στα ναυπηγεία Ελευσίνας βρίσκεται το πλοίο διαγόρας της Blue Star Ferries καθώς αποδρομολογήθηκε από τις άγονες γραμμές του Βορείου Αιγαίου προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες εργασίες της ετήσιας συντήρησής του. Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο κατά τη χειμερινή περίοδο, το πλοίο αναμένεται να επιστρέψει στις 6 Οκτωβρίου στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη. Την ίδια ώρα το Blue Star Μύκονος επέστρεψε στα δρομολόγια των άγονων γραμμών του Βορείου Αιγαίου. Με στόχο την επαναλειτουργία της κατασκήνωσης των σκλαβιών το καλοκαίρι του 2027 εγκρίθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής η πρόσληψη 2 ατόμων για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες καθαρισμού, όπως είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αργύρης Γιαμάς. Το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας ανακοίνωσε το θάνατο του τελευταίου αντάρτη του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού Στοιχείου Δημήτρη Κοσκουσάκη του Κωνσταντίνου που έφυγε πλήρης ημερών. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί στην Εκκλησία της Παναγίας της Λατομίτισσας σήμερα Πέμπτη στις 6 το απόγευμα. Οι αιτήσεις για τις επαγγελματικές σχολές μαθητείας Χίου είναι ανοιχτές για τη συμπλήρωση κενών θέσεων για το νέο σχολικό έτος έως και τις 20 Σεπτεμβρίου. Θυμίζουμε ότι οι σπουδές είναι δωρεάν, ενώ προβλέπεται επίσης μισθός 32,60 ευρώ καθαρά την ημέρα και ένσημα κατά τη διάρκεια των σπουδών. Οι ειδικότητες της επαγγελματικής σχολής μαθητείας της ΔΥΠΑ Χίου είναι βοηθός φαρμακείου, μαγειρικής τέχνης, αισθητικής τέχνης, τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, υπάλληλους διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 22 710 29 531 22 710 20 065 22 710 43 260. Το Σωματείο Οικοδόμων ενημερώνει ότι από την 5η 10 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των δικαιούχων του ειδικού εποχικού βοηθήματος, η οποία λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2 το μεσημέρι. Η υποβολή αιτήσεων στα ΚΕΠ θα ξεκινήσει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Το ποσό του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τους οικοδόμους είναι 1.064 ευρώ. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Περιλαμβάνει μουσική βραδιά με τους Παντελή Λύκο, Χρύσα Καραΐσκου και Γιάννη Κυριακόπουλο και μουσικοαφηγηματικό αφιέρωμα από το γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου του Μπρέχτ. Θα μιλήσει ο Λουκάς Αναστασόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Στο χώρο θα λειτουργούν βιβλιοπωλείο, εκθέσεις και παιδότοπος. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογενομικού Ελέγχου, πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το εξής: αύριο Παρασκευή σε πατρικά φλάτσια, βουνό, κοινή, σιδηρούντα, σπαρτούντα, φυτά, κυπουριές, διευκά κατάβαση. Το Σάββατο νένιτα, καταράκτης, παγίδα, πιτιός, αμάδες, καρδάμιλα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έξω διδήμα, μέσω διδήμα, μυρμήγκι, θολό ποτάμι, καρδάμιλα. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου Καλιμασιά, Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα, Βροντάδος. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου Άγιος Γεώργιος Σικούσης, Ζηφιάς, Βερβεράτο, Βαβίλη, Ανάβατος, Αυγόνιμα, Βροντάδος, Καριές. Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 25, Σάββατο 26 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου Στοιχείο. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Σινούσες, περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει έως τώρα αίτηση εγγραφής ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις ειδικότητες τις οποίες προέκυψαν κενές θέσεις έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 4 το απόγευμα. Υπενθυμίζεται ότι οι πτυχιούχοι ΕΠΑΛ, ΤΕΕ, δεύτερου κύκλου, ΤΕΛ δίνεται να εγγράφονται στο τρίτο εξάμεινο φοίτησης σε συναφής με τον επαγγελματικό τομέα από τον οποίο αποφύτησαν ειδικότητες των σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Η αίτηση εγγραφής των πτυχιούχων ΕΠΑΛ υποβάλλεται αποκλειστικά στις σχολές έως στις 30 Σεπτεμβρίου. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου, καθώς και στο τηλέφωνο 22 710 27 111 καθημερινά 1 το μεσημέρι με 7 το απόγευμα. Η Ειρήνη Νοτιά είναι μία ψυχωμένη για αυτό που κάνει η Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, που αναπτύσσει μία πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της το Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV σήμερα 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Άκουλα καλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γεωργίου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, «Η αμφισημεία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση», αύριο Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Για το βιβλίο, εκτός από τον συγγραφέα, θα μιλήσουν η Πέλοπας Λάσκος, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Δικαιοσύνης Δικηγόρος, Άγγελος Συρίγος, Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιάδης Γιάδης, Ευρωβουλευτής Κύπρου, Φρέντις Μπελέρης, Ευρωβουλευτής Ελλάδος και Χαράλαμπος Τσιλιώτης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Ο Φάρος Βαρβασίου, σε συνεργασία με το Δήμο Χίου και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση της Χριστίνας Αλεξανιάν, τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 8 το βράδυ στο Ομήριο. Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τα δελτία προτεραιότητας θα διανέμονται από τις 6.30 το απόγευμα στο χώρο του Ομήριου, ενώ η αίθουσα θα ανοίξει για το κοινό στις 7.30 το απόγευμα. Ο σκακιστικός όμιλος Καλλιμασιάς συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας και το γιορτάζει το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σκακιστικής χρονιάς στις 6 το απόγευμα με κυνήγι θησαυρού για τα παιδιά. Σημείο συνάντησης η πλατεία Πατριαρχών Καλλιμασιάς. Θα ακολουθήσει στις 7.30 το απόγευμα επετειακή εκδήλωση στην ενοριακή αίθουσα της Καλλιμασιάς με βραβεύσεις για τη συμμετοχή των μελών του συλλόγου στους φετινούς σκακιστικούς αγώνες και θα υπάρξει και μία παρουσίαση έκπληξη. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μαστιγοπαραγωγών, εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφιών του Γκίντοραν με 31 σπρώμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου κάθε βράδυ 6 με 9. Στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας πραγματοποιείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ομήρου Νόστος με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς Λιόμενος» με το Σταύρο Σπυράκη στον ομότιτλο ρόλο. Η παράσταση εγκαινιάστηκε το 2025 στο Μουσείο Μαστίχας Χίου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομήλου Πειραιός στο πλαίσιο της έκθεσης «Προμηθεύς Λιόμενος εν Χίο». Με έναν συμβολικό περίπατο στην προκυμαία της Χίου, μέλη και φίλοι του Συλλόγου Άρτιων, ντυμένοι με ρούχα εποχής του 1922, θα τιμήσουν την ημέρα μνήμης της Μικρασιατικής καταστροφής την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 8 παρατέταρτο το βράδυ. Η παραλία της Χίου θα γίνει για λίγο το σκηνικό περατζάδας μιας ολιγομελούς παρέας που θα επιχειρήσει να αναβιώσει μία βόλτα στην κοσμοπολίτικη προκυμαία της Σμύρνης λίγο πριν όλα αλλάξουν. Πριν να περάσουν οι μικρασιάτες από τη ζωή στη μνήμη, όπως είναι και ο τίτλος της εκδήλωσης. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας», μια περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο Αρχοντικό Στεφάνου στον κάμπο της Χίου στην οδό Παύλου Χαλκούση 13 πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη παράσταση δίνεται σε 7.30 το απόγευμα και η δεύτερη στις 9 το βράδυ. Είσοδος 10 ευρώ, συμπεριλαμβάνεται ένα ποτήρι κρασί. Απαραίτητη κράτηση θέσης, πληροφορίες και κρατήσεις στο 69-82-382-539. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα «Κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός», το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει εκδήλωση για γενικό κοινό την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας Χίου, όπου σε συνεργασία με την Ομάδα Ποροφορικής Ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα «Το δάκρυ στη μνήμη», μια σειραφή επιλεγμένων αποσπασμάτων από συνεντεύξεις που έδωσαν σε μέλη της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας Χίου κάτοικοι των μαστιχοχωρίων. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό Χίου από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κύριο Μάρκο θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Μητρόπολης Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπεϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών θα γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως 30 Σεπτεμβρίου στο τηλέφωνο 22 710 43 045 και τα μαθήματα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Όπως αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου, τα τοπικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου Α και Β κατηγοριών θα ξεκινήσουν το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Για τη δεύτερη αγωνιστική της πρώτης φάσης του κυπέλου Χίου στο ποδόσφαιρο είχαμε Άτλας Δάφνη 2-7, Ποσειδών Αναγέννηση Θολοποταμίου 5-0 και Όμηρος Ατρόμητος 1-2. Ο Χιώτης ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου, Ματθαίος Μουντές, αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα της ομάδας του με τον ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας, στον οποίο η ομάδα του Περιστερίου έχασε με 1-0. Η γυναική ομάδα μπάσκετ του Φόβου ανακοίνωσε την απόκτηση της Αλεξάνδρας Γιαννοπούλου και της Κλειός Κοματσιούλη. Επίσης, η ανδρική ομάδα του Φόβου απέκτησε τον playmaker Γιώργο Αλεξόπουλο. Φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου με στόχο την ενίσχυση του Πανχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ θα δώσουν οι παλέμαχοι Χίου με τον Σύλλογο Παλέμαχων Ποδοσφαιριστών Απόλλων Αθηνών. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 18:30 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Χίου και στη διοργάνωση θα συμμετέχει ο Φάρος Βραβασίου στο πλαίσιο των δράσεων για τα μικρασιατικά. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη εντάσσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 65%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρη εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 33 έως 83%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κακούλα στην οδό Αλεξάνδρου Παχνού 3 και Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κοκκινάκι στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1922 συνεχίζεται από τον Τζεσμέ η έξοδος των προσφύγων προς στοιχείο με κάθε μέσο. Το Ελεύθερο Βήμα γράφει: λιμάνι Σμύρνης, μα όχι, δεν υπάρχει πια Σμύρνη. Υπήρξεν. Είναι ένας τόπος φλεγόμενος και καπνίζων τώρα, γεμάτος από βοήν και αλλαγμών, από κοπετούς και από θρήνους, από τους παραγμούς του θανάτου, από φρικώδη ερήπια. Η απεσιωτέρα κόλαση επάνω εις την γη. Μη μου ζητήσετε περιγραφές. Από τη γέφυρα του πλοίου, επάνω εις τον οποίο ευρίσκομαι, αυτήν την ταραχώδη Σεπτεμβριανή νύχτα, εδώ κάτω, όπου με παρέσυρε το δημοσιογραφικό καθήκον και η ιστορική ανάμνηση της αγαπημένης Σμύρνης, έχω τα μάτια μου πεταγμένα έξω από τις κόγχες των εκ της φρίκης. Και όμως δεν βλέπω. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1965, η μεγάλη αποστασία βουλευτών της Ένωσης Κέντρου. Ο Χιώτης βουλευτής Σιδέρης Μαυριδόγλου αποστατεί και γίνεται υπουργός ναυτιλίας. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1997, πεθαίνει ο Γιώργης Κρόκος, δάσκαλος, ξεχωριστή φυσιογνωμία, πολυτάλαντος άνθρωπος που δεν ξέφυγε ποτέ από τον κόσμο των παιδιών, πράγμα που εκφράστηκε με τη ζωή και το συγγραφικό και ποιητικό του έργο. Σαν σήμερα στοιχείο, το 2009, πεθαίνει ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Κωνσταντίνος Μάριος Ξίδας, σε ηλικία 53 χρόνων.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα παιδιά ρωτάνε συνέχεια κάτι. Επειδή όμως κανένας δεν κάθεται να μετρήσει πόσες φορές ρωτάει κάτι το παιδί του, θα σας πούμε εμείς. Δηλαδή όχι εμείς, οι έρευνες. Ένα τετράχρονο παιδί κάνει περίπου 400 ερωτήσεις την ημέρα. Μια ασπιρίνη να έχετε κοντά και όλα καλά θα πάνε.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στοιχείο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες, και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
9: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα. Η Χίος αυξάνει τη δυναμική της στον τουρισμό. Μισογεμάτο βλέπει το ποτήρι ο Νότης Μηταράκης. Αλλαγή πλάνου της Δημοτικής Αρχής για την ανάπλαση της Ούδας. Ξεκινούν εργασίες για τη συντήρηση του αγάλματος του Κανάρι. Στο παραπέντε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου για τη χρήση γηπέδων. Πρώτο κουδούνι για 3.375 μαθητές και μαθήτριες δημοτικών και νηπιαγωγείων. Επίτιμος διδάκτορας Πολυτεχνείου ο Σταμάτης Κρεμιζής. Εικόνες ντροπή στο αεροδρόμιο. Στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, η σχέση της επιστημονικής έρευνας με την κοινωνία και όχι μόνο, συνέντευξη του Χιώτη καθηγητή του ΕΚΠΑ, κυρίου Γεωργιαφέντη. Νέα πρωτοβουλία φορέων του Βροντάδου για τα προβλήματα και την εκπροσώπηση της περιοχής. Στον αέρα πάλι η μεταφορά μαθητών, καταγγελία της ΛΑΣ Βορείου Αιγαίου. Περισσότερα παιδιά στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Κάποτε θα γίνονταν και αυτό και η αστυνομία παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Καράδιο. Διαβάστε στην αλήθεια απογοήτευση ναυτικών από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 52ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ. Μιχαηλίδης καλεί Ζαχαράκη για ειδικό καθεστώς εισαγωγής πυρόπληκτων στα ΕΗ. Άργησε, αλλά ολοκληρώθηκε ο μεγάλος κόμβος στην παράκαψη Χαλκιού σύμφωνα με τον Παντελή Μπουγδάνο. Ακόμη στην αλήθεια, ετοιμάζει το διεθνή διαγωνισμό για το 3ο γυμνάσιο ο Δήμος Χίου. Δημήτρης Πατελίδας, θέμα ημερών, η ανάθεση μελέτης για τα νέα κυκλοφοριακά μέτρα πέριξ του κήπου. Έρχεται ευρύτερη ανάπλαση της παλιάς λαχαναγοράς. Ναι, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά όχι σε βάρος παραγωγικής γης και της ταυτότητας των νησιών μας, σύμφωνα με τον Παντελή Μπουρνιά. Πλήρης απαλλαγή από τον έμφυα για κύρια κατοικία στα Θημιανά. Στα ύψη τα εισιτήρια, ελεύθερη πτώση στην αεροπορική κίνηση. Στην αλήθεια μπορείτε να διαβάσετε ρεπορτάζ για πολιτιστικά και οικονομικά θέματα, τα καθημερινά του Δημήτρη Φρεζούλη και απόψεις παρεμβάσεις όπως αυτές. Δεν έχει μα, ο βιασμός δεν έχει πολιτικό χρώμα, του κοινωνιολόγου Γιώργου Χάμπα. Ο Όμηρος Ομηρός, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και η Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό, ευχαριστούμε που δεν μας διαψεύσατε σε εξαγγελία σας από την Παχιακή Ένωση Ταξίου Χονάρ. Και όπως και κάθε εβδομάδα στην αλήθεια, μικρές αγγελίες και επαγγελματικός οδηγός, καθώς και τα αληθινά του Γιάννη Τζούμα. Αναζητήστε την αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, γιατί οι ειδήσεις είναι πολλές και η αλήθεια μόνο μία.
11: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
12: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
13: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
14: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Η Ειρήνη Νοτιά είναι μια ψυχωμένη για αυτό που κάνει η Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, η οποία αναπτύσσει μια πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα, στην τηλεόραση της Αλήθειας, την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
5: Μίλες 100 τάξεις στην Ελλάδα μέχρι τώρα το έχουν εφαρμόσει και το ζητάνε και δεύτερη φορά, γιατί είναι εργαλείο για τη δασκάλα να τους μάθει όχι μόνο γεωγραφία, όχι μόνο αγγλικά, μαθηματικά, φυσική.
6: Έχουμε από εκεί τα πρώτα παιδιά τα οποία είπανε πάμε για εργασία στη θάλασσα.
5: Ναι, έχουμε 380 νέοι.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
9: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: δροσιά και σήμερα.
1: Πώς θα τα αποφύγω, σήμερα σε βρήκα, αύριο θα φύγω.
0: Με την θερμοκρασία να φτάνει μέχρι τους 27 βαθμούς. Αύριο 28, για να πάμε πια το Σάββατο, όπου ο υδράργυρος θα πατήσει τους 30 βαθμούς. Από την Δευτέρα θα φτάσουμε και τους 31 βαθμούς. Μια χαρά είμαστε.

0: καρδιά μου που ξέρω.
1: Λοιπόν, πάμε στην ειδησιογραφία. Καταρχήν, ας κάνουμε μια στάση εδώ στα δικά μας και ας καλωσορίσουμε τους πρέσβεις των ευρωπαϊκών χωρών που βρίσκονται σήμερα στην Χίο. Τα εγγένεια του έργου της παράκαμψης του Χαλκιούς θα γίνουν παρουσία εκπροσώπων και πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλά, αυτοί νομίζουν ότι έχουν έρθει σε τόπο, σε πατούν σε έδαφος της Ευρώπης. Ευρώπη χωρίς λεωφορεία. Δεν νομίζω ότι γίνεται. Ευρώπη χωρίς να μεταφέρονται τα μεταφορά μαθητών στα σχολεία. Δεν είναι Ευρώπη. Και αν αρχίσουμε και γράφουμε τον κατάλογο, πολλά θα βρούμε. Λοιπόν, πρακτικά να σας πούμε ότι από τις 11.30 έως τη 1 το μεσημέρι θα υπάρχει εκτροπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της νέας οδού, οπότε θα πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί. Θα υπάρχει και τροχέα να συμμορφώνονται οι οδηγοί με τις οδηγίες και τις υποδείξεις της τροχέας. Έχουμε συμπληρώσει 400 ημέρες. Έχουμε περάσει τις 400 ημέρες όπου η περαστική συγκοινωνία δεν υπάρχει στοιχείο. Άμεσα, λέει, τα χωριά στη Νότια Αχείο θα ξαναδούν λεωφορεία στα χωριά τους για να τους μεταφέρουν. Οι κάτοικοι εκεί θα ξαναδούν λεωφορεία για να τους μεταφέρουν.
2: Βλέπω στην οθόνη, στην πλάκα και στο
1: όλα, λέει, είναι έτοιμα για την επανέναρξη της συγκοινωνίας, η οποία θα γίνεται αυτή τη φορά από την ιδιωτική εταιρεία Canaris Tours. Αυτοί θα αναλάβουν το έργο. Να το δούμε, παιδιά.

είδηση που συγκλονίζει το Πανελλήνιο είναι ένα τροχαίο που είχαμε σήμερα με 3 νεκρούς στην Ποσειδόνος. Ο τέταρτος χαροπαλεύει, ενώ ο πέμπτος από τους επιβαίνοντες νοσηλεύεται σε καλύτερη κατάσταση μόνο με ορθοπαιδικά προβλήματα. Ένα γιοταχή εξετράπει τις πορείες του, καρφώθηκε σε μαντρότυχο με αποτέλεσμα 3 από τους 5 επιβαίνοντες 23 και 20 ετών να βρουν τραγικό θάνατο και οι 2 να

καύσιμα φαίνεται ότι μπαίνουν επιτάπητος στο Eurogroup. Fuel Pass εξετάζει η κυβέρνηση. Μείωση ΦΠΑ προτείνει η Γερμανία. Αύριο συνεδριάζουν οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Δουβλίνο εν μέσω ενεργειακού σοκ στην κυριολεξία. Στον Κορυδαλό οδηγήθηκαν οι κατηγορούμενοι για το θάνατο του Μαζονάκη. Σε VIP, παρακαλώ, πτέρυγα ο γιατρός. Σε κελί δίπλα στη Μπουρτζούκου η σύζυγός του. Μέσα μου ζει αθάνατο. Οι δύο γιατροί θεωρούνται, λέει, ανεπιθύμητοι στις φυλακές Κορυδαλού. Μακριά απ' τη φθορά που μένει εδώ. Και επιτέλους κάτι πρέπει να γίνει με τα ηλεκτρικά πατίνια. Άλλη μία σύγκρουση είχαμε στην Κεφαλονιά αυτή τη φορά. Ένας 17χρονος σε ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με άλογο και νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Τραμπ από την δική του πλευρά απειλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα επιβάλλει βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αν έχουν καλές προθέσεις έξοχα, αν έχουν κακές προθέσεις θα επιβάλλουμε βαρύτατους δασμούς. Η δήλωση αυτή αφορά τους Ευρωπαίους, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε να δούμε την επικαιρότητα αυτή τη φορά μέσω του Αθηναϊκού Τύπου.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Σίμωρα. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
6: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
7: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
8: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
9: Συνεχίζουμε με εφημερίδες, με τα πρωτοσέλιδα του Αθηναϊκού Τύπου. Πάμε να κάνουμε αρχή με την Καθημερινή. Έκπληξη με Καναδά από Φον Αντερλάιεν, η οποία ανακοίνωσε μια νέα εταιρική σχέση με τον Καναδά. Νησιά χωρίς ασπίδα θέλει η Άγκυρα, ανεβάζει τους τόνους ο Φιντάν, τι απαντάει η Αθήνα. Εκπαίδευση η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας θα αποφασίσει για τα μη κρατικά ΑΕΗ. 68 δισεκατομμύρια ανεπιθύμητες κλήσεις παγκοσμίως, κέντρο για τηλεφωνικές απάτες και μέσα από φυλακή. Απαιτούν στατική μελέτη για τα κτίρια στην Κυψέλη, στον εισαγγελέα η έκθεση των δύο έμπειρων γνωμόνων των κατοίκων. Από την ΑΔΕ νέο κύμα ειδοποιητηρίων. Επόμενο πρωτοσέλιδο των νέων.

0: δρόμια. Η απογευματινή τετραπλή ένεση στους μισθούς. Οι αποδοχές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από το 2027, πρόσθετο όφελος από την άνοδο του κατώτατου στα 960 ευρώ, τις αυξήσεις που συνδέονται με τις τριετίες, τις μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών και το δώρο των 500 ευρώ. Το όχι σε όλα νίκησε την πρόοδο. Τα πρώτα κέρδη της Νέας Δημοκρατίας από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ δείχνει δημοσκόπηση. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, το νέο δόγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωπαϊκή Άμυνα και οι δύο πυλώνες του. Και υπνοτιστή στο γαϊτανάκι του τρόμου, ποιος ο ρόλος του, καίνε τους δύο γιατρούς ανακριτής και εισαγγελέας, τα έκαναν όλα λάθος. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Εκλογικός εκβιασμός, διλήμματα και διαστρεβλώσεις στα ίστατα χαρτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη, θεωρεί εφιαλτικό σενάριο της συνεργασίας κομμάτων, ενώ ταύτισε Πασό και Ελληνική Αριστερή στην παράταξη. Σκληρή απάντηση από Ανδρουλάκη, από το Μητσοτάκης ή χάος, το Μητσοτάκης ή Ερντογάν, για να καταλήξουμε σήμερα στο ελπίδα ή περιπέτεια. Ενεργειακή θηλιά. Ξεπέρασε τα υψηλά του Ιουνίου 2022 το πετρέλαιο κίνησης. Μπροστά σε σκληρό χειμώνα τα νοικοκυριά πέταξε στα 2,175 ευρώ η βενζίνη. Με αύξηση 77% σε σχέση με πέρυσι θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης. Τεράστιες αποκλίσεις στις δημοσκοπήσεις 4 εταιριών. ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Βολές κατά Νέας Δημοκρατίας Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ, υπόθεση Μαζονάκη στον Κορυδαλό, οι δύο γιατροί υπόλογος και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εργατικό ατύχημα, δύο φορές θύμα ο μετανάστης εργάτης, αντιρατσιστική γιορτή, πλούσιο και δυναμικό διήμερο στο Πάντιο. Οριζοσπάστη, σημείο συνάντησης χιλιάδων νέων με την ανατρεπτική πολιτική του ΚΚΕ, το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή ξεκινάει σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο λαός με δυνατό ΚΚΕ ανοίξει δρόμο για να γράψει το δικό του σύνταγμα με προμετωπίδα την κατάργηση της εκμετάλλευσης. 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, αύριο η μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση στο Κερατσίνι. Στοιχεία για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Μέσα σε 8 μήνες έκλεψαν από το λαό 20 φορές αυτά που του έταξαν στη ΔΕΘ. Ο ελεύθερος τύπος, crash test σε εξωδικαστικό και 72 δόσεις, τι συμφέρει για οφειλές σε φορεία και ταμεία. Τι αλλάζει στις δηλώσεις για αγροτικές επιδοτήσεις. Στον Κορυδαλό οι δύο γιατροί, διπλή έρευνα και ο αναδρομέας υπνοθεραπευτής. Αβοήθητος ο Γιώργος Μαζονάκης για περίπου 60 λεπτά σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία. Η Ελλάδα έχει ανάγκη σταθερότητα, ομαλότητα, αμυντική θωράκιση, Μητσοτάκης, ελπίδα ή περιπέτεια, το δίλημα της κάλπης. Πάμε όμως στο Sky, ξεκινούν οι ειδήσεις.
1: 100,3.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Ακινητοποιημένος είναι αυτήν την ώρα καθοδικός άξονας Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, καθώς και η άνοδος της Καλλιρόης, λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος της Βουλιαγμένης. Έχει επηρεαστεί και ο νοδικός άξονας Συγκρού, Βασιλής της Αμαλίας. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην λεωφόρο Ποσειδώνο στην περιοχή της Γλυφάδας, όταν ένα γιώτα χιτ, στο οποίο επέβαιναν 5 νεαρά άτομα, εξετράπη τις πορείες του και συνέχεια προσέκουσε σε μάντρα. Όλοι οι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν. Νωρίτερα το πρωί έγινε γνωστό ότι οι τρεις πέκυψαν στα τραύματά τους. Πρόκειται για τρεις νεαρούς άνδρες. Οι δύο ήταν 23 και 26 ετών, ενώ είναι άγνωστα τα στοιχεία του τρίτου. Συνεχίζουν νοσηλεύοντας στο σκληπείο της Βούλας, δύο 18χρονοι, ένας εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Με 117 χιλιόμετρα την ώρα εντοπίστηκε να κινείται 24χρονος μοτοσυκλετιστής στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο σημείο ήταν μόλις 50 χιλιόμετρα την ώρα. Ο 24χρονος συνελήφθηκε εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Πάντα κρατάμε εφεδρείες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, εξερχόμενος Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ, αναφερόμενος

0: ενδεχόμενο νέων μέτρων για την ενέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, με τα σημερινά δεδομένα, θεωρείται σχεδόν βέβαιη μία παράταση του επιδόματος δίζελ τον Οκτώβριο, ενώ εξετάζονται παρεμβάσεις και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Η Καθημερινή, οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο που απομένει για το 2026, τα μέτρα που θα συζητηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και τις πιέσεις που θα ασκηθούν στα διελιστήρια. Εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα, η οποία θα μπορεί να δίνει πληροφορίες για γιατρούς, προανήγγειλε μέσα από τον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, η εφαρμογή θα είναι συνδεδεμένη με όλες τις βάσεις δεδομένων. Ο πολίτης θα μπορεί να αναζητά πληροφορίες με βάση το όνομα αλλά και τη διεύθυνση ενός γιατρού και να ενημερώνεται για την άδεια που διαθέτει αλλά και τις ιατρικές πράξεις που μπορεί να διενεργήσει. Παράλληλα, πρόσθεσε μέσω τεχνητής νοημοσύνης θα ελέγχονται οι παραπλανητικές διαφημίσεις στον τομέα της υγείας. Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι ενδεχομένως να παρουσιάσει τη συγκεκριμένη εφαρμογή αύριο, ακόμη και αύριο. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετήχθησαν νωρίς το πρωί οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κρατούνται σε χώρο απομακρυσμένο που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση οι άλλοι κρατούμενοι. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Μεγάλο κεφάλαιο των επαφών θα αποτελέσει ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδος-ΗΠΑ, ενώ η ατζέντα του διαλόγου θα γνωστοποιηθεί τις επόμενες ημέρες. Στο τραπέζι αναμένεται να βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η ενεργειακή ασφάλεια αλλά και ο ρόλος Ελλάδος στην ευρύτερη περιοχή. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης του ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστηρικτός αλλά και οξύμορος, απαντά εκπρόσωπος του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο Έλληνας εκπρόσωπος υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρήσει ισχύ η απειλή πολέμου κατά της Ελλάδος. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βάλει τέλος στις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας του σχεδίου της Κομισιόν ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης έχοντας νέα εταιρική σχέση. Ανέφερε πως αν γίνει κάτι τέτοιο θα το θεωρήσει ως εχθρική ενέργεια. Νέες αυξήσεις μετακινήσεις επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται κατά 10 ευρώ, στα 50 δηλαδή, με μονή ταρίφα και στα 65 με διπλή. 10 ευρώ αύξηση αναμένεται να ισχύσει και στη Θεσσαλονίκη με τη σημερινή, με τη σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο να διαμορφώνεται στα 38 ευρώ. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρά 20 το βράδυ δηλαδή, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Στην αθλητική ενημέρωση, η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα τον Πανσεραϊκό για δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος. Σε έντρα στις 6 παρατέταρτο, η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Νωρίτερα, στις 4.30 η Καλαμάτα υποδέχεται τη Λάρισα και η αναμέτρηση αυτή θα μεταδοθεί από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Πριμέρα για τον Όφη στη League Phase του Europa League υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Hoffenheim. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται στην Κρήτη να είναι και κατά τόπους έντονες. Βαθμία πάντως από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί πρώτα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 και τοπικά 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.
2: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Είναι χλωδωτό, δεν είναι ζώο και βρίσκεται στη φρουτιέρα μας. Τι είναι? Μα το ακτινίδιο φυσικά. Αν δεν βρίσκεται στη δική σου φρουτιέρα, κακός. Το ακτινίδιο είναι μια βόμβα υγείας. Περιέχει περισσότερη βιταμίνη C από μια ισοδύναμη ποσότητα πορτοκαλιού. Άρα είναι ό,τι πρέπει για να ενισχύσεις το ανοσοποιητικό σου σύστημα το φθινόπωρο.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dole μπανάνες 1,59 το κιλό. Φράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 17 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά από 400 ημέρες φαίνεται ότι αποκτά υπεραστική συγκοινωνία η Νότια Χίος. Για άμεση έναρξη των δρομολογίων έκανε λόγο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Νίκος Νύχτας. Η ιδιωτική εταιρεία Canaris Tours αναλαμβάνει το έργο. Όπως ανέφερε ο κύριος Νύχτας, η πρώτη ανάθεση θα είναι για 10 εβδομάδες με δρομολόγια 6 ημέρες την εβδομάδα και συμβολικό εισιτήριο. Παραμένουν σε εκκρεμότητα κάποια μαθητικά δρομολόγια, με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Νίκο Νύχτα να τονίζει ότι η νομοθεσία είναι συγκεκριμένη και δεν μπορεί η περιφέρεια να κινηθεί διαφορετικά. Αλήθεια, τι κάνει ο Δήμος Σχοιού για την αναβάθμιση της ΒΙΑΛ σύμφωνα με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Μετανάστευσης? Το ερώτημα αυτό απευθύνει η κοινότητα Χαλκιούς με σχετικό έγγραφο, στο οποίο μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνεται αίτημα για μονοθεματική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εγκαινιάστηκε το έργο της παράκαμψης του Χαλκιούς, το οποίο ολοκληρώθηκε και παραδίδεται πλέον σε χρήση. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα στον Οίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Μετά το θόρυβο που προκάλεσε η ανησυχία γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου και του 5ου Νηπιαγωγείου για την ασφάλεια πρόσβαση των μαθητών στα σχολεία τους λόγω της γυτνίασης με το εργοτάξιο των υποανέγερς ειδικών σχολείων, είχαμε την παρέμβαση 12 συλλόγων και σωματείων στοιχείου από το χώρο του αναπηρικού κινήματος αλλά και από συνδικαλιστές εκπαιδευτικούς που ζητούν από το Δήμο και τους φορείς που εμπλέκονται να δεσμευτούν δημόσια ότι θα διασφαλίσουν τη συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών για τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής. Ταυτόχρονα ζητούν τη δημιουργία και εφαρμογή ενός σχεδίου ασφάλειας σε όλη τη διάρκεια των εργασιών. Αναπάντητα μένουν τα ερωτήματα από την Υπουργό Πολιτισμού για την απένταξη του Αρχαιολογικού Μουσείου από το Ταμείο Ανάκαμψης μετά από ερώτηση του βουλευτή Γίου του Πασόκ Σταύρου Μιχαηλίδη. Κατά τον βουλευτή, υπουργός αποσιωπά το γεγονός ότι εξαιτίας αυτής εξέλιξης η χρηματοδότηση από το Ταμείο χάθηκε ολοκληρωτικά και τώρα το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου αλλά και από εθνικούς πόρους. Η αποστολή εξώδικου στο ΔΔΕ είναι η πρώτη νομική κίνηση του Σωματείου Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Χίου που διαμαρτύρεται έντονα για τις επανειλημμένες και σοβαρές διακοπές ηλεκτροδότησης στη Χίο. Στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης που προβλέπει τη μεταφορά κύριας κατοικίας σε ακριτικές και δημογραφικά ευαίσθητες περιοχές έχει ζητήσει να ενταχθεί η Αμανή, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Στέγαση, οικονομική ενίσχυση και δωρεάν εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα παιδιά είναι μερικά από τα κίνητρα που παρέχει ο Σύλλογος Φίλων Σχολείων της Βολισσού προκειμένου να πείσει οικογένειες να εγκατασταθούν στην περιοχή. Τα κίνητρα αυτά έρχονται σε συνέχεια του μηνιαίου επιδόματος των 200 ευρώ που καταβάλει τα τελευταία χρόνια η οικογένεια του Γιώργου Μαλαφή σε μια προσπάθεια να κρατηθεί ανοιχτό το σχολείο της Βολισσού. Όπως ενημερώνει ο Δήμος Χίου, εγκρίθηκε και παρελήφθη η μελέτη επικαιροποίηση κυκλοφοριακών επεμβάσεων πόλης Χίου κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Το σύνολο των παραδοτέων της μελέτης έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Χίου. Στα ναυπηγή Ελευσίνας βρίσκεται το πλοίο διαγόρας της Blue Star Ferries, καθώς αποδρομολογήθηκε από τις άγονες γραμμές του Βορείου Αιγαίου για να πραγματοποιήσει την ετήσια συντήρησή του. Το πλοίο θα επιστρέψει 6 Οκτωβρίου στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλήνη, την ίδια ώρα το Blue Star Μύκονος επέστρεψε στα δρομολόγια των άγονων γραμμών του Βορείου Αιγαίου. Με στόχο την επαναλειτουργία της κατασκήνωσης των σκλαβιών το καλοκαίρι του 2027 εγκρίθηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής η πρόσληψη 2 ατόμων για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες καθαρισμού, όπως είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αργύρης Γιαμάς. Οι αιτήσεις για τις επαγγελματικές σχολές μαθητείας Χίου είναι ανοιχτές για τη συμπλήρωση κενών θέσεων έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Οι σπουδές είναι δωρεάν, προβλέπεται μισθός 32,60 ευρώ την ημέρα καθαρά. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 22710-29531 ή 22710-20065 22710-43260. Το Σωματείο Οικοδόμων ενημερώνει ότι από την 5η 10 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των δικαιούχων του ειδικού εποχικού βοηθήματος, η οποία λήγει 30 Νοεμβρίου 2 το μεσημέρι. Η υποβολή αιτήσεων στα ΚΕΠ ξεκινάει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Συνεχίζεται ο τρίτος ψεκασμός κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το εξής: αύριο Παρασκευή, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Σιδηρούντα, Παρθούντα, Φυτά, Κυπουριές, Διευκά, Κατάβαση. Το Σάββατο, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, έξω Διδήμα, μέσω Διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό, Ποτάμι, Καρδάμιλα. Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, Καλιμασιά, Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα και Βροντάδος. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Ινούσες, περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει ως τώρα αίτηση εγγραφής, ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις ειδικότητες στις οποίες έχουν προκύψει κενές θέσεις μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 4 το απόγευμα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της σχολής και στο τηλέφωνο 22 710 27 111, 1 το μεσημέρι με 7 το απόγευμα. Νότια είναι μια ψυχωμένη, γι' αυτό που κάνει, η ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, που αναπτύσσει μια πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV σήμερα στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σάκουλα, καλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γεωργίου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, «Η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση». Αύριο Παρασκευή, 7.30 το απόγευμα, στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευκά. Ο Φάρος Βαρβασίου, σε συνεργασία με το Δήμο Χίου και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση της Χριστίνας Αλεξανιάν, τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 8 το βράδυ στο Ομήριο. Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τα δελτία προτεραιότητας θα διανέμονται από τις 6.30 το απόγευμα στο χώρο του Ομηρίου, ενώ η αίθουσα θα ανοίξει για το κοινό στις 7.30 το απόγευμα. Ο Σκακιστικός Όμιλος Καλλιμασιάς συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας και το γιορτάζει το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σκακιστικής χρονιάς, 6 το απόγευμα, με κυνήγι θησαυρού για παιδιά. Σημείο συνάντησης, η πλατεία Πατριαρχών Καλλιμασιάς. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μάστιχο Παραγωγών, εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφιών του Γκίτο Ραν με 31 ασπρόμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Η έκθεση θα λειτουργεί μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου και θα μπορεί να την επισκέπτεστε 6 με 9. Αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας πραγματοποιείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ομήρου Νόστος με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς Λιόμενος». Με ένα συμβολικό περίπατο στην προκυμαία της Χίου, μέλη και φίλοι του Συλλόγου Άρτιον, ντυμένοι με ρούχα εποχής του 1922, θα τιμήσουν την ημέρα μνήμης της Μικρασιατικής καταστροφής την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 8 παρατέταρτο το βράδυ. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, εντάσεως 5 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 65%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, εντάσεως 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 33 έως 83%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

11 και 29 πρώτα λεπτά έφτασε η ώρα, κυρίες και κύριοι. Άρα κάπου εδώ σας αποχαιρετάμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα το πρωί. Καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε καλά.

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 22710-25260.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
3: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα. Η Χίος αυξάνει τη δυναμική της στον τουρισμό. Μισογεμάτο βλέπει το ποτήρι ο Νότης Μηταράκης. Αλλαγή πλάνου της Δημοτικής Αρχής για την ανάπλαση της Ούδας. Ξεκινούν εργασίες για τη συντήρηση του αγάλματος του Κανάρι. Στο παραπέντε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου για τη χρήση γηπέδων. Πρώτο κουδούνι για 3.375 μαθητές και μαθήτριες δημοτικών και νηπιαγωγείων. Επίτιμος διδάκτορας Πολυτεχνείου ο Σταμάτης Κρεμιζής. Εικόνες ντροπής στο αεροδρόμιο. Στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, η σχέση της επιστημονικής έρευνας με την κοινωνία και όχι μόνο, συνέντευξη του Χιώτη καθηγητή του ΕΚΠΑ, κυρίου Γεωργία Φέντη. Νέα πρωτοβουλία φορέων του Βροντάδου για τα προβλήματα και την εκπροσώπηση της περιοχής. Στον αέρα πάλι η μεταφορά μαθητών, καταγγελία της ΛΑΣ Βορείου Αιγαίου. Περισσότερα παιδιά στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Κάποτε θα γίνονταν και αυτό και η αστυνομία παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Καράδιο. Διαβάστε στην αλήθεια απογοήτευση ναυτικών από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 52ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ. Μιχαηλίδης καλεί Ζαχαράκη για ειδικό καθεστώς εισαγωγής πυρόπληκτων στα ΕΗ. Άργησε, αλλά ολοκληρώθηκε ο μεγάλος κόμβος στην παράκαψη Χαλκιού σύμφωνα με τον Παντελή Μπουγδάνο. Ακόμη στην αλήθεια, ετοιμάζει το διεθνή διαγωνισμό για το 3ο γυμνάσιο ο Δήμος Χίου. Δημήτρης Πατελίδας, θέμα ημερών, η ανάθεση μελέτης για τα νέα κυκλοφοριακά μέτρα πέριξ του κήπου. Έρχεται ευρύτερη ανάπλαση της παλιάς λαχαναγοράς. Ναι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά όχι σε βάρος παραγωγικής γης και της ταυτότητας των νησιών μας, σύμφωνα με τον Παντελή Μπουρνιά. Πλήρης απαλλαγή από τον έμφυα για κύρια κατοικία στα Θημιανά. Στα ύψη τα εισιτήρια, ελεύθερη πτώση στην αεροπορική κίνηση. Στην αλήθεια μπορείτε να διαβάσετε ρεπορτάζ για πολιτιστικά και οικονομικά θέματα, τα καθημερινά του Δημήτρη Φρεζούλη και απόψεις παρεμβάσεις όπως αυτές. Δεν έχει μα, ο βιασμός δεν έχει πολιτικό χρώμα, του κοινωνιολόγου Γιώργου Χάμπα. Ο Όμηρος, ο Μυρός, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και η Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό, ευχαριστούμε που δεν μας διαψεύσατε σε εξαγγελία σας από την Παχιακή Ένωση Ταξίου Χονάρ. Και όπως και κάθε εβδομάδα στην αλήθεια, μικρές αγγελίες και επαγγελματικός οδηγός, καθώς και τα αληθινά του Γιάννη Τζούμα. Αναζητήστε την αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, γιατί οι ειδήσεις είναι πολλές και η αλήθεια μόνο μία. Η Ειρήνη Νοτιά είναι μια ψυχωμένη γι' αυτό που κάνει η Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, η οποία αναπτύσσει μια πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα στην τηλεόραση της Αλήθειας την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
6: Μίλες 100 τάξεις στην Ελλάδα μέχρι τώρα το έχουν εφαρμόσει και το ζητάνε και δεύτερη φορά, γιατί είναι εργαλείο για τη δασκάλα να τους μάθει όχι μόνο γεωγραφία, όχι μόνο αγγλικά, μαθηματικά, φυσική.
7: Έχουμε από εκεί τα πρώτα παιδιά τα οποία είπανε πάμε για εργασία στη θάλασσα.
6: Ναι, έχουμε 380 νέοι.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
3: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: νέα χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Τώρα είναι 12.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου Κερδιτού στη Βασιλής Αμαλίας και τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στην περιοχή της Λιφάδας, όταν ένα γιοταχής, το οποίο επεβαίναν 5 νεαρά άτομα, εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια προσέκρουσε σε μάνδρα. Όλοι οι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν. Νωρίτερα το πρωί έγινε γνωστό ότι οι τρεις υπέκυψαν στα τραύματά τους. Πρόκειται για τρεις νεαρούς άνδρες, οι δύο ήταν 23 και 26 ετών, ενώ είναι άγνωστα τα στοιχεία του τρίτου. Συνεχίζουν να νοσηλεύονται στα Ασκληπιοβούλας δύο 18χρονοι, ο ένας εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση. Με 117 χιλιόμετρα την ώρα εντοπίστηκε να κινείται 24χρονος μοτοσυκλετιστής στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο σημείο ήταν μόλις 50 χιλιόμετρα. Ο 24χρονος συνελήφθης, βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Σοβαρά τραυματίστηκε 17χρονος στο αργοστόλι Κεφαλονιάς, όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Κρίθηκε αναγκαίο να διακομιστεί στην Αθήνα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεωργίος Γεννηματάς χωρίς

0: να κινδυνεύει η ζωή του. Πάντα κρατάμε εφεδρείες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός εξερχόμενος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων μέτρων για την ενέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, με τα σημερινά δεδομένα θεωρείται σχεδόν βέβαιη μια παράταση του επιδόματος δίζελ τον Οκτώβριο, ενώ εξετάζονται και παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο Sky. Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ ζητά να είναι πρωτοκόμμα για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Όπως είπε, αν έχει το ΠΑΣΟΚ την εντολή, βάσει των συσχετισμών του θα κάνει τις επιλογές του με ένα κριτήριο, το πρόγραμμα του κόμματος να υλοποιηθεί από την πρώτη ως την τελευταία γραμμή. Εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα, η οποία θα μπορεί να δίνει πληροφορίες για γιατρούς, προαναγγείλε μέσω του Sky ο Υπουργός Υγείας. Όπως δηλώσε ο κ. Γεωργιάδης, η εφαρμογή θα είναι συνδεδεμένη με όλες τις βάσεις δεδομένων. Ο πολίτης θα μπορεί να αναζητά πληροφορίες με βάση το όνομα και τη διεύθυνση ενός ιατρού και να ενημερώνεται για την άδεια που διαθέτει και τις ιατρικές πράξεις που μπορεί να διενεργήσει. Παράλληλα, πρόσθεσε, μέσω τεχνητής νοημοσύνης θα ελέγχονται οι παραπληνητικές διαφημίσεις στον τομέα της υγείας. Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι ενδεχομένως να παρουσιάσει τη συγκεκριμένη εφαρμογή ακόμα και αύριο. Στις φυλακές Κορυδαλού μετήχθησαν στο μεταξύ νωρίς το πρωί δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Μεγάλο κεφάλαιο των επαφών του θα αποτελέσει ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ. Η ατζέντα του διαλόγου θα γνωστοποιηθεί τις επόμενες ημέρες. Στο τραπέζι αναμένεται να βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η ενεργειακή ασφάλεια και ο ρόλος της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο Έλληνας εκπρόσωπος υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρά 20 το βράδυ, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφοριακή γραμμή.
1: Σε Cyclades Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα τον Πανσεραϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Σέντρα στις 6 παρατέταρτο. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Νωρίτερα στις 4.30 Καλαμάτα υποδέχεται τη Λάρισα. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Πρεμιέρα για τον Όφη σήμερα στη League Face του Europa League. Υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Hoffenheim.
2: Πάμε επόμενη γραμμή.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται στην Κρήτη να είναι και κατά τόπους έντονες. Βαθμία πάντως από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί πρώτα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 και τοπικά 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Μας τώρα πάλι θέλει βάψη.
7: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22 710 20 920.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Είναι χλωδωτό, δεν είναι ζώο και βρίσκεται στη φρουτιέρα μας. Τι είναι? Μα το ακτινίδιο φυσικά. Αν δεν βρίσκεται στη δική σου φρουτιέρα, κακώς. Το ακτινίδιο είναι μια βόμβα υγείας. Περιέχει περισσότερη βιταμίνη C από μια ισοδύναμη ποσότητα πορτοκαλιού. Άρα είναι ό,τι πρέπει για να ενισχύσεις το ανοσοποιητικό σου σύστημα το φθινόπωρο.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dole μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαδικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Είναι η κλιματική αλλαγή.
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
5: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 17 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά από 400 ημέρες φαίνεται ότι αποκτά υπεραστική συγκοινωνία η Νότια Χίος. Για άμεση έναρξη των δρομολογίων έκανε λόγο ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Νίκος Νύχτας. Η ιδιωτική εταιρεία Canaris Tours αναλαμβάνει το έργο. Όπως ανέφερε ο κύριος Νύχτας, η πρώτη ανάθεση θα είναι για 10 εβδομάδες με δρομολόγια 6 ημέρες την εβδομάδα και συμβολικό εισιτήριο. Παραμένουν σε εκκρεμότητα κάποια μαθητικά δρομολόγια, με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Νίκο Νύχτα να τονίζει ότι η νομοθεσία είναι συγκεκριμένη και δεν μπορεί η περιφέρεια να κινηθεί διαφορετικά. Αλήθεια, τι κάνει ο Δήμος Σχοιού για την αναβάθμιση της ΒΙΑΛ σύμφωνα με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Μετανάστευσης? Το ερώτημα αυτό απευθύνει η κοινότητα Χαλκιούς με σχετικό έγγραφο, στο οποίο μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνεται αίτημα για μονοθεματική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εγκαινιάστηκε το έργο της παράκαμψης του Χαλκιού, το οποίο ολοκληρώθηκε και παραδίδεται πλέον σε χρήση. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε γενική συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα στον Οίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Μετά το θόρυβο που προκάλεσε η ανησυχία γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου και του 5ου Νηπιαγωγείου για την ασφάλεια πρόσβασης των μαθητών στα σχολεία τους λόγω της γυτνίασης με το εργοτάξιο των υποανέγερση ειδικών σχολείων, είχαμε την παρέμβαση 12 συλλόγων και σωματείων στοιχείων από το χώρο του αναπηρικού κινήματος αλλά και από συνδικαλιστές εκπαιδευτικούς που ζητούν από το Δήμο και τους φορείς που εμπλέκονται να δεσμευτούν δημόσια ότι θα διασφαλίσουν τη συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών για τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής. Ταυτόχρονα ζητούν τη δημιουργία και εφαρμογή ενός σχεδίου ασφάλειας σε όλη τη διάρκεια των εργασιών. Αναπάντητα μένουν τα ερωτήματα από την Υπουργό Πολιτισμού για την απένταξη του Αρχαιολογικού Μουσείου από το Ταμείο Ανάκαμψης μετά από ερώτηση του βουλευτή Γίου του Πασόκ Σταύρου Μιχαηλίδη. Κατά τον βουλευτή, υπουργός αποσιωπά το γεγονός ότι εξαιτίας αυτής εξέλιξης η χρηματοδότηση από το Ταμείο χάθηκε ολοκληρωτικά και τώρα το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ Βορείο Αιγαίου αλλά και από εθνικούς πόρους. Η αποστολή εξώδικου στο ΔΔΕ είναι η πρώτη νομική κίνηση του Σωματείου Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Χίου που διαμαρτύρεται έντονα για τις επανειλημμένες και σοβαρές διακοπές ηλεκτροδότησης στη Χίο. Στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης που προβλέπει τη μεταφορά κύριας κατοικίας σε ακριτικές και δημογραφικά ευαίσθητες περιοχές έχει ζητήσει να ενταχθεί η Αμανή, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Στέγαση, οικονομική ενίσχυση και δωρεάν εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα παιδιά είναι μερικά από τα κίνητρα που παρέχει ο Σύλλογος Φίλων Σχολείων της Γολισσού προκειμένου να πείσει οικογένειες να εγκατασταθούν στην περιοχή. Τα κίνητρα αυτά έρχονται σε συνέχεια του μηνιαίου επιδόματος των 200 ευρώ που καταβάλει τα τελευταία χρόνια η οικογένεια του Γιώργου Μαλαφή σε μια προσπάθεια να κρατηθεί ανοιχτό το σχολείο της Γολισσού. Όπως ενημερώνει ο Δήμος Χίου, εγκρίθηκε και παρελήφθη η μελέτη επικαιροποίηση κυκλοφοριακών επεμβάσεων πόλης Χίου κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Το σύνολο των παραδοτέων της μελέτης έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Χίου. Στα ναυπηγεία Ελευσίνας βρίσκεται το πλοίο διαγόρας της Blue Star Ferries, καθώς αποδρομολογήθηκε από τις άγονες γραμμές του Βορείου Αιγαίου για να πραγματοποιήσει την ετήσια συντήρησή του. Το πλοίο θα επιστρέψει 6 Οκτωβρίου στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη, την ίδια ώρα το Blue Star Μύκονος επέστρεψε στα δρομολόγια των άγονων γραμμών του Βορείου Αιγαίου. Με στόχο την επαναλειτουργία της κατασκήνωσης των σκλαβιών το καλοκαίρι του 2027 εγκρίθηκε στις συνεδρίες της Δημοτικής Επιτροπής η πρόσληψη 2 ατόμων για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες καθαρισμού, όπως είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αιτγύρης Γιαμάς. Οι αιτήσεις για τις επαγγελματικές σχολές μαθητείας Χίου είναι ανοιχτές για τη συμπλήρωση κενών θέσεων έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Οι σπουδές είναι δωρεάν, προβλέπεται μισθός 32,60 ευρώ την ημέρα καθαρά. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 22710-29531, 22710-20065, 22710-43260. Το Σωματείο Οικοδόμων ενημερώνει ότι από την 5η 10 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των δικαιούχων του ειδικού εποχικού βοηθήματος, η οποία λήγει 30 Νοεμβρίου 2 το μεσημέρι. Η υποβολή αιτήσεων στα ΚΕΠ ξεκινάει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Συνεχίζεται το τρίτος ψεκασμός κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το εξής: αύριο Παρασκευή, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Σιδηρούντα, Παρθούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευκά Κατάβαση. Το Σάββατο, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, έξω Διδήμα, μέσω Διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό, Ποτάμι, Καρδάμιλα. Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, Καλιμασιά, Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα και Βροντάδος. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Σινούσες, περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει ως τώρα αίτηση εγγραφής, ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις ειδικότητες στις οποίες έχουν προκύψει κενές θέσεις μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 4 το απόγευμα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της σχολής και στο τηλέφωνο 22 710 27 111, 1 το μεσημέρι με 7 το απόγευμα. Νότια είναι μια ψυχωμένη για αυτό που κάνει ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, που αναπτύσσει μια πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV σήμερα σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σάκουλα, καλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γεωργίου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, «Η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση». Αύριο Παρασκευή, 7.30 το απόγευμα, στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευκά. Ο Φάρος Βαρβασίου, σε συνεργασία με το Δήμο Χίου και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση της Χριστίνας Αλεξανιάν, τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 8 το βράδυ στο Ομήριο. Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τα δελτία προτεραιότητας θα διανέμονται από τις 6.30 το απόγευμα. Το χώρο του Ομήριου, ενώ η αίθουσα θα ανοίξει για το κοινό στις 7.30 το απόγευμα. Ο Σκακιστικός Όμιλος Καλλιμασιάς συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας και το γιορτάζει το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σκακιστικής χρονιάς 6 το απόγευμα με κυνήγι θησαυρού για παιδιά. Σημείο συνάντησης η πλατεία Πατριαρχών Καλλιμασιάς. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μάστιχο Παραγωγών, εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφιών του Γκίτο Ραν με 31 ασπρόμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Η έκθεση θα λειτουργεί μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου και θα μπορεί να την επισκέπτεστε 6 με 9. Αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας πραγματοποιείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ομήρου Νόστος με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς Λιόμενος». Με ένα συμβολικό περίπατο στην προκυμαία της Χίου, μέλη και φίλοι του Συλλόγου Άρτιον, ντυμένοι με ρούχα εποχής του 1922, θα τιμήσουν την ημέρα μνήμης της Μικρασιατικής καταστροφής την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 8 παρατέταρτο το βράδυ. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια, εντάσσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 65%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 33 έως 83%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
5: Κίος Ράδιο Αλήθεια

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας με τους χιωτικούς ραδιοπαλμούς. Σήμερα είναι λίγο κουτσουρεμένη η εκπομπή, καθυστερήσαμε, αλλά εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις. Θα κόψουμε και τις κορδέλες των εγγενείων για την παράκαμψη του Χαλκιού. Και θα μιλήσουμε και για πολλά άλλα θέματα της τοπικής μας και όχι μόνο επικαιρότητα. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Ψηλή. Προσδεθείτε και φύγαμε και σήμερα.

Λοιπόν, είναι εδώ οι Ευρωπαίοι πρεσβευτές, οι οποίοι το πρωί είχαν και συνάντηση και σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα. Και στις 12 είχαμε τα προγραμματισμένα εγκαίνια στο χώρο της παράκαμψης του Χαλκιούς. Εδώ είναι και ο Περιφερειάρχης Βορειοαιγαίου, ο Κώστας Μουτζούρης, ο οποίος σε δηλώσεις του μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο γεγονός της χρηματοδότησης του έργου του Αρχαιολογικού Μουσείου και της επανέκθεσης αυτό από το ΕΣΠΑ Βορειοαιγαίου. Ικανοποιημένος δήλωσε ο κύριος Μουτζούρης. Βέβαια, να πούμε ότι το έργο για να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ Βορειοαιγαίου προηγήθηκε η απένταξή του από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γεγονός που είχε προκαλέσει και την αντίδραση, θυμίζουμε, μεταξύ άλλων, του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του Σταύρου του Μιχαηλίδη, ο οποίος έκανε ερώτηση στην Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, η οποία απάντησε σε αυτά που ήθελε να απαντήσει. Με τον κύριο Μιχαηλίδη να καυτηριάζει ότι η κυρία Μενδώνη δεν απάντησε για τους σαφείς λόγους που απεντάχθηκε το έργο, το οποίο όταν εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης ήταν καθόλου αόριμο, έτσι τουλάχιστον παρουσιάστηκε, και 1307 μέρες μετά την ένταξή του στο Ταμείο Ανάκαμψης απεντάχθηκε. Και από σιωπά λέει ο βουλευτής, υπουργός πολιτισμού, το γεγονός ότι εξαιτίας αυτής της εξέλιξης η χρηματοδότηση από το ταμείο χάθηκε ολοκληρωτικά και τώρα το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, που σημαίνει και από ευρωπαϊκούς πόρους και από εθνικούς πόρους, που προφανώς θα μπορούσαν να πάνε σε άλλα έργα. Το καλό πάντως μέσα σε όλη αυτή την ιστορία με το χρήμα που πάει, έρχεται, φεύγει, χάνεται και όλα τα σχετικά, είναι ότι τουλάχιστον στοιχείο να κάνουμε το σταυρό μας, έχουμε ένα έργο όπως είναι το έργο στο Αρχαιολογικό Μουσείο που τουλάχιστον εξελίσσεται, το βλέπεις διαγυμνού οφθαλμού, το βλέπεις να προχωρά, να ολοκληρώνεται και αυτού να μην το ματιάσουμε, να τελειώσει έτσι όπως πρέπει να τελειώσει. Μιλάμε για ένα διπλασιασμό των χώρων του Αρχαιολογικού Μουσείου και βέβαια να γίνει και η επανέκθεση, να χρηματοδοτηθεί, είναι η δουλειά που πρέπει να γίνει από τους αρχαιολόγους για να μπορέσει επιτέλους το μουσείο να ανοίξει τις πύλες του και να είναι ξανά επισκέψιμο. Λοιπόν, σήμερα να σας πούμε, μεταξύ άλλων, θα μιλήσουμε με τον Γιώργο τον Πατερημό, που είναι και πρόεδρος στην Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, με αφορμή την κοινή επιστολή 12 συλλόγων, κυρίως ατόμων με αναπηρία, αλλά και εκπαιδευτικών συλλόγων, συνδικαλιστικών, του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών και της ΕΛΜΕ, που ενώνουν στην ουσία τη φωνή τους και ζητούν δεσμεύσεις για την ολοκλήρωση των έργων για το ειδικό νηπιαγωγείο, ειδικό δημοτικό σχολείο και ΕΚ, και παράλληλα ζητούν τη δέσμευση του Δήμου για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας των μαθητών στα όμορα σχολεία λόγω του εργοταξίου. Είναι μια νυφάλια, μια ψύχρεμη φωνή η οποία ακούγεται, και στο πλαίσιο αυτό θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον Γιώργο Πατερημό. Και για άλλο ένα θέμα που αφορά άτομα με αναπηρία θα μιλήσουμε σήμερα. Θα έχουμε φιλοξενούμενο τον Έσρο τον Ξυλά, εκπαιδευτικό, συνδικαλιστή, ο οποίος επίσης είναι και στο συνδικαλιστικό κίνημα των ατόμων με αναπηρία. Έχει πολλές ιδιότητες ο Νέστορας Ξυλάς. Για να δούμε και αυτό το πρόβλημα που δημοσιοποίησε ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών που υπάρχει στο 7ο Δημοτικό Σχολείο. Εκεί λοιπόν, μετά από απέτηση χρόνων και αγώνες, εγκαταστάθηκε ένα αναβατόριο, ένα ασανσέρ, για να το καταλαβαίνουμε όλοι, για να υπάρχει πρόσβαση ατόμων με αναπηρία και σε άλλους χώρους του σχολείου. Λοιπόν, αυτό το αναβατόριο έχει χαλάσει εδώ και 2 χρόνια και δεν έχει επισκευαστεί. Το θέμα, επαναλαμβάνουμε, αναδεικνύει ο Σύλλογος Δασκάλων και θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια της εκπομπής με τον Νέστορα Ξυλά. Πάμε προς το παρόν σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Η Ειρήνη Νοτιά είναι μια ψυχωμένη για αυτό που κάνει η Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, η οποία αναπτύσσει μια πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα στην τηλεόραση της Αλήθειας την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
5: Μίλες 100 τάξεις στην Ελλάδα μέχρι τώρα το έχουν εφαρμόσει και το ζητάνε και δεύτερη φορά, γιατί είναι εργαλείο για τη δασκάλα να τους μάθει όχι μόνο γεωγραφία, όχι μόνο αγγλικά, μαθηματικά, φυσική.
6: Έχουμε από εκεί τα πρώτα παιδιά τα οποία είπαν πάμε για εργασία στη θάλασσα.
5: Ναι, έχουμε 380 νέοι.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
4: Ένα συνεχής αγώνας για τα αυτονόητα στην χώρα μας, για το δικαίωμα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία. Στο 7ο Δημοτικό Σχολείο, όπως σας λέγαμε και πριν τις διαφημίσεις, το αναπηρικό κίνημα στην Χίο και η εκπαιδευτική κοινότητα πέτυχε να εγκατασταθεί ένα αναβατόριο προκειμένου να έχουν πρόσβαση τα άτομα με αναπηρία. Εκεί έχουμε και εκπαιδευτικό με αναπηρία, ο οποίος θα μπορούσε με τη χρήση του ανσασέρ να κινείται και στους άλλους χώρους του σχολείου. Έλα όμως που μιλάμε για έναν εξοπλισμό, ο οποίος παθαίνει και ζημιές. Έπαθε μία βλάβη το αναβατόριο, νομίζω από το 2024, και από τότε μέχρι σήμερα, 2026, δεν έχει επισκευαστεί. Αποτέλεσμα, η σημερινή ανακοίνωση διαμαρτυρίας του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Ο Νέστορος Οξυλάς είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Το ξέρει το θέμα πάρα πολύ καλά, έτσι δεν είναι, κύριε Ξυλά? Καλή σας μέρα.
11: Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Θέλω αρχικά να πω, για να μην θεωρήσει κάποιος ότι καταφύγαμε σε συνεντεύξεις δημόσιες απευθείας, ότι όλο αυτό το διάστημα και το σχολείο με επίσημα έγγραφα έχει ενοχλήσει. Γνωρίζουμε, μιλώντας προσωπικά βέβαια και με δικές μας πρωτοβουλίες, και το ότι έχει γίνει συγκεκριμένη προσφορά για το τι χρειάζεται αυτή τη στιγμή το αναβατόριο. Και έχουμε μιλήσει και με το Δήμο, όπου όμως υπάρχει μία θολούρα, ναι, θα δούμε, θα το δούμε, δεν καταλαβαίνω γιατί, δεν καταλαβαίνω πώς, δεν έχει σημασία να πούμε ονόματα και τέτοια πράγματα, όμως σας λέω ότι και εγώ προσωπικά έχω μιλήσει και Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι, όπως λέμε και στην ανακοίνωση, δεν είναι ένα προσωπικό θέμα. Μάλιστα, εγώ αυτό που είπα και στο Δήμο χαρακτηριστικά είναι
4: το διευκρινίζετε αυτό, γιατί εσείς είστε ο εκπαιδευτικός που είστε στο συγκεκριμένο σχολείο, έτσι.
11: Ναι, είμαι σε ένα εργαστήριο το οποίο είναι απομονωμένο πληροφορικής. Και είπα πραγματικά, ας το πω σχηματικά και μέσα σε εισαγωγικά, είναι βέβαια και το ζήτημα το ότι εγώ ταλαιπωριέμαι, αλλά αυτό που προέχει είναι ότι υπάρχει μια υποδομή σε ένα σχολείο που αφορά μια σειρά κοινωνικές ομάδες που να έχουν προβλήματα. Εγώ σε αυτό το σχολείο όσα χρόνια είμαι, έχω δει παιδιά με σπασμένα πόδια κυριολεκτικά να τα κουβαλάμε ή να πηγαίνουμε γύρω το δρόμο που είναι επικίνδυνο για να φτάσουμε στο εργαστήριο. Λέω ένα παράδειγμα, δηλαδή κάποιος μπορεί να τραυματιστεί, μιας υπερήλικης, ενός παππού, μιας γιαγιάς, μιας εγγύου. Η προσβασιμότητα είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν πρέπει να το συζητάμε. Σε σχολεία τα οποία είναι πεπαλαιωμένα, είναι εγκατελειμμένα, σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον θα πω, με ορόφους, με σκαλιά, με τουαλέτες που είναι ακατάλληλες για άτομα με αναπηρίες ή για άτομα που έχουν άλλα προβλήματα κατά καιρούς. Και μέσα από το βήμα λοιπόν το δικό σας, ως τρίτο, τέταρτο, πέμπτο βήμα, μετά από τις συνεχείς οχλήσεις, θελήσαμε να το ανοίξουμε και να το γενικεύσουμε.
4: Είναι υψηλό το κόστος για την επισκευή της ζημιάς? Γιατί ποσό μιλάμε?
11: Εγώ αυτό δεν το γνωρίζω. Εγώ ξέρω ότι έχει γίνει μια προσφορά συγκεκριμένη, η οποία όμως αγνοείται η τύχη της. Και θα πω ότι, όπως είπαμε και στην ανακοίνωσή μας, ότι πραγματικά αυτό που καταγγέλνουμε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, η εγκατάλειψη, κυριολεκτικά η απαξίωση της εκπαίδευσης, τόσο με τα κενά μέσα στα σχολεία, όσο και με μια σειρά άλλα προβλήματα, παιδιών με αναπηρίες που δεν έχουν παράλληλη στήριξη, ας πούμε, ή τουλάχιστον αναγκάζεται το κάθε σχολείο να μοιράζει τις ελάχιστες παράλληλες ανάμεσα στις τάξεις, που αυτό δεν βοηθάει τα παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, και δεν είναι αντιπαιδαγωγικό για να κάνουν το οποιοδήποτε βήμα, ας πούμε, στο σχολείο ουσιαστικό, λέμε έτσι. Και αυτό, στα πλαίσια αυτά δηλαδή, εντάσσεται και το ζήτημα της προσβασιμότητας.
4: Έχουμε αρκετά διόροφα σχολεία στην Χίο και στην πρωτοβάθμια
11: πολλά
4: εκπαίδευση.
11: Πολλά.
4: Στερούνται τέτοιων υποδομών προσβασιμότητας? Δηλαδή, θέλω να πω, η εξαίρεση στον κανόνα ήταν το 7ο που είχε ασθενσέρ.
11: Είναι εξαίρεση στον κανόνα.
4: Και αυτό δεν λειτουργεί, Και αυτό δεν λειτουργεί.
11: Είναι εξαίρεση στον κανόνα και δεν λειτουργεί, ναι. Εγώ θα καλέσω και τους συναδέλφους μας από όλα τα σχολεία να εξετάσουν αυτό το ενδεχόμενο, γιατί ξαναλέω ότι δεν πρόκειται για το αν υπάρχει άτομα με αναπηρία στο σχολείο ή όχι. Είναι μια υποδομή που είναι βασική, που εντάσσεται σε αυτά που λέμε σχέδια αντιπυρικής προστασίας, αντισεισμικής θωράκισης, ασφαλών διεξόδων σε κάποια στιγμή κρίσιμη, ώστε να μπορούν τα παιδιά ή άνθρωποι που έχουν κάποιο πρόβλημα, ενδεχομένως όχι σε ένα σεισμό, αλλά είναι τέλος πάντων πλευρά των σχολικών υποδομών, πολύ σοβαρή. Και δεν μπορούμε να παρακολουθούμε, που το είπαμε στην ανακοίνωση μας, εκατομμύρια να πηγαίνουν έρχονται κυριολεκτικά, και για τα σχολεία πάντα να μην περισσεύουν είτε για καθηγητές, είτε για εκπαιδευτικούς, είτε για βοηθητικό προσωπικό, είτε για νοσηλευτές, είτε για οτιδήποτε άλλο, χρόνο με το χρόνο να μετράμε ποια τμήματα θα καταργηθούν.
4: Μάλιστα.
11: Και να κλείσω λέγοντας ότι την Τετάρτη που έρχεται εμείς έχουμε μια γενική συνέλευση στο Σύλλογο Δασκάλων, που θέτουμε όλα αυτά τα ζητήματα, όχι μόνο της προσβασιμότητας, αλλά και μια σειρά άλλα προβλήματα και στα νοικιαγωγεία και στα δημοτικά στις 6.30 ώρα. Και καλούμε όλους μας τους συναδέλφους, γιατί χωρίς αγώνα τίποτα δεν καταρκέται, να δώσουν το παρόν για να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για το σχολείο που έχουμε ανάγκη.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
11: Καλή συνέχεια.
4: Για να δούμε λοιπόν, θα βγάλουμε άκρη από αυτήν την ιστορία, από τον Δήμο θα υπάρχει ενεργοποίηση για την αποκατάσταση του προβλήματος και στην ουσία την αποκατάσταση της προσβασιμότητας. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο για να μιλήσουμε και για το νέο ειδικό σχολείο, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό και το ΕΕΚ, η κατασκευή του οποίου έχει χωροθετηθεί εδώ και χρόνια στην περιοχή που είναι και το Καράδιο Δημοτικό Σχολείο, και είχαμε διάφορα το τελευταίο διάστημα και για την πρόσβαση των παιδιών στις υφιστάμενες εκπαιδευτικές δομές λόγω του εργοταξίου και αντικρουόμενες απόψεις. Θα συζητήσουμε ψύχρεμα και με τον Γιώργο τον Πατερημό από το Αναπηρικό Κίνημα, με αφορμή την επιστολή των 12 φορέων προς το Δήμο και προς κάθε άλλο αρμόδιο, με την οποία ζητούν διαβεβαιώσεις ότι το έργο θα ολοκληρωθεί.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκη 13.
4: Τηλέφωνο 2271-020. 920.
5: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Βορείου Αιγαίου. Πανχιακό Σύλλογο Αμαία. Σύλλογο Γονέων και Κηδεμών Ατόμων με Αναπηρία Χίου Συνυπάρχου. Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου. Ελμέχιο. Σύλλογο Γονέων και Κηδεμών Ειδικού Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Χίου. Σύλλογο Γονέων και Κηδεμών ΕΕΚΧΙΟΥ. Σύλλογο Αυτισμού Χίου. Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου. Σύλλογο Νεφροπαθών. Σωματείο Ατόμων με Σκλήρυση Κατά Πλάκα. Σωματείο Γονέων και Κηδεμών Ατόμων με Αναπηρία Χίου Ειδικό Σκοπό. Αυτή η 12 φορείς, ενώνουν την φωνή τους και σε μία ανοιχτή επιστολή ζητούν δύο πράγματα. Αφενός να υπάρχουν δεσμεύσεις για την κατασκευή και ολοκλήρωση του ειδικού νηπιαγωγείου, ειδικού δημοτικού και ΕΕΚ, και αφετέρου όσο εκτελείται το συγκεκριμένο έργο, και επειδή θα υπάρχει ένα εργοτάξιο εκεί, να εξασφαλιστούν οι μαθητές των όμορων σχολείων, του Καράδιου Δημοτικού Σχολείου και του νηπιαγωγείου που υπάρχει εκεί. Ο Γιώργος ο Πατερημός είναι πρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Βορείου Αιγαίου. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, είστε και στο Σύλλογο Αυτισμού, νομίζω και στο Σύλλογο Συνυπάρχω. Κάνω λάθος? Καλημέρα κύριε Πατερημέ.
2: Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για το βήμα και να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά καλή σχολική χρονιά με υγεία.
1: Για να τα δούμε τα πράγματα με τη σειρά, γιατί όλος αυτός ο αγώνας για να γίνουν τα ειδικά σχολεία στην Χίο είναι πολύχρονος.
2: Είναι από το 2007, αν θυμάμαι καλά. Έχει ξεκινήσει όλο αυτό το ζήτημα της κατασκευής καινούριων ειδικών σχολείων.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, επειδή ακούγονται κάποια πράγματα σε σχέση και με το σχέδιο που υπάρχει για την κατασκευή ενός τριώροφου σχολείου που θα έρθει να εξυπηρετήσει ανάγκες παιδιών που έχουν κάποιες δυσκολίες και κινητικές, ναι, μεταξύ άλλων. Θα ήθελα να μου πείτε αν αυτό σας έχει προβληματίσει. Τι απαντήσεις έχετε πάρει, δηλαδή δεν θα ήταν, για παράδειγμα, πιο λογικό, όπως προβάλλεται και από ανθρώπους που διαφωνούν με την κατασκευή του συγκεκριμένου διδακτηρίου, το έχει πει και ο πολιτικός μηχανικός ο κύριος Μιλωνάδης, να αναπτυχθεί σε όροφο και να μην είναι σε τρεις ορόφους στο σχολείο?
2: Πρώτη φορά ακούω ότι το σχολείο είναι τριόροφο. Δεν γνωρίζω ποιο σχέδιο έχουν δει. Εγώ το μόνο σχέδιο που έχω δει τότε στο 2021 που χρηματοδοτήθηκε η μελέτη για των σχολείων είναι ανισόδοπα τα κτίρια.
1: Ναι.
2: Φυσικά υπάρχει ένα εσωτερικό γκαράζ το οποίο θα υποδέχεται τα παιδιά της ειδικής αγωγής στο υπόγειο και από εκεί θα ανεβαίνουν με ανελκυστήρες που είναι ειδικοί ανελκυστήρες και με ειδικές υποδιαγραφές. Και μεταξύ των σχολείων υπάρχει επικοινωνία με αναβατόρια. Από εκεί και πέρα οι μελετητές και η τεχνική υπηρεσία του Δήμου που έχει σχεδιάσει όλο αυτό το κτίριο έχει πάρει λογικά τις προδιαγραφές του Υπουργείου Παιδείας, έχει πάρει τις προδιαγραφές για την κατασκευή ειδικών σχολείων και αφού κρίνεται και από το Υπουργείο και από τη χρηματοδότηση ότι είναι ένα έγκυρο έργο, γι' αυτό χρηματοδοτήθηκε και για την κατασκευή.
1: Ναι.
2: Τώρα από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω κάτι άλλο, γιατί για να πάμε και για την ιστορία που άκουσα ότι γιατί δεν πήγαμε στο τάδε μέρος, γιατί δεν πήγε στο τάδε μέρος. Από το 2007 και από ξεκίνησε όλο αυτό το θέμα για την κατασκευή του ειδικού σχολείου, ουδέποτε βρέθηκε ένας χώρος στο να φιλοξενηθεί ένα σχολείο ειδικής κατασκευής ειδικών δομών για να γίνει σε κάποιο άλλο χώρο. Δηλαδή δεν παρακολουθήκε πουθενά, από ό,τι θυμάμαι μόνο εκεί ήταν. Στο μόνο η διαφορά που θυμάμαι και είχε γράψει σε ένα άρθρο ο Γιώργος Παπαδόπουλος, τότε που ήταν και αντιδήμαρχος επί Βουρνού και ήταν και μάλιστα και πιο μπροστά, νομίζω είτε πρέπει να είτε και με το Μενή, δεν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ναι.
2: Είχε τότε που είχε πέσει η στέγη, αν θυμάστε καλά, που στεγατοζόταν το ειδικό δημοτικό και το νηπιαγωγείο στην παλιά μυευτική απέναντι το Αμαντιέρ.
1: Στη Λιβάνου.
2: Είχε θεθεί τέτοιο θέμα να μεταφερθούν τα σχολεία στον Νίκο Αγάπης, αν θυμάμαι καλά. Να. Αυτό το μόνο θυμάμαι ότι είχε γίνει σαν πρόταση. Όλα τα άλλα δεν έχω ακούσει κάτι το οποίο να είναι τεκμηριωμένο.
1: Για πείτε μας τώρα, εσείς λοιπόν λέτε εμείς τεχνικοί δεν είμαστε, για να πάρουν τις άδειες για να βρεθεί η χρηματοδότηση προφανώς πληρούνται οι προδιαγραφές. Εκείνο που ήθελα να σας ρωτήσω είναι ο στόχος αυτής της κοινής επιστολής. Ποιος είναι, ναι. Να μπούμε λίγο βαθύτερα και σε αυτό. Φοβάστε ότι μπορεί να ακυρωθεί το έργο, να υπάρξουν προβλήματα?
2: Εμείς σαν φορείς του αναπηρικού κινήματος βγάλαμε αυτή την επιστολή που καταρχήν πρέπει πρώτα να ενημερώσουμε ότι είμαστε όντως δίπλα στα σχολεία του Καράδιου και στο 1ο δημοτικό και στο 5ο νηπιαγωγείο, διότι υπάρχει θέμα της προσέλευσης των μαθητών στην είσοδο και στην έξοδο από το σχολείο. Πράγματι όντως εδώ και χρόνια πολεμάνε οι άνθρωποι να έχουν ένα πιο πλατή πεζοδρόμιο, να το πω, από εκεί πέρα, και θέματα ασφάλειας που όσο θα είναι εκεί το εργοτάξιο. Φυσικά εμείς ζητάμε να υπάρχει αυτή η προστασία, η μέρημνα της Δημοτικής Αρχής να μεριμνήσει για όσο γίνεται αυτό το έργο, και φυσικά λέμε ότι πρέπει αυτό το σχολείο επιτέλους να ολοκληρωθεί, γιατί το χρωστάμε εδώ και 20 χρόνια σε αυτούς τους μαθητές της ειδικής αγωγής. Γιατί αν δεν γίνει αυτό το σχολείο, πάμε μετά για 25 χρόνια πάλι πίσω.
1: Ναι. Οι γονείς που πάλεψαν πάντως για να μπουν τα θεμέλια, ενδεχομένως τα παιδιά τους δεν πρόλαβαν καν να πάνε σε αυτό το σχολείο. Έτσι, μετά από 20 χρόνια έχουν πάει πια σε άλλες δομές.
2: Υπάρχουν γονείς που η αλήθεια είναι ότι ήμουν μαζί τους από την αρχή, από τότε, από το 9, 10, 15, που αγωνιζόμασταν για αυτό το σχολείο. Οι πιο πολλοί έχουν φύγει από τις σχολικές δομές, αλλά και πάλι δεν πάβει
1: για τα επόμενα
2: για τα επόμενα παιδιά μας, διότι δεν κοιτάμε το πώς μεγαλώσανε αυτά τα παιδιά, σε ποια σχολική ζωή περάσανε. Επάνω χάρη το ειδικό δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο, θυμάμαι το γιο μου που ήταν πάνω σε πρώτο όροφο μέσα στην Κεκαμαία, ήταν το ΕΚΑ από το 2002 που νομίζω υπάρχει, είναι από το 2002 νομίζω στα Κεκαμαία. Εδώ να πω ότι...
1: Εσείς πήγατε εκεί, το παιδί σας πήγε εκεί στο Κεκαμαία, στα Λιβάδια?
2: Ακόμα εκεί πάει.
1: Ναι, εννοώ εκεί ξεκίνησε, δεν είχατε προλάβει και το ειδικό που ήταν στη Λιβανού, το παλιό μευτήριο?
2: Όχι, είχαμε προλάβει δύο χρόνια, είχαμε πάει στην παλιά μευτική, είχαμε προλάβει.
1: Είχατε προλάβει.
2: Ναι, είχαμε προλάβει στο πρόνιπ, ήμασταν νηπιοποτές. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι ότι γίνανε κάποιες ενέργειες, ο σύλλογος, το ειδικό δημοτικό σχολείο το τελευταίο καιρό, νομίζω το 22-23, κατάφερε να αλλάξει την έδρα και να πάνε σε ένα προσωρινό κτίριο που είναι στη φαρμακοποθήκη.
1: Μισθωμένος χώρος.
2: Και πάλι να πούμε ότι το έκτορα που είναι στα Κεκαμαία, παιδιά, αυτό το κτίριο δεν είναι κατασκευασμένο για σχολεία. Αυτό το κτίριο είναι για να είναι για θεραπείες και για... Και να λειτουργήσει για θεραπείες των ατόμων.
1: Είπατε ότι εσείς δεν έχετε γνώση ιδιαίτερη του πώς θα είναι το νέο σχολείο. Δεν θα έπρεπε όμως, δηλαδή δεν ζητήσατε από την τεχνική υπηρεσία, σαν άνθρωποι που ενδιαφέρεστε, ως αναπηρικό κίνημα, να δείτε τα σχέδια, να δείτε πώς θα είναι διαμορφωμένοι οι χώροι, πώς εξυπηρετούν. Θέλω να πω, εντάξει, ειδικός δεν είστε, αλλά επειδή έχετε ζήσει τις δυσκολίες ενός ακατάλληλου κτηρίου.
2: Ναι, η τεχνική υπηρεσία μας έχει εξηγήσει. Κοιτάξτε, αν παρατηρήσετε, όλοι οι σύλλογοι των γωνιακών, δηλαδή όλοι οι γονείς της αναπηρίας, συμφωνούν για αυτό το κτίριο.
1: Τα έχετε δει δηλαδή τα σχέδια?
2: Έχουμε ενημερωθεί, μας έχουν πει πώς θα λειτουργούν, πώς θα είναι εσωτερικά. Έχουν γίνει διαβουλεύσεις από την τεχνική υπηρεσία με τους διευθυντές των σχολείων, πώς θα είναι οι αίθουσες, μάλιστα πού θα είναι η κάθε αίθουσα, ο λογοθεραπευτής, ο οργοθεραπευτής, ο κάθε θεραπευτής που θα είναι μέσα εκεί. Μας έχουν ενημερώσει ότι έχει τις προδιαγραφές, τις πιο τελευταίες προδιαγραφές σε ασφάλεια, σε αντισεισμικότητα και για φωτιά.

0: θα έπρεπε να έχει μεριμνήσει ο Δήμος, διότι είναι και περιουσία του Δήμου τα κτίρια, τα σχολεία. Και κανονικά αυτά θα πρέπει να μεριμνίζονται, δηλαδή να υπάρχει μια μέριμνα στην λειτουργία και όχι μόνο στη λειτουργία και, και σε εγκαταστάσεις καινούργων σχολείων με τέτοια μηχανήματα. Γιατί υπάρχουν πολλά σχολεία που δεν είναι προσβάσιμα.
1: Τι σημαίνει για ένα γονιό να πάει το παιδί του σε έναν χώρο ο οποίος θα πληρεί τις προδιαγραφές?
0: Κοιτάξτε.
1: Δηλαδή τώρα που το πηγαίνετε το παιδί στο Κεϊκαμέ, και όσο ήταν και πιο μικρό, αλλά και τώρα που είναι ακόμη μεγαλύτερο σε ηλικία.
0: Ναι.
1: Καρδιοχτυπάτε κάποιες φορές, δηλαδή φοβάστε να μην γίνει κανένα ατύχημα?
0: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο και είναι από το σχολείο, η προετοιμασμένη να είναι στο κακό. Αλλά ξέρετε κάτι, έχουμε μια τέτοια σχέση οι γονείς με τους εκπαιδευτικούς και τους θεραπευτές, που τους νιώθουμε σαν δεύτερους γονείς τα παιδιά μας, και ξέρουμε ότι θα κάνουν τα πάντα για να τα προστατεύσουν. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και η έννοια, να το πω έτσι, ότι αυτά τα παιδιά, αυτούς τους ανθρώπους, χρωστάμε πολλά. Και όταν λέω με χρωστά πολλά, είναι ότι δεν ανήκουμε στον κόσμο μας, ανήκουμε στον κόσμο τους. Είμαστε φιλοξενούμενοι στον κόσμο τους και θα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι ότι η λέξη συμπερίληψη, κοινωνικοποίηση και ένταξη, τρεις βασικές λέξεις της αναπηρίας που πολεμάμε τα χρόνια όλοι οι γονείς και όλοι οι συλλόγοι των ατόμων με αναπηρία, είναι πολύ σημαντικές έννοιες, και ιδιαίτερα για να μην απεστοσιοποιήσω την αναπηρία, την κινητική, την εμφανής και την αόρατη, όλοι μαζί παλεύουμε σε αυτές τις λέξεις. Και να ξέρετε κάτι, ότι μόνο καλό θα κάνει το να κατασκευαστεί ένα τέτοιο σχολείο. Και μάλιστα με χαρά άκουσα και το καράδιο σχολείο, τους γονείς να λένε ότι εμείς δεν είμαστε εναντίον του σχολείου, αλλά θέλουμε τη διασφάλιση των μαθητών, και να ξέρουν και ότι οι γονείς του καράβιου ότι και το αναπηρικό κίνημα είναι δίπλα σε αυτά τα ζητήματά τους, όπως βγάλαμε και εμείς την ανακοίνωσή τους. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι το να κατασκευαστεί ένα τέτοιο σχολείο θα είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά στη σχολική ζωή των παιδιών αυτών του αύριο. Και ξέρω πολύ καλά ότι αυτό το σχολείο μπορεί να μην φτιαχτεί σήμερα, αύριο, μεθαύριο, αντιμεθαύριο. Μπορεί να φτιαχτεί σε 3-4 χρόνια, αλλά τουλάχιστον θα είμαστε περήφανοι στο νησί ότι έχουμε ένα σχολείο που θα μπορούν να φιλοξενήσουν σωστά, με τις σωστές δομές και τις σωστές αίθουσες, και να κάνουν και τις σωστές θεραπείες, γιατί δεν πάβει αυτά τα σχολεία, εκτός από μάθηση, κάνουν και θεραπευτικό έργο.
1: Το Υπουργείο Παιδείας να φροντίσει βέβαια να τα στελεχώνει κιόλας, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα. Και το ΚΚΜ όταν έγινε θα λειτουργούσε σαν ΚΚΜ αν είχε προσωπικό. Αλλά ουδέποτε.
0: Είναι λυπητερό τώρα ένα ΚΚΜ να έχει να ήταν τότε σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο, να έχει μια υπερσύγχρονη πισίνα και δεν λειτουργήσε ποτέ.
1: Το ζητούμενο λοιπόν να ολοκληρωθεί έτσι όπως πρέπει, να ολοκληρωθεί στην ώρα του και να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί. Στο Βόρειο Αιγαίο έχουμε άλλο σχολείο που έχει κατασκευαστεί για να καλύψει τις ανάγκες της ειδικής εκπαίδευσης σε άλλο νησί.
0: Έχουμε μεγάλα προβλήματα στη Σάμο, το οποίο το ειδικό δημοτικό και το νηπιαγωγείο και αυτό στη Σάμο φιλοξενήσεται και καμέα, και εκεί υπάρχουν σοβαρά θέματα.
1: Στη Λέσβο.
0: Στη Λέσβο υπάρχουν δύο ειδικά δημοτικά σχολεία. Τη Σκαλονής είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Στη Μυτιλίνη το ειδικό δημοτικό όλο φιλοξενείται μέσα σε όμορο σχολείο γενικής εκπαίδευσης. Μαζί με, δηλαδή είναι μαζί.
1: Συστεγάζονται
0: μαζί. Απλά στη Μυτιλίνη έχουμε μεγάλο πρόβλημα, χρόνιο τώρα, ότι φιλοξενούνται το ΕΚ μέσα σε κοντένερ. Όλο το σχολείο το ΕΚ είναι σε κοντένερ. Σε καλύτερη κατάσταση είναι τα κτηριακά η Λίμνος, να το πούμε έτσι.
1: Ωραία. Με το καλό και στοιχείο. Με το καλό και στοιχείο.
0: Ελπίζω ότι στοιχείο πιστεύω ότι θα φτιάχτη, θα κατασκευαστεί και θα

0: είναι το όνειρο των παιδιών μας να υπάρχει αυτό το σχολείο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα. Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Μετά την επιστροφή μας θα έχουμε και εγγένεια, θα έχουμε και τις δηλώσεις του Περιφερειάρχη του κυρίου Μουτζούρη για το Αρχαιολογικό Μουσείο και πολλά πολλά άλλα για την επίσκεψη που θα έχουν οι Ευρωπαίοι πρέσβεις και στη Βιάλ. Θα πάνε, λέει, αύριο σύμφωνα με το πρόγραμμα στο Κέντρο Μεταναστών, διότι εκεί έχουμε και αντιδράσεις. Θα πούμε περισσότερα μετά την επιστροφή μας από το δελτίο.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 17 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Την υπογραφή του αναδόχου της υπεραστικής συγκοινωνίας αναμένει σύμβαση προκειμένου άμεσα να ξαναδούν λεωφορείο στα χωριά μετά από 400 περίπου ημέρες. Όπως είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών Νίκος Νύχτας μετά την έγκριση από τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών της πρότασης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την εκτέλεση υπεραστικής συγκοινωνίας στη Νότια Χίο, όλα είναι έτοιμα για την επανέναρξη με την ιδιωτική εταιρεία Canaris Tours να αναλαμβάνει το έργο. Αρχικά, όπως ανέφερε ο κύριος Νύχτας, η πρώτη ανάθεση θα είναι για 10 εβδομάδες με δρομολόγια 6 ημέρες την εβδομάδα και συμβολικό εισιτήριο. Παραμένουν σε εκκρεμότητα κάποια μαθητικά δρομολόγια με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Νίκο Νύχτα να τονίζει ότι η νομοθεσία είναι συγκεκριμένη και δεν μπορεί η περιφέρεια να κινηθεί διαφορετικά. Ο ίδιος, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις από πυργή και σχολεία της πόλης, υπογράμμισε ότι ο πρώτος διαγωνισμός ήταν άγωνος και η περιφέρεια οφείλει να ακολουθήσει ό,τι προβλέπει ο νόμος σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλήθεια, τι κάνει ο Δημοσχείου για την αναβάθμιση της Βιάλη σύμφωνα με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Μετανάστευσης? Το ερώτημα αυτό απευθύνει η κοινότητα Χαλκιούς με σχετικό έγγραφο, στο οποίο μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνεται αίτημα για μονοθεματική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε αυτή, μεταξύ άλλων, σημειώνονται: έχουν παρέλθει 6 έτη από την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χίου και αντί για οριστικό κλείσιμο, βλέπουμε διαδικασία αναβάθμισης της υφιστάμενης δομής. Το Χαλκιός δικαιούται να γνωρίζει ποιος άλλαξε τον σχεδιασμό, γιατί άλλαξε και με ποια απόφαση. Για να μην ξεχνάει κανείς ότι οι εκλογές δεν αργούν και μεταξύ άλλων θα βαθμολογείται και η ταχύτητα αυτής της κυβέρνησης να λύνει προβλήματα και με δεδομένο ότι πέρασε άλλο ένα καλοκαίρι τρέλας με το λιμάνι να ασφιχτιά, η αλήθεια με δημοσίευμά της θυμίζει ότι σαν σήμερα πριν από 6 μήνες ο αρμόδιος υφυπουργός οικονομικών, ιδιοκτήτης του εγκατελελειμμένου τσιμεντοκητίου του Τελωνίου στην Προκυμαία, υποσχέθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο στη Βουλή, στο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Νότι Μηταράκη, ότι το κτίριο θα κατεδαφιστεί. Εννοείται, σημειώνει η αλήθεια, ότι όλο αυτό το διάστημα δεν έγινε απολύτως τίποτα. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου και καλεί σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στον οίκο Χίου Δασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους ή εκπαιδευτική. Μετά το θόρυβο που προκάλεσε η ανησυχία γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου και του 5ου Νηπιαγωγείου για την ασφάλεια πρόσβασης των μαθητών στα σχολεία τους λόγω της γυτνίασης με το εργοτάξιο των υποανέγερση ειδικών σχολείων, είχαμε την παρέμβαση 12 συλλόγων και σωματείων στο νησί μας, από το χώρο του αναπηρικού κινήματος αλλά και από τους συνδικαλιστές εκπαιδευτικούς, που ζητούν από το Δήμο Χίου και τους φορείς που εμπλέκονται να δεσμευτούν δημόσια ότι θα διασφαλίσουν τη συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών για τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής. Ταυτόχρονα ζητούν τη δημιουργία και εφαρμογή ενός σχεδίου ασφάλειας σε όλη τη διάρκεια των εργασιών. Σύμφωνα με το βουλευτή Χίου του ΠΑΣΟΚ, Σταύρο Μιχαηλίδη, η απάντηση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη σε ερώτησή του για την απένταξη από το Ταμείο Ανάκαμψης του έργου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου, αντί να διαφωτίσει, αφήνει κενά, σημειώνοντας ότι μεταξύ άλλων το έργο, ενώ εντάχθηκε το 2023 όντας όριμο, μετά από 1.307 ημέρες απεντάχθηκε γιατί δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί τις προβλεπόμενες ημερομηνίες, ενώ παράλληλα υπουργός κατά το βουλευτή αποσιωπά το γεγονός ότι εξαιτίας αυτής της εξέλιξης η χρηματοδότηση από το Ταμείο χάθηκε ολοκληρωτικά και τώρα το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου αλλά και από εθνικούς πόρους. Η αποστολή εξώδικου στο ΔΔΕ είναι η πρώτη νομική κίνηση του Σωματείου Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Χίου, που διαμαρτύρεται έντονα για τις επανειλημμένες και σοβαρές διακοπές ηλεκτροδότησης στη Χίο, με ιδιαίτερη αναφορά στα περιστατικά της 21ης Ιουλίου και της 12ης Αυγούστου, αλλά και στις μεταγενέστερες διακοπές και αυξομοιώσεις στις τάσεις. Το Σωματείο ζητά από τον ΔΔΕ εξηγήσεις, πλήρη τεχνική διερεύνηση, λήψη μέτρων και αποκατάσταση των αποδεδειγμένων ζημιών των επιχειρήσεων της εστίασης που επλήγησαν από τις διακοπές και τις διαταραχές του ηλεκτρικού δικτύου στοιχείου. στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης που προβλέπει τη μεταφορά κύριας κατοικίας σε ακριτικές και δημογραφικά ευαίσθητες περιοχές, έχει ζητήσει να ενταχθεί η Αμανή, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Ο Δήμαρχος, στο περιθώριο συνέντευξης για τα κίνητρα που δίνονται από το Σύλλογο Φίλη των Σχολείων της Βολισσού, υπογράμμισε ότι η Αμανή έχει όλα τα κριτήρια που ζητά το Υπουργείο Οικογένειας για την ένταξη στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης, με τη Δημοτική Αρχή να εξασφαλίζει εργασία σε έναν από τους δύο γονείς που θα επιλέξουν να εγκατασταθούν στην περιοχή. Στέγαση, οικονομική ενίσχυση και δωρεάν εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα παιδιά είναι μερικά από τα κίνητρα που παρέχει ο Σύλλογος Φίλων Σχολείων της Βολισσού προκειμένου να πείσει οικογένειες να εγκατασταθούν στην περιοχή. Τα κίνητρα αυτά έρχονται σε συνέχεια του μηνιαίου επιδόματος των 200 ευρώ που καταβάλει τα τελευταία χρόνια η οικογένεια του Γιώργου Μαλαφή σε μια προσπάθεια να κρατηθεί ανοιχτό το σχολείο της Βολισσού. Όπως είπε η Βιβί Ποταμούση, παρέχεται κάλυψη της κατοικίας για ένα χρόνο, δωρεάν μαθήματα αγγλικών, μεταφορά με βανάκι στην πόλη και δωρεάν συμμετοχή στις δραστηριότητες σε μια οργανωμένη προσπάθεια με στόχο την αναγέννηση της περιοχής. Να παραμένει ανοιχτό και ζωντανό το σχολείο της Βολισσού που το 2028 συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής είναι ο στόχος του δωρητή Γιώργου Μαλαφή που συνεχώς αναζητά τρόπους να δοθούν κίνητρα σε νέες οικογένειες προκειμένου να εγκατασταθούν στην περιοχή. Όπως ενημερώνει ο Δήμος Χίου, εγκρίθηκε και παρελήφθη η μελέτη επικαιροποίηση κυκλοφοριακών επεμβάσεων πόλης Χίου κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Το σύνολο των παραδοτέων της μελέτης έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Χίου. Στα ναυπηγεία Ελευσίνας βρίσκεται το πλοίο διαγόρας της Blue Star Ferries, καθώς αποδρομολογήθηκε από τις άγονες γραμμές του Βορείου Αιγαίου προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες εργασίες της ετήσιας συντήρησής του. Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο κατά τη χειμερινή περίοδο, το πλοίο αναμένεται να επιστρέψει στις 6 Οκτωβρίου στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη. Την ίδια ώρα το Blue Star Μύκονος επέστρεψε στα δρομολόγια των άγονων γραμμών του Βορείου Αιγαίου. Με στόχο την επαναλειτουργία της κατασκήνωσης των σκλαβιών το καλοκαίρι του 2027 εγκρίθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής η πρόσληψη δύο ατόμων για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες καθαρισμού, όπως είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αργύρης Γιαμάς. Το παράρτημα Αγίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας ανακοίνωσε το θάνατο του τελευταίου αντάρτη του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού Στοιχείου Δημήτρη Κοσκουσάκη του Κωνσταντίνου, που έφυγε πλήρης ημερών. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί στην Εκκλησία της Παναγίας της Λατομίτισσας σήμερα Πέμπτη στις 6 το απόγευμα. Οι αιτήσεις για τις επαγγελματικές σχολές μαθητείας Χίου είναι ανοιχτές για τη συμπλήρωση κενών θέσεων για το νέο σχολικό έτος έως και τις 20 Σεπτεμβρίου. Θυμίζουμε ότι οι σπουδές είναι δωρεάν, ενώ προβλέπεται επίσης μισθός 32,60 ευρώ καθαρά την ημέρα και ένσημα κατά τη διάρκεια των σπουδών. Οι ειδικότητες της επαγγελματικής σχολής μαθητείας της ΔΥΠΑ Χίου είναι βοηθός φαρμακείου, μαγειρικής τέχνης, αισθητικής τέχνης, τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 22710 29531 22710 20065 22710 43260. Το Σωματείο Οικοδόμων ενημερώνει ότι από την 5η 10 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των δικαιούχων του ειδικού εποχικού βοηθήματος, η οποία λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2 το μεσημέρι. Η υποβολή αιτήσεων στα ΚΕΠ θα ξεκινήσει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Το ποσό του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τους οικοδόμους είναι 1.064 ευρώ. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Περιλαμβάνει μουσική βραδιά με τους Παντελή Λύκο, Χρύσα Καραΐσκου και Γιάννη Κυριακόπουλο και μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα από το γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου του Μπρέχτ. Θα μιλήσει ο Λουκάς Αναστασόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Στο χώρο θα λειτουργούν βιβλιοπωλείο, εκθέσεις και παιδότοπος. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογενομικού Ελέγχου πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το εξής: αύριο Παρασκευή σε πατρικά φλάτια, βουνό, κοινή, συντηρούντα, σπαρτούντα, φυτά και πουργές διευκά κατάβαση. Το Σάββατο νένιτα, καταράκτης, παγίδα, πιτιός, αμάδες, καρδάμιλα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έξοδη δήμα, μέσο δήμα, Μυρμήγκη, θολό ποτάμι, καρδάμιλα. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου Καλιμασιά, Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα, Βροντάδος. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου Άγιος Γεώργιος Σικούσης, Ζηφιάς, Βερβεράτο, Βαβίλη, Ανάβατος, Αυγόνιμα, Βροντάδος, Καριές. Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 25, Σάββατο 26 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου Στοιχείο. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Σινούσες, περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει έως τώρα αίτηση εγγραφής ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις ειδικότητες τις οποίες προέκυψαν κενές θέσεις έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 4 το απόγευμα. Υπενθυμίζεται ότι οι πτυχιούχοι ΕΠΑΛ, ΤΕΕ, δεύτερου κύκλου, ΤΕΛ δίνεται να εγγράφονται στο τρίτο εξάμεινο φοίτησης σε συναφής με τον επαγγελματικό τομέα από τον οποίο αποφύτησαν ειδικότητες των σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Η αίτηση εγγραφής των πτυχιούχων ΕΠΑΛ υποβάλλεται αποκλειστικά στις σχολές στις 30 Σεπτεμβρίου. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου, καθώς και στο τηλέφωνο 22 710 27 111 καθημερινά 1 το μεσημέρι με 7 το απόγευμα. Η Ειρήνη Νοτιά είναι μία ψυχωμένη για αυτό που κάνει η Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα που αναπτύσσει μία πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της το Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV σήμερα 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Άκουλα καλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γεωργίου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, η αμφισημεία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση αύριο Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Για το βιβλίο, εκτός από τον συγγραφέα, θα μιλήσουν η Πέλοπας Λάσκος, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Δικαιοσύνης Δικηγόρος, Άγγελος Συρίγος, Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιάδης Γιάδης, Ευρωβουλευτής Κύπρου, Φρέντις Μπελέρης, Ευρωβουλευτής Ελλάδος και Χαράλαμπος Τσιλιώτης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Ο Φάρος Βαρβασίου σε συνεργασία με το Δήμο Χίου και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση της Χριστίνας Αλεξανιάν «Τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν» το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ στο Ομήριο. Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τα αδελτία προτεραιότητας θα διανέμονται από τις 6.30 το απόγευμα στο χώρο του Ομήριου, ενώ η αίθουσα θα ανοίξει για το κοινό στις 7.30 το απόγευμα. Ο Σκακιστικός Όμιλος Καλιμασιάς συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας και το γιορτάζει το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σκακιστικής χρονιάς στις 6 το απόγευμα με κυνήγι θησαυρού για τα παιδιά. Σημείο συνάντησης η πλατεία Πατριαρχών Καλιμασιάς. Θα ακολουθήσει στις 7.30 το απόγευμα επετειακή εκδήλωση στην ενοριακή αίθουσα της Καλιμασιάς με βραβεύσεις για τη συμμετοχή των μελών του συλλόγου στους φετινούς σκακιστικούς αγώνες και θα υπάρξει και μία παρουσίαση έκπληξη. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μαστιγοπαραγωγών, εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφιών του Γκίντοραν με 31 πρόμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου κάθε βράδυ 6 με 9. Στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας πραγματοποιείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ομήρου Νόστος με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς Λιόμενος» με το Σταύρο Σπυράκη στον ομότιτλο ρόλο. Η παράσταση εγκαινιάστηκε το 2025 στο Μουσείο Μαστίχας Χίου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομήλου Πειραιός στο πλαίσιο της έκθεσης «Προμηθεύς Λιόμενος εν Χίο». Με έναν συμβολικό περίπατο στην προκυμαία της Χίου, μέλη και φίλοι του Συλλόγου Άρτιων, ντυμένοι με ρούχα εποχής του 1922, θα τιμήσουν την ημέρα μνήμης της Μικρασιατικής καταστροφής την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 8 παρατέταρτο το βράδυ. Η παραλία της Χίου θα γίνει για λίγο το σκηνικό περατζάδας μιας ολιγομελούς παρέας που θα επιχειρήσει να αναβιώσει μία βόλτα στην κοσμοπολίτικη προκυμαία της Σμύρνης λίγο πριν όλα αλλάξουν. Πριν να περάσουν οι μικρασιάτες από τη ζωή στη μνήμη, όπως είναι και ο τίτλος της εκδήλωσης. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας», μια περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο Αρχοντικό Στεφάνου στον κάμπο της Χίου στην οδό Παύλου Χαλκούση 13 πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη παράσταση δίνεται σε 7.30 το απόγευμα και η δεύτερη στις 9 το βράδυ. Είσοδος 10 ευρώ, συμπεριλαμβάνεται ένα ποτήρι κρασί. Απαραίτητη κράτηση θέσης, πληροφορίες και κρατήσεις στο 69-82-382-539. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα «Κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός», το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει εκδήλωση για γενικό κοινό την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας Χίου, όπου σε συνεργασία με την Ομάδα Ποροφορικής Ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα «Το δάκρυ στη μνήμη», μια σειραφή επιλεγμένων αποσπασμάτων από συνεντεύξεις που έδωσαν σε μέλη της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας Χίου κάτοικοι των μαστιχοχωρίων. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό Χίου από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κύριο Μάρκο θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Μητρόπολης Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπεϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών θα γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως 30 Σεπτεμβρίου στο τηλέφωνο 22 710 43 045 και τα μαθήματα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Όπως αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου, τα τοπικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου Α και Β κατηγοριών θα ξεκινήσουν το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Για τη δεύτερη αγωνιστική της πρώτης φάσης του κυπέλου Χίου στο ποδόσφαιρο είχαμε Άτλας Δάφνη 2-7, Ποσειδών Αναγέννηση Θολοποταμίου 5-0 και Όμηρος Ατρόμητος 1-2. Ο Χιώτης ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου, Ματθαίος Μουντές, αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα της ομάδας του με τον ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας, στον οποίο η ομάδα του Περιστερίου έχασε με 1-0. Η γυναική ομάδα μπάσκετ του Φόβου ανακοίνωσε την απόκτηση της Αλεξάνδρας Γιανοπούλου και της Κλειός Κοματιούλη. Επίσης, η ανδρική ομάδα του Φόβου απέκτησε τον playmaker Γιώργο Αλεξόπουλο. Φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου με στόχο την ενίσχυση του Πανχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ θα δώσουν οι Παλέμαχοι Χίου με τον Σύλλογο Παλέμαχων Ποδοσφαιριστών Απόλλων Αθηνών. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 6.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Χίου και στη διοργάνωση θα συμμετέχει ο Φάρος Γραβασίου στο πλαίσιο των δράσεων για τα μικρασιατικά. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη εντάσσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 65%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρη εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 33 έως 83%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου, Δήμερα, Εβουνέως 9 το βράδυ, τα φαρμακεία Κακούλα στην οδό Αλεξάνδρου Παχνού 3 και Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κοκκινάκι στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Στο Βροντάδε εφημερεύει το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θεμιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1922 συνεχίζεται από τον Τζεσμέη η έξοδος των προσφύγων προς στοιχείο με κάθε μέσο. Το Ελεύθερο Βήμα γράφει: λιμάνι Σμύρνης, μα όχι, δεν υπάρχει πια Σμύρνη. Υπήρξεν. Είναι ένας τόπος φλεγόμενος και καπνίζων τώρα, γεμάτος από βοήν και αλλαλαγμών, από κοπετούς και από θρήνους, από τους παραγμούς του θανάτου, από φρικώδη ερήπια. Η απεσιωτέρα κόλαση επάνω στην γη. Μη μου ζητήσετε περιγραφές. Από τη γέφυρα του πλοίου, επάνω στον οποίο βρίσκομαι, αυτήν την ταραχώδη Σεπτεμβριανή νύχτα, εδώ κάτω, όπου με παρέσυρε το δημοσιογραφικό καθήκον και η ιστορική ανάμνηση της αγαπημένης Σμύρνης, έχω τα μάτια μου πεταγμένα έξω από τις κόγχες των εκ της φρίκης. Και όμως δεν βλέπω. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1965. Η μεγάλη αποστασία βουλευτών της Ένωσης Κέντρου. Ο Χιώτης βουλευτής Σιδερής Μαυριδόγλου αποστατεί και γίνεται υπουργός ναυτιλίας. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1997. Πεθαίνει ο Γιώργης Κρόκος, δάσκαλος, ξεχωριστή φυσιογνωμία, πολυτάλαντος άνθρωπος που δεν ξέφυγε ποτέ από τον κόσμο των παιδιών. Πράγμα που εκφράστηκε με τη ζωή και το συγγραφικό και ποιητικό του έργο. Σαν σήμερα στοιχείο, το 2009. Πεθαίνει ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Κωνσταντίνος Μάριος Ξίδας σε ηλικία 53 χρόνων.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρεται υπηρεσία security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
6: Πάλι. Χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα. Η Χίος αυξάνει τη δυναμική της στον τουρισμό. Μισογεμάτο βλέπει το ποτήρι ο Νότης Μηταράκης. Αλλαγή πλάνου της Δημοτικής Αρχής για την ανάπλαση της Ούδας. Ξεκινούν εργασίες για τη συντήρηση του αγάλματος του Κανάρι. Στο παραπέντε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου για τη χρήση γηπέδων. Πρώτο κουδούνι για 3.375 μαθητές και μαθήτριες δημοτικών και νηπιαγωγείων. Επίτιμος διδάκτορας Πολυτεχνείου ο Σταμάτης Κρεμιζής. Εικόνες ντροπή στο αεροδρόμιο. Στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, η σχέση της επιστημονικής έρευνας με την κοινωνία και όχι μόνο, συνέντευξη του Χιώτη καθηγητή του ΕΚΠΑ, κυρίου Γεωργιαφέντη. Νέα πρωτοβουλία φορέων του Βροντάδου για τα προβλήματα και την εκπροσώπηση της περιοχής. Στον αέρα πάλι η μεταφορά μαθητών, καταγγελία της ΛΑΣ Βορείου Αιγαίου. Περισσότερα παιδιά στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Κάποτε θα γίνονταν και αυτό και η αστυνομία παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Καράδιο. Διαβάστε στην αλήθεια απογοήτευση ναυτικών από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 52ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ. Μιχαηλίδης καλεί Ζαχαράκη για ειδικό καθεστώς εισαγωγής πυρόπληκτων στα ΕΗ. Άργησε, αλλά ολοκληρώθηκε ο μεγάλος κόμβος στην παράκαψη Χαλκιού σύμφωνα με τον Παντελή Μπουγδάνο. Ακόμη στην αλήθεια, ετοιμάζει το διεθνή διαγωνισμό για το τρίτο γυμνάσιο ο Δήμος Χίου. Δημήτρης Πατελίδας, θέμα ημερών η ανάθεση μελέτης για τα νέα κυκλοφοριακά μέτρα πέριξ του κήπου. Έρχεται ευρύτερη ανάπλαση της παλιάς λαχαναγοράς. Ναι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά όχι σε βάρος παραγωγικής γης και της ταυτότητας των νησιών μας, σύμφωνα με τον Παντελή Μπουρνιά. Πλήρης απαλλαγή από τον έμφυα για κύρια κατοικία στα Θημιανά. Στα ύψη τα εισιτήρια, ελεύθερη πτώση στην αεροπορική κίνηση. Στην αλήθεια μπορείτε να διαβάσετε ρεπορτάζ για πολιτιστικά και οικονομικά θέματα τα καθημερινά του Δημήτρη Φρεζούλη και απόψεις παρεμβάσεις όπως αυτές. Δεν έχει μα, ο βιασμός δεν έχει πολιτικό χρώμα του κοινωνιολόγου Γιώργου Χάμπα. Ο Όμηρος, ο Μυρός, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και η Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας του Αναστάσιου Τριπολίτη. Ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό. Ευχαριστούμε που δεν μας διαψεύσατε σε εξαγγελία σας από την Παχιακή Ένωση Ταξίου Χονάρ. Και όπως και κάθε εβδομάδα στην αλήθεια, μικρές αγγελίες και επαγγελματικός οδηγός, καθώς και τα αληθινά του Γιάννη Τζούμα. Αναζητήστε την αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, γιατί οι ειδήσεις είναι πολλές και η αλήθεια μόνο μία.
8: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Να είμαστε και πάλι εδώ με τους χιωτικούς ραδιοπαλμούς, 35 λεπτά μετά τη μία. Εντάξει, την κόψαμε την κορδέλα στην παράκαμψη του Χαλκιού. Ήταν όλοι εκεί, ήταν και ο Περιφερειάρχης, ήταν και οι Αντιπεριφερειάρχες, ήταν και ο Δήμαρχος, ήταν και ο Πρόεδρος του Χαλκιού, ο οποίος είπε και το δικό του πόνο με τη ΒΙΑΛ, το Κέντρο Προσφύγων και Μεταναστών. Ήταν φυσικά και οι εκπρόσωποι από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας και το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ και έχουμε αυτές τις ημέρες στην αρχή, όχι μόνο τους πρέσβεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και εκπροσώπους πρεσβειών στο νησί μας, και δεν θα μείνουν μόνο στη Χίο, θα πάνε και στις Ινούσες αύριο και θα πάνε και θα επισκεφθούν και την ΒΙΑΛ, όπως δήλωσε σήμερα ο Περιφερειάρχης Βορειογείου Κώστας Μουτζούρης. Λοιπόν, θα σας τα πούμε αυτά αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής, ό,τι προλάβουμε μέσα στο χρόνο της εκπομπής μας. Πάμε προς το παρόν σε μια πρώτη δήλωση που έχει κάνει ο κύριος Μουτζούρης και αφορά την εξασφάλιση της χρηματοδότησης για το έργο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, μιας και μετά την απένταξή του από το Ταμείο Ανάκαμψης η Περιφέρεια εξασφάλισε πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ για να γίνει όχι μόνο το έργο όσον αφορά τις στηριακές υποδομές και το μηχανολογικό εξοπλισμό και την ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά και για να γίνει και η επανέκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Ακούμε την δήλωση του Κώστα Μουτζούρη.
1: Είχε μια ευχάριστη έκπληξη τελευταίες μέρες όταν πέρασε στην αρμοδιότητα της περιφέρειας να παρακολουθήσει την ανακατασκευή και αναδιαρρύθμιση του Μουσείου της Χίου. Είναι, μας δόθηκαν πρόσθετα 21 νομίζω εκατομμύρια για να προβούμε στα έργα που απαιτείται. Με πολύ χαρά θα το κάνουμε και γι' αυτό θα είναι, διότι θα βοηθήσουμε ένα νησί σημαντικότατο της περιφέρειας να αποκτήσει ένα μουσείο όπως πρέπει να είναι, όπως έχει γίνει και στη Λέσβο. Άρα λοιπόν με πολύ χαρά το αποδεχόμαστε αυτό και θα βάλουμε όλες τις δυνάμεις μας να το φέρουμε εις πέρας.
0: Λοιπόν, μίλησα για έξτρα χρηματοδότηση, είπε ο κύριος Μουτζούρης του ΕΣΠΑ, για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τη συνέχεια των δηλώσεων του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, διότι αναφέρθηκε και στην επίσκεψη των πρέσβεων εδώ στο νησί μας και των εκπροσώπων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μίλησε και για τον αυθόδη πυρετό της εξελίξης που έχουμε στη Λέσβο, στο συγκεκριμένο πεδίο, ενώ αναφέρθηκε και στο θέμα της επερχόμενης επίσκεψης των Ευρωπαίων πρεσβευτών στο Κέντρο Προσφύγων και Μεταναστών στη ΒΙΑΛ.
2: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-7272-952.
3: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΛΦΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
0: Η Ειρήνη Νοτιά είναι μια ψυχωμένη γι' αυτό που κάνει η Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, η οποία αναπτύσσει μια πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα, στην τηλεόραση της Αλήθειας, την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
6: Μίλες 100 τάξεις στην Ελλάδα μέχρι τώρα το έχουν εφαρμόσει και το ζητάνε και δεύτερη φορά, γιατί είναι εργαλείο για τη δασκάλα να τους μάθει όχι μόνο γεωγραφία, όχι μόνο αγγλικά, μαθηματικά, φυσική.
7: Έχουμε από εκεί τα πρώτα παιδιά τα οποία είπανε πάμε για εργασία στη θάλασσα.
6: Ναι, έχουμε 380 νέοι.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
4: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
15: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
16: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Στοιχείο λοιπόν από σήμερα, το κλιμάκιο πρέσβεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα. Το πρωί επισκέφθηκαν την Περιφερειακή Ενότητα Χίου, συναντήθηκαν και με τον Περιφερειάρχη και με τους Αντιπεριφερειάρχες. Εκεί ήταν και δύο δήμαρχοι, ο Γιάννης Μαλαφής δήμαρχος Χίου και ο Γιώργος Δανιήλ δήμαρχος Ινουσών. Αύριο προβλέπεται να πάνε και στις Ινούσες. Ο Κώστας Μουτζούρης, ο Περιφερειάρχης, έκανε δηλώσεις στους συναδέλφους, αναφερόμενος μεταξύ άλλων και στις εξελίξεις που έχουμε με την διαχείριση του αυθόδη πύρετου στη Λέσβο, ενώ μίλησε και για το ενδιαφέρον που έχουν οι εκπρόσωποι των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά για το μεταναστευτικό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Κώστας Μουτζούρης.
2: Είχαμε στη Λέσβο την επίσκεψη πάλι των πρέσβεων και είχαμε κάνει κάποιες εκδηλώσεις και φέτος με χαρά την έχουμε εδώ στη Χίο. Η Χίο είναι ισοδύναμο, είναι συμβασιλεύον νησί του Βορείου Αιγαίου. Και έτσι λοιπόν θα έχουν μια πλήρη ενημέρωση και από την Περιφέρεια και από το Δήμο και από το Πανεπιστήμιο, γίνεται τώρα μια ενημέρωση μέσα, και από τις Ινούσες αύριο. Θα παραθέσουμε αυτό όσο οφείλουμε τα δείμνα που απαιτείται για την παρουσία τους εδώ, αλλά από ό,τι κατάλαβα από τις ερωτήσεις που μου έθεσαν, πιο πολύ επικεντρώνονται στο θέμα το μεταναστευτικό και επίσης βρήκα ευκαιρία να τονίσω μερικά πράγματα που ήθελα για τον αυθόδη πυρετό και τα μέτρα που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που τα βρίσκω υπερβολικά. Όπως έλεγα προηγουμένως, δεν είναι δυνατόν όταν ανεβρίσκεται ένα κρούσμα ζώο και μάλιστα κρούσμα θετικό και μάλιστα με αντισώματα, όχι με ζώντα τον ιό, να σφάζεται όλη η εκτροφή, τα 2.000 πρόβατα. Είναι τελείως παρανοϊκό. Εμείς αναγκαστήκαμε σαν Περιφερειακή Αρχή να πάρουμε μια απόφαση ότι διακόπτουμε τις θανατώσεις και τις ιχνηλατήσεις, όχι γιατί πιστεύουμε ότι μπορούμε να το επιτύχουμε, γιατί όλα αυτά κατευθύνονται από το Υπουργείο, αλλά το κάναμε για να ταράξουμε τα νερά. Και όντως ταράχτηκαν τα νερά. Ήρθε και ο στρατός να συντονίσει, έφερε 50 κτηνιάτρους, άρα θεωρούμε ότι καταφέρουμε 5 πράγματα με αυτή την απόφαση. Αυτή η απόφαση κατέπεσε από την ΑΔΑ, όπως ήταν αναμενόμενο. Δηλαδή δεν βασίζεται σε κάποιο νόμο, ήταν μια, αν θέλετε, κίνηση του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά ήταν κυρίως για να ταράξει τα νερά, κάτι που το επέτυχε.
3: Πάντως για το μεταναστευτικό επέμειναν, δηλαδή στις ερωτήσεις τους και κυρίως το αν μένει ο κόσμος στα νησιά.
2: Ναι.
3: Να μας πείτε λίγο τι στίγμα τους δώσετε και επειδή βλέπουμε ότι παγιώνεται η τακτική της μεταφοράς μεταναστών αυτή την Κρήτη, σε αυτό τι ενέργεια.
2: Κοιτάξτε, ναι. Είχαμε πάρει μια απόφαση ότι θα δεχθούμε νέες μεταφορές από την Κρήτη για καταγραφή και για τις αναζητήσεις ασύλου που γίνονται. Γιατί έγινε πριν από μερικές μέρες η πρώτη αποστολή, τώρα έγινε η δεύτερη. Όταν θα γινόταν η δεύτερη, κάναμε όλοι οι αντιπεριφερειακοί μια συνάντηση στην περιφέρεια στη Μυτιλίνη και είχαμε τηλεδιάσκεψη με τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Πλεύρη. Εδώ πάλι σαν ορισμένοι οι οποίοι ήταν παρόντες εκεί, δεν λέω κάτι λάθος, ο κύριος Πλεύρης μας είπε, όσοι ήρθαν στη Σάμο και στη Λέσβο, φύγανε ήδη. Και το επιβεβαιώνω αυτό. Και ότι όσοι έρχονται τώρα, επειδή έχουν αναπτύξει στη Λέσβο την τεχνογνωσία να καταγράφουν και να βλέπουν τα βιομετρικά στοιχεία και την παροχή ασύλου, θα φύγουν εντός 2 εβδομάδων. Έτσι μας είπε και ο Υπουργός, επειδή τον εκτιμώ πολύ τον κύριο Υπουργό, θέλω να το πιστέψω απόλυτα. Γιατί και το παράδειγμα της πρώτης αποστολής έγινε. Αλλά παρόλα αυτά, θεωρούσα ότι θα μπορούσε αυτή η καταγραφή να γίνεται στην Κρήτη και αν μην βρίσκουμε δικαιολογίες ότι δεν έχουν τεχνογνωσία να την κάνουν. Κατ' εμένα νομίζω είναι λιγάκι διευκόλυνση της Κρήτης και επιβάρυνση των νησιών μας. Αλλά τι να κάνουμε, έχουμε στη Λέσβο και το μέτωπο του αυθόδους, τι να πρωτοπαλέψεις.
4: Τα εγγένεια της παράκαμψης θα γίνουν στο Χαλκιό σε ένα χωριό το οποίο σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος του μεταναστευτικού και στο συγκεκριμένο χώρο δίπλα ακριβώς βρίσκεται και η δομή της Χίου. Θα χρησιμεύε σε κάτι μία επίσκεψη στη ΔΙΑΛ προκειμένου να δουν την κατάσταση και να
2: έχουν επιστήσει. Αν πάρετε το πρόγραμμα των επισκέψεων, προβλέπετε.
4: Θα πάνε δηλαδή, θα πάτε στη ΔΙΑΛ.
2: Πάρτε λίγο το πρόγραμμα, ναι. Να δείτε τον επισκέπτη.
1: Λοιπόν, αύριο λέει θα πάνε στη ΒΙΑΛ. Προφανώς πριν φύγουν για να πάνε στις Ινούσες, έτσι. Γιατί νομίζω ότι μετά τις 11 θα είναι στις Ινούσες. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά, στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, σας είπαμε και για τα εγγένεια και τις κορδέλες που κόπηκαν στην παράκαμψη του Χαλκιού. Θα τα δείτε και στην τηλεόραση της Αλήθειας, παρουσία και των Ευρωπαίων πρέσβεων και των εκπροσώπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται από χθες στην ουσία στο νησί μας. Να πούμε ότι είναι ένα έργο για το οποίο... Το οποίο έχει και αυτό την ιστορία του, μια μακρά ιστορία αρκετών χρόνων μέχρι και την ολοκλήρωσή του. Και μάλιστα εκεί έχουμε και κυκλικό κόμβο στο Χαλκιός. Είναι από τους ελάχιστους κυκλικούς κόμβους που έχουμε. Τώρα περιμένουμε να γίνουν και οι νέοι κυκλικοί κόμβοι στο Νεχώρι, αν δεν κάνω λάθος, στη Βολισσό, και άλλος ένας είναι. Άλλος ένας είναι τώρα που μου διαφεύγει. Λοιπόν, Βολισσό πάντως και Νεχώρι είναι σίγουρο πως θα γίνουν κυκλικοί κόμβοι πάλι από την περιφέρεια. Κάλλια αργά παρά καθόλου. Τώρα, από εκεί και πέρα να σας πούμε ότι έρχεται μια εξιχνίαση απάτης και η γνωστοποίησή της μέσω ενός δελτίου τύπου της αστυνομίας για να μας ταρακουνήσει λίγο, να μας θυμίσει ότι δεν πρέπει να είμαστε ευκολόπιστοι. Τώρα, ο συγκεκριμένος συμπολίτης μας την πάτησε από μια αγγελία που είδε στο διαδίκτυο και αφορούσε στην πώληση, τάχα, μιας ηλεκτρονικής κονσόλας παιχνιδιών. Κατέθεσε σε τραπεζικό λογαριασμό 217 ευρώ για την αγορά της κονσόλας. Τα λεφτά έκαναν φτερά. Την κονσόλα δεν την πήρε ποτέ. Η αστυνομία το ψάξε το θέμα. Ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή του στην υπόθεση δύο άτομα, ένας 20χρονος και μια 67χρονη. Σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για το αδίκημα της απάτης. Και αυτό το οποίο αναφέρει επίσης το δελτίο τύπου της αστυνομίας είναι ότι ο παθόν, αφού είδε την αγγελία, ήρθε σε τηλεφωνική επικοινωνία με έναν άνδρα, τα στοιχεία του είναι άγνωστα μέχρι στιγμής, χρησιμοποίησε ψευδή στοιχεία ως αληθή, έπεισε τον παθόντα με αποτέλεσμα να καταθέσει, όπως είπαμε, το ποσό των 217 ευρώ. Κατά τη διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης, προέκυψε ότι ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο κατατέθηκαν τα χρήματα ανήκει στον 20χρονο που ταυτοποιήθηκε, ενώ η τηλεφωνική επικοινωνία με τον παθόντα πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης που ανήκει στην 67χρονη. Η υποδιέθεση δίωξης και ξιχνίας εγκλημάτων Χίου κάνει την σχετική έρευνα, διενεργεί την προανάκριση. Προσοχή παιδιά, προσοχή. Πρέπει να ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε όταν βλέπουμε τέτοιες αγγελίες στο διαδίκτυο. Διαφορετικά η απάτη ελοχεύει, ο κίνδυνος για την απάτη ελοχεύει.

0: Πριν κλείσουμε να σας πούμε και για μια άλλη επιστημονική εκδήλωση που θα γίνει στην Στοιχείο. Θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 6.30 με 8.30 το απόγευμα στο Μύριο, στην αίθουσα συνεδρίων, μια συνάντηση που αφορά τις παθήσεις του αναπνευστικού. Διοργανώνεται από την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου και, όπως είπαμε, αφορά τις παθήσεις του αναπνευστικού. Στις 6.30 το απόγευμα θα γίνει. Να μιλήσουμε κάποια στιγμή και με τον κύριο Γεωργιάδη. Σαν να θυμάμαι τώρα που το λέμε ότι αυτή η συνάντηση είχε, και αυτή η εκδήλωση είχε προγραμματιστεί την περίοδο μετά την έναρξη των εργασιών στο διάδρομο του αεροδρομίου, που αρχίσαμε να έχουμε τα προβλήματα με τις ακυρώσεις πτήσεων και τότε είχε ακυρωθεί η πτήση για την έλευση των πνευμονολόγων. Βάζω έναν αστερίσκο, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά σαν να θυμάμαι ότι ήταν αυτή η εκδήλωση που τελικά θα γίνει τώρα. Αλλά θα μας το επιβεβαιώσει, θα μας το διαψεύσει ο κύριος Γεωργιάδης. Όπως και να έχει, αφορά τις παθήσεις του αναπνευστικού και, όπως είπαμε, θα γίνει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα στο Ομήριο. Με τούτα και μετά, αλλά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε. Θα ξανανταμώσουμε αύριο στην κανονική μας ώρα, μετά τις 11.35. Γεια σας.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: 20 9 20. Να σε ρωτήσω βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
1: Α, Μαστροπαντελής.
0: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
1: Μαστροπαντελής.
0: Τι λες, και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
1: Μαστροπαντελής.
0: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
2: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
0: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
2: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
3: Καλημέρα Χίος.
4: Καλημέρα σε όλους.
3: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
3: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη.

0: 3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ακόμη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και, εφόσον απαιτηθεί, έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας. Ωστόσο, όπως είπες, απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, δηλώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Επισήμανε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά και σύντομα το έργο θα ολοκληρωθεί. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα να προσφέρει στους πολίτες. Ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής με το ΠΑΣΟΚ, αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κ. Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια. Ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα, σχολιάζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την ενέργεια. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποβάθμισε τη σημασία της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας ότι πλέον δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Άγκυρα, ενώ ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή 2 ελληνικών φρεγατών και 2 Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι δυνάμεις εκπαιδεύτηκαν σε σειρά επιχειρησιακών σεναρίων, μεταξύ των οποίων καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και ο συντονισμός και αντιμετώπιση απειλών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Το μνημόνιο προβλέπει ότι η Amazon μισθώνει το data center με την ολοκλήρωση της κατασκευής του βάσει μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών. Η ΔΕΗ παρέχει την έκταση, τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η Amazon εγκαθιστά και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής. Στην αρχική φάση των data center διαθέτει ισχύ τροφοδοσίας 300 MW. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν

0: Ανάμεσα από την ανεξάρτητη αρχή, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα, θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Συνελήφθησαν χθες στα Χανιά ένας 45χρονος οδηγός και μία 55χρονη συνοδός του ΚΤΕΛ Χανίων Ερυθύμνου, καθώς την Τετάρτη ξέχασαν δύο 4χρονα παιδάκια στο σχολικό για περίπου 4 ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχολικό μετέφερε μαθητές από την Παλαιόχωρα στο νηπιαγωγείο Κουντούρας Καντάνου. Φτάνοντας στον νηπιαγωγείο, όλοι οι μαθητές κατέβηκαν εκτός από δύο παιδιά. Η αναζήτηση των παιδιών ξεκίνησε όταν η μητέρα του ενός πήγε στο νοσοκομείο, στο νηπιαγωγείο, για να του δώσει το μεσημεριανό του και την ενημέρωσαν ότι το παιδί απουσίαζε. Λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, ο οδηγός του λεωφορείου μετέβη στο σταθμευμένο από τις 8.30 το πρωί όχημά του και εντόπισε όχι ένα, αλλά δύο παιδιά σε πολύ κακή κατάσταση. Οι γονείς των δύο ανήλικων παιδιών υπέβαλαν μηνύσεις σε βάρος του οδηγού και της συνοδού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση. Το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι η σχολική συνοδός απολύθηκε, καθώς οι εξηγήσεις που έδωσε δεν έγιναν αποδεκτές από τη διοίκηση της εταιρείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως ενημέρωσε χθες με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Σε ανάρτηση, το πρόεδρος της Ουκρανίας δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στην εκταμίευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαρακτήρισε όμως πολύ παραγωγική τη συζήτηση με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε βήματα ζωτικής συμμαχίας για την ανθεκτικότητα της άμυνάς μας, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων χρηματοδότησης, ανέφερε. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Όφη νίκησε την Hoffenheim 2-0 στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσεραϊκό 8-1, ενώ η Καλαμάτα και η Λάρισα ήρθαν ισόπαλες 1-1. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βολεϊ, η Εθνική Ελλάδας νίκησε τη Σλοβενία 3-1 σετ και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 από 4 και στα ανατολικά θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου στα δυτικά ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 από 4, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 από 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της 5ης, 17 του μηνός Σεπτεμβρίου. Καιρός θαυμάσιος, υπέροχος. Έχει έτσι κάτσει λίγο θερμοκρασία, έχει μια δροσιά. Το βράδυ κοιμάσαι σαν άνθρωπος που λέμε, χωρίς την ενίσχυση του κλιματιστικού. Ωραία, ωραίο να εξαιρεθεί έτσι, να βρέχει και λιγάκι στο ενδιάμεσο, να πέφτει και να έχουμε και την επάρκειά μας στο νερό και να πάμε σιγά σιγά στο φθινόπωρο με υγεία. Με υγεία και τα μυαλά όχι στα κάγκελα όσο μπορούμε, τα μυαλά στο κεφάλι μας όσο μπορούμε. Δεν είναι και πολύ εύκολο, δεν θα σας κάνω εγώ τον δάσκαλο το πρωί-πρωί. Και εγώ το ίδιο κάνω ασκήσεις στον εαυτό μου, να είναι και το δικό μου μυαλό μέσα στο κεφάλι. Και ό,τι παλαβομάρα ακούω δεξιά και αριστερά, να προσπαθούμε να τη σουρώνουμε λίγο στο μυαλό μας. Μην το κουράζουμε και πολύ, έτσι, το καταλαβαίνω, γιατί έχουμε να δούμε και στο TikTok την καθημερινότητα, έχουμε να μπούμε και στο πώς το λένε το άλλο, Instagram. Πρέπει να δούμε και στο Insta, γιατί γιατί αυτά από την ώρα που παίρνουν πολλή ενέργεια από πάνω μας, και το Insta και το TikTok που νερουλιάζει τον εγκέφαλο, πού να μείνει χρόνος να σκεφτεί ο εγκέφαλος που είναι νερουλιασμένος. Αλλά εν πάση τόση για στα γούστα εγώ δεν θα υπησέρθω, κάθε ένας και κάθε μία κάνει ό,τι θέλει. Σοφία, πίστη, αγάπη, ελπίδα, χρόνια πολλά κυρίες μου, κοπέλες δεσποινίδες, γερές δυνατές, να προχωρείτε στη ζωή σας. Καλώς ορίσατε αδέλφια από το εξωτερικό, καλημέρα σας αδέλφια από την Ελλάδα. Χθες έκλεισε συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος. Έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα, όλα αυτά τα θέματα που θα έπρεπε να τα συζητήσουμε θα πάνε την επόμενη δεκαετία, διότι έχουν επιλέξει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ποια είναι τα σοβαρά κόμματα της αντιπολίτευσης κατά την άποψή μου? Είναι το ΠΑΣΟΚ, είναι και ας πούμε και ο επερχόμενος σιγά σιγά Τσίπρας, ο οποίος εν πάση περιπτώσει εκεί παλεύει, αλλά αυτά που κάνει δεν είναι αρκετά, οπότε και από τα αριστερά χάνει και για την σοβαρότητά του δεν πείθει, διότι για να πείσουν όλοι αυτοί, και να πείσουν και οι δύο, και ο Ανδουλάκης και ο Τσίπρας, έλεγα από καιρό, αλλά θα ζητώ συγγνώμη για τον πρώτο ενικό, έλεγα από καιρό ότι πρέπει να πάνε στο περιβάλλον, στο πεδίο του Μητσοτάκη. Είναι ο Μητσοτάκης ο καλύτερος, ο τέλειος? Είναι ο καλύτερος, ναι, τέλειος δεν είναι. Όπως κάθε άνθρωπος, εννοείται. Δεν υπάρχει τελειότης στη φύση. Λοιπόν, τελειότης ήταν μόνο όταν είχαμε την περίοδο Σιριζανέλ Τσίπρα. Τότε επετέφθη τελειότης. Όλες τις υπόλοιπες περίοδοι έχουν τα ζόρια τους και τα ζητήματά τους. Λοιπόν, προφανώς δεν είναι τέλειος ο Μητσοτάκης, αλλά δεν καταραίει κιόλας. Επειδή έως τώρα περίμεναν όλοι αυτοί να γίνει στη ΔΕΘ η κοσμογονία. Δηλαδή να ανέβει ο Τσίπρας και να λιώσουμε όλοι κάτω, να χορεύει η πλατεία συντάγματος που ακούει τον Τσίπρα, ή να ανέβει ο Ανδουλάκης και να λιώσουμε όλοι με τον Ανδουλάκη. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Συνεχίζει την κυριαρχία του στον 8ο μήνα του 7ου έτους. Αυτό δεν έχει ξαναυπάρξει, είναι αντικειμενικό. Μην αρχίσετε και λέτε το Άρης γουστάρει το Μητσοτάκη και το αυτό και διάφορα τέτοια. Αυτά είναι αηδίες, παραμομάρες και μην πω την άλλη λέξη. Αντικειμενικό γεγονός. Στον 8ο μήνα του 7ου έτους, δηλαδή της δεύτερης τετραετίας, να προηγείται το κυβερνών κόμμα 14 μονάδες από τον αντίπαλο, δεν έχει υπάρξει ποτέ στην Ελλάδα. Ξέρω. Εκνευρίζει τον κύριο Καραμαλή. Το καταλαβαίνω. Πρωθυπουργός ήταν ο άνθρωπος, πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ήταν. Εκνευρίζει τον Αντώνη Σαμαρά. Το καταλαβαίνω ανθρωπίνως. Πραγματικά δεν ειρωνεύομαι. Πρωθυπουργός ήταν ο άνθρωπος, πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ήταν, αλλά τους βγήκε ο Κούλης καλύτερος. Το λέω έτσι σκοπτικά. Τους βγήκε ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος, καλύτερος. Τι να κάνω εγώ τώρα που τους βγήκε καλύτερος? Είναι τέλειος? Μπορεί να το καταφέρει? Δεν το ξέρω. Πρέπει να δουλέψει. Αυτά δείχνουν οι δύο δημοσκοπήσεις και της ΠΑΛΣ του Γιώργου Αράπογλου. Εξαιρετικά ποιοτικά δεδομένα μας έδωσε ο Γιώργος Αράπογλου χθες. Πολύ ωραία και εννοείται και της Opinion η δημοσκόπηση του Ζαχαρία Ζούπη, και επίσης μας έδωσε πολύ ωραία ποιοτικά δεδομένα, τα οποία πρώτο Θεός θα τα συζητήσουμε 8 με 9 το πρωί της Δευτέρας, έτσι για να κάνουμε πολιτική εισαγωγή στην εβδομάδα μας. Προς το παρόν, Κυριάκος Μητσοτάκης για την αναθεώρηση του συντάγματος, η οποία πήγε στο φρόντο. Γιατί πήγε στο φρόντο? Διότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικότερα τα σοβαρά, ο Ανδρουλάκης σε πρώτο βαθμό, λιγότερο ο Τσίπρας που δεν συμμετέχει, σε πρώτο βαθμό ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε μια τακτική. Ποια είναι η τακτική του Ανδρουλάκη? Είναι όχι σ' όλα στο Μητσοτάκη. Μια τακτική που τον οδηγεί στον κουβά. Δεν φέρνει αποτέλεσμα. Εκείνος προσπαθεί, γιατί η βάση του Πασόκ είναι αριστερή και σου λέει μη με πουν και δεξιό. Αλλά τώρα πού είναι το ζήτημα, το κάνει πολύ ωραία εικόνα σήμερα ο Στέφανος Κασιμάτης. Ο ένας γέρνει αριστερά, ποιος είναι αυτός? Ο Ανδρουλάκης. Ο άλλος γέρνει δεξιά, ποιος είναι αυτός? Ο Τσίπρας. Και οι δύο ανταμώνουν, όπως είπε και ο Μητσοτάκης, το ίδιο νόμισμα, οι δύο πλευρές του. Μητσοτάκης όμως είπε και κάτι ακόμη, το οποίο πρόσεξα και σας το παραθέτω.
3: Ακόμα κύριε Ανδρουλάκη, και δυνάμεις οι οποίες στον πολιτικό τους λόγο αυτοπροσδιορίζονται ως τάχα σοβαρές και υπεύθυνες, υποτάχθηκαν τελικά στο τυφλό όχι ή στο αμήχανο ναι μεν αλλά. Μιλώ εδώ ειδικά για το ΠΑΣΟΚ του κύριου Ανδρουλάκη. Θέλω να είμαι σαφής. Το επαναλαμβάνω. Το ΠΑΣΟΚ του κύριου Ανδρουλάκη, που έφτασε στο σημείο, κύριε Ανδρουλάκη,
4: να μην υπερψηφίζετε. Προσέξτε, να το καταλάβει ο κόσμος, να μην υπερψηφίζετε τομές με τις οποίες συμφωνείτε. Μόνο και μόνο επειδή τις προτείνει η κυβέρνηση. Θα φτάνατε στο σημείο να καταψηφίσετε τις δικές σας προτάσεις.
2: Στο εξαίρετο άρθρο του ο φίλος μου Γιάννης Σιδέρης στο liberal.gr έχουμε ρίξει κάτι τσακωμούς με τον Σιδέρη όταν ήταν στον Sky, που κακώς έφυγε από τον Sky, δεν φταίει ο Γιάννης, κακώς έφυγε από τον Sky, κακώς τον έφυγε ο Sky, τον Γιάννη Σιδέρη, που είναι, εξελίχθηκε σε πολύ έγκριτο δημοσιογράφο. Έχουμε ρίξει κάτι τσακωμούς όταν ήταν Βέρο Πασόκ αυτός. Από εδώ εγώ Καραμαλικός, και γινόταν κόλαση, απίθανες ωραίες συζητήσεις. Λοιπόν, ο φίλος λοιπόν Γιάννης Σιδέρης, ο οποίος τώρα δεν μας καταδέχεται να βγαίνει στην εκπομπή, τον πειράζω τώρα. Το άρθρο του σήμερα στο Liberal, προσέξτε, γράφει τι αρνήθηκε να ψηφίσει το Πασόκ. Παναγιώτη Δουδονή, καλώς είσαι για Μουτζαχεντίν, φίλε μου του Ανδρουλάκη, αλλά τον οδηγείτε όλοι μαζί και κάτι άλλοι Μουτζαχεντέοι που είσαστε μαζεμένοι, κάτι μοιράκια δίπλα του, τον οδηγείτε επίσης στην καταστροφή. Αλλά δεν θα σώσω εγώ τον Ανδρουλάκη και το Πασόκ. Άμα δεν θέλει να σωθεί μόνο του ή μόνος του, τι να κάνω εγώ. Εγώ απλώς λέω ότι εάν το Πασόκ έλεγε εδώ, το λέω πολλούς μήνες τώρα και ζητώ συγγνώμη για τον πρωτονικό, το γράφει και ο φίλος Μωσάκης Μουμτζής σήμερα στο liberal.gr. Αν το ο Νίκος Ανδουλάκης έλεγε δεν κινδυνεύει η πατρίδα από μας, από το Πασόκ, πετάγεται αμέσως ο Αριστερούλης και λέει ναι, να πει ότι θα συνεργαστεί με τον Μητσοτάκη. Όχι βέβαια, είπα εγώ ότι πρέπει να πει ότι θα συνεργαστώ με τον Μητσοτάκη. Εγώ δεν ψάχνω συνεργάτες στο Μητσοτάκη. Εγώ λέω ως προς την σοβαρότητα, ως προς την σοβαρότητα του Ανδρουλάκη. Λέω ως προς τη σοβαρότητα. Ο Ανδρουλάκης αρνείται να πει ότι δεν κινδυνεύει πατρίδα στα χέρια μου. Αλλά δεν θα σώσω εγώ τον Ανδρουλάκη. Μπάμπη μου, αυτά με τον Σιδέρη είναι παλιές ιστορίες τώρα. Μην μου χώνεις το μήνυμα εδώ, άσε με να πω αυτά που θέλω. Ο Παπαδημητρίου, μην χάσει η Βενετία Βελόνικ, τσακ, όπου χάμος και χαρά, η Βασίλο πρώτη. Λοιπόν, τι αρνήθηκε να ψηφίσει το Πασόκ, τα λέει ο Σιδέρης, αλλά μην χάσει το τραγούδι, Μπάμπη. Λοιπόν, περί τεχνητής νοημοσύνης. Και έλεγε, θα γράφανε στο Σύνταγμα, η τεχνητή νοημοσύνη οφείλει να υπηρετεί την ελευθερία του ατόμου και την ευημερία της κοινωνίας, ώστε να μετριάζονται οι κίνδυνοι και να αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα που προσφέρει. Αυτό δεν ψήφισε ο Ανδρουλάκης. Πάμε στο επόμενο. Γράφει ο Σιδέρης. Κρατική μέρημνα για προσιτή στέγη. Λήψη υπόψη διαγενειακής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης κατά τον σχεδιασμό των δημοσίων πολιτικών, θα έγραφε το Σύνταγμα. Απορεί ο Σιδέρης και είμαι μαζί του στην απορία. Η έλλειψη συνταγματικού άρθρου φταίει για την παρούσα δυστοχία στο πρόβλημα της στέγης. Όχι βέβαια, έχεις δίκιο Γιάννη μου, είμαι μαζί σου. Αρνήθηκε τρίτο να ψηφίσει ο Ανδρουλάκης. Εισαγωγή κανόνων καλής διενέργειας των δημοψηφισμάτων. Το ερώτημα πρέπει να διατυπώνεται με τρόπο εύληπτο και κατανοητό για τους πολίτες. Μεταξύ της προκήρυξης και της διενέργειας του δημοψηφίσματος πρέπει να μεσολαβεί επαρκής χρόνος τουλάχιστον 20 ημερών, θα έγραφε το Σύνταγμα, Νίκο Ανδουλάκη, αν δεν είχες αρνηθεί να το ψηφίσεις. Ώστε στο μέλλον να μην έχουμε απατεώνες τυχοδιώκτες όπως ο Τσίπρας, ο Καμένος και η λοιποί του ΣΥΡΙΖΑ τότε, και οι παπάδες, οι 13-0 και διάφοροι τέτοιοι απατεώνες πολιτικοί μαζί με το βαθύ κράτος της δεξιάς που ήταν τότε και πρόεδρος Δημοκρατίας ο κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος, να φτιάχνουν δημοψηφίσματα μέσα σε μια εβδομάδα. Τα λέω αυτά, Νίκο Ανδουλάκη, αφού θέλεις δημοκρατία, Παναγιώτη Δουδονή μου, με κράτος δικαίου, με δομές και σταθερά, γιατί αρνηθήκατε να ψηφίσετε αυτή τη διάταξη στην αναθεώρηση του Συντάγματος. Πόσο κακομοιριά ρε παιδιά. Και κακομοιριά και φουκαροσύνη, Παναγιώτη Δουδονή μου και Νίκο Ανδουλάκη. Αρνήθηκαν να ψηφίσουν. Μπράβο, ρε Γιάννη Σιδέρη. Πραγματικά είσαι σήμερα το άρθρο της ημέρας. Στο liberal.gr. Αρνήθηκε ο Ανδρουλάκης να ψηφίσει. Άνω κάτω τελεία. Ανοίγουν εισαγωγικά. Διεύρυνση της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης σε σύγχρονα μέσα ενημέρωσης και αφαίρεση λεπτομεριακών διατυπώσεων που δεν ταιριάζουν στο Σύνταγμα. Παύλα, προστασία του δημοσιογράφου και έναντι του εργοδότη του. Είπε ο Μητσοτάκης και αρνήθηκε ο Ανδρουλάκης. Σας συγχαίρω, Παναγιώτη Δουδονή μου. Είναι φιλαράκος μου Παναγιώτης, γι' αυτό έχω ένα δικαίωμα, αστειεύομαι, να του κάνω παρατηρήσεις και φωναχτά. Οι άλλοι του Πασόκ δεν με ενδιαφέρουν, αλλά και με τον Νίκο Ανδουλάκη, όσο νομίζει ότι εγώ τον προβοκάρω βέβαια, αλλά τι να κάνω, έτσι νομίζει, έτσι, αν έτσι νομίζει, τον αφήνω να τον νομίζει. Λοιπόν, δεν με πιστεύουν ότι πάω φιλικά να του πω δύο κουβέντες, θα ήταν σε καλύτερη μοίρα. Λοιπόν, και τζάμπα, αυτά όλα δεν τα προσφέρω εγώ με αμοιβή. Τα λέω τζάμπα, κυρία Σταματίου. Εσείς επικροτείτε απέναντί μου και ο Νίκος Φιλιππίδης μαζί μας. Καλημέρα σας, Νίκο.
5: Καλημέρα, καλημέρα, Άρη.
2: Με ενθουσίασε ο Σιδέρης σήμερα, με ενθουσίασε, ναι. Λοιπόν, για λέγε.
5: Και έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί ήταν πραγματικά, έχουμε συζητήσει ελάχιστα. Έχει για παράδειγμα θέματα και την οικονομία.
2: Ναι, εγώ δεν τα ήξερα αυτά. Εγώ τα διαβάζω από το Σιδέρη. Χαμπάρι ο Τρίφωνας, εγώ δηλαδή.
5: Έχει μέσα, συμπληρώνω το Γιάννη, συμπληρώνω ότι είχε μέσα την ιστορία με τις δαπάνες, ότι δεν πρέπει να ξεπερνούν τα έσοδα. Και αυτό θα πρέπει να είναι μέσα στο Σύνταγμα. Το λέω αυτό για μελλοντικές κρίσεις. Είχε ένα άλλο ακόμα πιο ενδιαφέρον, ότι δεν θα επιβάλλονται αναδρομικοί φόροι. Το οποίο ως γνωστό, όταν υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα, το πρώτο που σκέφτονται να τρέξουν και να βάλουν ένα φόρο που να φορολογεί εισοδήματα που ήδη έχουν φορολογηθεί. Έχει συμβεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Έχει μέσα προφανώς αυτό για την προστασία της περιουσίας. Έχει μέτρα τα οποία η αλήθεια είναι ότι τα συζητάμε εδώ και χρόνια, όπως για παράδειγμα το σταθερό φορολογικό καθεστώς για στρατηγικές επενδύσεις. Να μπει στο Σύνταγμα η συζήτηση επ' αυτού. Και βέβαια προσιτή στέγιος υποχρέωση του κράτους. Διαφωνεί κάποιος, αλήθεια είναι, με αυτό το μέτρο?
2: Αυτό είναι, το ειρωνεύεται ο Γιάννης, αλλά αυτό είναι προσιτή στέγη με... για ξαναπέστο.
5: Προσιτή στέγη ως υποχρέωση του κράτους.
2: Ως υποχρέωση, μάλιστα, του κράτους. Συνταγματικά να κατοχυρωθεί.
5: Η οποία προβλησιδέται έμεσα τόσο με τη στεγαστική πολιτική ως και με το δημόσιο χρέος.
2: Ναι.
5: Συνδέει τα δύο πράγματα με τις δυνατότητες. Αλλά λέει ότι είναι ευθύνη του κράτους να το εξασφαλίζει σε ένα βαθμό για αυτούς που έχουν ανάγκη.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, δύο κουβέντες γιατί θέλω να πω και κάτι ακόμη, τώρα να ενοχλήσω λίγο τη βαθιά δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να την πειράξω λίγο ακόμη τώρα. Πες μια τάκα, τι γίνεται στα... Ο κύριος Κάπρος προηγουμένως στις 9:10, νωρίτερα εδώ στο πρώτο μέρος, ο καθηγητής, τα είπε ο άνθρωπος, λέει, μόλις ηρεμήσουν τα πράγματα πολιτικά εκεί κάτω στα δυτικά, θα ξεφουσκώσουν και οι τιμές. Ναι, αλλά μέχρι τότε είμαστε στο ζόρι.
5: Μέχρι τότε είμαστε μεγάλα ζόρι, γιατί το 2020, το οποίο θα δούμε τη Δευτέρα και στην αμόλυβη και στον ντίζελ κατά πάσα πιθανότητα, σε μέση τιμή χώρας, κάτι που έλεγε είναι από πολλά χρόνια να το δούμε, θα πέσει βαρύ στην οικονομία. Στην κυβέρνηση ψάχνουν τρόπους πώς θα δώσουν επίδομα στην αντλία, στο επίδοτο επίδομα θέρμανσης. Αυτό τους καίει, γιατί το επίδομα θέρμανσης, αν βγει, θα βγει 90% ακριβότερο σχέση με πέρσι. Μαζί με μια ελάφρυνση που επίσης αναζητείται, ότι θα την προσφέρουν με τα βεβαιότητα στα δηληστήρια της χώρας, ώστε να βγει σε μια ανεκτή τιμή για τους περισσότερους των πολιτών. Προφανώς αρκετοί θα επιβαρυνθούν και ενδεχομένως ακόμα και αυτοί που θα έχουν υψηλά εισοδήματα, η επιβάρυνση να είναι αρκετά μεγάλη. Νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουμε όταν βλέπουμε 2,20 την αμόλυβδη. Φανταζόμαστε πού θα βγει το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν μπορεί να βγει πολύ χαμηλότερα από τα 2 ευρώ σε σημερινά επίπεδα τιμών, χωρίς να υπάρχει κάποια εξέλιξη. Και επίσης δεν παρακολουθούμε αναλυτικά πλέον το Brent. Το Brent έχει τις διακυμάνσεις του. Όλη η ιστορία γίνεται στο διυλισμένο καύσιμο. Στο diesel ειδικά, εκεί υπάρχει έλλειψη, εκεί υπάρχουν τα προβληματικά σενάρια.
2: Και σε σχέση με τα αποθέματα, είπε ο κ. Κάπρος, όπως το έχεις πει πολλές φορές, ότι τα αποθέματα καθορίζουν την τιμή.
5: Ναι. Όταν υπάρχει έλλειψη, η τιμή ανεβαίνει. Ναι. Και επειδή υπάρχει έλλειψη αποθεμάτων στις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά η τιμή δεν βγαίνει μέσα στη χώρα μόνο για αυτή τη χώρα. Υπάρχουν χρηματιστήρια στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, στα οποία διαμορφώνεται η τελική τιμή και η οποία επηρεάζεται πάρα πολύ από την έλλειψη που έχει προκαλέσει τόσο η κρίση στη Μεσανατολικό όσο και στη Ρωσία, σε διυλισμένο καύσιμο. Δίζελ μας λείπει, δίζελ ναυτιλιακό, δίζελ αεροπορικό, δίζελ αυτοκινήτων. Ναι. Εκεί έχουμε το πολύ μεγάλο πρόβλημα και επηρεάζεται δευτερογενώς. Ναι,
2: προχθές και κλείνω, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε λίγο μετά τις ειδήσεις τίτλους, όχι αυτό το θέμα, όμως θέλω να πειράξω λίγο, να ενοχλήσω λίγο την βαθιά δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, την ονομαζόμενη λαϊκοδεξιά, και τη σύμπραξή της με τους Τσιπραίους, δηλαδή, με τον Τσίπρα. Κάτι που θα πω σε λίγο, γιατί έχουμε πει τόσες μέρες και θα είσαι και εσύ μαζί, γιατί είχες και εσύ την ίδια αντίληψη σε αυτό το σκέλος, όπως και σε πολλά ακόμη δηλαδή, ναι, δεν το ζητώ, σχεδόν σε όλα. Προχθές λοιπόν ένας παράγων που ξέρει καλά την ιστορία της τιμής του πετρελαίου και τη διαμόρφωση και το πώς στάνει στα παρτήρια, μου είπε ότι επειδή είμαι στη γραμμή Μπάμπη Παπαδημητρίου ως προς το μονοπόλιο των δύο διδυστηρίων, μου είπε 2-3 στοιχεία τα οποία θέλω κάποια στιγμή να τα συζητήσουμε δημοσίως μαζί σε άλλη χρονική στιγμή πάντως. Εντάξει.
5: Okay.
2: Ωραία.
5: Okay,
2: ωραία. Λοιπόν, κάνω διάλειμμα εδώ. Εμείς θα συνεχίσουμε, Νίκο, μετά τις και μισή για 2 λεπτά μόνο. Ειδήσεις σε τίτλους και έρχομαι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ο κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, δηλώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρέτζεπ Ταγκίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή 2 ελληνικών φρεγατών και 2 Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι 2 κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των 2 κατηγορουμένων. Σε περίπτωση προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Συνελήφθησαν χθες στα Χανιά ένας 45χρονος οδηγός και μία 55χρονη συνοδός του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, καθώς την Τετάρτη ξέχασαν 2 τετράχρονα παιδάκια στο σχολικό για περίπου 4 ώρες. Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβει στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Όπως διευκρινίζουν, ο πιλότος είναι σώος, αφού πρόλαβε να εγκαταλείψει εγκαίρως το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας το μηχανισμό εκτείναξης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας κυρίες. Σοφία, πίστη, αγάπη, ελπίδα, δεσποινίδες, κοπέλες, χρόνια πολλά, κάθε καλό στη ζωή σας. Την καλημέρα μου σε έναν φίλο Χρήστο που η διεύθυνση του είναι TA Chris και στον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Μη βιάζεστε παιδιά, ένα-ένα, μη βιάζεστε. Λοιπόν, Νίκος Φιλιππίδης στη γραμμή. Νίκο, είσαι εδώ?
4: Εδώ είμαι, Άρη, εδώ είμαι.
3: Το θέμα το έθιξε η κυρία Μιράντα Ξαφά όταν κάναμε πριν από 2 Σάββατα την εκπομπή εις μνήμην Στέφανου Μάνου. Αύριο, μεθαύριο Σάββατο, είναι η τελευταία εκπομπή στην τριλογία με εκπομπή αφιερωμένη στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Και μετά το επόμενο Σάββατο μπαίνουμε πια στις συζητήσεις μας με τον Κωνσταντίνο Φίλη και στην κοινή μας προσπάθεια στις 9 το πρωί κάθε Σάββατο. Λοιπόν, το πρωτοέθιξε η κυρία Μιράντα Ξαφά. Έγραψε ο Γιώργος Παπαχρήστου στη στήλη του στα νέα αρχές εβδομάδος. Έγραψε επ' αυτού ο Γιώργος Παπανδρέου χθες άρθρο στην εφημερίδα Τα Νέα. Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι η τελική δικαίωση από τον Άριο Πάγο του κυρίου Ανδρέα Γεωργίου, του ανθρώπου που η βαθιά λαϊκοδεξιά της Νέας Δημοκρατίας τιμώρησε, επειδή ο κύριος Γεωργίου έβγαλε το έλλειμμα της χώρας 15% και όχι 6%, 6 κάτι που ήθελε τότε η καραμαλική δεξιά, για να τα λέμε όλα, και αυτόν τον άνθρωπο, συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι η βαθιά Νέα Δημοκρατία, η λαϊκοδεξιά της Νέας Δημοκρατίας, η οποία συμπορεύτηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και ο Τσίπρας την ίδια άποψη είχε μαζί τους, και αυτός κατηγορούσε, όπως γράφει σήμερα στη στήλη του ο Γιώργος Παπαχρήστου στα Νέα, έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας, ο υποτιθέμενος σοβαρός, το 2014, γιατί αλήθεια η Ελστάτ διόγκωσε το δημόσιο έλλειμμα με αποτέλεσμα να βρεθεί η χώρα στο μάτι του κυκλώνα, έλεγε ο τυχοδιώκτης Τσίπρας. Έχω νεύρα σήμερα, με έχουν χτυπήσει τη φλέβα μου. Λοιπόν, ο Ανδρέας Γεωργίου λοιπόν θεωρήθηκε υπαίτιος και τον 15 χρόνια τον βασάνισαν τον άνθρωπο δικαστικά. Τον υπερασπίστηκαν λίγοι άνθρωποι, όπως η Μιράντα Ξαφά, 2-3 ακόμη δηλαδή. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν για, και κυρίως για την βαθιά Νέα Δημοκρατία, η οποία σήμερα κατηγορεί τον Μητσοτάκη. Αυτό είναι το αστείο, το χυδαίο είναι ότι αυτοί τώρα βρίσκουν λίγο το Μητσοτάκη. Έχετε να πείτε κάτι, κύριε Φιλιππίδη?
4: Μόνο αν ακούσουν οι πολίτες ποιος είναι ο λόγος που αρχικά είχε διωχθεί, νομίζω ότι θα φρίξουν όλοι. Δεν έθεσε, λέει, τα στοιχεία της Ελστάτ σε ψηφοφορία. Προσέξτε, τα στατιστικά στοιχεία της Ελστάτ δεν τα έθεσε σε ψηφοφορία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελστάτ πριν τα στείλει στη Eurostat. Λες και τα στατιστικά στοιχεία είναι αποτέλεσμα απόφασης. Λες και είναι, λες και τη χάνουν διόρθωσης. Λες και αν τα ενέκρινε ή δεν τα ενέκρινε το ΔΣ της Ελστάτ, θα άλλαζαν. Τα ίδια θα ήταν.
3: Εγώ θα ήθελα να ακούσω πάντως την άποψη του πρώην Προέδρου Δημοκρατίας κυρίου Προκόπη Παυρόπουλου. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή του για τον Ανδρέα Γεωργίου. Με σήμερα τι λέει. Μετά τον απεινή διωγμό που υπέστη ο Ανδρέας Γεωργίου επί 15 χρόνια. Τελικώς δικαιώθηκε και όχι μόνο έγινε και ανέρεσε στην πρώτη αθωτική απόφαση. Δηλαδή του κάνανε το μαρτύριο γιατί παρουσίασε τα ακριβή στοιχεία και δεν κορόιδεψε την κοινωνία, στην Ευρώπη απόξω, δεν κορόιδεψε την ελληνική κοινωνία όπως ήθελε εκείνη η καραμαλική δεξιά που μιλάει στο όνομα του Καραμαλή. Πραγματικά θα ήθελα να ακούσω και τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή, ποια είναι η γνώμη του για τον κύριο Γεωργίου, γιατί κάποιοι μιλούν εξ ονόματός του και διώκουν και έδιωξαν, προκάλεσαν δίωξη εννοώ στον κύριο Γεωργίου. Είπε σε ένα άρι και το κλείνουμε ορίστε.
4: Ακριβώς. Από το 2009 σε σχέση με το 2007 αποκαλύφθηκε ότι οι πρωτογενείς δαπάνες, δηλαδή για μισθή και κατά κύριο λόγο συντάξεις, οι βασικές δαπάνες του κράτους αυξήθηκαν κατά 18%, κατά 19 δισεκατομμύρια ευρώ, πότε την εποχή που η παγκόσμια οικονομία έμπαινε σε κρίση. Όταν έμπαινε σε κρίση αυξήσαν τις δαπάνες. Αυτό αποκάλυψε μεταξύ άλλων τα επίσημα στοιχεία τα οποία ελέγχθηκαν σύμφωνα με τη Eurostat από την αρχή στην οποία προείσταν τότε ο Ανδρέας Γεωργίου και έπεσαν πάνω να τον φάνε.
3: Και τώρα ακόμα
4: αμφίστανται οι πάντες να μπει έλεγχος στις δαπάνες. Να μην μπορούν οι δαπάνες να ξεφεύγουν. Να μην μπορεί ο κάθε ένας που κυβερνά, γιατί ξέρεις κάτι, ωραία τα συζητάμε προεκλογικά, αλλά υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να αναλάβει κάποιος τη διακυβέρνηση της χώρας και αυτά που λέει προεκλογικά
3: να τα κάνει
4: και να ξαναμπλέξουμε σε περιπέτειες.
3: Ναι, να ξαναχρεοποιήσουμε
4: δηλαδή. Αυτό δεν ψήφισε χθες το Πασόκ. Αυτή είναι η λογική που υπάρχει σε μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος, προφανώς και στους καραμαλικούς ή τους, όπως είπες και εσείς, λαϊκής δεξιάς που συγκυβέρνησαν με το Πασόκ, με το ΣΥΡΙΖΑ και με το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Με το ΣΥΡΙΖΑ. Και διευκόλυναν αυτά τα οποία αυτά που υπέστη ο Σαμαράς και τώρα δυστυχώς για τον Αντώνη Σαμαρά. Λυπάμαι πάρα πολύ που συμπλέει μαζί τους με όλο αυτόν τον εσμό. Τον σιριζοάνελο δεξιολαϊκό δεσμό αυτών όλους και πολύ λυπηρό. Όλοι αυτοί λοιπόν έστειναν τις ιστορίες εναντίον του κυρίου Γεωργίου, ο οποίος, και κλείνουμε αυτό, έφυγε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να έρθει να βοηθήσει την πατρίδα. Μην το ξεχνούμε αυτό, παράτησε τη ζωή του στις Ηνωμένες Πολιτείες να συμβάλλει να βοηθήσει την πατρίδα. Και υπέστη αυτό το πράγμα. Καλημέρα, Νίκο.
4: Του συμπαραστάθηκε όλη η επιστημονική κοινότητα των στατιστικολόγων παγκοσμίως, πρέπει να σου πω. Τέτοια κινητοποίηση σαν αυτή που έγινε την προηγούμενη δεκαετία για άνθρωπο σε αυτό το επάγγελμα, στο επάγγελμα των στατιστικολόγων, δεν έχει ξαναγίνει. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, υπήρχαν πάντα υποψίες, ναι, αλλά ήταν δύσκολος χαρακτήρας και διάφορες άλλες νυποβλακίες που κυκλοφορούσαν εκείνο το διάστημα.
3: Μάλιστα. Και αυτή τώρα η λαϊκοδεξιά της Νέας Δημοκρατίας έχει και γνώμη για τον Μητσοτάκη. Λοιπόν, καλημέρα σας. Ενώ αυτή που έχει, όχι αν πρέπει να έχει γνώμη, βεβαίως θα έχει γνώμη. Καλημέρα, Νίκο.
4: Καλημέρα.
3: Κύριε Φίλη, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα, Άρη.
3: Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Γεια σου, Κωνσταντίνε, τι κάνεις. Σε δύο εβδομάδες αρχίζουμε, έτσι. Δηλαδή, ενώ το δεύτερο Σάββατο, δηλαδή το επόμενο Σάββατο, είμαστε στον αέρα. Λοιπόν, δύο κουβέντες. Τι γίνεται κάτω? Τι είναι τώρα αυτή εκεί η ιστορία? Χούθη, Σαουδική Αραβία. Έχουμε να πούμε στην πρώτη μας συνάντηση πολλά. Δηλαδή, έχεις να πεις. Δώσε μια γεύση.
5: Λοιπόν, η Σαουδική Αραβία είχε καταφέρει να παρακάμπτει το σφραγισμένο σε πολύ μεγάλο βαθμό στενό του Ορμούζ με το να διοχετεύει μέσα από έναν αγωγό. Ιδιαίτερα μεγάλο η αλήθεια είναι σε μέγεθος, μιας και η Σαουδική Αραβία είναι από τα μεγάλα κράτη του κόσμου. Μέσω λοιπόν ενός αγωγού, ο οποίος παρέκαμπτε το στενό του Ορμούς, κατάφερναν οι Σαουδάραβες να διακινούν, να μεταφέρουν περίπου 6 με 7 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, κάτι το οποίο σημαίνει ότι από το 20% της απώλειας της παγκόσμιας κατανάλωσης που είχαμε μέσω του Ορμούς, ένα 5% καλυπτόταν από την παράκαμψη που έκαναν οι Σαουδάραβες. Τι συνέβη έκτοτε, γιατί αυτό συμβαίνει εδώ και αρκετές εβδομάδες, αρκετούς μήνες, είχαμε μία επίθεση σε αυτόν τον αγωγό, μάλλον αρκετές επιθέσεις, η τελευταία όμως ήταν αρκετά πετυχημένη με drone συστήματα από το Ιράκ, πιθανότατα από σιητικές πολιτοφυλακές οι οποίες υποστηρίζονται από το Ιράν και δραστηριοποιούνται στο Ιράκ. Αυτή η επίθεση προκάλεσε προβλήματα στον αγωγό με αποτέλεσμα να αναγκαστούν οι Σαουδάραβες να τον κλείσουν για ένα απροσδιόριστο χρονικό διάστημα, μάλλον να περιορίσουν τις ροές μέσω αυτού, για να είμαι ακριβέστερος, και ταυτόχρονα οι Χούθοι κατάφεραν να κερδίσουν τις κυβερνητικές και άλλες δυνάμεις που στηρίζονταν από τη Σαουδική Αραβία στην Ιεμένη και να αποκτήσουν τον έλεγχο μιας σχεδόν όλης της ακτογραμμής της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα. Το σημαίνει ότι οι Χούθοι, οι οποίοι έχουν πει, αντιθέτως με το Ιράν λέει ότι δεν επιτρέπεται να περνά κανένα πλοίο χωρίς την έγκρισή του από το στενό του Ορμούς. Και βέβαια έχει στρέψει την παγκόσμια κοινότητα σε βάρος του, αλλά ταυτόχρονα έχει στρέψει και την παγκόσμια κοινότητα σε βάρος όσων προκάλεσαν τον πόλεμο με το Ιράν. Οι Χούθοι λοιπόν δεν λένε αυτό. Οι Χούθοι λένε ότι οποιοδήποτε πετρελαιοφόρο σαουδαραβικών συμφερόντων ή που μεταφέρει σαουδαραβικό πετρέλαιο δεν πρόκειται να περάσει από την περιοχή. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι οι Σαουδάραβες θα πρέπει να βρουν έναν άλλον τρόπο, τον οποίο τον αναζητούν, για να στέλνουν το πετρέλαιό τους στις ασιατικές αγορές, διότι εφόσον οι Χούθοι απειλούν με επιθέσεις στην περιοχή, σημαίνει ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Ερυθρά Θάλασσα, θα πρέπει να πάνε πάνω από το στενό, πάνω συγγνώμη, από τη διόρυγα του Σουέζ, και να κάνουν μια παράκαμψη από τη Βόρεια Αφρική, να κατέβουν όλη την Αφρικανική Ήπειρο τα τάνκερ για να καταλήξουν στην ασιατική αγορά. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό συνεπάγεται περίπου 20-21 μέρες καθυστερήσεις, άρα ένα πολύ μεγαλύτερο κόστος. Έτσι οι Χούθοι γίνονται κομβικός παίκτης, όπως άλλωστε και το Ιράν, στην αυξομοίωση, μάλλον στην αύξηση για την ώρα, μείωση δεν βλέπουμε, των τιμών ενέργειας. Και βέβαια οι εξελίξεις αυτές στην Ιεμένη μας αφορούν όχι μόνο γιατί οι τιμές ενέργειας έχουν ανέβει, δεν έχουν ακόμα εκτοξευθεί, αλλά είναι σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Θα έλεγα επίπεδα που δεν είναι διαχειρίσιμα αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον αν διατηρηθούν σε αυτούς τους αριθμούς, σε αυτά τα μεγέθη για αρκετό καιρό. Μάλιστα οι προβλέψεις του επόμενου διμήνου τριμήνου κάνουν λόγο για $140, αν δεν αλλάξει κάτι, βέβαια, έτσι, το βαρέλι. Και αυτό
3: πάντως
5: είναι
3: ο κύριος Κάπρος έλεγε νωρίτερα ότι αν επέλθει η ηρεμία εκεί, λέμε, σε μια κάποια διευθέτηση θα ξεφουσκώσουν οι τιμές, αλλά εν πάση περιπτώσει.
5: Ναι, προφανώς. Αυτό είναι δεδομένο και μάλιστα η προσδοκία είναι άρρη ότι αν επέλθει η ηρεμία, αλλά αυτό το αν είναι πολύ μεγάλο.
3: Το ξέρω. Και αυτό θα κουβεντιάσουμε εμείς το επόμενο Σάββατο.
5: Ναι, απλώς λέω ότι αν επέλθει, ναι, ασφαλώς. Αν επέλθει η ηρεμία, ναι, πράγματι τιμές μπορεί να πάνε και κάτω από εκεί που ήταν πριν ξεκινήσει.
3: Ναι, αλλά το θέμα είναι μπορεί να επέλθει η ηρεμία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Σε αυτό θα κληθείτε να απαντήσετε, κύριε Φίλη. Θα τα πούμε. Την άλλη Πέμπτη γράφουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Αυτό είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Αλέσια Φοντάνα. Όπου ακούς Αλέσια Φοντάνα να είναι τα γλυκοτέτια του Άρη, είναι παραμύθι, αλλά κοίτα τι ώρα που είναι.

0: Αυτά μου τα σερβίρει το Spotify εμένα. Το οποίο Spotify θα βρείτε και τα 27 επεισόδια το Έστινουν Τραγωδία. Είναι ό,τι καλύτερο έχουμε κάνει σε επίπεδο podcast όλα αυτά τα 10 τόσα χρόνια, ξέρω εγώ πότε είναι. Τάκης Θεοδωρόπουλος, Περικλής Βαλιάνος και ο αείμνηστος Βασίλης Παπαβασιλείου. Κανονικά το Έστινουν Τραγωδία, όχι, δεν είμαι, όχι γιατί είμαι εγώ, θα έπρεπε να είναι στα σχολεία. Αλλά είπαμε, η κρατική εκπαίδευση, σε εσάς αναφέρομαι, επιτελικών κράτος, η κρατική εκπαίδευση επειδή είναι για κλάματα, εσείς το χρεώνεστε, το επιτελικό κράτος εννοώ. Αυτό το ήχος, δηλαδή μάλλον το περιεχόμενο, θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία. Δεν χρειάζεται να πείτε ότι είναι ο Πρωτοσάλτη και ο Σκάι. Λέω, βάλτε τα να ακούν τους ανθρώπους να ξεστραβωθούν από το TikTok και τα Insta και τα Μίστα. Ancora stanotte. Τραγουδάρα, έτσι κύριε Μαστογεωργίου, καλημέρα σας.
1: Βέβαια, τραγουδάρα.
0: Μόνο που μια καλημέρα θα πούμε και θα κλείσουμε. Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Καλό φθινόπωρο πρώτα απ' όλα, Γιάννη μου.
1: Αμήν, να είμαστε καλά.
0: Ο ειδικός γραμματέας μακροπρόθεσμου σχεδιασμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης, και θέλω τώρα σε ένα λεπτό να μας πείσετε ότι δεν μας κρύβεται πως το 2030 η τεχνητή νοημοσύνη θα μας δολοφονήσει όλους.
1: Λοιπόν, να είμαστε λίγο προσεκτικοί, ψυχραιμοί.
0: Τι πράγμα, εγώ τα λέω, εσείς τι τα λένε.
1: Τρία χρόνια έχουμε κάνει μαζί εκπομπές, Άρη. Πιστεύω ότι.
0: Α, εγώ φταίω τώρα, έτσι. Εγώ φταίω δηλαδή, ότι εγώ λανσάρω την καταστροφή.
1: Έχω την εντύπωση ότι τρία χρόνια είχαμε προχωρήσει την κουβέντα παρακάτω από τον κίνδυνο και την υπερβολή, αλλά ξαναγυρίζουμε εκεί. Λοιπόν, είναι άλλο να ξεχωρίσουμε τους υπαρξιακούς από τους υπαρκτούς κινδύνους τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι, αλλά μόνοι τους τα λένε. Φεύγουν από τις ανθρώπι και τα λέει μόνο το
1: διευθύνων. Γι' αυτό και πρέπει να ξεχωρίσουμε πέρα από τους υπαρξιακούς και τους υπαρκτούς κινδύνους, να ξεχωρίσουμε πού ξεκινάει και πού τελειώνει το μάρκετινγκ, πού ξεκινάει και πού τελειώνει η επιστήμη. Okay, λοιπόν, ναι. Είναι άλλο να θεωρούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αύριο το πρωί θα μας αφανίσει όλους, θα χτυπήσουν την πόρτα μας το πρωί τα ρομπότ του Σβαρτζενέγκερ και θα έρθει ο εξολοθρευτής. Αυτό είναι υπαρξιακός κίνδυνος, ανέφικτος, ανεδαφικός, τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια μέχρι το 30 που είπες. Ναι. Παρακάτω θα δούμε. Ναι. Και είναι άλλο να συζητήσουμε για τους σοβαρούς υπαρκτούς κινδύνους, όπως είναι η κυβερνοασφάλεια, όπως είναι αυτά που έχουμε πει κατά καιρούς στις εκπομπές που έχουμε κάνει μαζί για την πνευματική μας αποδυνάμωση, για τον ανθρωπομορφισμό.
0: Και ένα τρίτο σκέλος, μήπως και μια και ένας αγώνας, μην ξεφουσκώσει όλη αυτή η χρηματιστηριακή αγορά πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ακριβώς.
0: Που αποδίδει
1: αυτό
0: τώρα κάτι,
1: είναι,
0: κάτι
1: λοιπόν,
0: δις και εμείς καθόμαστε εδώ και καταναλώνουμε
1: σκουπίδια. Υπάρχει και αυτή η διάσταση.
0: Ωραία.
1: Ότι αυτές οι εταιρείες ετοιμάζονται να μπουν με τρισεκατομμύρια στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Αυτή τη στιγμή δημιουργείται μια τεχνητή εικόνα, η οποία προφανώς σε κάποιο βαθμό υπάρχει ουσία, αλλά υπάρχει και πάρα πολύ marketing. Να μείνουμε στα ουσιαστικά προβλήματα των υπαρκτών κινδύνων, όχι στους χολιγοντιανούς υπαρξιακούς κινδύνους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή καλό είναι να μην μας αφορούν, και να μην ξεκινήσουμε τη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη με φόβο και αγωνία που δεν εδράζεται σε ουσία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το γρήγορο σχόλιο σου. Εννοείται ότι θα επανέλθουμε με παρουσία σου εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Λίγη ακόμη αλέσια. Έχω και τον φίλο μου ο οποίος μου λέει χθες το βράδυ, μου λέει, ρώτησαν σε κάποιο κανάλι την τεχνητή νοημοσύνη τι να κάνει με αυτούς τους γιατρούς. Και μου λέει, η τεχνητή νοημοσύνη αποδείχθηκε πάρα πολύ λίγη. Αντί να τους πήρε τραβάτε, φύγετε από τους σαρλατάνους, τους έδινε οδηγίες τι δεν πρέπει να κάνουν ή τι πρέπει να κάνουν με το μηχάνημα. Γι' αυτό σου λέω, μην εμπιστεύεσαι σε όλα την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί δεν ξέρει. Αντί να τους πήρε τραβάτε, φύγε από τους απατεώνες αυτούς. Αλλά σήμερα στην αθηναϊκή μας λατρεμένη κοινωνία και την ελλαδική και την κοινωνία του Αμπουντάμπη, η απατεωνία έχει ξεχωριστή θέση. Έτσι δεν είναι, Λεβεντόπουλά μου, όταν χορεύαμε το 15 στην πλατεία Συντάγματος. Καλημέρα σε Ελληνοπούλες, Ελληνόπουλα. Καλημέρα Σοφία, πίστη, αγάπη, ελπίδα. Χρόνια πολλά, γεια σας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθηνά Μαράκη. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ακόμη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας. Ωστόσο, όπως είπε, απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις που αποαρρύπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά. Δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Επισήμανε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά και σύντομα το έργο θα ολοκληρωθεί. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα να προσφέρει στους πολίτες. Ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής με το ΠΑΣΟΚ, αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κ. Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια, ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα, σχολιάζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την ενέργεια. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποβάθμισε τη σημασία της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας ότι πλέον δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Άγκυρα. Ταυτόχρονα, ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή 2 ελληνικών φρεγατών και 2 Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι δυνάμεις εκπαιδεύτηκαν σε σειρά επιχειρησιακών σεναρίων, μεταξύ των οποίων καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και ο εντοπισμός και αντιμετώπιση απειλών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Το μνημόνιο προβλέπει ότι η Amazon μισθώνει το data center με την ολοκλήρωση της κατασκευής του βάσει μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών. Η ΔΕΗ παρέχει την έκταση, τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η Amazon εγκαθιστά και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής. Στην αρχική φάση, το data center διαθέτει ισχύ τροφοδοσίας 300 MW. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, όπως ενημέρωσε εχθές με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στην εκταμίευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαρακτήρισε όμως πολύ παραγωγική τη συζήτηση με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε βήματα ζωτικής σημασίας για την ανθεκτικότητα της άμυνάς μας, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων χρηματοδότησης.